0: Κοσμία Αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου υπήρξαν αναφορές για έντονη οσμή, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου είχε ενεργοποιηθεί και ο ανιχνευτής φυσικού αερίου. Μιλώντας χθες στον σταθμό μας, ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης ξεκαθάρισε πως έχει διακοπεί η παροχή αερίου στο κτηριακό συγκρότημα. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, πάνω από 9.000 λίτρα καυσίμων, οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, εξοπλισμός για λαθρέα καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμα 3 εμπλεκόμενοι. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα οι κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες κοντά στην πλατεία της Βαστήλης, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας. Ποινική έρευνα διεξάγουν στο μεταξύ οι γαλλικές αρχές, αφού ένα αστυνομικό τμήμα σε συνοικία του Μπορντό δέχτηκε εμπριστική επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων. 2 άτομα σκοτώθηκαν σε επιθέσεις με ουκρανικά ντρόουν στον Μπέλγκορο της Ρωσίας. Στο μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν σήμερα και αύριο στις ΗΠΑ με τους Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως 3 από τους νεκρούς ήταν μαχητές τρομοκρατικών οργανώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση εναντίον του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες είναι παραγωγικές. Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, όπως υποστήριξε ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Κλιμάκωσαν τις επιθέσεις τους κατά της Σαουδικής Αραβίας οι Χούθη, εξαπολύοντας πυραυλικά πλήγματα με στόχο αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Επιβατικό αεροσκάφος της Saudi Airlines υπέστη σοβαρές ζημιές στο αεροδρόμιο του Ριάντ, όταν θραύσματα πυράβλου το έπληξαν ενώ βρισκόταν σταθμευμένο. 3 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί αυτή την εβδομάδα σε επιθέσεις κατά των αεροδρομίων σε Ριάντ και Άμπχα, ενώ Lufthansa και Air India ανακοίνωσαν την αναστολή πτήσεων προς τη Σαουδαραβική πρωτεύουσα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του απόψε στις 9 και 4 στη Σάνελ Αρίνα, κόντρα στην Ανατολού Εφές. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center με 92-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες στα επιρωτικά, κυρίως στα δυτικά, αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα επιρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα νότια από δυτικές έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 27 με 29, τοπικά στα ανατολικά τους 30 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα.
1: Ήρθε λοιπόν ο Ρούμπιο, μας τα είπε.
0: Έφυγε.
1: Λοιπόν, ταμείο κάνουμε από την επίσκεψη, που ήταν μια καλή επίσκεψη, σαφώς.
0: Καλό ταμείο.
1: Καλό ταμείο, ναι, σίγουρα. Η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει πολλά στο πεδίο της ενέργειας και της άμυνας. Αυτό το ξέρουν στην Ουάσιγκτον. Οπότε λογικό είναι να μας προσέχουν.
0: Καχά, στην άμυνα προσφέραμε 4 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Εντάξει. Εντάξει.
0: Σε νέους εξοπλισμούς σε βάθος μερικών χρόνων.
1: Αυτό
0: κυρίως...
1: το βάθος είναι το καλό.
0: Κυρίως για τα οπλικά συστήματα των αεροσκαφών.
1: Εντάξει, δεν τους συμφέρει τους Αμερικανούς σε καμία περίπτωση να υπάρχει κρίση εδώ στην περιοχή. Και μπορεί το μήνυμα στη συνέντευξη τύπου με τον Γεραπετρίτη όσον αφορά το καλώδιο να ήταν λίγο πιο θολό. Αλλά νομίζω, Γιάννη, ότι στη συνέντευξη που έδωσε στον Αλέξη Παπαχελά στην Καθημερινή, στο ενδεχόμενο κρίσης, εκεί το μήνυμα ήταν καλό.
0: Νομίζω ότι με τη συνέντευξη στην Καθημερινή του ο κύριος Ρούμπιο είπε ίσως και πιο σημαντικά θέματα και ξεκαθάρισε πολλά πράγματα σε σχέση με τις δηλώσεις οποίες έκανε, που και οι δηλώσεις μια χαρά ήταν, για να τα λέμε, με αποκορύφωμα την Πνίκα, θα το πούμε στην συνέχεια. Αλλά νομίζω, λέγοντας πως σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε σύγκρουση, το καλώδιο είναι σημαντικό και για εμάς στο ενεργειακό πεδίο και θα γίνει. Νομίζω ότι τα μηνύματα τα έχει πάρει άγκυρα. Ο κύριος Ρούμπιο έτσι κι αλλιώς ήταν από τους νομοθέτες όταν ήταν στη Γερουσία για την μη πώληση των F-35 στην Τουρκία από τη στιγμή που είχε τους S-400. Το επαναλαμβάνει και εδώ και νομίζω ότι η χθεσινή του παρουσία στην Αθήνα, η χθεσινή του επίσκεψη, ήταν και ένα αντιστάθμισμα στην εικόνα που έχει χτίσει ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν, τη στενή τους φιλία, την επίσκεψη Ερντογάν στο Λευκό Οίκο.
1: Είναι σαφές. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η Αμερική δεν αντιμετωπίζει το καλώδιο σε ένα μεμονωμένο ενεργειακό έργο, αλλά είναι ο κρίκος μιας αλυσίδας που είναι πολύ σημαντική και για την Ουάσιγκτον. Σε σχέση με αυτό που είπες πριν, είναι σημαντική η συνέντευξη του στην Καθημερινή, γιατί όταν ρωτήθηκε για το καλώδιο στη συνέντευξη τύπου, στις δηλώσεις που κάναν χθες το πρωί, ήταν λίγο βρείτε τα μόνοι σας. Καταλαβαίνεις.
0: Εγώ θα διαφωνήσω λίγο σε αυτό. Νομίζω ότι ο κύριος Ρούμπιο είπε στην συνέντευξη αυτό που πολλές φορές και το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν θέλει είτε να ακούσει είτε κάνει πως δεν καταλαβαίνει, ότι μερικά πράγματα δεν λύνονται δημόσια ούτε με φωνές, ότι χρειάζεται και μια διπλωματία πίσω από τις κάμερες.
1: Ναι, βέβαια δεν το είπε, δεν θα μπορούσε να το πει έτσι σε καμία περίπτωση, και εμείς ελπίζουμε από αυτή την επίσκεψη να υπάρχει ένα παρασκήνιο διπλωματικό, έτσι ώστε ο Ερντογάν να μην ανεβάσει τους τόνους όταν θα έρθει η ώρα του καλωδίου. Απλώς αυτή η φράση του, ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που εμπλέκονται σε ορισμένα από τα θέματα που περιπλέκουν την κατάσταση και είναι ευαίσθητες καταστάσεις που αφορούν και άλλες χώρες. Το διεθνές δίκαιο όμως είναι με το μέρος μας, ξεκάθαρα.
0: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Βέβαια. Έχουμε να κάνουμε μια διακυβέρνηση και στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει μετατοπιστεί από το διεθνές δίκαιο στο δίκαιο του ισχυρού. Και αυτό παίζει το ρόλο του. Αλλά στην διπλωματία πίσω από τις κάμερες, εγώ θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο που έχω καταλάβει εδώ και καιρό, ότι ακόμη και η υπόθεση του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα από την πλευρά της Τουρκίας, το ότι βγήκε προς τα έξω και μετά πήγαινε και πάει όλο και πιο πίσω η κατάθεσή του, η ψήφισή του από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση, νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτή την διπλωματία πίσω από τις κάμερες.
1: Ναι, να δούμε πότε θα έρθει αυτό, γιατί φαντάζομαι θα έρθει, θα είναι μεγάλη ήττα για τον Ερντογάν να μην το φέρει. Κάποια στιγμή θα έρθει και θα προκληθεί μεγάλο σούσουρο. Κέρδισε και αυτή τη φωτογραφία που ήθελε στην Πνίκα, έτσι.
0: Νομίζω ότι στην προεκλογική εκστρατεία που θα κάνει, γιατί όλοι πλέον και στα με αμερικανικά μέσα ενημέρωση σήμερα αναφέρεται σχεδόν παντού ότι στην ουσία η εικόνα από την Πνίκα είναι η αρχή της προεκλογικής εκστρατείας για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών στις εκλογές του 28 από τον κύριο Ρούμπιο. Είναι σημαντικό και είναι σημαντικό και κάτι άλλο, ότι ο κύριος Ρούμπιο επέλεξε την Πνίκα κάνοντας μια ομιλία που πολλοί Έλληνες δεν θα την έκαναν, όχι γιατί δεν τα πιστεύουν, αλλά ίσως και να μην μπορούσαν να συνδέσουν έτσι τα κομμάτια όπως τα συνέδεσε με αυτόν τον τρόπο στην ομιλία του, με φόντο την Ακρόπολη, και θέλησε να δώσει και ένα μήνυμα ότι στο δικό του πολιτικό μέτρο, αυτό θα προκαλέσει και συζητήσεις, φαντάζομαι, και πολιτικές στη χώρα μας, στο δικό του πολιτικό μέτρο, στη δική του ατζέντα. Θεωρεί την εικόνα της Ακρόπολης και την ομιλία στην Πνίκα την απαρχή της δικής του ατζέντας για μια Δύση που θα επανακτήσει τον έλεγχο που ο ίδιος θεωρεί ότι χάνει.
1: Θέλει λοιπόν να είναι ο επόμενος στην ηγεσία, προφανώς. Είναι μια δύσκολη διαδικασία αυτές οι προκριματικές εκλογές στην Αμερική για το ποιος θα είναι ο επόμενος υποψήφιος από τους Ρεπουμπλικανούς, όπως και από τους Δημοκράτες. Είχαμε και το δείπνο χτες αργά σε κεντρικό ξενοδοχείο στο Σύνταγμα. Ήταν 50-60 άτομα.
0: 60 καλεσμένοι ήταν.
1: 60 καλεσμένοι.
0: 60 καλεσμένοι. Ήταν πολιτικοί, ήταν επιχειρηματίες, είχε δώσει προσκλήσεις και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, είχε δώσει και η Αμερικανική πλευρά τους δικούς της προσκεκλημένους σε αυτό το δείπνο, προφανώς σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, πιο χαλαρές συζητήσεις

0: για όποιον ήθελε και ένα γλυκό με αχλάδι.
1: Θυμάσαι που λέγαμε χθες εδώ θα έχει και ψάρι και κρέας. Έχει και ψάρι και κρέας. Και μια και μιλάμε και αναφερθήκαμε στην Πνίκα με αυτόν τον τρόπο, έχει ένα ενδιαφέρον γεγονός που έγινε σαν σήμερα, ναι. 8 Οκτωβρίου του 1838. Τότε την Πνίκα είχε επιλέξει για να απευθυνθεί στους νέους για τον αγώνα στην ανεξαρτησία και να τους καλέσει να στηριχθούν στην παιδεία και την Ομόνοια, ο Θόδωρος Κολοκοντρώνης.
0: Αυτή θα ήταν ωραία φωτογραφία, αλλά μπορούσε να την έχεις, ε. Η επικαιρότητα είναι πολύ πλούσια και σήμερα. Ξεκινήσαμε βεβαίως με τον Μάρκο Ρούμπιο, δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Μια πολύ πολύ σημαντική συνέντευξη με καλό ταμείο για την Ελλάδα. Αλλά έχουμε και τον εξώστη μας, Γιάννη.
1: Για πάμε σιγά σιγά.
0: Είμαστε εδώ με τον Γιάννη Καντέλη
1: και τον Αντώνιο Τζολέτο.
0: Μέχρι τις 11 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Τα μηνύματά σας στο 210-48-00-170-174 απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης. Δήμητρα Σαματίου στον ήχο. Στο skyradio.gr στείλτε μας ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε να σχολιάσετε. Και στο Viber 698-123-1003. Δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και τις πολύ ωραίες μουσικές διαλέγει η Κωνσταντίνα Βαρσάνη.
1: Μόνο ένας έφυγε λίγο νωρίτερα από το δείπνο χθες, ο κύριος Δένδιας, γιατί είχε γενέθλια. Οπότε έπρεπε να πάει να σβήσει και κεράκι με τη σύζυγό του.
0: Εντάξει, τα γιόρτασε διπλά τα γενέθλια του. Δεν είναι καλά τα πεζοδρόμια στην Αθήνα, Γιάννη. Τι συμβαίνει.
1: Έτσι λένε.
0: Έτσι λένε. Ποιοι τα λένε όμως αυτά. Οι αντίπαλοι του κυρίου Δούκα τα λένε.
1: Δεν ξέρω αν τα λένε επειδή περπατάνε και σκοντάφτουν. Ή επειδή έχουν στο μάτι το Δήμαρχο Αθηναίων για κάποιο λόγο.
0: Δεν ξέρω. Ποιος να το πει αυτό. Ποιος να το πει. Άκουσουμε.
2: Έχει δυσκολέψει καθημερινά. Πεζοδρόμια. Πεζοδρόμια. Ανθρώπινα πεζοδρόμια. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν ένα τύχημα στη ζωή τους. Ή δεν τα βρήκανε όπως τα περίμεναν. Και περνούν πολύ δύσκολη καθημερινότητα.
1: Αβάσταχτη καθημερινότητα στην Αθήνα. Από τότε που βγήκε ο Δούκας.
0: Τι λες, θα τσιμπήσει ο Δούκας να απαντήσει
1: στον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Θα τη φυλάει, εγώ πιστεύω.
0: Θα τη φυλάει, θα απαντήσει τώρα, κάποια στιγμή.
1: Κάποια στιγμή.
0: Θα απαντήσει αλλιώς για τα πεζοδρόμια.
1: Δεν το έχει πει και λίγα ως τώρα.
0: Όχι.
1: Οπότε τα έχω πει τώρα, να απαντήσω πάλι.
0: Αυτό έγινε χθες στο συνέδριο του Βήματος και το κρατήσαμε γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Αν πεις ότι ήταν αιχμή του κυρίου Ανδρουλάκη για τον κύριο Δούκα, ο κύριος Δούκας πάντως προχθές βρέθηκε σε μια συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα σε σχέση με την άνοδο της ακροδεξιάς και υπόθηκαν πολύ ωραία και σημαντικά πράγματα. Αλλά είπε κάτι για την συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας Λαός.
1: Ακούσουμε.
3: Πρέπει να είμαστε καθαροί. Ήτανε λάθος. Χρησιμοποιήσαμε ακροδεξιές πολιτικές με συγκεκριμένα πρόσωπα και τα καταστήσαμε κανονικότητα. Δεν πρέπει αυτό να επαναληφθεί στο μέλλον.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν γραμματέας του ΠΑΣΟΚ τότε. Το 2013 είχε εκλεγεί. Προχωρούσε ήδη στην κυβέρνηση με το λαό, σε αυτό αναφέρεται ο κύριος Δούκας. Βέβαια, τότε τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται είναι προφανώς ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Πλεύρης. Όταν διαφώνησαν με το λαό, το οποίο δεν ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο, αποχώρησαν. Και μετά εντάχθηκαν στη Νέα Δημοκρατία αφού ψήφισαν.
0: Είχε φοβερό παρασκήνιο τότε. Είχε πολύ μεγάλη κινητικότητα. Ήταν πολύ έντονες εκείνες τις εποχές. Απλώς δεν θυμάμαι αν έχει τοποθετηθεί ποτέ ο κύριος Ανδρουλάκης για εκείνη την εποχή σε σχέση με τη συγκυβέρνηση.
1: Νομίζω έχει τοποθετηθεί στο παρελθόν ο κύριος Ανδρουλάκης. Γενικώς η συγκυβέρνηση ήταν λάθος για το ΠΑΣΟΚ. Η βασική ζημιά του ΠΑΣΟΚ δεν έγινε από το κομμάτι της συγκυβέρνησης με το λαό. Έγινε και μόνο από τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Διότι μετά. ταυτίστηκαν τα δύο κόμματα και το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές που ακολούθησαν και πάρει γύρω λίγο πάνω από το 4%.
0: 4,6. Και αυτός είναι.
1: Γιατί έγινε ο άλλος πόλος ο ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία.
0: Αυτός είναι ο φόβος που εκφράζουν πολλοί, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να την ξαναπατήσουμε έτσι και να πάμε να συγκυβερνήσουμε με την Νέα Δημοκρατία.

0: αν και εφόσον μας ζητηθεί, αν και εφόσον προκύψουν αυτές οι συνθήκες. Εντάξει, είναι μια μεγάλη κουβέντα που άνοιξε πάλι ο κύριος Λούκας. Ξέρει να ανοίγει κουβέντες.
1: Και με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ναι. Να κόψει κάθε γέφυρα ή κάθε σενάριο, κάθε συζήτηση για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, από δική του προτροπή αυτό το έχει ψηφίσει το Πασόκ στο συνέδριό του ότι δεν θα συγκυβερνήσει. Άρα δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο φόβος του.
0: Ναι, είναι κάτι που το ήθελε πολύ. Είναι κάτι που προφανώς και η πλευρά της ηγεσίας το υιοθέτησε γιατί ήθελε να έχει ένα ήσυχο συνέδριο και το κατάφερε. Είχε ένα ήσυχο συνέδριο. Από εκεί πέρα, σε σχέση με τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, είναι μια κουβέντα που την επαναφέρει συνεχώς ο κύριος Δούκας.
1: Απλώς όλοι οι άλλοι που την επαναφέρουν, είτε είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, είτε ο κύριος Τσίπρας, την επαναφέρουν υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι πάνω από αυτόν από τον οποίο θα συνεργαστούν. Γιατί αν είσαι από κάτω, δεν είναι τόσο βολική η συνεργασία, γιατί στην ουσία σε καταπίνει αυτός που σε έχει κερδίσει τις εκλογές.
0: Νόμος.

0: Και ο κύριος, και πάμε και τώρα στη δεξιά πολυκατοικία. Όχι πολυκατοικία, γιατί αφορά έσω Νέα Δημοκρατία. Ναι, ο κύριος Γεωργιάδης, θυμάστε τις αιχμές που είχε αφήσει για τον κύριο Δένδια. Mm-hmm. Βγαίνει χθες το Open, λέει, εγώ για τον Δένδια.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Αδελφός.
2: Τι κόντρα να έχουν τον κύριο. Εγώ πολιτεύομαι στην Βόρεια Αθήνα, ο κύριος Δένδια στην Νότια.
3: Δεν
2: έχω καμία κόντρα τον κύριο Δένδια. Εγώ δεν έχω κόντρα τον κύριο Δένδια. Πάρα πολύ συμπαθής μου. Είναι κύριος, είναι ευθυντενής πολιερός. Μια χαρά. Κάμπρο να υπάρχει. Ήταν γενικά ότι όταν κάνουμε γενέθλια είναι ωραίο να είμαστε όλοι εκεί.
0: Είχε και γενέθλια αυτός ο κύριος Δένδια, δεν ήθελε να τον κακοκαρδίσει ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Γι' αυτό το είπε έτσι.
0: Ευθυντενής. Όχι ότι έχει πρόβλημα, όχι ότι υπάρχει κόντρα εκεί. Δεν το συζητάμε.
1: Μίλησε γενικά για αυτούς που λείπανε. Μίλησε και για κόσμο που έλειπε. Δεν μίλησε για τον κύριο Δένδια. Και εσύ τώρα αμέσως.
0: Κακοήθεια να το προσωποποιείς.
1: Εμείς οι δημοσιογράφοι αμέσως να το πάρουμε, να το κάνουμε μεγάλο θέμα. Γενικά έχουν πέσει καθόλου τα πνεύματα στη Νέα Δημοκρατία με τα περί αλαζονίας και αυτά που είχε φέρει την κουβέντα η κυρία Μπακογιάννη.
0: Νομίζω ότι, ξέρεις, όλο αυτό έγινε όταν χόρευε, όταν έλειπε ο γάτος. Όταν έλειπε ο γάτος στις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπε Μητσοτάκης, τα ποντίκια εδώ χόρευαν, έλεγε ο καθένας ό,τι ήθελε. Μετά από αυτά που είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο, νομίζω έχει κλείσει η συζήτηση. Mm-hmm. Και έχουν μαζευτεί και είναι και πολύ προσεκτικοί και αυτοί που βγαίνουν και μιλάνε δημόσια. Δεν σκέφτονται τι ατάκα θα πούν το βράδυ και ας το πάρει ο χάρος αρκεί να παίξω. Και έχει μαζευτεί και η εσωτερική κουβέντα δημοσίως στο παρασκήνιο, προφανώς πηγαίνοντας και σε εκλογές, έχοντας και τη μάχη του Σταυρού στις ίδιες περιφέρειες. Κάποιοι, προφανώς όλα τα κόμματα, υπάρχουν έρηδες, κόντρες. Το θέμα είναι πόσο αυτές θα ξεφεύγουν από το μέτρο και θα βγαίνουν στην επιφάνεια προκαλώντας πρόβλημα στο κόμμα τους.
1: Εντάξει, είναι μεγάλη πίεση, γιατί σίγουρα βλέπουν και οι βουλευτές ότι δεν θα έχουν μπροστά τους ένα 2023. Δεν θα βγουν τόσοι πολλοί στην κάλπη. Οπότε κάποιοι θα χάσουν τις έδρες τους. Άρα λοιπόν τα τζατζαρίσματα σε πολλές περιφέρειες που έχουν κάποια στιγμή πει να τα πούμε, έτσι, να τα δούμε για όλα τα κόμματα, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ναι, νομίζω αφήσουμε λίγο χρόνο γιατί θα αναπτυχθούν. Θα βγουν και άλλες κόντρες.
1: Πρόσωπα, εννοείς
0: και,
1: μέσα.
0: Και θα δώσουν και αφορμές αυτοί που είναι στις ίδιες περιφέρειες με τον ένα τον άλλο τρόπο.
1: Τουλάχιστον, Γιάννη μου, έχουμε προεκλογική περίοδο και έχουμε πολύ ωραία βιντεάκια από τους υποψηφίους.
0: Άρα θα πάμε στο τελευταίο ηχητικό.
1: Και το καλύτερο.
0: Και το καλύτερο, ο κύριος Πανάκης.
4: Πολύ καιρό είχε να μου συμβεί αυτό. Ήρθα εδώ στο κανάλι της Αυτεμπορικής, μόλις τελείωσα, και είδα το αγαπημένο μου Ποπάι. Και φυσικά, Ποπάι, για να παίρνει δύναμη, τη τρώει σπανάκι.
0: Όλους αυτούς έχει καταστρέψει ο κύριος Μητσοτάκης. Έχει την ακέραιη ευθύνη για αυτό που συμβαίνει στα social media των πολιτικών. Έκανε την καμπάνια του 23, σάρωσε, αλλά την έκανε επαγγελματικά, την έκανε με μηνύματα πάντα. Και τώρα θεωρούν όλοι οι πολιτικοί ότι θα πω ένα αστείο στο TikTok και έτσι θα κερδίσω ψήφους από τους νέους.
1: Τι δίνει, κύριε Σπανάκη.
0: Στα Νότια.
1: Νότια προάστια που ψηφίζω και εγώ μόνο και μόνο για αυτό το βίντεο, δεν θα το ψηφίσω.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το πράσινο φως στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα αναμένεται να δώσει η Κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Εματερή επίθεση με δράστες, τρεις άντρες και θύμα 32χρονο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξοί στην περιοχή και αναζητούνται. Προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Τραγική κατάληξη είχε έλεγχος για όπλα στη Βαβαρία, καθώς ένας άντρας και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους από πυρά ενόπλου χτες το απόγευμα. Ο δράστης παραμένει έκτοτε ταμπουρωμένος σε παρακείμενο συγκρότημα κατοικιών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, ενώ τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε χθες τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξαρθρώθηκε από την ΑΔΕ. Συγκεκριμένα, σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, καύσιμα, οχήματα, καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμα 3. Και ο καιρός γενικά εθρίος σήμερα στην Αττική. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Εξώστη. Αντώνης Ατζολέτος.
1: Γιάννης Καντέλης στα μικρόφωνα.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και ο Γιώργος από το Γαλάτσι έχει μια ωραία ιδέα. Δεν ξέρω πόσο εφαρμόσιμη είναι για λόγους ασφαλείας. Πόσο δύσκολο, λέει, είναι τον κάθε επίσημο να τον παίρνει ένα ελικόπτερο από το αεροδρόμιο και να τον φέρνει στο προάβλιο της Βουλής. Έτσι δεν θα ταλαιπωριόμαστε όλοι. Γιατί δεν το κάνουν?
1: Άκου να δεις τώρα.
0: Και έτσι που οι δρόμοι κλείνουν. Ούτε τα μποταλιαρίσματα σε Αττική Οδό Εθνική για να έρθει κάποιος από το αεροδρόμιο.
1: Και ο παλαιοφιλελεύθερος μας γράφει εδώ πέρα για το θέμα που βάλαμε πριν με τα πεζοδρόμια, ότι αναφέρεται ο Ανδρουλάκης στην κεντρική κυβέρνηση, λέει, γιατί τα πεζοδρόμια τα φτιάχνει ο κάθε δήμος, αλλά στέλνει το λογαριασμό στους ιδιοκτήτες. Πάντως, λέει, ως κάτοικος του 4ου Δημοτικού Διαμερίσματος, διαπιστώνω πως η γενικότερη κατάσταση με τον Δούκα είναι χειρότερη από ό,τι με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, με τον κύριο Μπακογιάννη.

0: επανέλθουμε στα του Ρούμπιο, Γιάννη.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι μέρα αποτίμησης των όσων συνέβησαν χθες εδώ στην Αθήνα. Πολλές αγκαλιές με τον κύριο Γεραπετρίτη έβλεπα τον κύριο Ρούμπιο. Με τον κύριο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται. Ήταν και στη Γερουσία όταν είχε κάνει την ομιλία ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκεί. Και μάλιστα χθες, σημασία της εικόνας, στο σαλονάκι που υποδέχτηκε τον κύριο Ρούμπιο, στο τραπεζάκι ανάμεσά τους, ήταν η φωτογραφία του κύριου Μητσοτάκη να απευθύνεται στην Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Επίσης, και όταν ξεναγούσε ο Γεραπετρίτης στο Ρούμπιο στο Υπουργείο Εξωτερικών, σε αυτό που είπες χθες, τον είχε από τον νόμο συνέχεια.
1: Ναι. Και νομίζουμε ότι ένα από τα πρόσωπα με τα οποία μπορούμε να κάνουμε μια αρκετά ψύχρεμη και καλή αποτίμηση χθεσινής ημέρας είναι ο κύριος Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Συρίγο, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Ένα πρώτο σχόλιο για τα όσα είδατε εσείς, τη δική σας ματιά, χθες στην Αθήνα και από αυτά που υπόθηκαν μπροστά στις κάμερες, και δεν ξέρω αν έχετε και μια εικόνα για το γενικότερο κλίμα των συναντήσεων που έγιναν.
2: Όχι, δεν έχω κάποια ιδιαίτερη εικόνα. Θεωρώ ότι το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό. Γενικώς είναι μια πολύ θετική επίσκεψη από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ελέγχει τα πράγματα στην Αμερική σε μεγάλο βαθμό. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ότι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος αποφασίζει σχεδόν κατά αποκλειστικότητα για τα μικρομεσαία θέματα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, όχι για τα μεγάλα, για τον πόλεμο ας πούμε, για το Ιράν, αλλά για τα άλλα, ήρθε στην Ελλάδα, έχει μια πολύ καλή εικόνα της θέσεως της Ελλάδος, δεδομένης της ίδιας της δικής του απόψεως που στηρίζει θερμά το Ισραήλ, βλέπει την Ελλάδα εξαιρετικά θετικά ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας, και αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις συμφωνίες που έγιναν και από όσα ελέγχθησαν. Για μένα αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Δηλαδή τα αμυντικά πείτε ότι γίνονταν. Τα ενεργειακά είναι κάτι καινούριο. Τα θέματα ασφαλείας τα οποία συζητήθηκαν επίσης είναι εξαιρετικά σημαντικά, γιατί έχουμε κλείσει 3 χρόνια από την 7η Οκτωβρίου και την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς, αλλά η περιοχή μας εξακολουθεί να είναι σε φάση ρευστότητας.
0: Κύριε Συρίγο, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς πάρα πολύ είναι το καλώδιο, γιατί είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας. Πιστεύετε πως σχέση με το καλώδιο πήραμε καλά μηνύματα?
2: Λοιπόν, εδώ να διευθύνσουμε 2 πράγματα. Φανταστείτε να υπάρχει διαμάχη μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας και να πάει ο Ρούμπιο στη Γαλλία και να εκφραστεί αρνητικά κατά της Γερμανίας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα περίμενα από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να έρθει και να κατονομάσει ρητό στην Τουρκία, γιατί αρκετοί συμπατριώτες μας λένε δεν πήραμε το σωστό μήνυμα κτλ. Πέρασε όμως μήνυμα προς την Τουρκία. Τους είπε ότι αυτά τα πράγματα δεν λύνονται με απειλές και με πολεμικά μέσα, λύνονται μέσω της διπλωματίας. Διότι, άμα δείτε αντικειμενικά τι έχει συμβεί παγκοσμίως, έχει συμβεί ποτέ επεισόδιο για πόντιση καλωδίου? Υπάρχουν χιλιάδες καλώδια στους ωκεανούς. Ποτέ δεν έχει γίνει κάποιο επεισόδιο. Είναι όλες αυτές οι περιοχές οριοθετημένες? Όχι. Οπότε το μήνυμα που πέρασε είναι μη σηκώνετε τόσο πολύ τους τόνους. Λύστε το με χαμηλούς τόνους το πρόβλημα. Βρείτε τα διπλωματικά, όχι με στρατιωτικά μέσα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα που εγώ κατέγραψα.
1: Πιστεύετε ότι αυτό θα οδηγήσει την Τουρκία να ρίξει τους τόνους, ή μέσω αυτής της διπλωματίας η Τουρκία θα επιχειρήσει να πει ότι θα ανεβάζω τους τόνους, δεν απειλώ με πόλεμο, αλλά θέλω και αναγνώριση των δικαιωμάτων που εγώ θεωρώ ότι έχω?
2: Σαφώς θα το πει αυτό η Τουρκία, αλλά το 80% των θαλασσών και των ωκεανών είναι μη οριοθετημένες περιοχές και καλώδια μπαίνουν χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, διότι θεωρείται η πιο ήπια χρήση των ωκεανών και των θαλασσών, για την οποία δεν δημιουργείται πρόβλημα. Τώρα, το πώς το εκλαμβάνει η Τουρκία είναι ορισμένα πράγματα τα οποία μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε εμέσως. Σας θυμίζω ότι η Τουρκία είχε πει ότι μέσα στον Οκτώβριο θα έφερνε το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν έχω ακούσει κάτι τις τελευταίες ημέρες από τους Τούρκους. Έχουμε ήδη 8 Οκτωβρίου. Θα μου πείτε έχουμε 22 ημέρες να το δούμε. Αλλά δεν έχω ακούσει κάτι. Επομένως κάποιο μήνυμα έχει πάρει η Τουρκία. Κάτι έχει καταλάβει από όλη αυτή την ιστορία.
0: Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι το καλό σενάριο για μας τώρα ή αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε είναι ότι ενδεχομένως με τις καλές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν είναι να υπάρχει και μια παρασκηνιακή μεσολάβηση από τη ΣΥΠΑ έτσι ώστε να προχωρήσει το έργο χωρίς προβλήματα.
2: Τι μήνυμα, δεν νομίζω αν θα υπάρξει παρασκηνιακή μεσολάβηση σε αυτό το θέμα. Το μήνυμα δόθηκε. Τώρα το τι θα πει ο Αμερικανός πρέσβης σαφώς μπορεί να πει φερθείτε με ηρεμία. Να σας πω κάτι άλλο. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί πρέπει να βλέπουμε διεθνή πρακτική, δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον κόσμο. Ποντίζεται καλώδιο. Τι κάνει το κράτος που θεωρεί ότι παραβιάζει τα δικαιώματά του, σωστά ή λανθασμένα. Στέλνει μια διπλωματική διακοίνωση. Δεν στέλνει πολεμικά. Θέλει να στείλει ένα πιο βαρύ μήνυμα. Στέλνει στην περιοχή ένα σκάφος και παρακολουθεί την πόντιση του καλωδίου. Ως εκεί. Η Τουρκία, σας θυμίζω, έστειλε 5 πολεμικά έξω από την Κάσο. Η υπερβολή, το οποίο κατά τη γνώμη μου πάει και κάπου αλλού. Κάποιοι οδηγούν την τουρκική πολιτική σκηνή σε ακραίες καταστάσεις. Χωρίς αυτό να ανταποκρίνεται στο διακύβευμα. Δηλαδή δεν είναι το διακύβευμα, δεν θα αλλάξουν τα δεδομένα αν περάσει ένα καλώδιο. Έχουν περάσει 7 καλώδια τα τελευταία 20 χρόνια από την περιοχή χωρίς ποτέ να δημιουργηθεί πρόβλημα.
1: Πιστεύετε ότι, επειδή αναφερθήκατε νωρίτερα και στην σχέση, την άποψη του κυρίου Ρούμπιο για τις αμερικανο-ισραηλινές σχέσεις, για το Ισραήλ, πιστεύετε ότι και η αναφορά του στο σχήμα 3-1 παίζει ρόλο στην ενδυνάμωση αυτής της συμμαχίας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο? Προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να χάσουν την Τουρκία, αλλά καταλαβαίνουμε ότι και ο κύριος Ρούμπιο είναι από αυτούς που ναι μεν θέλει την Τουρκία στην αποδόπλευρα του ΝΑΤΟ προς την Δύση, χωρίς όμως να δέχεται τον ρόλο του ΝΤΑΗ που θέλει η Τουρκία για τον εαυτό της στην περιοχή.
2: Εγώ βλέπω ότι στην περιοχή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ζώνη της ειρήνης η οποία τελειώνει εκεί που είναι η Ελλάδα και η ελεύθερη Κύπρος. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η ζώνη του πολέμου. Αυτή η ζώνη της ειρήνης είναι ζώνη σταθερότητας και ασφάλειας. Και αγγίζει αυτές τις περιοχές που ενδιαφέρουν το Ρούμπιο. Άρα έχει κάθε λόγο να κάνει ό,τι μπορεί για να διατηρηθούν αυτές τις περιοχές της ζώνης της ειρήνης. Και δεν είναι μια παθητική κατάσταση, δηλαδή είμαστε η ζώνη της ειρήνης. Τα γεγονότα που έγιναν το Μάρτιο έδειξαν έναν άλλο ρόλο της Ελλάδος. Η Ελλάδα αυτονόητα πήγε να καλύψει αμυντικά την Κύπρο, αλλά διόλου αυτονόητα κάλυψε αμυντικά την Βουλγαρία, καλύπτει εν μέρη αμυντικά τη Σαουδική Αραβία, προσέφερε στρατιωτικό υλικό σε Κατάρ και σε Εμιράτα. Αυτό δείχνει μια Ελλάδα η οποία είναι ενεργητικός παράγοντας ασφάλειας. Και αυτό μετράει σε τέτοιες περιπτώσεις, σε φάσεις τέτοιας φοβερής ρευστότητας όπως αυτή που περνάμε. Αντιθέτως η Τουρκία όλο αυτόν τον καιρό ρίχνει λάδι στη φωτιά. Δηλαδή οι δηλώσεις που κάνει για το Ισραήλ, οι οποίες ενοχλούν 100% το Ρούμπιο, έχει μάλιστα εκφραστεί για αυτό το θέμα. Όλη αυτή η στάση της δεν δείχνει ότι την κατατάσσει στον παράγοντα σταθερότητα στην περιοχή.
1: Και με την ομιλία του κύριου Ρούμπιο, να κλείσουμε ένα σχόλιο σας γι' αυτό, στην ΠΝΙΚΑ, υπάρχει μια συζήτηση ότι έβαλε με έναν άλλο τρόπο την ατζέντα MAGA, την ατζέντα Τραμπ για την Δύση και τις σχέσεις των ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς πώς την ακούσατε αυτήν την ομιλία?
2: Ήταν μια ομιλία η οποία απευθυνόταν καθαρά στο αμερικανικό κοινό. Δεν απευθυνόταν σε εμάς, δεν απευθυνόταν στους Ευρωπαίους. Απευθυνόταν καθαρά στο ευρωπαϊκό κοινό. Δηλαδή, ο Ρούμπιο είναι σαφές ότι έχει το μάτι του στην επόμενη μέρα. Σας θυμίζω ότι ο Ρούμπιο από τη σκληρή ομάδα του Τραμπ, γιατί είναι στην πολύ σκληρή ομάδα του Τραμπ, είναι ο μοναδικός ο οποίος είναι εκλεγμένος, είναι αυτόφωτος, δεν είναι ετερόφωτος, ήταν γερουσιαστής πιο πριν, ήταν στην προηγούμενη τετραετία του Τραμπ γερουσιαστής, δεν το χρησιμοποίησε καθόλου. Από τότε που τον έβαλε υπουργό εξωτερικών, έχει ανέβει και στην εκτίμηση του Τραμπ, αλλά είναι και παράγοντας πλέον μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έχει πάρει και θέση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας. Να σας θυμίσω πάλι ότι στην πρώτη περίοδο Τραμπ αλλάξανε 4 Συμβούλους Εθνικής Ασφαλείας και αλλάξανε 2 Υπουργούς Εξωτερικών και είχαν και έναν υπηρεσιακό. Και έχουμε ένα Ρούμπιο ο οποίος κρατάει και τις 2 θέσεις από την πρώτη μέρα της δεύτερης θητείας Τραμπ με επιτυχία θα έλεγα. Άρα είναι ένα πρόσωπο που παίζει πολύ σοβαρά για διάδοχους του Τραμπ. Έναντι του εντός εισαγωγικών φυσικού διαδόχου του Τραμπ, του J.D. Vance, και λέω φυσικού διαδόχου γιατί είναι ο αντιπρόεδρος. Οπότε ως αντιπρόεδρος υποτίθεται ότι αυτός θα αντικαταστήσει τον πρόεδρο. Επομένως το παιχνίδι θα παιχτεί μεταξύ αυτών των δύο. Εκεί εντάσσω και την ομιλία στην Πνίκα. Ήρθε από έναν εμβληματικό χώρο, με την Ακρόπολη από πίσω, με τις αξίες της αρχαίας Ελλάδος, όπως αυτός αντιλαμβάνεται τέλος πάντων, και πέρασε τα μηνύματά του προς την Αμερική.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σύριγο.
0: Γεια σας.

0: Και πληκτρολογώ Αντώνη στον υπολογιστή κυβέρνηση.gr.
1: Και τι σου βγαίνει?
0: Και με το πληκτρολογώ αυτή τη διεύθυνση και πατάω Enter, μου εμφανίζει το λογότυπο της Ελλάς.
1: Αλήθεια τώρα?
0: Να δοκιμάσαι το.
1: Κυβέρνηση με AI.
0: KAI, ναι.
1: AI.
0: Την πιο απλοποιημένη μορφή όπως το ακούτε. Κυβέρνηση.gr. Και σου βγάνει το λογότυπο της Ελλάς. Ετοιμάζονται.
1: Αυτό λειτουργεί.
0: Βιάζονται. Δεν καταλαβαίνω.
1: Λειτουργεί.
0: Σε λίγο θα περάσουν και υπουργούς.
1: Στο υπησυνείδητο σου περνάει αυτό. Άμα πάει κανείς και το κάνει, να δει, ας πούμε, τις είδες της κυβέρνησης, σου βγάζει Τσίπρα.
0: Ναι, κάποιος που δεν ξέρει ότι η κυβέρνηση είναι μέσα στο primeminister.gr, υπάρχει ενότητα κυβέρνηση.
1: Την κυβέρνηση.gr.
0: Και σου λέει πώς θα βρω την κυβέρνηση, θα πατήσω
1: ναι,
0: κυβέρνηση.
1: Ναι, λογικό είναι.
0: Ωραία. Κυβέρνηση.gr και σου βγάζει το λογότυπο της Ελλάς. Μάλιστα, αν μπεις και το ψάξεις λίγο, ξέρεις, από υπολογιστές, σου εμφανίζει ότι το domain αυτό, αυτή η ονομασία κατοχυρώθηκε το 2026 την Άνοιξη και λίγη το 2028. Φαντάζομαι θα προλάβουν να ανανεώσουν, ούτε το προλάβει κάποιος άλλος.
1: Την Άνοιξη του 26 γράφει συγκεκριμένα Μάιο, ας πούμε.
0: Γράφει ημερομηνία, δεν το έχω μπροστά μου. Θα το βρω αύριο και θα σου πω.
1: Εντάξει, αυτό είναι τώρα προς διερεύνηση, έτσι. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πώς μπορεί να γίνεται αυτό?
0: Ή κάποιος ήθελε να τρολάρει.
1: Ναι.
0: Το θεωρώ
1: το πιο πιθανό.
0: Θα κάνει πλάκα. Αλλά είναι ωραίο. Κυβέρνηση.gr, το λογότυπο της Ελλάς. Πρέπει να γράφει ερχόμαστε.
1: Ναι. Πρέπει να γίνει να το συμπληρώσουν.
0: Ναι, κάπως λίγο να το, να το φτιάξουν. Ερχόμαστε. Ή να πει Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ψάχνω υπουργούς. Βιάζεται. Άμα βιάζεται, μήπως βγάλει άκρη έτσι.
1: Πάντως το γεγονός ότι έχουμε μπει full σε προεκλογική περίοδο το καταλαβαίνουμε από τα πάνελ, τα πρωινά πάνελ, όπου έχει ξεκινήσει ο χαμός, Γιάννη.
0: Ξύλο.
1: Ξύλο, ξύλο.
0: Σε εισαγωγικά πάντα.
1: Εντάξει, πάντα σε εισαγωγικά.
2: Σεβάστηκε τα πολιτικά πάντως κόμματα τα οποία αλλάζει σαν τα πολύ ωραία φορέματά της.
3: Κάνετε φθηνό, κάνετε φθηνό λαϊκισμό και
2: πηδήσετε
3: σε σεξισμό και είστε και γυναίκα και δεν σας τιμά.
2: Σας χαρακτηρίζει μία δήλωση. Ο Σόιμπλε πέθανε, ο Μητσοτάκης ζει. Τον κύριο Τσίπρα που αδειάσατε και λέγατε ότι έκανε το κόμμα Χούντα, ότι έχει αντιδημοκρατικές διαδικασίες, ότι έγινε, ότι έκαναν την, κάνατε την συγκέντρωσή σας σε Μπουζουξίδικο, μετά πήγατε τον κύριο Κασελάκη, μετά αφήσατε τον κύριο Κασελάκη.
3: Καλά κάναμε και τον κύριο Κασελάκη, το ΣΥΡΙΖΑ να μείνουμε.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ να μείνουμε.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ να μείνουμε, που λέει και η κυρία Τζάκρη στην κυρία Ραμπατζή εδώ πέρα που τσακώνονταν χθες στο τηλεοπτικό παράθυρο του Αντένα.
1: Εντάξει, περιμένουμε.
0: Ποιος έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ για να μείνουμε εμείς?
1: Έλατε. Θα γυρίσω κι εγώ στο ΠΑΣΟΚ. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η κυρία Τζάκρη κάποια στιγμή.
0: Η ανεξάρτητη του ΣΥΡΙΖΑ είναι περισσότεροι από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια είναι περισσότεροι. Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον γιατί χθες υπήρχε αυτή η διαρροή πηγών του ΣΥΡΙΖΑ που λέει προς τους 12 ανεξάρτητους βουλευτές που νομίζω έχουν κάνει λάθος εδώ πέρα. Είναι 13 οι βουλευτές οι οποίοι...
0: Κάποιον δεν τον υπολογίζουν.
1: Ναι, όχι. Διαβάζω εδώ τα ονόματα και δεν έχουν βάλει μέσα τον Κώστα τον Μπάρκα από την Πρέβεζα που έχει δηλώσει και αυτός ότι κάποια στιγμή λογικό θα πάει προς την Ελλάς. Να δούμε πότε θα παραιτηθούν όλοι αυτοί βέβαια, γιατί ο Τσίπρας εξακολουθεί να ζητά παραιτήσεις. Και τους λένε παραιτηθείτε μέχρι την άλλη Τετάρτη. Τέλος.
0: Άρα θα περιμένουμε 13 παρατήσεις μέχρι Τετάρτη.
1: Ναι, ναι, περίμενε. 13 παρατήσεις μέχρι Τετάρτη. Ποτέ.
0: Και αν δεν το κάνουμε.
1: Θα βγάλουν ένα βίντεο, λέει, με παλαιότερες παρετήσεις συναδέλφων τους, όπου αυτοί οι 12 λέγανε τι κάνετε, παραδώστε την έδρα. Δεν είναι τίμιο αυτό που κάνετε.
0: Μήπως έχουν 12, γιατί ο Μπάρκας δεν έχει κάνει τέτοια δήλωση.
1: Α, λες. Έχουν ψάξει, έχουν βρει τη
0: δήλωση. Έχουν βρει τη δήλωση του Μπάρκα.
1: Πολύ σωστό αυτό.
0: Για αυτούς λέει, για τους 12.
1: Ας πούμε, σε αυτούς μέσα δεν βάζουν την Ινα Κασιμάτη, γιατί την Ινα Κασιμάτη την έχουν διαγράψει και δεν συμμετείχε στις εργασίες της κοινοβουλευτικής ομάδας και ξέρουν όλοι θα πάει στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή δεν είναι.
0: Το πρόβλημά τους είναι με αυτούς που θα πάνε στο Τσίπρα.
1: Το πρόβλημά τους είναι με αυτούς που θα πάνε στο Τσίπρα. Από τώρα προσπαθούν να βάλουν διαχωριστική γραμμή, να κερδίσουν χώρο και να ανέβουν δημοσκοπικά γιατί προσπαθούν να μπουν στη Βουλή.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αν παραιτηθούν αυτοί οι 12 του ΣΥΡΙΖΑ, οι ανεξάρτητοι, ξέρουν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι οι άλλοι 12 που θα έρθουν δεν θα πάνε και αυτοί στο Τσίπρα?
1: Οι επιλαχόντες, κάποιοι είναι να πάνε στο Τσίπρα, θέλω να σου πω.
0: Μετά θα ζητάνε και από αυτούς να παραιτηθούν.
1: Βεβαίως, ναι. Θα επαναληφθεί αυτό. Και κάποιοι ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, είναι στη Νέα Αριστερά. Οπότε θα έχουμε άλλο παιχνίδι εκεί πέρα για το τι θα γίνει.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ του 23 έχει κάνει την Βουλή Κωμωδία.
1: Μόνο από σκεφτείς ότι βγήκε με 47 βουλευτές και έχουν μείνει 10.
0: Και οι υπόλοιποι 37 είναι από εδώ και από εκεί.
1: Ναι, ναι. Είναι γιατί σκέψου πόσοι φύγαν. Πήγαν στον Κασελάκη, φύγαν, φτιάξαν τη Νέα Αριστερά, διαλύθηκε η Νέα Αριστερά. Μετά φύγαν οι υπόλοιποι να πάνε στον Τσίπρα. Κάποιοι παραιτήθηκαν, κάποιοι θα παραιτηθούν. Κάποιοι θα παραιτηθούν εκεί προς τα Χριστούγεννα, τον νέο χρόνο.
0: Αυτά είναι ο Τσίπρας και σου λέει: δεν φταίω εγώ. Αυτοί φταίνε και αυτό το κόμμα. Θα κάνουν ένα καινούργιο που δεν θα είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Α, είναι καλύτερο.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Και θα πάρω κάποιους από αυτούς όμως.
1: Ναι, εκεί αυτό θα σου έλεγα. Τώρα και οι παλιοί εκεί θα πάνε, οπότε ας μην λέμε μεγάλες κουβέντες. Γενικά πάντως αν δεις τις δηλώσεις Ανδρουλάκη Τσίπρα όλη την εβδομάδα, γιατί βγήκανε σχεδόν κάθε μέρα, και επειδή και οι δύο υποστηρίζουν ότι αντίπαλός μου είναι η Νέα Δημοκρατία, κάθε μέρα είχαν εχμές ο ένας για τον άλλον.
0: Καταρχάς το ότι βγαίνουν πλέον κάθε μέρα ο Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα δείχνει την πίεση που αισθάνονται.
1: Βέβαια.
0: Δείχνει ότι
1: μεταξύ τους πίεση.
0: Την πίεση γενικότερα θα έλεγα εγώ. Γιατί το ένα είναι το μεταξύ τους, το άλλο είναι ότι δεν κουνιέται η βελόνα.
1: Ναι.
0: Ούτε για τον έναν ούτε για τον άλλον. Όχι μόνο στο μεταξύ τους. Στο να πούνε ότι κάπως πάμε να πλησιάσουμε κάτι να κάνουμε ως αντιπολίτευση
1: στη Νέα Δημοκρατία. Δεν βρίσκονται εκεί. Δεν βρίσκονται σε αυτό το σημείο να πλησιάσουν τη Νέα Δημοκρατία. Το θέμα είναι να ξεκαθαρίσουν τη δεύτερη θέση. Γι' αυτό υπάρχουν τεσσαρίσματα.
0: Και ο κ. Τσίπρας στην αρχή είχε αφήσει ένα χώρο. Δεν έβγαινε τόσο συχνά να βγουν τα νέα στελέχη να φανούν. Κατάλαβε ότι η προκοπή δεν θα βγει, δεν θα δει. Και κάθε μέρα πρέπει να μιλάει ο ίδιος κάπου για να συντηρήσει ένα κοινό.
1: Τέλος αυτό τώρα. Και από 15 Οκτωβρίου και εκείνος ξεκινάει περιοδίες και ο Ανδρουλάκης θα κάνει περιοδίες.
0: 15 Οκτωβρίου.
1: Ναι, ναι.
0: Μαζί με το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Α, ναι. Μπράβο. Περιμένει την τιμή, μάλλον.
0: Περιμένει την τιμή για να αρχίσει περιοδίες. Και από εμάς, καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 4 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Πράσινο φως αναμένεται να δώσει η Κομισιόν σε Ελλάδα και Ιταλία για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα. Στόχος να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλντις Ντομπρόφσκις μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο κ. Ντομπρόφσκις εμφανίστηκε επιφυλακτικός, καλώντας τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν πειθαρχία. Τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση και τις τιμές ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη, ανέφερε. Την ανάγκη να προστατευθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευτεί η δημοσιονομική αξιοπιστία, υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγκαίνια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει στις 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε. Αιματηρή επίθεση με θύμα 32χρονο και δράστης 3 άντρες, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στην ακροδεξιά, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα, όπως είπε στους αστυνομικούς, ανήκει στον χώρο της αριστεράς και νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο. Από αστυνομικές πηγές έγινε γνωστό ότι το περιστατικό σχετίζεται πιθανώς με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή. Τραγική κατάληξη είχε έλεγχος για όπλα στη Βαβαρία, καθώς ένας άντρας και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους από πυρά ενόπλου χθες το απόγευμα. Ο δράστης παραμένει έκτοτε ταμπουρωμένος σε παρακείμενο συγκρότημα κατοικιών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση ειδικών δυνάμεων. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα η Γκράβα με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Χθες το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα, καλώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμία αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου υπήρξαν αναφορές για έντονη οσμή, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου είχε ενεργοποιηθεί και ο ανιχνευτής φυσικού αερίου. Μιλώντας χθες στον σταθμό μας, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης, ξεκαθάρισε πως είχε διακοπεί η παροχή αερίου στο κτηριακό συγκρότημα. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, πάνω από 9.000 λίτρα καυσίμων, οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, εξοπλισμός για λαθρέα καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμα 3 εμπλεκόμενοι. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα οι κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες κοντά στην πλατεία της Βαστήλης, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας. Ποινική έρευνα διεξάγουν οι γαλλικές αρχές, αφού ένα αστυνομικό τμήμα σε συνοικία του Μπορντό δέχτηκε εμπριστική επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων. Την ίδια ώρα στο Βέλγιο, απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων αποφάσισαν οι αρχές στη Λιέγη μετά τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. 2 άτομα σκοτώθηκαν σε επιθέσεις με ουκρανικά ντρόουν στο Μπέλγκοροτ της Ρωσίας. Την ίδια στιγμή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν σήμερα και αύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως 3 από τους νεκρούς ήταν μαχητές τρομοκρατικών οργανώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες είναι παραγωγικές. Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, υποστήριξε ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. κλιμάκωσαν τις επιθέσεις τους κατά της Σαουδικής Αραβίας οι Χούθη, εξαπολύοντας πυραυλικά πλήγματα με στόχο αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Επιβατικό αεροσκάφος της Saudi Airlines υπέστη σοβαρές ζημιές στο αεροδρόμιο του Ριάντ όταν θράψματα πυράβλου το έπληξαν ενώ βρισκόταν σταθμευμένο. Τρεις άνθρωποι είχαν σκοτωθεί αυτή την εβδομάδα σε επιθέσεις κατά των αεροδρομίων σε Ριάντ και Άμπχα, ενώ Lufthansa και Air India ανακοίνωσαν την αναστολή πτήσεων προς τη Σαουδαραβική πρωτεύουσα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του απόψε στις 9 και 4 στη Σάνελ Αρένα κόντρα στην Ανατολού Εφές. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center με 92-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και από τις μεσημερινές ώρες στα υπηρετικά, κυρίως στα δυτικά, αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα νότια από δυτικές έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 27 με 29, τοπικά στα ανατολικά τους 30 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3, είναι 5η 8 Οκτωβρίου. Έχουμε μαζί μας και χαιρετίζουμε
1: την εκδήλωση.
0: Χαιρετίζει την εκδήλωσή μας ο κύριος Νότης Παπαδόπουλος.
1: Γεια σας κύριε Νότη, γεια σας.
2: Είμαι λίγο βραχνός, αλλά είμαι ζωντανός.
0: Επίσης σε περιμένουν για προπόνηση, έτσι.
2: Ποιος?
0: Μου έχεις πει για μια προπόνηση.
2: Δεν μπορώ να πάω.
1: Τώρα πρέπει να αναρρώσω.
2: Πρέπει να αναρρώσω. Ακόμα δεν είμαι.
1: Πόσο θα χρειαστεί.
0: Ένα μήνα θες.
2: Όχι, θέλω 2-3 μέρες. Από Δευτέρα.
0: Από Δευτέρα, εντάξει.
1: Από Δευτέρα.
2: Μου έχει μείνει ένα βιχάκι. Το οποίο δεν ξέρω τι είναι.
0: Άμα ήταν ο Χιώτης εδώ, θα σου έλεγε να φύγεις. Τι θα σου έλεγε, να κάνεις τεστ, αυτά όλα. Τι, να πας στο γιατρό.
2: Γαργάρες, τέτοιο.
1: Εσύ τα έκανες αυτά, έκανες.
0: Γαργάρς. Θα σου έλεγε γαργάρς.
2: Ήπια όμως σίγουρα 5-6 ντεπών.
0: Τι ήπιασε.
2: Ναι. Και κοιμήθηκα πάρα πολλές ώρες.
0: Σε βλέπω, μια χαρά σε βλέπω. Εντάξει, να μην σε ματιάσω.
2: Εσύ δεν μπορώ να καταλάβω πώς πριν ήσουν ήρεμος και τα λέξεις καλά, και τώρα αρχίσει την εκπομπή και αρχίσει η φωνά.
0: Άλλο, αυτό είναι.
2: Πώς γίνεται δηλαδή.
1: Τι παίρνει ενέργεια ο άνθρωπος.
2: Είσαι απατεώνας.
1: Έχει φάει στον διαδρόμο.
0: Απατεώνας είμαι. Γιατί είμαι απατεώνας. Δηλαδή μέσα στο γραφείο είμαι ήδη ηρεμό.
2: Και τώρα σε βλέπω έτοιμο. Έτοιμο.
1: Εντάξει, κοίταξε να ο καθένα διαβάζει τα πράγματα.
2: Showman.
0: Αυτό είμαι γεννημένο από μικρό. Ξέρετε, ξύλο έχω φάει για να γίνω showman. Λοιπόν, πολλά θέματα στην επικαιρότητα από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Δεν θα ασχοληθούμε με τον εμφύλιο.
1: Υπάρχει όμως εμφύλιος. Χρήστο, πώς δεν ασχοληθείς.
0: Υπάρχει σχίσμα στη χώρα.
1: Βέβαια. Εδώ έχει χωριστεί η χώρα στα δύο.
0: Βυσική, καρβελική.
1: Ναι, και γίνεται ο κακός χαμός.
2: Στη μοιρασιά τα έχουν χαλάσει.
0: Ναι, οικονομικό είναι το θέμα.
1: Ναι, μα λέει ο Καρβέλας τώρα θα κάνει ασφαλιστικά
2: μέτρα. Ο Καρβέλας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Να είστε βέβαιοι αυτό έτσι.
0: Έτσι πάει.
2: Ο Καρβέλας είναι ο δημιουργός. Ο δημιουργός έχει όλη τη δύναμη. Και οι ερμηνευτές ακούνε. Άμα πει αυτός που γράφει τα τραγούδια, ο συνθέτης και ο στιχουργός κάτι, ο δημιουργός δεν μπορεί να πάει πάσο. Και άρα μπορεί πράγματι να σε απαγορεύσει όλα τα τραγούδια του.
0: Δηλαδή μπορεί να πει ο Καρβέλας τα δίνω στην Βανδύ.
2: Όχι στην Βανδύ. Δεν μπορεί να απαγορεύσει να τα τραγουδήσει
0: η Βύση.
1: Η Βύση.
2: Μπορεί.
0: Λες να φτάσουμε εκεί.
2: Όχι, νομίζω κάποιος θα μπει μέσα και
1: θα ξαναβρούν.
0: Θα τα ξαναβρούν με κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων.
2: Έτσι νομίζω.
0: Πάντως το Αθηνών Αρένα που ήταν να ξεκινήσει να τραγουδάει η Βύση φέτος λέει ότι δεν θα τραγουδήσει φέτος.
1: Ναι, ανακαινίζεται κιόλας γι' αυτό.
0: Ανακαινίζεται. Είναι φλέγοντα ζητήματα αυτά.
2: Αλλά έγινε συναυλία και δεν βγάλανε φράγκο, τώρα αυτά είναι λίγο τρελά έτσι.
1: Τρία
2: εκατομμύρια μέσα.
1: Ναι.
0: Η παραγωγή λέει κόστησε 10 εκατομμύρια.
2: 10 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Και τα έσοδα ήταν 7 εκατομμύρια.
1: Άρα λοιπόν 3.
2: Okay, okay. Λοιπόν, δεν ξέρω 3. Τίποτα τότε.
0: Κοίταξε, βέβαια ήταν και υπερθέαμα. Εγώ δεν ξέρω τις τιμές και τα λοιπά. Αλλά ούτε πήγα. Η είσοδος της Βύση που ήταν ίδια με την είσοδο της Kylie Minogue. Αυτό που ανεβαίνεις πάνω και διασχίζεις το ΆΚΑ, έχει στοιχήσει κάποια εκατομμύρια αυτό.
1: Προφανώς.
2: Εντάξει, τότε λοιπόν μπορεί να είναι και έτσι τότε.
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν το ξέρω.
1: Να, εσύ λες, δεν αποκλείται να γίνει συναυλία και να μπήκαν και μέσα.
2: Όχι. Οι κανονικές συναυλίες δεν μπορεί να δεν στοιχίζουν, ρε παιδιά, τόσο πολλά λεφτά. Ξέρω εγώ.
0: Αυτό ήταν θέαμα, δεν ήταν. Με ένα κατρούτσο και να κάθεσαι με.
2: Όχι και με πίνακες και με τόνα και τ' άλλο, αλλά δεν ξέρω τώρα τι έγινε εκεί. Μπορεί να γίνει.
0: Δεν ξέρω καθόλου. Εγώ δεν έχω ιδέα.
1: Ο Καρβέλας μπορεί να τις απαγορεύσει τα τραγούδια και τι θα τραγουδάει Βύση μετά.
2: Έλατε, αυτό είναι θέμα.
0: Χαίρομαι που είπαμε ότι δεν θα ασχοληθούμε. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Παναγιώτη. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννηρίς, τη δημοσιογραφική διεύθυνση αυτής της εκπομπής, στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, 2-10-48-00, 170-174, σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Άπαντα ο Πέτρος Μωραήτης, skyradio.gr, στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου, και εκεί μεγαλύτερα σχόλια και μηνύματα, και βέβαια στον αριθμό του Viber 698-123-1003, ό,τι θέλετε στέλνετε και εκεί, εκτός από το να τηλεφωνείτε. Στο Viber δεν τηλεφωνούμε.
0: Λοιπόν, έχουμε προγραμματίσει μια συνέντευξη σήμερα με τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
3: Καλησπέρα σας.
4: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Λοιπόν,
2: δεν ξέρετε εσείς βέβαια γιατί ποιος μπορεί να. Τι γίνεται με τη Βύση και τον Καρβέλα.
4: Κοιτάξτε, με τόσο μεγάλα γεγονότα δεν
0: ασχολούμαι. Κανονικά θα έπρεπε πάντως, κύριε Υπουργέ.
4: Εγώ κάτι.
1: Κάτι μικρότερα.
0: Τώρα, πριν πάμε σε όλα τα υπόλοιπα, γιατί έρχονται σοβαρές πρωτοβουλίες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αντιλαμβάνομαι ότι σχόλιο δεν μπορείτε να κάνετε, αλλά έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση η σημερινή απόφαση για το Σύφη Βαλιράκη. Όλοι είχαν μείνει με την εντύπωση ότι είναι ένοχοι και τελικά.

0: Υπουργέ, έρχεται μία πρωτοβουλία της κυβέρνησης και δική σας εκεί από το Υπουργείο για τις απάτες εναντίον των ηλικιωμένων, οι οποίες είναι πολλές, είναι σοβαρές και είναι και άνθρωποι οι οποίοι τους ξεγελούν κάποιοι άλλοι οι αλήτες, αλλά χάνουν πολύτιμα πράγματα.
1: Ναι, αυτό που ψηφίζετε στις
2: 15 Οκτωβρίου, έτσι δεν να το ξέρει ο κόσμος. Ναι. Ψηφίζετε στις 15 Οκτωβρίου τώρα, την επόμενη εβδομάδα.
1: Έχει κατατεθεί η διάταξη στη Βουλή, ήδη ξεκίνησε η συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή σήμερα, στις επιτροπές και στην Ολομέλεια θα έρθει στις 15 Οκτωβρίου, οπότε θα ψηφιστεί και θα γίνει νόμος του κράτους. Για το μεγάλο αυτό θέμα η κυβέρνηση, όταν λέω κυβέρνηση εννοώ ο Πρωθυπουργός και οι δύο συναρμόδιοι υπουργοί, ο κ. Χρυσοχοίδης και εγώ, αποφάσισε τα εξής. Πρώτον, ότι η ελληνική αστυνομία, δηλαδή ο κ. Χρυσοχοίδης, θα συστήσει ή μπορεί να το έχει συστήσει και τώρα που μιλάμε, μέσα στα πλαίσια αυτής της εξαιρετικά αποτελεσματικής υπηρεσίας που γνωρίζουμε ως FBI ελληνικό, η μία ειδική μονάδα η οποία θα ασχολείται με την καταπολέμηση αυτού του εγκλήματος. Δηλαδή τις ηλεκτρονικές απάτες και τις απάτες που γίνονται με κάθε τρόπο από αυτές που κάθε τόσο μας απασχολούν. Και το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε αυτές τις διατάξεις οι οποίες θα ψηφιστούν και οι οποίες μετατρέπουν πια τα δικήματα αυτά σε κακουργήματα από το πρώτο ευρώ. Που σημαίνει δηλαδή ότι εφόσον κάποιος συλλαμβάνεται, θα αντιμετωπίζει το κίνδυνο της προσωρινής κράτησης αμέσως προφυλάξης και βεβαίως εφόσον το δικαστήριο πει ένοχος θα πάει φυλακή και για πολλά χρόνια. Εγώ θεωρώ και είναι εκτίμηση ότι και το φαινόμενο αυτό θα καταφέρουμε να το αντιμετωπίσουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα, κυρίως με την επιχειρησιακή δυνατότητα που έχει η ελληνική αστυνομία. Εμείς απλώς διαμορφώσαμε το νομοθετικό πλαίσιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το άλλο επίσης που περιμένουμε, το έχουμε συζητήσει και στην τηλεοπτική εκπομπή, είναι αυτό για τις πολυκατοικίες.
3: Μεγάλο θέμα και αφορά πολύ κόσμο.
0: Ξέρετε, τη μέρα που βγήκατε και μας το είπατε και εσείς και το είπε και ο κύριος Μπούγας, τον επίσης το υφυπουργό σας που τον είχαμε, δεχθήκαμε ένα καταιγισμό μηνυμάτων και επικοινωνιών που δεν το περιμέναμε κι εμείς. Δεν είχαμε αντιληφθεί πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα στις πολυκατοικίες.
1: Μα αφορά εκατομμύρια Έλληνες. Δηλαδή είναι η περίφημη συγκατοίκηση. Ο νόμος που ρύθμισε τα θέματα της λεγόμενης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή της κάθετης οριζόντιας ιδιοκτησίας, για να πούμε, είναι αυτό το σύστημα που υπάρχει στις πολυκατοικίες. Όπου δηλαδή ο καθένας έχει το διαμέρισμά του εκεί. Ο νόμος αυτός είναι το Ελευθερίου Βενιζέλου του 1929. Άρα έχει περάσει ένας αιώνας. Έχουν γίνει διάσπαρτες περίπου 1100 τροποποιήσεις, οι οποίες όμως δεν συγκροτούν ένα ενίο πλαίσιο αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Και εμείς όταν το εξαγγείλαμε, πρέπει να σας πω, δεχτήκαμε χιλιάδες μηνύματα από τους διαχειριστές πολυκατοικιών που καθένας είχε κάτι να μας προτείνει με βάση τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε. Άρα ερχόμαστε, πιστεύω, να εξυγχρονίσουμε όλο αυτό το πλαίσιο. Η Επιτροπή δουλεύει συστηματικά, είναι όλοι οι φορείς εκεί και ο στόχος μας είναι αρχές Δεκεμβρίου αυτό να το έχουμε στα χέρια μας ως σχέδιο νόμου και με αποτέλεσμα να ψηφιστεί, νομίζω, προς το τέλος Ιανουαρίου. Αυτός είναι ο προγραμματισμός που έχουμε κάνει. Είναι πάρα πολλά ζητήματα τα οποία αφορούν πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, με τι πλειοψηφίες, με τι μειοψηφίες. Τώρα στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελούν ομοφωνίες. Οι ομοφωνίες σταματούν τα πάντα. Ένας να διαφωνεί ή γίνονται πράξεις οι οποίες είναι σε πολυκατοικίες που δεν έχουν κανονισμό. Είναι σπίτια τα οποία έχει ένα, ας πούμε, ένα σπίτι 100 τετραγωνικά, θέλει να το χωρίσει σε δύο για να μπορέσει να πουλήσει το ένα και το άλλο να κατοικεί αυτός ή να το νοικιάζει. Δεν μπορεί να το κάνει τώρα. Όλα αυτά, πώς να σας πω, άπειρα θέματα τα οποία έχουν σωρευτεί αυτό τον αιώνα.
2: Και με το Airbnb έχουν βγει τεράστια θέματα. Και γιατί οι μισοί θέλουν να το κάνουν Airbnb, οι άλλοι μισοί δεν θέλουν.
1: Ακριβώς. Να κάνουμε ενεργειακή αναβάθμιση, να περάσει το καλώδιο με τις οπτικές, ξέρω εγώ, να περάσουν και σύνες, 1002. Αυτά όμως κάνουν τη ζωή των ανθρώπων δύσκολη. Και πολλές φορές είναι κάποιοι επίσης άλλοι που δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα, είναι κλειστά διαμερίσματα που είναι εξαφανισμένοι ιδιοκτήτες. Όλα αυτά θα τα βάλουμε σε μια σειρά.
2: Γενικά η δικαιοσύνη, οι χρόνοι έχουν βελτιωθεί.
1: Να σας πω ένα παράδειγμα κρίσιμο, για να μην μιλάω αφηρημένα. Στο πρωτοδικείο της Αθήνας, που εκδικάζεται το 50%, το 60% των υποθέσεων που έχουν οικονομικό αντικείμενο, δηλαδή εμπράγματο ενοχικό όπως το λέμε και τα λοιπά, όταν κατέθετες πριν τις αλλαγές που κάναμε το 24 μία αγωγή σήμερα, έπαιρνες δικάσιμο Μετά από 4 χρόνια περίπου. Δηλαδή σε 4 χρόνια. Τώρα, και οπότε έπρεπε να περιμένεις και κανένα χρόνο να βγει απόφαση. Αν γινόταν και καμιά αναβολή, καλά.

0: Λοιπόν, τώρα με την κατάθεση της αγωγής παίρνεις δικάσιμο σε 7 με 8 μήνες. Δηλαδή κερδίσαμε περίπου 3,5 χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Σημαντικό.
0: Δηλαδή είμαστε πια πολύ κάτω από το μέσο όρο των 46 χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης.
2: Βάζετε πολύ κόσμο στις φυλακές, αλλά φυλακές έχουν γεμίσει. Θα φτιάξετε και άλλες φυλακές.
0: Κοιτάξτε, είναι το αντικείμενο που είναι στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αυτό. Αλλά υπάρχει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κατασκευής καινούριων φυλακών. Σήμερα όμως πρέπει να σας πω, δημοσιεύτηκε κάτι που έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι οι αλλαγές που κάναμε στο σοφρονιστικό κώδικα, που δίνουμε ένδικο βοήθημα στους κρατούμενους όταν διαμαρτύρονται για τις συνθήκες, έχει αποδώσει πάρα πολύ και η Ελλάδα εκεί θα βαθμολογηθεί πολύ ψηλά τώρα πια. Θα πάμε καλά εκεί. Άρα υπάρχει και το εκτεταμένο πρόγραμμα κατασκευής νέων φυλακών. Αλλά πρέπει να σας πω κάτι. Δείτε λίγο, με το νέο ποινικό σύστημα της χώρας αυξήθηκε ο αριθμός των κρατουμένων κατά περίπου 50%. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Και αυτό γιατί το ποινικό σύστημα θέλει να μην αφήνει ατιμόρυτες εκείνες τις πράξεις οι οποίες τυραννάνε στην καθημερινότητά τους πολίτες. Αυτοί μέχρι τώρα όλοι αισθανόταν περίπου ότι ήταν ακαταδίωκτοι και να τους πιάνανε. Αυτό δεν είχε καμιά επίπτωση. Τώρα έχει. Αλλά ένα ποινικό σύστημα λειτουργεί περισσότερο παιδευτικά, δηλαδή αποτρεπτικά. Τώρα που συνειδητοποιούν όλοι ότι ο κίνδυνος να πας φυλακή είναι μεγάλος, το σκέφτονται 2, 3 και 5 φορές εάν θα παρανομήσουν. Εκεί θέλουμε να πάμε.
1: Ναι. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι επίσης. Άσχετο θέμα με αυτά που συζητάμε, αλλά σχετικό με το Υπουργείο σας. Οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες ανήκουν σε εσάς. Ακούμε διάφορα παράπονα αυτές τις μέρες με την υπόθεση Μαζονάκη ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση.
2: Στα αποτελέσματα.
0: Όμως από χθες ήδη άρχισαν και καταλαβαίνουν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, όταν έχεις δύο είδη εξετάσεων, οι τοξικολογικές, οι ιστολογικές, όλα αυτά, τα οποία είναι διαφορετικές εξετάσεις και είναι από πολλά όργανα τα εργαστήρια στα οποία πηγαίνουν αυτά, δεν κάνουν προχειροδουλειές. Πρέπει να απαντήσουν τεκμηριωμένα. Είναι πάρα πολλά όργανα που πρέπει να εξεταστούν. Και ήδη νομίζω τα εργαστήρια αρχίσανε και παραδίδουν στην ανάκριση τα πρώτα συμπεράσματά τους. Άρα λοιπόν δεν έχουμε καθυστέρηση. Υπάρχουν καθυστερήσεις. Πώς να σας πω, γενικά, επειδή κάποια στιγμή δεν είχαμε παθολογανατόμους και μάλιστα και στα νοσοκομεία δεν είχαμε, αλλά και αυτό το λύσαμε επειδή με ένα νόμο που ψηφίσαμε το καλοκαίρι υπάρχει δυνατότητα πια και αναθέτουμε στα ιδιωτικά εργαστήρια και στα ιδιωτικά εργαστήρια.
3: Το ρωτάμε αυτό, κύριε Υπουργέ, γιατί ενδεχομένως αυτό, δηλαδή το πιο γρήγορα αποτελέσματα ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εξετάσεων, ιστολογικών και τοξικολογικών, θα διευκόλυνε και την ανάκριση.
0: Μα σαφώς
3: είναι και πολλές φορές καθυστερεί, δηλαδή, λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει τα αποτελέσματα.
0: Περνάει πολλές φορές μέσα από εκεί.
3: Βέβαια.
0: Ναι, γι' αυτό και εμείς. Πώς να σας πω, τέλος πάντων, η ιατροδικαστική υπηρεσία και αυτή ήταν μια υπηρεσία που δυστυχώς δεν ήταν οργανωμένη περίπου 100 χρόνια. Δεν είχε δομή δηλαδή. Ήταν κάποιες ιατροδικαστικές υπηρεσίες σπαρμένες σε όλη την Ελλάδα, χωρίς το Υπουργείο που υποτίθεται τις υποπτεύει να έχει μια διεύθυνση που τις υποπτεύει. Αυτά τα αλλάξαμε εδώ και 1,5 χρόνο τώρα. Έχει δομή η υπηρεσία, έχει κεντρική διεύθυνση στο Υπουργείο, έχει περιφερειακές διευθύνσεις, έχει διευθύνσεις, δηλαδή είναι πια οργανώθηκε.
2: Να πάμε λίγο στα πολιτικά.
0: Αλλά θέλει δουλειά ακόμα.
2: Επειδή σας είδα και μια με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας και κάπως μου ήρθε πριν από.
1: Τι συμβαίνει. Μισό λεπτό, πόσο ήρθε.
0: Να σας πω τώρα.
1: Να ακούσουμε την ψυχολογία του Νότι πρώτα,
0: κύριε. Προσέξτε τώρα να δείτε, γιατί αυτά πολλές φορές. Πώς να σας πω, είναι στα όρια του γελίου, έτσι, ναι, του καλαμπούρι. Κάποιος είδα και κάτι πρωτοσέλιδα χθες. Λοιπόν, πού είναι το παράξενο, προσέξτε τι θεωρούν αυτοί παράξενο. Ο ένας υπουργός, εγώ, ο οποίος συμμετέχει στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά του ως υποψήφιο βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
2: Εντάξει, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει.
0: Όταν πήγα, μου δώσανε μία σημαία. Το θεώρησα το πιο φυσιολογικό. Συγγνώμη.
2: Όχι, εγώ λέω. Έχετε μεγάλη αντιπαράθεση όμως, βλέπω, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Εκεί είδα στη Βουλή κάτι απρεπείς εκφράσεις από τη μεριά του κύριου Ανδρουλάη, κατά τη γνώμη μου. Γιατί υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση? Το λέω γιατί αν αύριο δεν βγείτε κυβέρνηση, με ποιον θα κάνετε.
0: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν χρησιμοποίησα ποτέ τις αντιπαραθέσεις μου στη Βουλή. Ναι. Ποτέ. Ναι. Και ο κύριος Ανδρουλάκης κάποια στιγμή ξεφεύγει, αλλά εκείνη την η τελευταία φορά που ήμουνα στη Βουλή και ήταν να κάνει με την ευκαιρία της ψηφοφορίας της δεύτερης για τη συνταγματική αναθεώρηση, εκεί έγινε κάτι απίστευτο. Και έγινε με έναν τρόπο ιταμό και απρόκλητο. Δηλαδή, ο εκπρόσωπος του Πασόκ, ο κ. Δουδονής, ζήτησε να αποχωρήσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης από τη Βουλή, γιατί λέει η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος δεν είναι διαδικασία κοινοβουλευτική και δεν μπορεί να παρίσταται υπουργός, δεν μπορεί να παρίσταται η κυβέρνηση. Λοιπόν, και είπε σήκω φύγει από εδώ. Δηλαδή, αντιμετώπιζα κάτι εκφράσεις καταπληκτικές. Το επισημάνθηκε από το Προεδρείο ότι με βάση, ας πούμε, την παράδοση που επικρατεί στην
2: Βουλή. Με ποιον θα κάνει την κυβέρνηση, ας πάμε παρακάτω, ξεχάσετε.
0: Λοιπόν, να σας πω, η κυβέρνηση θα είναι αυτοδύναμη του Μητσοτάκη.
1: Αυτοδύναμη λέτε.
3: Αν δεν είναι έτσι μια περίπτωση.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι αυτοδύναμη.
0: Λοιπόν, δείτε τώρα. Επαναλαμβάνω. Η κυβέρνηση θα είναι αυτοδύναμη. Κατά συνέπεια.
1: Δεν έχει κανένα νόημα να
3: συζητάμε.
1: Άρα εσείς τώρα, για να κλείσουμε, αισθάνεστε οργανικό μέλος της Νέας Δημοκρατίας?
0: Μισό λεπτό. Είμαι υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αισθάνεστε τι καλά στη Νέα Δημοκρατία? Δεν ξέρω, προσπαθώ να αποκρυπτογραφήσω Νότι Παπαδόπουλο.
0: Κανείς θα πρέπει να ανατρέξει στο ιδρυτικό, μάλλον στην ιδρυτική ανακοίνωση του Κωνσταντίνου Καραμαλή όταν ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να δει κάποιος εκείνο το βίντεο. Ο οποίος λέει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ιδρύεται για να ενταχθεί σε αυτές τις παλαιού τύπου διαχωρισμούς δεξιά, κέντρο, αριστερά.
1: Άρα το εκφράζετε εσείς αυτό. Το καταλαβαίνουμε. Αυτό έχει νόημα. Ναι. Μάλιστα. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
3: Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Διαφημίσεις, τίτλους, ερχόμαστε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το πράσινο φως στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα αναμένεται να δώσει η Κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόβσκης, καλώντας ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Αιματηρή επίθεση με δράστες, τρεις άντρες και θύμα 32χρονο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξοί στην περιοχή και αναζητούνται. Προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Τραγική κατάληξη είχε έλεγχος για όπλα στη Βαβαρία, καθώς ένας άντρας και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους από πυρά ενόπλου χτες το απόγευμα. Ο δράστης παραμένει έκτοτε ταμπουρωμένος σε παρακείμενο συγκρότημα κατοικιών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, ενώ τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης. Χθες το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμία αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξαρθρώθηκε από την ΑΔΕ. Συγκεκριμένα, σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, καύς εξαρθρώθηκε από την ΑΔΕ. Καύσιμα, οχήματα, καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμα 3. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Μπήκαμε, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, για τον Νότι, για τον Νότι.
0: Δεν έχω καμία ειρωνία για κανέναν, ούτε να προσπαθείτε να βγάζετε από τον τόνο τη φωνή που κάνουμε. Είμαστε και λίγο παιχνιδιάριδες εδώ και οι τρεις. Να ξέρετε, λοιπόν. Για να μην μπερδευόμαστε. Ρε, εσύ, Νίκο από την Καλαμάτα, έχει στείλει καταπληκτικό μήνυμα και δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα, δυστυχώς.
1: Ούτε περιφραστικό.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν μπορώ να το.
1: Εντάξει, λογοκρίνεσαι, Χριστό.
0: Αυτό λογοκρίνομαι. Δεν γίνεται να γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή, πραγματικά όμως είναι ένα.
1: Το έχει πιάσει το point.
0: Είναι ακριβώς, ρε παιδί μου. Είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει στη Δύση και τον Καρβέλα.
1: Τώρα, εφόσον συμβαίνει αυτό, λοιπόν, γιατί το λες. Ή θα το πεις ή όχι.
0: Δεν το λέω έτσι, για να το κάνω αυτό.
1: Είπαμε, είναι μεγάλο.
0: Είναι με την ήθη και το γάμο, τέλος. Το είπα λίγο όσο μπορώ. Λοιπόν, έχει δώσει και συνέντευξη ο κύριος Τσίπρας σήμερα στο ραδιόφωνο στα Παραπολιτικά.
1: Ναι.
0: Έχει πει διάφορα πράγματα. Έχει κάνει μια γκάφα τις τελευταίες μέρες. Δύο φορές ο κύριος Τσίπρας.
1: Εντάξει,
0: φαντάζομαι ότι. Τι?
1: Υπάρχει επαναλαμβανόμενη γκάφα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα εντάξει, άμα κολλήσει το μυαλό σου σε κάτι. Κολλάει το μυαλό σου σε κάτι, ρε παιδιά. Δεν σας έχει τύχει ποτέ, δηλαδή.
1: Πώς δεν έχει τύχει. Πώς δεν έχει τύχει. Ένα όνομα να το λες.
0: Εσένα, Ρενότη, δηλαδή.
1: Βέβαια, εγώ είπα ότι η Μάλτα δεν ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει.
0: Αλλά την επόμενη μέρα το μάθεις.
1: Το να είσαι μηχανικός όμως και να μαθαίνεις και το λες ξανά είναι λίγο. Οχτώ μάτι μου.
0: Λοιπόν, αρχή θα κάνουμε με τον κύριο Τσίπρα για το Ρούμπιο. Τι είπε για τον κύριο Ρούμπιο, την επίσκεψη του Αμερικανού IPEX, η οποία χαρακτηρίζεται πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη. Βέβαια, τώρα για να είμαστε κι εμείς απολύτως, τουλάχιστον αυτό που πιστεύω εγώ, είναι ότι από τον κύριο Ρούμπιο όλα τα μάθαμε σήμερα από την Καθημερινή, στη συνέντευξη που έδωσε τον Αλέξη Παπαχέλα, εκεί όπου είπε ότι είναι αδιανόητο να γίνει κάτι, να γίνει κάποια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας που είναι σύμμαχες χώρες.
1: Και δεν θα το επιτρέψουμε.
0: Και δεν θα το επιτρέψουμε, πολύ καθαρά το είπε ο κύριος Ρούμπιο στον Αλέξη Παπαχελά. Τι είπε ο κύριος Τσίπρας για τον Ρούμπιο?
2: Σημερινή κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει αυτά τα αποτελέσματα και κυρίως τη στάση Πόντιου Πιλάτου του Υπουργείου Εξωτερικών που έρχεται εδώ και δεν λέει κουβέντα για το κρίσιμο θέμα της πώντησης καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης. Εγώ περίμενα περισσότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τη στήριξη της χώρας στα δίκαια αιτήματά της. Κρατάω μία ελπίδα αυτά που δεν υπόθηκαν δημόσια να έχουν υποθεί σε κλειστές πόρτες.
1: Δηλαδή, τι, δεν κατάλαβα. Ήθελε να πει ότι εμείς έχουμε δίκιο και οι Τούρκοι έχουν το άδικο. Αυτό. Αλλά δεν το έχει κάνει ακόμα τώρα κανένας πρόεδρος αυτό.
0: Κοίταξε. Περισσότερο.
1: Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι μόνο το ότι έχουμε έναν άνθρωπο που μπορεί επιτέλους η Ελλάδα, αυτό που λέμε μεταξύ αστείου και σοβαρού, αν είναι πολύ σοβαρό, στις 3 το βράδυ
0: να
1: σηκώσει το τηλέφωνο και να τηλεφωνήσει, και αυτό είναι ο Ρούμπιο. Μόνο αυτό το.
0: Είναι σημαντικό από μόνο του.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ότι ο Ρούμπιο δεν είναι. Μπορεί να είναι ο επόμενος πρόεδρος, είναι σοβαρός, είναι αυτοδημιούργητος.
0: Επικεφαλής εθνικής ασφάλειας.
1: Ναι, ήταν γερουσιαστής πριν βγει ο Τραμπ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι. Μετριοπαθής, δεν είναι σαν τον άλλον, τον αντιπρόεδρο. Λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό.
0: Έχει παίξει και πολύ μεγάλο ρόλο μαζί με τον Μενέντες, που μετά τον πιάσανε για την απάτη, σε αυτές τις.
1: Στην κόκκινη κάρτα που βγάλανε F-35 για την Τουρκία.
0: Λόγω των S-400. Ναι. Και πολύ σοβαρά. Επίσης, ο κύριος Ρούμπιο λέει στον Αλέξη Παπαχελά ότι ακόμη και τα F-35 που έχουν πληρώσει οι Τούρκοι θα απαιτηθούν χρόνια για να τα πάρουν.
3: Αυτά τα 6 που έχουν, για τα οποία έχουν καταλάβει χρήματα.
1: Γιατί πρέπει να διώξουν τους S-400 από την Τουρκία. Αλλά μόνο αυτό. Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, το οποίο δεν το έχουμε ακούσει ποτέ από κανέναν, εν πάση περιπτώσει, τα τελευταία χρόνια. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Επίσης, για το παραπολιτικό της υπόθεσης, να σας πω ότι η ομιλία του στην Πλάκα ήταν.
1: Στην Πνίκα,
0: ήταν τέλεια σκηνοθετημένη, μέχρι και μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. Αυτό που γράφουν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι ο Ρούμπιο εκφώνησε μια πάρα πολύ σημαντική ομιλία για το δυτικό κόσμο, για το νέο δυτικό κόσμο,
1: για τις απόψεις του,
0: λουσμένος από το χρυσό φως της Ακρόπολης. Λουστό. Αυτό γιατί έγινε? Η ομιλία ξεκίνησε 6 και 27 το απόγευμα και έληξε 7.03 την ώρα που έδιε ο ήλιος.
3: Και αυτό ήταν, θέλει να σου πει ο Χρήστος, ήταν προγραμματισμένο να γίνει.
0: Πολύ
3: να
0: το σκηνοθετημένο.
1: Αυτό το έγινε. Στο εσωτερικό χρηματιστήριο.
0: Έπαιξε με ζωντανή αναμετάδοση στο Fox 27 λεπτά ομιλίας. Έκανε αναμετάδοση ο Έλλον Μάσκ και δηλαδή παίζει πάρα πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες η ομιλία, θέλω να πω, του Ρούμπιο, ο οποίος εμφανίζεται ως ο σοβαρός για την επόμενη ημέρα.
1: Και προτιμούμε, φαντάζομαι, το Ρούμπιο από τον Βάνς, έτσι, ο οποίος θυμάστε τι κουμάς ήταν.
0: Μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί μετά προτιμούσαν έτσι κάποιοι εδώ τον Τραμπ και βγήκε ο Τραμπ και λέει κολλητός ο Ερντογάν. Ας, ό,τι βγάλουν οι Αμερικανοί ψηφίδες, τι να κάνουμε.
1: Έτσι καλύτερο.
0: Λοιπόν, το επόμενο, ο κύριος Τσίπρας, ναι, για το καλό.
3: Για το καλό,
0: ναι. Άντε, για βάλε.
4: Στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
1: Όλα λάθος λέτε. Όλα λάθος.
3: Νομίζω είχε λάθος εντύπωση, ή εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω να έχει λάθος εντύπωση, το εξέφρασε λάθος για το τι ακριβώς είναι το καλώδιο αυτό.
1: Γιατί και να, και να είναι αγωγός, δεν ζητάς άδεια το να κουμπίσει πάνω σε μια υφαλοκρηπίδα η οποία δεν είναι χαρακτηρισμένη πιανού είναι. Δεν μπορεί να ζητήσει άδεια, γιατί αυτό ζητάει η Τουρκία. Να ζητήσουμε άδεια από αυτούς να κουμπίσουμε το καλώδιο εκεί. Και το καλώδιο βέβαια είναι, είναι αγωγός ηλεκτρισμού. Δεν είναι τηλεπικοινωνιακό, όπως λέει.
0: Αυτό που ακούσατε είναι από το συνέδριο του Βήματος, όπου είπε καλώδιο επικοινωνίας. Μιλώντας με τη συνάδελφό μας τη Νίκη τη Λιμπεράκη. Εδώ στην απομαγνητοφώνηση βεβαίως που έχουμε μπροστά μας από την Ελλάς έχει αφαιρεθεί το την επικοινωνίας. Όμως ήρθε σήμερα η μέρα που έδωσε και τη συνέντευξη στον Βασίλη Σκουρή και τον φίλο μας τον Σωτήρη Ξενάκη στα παραπολιτικά, που ξανά καλώδια επικοινωνίας του είπε. Ναι. Άρα έχει κολλήσει.
3: Είναι το δισεξαμαρτήν ή αυτό που λες, ότι έχει κολλήσει.
0: Ότι είναι επικοινωνίας. Να πούμε, για να είναι κατανοητό, δεν είναι καλώδιο επικοινωνίας, είναι το περίφημο GSI, είναι καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Μεταφέρει ρεύμα. Εκτός αν λέει ότι είναι επικοινωνιακό το καλώδιο, με την έννοια ότι ενώνει ενεργειακά.
3: Ότι ενέργεια ενώνει επικοινωνία. Όχι, νομίζω ότι δεν έχει φτάσει σε αυτό το
0: σημείο. Δεν είναι οπτική ίνα δηλαδή.
3: Ναι, διότι καθαρί, έτσι όπως το λέει ο επικεφαλής της Ελλάς, φαίνεται σαν ένα καλώδιο οπτικής ίνας ή τηλεφωνίας ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ναι, είναι κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, και κλείνουμε με τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας για το ΠΑΣΟΚ. Και έχει βγάλει και μια πολύ σκληρή ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ μετά, για να τον ακούσουμε τον πρώην Πρωθυπουργό.
5: Το αντιπαρξιακό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, ότι είναι όμορο και με την Ελλάς και με την Νέα Δημοκρατία. Mm. Είναι ανάμεσα. Και πρέπει να αποφασίσει. Και είναι και στελέχη μέσα στο ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή νομίζω υπεραμείνονται μια στρατηγική, αδιέξοδες κατά τη γνώμη μου, σχεδόν μονομέτωπης επίθεσης στην Ελλάδα. Μια στρατηγική η οποία το μόνο που διευκολύνει είναι τον κ. Μητσοτάκη για δύο λόγους. Για δύο λόγους. Φαίνεται να την επικροτεί σε αυτή τη φάση, αυτή την επιλογή. Δεν ξέρω τι θα κάνει μέχρι τέλους. Εγώ θέλω να μείνω σε ένα επίπεδο πολιτικής συζήτησης και αντιπαράθεσης. Έχω πει με χίλιους διαφορετικούς τρόπους ότι ο αντίπαλός μας δεν είναι το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να είμαστε ανταγωνιστές στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, αλλά αντίπαλό μας είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Και αμέσως μετά έρθε ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο λέει ότι ομολόγησε ευθέως το ΠΑΣΟΚ ότι δεν τον νοιάζει να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Τσίπρας, αλλά να καταλάβει, όπως είπε, πόσο συνετεί φρασεολογία τον προοδευτικό χώρο, με άλλα λόγια, να ανακόψει το ΠΑΣΟΚ. Επίσης τον καλεί να ξαναδιαβάσει τον ίδιο τον Τσίπρα την ομιλία του στη ΔΕΦ και τη συνέντευξη που έδωσε εδώ στον Sky για το 13ο μισθό, για τα funds, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και να πει ανοιχτά στον ελληνικό λαό γιατί νομιμοποιεί το μονόδρομο της πολιτικής του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας.
3: Μάλιστα. Άρα το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά λέει ότι να ακόμη μερικά σημεία στα οποία ο Τσίπρας συμφωνεί με Μητσοτάκη. Γιατί είναι μια στρατηγική που έχει αναπτυχθεί, νομίζω.
0: Είναι κάποια
3: μια ρητορική
0: θέματα,
3: μάλλον, που έχουν αναπτύξει κάποιοι.
0: Όχι ρητορική. Είναι κάποια θέματα που συμφωνούν.
3: Και του ενισχύουν.
0: Απλώς το πρόβλημα εδώ σε όλο αυτό που συζητάμε είναι ο Νότης.
3: Βέβαια.
0: Ο οποίος δεν μπορεί να φανταστεί άλλον εταίρο του κυρίου Μητσοτάκη πριν το ΠΑΣΟΚ.
3: Εκτός του ΠΑΣΟΚ. Μπορείς.
1: Δεν υπάρχει σοβαρό κόμμα το οποίο θα μπορούσε να μπει σε μια κυβέρνηση. Ναι. Ο Βελόπουλος. Η κυρία, πώς τη λένε οι άλλοι.
0: Λατινοπούλου.
1: Η Λατινοπούλου.
0: Ναι, γιατί.
1: Ή ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας ήταν το πιο κουφό πράγμα. Έκανε ακριβώς τα αντίθετα πράγματα από ό,τι έλεγε. Και εξακολουθεί να έχει τις ίδιες απόψεις, άλλο αν προσπαθεί να τις μακιγιάρει με άλλα πράγματα.
3: Μεσολάβησε ένα rebranding. ομολογίες ότι κάποια πράγματα
1: έχει αλλάξει κάτι.
3: Ότι είμαι έτοιμος, ναι, αυτά λέει.
1: Οι άλλοι φταίγανε, δεν έφταιγα εγώ. Σε όλα φταίγανε οι άλλοι που επέλεξα. Σε παρακαλώ.
0: Γιατί έχεις ακούσει κανένα να λέει φταίω εγώ.
1: Πού φταίνε.
0: Όχι, άλλο πολύ φταίνε.
1: Ο μεγάλος πρόεδρος έλεγε μέα κούλπα.
0: Άλλο πρόεδρος. Ο πρόεδρος είναι εκτός.
1: Άλλο λοιπόν. Εδώ πέρα λέω ότι θα πρέπει κάποιος στη χώρα να είμαστε σοβαροί.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν πολλά κόμματα. Υπάρχουν κάτι κόμματα οποία είναι του 2 και 3% που λένε τα δικά τους.
0: Mm.
1: Γιατί ξαφνικά έχουμε 15 τέτοια.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, και εγώ θα, αν ήμουν Μητσοτάκης, θα έβαζα το 5% έτσι να τελειώνουμε με αυτούς. Οι οποίοι λένε.
3: Βάζει όριο στη Βουλή. Εισόδου το 5.
1: Και να μπουν κάποιοι οι οποίοι μετράνε να μπορούν να πάρουν το ποσοστό και να προχωρήσουν. Έχουμε το Πασόκ, το οποίο έχει θέματα. Έτσι, τι να κάνουμε. Έχει θέματα. Αλλά έχουμε και τον Τσίπρα, ο οποίος μας κοροϊδεύει όλους.
0: Εντάξει, το Πασόκ μπορεί να έχει θέματα, αλλά έχει ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο. Mm.
1: Ακριβώς.
0: Το ψηφίζεις ή δεν το ψηφίζεις.
1: Και όσο πηγαίνει προγραμματικά και λέει τα μισά πράγματα που έχει πει το Πασόκ από τα
0: αρχή,
1: έχει εφαρμόσει ο Μητσοτάκης λίγο αργότερα.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει καταλάβει, γιατί το Πασόκ τα λέει αυτά επειδή έχει κυβερνήσει 20 χρόνια.
0: Πάντως, πολλοί σπρώχνουν το Πασόκ, εγώ καταλαβαίνω, στο να πει ναι σε ενδεχόμενο συνεργασία με τον Μητσοτάκη, μη σκεπτόμενοι τι ανοίγει και στην επόμενη μέρα. Εντάξει. Στο πολιτικό τοπίο.
1: Okay.
0: Γιατί την επόμενη μέρα στο πολιτικό τοπίο θα είναι ή ο Τσίπρας θα πετροβολάει απέναντι ή ένα μεγάλο κομμάτι ακροδεξιό το οποίο θα φουντώνει.
1: Το Πασόκ πρέπει να τελειώσει.
0: Το ανάχωμα είναι το Πασόκ σε αυτό το
1: πράγμα. Πρέπει να τελειώσει με αυτούς μέσα στο Πασόκ που λένε ότι πρέπει να πάει με τον Τσίπρα. Με αυτούς πρέπει να τους καθαρίσει. Να τους βγάλει απ' έξω. Γιατί το Πασόκ δεν πρέπει να πάει με τον Τσίπρα ποτέ. Θα καταστραφεί το ίδιο και δεν πιστεύει σε αυτά τα οποία λέει.
3: Αλλά ίσως και να μην βγαίνουν και τα κουκιά για να πάει με τον Τσίπρα. Αλλά όπως πολύ σωστά λες, αν κάποιοι έχουν αυτές τις απόψεις, λογικά κάνουν ζημιά στο Πασόκ.
0: Σας υπογράφω υπεύθυνα. Ως ρεπόρτερ το λέω τώρα.
3: Για πες.
0: Ότι αν υπήρχε ενδεχόμενο συνεργασία Πασόκ-ΣΥΡΙΖΑ, το Πασόκ θα κοβόταν στη μέση. ΣΥΡΙΖΑ,
3: Ελλάς. Έχεις δίκιο.
0: Αλλά το ίδιο μπορεί να συμβεί και στο ενδεχόμενο συνεργασίας του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Έχει κίνητρο.
0: Αλλά όχι στη μέση, είναι λιγότεροι αυτοί.
3: Στα 2 τρίτα. Στο 1 τρίτο θα κουβόταν.
1: Μετά τη συνεργασία πήρε 4%. 4,6% δεν θυμάμαι.
0: Οπότε λέει και ο Ανδρουλάκης τώρα, παιδιά, γιατί να βγάλουμε πάλι εμείς τα κάστανα από τη φωτιά. Βρείτε άλλους και συνεργαστείτε. Αν δεν είμαι εγώ πρώτος που θέλει. Ναι, απαντώ στο Σωτήρη τον Πρεμικύριο μόνο, γιατί με απορία αφελούς λέει: η κυρία Λιμπεράκη δεν ήξερε ότι το καλώδιο είναι ηλεκτρικό, να τον διορθώσει τον κύριο Τσίπρα, μήπως δεν ήθελε να του χαλάσει τη σούπα. Τίποτα από όλα αυτά. Υπάρχει και η ευγένεια στη μέση που αφήνεις κάτι να περάσει. Τώρα, το πρόβλημα είναι ότι το ξανά πες σήμερα. Αυτό
3: άρα,
0: το βασικό πρόβλημα.
3: Μα προφανώς δεν το έχει κατανοήσει σωστά. Κοίταξε να δεις. Όταν ένα πράγμα το λες 1, 2, 3, 4, 5 φορές και δεν διορθώνεις το σωστό, σημαίνει ότι το έχεις μάθει λάθος ή αυτό που λες
1: έχει πρόβλημα. Δεν είναι έτοιμος, ρε παιδί μου. Δεν έχει πρόγραμμα ο άνθρωπος κανένα. Ή άρχισε να λέει κάτι ότι θα φορολογήσουμε τους πλούσιους. Βγήκε άρεσε και λένε ότι θα μπουν στα σπίτια τους και θα δουν πόσους πίνακες έχουν, πόσο χρυσαφικά έχουν κτλ. Καταλάβουν ότι αυτό δεν είναι πολύ. Βγήκανε και το μαζέψανε.
3: Το σωστά.
1: Άρα λοιπόν θα έπρεπε
0: τι διευκρινίσανε.
1: Διευκρινίσανε.
3: Δεν θα μπουν στις θηρίδες να πάρουν τους πίνακες τα χρυσαφικά και τα αυτά που κάπως έτσι
0: πρόκειται. Αφού είχε γίνει σαλάτα όλο.
3: Αυτό, ναι.
0: Και μετά η διευκρίνηση πάλι δεν ήταν διευκρίνηση γιατί δεν καταλάβαμε τι εννοούνε.
1: Ναι,
3: το καταλάβαμε ότι θα μπουν στα σπίτια. Δεν θα σου δουν μετρία.
0: Δεν θα μπουν στα σπίτια. Τα λεφτά που τα πάρουν.
1: Αν έχεις Rolex να στο φορολογήσουν, ρε παιδί μου.
3: Αυτό λέμε.
0: Ναι, ρε παιδιά. Αλλά μετά άρχισαν και υπήρχε κενό από πού θα πάρουν πραγματικά τα λεφτά.
3: Αυτό ναι.
1: Αυτό εξακολουθεί να υπάρχει.
3: Και μπράβο, όπως θέλεις, υπάρχει ακόμα.
0: Ότι δεν υπάρχει. Δεν έχει λυθεί. Δηλαδή λέμε κάτι το οποίο το είπαμε για να το πούμε.
3: Έτσι.
1: Αυτό είναι. Εκεί κινείται ο Τσίπρας. Στο λέμε για να το λέμε.
0: Ναι.
1: Και βασίζεται στο ότι είναι επικοινωνιακός και πράγματι είναι από τους πιο επικοινωνιακούς που υπάρχουν στη χώρα και ξύπνιος και τα λέει ωραία και ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κερδίσει τον
3: Νομίζω πάντως ότι τώρα έχει χαλάσει λίγο ο σχεδιασμός υπό την έννοια ότι όταν ξεκίνησε ο Τσίπρας βρέθηκε 4-5 μονάδες μπροστά από το Πασόκ και παγιωμένο στη δεύτερη θέση και τώρα η διαφορά σχεδόν έχει εξανεμιστεί. Και αν συνεχίσει αυτόν τον δρόμο που λέει ο Νότης, το να μην έχω να πω τίποτα ή να λέω αυτό που λέει ο Χρήστος Αχταρμά. Αυτό το νομίζω θα γυρίσει και τελείως.
1: Και το Πασόκ να κρατάει προγραμματικές
3: θέσεις.
0: Προγραμματικές θέσεις και τις τελευταίες μέρες με κάποια σχετική ηρεμία.
1: Έτσι και αλλιώς ηρεμία πρέπει
3: έχει
1: να
3: καταγράψει μια νίκη τώρα.
0: Έχει σημασία αυτό.
3: Έχει καταγράψει και ένα πόντο που λέμε.
0: Δύο.
3: Πασόκ. Έτσι, δύο. Το ένα είναι 120 δόσεις.
0: Το άλλο τα φαντς.
3: Και το άλλο είναι.
0: Μην ξεχνιόμαστε, Γιάννακο.
3: Μην ξεχνιόμαστε, ναι, σιγά.
0: Ωραία. Το θέμα, παιδιά, της μέρας είναι τι θα φάμε τώρα. Γιατί είναι μεσημέρι και κάτι δεν πρέπει να φάμε. Τι έχει για φαγητό.
3: Ψάρι δεν υπάρχει, λέπει.
0: Ψάρι δεν υπάρχει.
3: Και το είχαν χθες και γεύμα στο
1: ψάρι. Πού κολλάει.
3: Χθες θα ήσανε το Ρούμπιο ψάρι. Λέει, ήταν στο μενού ψάρι. Πού το βρήκαν το ψάρι, δεν
0: νότι. Όχι, όχι, όχι.
3: Για πες,
0: όχι,
3: ήταν... Ψάρι μοσχάρι.
0: Ρε, σε Γιάννη, ρε, είσαι μισό λεπτό. Λέει ο Τζούνος το σωστό.
1: Ιχθυοκαλλίαργια στο ψάρι.
0: Σιγά με, βάλε στο
3: το ψάρι που το βρήκανε, Μίτσε.
0: Μήπως ήταν κανένας ψαροντουφεκάς και το έχουν σε κανένα κατάψυξη.
1: Όχι.
3: Άρα κατευσυγμένο.
1: Θα υπάρχουν και ψάρια. Δηλαδή θα τα φάει ο Ρούμπιο που δεν έχει φάει ποτέ ψάρι. Θα μου πει από τη Φλόριντα είναι, μάλλον θα έχει
0: φάει. Κάτσε ρε φίλε, αν θα έχει φάει ψάρι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, στην Ουάσιγκτον έχουν καβούρια, αλλά.
3: Φρέ για ψάρι λέμε, όχι για καβούρια.
0: Φτωχό το μενού.
1: Τέλειωσε εγώ το μενού.
0: Ήταν μετσοτακικό, το είπε ωραία Κωστίδη το πρωί.
3: Είναι σπίτι. Επειδή τρώει λάι το μετσοτακικό.
0: Εγκρατή και λιτοδίαιτο.
1: Αύριο στη μία, γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5 στο μικρόφωνο ο Στέφανος Νικολαίδης. Πράσινο φως αναμένεται να δώσει η Κομισιόν σε Ελλάδα και Ιταλία για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα. Στόχος να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτά δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο κ. Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός, καλώντας τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν πειθαρχία. Τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση και τις τιμές ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη, ανέφερε. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία, υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Χουριές. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει στις 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε. Αιματηρή επίθεση με θύμα 32χρονο και δράστες τρεις άνδρες, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα, όπως είπε στους αστυνομικούς, ανήκει στην αριστερά και νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Από αστυνομικές πηγές έγινε γνωστό ότι το περιστατικό σχετίζεται πιθανώς με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή. Στη σύλληψη του 60χρονου Γερμανού που σκότωσε δύο υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τη διάρκεια ελέγχου όπλων στη Βαβαρία, προχώρησαν οι γερμανικές αρχές έπειτα από πολύωρη αστυνομική επιχείρηση. Ο δράστης, ο οποίος χθες πυροβόλησε θανάσιμα έναν άντρα και μία γυναίκα και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε σε κατοικία, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη μετά από ευνηδιαστική έφοδο ειδικών δυνάμεων. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα η Γκράβα με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Χθες το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα, καλώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου υπήρξαν αναφορές για έντονη οσμή, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου είχε ενεργοποιηθεί και ο ανιχνευτής φυσικού αερίου. Μιλώντας χθες στον σταθμό μας, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης ξεκαθάρισε πως έχει διακοπεί η παροχή αερίου στο κτηριακό συγκρότημα. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, πάνω από 9.000 λίτρα καυσίμων, οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, εξοπλισμός για λαθρέα καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμα 3 εμπλεκόμενοι. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα οι κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες κοντά στην πλατεία της Βαστήλης, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας. Ποινική έρευνα διεξάγουν οι γαλλικές αρχές, αφού ένα αστυνομικό τμήμα σε συνοικία του Μπορντό δέχτηκε εμπριστική επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων. Την ίδια ώρα, στο Βέλγιο, απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων αποφάσισαν οι αρχές στη Λιέγη μετά τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. 2 άτομα σκοτώθηκαν και άλλα 3 τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με ουκρανικά ντρόουν στο Μπέλγκορο της Ρωσίας. Την ίδια στιγμή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν σήμερα και αύριο στις ΗΠΑ με τους Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες από Ισραηλινά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως 3 από τους νεκρούς ήταν μαχητές τρομοκρατικών οργανώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες είναι παραγωγικές. Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, υποστήριξε ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Κλιμάκωσαν τις επιθέσεις τους κατά της Σαουδικής Αραβίας οι Χούθοι, εξαπολύοντας πυραυλικά πλήγματα με στόχο αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Επιβατικό αεροσκάφος της Saudi Airlines υπέστη σοβαρές ζημιές στο αεροδρόμιο του Ριάντ, όταν θράψματα πυράβλου το έπληξαν ενώ βρισκόταν σταθμευμένο. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του απόψε στις 9 και 4 στη Σάνελ Αρένα κόντρα στην Ανατολού Εφές. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χτες τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center με 92-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη Δυτική, Βόρειο-Δυτική Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο Βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση, το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Συντονίζουμε και τα ρολόγια μας για να είμαστε τυπικοί, να ξέρετε και τι ακριβώς και ποια ακριβώς είναι η ώρα. Είναι 5 και 8 και 40 δευτερόλεπτα. Συνδέομαι θα σιγά σιγά έτσι ώστε να ξεκινήσει το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, ξεκινώντας βεβαίως και τις ζωντανές εκπομπές του ραδιοφώνου καθημερινά εδώ που βρισκόμαστε, 5 με 6 τις καθημερινές, Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 τα Σάββατα. Ενώ τις Κυριακές ακούτε τους συναδέλφους, τον Βαγγέλη Κοκολάκο και τον Νίκο Μαλιαράκη, στη δική τους πρωινή καλημέρα κάθε Κυριακή 5 με 7. Εδώ λοιπόν είμαστε και αυτό το πρωινό, σε όλα αυτά τα οποία έχουμε στην εσωτερική αλλά και διεθνή επικαιρότητα, όλα αυτά τα οποία βεβαίως απαρτίζουν και στην μορφώνουν την επικαιρότητα, με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, με τα ρεπορτάζ, με τις δικές σας καταγγελίες, τα δικά σας θέματα, τα οποία γίνονται ρεπορτάζ εδώ στον Sky από όλους τους συναδέλφους και τα ακούτε, τα βλέπετε αλλά και τα διαβάζετε. Ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο, sky.gr, Sky τηλεόραση, Sky ραδιόφωνο. Όλα αυτά είναι τρία εργαλεία στα οποία μπορείτε να έχετε την καλύτερη, πληρέστερη ενημέρωση πάντοτε με τις υπογραφές όλων ημών, όλων των συναδέλφων, όλων των δημοσιογράφων. Ξέρετε ποιοι είμαστε, διαβάζετε ποιοι είμαστε, βλέπετε ποιοι είμαστε και φυσικά ακούτε. Μήνυμα τώρα για την ανάγκη αξιόπιστου προϋπολογισμού για το 2027 στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Παρίσι από το Λουξεμβούργο, όπου συνεδρίασε χθες το Eurogroup, καθώς η ενδυνόμενη αυτή πίεση των αγορών αποτυπώνεται και στην άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή της Ευρωζώνης, εν μέσω φυσικά αυτής της νέας ενεργειακής κρίσης, η οποία υπάρχει και παραμένει. Ο Επίτροπος Οικονομίας, ο κ. Ντομπρόφσκι, ζήτησε από την Γαλλία να κάνει αυτά που πρέπει για να καθησυχάσει τις αγορές, ενώ ο πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε ότι οι Υπουργοί Οικονομικών είναι σε εγρήγορση, αλλά όχι θορυβημένοι. Ενώ ο Ολλανδός Υπουργός Οικονομικών προειδοποίησε τους Γάλλους να μην ζητήσουν βοήθεια από την χώρα του. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Ελλάδα και την Ιταλία που ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, είναι κάτι το οποίο αντιτίθεται Ολλανδία και Βέλγιο και είναι κάτι το οποίο βεβαίως παραμένει στο τραπέζι και παραμένει στα ζητήματα τα οποία θα δούμε και φυσικά θα δουν και οι υπόλοιποι 27, οι υπόλοιποι του Eurogroup και φυσικά χωρίς αυτό να αποκλείεται από τον κύριο Ντομπρόφσκις και όλα αυτά φυσικά τα ζητήματα τα οποία μένει να δούμε και πώς θα έχουμε τις εξελίξεις εδώ και φυσικά με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Ντομπρόφσκις ότι θα εξετάσουμε πιο διεξοδικά το αίτημα της Ελλάδος και της Ιταλίας για τη μεγαλύτερη ευελιξία, κάτι το οποίο φυσικά θα το δούμε και περιμένουμε να δούμε και εμείς στην χώρα μας τις ανακοινώσεις 14 του μηνός, την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη, για τα ζητήματα με τις επιδότησεις του πετρελαίου θέρμανσης. Όλα αυτά για τα οποία προφανώς και έχει δεσμευθεί και τον ακούμε και έχουμε ακούσει πολλές φορές τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, να το λέει αυτό. Και φυσικά 15, 5 αλλά και 16 θα έχουμε και τη Σύνοδο Κορυφής, εκεί όπου θα πάρθουν και τελικές αποφάσεις. Όλα αυτά με προεργασία, το Eurogroup και το Ecofin το οποίο έχουμε σήμερα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και αυτά σε πολύ πολύ μεγάλο μέρος της κουβέντας θα έχουν ο Άρης Πρωτοσάλτη με τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη εδώ σήμερα 8 με 9 καλεσμένος του ραδιοφώνου του Sky και του Άρη Πρωτοσάλτη, ο Πρωθυπουργός θα έρθει να απαντήσει σε ζητήματα τα οποία πολλοί συνάδελφοι και δημοσιογράφοι τόσο από το ραδιόφωνο όσο και από την τηλεόραση αλλά και των εφημερίδων δεν ρωτούν, ενώ ο Άρης είναι εδώ εκφράζοντας όλους εσάς και προσπαθώντας να εκπροσωπήσει όλους εσάς, εκφράζει τις δικές του ερωτήσεις, θέτει τις δικές του ερωτήσεις για τα ζητήματα αυτό το οποίο λέμε και ίσως πολλές φορές το ξεχνάμε, της πραγματικής πραγματικότητας και της καθημερινότητας, την καθημερινότητα του πολίτη. Αυτό για το οποίο εδώ και πολλά χρόνια και ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να το αντιμετωπίσει, τα έλεγε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, η καθημερινότητα, αυτή η πραγματική καθημερινότητα και η πραγματική πραγματικότητα. Εδώ λοιπόν τα δικά σας ερωτήματα στο mail του Άρη του Πορτοσάλτη, portosalte@sky.gr, εάν θέλετε, αλλά και εδώ κατά τη διάρκεια της ζήτησης θα τα μεταφέρουμε με όλα αυτά τα οποία εσείς θα ρωτάτε. Είναι ο Άρης ο οποίος τολμάει και ρωτάει και για τα λεωφορεία και για τα πεζοδρόμια, ρωτάει και για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις δικές σας ανησυχίες κατά περιοχές ή κατά ζητήματα τα οποία εσείς θέτετε εδώ καθημερινά στον Άρη, αντιμετωπίζοντας την πραγματική καθημερινότητά σας και βεβαίως προσπαθώντας να τα βγάλετε πέρα. 8 με 9 λοιπόν η ώρα σας, πέραν των κεντρικών και μεγάλων ζητημάτων και θεμάτων τα οποία έχουμε να συζητήσουμε και έχει να συζητήσει ο Άρης με τον Πρωθυπουργό, όλα τα υπόλοιπα από εσάς. Θα τον βοηθήσετε βεβαίως όπως κάνετε κάθε φορά.
Στα υπόλοιπα έχουμε μια ιδιαίτερη θετική, είναι η αποτίμηση της Αθήνας για την επίσκεψη του κ. Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έδειξε ότι γνωρίζει καλά τις ελληνικές θέσεις και τις απόψεις και ότι κατανοεί τις ευαίσθητες ισορροπίες στην περιοχή και κυρίως την κουβέντα αλλά και τη ζήτηση και τα θέματα γύρω από τα ελληνοτουρκικά. Η δήλωσή του στην εφημερίδα Καθημερινή, στην αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε τον Αλέξη Παπαχελά, ότι θεωρεί αδιανόητη μια ελληνοτουρκική σύγκρουση, ότι και η διακριτική στήριξη στο καλώδιο GSI είναι τα σημεία που επισημαίνονται και τα οποία προκάλεσαν έντονο εκκρεμισμό στην Άγκυρα, είναι ζητήματα τα οποία προφανώς και θα προκαλέσουν τις αντιδράσεις της Άγκυρας και βεβαίως προφανώς προκαλούν και αντιδράσεις γενικότερα. Όλα αυτά πάντως εχθές, πολύ πολύ καλή συνέντευξη. Κρατήστε την ή εντοπίστε την, βρείτε την είτε στο διαδίκτυο είτε στην Καθημερινή, την έντυπη. Μια συνέντευξη που πραγματικά ο κ. Ρούμπιο λέει τα πάντα και ξεδιπλώνεται και αποκαλύπτει κάθε τι το οποίο είχε δώσει την παρουσία του.

0: Και βεβαίως είναι ζητήματα τα οποία και ο κύριος Παπαστεργίου, τα θέματα τα οποία έχει να κάνει με την ηλεκτρονική διασύνδεση και όλα αυτά τα οποία έχουμε με τα ζητήματα της τεχνολογίας, τα κατέχει και φυσικά περιμένουμε πολλά να ακούσουμε για αυτά. Την ίδια ώρα, το 47% εδώ, αγαπητέ μου Παναγιώτη, ο Παναγιώτης Παπακαλούσης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, μόνο το 47% των Ελλήνων εργαζομένων θεωρεί ότι αμείβεται δίκαια, ενώ μόνο το 33% δηλώνει πρόθυμο και πιθανό να ζητήσει αύξηση μέσα στον επόμενο χρόνο. Όλα αυτά με έρευνα η οποία δημοσιεύεται σήμερα σε μια καθημερινή της PricewaterhouseCoopers. Το 64% δηλώνει ότι είναι ικανοποιημένο από την εργασία του, ενώ το 73% νιώθει υπερηφάνεια για τη δουλειά του και το 66% είναι πρόθυμο να προσφέρει πέρα από όσα το απαιτούνται. Κάπως έτσι, η μεγάλη εικόνα των δεδομένων. Θα πάμε σιγά σιγά στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους όπως έχει επιμεληθεί ο Στέφανος Νικολαίδης. Αφού όμως πούμε με τον Παναγιώτη την καλημέρα μας. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στις μουσικές συνδέσεις με το χθες και το σήμερα είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ενώ θα απαντήσει αν καλέσει στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέτρος Μωραήτης. 210-4800-170-174. Και φυσικά το Viber 6981231003 το δικό σας τηλεφωνικό αριθμός, έτσι ώστε να στείλετε ό,τι θέλετε. Να γράψετε αυτό που επιθυμείτε και από φωτογραφίες, από βίντεο τα οποία επεξεργαζόμαστε και βεβαίως θέτουμε και παρουσιάζουμε τα δικά σας θέματα. Εδώ λοιπόν θα είμαστε και φυσικά μέσω του διαδικτύου, μέσω του ίντερνετ, στη σελίδα του sky.gr, στέλνετε τις δικές σας καλημέρες. 5 και 16 τίτλοι ειδήσεων. Πράσινο φως αναμένεται να δώσει η Κομισιόν σε Ελλάδα και Ιταλία για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα. Στόχος να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης μετά και τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο κ. Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός, καλώντας τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν πειθαρχία. Τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση για τις τιμές ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Ντομπρόφσκης. Την ανάγκη τώρα να προστατευθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο αυτό ενεργειακό σοκ, χωρίς να απονομευτεί η δημοσιονομική αξιοπιστία, υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης. Και όπως μας έχει μάθει ο Νίκος Φιλιππίδης Πιερακάκης, πρόεδρος του Eurogroup, την Ελλάδα σε αυτά εκπροσωπεί ο κ. Πετραλιάς. Την ίδια ώρα τώρα, νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου δημιουργεί ανησυχία για τις νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες στις τιμές λιανικής. Η μέση τιμή λοιπόν της αμόλυβης διαμορφώθηκε στα 2,20 ευρώ το λίτρο, του πετρελαίου κίνησε στα 2,14 ενώ το υγραέριο κίνησε στα 1,07. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδος ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες τα εγγένεια του νέου μεταλλίου Χαλκού στον ελληνικό χρυσό της Σκουριάς Χαλκιδικής. Εδώ λοιπόν είμαστε και συνδεόμεθα, κάνουμε μια παύση. Καλημέρα Μάρο, καλημέρα Νίκο.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Καλημέρα, πώς είμαστε, τι κάνετε?
2: Κάναμε teaser την παρουσία του Πρωθυπουργού.
0: Εδώ, 8 με 9. Με τον Άρη Πορτοσάλτε και όπως λέγαμε και στην αρχή, ο Άρης Πορτοσάλτε όπου εδώ τολμά και ρωτά πράγματα πέραν της μεγάλης έτσι, και σοφής πολιτικής κουβέντας που κανείς μπορεί να σκέφτεται. Από το, για παράδειγμα, την καθαριότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα λεωφορεία και όλα αυτά. Από την καθημερινότητα, τα πεζοδρόμια, τα γκράφιτι, στους δημόσιους χώρους. Ρωτάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και επιμένει. Από τους ελάχιστους δημοσιογράφους που το κάνει αυτό. Οπότε λοιπόν είναι θέματα τα οποία απασχολούν, διότι ο Άρης, όπως ξέρετε, και ο Σκάι γενικότερα ασχολείται με την καθημερινότητα των πολιτών. Και αυτά οφείλει να τα γνωρίζει και να απαντάει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός.
2: Στα ρόζα σας
0: βλέπω. Στα ρόζα σας βλέπω σήμερα.
2: Τσιχλόφουσκα, είδες.
0: Ο Νίκος είναι μια χαρά, έτσι το πουκαμισάκι.
1: Εγώ απλά.
2: Ο Νίκος δεν πρέπει να τον.
1: Απλές αποχρώσεις.
2: Δεν πρέπει. Λοιπόν, Δημήτρη, να σου πω κάτι πριν αρχίσουμε, γιατί ξέρω ότι εσύ λες το τέλος, αλλά σήμερα σου έχω κι εγώ κάτι.
0: Α, ωραία, τέλεια.
2: Σήμερα είναι δύο πολύ ωραίες παγκόσμιες μέρες. Η πρώτη είναι η Παγκόσμια Εθνική Μέρα Μουχλιασμένου Τυριού. Αν σας αρέσει το ροκφόρ, η γκοργκοντζόλα, το blue cheese, σήμερα, παιδιά, είναι η μέρα του. Έχει καθιερωθεί.
0: Στα χαρίζω.
2: Μ' αρέσουν όλα. Ωραία. Πάρα πολύ. Και το δεύτερο είναι ότι το 1989, σαν σήμερα, μία παρέα πέντε φίλων στο New Jersey ισχυρίστηκε ότι τους απήγαγαν εξωγήινοι. Και από τότε, λέει, οι λάτρες των UFO γιορτάζουν σήμερα, τη σημερινή ημέρα, ως ημέρα απαγωγής από τους εξωγήινους.
0: X-Files. Ζουν ανάμεσά μας. Γιατί όχι.
1: Πολύ εντάξει. Ναι. Πολύ ωραία.
2: Τα διάβασα για σένα, δηλαδή.
0: Ωραία, ωραία. Έχω να σου πω κι εγώ κάτι, βεβαίως. Ακροατές και τηλεθεατές. Πώς θέλετε να ξεκινήσουμε? Εγώ νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσουμε με αυτήν την χθεσινή κόντρα αναφορικά με το Ρούμπιο. 40 ώρες έμεινε. Ναι, κόντρα ημερών θα έχουμε, μου φαίνεται. Τι λέτε εσείς? Εγώ έχω δει ένα μέτωπο ανάμεσα σε κυβέρνηση και Ελλάς, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πρέπει να μάθει ότι δεν είναι τηλεπικοινωνιακό το

0: Καλώδιο είναι καλώδιο ενέργεια. Ναι, αυτό πρέπει να το πούμε, ενέργειες. Να το ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι,
0: έχουμε λοιπόν ένα νέο μέτωπο. Ναι, σε μια κουβέντα του σε ένα συνέδριο του Βήματος για τα ζητήματα της Αθήνας. Στην Νίκη Λιμπεράκη τα είπα αυτά. Ναι. Αυτά όμως από την επίσημη σελίδα του κόμματος του κόπηκε και το βίντεο, αλλά και η αναφορά του για το επικοινωνικό καλώδιο.
2: Ναι.
0: Έτσι, για να τα ξέρουμε τι
2: είναι. Λάθος. Ήταν, ναι.
0: Ναι, απλά... το οποίο το αφήνει, διότι διαφορετικά γίνεται μεγαλύτερο ντόρο. Και όπω και έγινε κιόλα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια κόντρα με το τι ακριβώ έκανε ο Ρούμπιο, τι ακριβώς είπε ο Ρούμπιο για τα ζητήματα της άμυνας, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Τουρκία. Απαντήσεις, ανταπαντήσεις, όλα αυτά νομίζω ότι αν κάποιος διαβάσει καθημερινή και λέξη Παπαχελά από χτες, τα καταλαβαίνει όλα και είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν ξέρω τι δική σας γνώμη.
1: Σε μια αναλυτικότατη συνέντευξη και όχι και είναι και φυσικά πολύ μεγάλο κατόρθωμα. Θα μου πείτε πολύ θα δίνει συνέντευξη. Στον Παπαχελά θα δίνει. Η συνέντευξη του Ρούμπιο στον Αλέξη Παπαχελά.
2: Η συζήτηση απλά περί τιμήματος, αυτό που ξεκίνησα να λένε ότι τι πήραμε, τι δώσαμε.
0: Ναι, είχε ένα πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων ο Σταύρος Ιωαννίδης για όλα αυτά. Οπότε, καλό να ανατρέξουν οι φίλοι τηλεθεατές και ακροατές στην αναζήτηση, στην τηλεόραση, στο site, να το δούνε. Πραγματικά πολύ πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάντως, θα ρωτηθεί προφανώς και ο Πρωθυπουργός σήμερα από τον Άρη. Θα περιμένουμε τις απαντήσεις του εδώ στις 8. Από την άλλη, είχαμε. Έλα, Μάρο μου, συγγνώμη.
1: Εγώ θέλω να πούμε μια κουβέντα, γιατί πραγματικά με έχει σοκάρει πάρα πολύ, παιδιά, αυτό το περιστατικό. Αν έχει γίνει ακριβώς όπως το λέει η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, η οποία θα είναι στο σήμερα στην συνέχεια. Αυτή η πολύ άγρια αντιπαράθεση με τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο του ΠΑΣΟΚ, κυρία Παπαδοπούλου, στην Ελλάς πλέον, έτσι, αναπληρώτρια εκπρόσωπος του κόμματος Τσίπρα, που την αποκάλεσε σκουπίδι, όπως είπε, και επιχείρησε δύο φορές να τη χτυπήσει. Τι συζητάμε, ρε παιδιά. Δηλαδή.
0: Προφανώς η κόντρα και προφανώς τα νεύρα δεν οδηγούν πουθενά. Και ξέρεις τώρα στο διαγωνισμό του ποιος θα έχει τα περισσότερα likes ή περισσότερες ακολουθήσεις στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα έχουν ένα ζήτημα και πρέπει λίγο κάπως λίγο να κατεβάσουμε τους τόνους. Έχουμε ακόμα πολλούς μήνες για τις εκλογές.
2: Αλήθεια είναι.
0: Ήταν και πρώην σύντροφοι στο ΠΑΣΟΚ και προφανώς ενοχλείται και το ΠΑΣΟΚ με όλο αυτό. Και...
1: από αυτό δεν ξεκίνησε, βρε παιδιά. Αυτό ξεκίνησε η κόντρα. Ναι. Ότι έφυγες από το κόμμα, πήγες απέναντι.
2: Αυτό με τις μεταγραφές πλέον νομίζω είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Στη μισή Βουλή τώρα βλέπεις πάρα πολλοί βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ έχουν καταλήξει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Εντάξει.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ζητάει να δώσουν τις έδρες πίσω από ό,τι διαβάζω στα παραπολιτικά. Αλλιώς θα βάλουν δηλώσεις, λέει, των στελεχών που πήραν τις έδρες και δεν τις δίνουν πίσω. Όπου σε άλλες περιπτώσεις άλλοι που φύγανε λέγανε οι ίδιοι τα ίδια που ζητάει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν,
0: και να κλείσω να σας πω εγώ το σήμερα.
1: Σαν
0: σήμερα να σας πω καταρχάς, νομίζω, χθες με ενημερώσαμε ότι από Δευτέρα ξεκινάει και ο Δακτήλιος. Θα το περιμένουμε με ανακοίνωση, έχετε κατά νου. Οπότε γι' αυτό σας λέω ότι το 1893 η Γαλλία ήταν η πρώτη χώρα που γίνεται χαμός τώρα στη Γαλλία με τα ζητήματα της παιδείας. Ήταν η πρώτη χώρα που επέβαλε στους κατόχους των αυτοκινήτων άδεια και αριθμό κυκλοφορίας. 1893. Τώρα πόσοι θα κινούνταν με αυτοκίνητο τότε, όσοι και να ήταν, πρέπει να είχαν αριθμό πάντως και άδεια κυκλοφορίας.
1: Μάλιστα.
2: Και μέχρι σήμερα, έτσι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Συντονίζεστε λοιπόν εδώ 8 με 9 και φαντάζομαι να συνδεθεί και η τηλεόραση με το ραδιόφωνο και το στούντιο. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Νίκος Μινάς, Μάρο Καρούση στην τηλεόραση του Sky, στην πρώτη εικόνα εδώ σε σύνδεση με την πρώτη πρωί. Είναι η ενημέρωση. Όπως λοιπόν είπαμε, 8 με 9 στον ραδιόφωνο του Sky, ο Άρης Πορτοσάλτε φιλοξενεί τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα, αιματηρή επίθεση με θύμα 32χρονο και δράστες τρεις άνδρες, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στην ακροδεξία, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγιζαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινούπολης και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα, όπως είπε στους αστυνομικούς, ανήκει στο χώρο της αριστεράς και νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Από αστυνομικές πηγές έγινε γνωστό ότι το περιστατικό σχετίζεται πιθανώς με επεισόδιο που είχε σημειωθεί το περασμένο Αύγουστο στην περιοχή. Τραγική κατάληξη είχε έλεγχος για όπλα στην Βαβαρία, καθώς ένας άνδρας και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους από πυρά ενόπλου χθες το απόγευμα. Ο δράστης παραμένει έκτοτε ταμπουρωμένο σε παρακείμενο συγκρότημα κατοικιών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας. Σύμφωνα τώρα με την Bild, πρόκειται για ερασιτέχνη σκοπευτή. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα η Γκράβα με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω της τηλεεκπαίδευσης. Εχθές το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα, καλώντας αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου αλλά και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή του αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματά τους μέχρι και την Κυριακή. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους εμπορικής δραστηριότητας, εξάρθρωση ΙΑΔΕ σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, πάνω από 9.000 λίτρα καυσίμων, οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, εξοπλισμός και για λαθρέα καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλων και πυρομαχικά. Συνέλευσαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμη 3 εμπλεκόμενοι. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στην Γαλλία. Επεισόδια σημειώθηκαν εχθές κοντά στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας. Ποινική έρευνα διεξάγουν οι γαλλικές αρχές, αφού ένα αστυνομικό τμήμα σε συνοικία του Μπορντό δέχθηκε εμπριστική επίθεση από ομάδα κουκλοφόρων. Την ίδια ώρα στο Βέλγιο, απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων αποφάσισαν οι αρχές στην Λιέγη μετά και τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Αντιπληρωτά του, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως 3 από τους νεκρούς ήταν μαχητές τρομοκρατικών οργανώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις 3 Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες είναι παραγωγικές. Η Τεχεράν δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, υποστήριξε ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Κλιμάκωσαν τις επιθέσεις τους κατά της Σαουδικής Αραβίας οι Χούθοι, εξαπολύοντας πυραυλικά πλήγματα με στόχο αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Επιβατικό αεροσκάφος της Saudi Airlines υπέστη σοβαρές ζημιές στο αεροδρόμιο του Ριάντ όταν θραύσματα πυράβλου το έπληξαν ενώ βρισκόταν σταθμευμένο. 3 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί αυτή την εβδομάδα σε επιθέσεις κατά των αεροδρομίων σε Ριάντ και Άμπχα, ενώ Lufthansa και Air India ανακοίνωσαν την αναστολή πτήσεων προς τη Σαουδική Αραβία. Ο γερουσιαστής δεξιάς Μπολσονάρου έχει μικρό προβάδισμα έναντι του Προέδρου της Κεντροαριστεράς του Λουίς Λούλα Ντασίλβα, εν ώψη του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, που θα διεξαχθεί στις 25 Οκτωβρίου, έχει καταδεικνύει μάλλον δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε χθες. Ο μεγαλύτερος γιος λοιπόν του πρώην Προέδρου της άκρας δεξιάς, 45 ετών σήμερα Μπολσονάρου, φέρεται να προσελκύει το 49% των προθέσεων του ψήφου, ενώ ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους Λούλα, 80 ετών, το 45% κατά την έρευνα αυτή. Στην Καναδή ποιήτρια Αν Κάρσον απονέμεται φέτος το Νόμπελ Λογοτεχνίας για το τολμηρό και ευρηματικό της έργο, αναφέρει η Σουηδική Ακαδημία. Η Καναδή ποιήτρια θεωρείται επίσης διαπρεπής μεταφράστρια της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Εξάρχεια από σήμερα έως και τις 10 Οκτωβρίου του 2031 λόγω των εργασιών για την κατασκευή του σταθμού μετρό. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν περιορισμούς του πλάτους του οδοστρώματος σε Στουρνάρι, Σπυρίδωνο, Στρικούπη και Αραχώβης, απαγόρευση στάσεις και στάθμευση σε τμήματα δρόμων και όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρων την ώρα την περιοχή των έργων. Η εξόφληση των δεμάτων κατά την παράδοση από τις εταιρείες ταχυμεταφορών θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, όπως τραπεζικές κάρτες ή e-banking, καταργώντας στην πράξη τη δυνατότητα πληρωμής με μετρητά. Η αλλαγή αφορά τις συναλλαγές με αντικαταβολή, όπου ο καταναλωτής πληρώνει όταν παραλαμβάνει την παραγγελία του από την εταιρεία Courier. Εξαιρούνται οι παραδόσεις για φαγητό, τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, οι ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών, οι οικισμοί με λίγους κατοίκους και οι νησιωτικές περιοχές. Έξω μετά την απώλεια του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σέφη Βαλιράκη, και έπειτα από περίπου έναν χρόνο δικαστικής διερεύνησης, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο έκρινε χθες πως οι δύο κατηγορούμενοι ψεράδες για το θάνατο του πρώην υπουργού στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας είναι αθώοι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός έφτασε τις 4 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, παραμένοντας αήττητος στην Ευρωλίγκα, καθώς επικράτησε με 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ, παίζοντας πολύ καλό μπάσκετ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Τώρα, για 4η αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα δώσει πρώτο εντός έδρας αγώνα απόψε 9-4 κόντρα στην Ανατολού Εφές. Ενώ στο δεύτερο γύρο του Σαγκάι Μάστερς προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε του Κίμερ Κόπαγιανς με 2-0 σετ. 5:30 παρά κάτι δευτερόλεπτα, ο Στέφανος Νικολαίδης θα εκφωνήσει ό,τι κυριότερο σε τίτλους υπάρχει, με ό,τι νεότερο, και εμείς επιστρέφουμε με όλα αυτά τα οποία μας γνωρίζετε, με το σαν σήμερα, τις μουσικές μας και φυσικά τα ρεπορτάζ και δηλώσεις των πρωταγωνιστών.
3: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Εκτροπή μοτοσικλέτα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη λεωφόρο Θηβών, με τους αναβάτες να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Το πράσινο φως στα αιτήματα Ελλάδος και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα αναμένεται να δώσει η Κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλντις Ντομπρόφσκις, καλώντας ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Αιματηρή επίθεση με δράστες, τρεις άντρες και θύμα 32χρονο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξίοι στην περιοχή και αναζητούνται. Προσέγγισαν τον 32χρονο επί της Οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πράκτορες της ΑΕΣ πυροβόλησαν και τραυμάτισαν έναν άντρα, ενώ εκείνος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του μαζί με ένα παιδί στο Μπρόγκς. Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι οι πράκτορες περικύκλωσαν τον άντρα και ένα παιδί 5 ετών στο αυτοκίνητό του προτού πυροβολήσουν επανειλημμένα, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος της πόλης Ζόραν Μαμντάνι. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, ενώ τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε χτες το απόγευμα τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξαρθρώθηκε από την ΑΔΕ. Συγκεκριμένα σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, καύσιμα, οχήματα, καπνικά προϊόντα καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμα 3. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, 5 και 32 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, Αρτάν. Καλημέρα, κύριε Ραγιανούδη. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη με τα μηνύματά σας μέσω του Viber. Καλημέρες, καλό πρωινό στον Τάκη από το Λαγονίσι, ο οποίος στέλνει τα μηνύματά του από τις 5 και 1 πρώτα λεπτό. Καλημέρα, Τάκη μου, καλό πρωινό. Και μας λέει για περιστατικό το οποίο συνέβη στην κεντρική λεωφόρο που κινείται ο ίδιος σε βορειοδυτικό προάστιο, που σταματάει σε φανάρι. Κόκκινο ανάβει, έρχεται και τα απέναντι πλευρά άλλος, σταματάει εκείνο το φανάρι, αλλά κάποια στιγμή ανάβει τα μεγάλα του φώτα, τα προβόλια, περνάει, δεν ενδιαφέρεται για τίποτα, όλα αυτά. Ναι, άρα λοιπόν, Τάκη μου, εγώ ξέρεις τι λέω, κάθε φανάρι και μια κάμερα για να μην υπάρχει κανένας ο οποίος θα κάνει αυτές τις μαγκές και να θέτει σε κίνδυνο τις ζωές όλων. Έχεις απόλυτο δίκιο, καλημέρα. Ο Αλεχάνδρο, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δουλειά να έχουμε. Σωτήρης από τα Μελίσια επίσης με τα δικά του μηνύματα. Και ο Δημήτρης από την Μελβούρνη, Αυστραλία. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Είμαστε στο πρωινό λοιπόν της 9ης Οκτωβρίου, Αγίων Αβραάμ του Πατριάρχου και Λότ του Ανιψιού. Αβραάμ, Αβραμία, Λότ και Λότ με ωμέγα και με όμικρα. Ανατολή του Ηλίου 7:28 πρώτα λεπτά. Δύση του Ηλίου 4 λεπτά πριν τις 7 το απόγευμα. Και το 1912 ο ελληνικός στόλος υπό τον Άβροχο Κοντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο. 1931 η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% και των κατωτέρων και των ανωτέρων κατά 6% λόγω της κακιάς οικονομικής κατάστασης στη χώρα. 1944 κατά τη διάρκεια συνάντησης Τσόρτσιλ και Στάλιν στη Μόσχα συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη Βρετανική σφαίρα επιρροής. 1944 γερμανικό αεροπλάνο μομβαρδίζει αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα 3 μέρες πρωτού εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί. 6 νεκροί και 20 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός. Σαν σήμερα το 1907 γεννιέται το Ζακ Τατί, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ζακ Τατισεφ, Γάλλος σκηνοθέτης και ηθοποιός. Το 1964 γεννιέται ο Γκιγέρμο Ντελ Τόρο, Μεξικανός σκηνοθέτης και ηθοποιός. 1974 φεύγει από τη ζωή ο Όσκαρ Σίντλερ, Γερμανός επιχειρηματίας, όπου έσωσε τις ζωές 1.200 Εβραίων, ναι, και μια φοβερή ταινία, η λίστα του Σίλτερ του Σπίλμπερκ. Σαν σήμερα επίσης το 2016 φεύγει από τη ζωή ο Αντρέι Βάιντα, Πολωνός σκηνοθέτης. Και σαν σήμερα θα δώσει πάνω καλημέρες, καλό πρωινό, ίσως ένας από τους μεγαλύτερους Βρετανούς μουσικούς, ίσως ένας από τους μεγαλύτερους ανθρώπους και μουσικούς που επηρέασαν την μουσική, και όπως λέει και ο Νότης μετά, ίσως από αυτούς και κάποιους άλλους συγκροτήματα σταμάτησε και η μουσική να έχει ενδιαφέρον. Σαν σήμερα το 1940 γεννιέται.

Και φεύγουμε από την Βρετανία και σαν σήμερα το 1947, μετά από 7 χρόνια, έτσι μια που έχουμε και τα ζητήματα στην Γαλλία, σαν σήμερα γεννιέται, ίσως μια της έτσι σύγχρονες τραγουδίστριες της Γαλλίας, γεννιέται η Franz Gall. Θα δώσει πάνω στην Πάτρα, γεννήθηκε και μεγάλωσε με πιάνο και γαλλικά, έτσι δεν είναι? Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό Θεοδόση, καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά, καλό πρωινό Μάνου Νιφλή, καλημέρα Νίκο Εποφαντή, Αλεξάνδρα Καημένου, Βιβί Μπουγιούρα, να είστε καλά, καλή δύναμη όλοι οι συνάδελφοι, καθημερινά σε αυτό τον αγώνα που δίνουμε και για την καλύτερη ενημέρωση όλων, να είστε καλά, καλή δύναμη.

0: Και έτσι με την Γαλλία και, με την, και τα γαλλικά και, τα, και τη France Gall, πάμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα θέματα της ενέργειας, στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Eurogroup, το Ecofin σήμερα. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής. Αφού όμως πρώτα η Ελλάδα θα έχει ήδη ανακοινώσει την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης 14 του μηνός. Πράσινο λοιπόν φως αναμένεται να δώσει η Κομισιόν σε Ελλάδα και Ιταλία για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την άμυνα. Στόχος να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης μετά τη συνεδρία των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο κ. Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός, καλώντας τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν την πειθαρχία. Τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση και τις τιμές ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη, ανέφερε ο ίδιος ο επίτροπος, που σημαίνει λοιπόν ότι ζητά λοιπόν δημοσιονομική συνένεση, ενώ θα εξετάσουμε πιο διεξοδικά τα αιτήματα Ελλάδος και Ιταλίας για μεγαλύτερη ευελιξία. Να ακούσουμε ένα σχετικό ηχητικό από τις χθεσινές δηλώσεις συνέντευξης τύπου του κ. Βάλτης Ντομπρόφσκης. Δεν μπορούμε να εισάγουμε συνεχώς νέες δημοσιονομικές ευελιξίες. Στην πραγματικότητα, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να θέσει υποαμφισβήτηση τη συλλογική μας αυτή προσπάθεια. Αποφασιστικότητα να τηρήσουμε το δημοσιονομικό πλαίσιο που βασίζεται σε κανόνες και σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η αξιοπιστία της ζήμευσής μας. Η δημοσιονομική βιωσιμότητα αποτελεί κάτι το οποίο είναι πολύ, πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό. Την ανάγκη τώρα να προστατευθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, και αυτός με τις του δηλώσεις. Μήνυμα τώρα εντός και εκτός Ελλάδος ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικής Ωσής στις Κουριές Χαλκιδικής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι τετραετία των μεγάλων επενδύσεων και με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Χθες το μεσημέρι και μετά και όλα αυτά και με τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρνέα Χαλκιδικής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τον ενεργειακό κόστος, τόνισε ότι θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά. Θα ασχοληθώ προσωπικά για το θέμα, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα βρισκόμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Χρυσαμπάτου.
1: Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας.
2: Τα αιτήματα των αλλιέων, άκουσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Αρνέα Χαλκιδικής και δεσμεύτηκε πως θα παρέμβει άμεσα.
3: Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ, πολύ σύντομα, των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένα.
2: Στο φλέγον ζήτημα της ενέργειας, ιδιαίτερα για τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας, στάθηκε ο Πρωθυπουργός.
4: Θα υπάρχει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα. Και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που τελικά το έχουν περισσότερο ανάγκη. Δηλαδή οι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας. Δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε αυτά. Δεν θα μπορούσαμε να δαπανίσουμε παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε μέτρα στήριξης της κοινωνίας, αν δεν είχαμε βάλει σε τάξη τα δημόσια οικονομικά.
2: Για καθυστερημένες και ανεπαρκείς παρεμβάσεις έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της Βουλής, καταθέτοντας τροπολογίες για τη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά και την ενίσχυση των αλλιέων.
5: Δεν τους έχετε προστατεύσει. Άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, η Μάλτα, αξιοποίησαν πλήρως αυτή την ευελιξία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει πολύ λίγα και μάλιστα πάρα πολύ αργά.
2: Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε και ο Αλέξης Τσίπρας.
6: Μια σκοπιμότητα είναι τα επιδόματα. Να δώσει κάποια χρήματα εν είδη κλωδωρήματος και μάλιστα φέτος αυτό, αν συμβεί, θα συμβεί σε περίοδο προεκλογική. Κάτι το οποίο κατά την άποψή μου είναι απαράδεκτο.
2: Σκληρή κριτική άσκησαν και τα υπόλοιπα κόμματα.
7: Το ζήτημα είναι το εξής: ή θα κερδίσει ο λαός ή θα κερδίσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι.
8: Μόνο η ελληνική λύση θα γονατίσει τα καρτέλ και την εσωκέρδεια.
9: Και λέτε δεν έχετε λεφτά. Και περνάει η ΔΕΘ και ξαφνικά έχετε λεφτά. Γιατί έχετε λεφτά? Για να επιδοτήσετε την ακρίβεια, δεν χτυπάτε το πρόβλημα στη ρίζα του, εκεί κάνει τζιζ.
2: Τη Δευτέρα ξεκινά στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής η συζήτηση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού.
0: Όπως είπαμε λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, βρέθηκε νωρίτερα στις Κουριές, εκεί όπου θυμάστε, σε άλλα χρόνια, τον κακό χαμό ο οποίος γινόταν. Σε λειτουργία λοιπόν μπαίνει το μεταλλείο χρυσού στις Κουριές, εκεί στα Εγγένεια βρέθηκε ο Πρωθυπουργός με το ΣΥΡΙΖΑ να αναβιώνει την κόντρα του 2017. Εκεί, τόσο παλιά πήγαμε. Ο Χρήστος Νικολαίδης εχθές στο κεντρικό δελτίο με την Λένα Φλιτζάνη έδωσε την ανταπόκρισή του και φυσικά να ακούσουμε τη δήλωση ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης για την χώρα, η οποία είναι ανοιχτή σε επενδύσεις και το μήνυμα που έστειλε.
10: Το κλίμα ήταν εξόχως πανηγυρικό, καθώς αυτή η συγκεκριμένη επένδυση έχει περάσει κυριολεκτικά από 40 κύματα. Είναι μια επένδυση η οποία άλλαξε χέρια το 2012 και από το 2014 είχαμε τεράστιες αντιδράσεις, είχαμε βία επεισόδια, είχαμε διαδηλώσεις όχι μόνο στη Χαλκιδική αλλά και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Θυμίζω ότι εκείνα τα χρόνια οι πολέμοι της επένδυσης είχαν ταυτίσει αυτό το ορυχείο χρυσού με ουσιαστικά μια καταστροφή, μια υποβάθμιση του περιβάλλοντος παρά τις διαβεβαιώσεις τόσο της πολιτείας όσο και της εταιρείας ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Είχαμε πάρα πολλές διαδηλώσεις. Κάποιοι μάλιστα έχτισαν και τις πολιτικές τους καριέρες πάνω σε αυτές τις αντιδράσεις και στα βία επεισόδια. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πριν λίγο πριν γίνει κυβέρνηση που είχε βασίσει όλη του την αντιπολιτευτική τακτική στην περιοχή, στην πολεμική του κατά των μεταλλείων χρυσού. Βέβαια, αυτές οι αντιδράσεις όσο περνούσαν τα χρόνια άρχισαν και γίνονταν και πολύ πιο ήπιες. Κορυφώθηκαν το 2016-2017 όταν επί ΣΥΡΙΖΑ η τότε κυβέρνηση είχε αφαιρέσει τις άδειες λειτουργίας από τη συγκεκριμένη επένδυση. Τότε είχαμε ένα νέο κύκλο κινητοποιήσεων, αυτή τη φορά από τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν υπέρμαχοι της επένδυσης. Όλα αυτά όμως σιγά σιγά ξεπεράστηκαν μέσα από αντιδράσεις, μέσα από διάφορες διαδικασίες για να φτάσουμε
11: σήμερα.
10: Στη σημερινή μέρα που πραγματικά είναι μια ιστορική μέρα για την περιοχή. Μιλάμε για μια τεράστια επένδυση, τη μεγαλύτερη που έχει γίνει στην περιοχή μας μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μιλάμε για επένδυση που θα προσεγγίσει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια και θα απασχολεί 5.000 εργαζόμενους. Ωστόσο, έχουμε ψήγματα αυτών των αντιδράσεων. Αύριο θα έχουμε μια μεγάλη λαϊκή συναυλία στην Ιερισσό κατά αυτής της επένδυσης.
12: Θέλω να θυμίσω ότι το 2019, όταν είχα ξαναβρεθεί εδώ στην Αρνέα, μιλούσα τότε για την ανάγκη η χώρα μας να κάνει ένα μεγάλο άλμα στην απασχόληση. Και σήμερα, 7,5 χρόνια μετά, νομίζω ότι μπορούμε να αισθανόμαστε δικαιωμένοι από την επιτυχία μας στον τομέα αυτό. Παραλάβαμε μια χώρα με ανεργία στο 18% και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,4%. Και εδώ μόνο στις Κουριές εργάστηκαν 5.000 άνθρωποι κατά τη διάρκεια της κατασκευής αυτής της επένδυσης και θα εργάζονται 3.000 άμεσα και έμεσα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Και ναι, ακούω αυτό το οποίο λέει ο Δήμαρχος και το λέμε και στην εταιρεία. Θέλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη τοπική συμμετοχή στην απασχόληση. Μια τοπική συμμετοχή η οποία θα δώσει και στα νέα παιδιά του Δήμου την προοπτική να μπορούν να διεκδικήσουν εργασίες καλοπληρωμένες σε ένα επάγγελμα το οποίο είναι συνυφασμένο για χιλιετίες με την περιοχή αυτή.
0: Για να γίνει μια αποτίμηση τώρα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, πάμε στο επόμενο θέμα. Πρέπει κανείς να αντιληφθεί την σημασία της αναβαθμισμένης αυτής παρουσίας, την εντελώς προεδρική ύφους ομιλία του από την ΠΝΙΚΑ εκεί, όπου ως ξεκίνημα νέας περιόδου για τον ίδιο και προεκλογικής εσωτερικής διαδικασίας ενώπιση των εκλογών του 28, το πιεστικό πρόγραμμα λόγω ενδιάμεσων σε περίπου 3 εβδομάδων και τις διπλωματικές διατυπώσεις για τις ενωτικές σχέσεις. Αυτά που έθιξε ακροφυγός συνέντευξη τύπου τα ανέπτυξε συζήτηση με τον Έξι Παπαχέλα. Όπως είπε, όλο νόημα η Ουάσιγκτον δεν θα επέτρεπε μια σύγκρουση Ελλάδος-Τουρκίας. Σταύρος Ιαννίδης, στο 40ωρο περίπου της παρουσίας του κ. Ρούμπιου, εδώ μια αποτίμηση.
13: Θετικά αποτιμά το Μέγαρο Μαξίμου την παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και τα μηνύματα που εξέπεμψε για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.
14: Συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή.
13: Πριν αναχωρήσει για την Πορτογαλία και στον απόϊχο της ομιλίας του στην ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε πως η Ελλάδα έθεσε τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού.
0: Νομίζω ότι πολλές απόψεις ενισχύει και τους δεσμούς μας με την Ελλάδα, η οποία είναι πραγματικά ένας υποδειγματικός σύμμαχος και θέλαμε να βεβαιωθούμε ότι αυτό θα γίνει επίσης σαφές.
13: Στην Καθημερινή, ο Μάρκο Ρούμπιο τοποθετήθηκε για τα ελληνοτουρκικά, απαντώντας σε ερώτηση του Αλέξη Παπαχελά για το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρέμβουν ώστε να αποτραπεί μια σοβαρή κλιμάκωση με την Τουρκία.
11: Δεν θα ήταν καλό για κανέναν, ούτε για την Τουρκία, ούτε για την Ελλάδα, αλλά ούτε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έλεγα ότι είναι κάτι αδιανόητο για εμένα, κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί.
13: Την ίδια ώρα, διπλωματικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχει προηγηθεί συζήτηση με την Τουρκία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και πως το έργο θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία για την αδειοδότησή του και την έκδοση της Ναύτεξ. Για τη στάση που θα τηρήσει η Ουάσιγκτον, ρωτήθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή.
11: Κατανοούμε ότι υπάρχουν κάποια πιθανά εμπόδια, κάποια πράγματα που στέκονται εμπόδιο. Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό για εμάς και γιατί είναι σημαντικό.
13: Το επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων αποτυπώθηκε και στη συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Χαίρομαι που η σχέση μας έχει προχωρήσει πέρα από τις παραδοσιακές συνεργασίες σε πολιτικό επίπεδο και στον τομέα της ασφάλειας. Η ενέργεια και η συνειδητότητα είναι πλέον ιδιαίτερα σημαντικές στις δημιουργικές μας σχέσεις. Συμφωνούμε ότι έχουμε τα ίδια προβλήματα που μας απασχολούν και τις περισσότερες φορές συμφωνούμε ως προς τη σωστή λύση.
13: Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών πήρε θέση και για την επιστροφή της Τουρκίας στα F-35, απαντώντας σε ερώτηση του Αλέξη Παπαχελά.
11: Το ζήτημα περιστρέφεται γύρω από το σύστημα των S-400. Επομένως, προς το παρόν, το θέμα δεν μπορεί να επιληθεί και νομικά δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα αυτό.
13: Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην άμυνα, ανακοινώνοντας πακέτο εξοπλισμών ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ υπέγραψαν συμφωνίες στους τομείς του πολιτισμού, της ενέργειας, της ασφάλειας, της ναυτιλίας, της τεχνολογίας και του εμπορίου.
0: Είχαμε πολύ επικοδομητικές συζητήσεις σε πολλούς τομείς σχετικά με την ενέργεια. Σχετικά με το εμπόριο και ο Γεραπετρίτης.
13: Το επίσημο πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο ολοκληρώθηκε με το δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο Γιώργος Γεραπετρίτης, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού.
0: Και πάμε τώρα σε αυτό που λέγαμε και με την Μάρο Καρούζο και τον Νίκο Μινά στην τηλεόραση του Sky, για το τι ακριβώς έφερε ο Μάρκο Ρούμπιο το πακέτο εξοπλιστικών αξίας 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Σταύρος Ιαννίδης, τι υπόθηκε, τι συζητήθηκε, τι είναι αυτό το οποίο τελικά συμφωνήθηκε. Πάμε να ακούσουμε χθες το Σταύρο με τη Λένα Φλιτζάνη.
15: Όλο το ζουμί είναι τα όπλα της πολεμικής αεροπορίας για τα F-16 Viper. Βλέπεις εδώ δίπλα μου και το F-35 που είναι πίσω σου. Είναι όπλα τα οποία ζητούσε η πολεμική αεροπορία. Ήταν πολύ επιφυλακτική η Ουάσιγκτον τα τελευταία χρόνια, δεν τα αποδέσμευε. Έχουμε όμως ένα αρχικό πράσινο φως, διότι υπάρχει ανταγωνισμός. Η Ελλάδα έχει στραφεί στο Ισραήλ και στη Γαλλία, αγοράζει και από εκεί σύγχρονα όπλα. Πλέον μπαίνουν στο παιχνίδι και οι αμερικανικές εταιρείες.
16: Άρα λειτουργήσε ο ανταγωνισμός, κινητοποιήθηκε η Ουάσιγκτον. Μας δίνει τι επομένως, Σταύρο?
15: Πρώτα απ' όλα την εξέλιξη των AMRAM, τους AIM-120 Delta. Τους θέλουμε για τα Viper, τα F-16, αλλά και για τα F-35. Χρησιμοποιούμε ένα αντίστοιχο βλήμα, το Meteor, στα Rafale, το οποίο θα μπορούσε να μπει και στα F-35, και εδώ είναι που λειτουργεί λοιπόν ο ανταγωνισμός. Επίσης υπάρχουν και άλλα βλήματα, όπως για παράδειγμα η AIM-260 που είναι υπό ανάπτυξη. Φαίνεται ότι και εκεί έχουμε μια αρχική έγκριση. Τα JASM-ER, τα οποία είναι στρατηγικά όπλα για 1000 χιλιόμετρα εμβέλεια, αλλά και αντιπλοϊκοί πύραυλοι χαρπούν για τα F-16, ώστε να μπορούν να πλήττουν στόχους επιφανείας, πλοία δηλαδή, με απλά λόγια.
16: Επιχειρησιακά, επομένως, όλα αυτά θα μας εξηγήσεις και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για να τα πάρουμε. Τι αλλάζουν?
15: Δίνουν δυνατότητες που δεν είχαμε μέχρι τώρα. Γιατί όπως αγοράζουμε αεροσκάφη 4,5 γενιάς και 5 γενιάς, είχαμε όμως παλιού τύπου όπλα. Θα μπορούμε να χτυπάμε σε μεγάλες αποστάσεις στον αέρα, στις χερσαίες δυνάμεις, στην ξύρα, και όπλα μακρού πλήγματος που μας δίνουν τη δυνατότητα να χτυπάμε σε πολύ μεγάλο βάθος, είπαμε πριν, για 1000 χιλιόμετρα. Τώρα, τα όπλα αυτά τα είχαμε εμείς σε μια λίστα χθες που έγιναν συναντήσεις. Οι Έλληνες αξιωματικοί λοιπόν είπαν στους Αμερικανούς ομολόγους τους ότι τα θέλουμε και εξασφάλισαν μια προφορική αρχική έγκριση. Τι λένε οι Αμερικανοί τώρα? Στείλτε μας ένα επίσημο αίτημα και εμείς θα τα αποδεσμεύσουμε.
16: Πότε, περίπου?
15: Πότε? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Συνήθως αυτές οι διαδικασίες κρατούν χρόνια. Θα ενταχθούν στον σχεδιασμό του Υπουργείου Άμυνας για την επόμενη 15ετία. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι κάτι που θα αγοράσουμε αύριο, δεν έχουμε καν τις πλατφόρμες ακόμη. Τώρα αναβαθμίζουμε τα F-16, F-35 θα προσγειωθούν στην Ελλάδα το 30. Άρα έχουμε χρόνο ακόμη. Και αυτά για τα οποία μιλάμε τώρα είναι το 1,2 δις από το πακέτο.
16: Και σε σχέση, γιατί πάντα έχουμε και το βλέμμα μας στραμμένο στην Τουρκία, πόσα βήματα μπροστά είμαστε, ακόμα και αν υπάρχει το περιθώριο αυτό το χρονικό να τα πάρουμε μετά από 15 χρόνια, Σταύρο.
15: Είμαστε ξεκάθαρα μπροστά, έχουμε ένα πλεονέκτημα. Για ποιο λόγο θα έχουμε νωρίτερα F-35 από την Τουρκία και ήδη αναβαθμίζουμε 82 F-16 και άλλα 38 που θα ακολουθήσουν, 120 F-16 Viper, σχεδόν μία γενιά μπροστά από την Τουρκία. Μεγάλη διαφορά τεχνολογικά και διαφορά ικανοτήτων. Τα υπόλοιπα τώρα, για να φτάσουμε στα 4 δισεκατομμύρια που συζήτησαν χθες οι δύο πλευρές, είναι η αναβάθμιση των F-16 Viper, 1,1 δις, η υποστήριξη των F-16, άλλα 900 εκατομμύρια, και περίπου 750 εκατομμύρια είναι η υποστήριξη των ελικοπτέρων Black Hawk και Romeo, τα οποία αποκτούν σταδιακά οι ένοπλες δυνάμεις. Είναι προγράμματα που ξέραμε. Δηλαδή αυτά τα 3 δις είναι προϋπολογισμένα. Έρχεται να προσθεθεί το πακέτο των πυράβλων που είναι 1,2 δις όπως είπαμε δολάρια, αλλά αυτό σε βάθος χρόνου.
0: Πάμε σε αντιδράσεις λοιπόν που έφερε αυτή η παρουσία του κυρίου Ρούμπιο στην χώρα μας. 40 περίπου ώρες ήταν το ταξίδι του αυτό, η επίσκεψη του αυτή. Ρεπορτάζ από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
16: Με δεικτικό τρόπο σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης τη χθεσινή λανθασμένη αναφορά του Αλέξη Τσίπρα περί καλωδίου τηλεπικοινωνίας σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
17: Νομίζω ότι κατάλαβαν και οι ίδιοι στο κόμμα της Ελλάς ότι αυτές οι δύο αναφορές του κ. Τσίπρα ήταν ατυχέστατες, δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γι' αυτό και αν δει κανείς και το βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στο επίσημο κανάλι του κόμματος της Ελλάς, τη μία αναφορά αυτή τέλος πάντων την έχουν βγάλει.
16: Ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε στη σκληρή κριτική για τους κυβερνητικούς χειρισμούς.
18: Το πιο κρίσιμο από όλα αυτά είναι ότι δεν ακούσαμε τίποτα για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της Τουρκίας σε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, όπου ως γνωστόν δεν τολμάμε να το ποντίσουμε έξω από την Κάσο. Ένα καλώδιο. Δεν χρειάζεται ούτε άδεια ούτε ενημέρωση.
16: Η σύγκρουση συνεχίστηκε και για τα εξοπλιστικά.
18: Πρόκειται για εξοπλισμούς οι οποίοι είναι χρήσιμοι για τη χώρα. Θα έπρεπε να αποφασιστούν όχι από τον κύριο Ρούμπιο, αλλά από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.
17: Είναι απορίας άξιο πως ο κύριος Τσίπρας αγνοεί βασικά δεδομένα που αφαιρούν τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας μας.
16: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο.
19: Προφανώς και για τους Αμερικανούς είμαστε υπόδειγμα συμμάχου, διότι μόνο δίνουμε χωρίς να παίρνουμε.
20: 4 δισεκατομμύρια επιπλέον λαιλασία στην τσέπη του λαού. Για να μπορεί να βγαίνει μετά ο κύριος Γεραπετρίτης και να λέει ότι εξάγουμε ασφάλεια.
21: Γίναμε καρπαζόης πράκτορας του πλανήτη με την εξωτερική σας πολιτική.
22: Δεν μπορούμε να προσπεράσουμε όσα ακούστηκαν εχθές από το βήμα της Πνίκας. Την αντίληψη δηλαδή ότι πάνω από τους διεθνείς κανόνες βρίσκεται η εθνική ισχύ και το εθνικό συμφέρον.
21: Δεν ακούσαμε τίποτα το παραμικρό για στήριξη της Ελλάδος έναντι της τουρκικής επιθετικότητας.
23: Να καπηλεύετε τις κλασικές αξίες της ελληνικής αρχαιότητας για να προβάλλει την ακροδεξιά ατζέντα του Προέδρου Τραμπ.
0: Τα για το Λαγωνίσινε συμφωνούμε. Τώρα καλύτερα μια φέτα, μια ωραία γραβιέρα, Νάξου, Κρήτη, οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Έχουν και νομίζω και τα Τρίκαλα και κάποια άλλη και με πιπέρι μέσα. Μια γραβιέρα πάρα πολύ ωραία. Ναι. Τώρα ναι, τώρα τι μου χαλάνε, ωραίο, αλλά όχι για ένα παιδί με αυτό. Εντάξει, τέλο πάντων. Περιορίξω πάντω κολοκυθωτηρόπιτα που λέμε. Καλημέρα στο Τρίκαλα Μιλήσια. Ενώ ο Τάκη λέει στον Αλεχάνδρο την καλημέρα του και στο Τρίκαλα Μιλήσια λέει που επιτέλου γύρισε, λέει, από το τουρ στα ελληνικά 10 μέρες εκτός Αθηνών. Καλημέρα, να είστε καλά. Σωτήρι Κράβαρη, καλημέρα. Καλό πρωινό εδώ στον Πέμπτο που μας φροντίζεις. Και τηλεφωνικό κέντρο, ο κύριος Ζωνίδας από την Καλαμάτα, ο Σπύρος από το Βοτανικό, οι κυρίες πάντοτε εδώ, σταθερή παρουσία. Βούλα από τα Παγκράτη, Αφροδίτη από τα Βρελίσια, Δέσποινα από τα Καταπατήσια και κυρία Σοφία από τη Σπάρτη. Και πάμε στα επόμενα ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν θα χωρέσουμε πολλά. Στον δρόμο τώρα για την Κάλπη, οι πολιτικοί αρχηγοί οργώνουν πραγματικά την χώρα με περιοδίες και θέτουν τα διλήμματα της Κάλπης. Από την κυβέρνηση επιμένουν στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου μάλλον καταγράφονται εκ δεξιών διαρροές. Με τον κυρία Μητσοτάκη να ζητά αυτοδυναμία στις επιμέρους αντιπαραθέσεις και αυτή η δεύτερη θέση μεταξύ Ελλάς και Πασόκ που αρχίζει και αγριεύει. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης για τέταρτη φορά σε διάστημα 6 εβδομάδων περιοδεύει στη Μακεδονία και με το δίλημα της σταθερότητας στην πρώτη γραμμή επαναλαμβάνει το κάλεσμα στους ψηφοφόρους που έδωσαν όθηση στις εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας.
3: Μας ρωτούν οι πολίτες, μα γιατί θέλετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί θέλετε να κυβερνάτε μόνοι σας, μήπως ακούγεται αλαζονικό αυτό? Η απάντηση την οποία δίνω, φίλες και φίλοι, είναι ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παίρνουμε γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία.
1: Στην κοινωνική δυσαρέσκεια δείχνει να ποντάρει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Η περιφρόνηση της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα θα γίνουν τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφος για το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να εξαργυρώσει τη δημοσκοπική δυναμική της Ελλάς σε εκλογική επιρροή.
5: Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σχήμα μακράς πνοής που θα καλύψει τον προοδευτικό χώρο, να γίνει ο πόλος ο προοδευτικός στον τόπο μας.
1: Οι νέες βολές του Αλέξη Τσίπρα κατά του ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν νέα σύγκρουση στην κεντροαριστερή πολυκατοικία.
5: Περαμείνονται μια στρατηγική αδιέξοδε κάτι μου, σχεδόν μονομέτωπη επίθεση στην Ελλάδα. Μια στρατηγική, η οποία το μόνο που διευκολύνει είναι τον κ. Μητσοτάκη.
24: Όσο εκείνος θα ασχολείται πως θα αποφύγει την τρίτη θέση, εμείς θα εργαζόμαστε για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική αλλαγή.
1: Διαφοριστικές γραμμές και διλήμματα βάζουν τα άλλα κόμματα για να αυξήσουν τη συσπήρωσή τους.
25: Στις επόμενες εκλογές, επειδή ο λαός δεν έχει να φάει, θα φάει εσάς και θα σας πάει εκεί που σας αξίζει.
1: Στο στρατόπεδο Σαμαρά κρατούν κάτω από τα ραντάρ το ίχνος για το νέο κόμμα, αλλά πλέον δείχνουν τις συνταγμένες στην πηξίδα τους για το ακροατήριο που θα απευθύνεται.
26: Οι διαπιστώσεις του κ. Σαμαρά και οι πρωτοβουλίες του εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουν συγκινήσει πάρα πολύ κόσμο. Είναι ένας κόσμος ο οποίος είναι ανεπροσώπητος.
1: Με ενδιαφέρον πάντως αναμένονται οι απαντήσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος αυτή την Παρασκευή στις 8 το πρωί παραχωρεί συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε.
0: Και κλείνουμε με όλα αυτά τα οποία λέγαμε και νωρίτερα, σχολιάζοντας την διαδικασία που θα πάμε προς τις εκλογές. Αυτό το περιστατικό το οποίο είχαμε μεταξύ της κυρίας Παπαδοπούλου και του κυρίου Κωνσταντόπουλου, πρώην σύντροφοι στο ΠΑΣΟΚ. Πάμε να ακούσουμε δεύτερο λεπτάκι και το σχετικό ηχητικό.
16: Ήταν ένας πολύ έντονος διάλογος μεταξύ της κυρίας Παπαδοπούλου και του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς καταγγέλει με ανάρτησή της και μιλήσαμε μαζί της πως εκτός αέρας κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος της και την αποκάλεσε σκουπίδι. Αναφέρει πως ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κτιστάκης, που ήταν παρόν στο περιστατικό, προσπάθησε να την ηρεμήσει, ενώ μετά από όσα έγιναν δεν αποδέχτηκε τη συγγνώμη του κ. Κωνσταντόπουλου. Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πάντως δηλώνει ότι αντιπαρατέθηκε πολιτικά με την κυρία Παπαδοπούλου σε οξύ τόνους, κάτι που αναγνωρίζει ως λάθος του και γι' αυτό τη ζήτησε συγγνώμη. Ωστόσο, δεν θα επιτρέψει την εργαλειοποίηση από την Ελλάς για να βγει από τα πολιτικά αδιέξοδα. Η Άννα Παπαδοπούλου ζητεί τη διαγραφή του κ. Κωνσταντόπουλου, ενώ μετά τη σημερινή τοποθέτησή του ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει και στη δικαιοσύνη.
27: Δεν ξέρω πόσες φορές μέτρησα το όνομα Τσίπρα στην τοποθέτησή μας. Αφήνελα, κύριε Κωνσταντόπουλε,
0: Γιώργος Ψάλτης εδώ, έτοιμος. Φυσικά πρωτίστως ο Στέφανος Ζακολάδης με το Δελτίο Ειδήσεων και ο Γιώργος Ψάλτης 6:30. Ο κ. Εμένης απαντήσει στα δικά σας ερωτήματα όπως και αύριο στις 6:30. Το είναι το ραντεβού μας και πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα πάντοτε με ακρόαση και όλων των δικών σας ζητημάτων. Αυτά από εμάς. Υπενθυμίζω 8 με 9 στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky ο Πρωθυπουργός με τον Άρη Πορτοσάλτε και live streaming από το sky.gr. Θα τους βλέπετε κιόλας και θα τους ακούτε. Αυτά από εμάς. Κυρία Τσαγκάρη, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Εμείς αύριο στις 7 στο διευρυμένο δελτίο και αύριο το πρωί στις 5. Γεια χαρά.
28: Η ώρα είναι 6.

0: 92,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας στις πρώτες πρωινές ώρες. Δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν υπό άγνωστες συνθήκες με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες. Ένα άτομο μάλιστα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Τροχαίο και στη Λεωφόρο Θηβών όταν μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα εξετράπη της πορείας της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας των δύο επιβενόντων φέρεται να είναι σοβαρή. Πράσινο φως αναμένεται να δώσει η Κομισιόν σε Ελλάδα και Ιταλία για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα. Στόχος να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο κ. Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός, καλώντας τις χώρες να τηρήσουν πειθαρχία. Τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση και τις τιμές ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη, ανέφερε. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία, υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγκαίνια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει στις 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε. Αιματηρή επίθεση με θύμα 32χρονο και δράστης τρεις άντρες, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στην ακροδεξιά, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα, όπως είπε στους αστυνομικούς, ανήκει στον χώρο της αριστεράς και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Τζάνιο. Από αστυνομικές πηγές έγινε γνωστό ότι το περιστατικό σχετίζεται πιθανώς με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα η Γκράβα, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Χθες το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα, καλώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου υπήρξαν αναφορές για έντονη οσμή, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου είχε ενεργοποιηθεί και ο ανιχνευτής φυσικού αερίου. Μιλώντας χθες στον μας, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης ξεκαθάρισε πως έχει διακοπεί η παροχή αερίου στο κτηριακό συγκρότημα. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά πάνω από 9.000 λίτρα καυσίμων, οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, εξοπλισμός για λαθρέα καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμα 3 εμπλεκόμενοι. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα οι κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες κοντά στην πλατεία της Βαστήλης, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας. Ποινική έρευνα διεξάγουν οι γαλλικές αρχές, αφού ένα αστυνομικό τμήμα σε συνοικία του Μπορντό δέχτηκε εμπριστική επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων. Την ίδια ώρα στο Βέλγιο, απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων αποφάσισαν οι αρχές στη Λιέγη μετά τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Δύο άτομα σκοτώθηκαν και άλλα 3 τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με ουκρανικά ντρόουν στο Μπέλγκοροτ της Ρωσίας. Στο μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν σήμερα και αύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους Στιβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. 7 άτομα έχασαν τη ζωή τους χτες από Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως 3 από τους νεκρούς ήταν μαχητές τρομοκρατικών οργανώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες είναι παραγωγικές. Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, υποστήριξε ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Στη σύλληψη του 60χρονου Γερμανού που σκότωσε 2 υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τη διάρκεια ελέγχου όπλων στη Βαβαρία, προχώρησαν οι γερμανικές αρχές αρχές έπειτα από πολύ ωραία αστυνομική επιχείρηση. Ο δράστης, ο οποίος χθες πυροβόλησε θανάσιμα έναν άντρα και μια γυναίκα και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε σε κατοικία, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη μετά από ευνηδιαστική έφοδο των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πράκτορες της ICE πυροβόλησαν και τραυμάτισαν έναν άντρα, ενώ εκείνος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του μαζί με το παιδί του στο Bronx. Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι οι πράκτορες περικύκλωσαν τον άντρα και ένα παιδί 5 ετών μέσα στο αυτοκίνητό του, προτού πυροβολήσουν επανειλημμένα, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνη. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του απόψε στις 9 και 4 στη Σάνελ Αρένα κόντρα στην Ανατολού Εφές. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χτες τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center με 92-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη Δυτική Βόρειο-Δυτική Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο Βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

σκέφτομαι, ό,τι σκέφτομαι, σκέφτομαι, λέει ο Άιδος ή Άιδος. Σωστότερα, καλημέρα σας και πάλι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 10 λεπτά μετά τις 6 είναι ο Sky 100,3. Είναι Παρασκευή. Παρασκευή, ε. Και ο μήνας έχει 9. Και Παρασκευή και ο μήνας έχει. Αυτό έπρεπε να βάλουμε. Το ξέχασα. Είδες, φίλα Κροατή. Ουγαρ, ουγαρ, ουγαρ. Λοιπόν, 9 του μηνός, νηστεία και περισυλλογή σήμερα. Σας τα λέω να τα ξέρετε. Να μην μου λέτε εμένα, αλλά αντάλλον. Απόστολου Ιακώβου του Αλφαίου, Ανδρονίκου. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, θα ξεκινάω κάθε μέρα έτσι και μου κάνετε πλάκα μερικοί. Λοιπόν, βλέπετε όμως τους πολιτικούς αρχηγούς εν όψη και των εκλογών σε κάτι μοναστήρια, ο άλλος πήγε στο Άγιο Όρος. Θα αφήσουν μονή για μονή. Να ξέρετε, σας τα λέω και αμαρτία ουκ και έχω. Σήμερα εν τω μεταξύ, μου λέει και ο κύριος Γιαννίρης νωρίτερα, εστάλει ένα μήνυμα από έναν κληρικό. Για το θέμα, λέει, της σχέσης των ρασοφόρων κάθε είδους, αλλά όχι μόνο των ρασοφόρων, κυρίως των ρασοφόρων, δηλαδή και, και οι παπαδιές κλπ. Με τα social media που λέμε στα ελληνικά, τα κοινωνικά δίκτυα. Και μάλιστα, λέει, γίνεται μια πολύ έτσι εκτενή συζήτηση τελευταία στους κόλπους της Εκκλησίας Ελλάδος για το πώς θα πρέπει και αν θα πρέπει, λέει, να συμμετέχουν οι ρασοφόροι στα κοινωνικά δίκτυα. Εν τω μεταξύ, χθες, άσχετο, αλλά θέλω να σας το πω. Κάπου μου πέταξε το. Ποιο ήταν το TikTok, ήταν αυτοί οι Κινέζοι, δεν θυμάμαι. Το Instagram ήταν. Σε κάποιο τραπέζι ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης να τραγουδάει, παρακαλώ, όχι να ψάλει, ένα τραγούδι, τέλος πάντων, έχει σημασία ποιο, μαζί με άλλους κληρικούς της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Και έλεγα, ρε παιδί μου, ωραίο, δεν είναι κακό. Ο ένας παπάς είναι ένας άνθρωπος. Το βίωσα εγώ στη ζωή μου, να ξέρετε, ο οποίος ζει μέσα στην κοινωνία, άσχετα αν είναι παπάς. Υπήρχε και το και παπάς και ζευγάς, ε, ναι. Λοιπόν, αλλά πάντοτε πρέπει να υπάρχουν όρια, ε. Παν μέτρων λέγανε οι αρχαίοι ημών. Σωστά θυμάμαι. Επανέρχομαι γιατί θα ξεφύγω και δεν έχω πάρα πολύ χρόνο σήμερα. Φτάσαμε αισίως 6 και 13. Σας έλεγα λοιπόν για το εορτολόγιο, αγιολόγιο της σημερινής ημέρας. Καταρχήν, ο ήλιος θα μας κάνει παρέα. Μπορεί και να έχει λίγο συννεφιά σήμερα. Στις 7 και 27 και θα δει 3 λεπτά πριν τις 7 το απόγευμα. Λοιπόν, βλέπω Ιακώβου, Ανδρονίκου, Αθανασίας, Ποπλίας, Πέτρου, Δωροθέου. Με λίγα λόγια, χρόνια πολλά κυρίες και κύριοι, όσους γιορτάζετε σήμερα, έχετε κάποια επέτειο. Τα καλύτερα εύχομαι να είστε καλά, με υγεία, να τα απολαύσετε και να περπατήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη σημερινή ημέρα που είναι Παρασκευή. Ακούσατε στο δελτίο για τροχαία ατυχήματα, ευτυχώς, αλλά με σοβαρούς τραυματισμούς, με δίκυκλα. Μια παράκληση. Το νου σας και εσείς οι οδηγοί γιοταχοί, και να προσέχετε πάρα πολύ τα δίκυκλα που πολλές φορές ξεφεύγουν των ορίων, okay, αλλά είναι στην πιο, το έχω πει, ευαίσθητη, δηλαδή αν χτυπήσει με κάποιον ή με ένα αυτοκίνητο κλπ. Η μηχανή θα έχει τα ζητηματάκια. Άρα σας παρακαλώ πάρα πολύ να είστε προσεκτικοί με τους δικυκλιστές. Αλλά και για τους δικυκλιστές που ακόμα δεν έχετε καβαλήσει το δίκυκλο, τα μάτια σας 14. Όταν σας λέω τα μάτια σας 14, τα μάτια σας 14, γιατί δεν παίζουμε με τις μηχανές. Δεν είναι αστεία. Εντάξει. Λοιπόν, αφήστε που χάλασε και η μηχανή. Ποιος με καταράστηκε, δεν μπορώ να καταλάβω. Χθες, τι, και δεν υπάρχουν και ανταλλακτικά, να ξέρεις. Έφυγα με ταξί. Αλλά ηρίστο εμπαρόδο, να το πω και αυτό πάλι. Πάλι θα χαθώ, αλλά δεν πειράζει. Παιδιά, ήταν η πρώτη φορά που είδα. Μπήκα σε ένα ταξί που ήταν ένα παλικαράκι με το οποίο μίλησα πάρα πολύ ωραία. Ρε παιδί μου, κάθε φορά που μπαίνω, δεν μπαίνω εγώ τακτικά σε ταξί. Όχι γιατί έχω κανένα λόγο. Εντάξει. Έχω άλλους τρόπους να μετακινηθώ, δεν μπαίνω σε ταξί. Λοιπόν, και μπήκα σε ένα ταξί από το συνεργείο που άφησα τη μηχανή. Μην πω να την πάρουμε τώρα αυτή τη μηχανή.

Μας κυνηγάνε, μας κάνουν, μας δράνουν κλπ. Έπαθα πλάκα. Μπράβο στο παλικαράκι, ο οποίος μου έλεγε ότι ξεκινάει δουλειά, παιδιά, 5.30. Τώρα εντάξει, δέχομαι ότι μου λέει αλήθεια, έτσι. Και τελειώνει, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, γύρω στις 6 το απόγευμα. Δουλεύει μόνο στο ταξί. Το ταξί πάρα πολύ περιποιημένο, καθαρό, εξαιρετικό, ευγενικό και πολύ έξυπνο. Μπράβο στο παλικαράκι. Δεν συγκράτησε και το όνομά του, δεν μου το είπε το παλικαράκι, δεν πειράζει. Να είναι καλά όμως και να κάνει τη δουλειά του. Τώρα, τι άλλο ήθελα να σας πω, ήθελα να σας πω τώρα, αλλά που γάρε έρχεται μόνο του, είδες. Την πάτησα. Δεν θα έχει σημασία. Καλά, η επικαιρότητα σήμερα έχει πάρα πολύ πράγμα πάλι. Κυριαρχεί νομίζω το θέμα που ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ευελιξία που ζητάει η Ελλάδα και η Ιταλία, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και τα μηνύματα τα οποία στέλνουν λόγω της κρίσης καυσίμων. Να ξέρετε ότι, καλά θα μου πεις, τώρα πως έχουν εισελθεί τα πράγματα, 103 το αργό, 103,2, και πέφτει κιόλας. Δηλαδή σκέψου να μην έπεφτε. Και όπως είπε και ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν χτυπάμε, λέει, τώρα το. Δηλαδή σκέψου να τα χτυπάγαν κιόλας, πώς θα πήγαινε. Μέχρι, λέει, τις κάποιες τώρα, τα λέει σήμερα, αύριο μπορεί να είναι διαφορετικά ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά δεν χτυπάμε, λέει, μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Εν τω μεταξύ έκανε μια ανάρτηση νωρίτερα κατά τη... Τι ώρα το είδα, 1:30, 2. Καταλαβαίνετε από τι ώρα έχουμε ξυπνήσει και πώς γυρίζει το μάτι ανάποδα. Ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών που λέει ότι συνεχίζουμε, λέει, τον οικονομικό αγώνα κατά του καθεστώτος Τεχεράνης. Σφίγγει ο κλοιός. Με όλη τη σημασία της λέξης. Αλήθεια, τι γίνεται στο χρηματιστήριο, παιδιά? 2-3 μέρες έχει πέσει αρκετά, λέει, και αιτία είναι τα ομόλογα, Αν κατάλαβα καλά, ένα πουλάκι, να το πω έτσι ευγενικά, χθες, λέει, μόλις τελείωσε το Eurogroup. Σήμερα έχει εκοφή, ναι. Μόλις τελείωσε το Eurogroup, λέει, ένα πουλάκι έλεγε, μου έλεγε μάλλον, ότι μια πηγή εκεί από το, δηλαδή κάποιος ο οποίος ήταν μέσα στο Eurogroup, πολύ μεγάλη ανησυχία για τη Γαλλία. Η Γαλλία δεν πάει καλά. Ο προϋπολογισμός περπατάει, δεν περπατάει. Έχουν ξεφύγει τα όρια στην οικονομία της Γαλλίας και όλοι φοβούνται να μην έχουμε ζητήματα με τη Γαλλία. Γιατί η Γαλλία δεν είναι ούτε Ελλάδα, ούτε Πορτογαλία, ούτε Ιρλανδία. Φοβούνται μη δημιουργηθούν αναταράξεις οι οποίες θα παρασύρουν την ευρωπαϊκή οικονομία γενικότερα. Μάλιστα, σήμερα η Καθημερινή έχει πρώτο θέμα. Ζητεί, λέει, αξιόπιστο προϋπολογισμό η Κομισιόν, λέει, από τη Γαλλία, για να ηρεμήσουν οι αγορές ομολόγων. Θα μου πεις, καλά, οι αγορές ομολόγων δεν περιμένουν μόνο τη Γαλλία, αλλά κάποιοι κάνουν και παιχνίδια γύρω από την ιστορία αυτή. Πολύ ενδιαφέρουσα η προσωπικότητα της γυναίκας της 76χρονης, της κυρίας Αν Κάρσον, η οποία τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Αν κατάλαβα καλά, τη βρήκανε, λέει, στην Ισλανδία νομίζω. Και έπεσε, λέει, το τηλεφώνημα και της ανακοινώσανε ότι είναι, λέει, η φετινή νικήτρια του Νόμπελ Λογοτεχνίας. Διδάσκει, λέει, κλασική φιλολογία και συγκριτική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Έχει μεταφράσει 9 αρχαίες τραγωδίες από το 2001, παρακαλώ πάρα πολύ. Αγαπάει πολύ τα υλικά που έχουν προκύψει από τον ελληνικό πολιτισμό. Άρα εμέσως θα πει κάποιος ότι μπορεί και να μας ακουμπάει λιγάκι αυτό το Νόμπελ. Αλλά είναι, λέει, μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα η Αν Κάρσον. Δεν γνώσκω περισσότερες λεπτομέρειες. Σας λέω ότι έβλεπα χθες και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης γύρω από το ζήτημα αυτό. Τώρα. Χθες τι λέγαμε για το Ρούμπιο, Μάλιστα. Πήγε ο Ρούμπιο στη Γαλλία, στην Πορτογαλία, δίπλα έπεσα, επιστρέφοντας για την Ουάσιγκτον, σταμάτησε στην Πορτογαλία, στη Λισαβόνα, και έβλεπα χθες στο λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών που προείσατε, ο Μάρκο Ρούμπιο, κάποιες δηλώσεις τις οποίες έκανε στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, αναφερόμενος και για τις σχέσεις των δύο χωρών κλπ. Σαν να μου φάνηκε, ρε παιδί μου, ότι έλεγε ακριβώς ό,τι είπε και στην Αθήνα, περίπου. Εκεί νομίζω δεν πέσανε υπογραφές. Είπε, ακούστε, αναμένουμε με ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια συνεργασία.

0: Μεταξύ Αμερικής και Πορτογαλίας, δημιουργούμε μια πιο ασφαλή και ισχυρότερη διατλαντική συμμαχία και προωθούμε ένα πιο λαμπρό μέλλον για τους δύο λαούς μας. Ναι, ξαναλέω, Υπουργείο Εξωτερικών, State Department των Ηνωμένων Πολιτειών, μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια, ήταν και το βίντεο το οποίο ανέβασε το State Department μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Ρούμπιο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το είδατε. Ήταν μικρό, ξέρω εγώ, 20 δευτερόλεπτα. Καλά, δηλαδή εκεί έχουν ένα μηχανισμό, παιδιά, απίστευτο, έτσι. Αναφερόμενοι στα, ή μάλλον καταγράφοντας, αν θέλετε, τα ταξίδια που κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το βίντεο. Διαφήμιση κανονικά της Ελλάδας, άσχετα τα υπόλοιπα. Άσχετα τα υπόλοιπα. Τώρα, εχθές μου στείλατε πάρα πολύ ωραία μηνύματα και σας ευχαριστώ για μια ακόμα φορά, γιατί αυτό μου αρέσει εμένα, να ξέρετε. Αυτό το έχει ξεκινήσει ο Πρωτοσάλτη και το κάνετε και σε μένα και μου αρέσει, με εντριγκάρει λιγάκι αυτό. Χθες λοιπόν, που ήταν η Πνίκα, η ομιλία στην Πνίκα, που έχει προκαλέσει και αρκετές αντιδράσεις και συζητήσεις κλπ. Κάπου πήρε το μάτι μου και κάποιες δηλώσεις που έκανε και ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, για το θέμα της Πνίκας. Χθες λοιπόν ένας ακροατής μου είπε ότι, Ψάλτη, πώς τα φέρνει έτσι η ζωή. Τη μέρα που μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Πνίκα, είχε μιλήσει και ο Κολοκοτρώνης στην Πνίκα. Θα μου πεις, μην τα μπερδεύεις. Και μου έστειλε, κάθισε και έψαξα να βρω την ομιλία. Ήταν ομιλία προς τους νέους του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Λοιπόν, και είπε τα εξής, έχω σημειώσει. Θα μου πεις, γιατί τα λες. Δεν πειράζει, να υπάρχουν, ρε παιδί μου. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την επανάσταση, είπε μεταξύ άλλων ο αρχιστράτηγος, δεν συλλογιστήκαμε ότι πόσοι ήμεθα, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι βαστούσαν τα κάστρα και τα σπόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «Πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σύταρο κάραβα βατσέλα», αλλά ως μια βροχή έπεσε σε όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας. Και είπε απευθυνόμενος στη νέα γενιά ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, να σκλαβωθείτε εις τα γράμματά σας, μιας και μπορεί τα όπλα για την απελευθέρωση κλπ. Κλπ. Στέλνοντας ένα μήνυμα ότι η γνώση είναι αυτή που θα βοηθήσει τις νέες γενιές. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, που δεν ήταν μορφωμένος, έτσι. Δεν ήταν κάποιος μορφωμένος. Είπε και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα ο στρατηγός, που πέρασε και αυτός ιδιαίτερα και ιδιόρυθμα σε τούτον εδώ τον τόπο, για να μην ξεχνιόμαστε, το λέω αυτό, έτσι. Και ένας άλλος ακροατής μου στείλε ένα σχόλιο και αυτόν τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του, λέγοντας τα εξής με αφορμή αυτά καθεαυτά τα λεγόμενα του Μάρκο Ρούμπιο. Ποιος απειλεί τη Δύση σήμερα και ποιος θα αντισταθεί όταν στο όνομα της σωτηρίας της αρχίζει να εγκαταλείπει όσα γεννήθηκαν εδώ? Πολύ ωραίο μήνυμα. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Τροφή για σκέψη. Θα μου πεις πρωί-πρωί, αυτό σε μάρα να με ψάλει. Σωστό και αυτό. Έχετε δίκιο. Αλήθεια, εκεί στην Κράβα, ρε παιδιά, για να γυρίσουμε λίγο στο σήμερα. Ναι, ναι. Πόσες μέρες θα χρειαστεί για να βρουν οι υπηρεσίες τι ακριβώς συμβαίνει και από πού προκύπτει η οσμή που ταλαιμωρεί τα παιδιά? Μιλάμε για το μεγαλύτερο συγκρότημα σχολείων σε όλη τη χώρα. Παιδεύονται καμιά δεκαριά μέρες και βάλε. Αλήθεια ρωτάω, ποιος θα βρει τι ακριβώς συμβαίνει? Και μια λεπτομέρεια ακόμα. Με αφορμή, μου τα έλεγαν διάφοροι ακροατές, τον θάνατο ενός πιτσιρικά 16χρονου που έπαιζε μπάλα που ήταν στη Θάσο. Και έχασε τη ζωή του, γιατί πήγε και βρήκε το κεφάλι του, τέλος πάντων, γιατί το γήπεδο δεν ήταν καλό κλπ. Μετά λοιπόν το θάνατο του πιτσιρικά αυτού, ανακλήθηκαν, λέει, οι άδειες 11 γηπέδων. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια! Όταν το λέω το συγχαρητήρια, το εννοώ, μπράβο. Έπρεπε να πεθάνει ένα παιδί για να αποφασίσουν κάποιοι ότι, κοίταξε να δεις, μάλλον κάναμε λάθος. Ναι, αλλά το λάθος κόστησε μια ανθρώπινη ζωή. Τι κάνουμε για το θέμα αυτό, τίποτα? Κοιτιόμαστε? Ποιος έχει ευθύνη για αυτήν την ιστορία? Δηλαδή μην προσπερνάμε πράγματα τα οποία έχουν ένα κόστος. 16 χρονών παιδάκι έχασε τη ζωή του. Έπαιζε μπάλα. Ούτε στα ναρκωτικά ήτανε, ούτε ξέρω εγώ στη μαφία ήτανε. Α, τώρα απλό για μαφία. Τι έγινε στην Ελευσίνα? Τι μαχαίρωμα ήταν αυτό? Τι συμβαίνει? Πάλι τα ίδια? Ε, κάποιοι οι οποίοι θέλουν να αυτό καθαρά χέρια. Ελπίζω η αστυνομία να κάνει τα δέοντα εκεί. Χθες, όχι σήμερα. Χθες. Οι διαφορές δεν λύνονται με μαχαίρια. Αν θέλουμε να έχουμε μια κοινωνία ανθρώπινη. Και τελειώνω με τις φωνές. Συγγνώμη, τα έχω πάρει λίγο στο κρανίο σήμερα. Η μηχανή φταίει που χάλασε, να ξέρετε. Έβαλε, λέει, το Συμβούλιο της Επικρατείας 20.000 ευρώ πρόστιμο στο δημόσιο. Γιατί? Γιατί ακόμα παρά το γεγονός ότι υπάρχουν 7 πρακτικά για να συμμορφωθεί η διοίκηση με την κατεδάφιση των τελευταίων 2 ορόφων και του δώματος ενός ξενοδοχείου στην περιοχή του Μακρυγιάννη, δεν έχει γίνει ακόμα αυτό. Και θα πληρώσουμε εμείς, δηλαδή το κράτος, η τσέπη μας, γιατί η διοίκηση δεν κάνει τη δουλειά της. Σε καλό δρόμο. Σε καλό δρόμο. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

0: και σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή το πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία» αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός all in θα είναι.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Σοβαρό τροχαίο χθες βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. 4 δικυκλά συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλα δύο με ελαφρύτερα τραύματα. Δύο σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο και στη λεωφόρο Θηβών όταν η μοτοσυκλέτα βγήκε από την πορεία της. Το πράσινο φως στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα αναμένεται να δώσει Κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης. Καλώντας ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει στις 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης της ύλη στο ραδιοφωνό του Sky και τον Άρη Πορτο Σάλτε. Αιματήρη επίθεση με δράστες 3 άνδρες και θύματα 32χρονο χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξοί στην περιοχή και αναζητούνται. Προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινοπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης. Χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματά τους μέχρι την Κυριακή. Και ο καιρός θα είναι γενικά τρίος ημέρα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, ελπίζω να είστε καλά. 6 και 34 πρώτα λεπτά, σκα 100,3. Είναι Παρασκευή σήμερα και ο μήνας έχει 9. Και ο μήνας έχει 9. Λοιπόν, αργότερα, με αφορμή ένα μήνυμα του φίλου μου του Μάνου από το Μαρούσι εκεί, της εκλογικής μου περιφερίας που λέω κι εγώ, για αυξήσεις υπέρμετρες σε συμβόλαια υγείας. Θα τα κουβεντιάσουμε με τον κατάλληλο άνθρωπο, γιατί θυμίζω και αυτά και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν για τα παλιά ασφαλιστικά συμβόλαια, που υποτίθεται ότι κάποια στιγμή θα υπήρχαν και κάποια δεδομένα για συγκεκριμένες αυξήσεις, οι οποίες θα είχαν οριοθετηθεί με αποφάσεις από το Υπουργείο το αρμόδιο. Λοιπόν, και μου λέει διάφορα πράγματα εδώ ο φίλος μου στο ερώτημά του, ο Μάνος, για μια αύξηση, εντάξει, από την εταιρεία, πόσο, 16% σε σχέση με πέρσι. Και ρωτάει, λέει, καλά, δεν υπάρχει, λέει, πλαφόν στις αυξήσεις αυτών των συμβολέων. Εδώ σας θέλω. Γιατί μισό χαρτάκι σήμερα, καπιτάγε. Οικονομία. Μπράβο. Ο Πέτρος μου φέρνει τις καλημέρες από το τηλεφωνικό κέντρο. Ξέχασα βεβαίως, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε, έτσι. Έχουμε και Viber πλέον, κινητό τηλέφωνο δηλαδή, στο οποίο μπορείτε να στείλετε μηνυματάκι, SMS ή κάποια φωτογραφία ή ένα βίντεο. 698-123-1003. 698-123-1003 είναι το τηλέφωνό μας. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Για να τα πούμε αναλυτικά, θα πάμε στα μηνύματα. Το κάνουμε αυτό διότι αφιερώνουμε χρόνο για τα μηνύματα, όσα μπορούμε τουλάχιστον. Τι γίνεται με τον καιρό, ρωτάτε. Καταρχήν βλέπω τουλάχιστον, ναι, στις 6 το πρωί φαίνεται ότι βρέχει στην Κοζάνη. Κοζάνη, λοιπόν, και έχει και συννεφιά στο κέντρο της υπηρετικής χώρας. Εντάξει, η κυρία Σούζη μας τα είχε πει ότι από την Πέμπτη το απόγευμα από τα δυτικά της χώρας θα είχαμε ζητήματα με τον καιρό. Για να δούμε τι θα δούμε και τι προβλήματα θα έχουμε ή όχι. Αλλά βλέπω τσίμπησε η θερμοκρασία. Εκεί που τέτοια ώρα είχαμε μονοψήφια, ας πούμε, στην Αλεξανδρούπολη 9, τώρα έχουμε 11, 11, 12 στα Σέρας, 14 η Θεσσαλονίκη, Αβραάμ. 13 η Φλόρινα, πάει τελείως. Θυμάστε που είχαμε 0, τώρα έχουμε 13. Πώς έγινε αυτό? 14 στην Έδεσα, 19 η Πρέβεζα, 17 στην Καλαμάτα. Καλημέρα, Σωσό. Πολύ ωραίο θέμα μου στείλε, Σωσό, χθες. Θα το προγραμματίσω, θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Πάρα πολύ ωραίο θέμα. 15 στα Χανιά, 16 στην Κάσο, που είπαμε έχουν εκεί συνέδριο από χθες τα μικρά νησιά. 19 η Σαντορινάρα, 13 στη Λίμνο. Για να δούμε εδώ στο Λεκανοπέδιο τι γίνονται τα πράγματα. 18 η Ραφίνα, 14 ο Βενιζέλος, 19 εδώ στα νότια προάστια. Λοιπόν, και 14 και στο Τατόι, από ό,τι λέει εδώ πέρα τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Λοιπόν, να πω καλημέρες καταρχήν στο φίλο μου τον Ευγένιο στη Νίκαια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Εύδωρο το φίλο μου στο Ξυλόκαστρο. Εύδωρε, θα είμαι εκεί το Σαββατοκύριακο, κανόνες στην πορεία σου, έχουμε δουλίτσες να κάνουμε. Καταρχήν εγώ έχω να κάνω δουλίτσες, το από εκεί πέρα θα τα βρούμε στην πορεία. Η Έφη στη Ζωφριά, η Μαρία στο Χαλάνδρι, η Βούλα στο Παγκράτη, η Ελένη στην Καβάλα και οι φίλοι μας η Ιρό στην περιοχή του Γκίζη. Ναι, ναι. Θυμίζω επίσης skyradio.gr. Ό,τι θέλετε, αν έχετε έναν υπολογιστή μπροστά σας, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι, το σχόλιο, την παρατήρηση, ό,τι θέλετε και μας στέλνετε εδώ και έρχονται στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του ΣΚΑΕ 100,3. Καλημέρα Γιώργο. Η έναρξη, λέει, των μαθητικών κινητοποιήσεων δεν ξεκινάει την Τρίτη, λέει, από το Σύνταγμα, αλλά από την Γράβα. Λες να είναι, μου λέει, μήνυμα. Είδα ότι υπάρχει ένα κάλεσμα για τις κινητοποιήσεις, για κινητοποιήσεις μαθητικές. Βέβαια, εδώ, αν καταλαβαίνω καλά, το ζήτημα είναι τα οικονομικά δεδομένα. Καλά το λέω. 13 Οκτωβρίου, γιατί μου ήρθε αυτή η πρόσκληση, είναι, λέει, φοιτητική σύλλογη, όπου θα κάνουν, λέει, θα κατασκηνώσουν στο Σύνταγμα για το κόστος των σπουδών, από ό,τι βλέπω. Και βάζουν διάφορα πράγματα, από ό,τι καταλαβαίνω, στην ανακοίνωση η οποία μου εστάλει. Βέβαια, τα πράγματα στη Γαλλία είναι διαφορετικά. Όχι ότι απέχουν πολύ από τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές και στη χώρα μας, αλλά νομίζω ότι εκεί έχει να κάνει με την οικονομία γενικότερα, δηλαδή. Ναι, μεν υπάρχει θέμα και εδώ και 10 μέρες στη Γαλλία υπάρχουν κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών, αλλά κυρίως εκεί είναι τα ζητήματα της οικονομίας που απορρέουν από τα σημαντικά προβλήματα που φαίνεται να έχει η γαλλική οικονομία. Θυμίζω ότι εκεί έχουμε το 27 και προεδρικές εκλογές. Έχουμε μία. Θα μου πει και εμεί δεν έχουμε εκλογέ. Ναι, είναι, ξαναλέω, είναι διαφορετικά τα πράγματα και τα ζητήματα τα οποία εξελίσσονται στη Γαλλία. Κατά την άποψή μου, βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου εδώ στην Καλλιθέα. Βγάζουν με καρμπόν ανακοίνωση και μετά με ελαφρά συνείδηση αλλάζουν κόμμα και αντί να απευθύνονται στον κόσμο, λέει, που τους ψήφισε ή τους ζητά τώρα την ψήφο τους, με αξιοπρέπεια μαλώνουν στη Βουλή και σιγά την έκφραση που ακούστηκε. Έχουμε, λέει, και κατασκόπους κομμάτων που κάνουν θελήματα του αρχηγού εις βάρος του κόμματος που μέχρι τώρα αναπαύονταν. Δεν κατάλαβα τίποτα, να σου πω την αλήθεια. Υποψιάζομαι για την κόντρα που υπάρχει μεταξύ της αναπληρώτριας εκπροσώπου του κόμματος του κ. Τσίπρα με έναν συνάδελφό της από το ΠΑΣΟΚ. Εκεί είναι το θέμα. Να σας πω την αλήθεια. Συγγνώμη που θα το πω. Μην το παρεξηγήσετε. Δεν πολύ ενδιαφέρεται ο κόσμος. Όχι. Στα σοβαρά, ναι. Στα σοβαρά, ναι. Αλλά έτσι που έχουν γίνει τα πράγματα τώρα, εντάξει, η Βουλή είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, η τωρινή Βουλή, των ζητημάτων τα οποία έχουν εξελιχθεί και τις κρίσεις και στην πολιτική. Φαίνεται από, από τον αριθμό των ανεξάρτητων βουλευτών σε διάφορα τμήματα του πολιτικού σκηνικού της χώρας. Καλημέρα Γιώργο, μέτρον άριστον, το πάνε δεν πρέπει να λέγεται, ό,τι πεις. Αμαλώσουμε. Καλημέρα Αλεξάνδρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Σωτήρη, καλημέρα στην αγορά του Πηλίου. Άκουσα ότι θα έρθει ο Πρωθυπουργός. Αλήθεια είναι αυτό. 8 η ώρα το πρωί θα είναι εδώ παρέα με τον Άρη Πορτοσάλτε. Εφόλησης λέει μια συνέντευξη. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον πάντοτε όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός. Για όλη την γκάμα. Και νομίζω ότι και εσείς μπορείτε να βάλετε ερωτήματα και να τα θέσει ο Άρης στο Πρωθυπουργό. Λοιπόν, γεια σου Τάκη. Καλημέρα. Τι, επέστρεψες, πάρα πολύ ωραία. Γεια σου γειτόνισσα. Αύριο δεν θα είμαι στη Λαϊκή. Χαιρετισμούς. Είπαμε, είναι στη γειτονιά σου, δεν είναι? Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον μισό λεπτό. Στον Δημήτρη που πάει στη δουλειά. Καλημέρα Δημήτρη. Ωραία αυτά που μου στέλνεις. Καλημέρα Ρουμπίνη, χαιρετισμούς. Να είμαστε καλά. Γεια σου Γιάννη. Ο Γιάννης είναι οδηγός σχολικού και είναι στην παρέα μας. Σε όλα τα αγόρια και τα κορίτσια που είσαστε στα σχολικά λεωφορεία, την καλημέρα μου. Να είστε προσεκτικοί. Όπως επίσης να πω καλημέρες. Το ξεχνάω κάθε φορά, γιατί μου στέλνουν καλημέρες, αλλά εγώ είπαμε, είναι και λόγω ηλικίας, τα ξεχνάω όλα αυτά. Στον κόσμο που δουλεύει στα νοσοκομεία μας, είτε είναι εφημερία και περιμένει να έρθει η ώρα να αποχωρήσουν, είτε αυτοί που πάνε τώρα για δουλειά, γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, την καλημέρα μου σε όλους σας. Λοιπόν, καλημέρα στο Μιχάλη, στο Ρέθυμνο, υπέροχο το Ρέθυμνο, 17 βαθμούς Κελσίου με πολύ γρασία λέει. Αλλά μόλις βγει ο ήλιος, καλοκαίρι λέει τις τελευταίες μέρες. Με έκανε τις ζημιές που έκανε, Μιχάλη μου. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Λεωνίδα. Καλημέρα στην Αμάρινθο. Καλημέρα, Παναγιώτη. Προσωπικά λέει, αντιλαμβάνομαι ότι οι αντιπολίτες είναι λέει, πολύ μίζεροι λέει, με το θέμα του Ρούμπιο. Εντάξει, προσπαθούν, παιδί μου, καταλαβαίνω ότι προσπαθούν να διαφοροποιηθούν. Χθες άκουγα ένα πολιτικό αρχηγό. Αλλά εντάξει, εγώ μερικές φορές ξεφεύγω των ορίων και δεν πρέπει να το πω. Αλλά άκουα λοιπόν μια κριτική που έκανε για τον κάθετο διάδρομο και τα επιχειρήματα του στείλω ότι εμείς την κερδίζουμε από τον κάθετο διάδρομο και ακριβό το πληρώνουμε το LNG, αφήνοντας να διαφανεί, ρε παιδί μου, ότι μήπως πρέπει να ξαναπάμε, αδελφές μου, στη Μόσχα. Στο τέλος όμως της τοποθέτησής του ο συγκεκριμένος πολιτικός αρχηγός είπε ότι προφανώς θα γίνει, να γίνει, δεν είναι θέμα, αλλά. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο καθένας προσπαθεί να βάλει, πώς να το πω ευγενικά για να μην παρεξηγηθώ, να βάλει μια ειδοποιώ διαφορά, κάτι να υπάρχει. Όλοι όμως καταλαβαίνω ότι επιθυμούν με τη σύγχρονη Ρώμη να έχουμε σχέσεις. Είτε ήταν οι προηγούμενοι, είτε είναι οι τωρινοί με τις ιδιορυθμίες τους, είτε είναι οι αυριανοί, όποια και αν είναι αυτή η αυριανή επιλογή του πολίτη, των Αμερικανών θέλω να πω, έτσι. Λοιπόν, Τάκη καλημέρα, πετρέλαιο μου λέει 2-10. Ρε Σιτάκη, εγώ είδα πετρέλαιο 1-9, κάτσε ρε αδερφέ, διαφημίσεις, περίμενε, μην βιάζεσαι, ακόμα δεν είπαμε καλημέρα, το είδα, ναι. Λοιπόν, 2-10 λέει πρωτογενής τομέας, δει υποαφανισμό και ο μήνας δύναμη βγαίνει. Θα τρίβουν λέει τα μάτια τους τις εκλογές στα κόμματα εξουσίας, δεν τους σώζει λέει καμία μονή. Α, για τις επισκέψεις λέει στα μοναστήρια, Κι όμως ξέρεις, Τάκη, τι σημασία ή πώς επηρεάζουν τα μοναστήρια, που βέβαια δουλειά τους δεν είναι αυτή, δεν είναι δουλειά τους αυτή, αλλά δεν έχει σημασία. Πώς επηρεάζουν. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, όπως σωστά λέει ο νεαρός απέναντι μου, νεαρός τώρα. Εντάξει, τρόπος του λέγει, τι να πω. Πέραντί μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης, κυρίες και κύριοι. Ο Πέτρος Μωραήτης είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε. Η κυρία Βαρσάμις μουσικές επιλογές. Και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης στα μικρόφωνα. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι από αυτό το Σάββατο, 10 του μηνός, στις 9 το βράδυ και κάθε Σάββατο, στην τηλεόραση του Sky, ο πιο συναρπαστικός μουσικός διαγωνισμός, το The Voice of Greece Powered by Telecom, είναι και πάλι στην τηλεόραση του Sky. Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, η Έλενα Παπαρίζου υποδέχονται την Πάολα και όλοι μαζί αναλαμβάνουν να εντοπίσουν την καλύτερη φωνή της Ελλάδας. Στην παρουσίαση ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος δίνει το δικό του ρυθμό πάνω και πίσω από τη σκηνή. Voice of Greece από αυτό το Σάββατο, 10 του μηνός, στις 9 το βράδυ, στην τηλεόραση του Sky.
1: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
7: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
8: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
7: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
8: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
7: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
8: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
7: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
9: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
10: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
9: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
11: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
2: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
1: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
2: istegastiko.gr. Βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό. Να δω.

0: Αξεσουάρ για δολοφόνους.
1: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
0: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
1: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
0: Σεσουάρ για δολοφόνους.
1: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
0: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
2: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλημέρα, καλημέρα, καλή Παρασκευή σε όλους σας. Καλημέρα στη Λένα που μου λέει, η μηχανική του δημοσίου, λέει, δεν βάζει την υπογραφή τους ούτε για να αλλάξει χρώμα ενός τοίχου, λέει, όχι να γκρεμιστούν δύο όροφοι. Με αφορμή αυτό που είπαμε για το πρόστιμο, παρακαλώ πάρα πολύ, που έπεσε, προσέξτε, το πρόστιμο έπεσε από το τριμελές συμβούλιο συμμόρφωση του Συμβουλίου της Επικρατείας, διότι επαναλαμβάνω, μετά από 7 πρακτικά του ΣΤΕ, εξακολουθεί η υπηρεσία που λόγω να μην έχει συμμορφωθεί η διοίκηση στην απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για το θέμα του ξενοδοχείου, επαναλαμβάνω, των δύο ορόφων των τελευταίων εκεί στο Μακρυγιάννη. Αυτό πότε είναι η απόφαση? Η απόφαση είναι το 19. Πώς έχουμε σήμερα? 26. Σωστά. Δόξα τω μεγάλο δύναμο. Αυτά είναι. Λοιπόν, καλημέρα Λένα. Πρέπει κάτι να γίνει. Όποιος είναι αρμόδιος να το κάνει. Κάποια στιγμή είχα ακούσει ότι, είχα μάθει γιατί ρώτησα, ότι δεν υπήρχαν, λέει, συνεργεία, δεν υπήρχαν κονδύλια για τα συνεργεία, κατεδάφισης κλπ. Άιντε, τώρα βρεις λύση. Λοιπόν, ωραία, ο φίλος μου ο Γιάννης έχει βάλει ερώτημα. Το σημειώνω για τον Πρωθυπουργό στην συνέντευξη που θα δώσει αργότερα στον Άρη Πρωτοσάλτε. Καλημέρα Κώστα, χαιρετισμούς, να είσαι καλά. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα στο Δημήτρη στον Ασπρόπυργο. Καλό Σαββατοκύριακο. Γρηγόρη, καλημέρα. Από τα καλοκαιρινά Χανιά, λέει ο Γρηγόρης. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλημέρα Νίκο, καλημέρα στην Κόρινθο. Λοιπόν, φεύγεις από Κορυδαλό και πας στην Κόρινθο, ρε θηρίο. Πας με αυτοκίνητο. Πόσο σου κοστίζει η βενζίνη? Πω. Ακόμα και πετρέλαιο δηλαδή να κες. Εκτός και αν παίρνεις υπηρεσιακό, Νίκο. Αν παίρνεις υπηρεσιακό, είσαι σε καλό δρόμο. Α, τώρα που λέω υπηρεσιακό, παιδιά, κάπου πήρε το μάτι μου. Τώρα δεν είναι διαφήμιση αυτό που θα σας πω. Η Hellenic Energy εγκαινίασε, λέει, μονάδα αποθήκευσης μπαταριών συνολικής ισχύως 100 MW και δυνατότητα, λέει, αποθήκευσης 200 MWh. Είναι ένα. Πώς θα το πει κανείς τώρα αυτό? Είναι πάρκο μπαταριών. Η επένδυση, λέει, είναι ούτε λίγο ούτε πολύ 50 εκατομμύρια, παιδιά. Αλλά αν το καλοσκεφτείτε, είναι αυτό που σας έλεγα, ότι αν είχαμε τη δυνατότητα, ρε παιδί μου, όταν το ρεύμα είναι τσάμπα, εντάξει, χαμηλές τιμές και λοιπά, αποθηκεύεις ρεύμα και το χρησιμοποιείς μετά. Λέει, ο στόχος του ομίλου είναι, λέει, οι ανανεώσιμες πηγές να αντιπροσωπεύουν το 1/4 της κερδοφορίας του έως το 2030. Σας θυμίζω ότι η Hellenic Energy είναι κάλυμα. Αλλά θέλουν να κερδίζουν στον όμιλο από τις ΑΠΕ. Ωραίο. Θα μου πεις, δύσκολα πράγματα, Ψάλτη. Εντάξει, δύσκολα πράγματα. Εν τω μεταξύ, να μην τα ξαναλέμε. Αν έχεις τη δυνατότητα την οικονομική, εντάξει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Όχι, τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ μου λέει το εξής. Θέλει μπουφανάκι το πρωί, ζακέτα μέχρι τις 10 και κοντομάνικο, λέει, μέχρι τις 5 το απόγευμα και μετά τα ανάποδα. Με γκαρνταρόμπα φεύγουμε από το σπίτι, λέει ο Αβραάμ. Άρε, Αβραάμ. Χαιρετισμού στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, αγαπητέ Κώστα, καλημέρα. Σε όλη την πρωινή παρέα έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ο Γιώργος μου λέει, ο χαμός του 16χρονου, λέει, δεν πούλησε ως είδηση. Μόνο συγγενείς και φίλοι, λέει, έκλαψαν. Αλλά για το μαζονάκι γράφτηκαν, υπόθηκαν και θα υποθούν πολλά. Αυτό είναι αλήθεια, πάντα δεν ισχύει αυτό. Έτσι είναι. Παιδιά, δεν υπάρχει το. Τέλος πάντων, και για το μαζονάκι, με αφορμή αυτά που μαθαίνω κι εγώ κλπ. Εκεί είναι γυμνό το σύστημα τελείως. Είναι όλα λάθος. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Μην λέμε πολλά. Είναι να μην, σας το έχω πει από την πρώτη στιγμή, να μην μπλέξεις σε λάθος χέρια για θέματα υγείας. Αν μπλέξεις σε λάθος χέρια, αν δεν υπάρξει ψυχραιμία είτε από σένα είτε από άλλο μέλος της οικογένειας, να πας και για μια δεύτερη άποψη, για μια τρίτη άποψη ενδεχομένως, έμπλεξες. Καλημέρα στον Αλέξιο, χαιρετισμούς, καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά. Ένας φίλος που υπογράφει ως Κρήτη με κινητό τηλέφωνο κλπ. Επαγγελματίας οδηγός, ξυπνητήρι λέει. Ξυπνητήρι τι ώρα δηλαδή? Εγώ είμαι το ξυπνητήρι? Σε καλό δρόμο είμαστε. Γεια σου Δημήτρη. Πριν το Δαφνί λέει χαμός και μου έχει στείλει και φωτογραφία. Για να δω τι γίνεται. Έχουμε ζητηματάκια. Α, για να δω, για να δω. Ναι, όντως. Στο ρεύμα εξόδου στην Αθηνών, στο Χαϊδάρι, έχουμε σε κάποια σημεία πολύ πυκνή κίνηση πρωί-πρωί. Τώρα θα μας τα πει, όχι ιδέα, και να δω, και ο Σκαραμαγκάς φορτωμένος. Περιέργος πώς. Τι γίνεται, παιδιά, πρωί-πρωί, έχουμε κανένα τροχαίο εκεί? Για βοηθήστε. Η άνοδος, λίγα πράγματα στο ποτάμι. Οκ, εντάξει, νωρίς είναι ακόμα. Για πάμε να μην αφήσω κανένα παραπονεμένο σήμερα. Το έχω βάλει τάμα. Καλημέρα, Άγγελε, χαιρετισμούς. Γεια σου, Σοκράτη. 19 χρόνια ακούς. Ρε θηρίο. Ρε χαρά στην υπομονή σου, ρε Σοκράτη. Καλημέρα, Σοκράτη, χαιρετισμούς. Γεια σου, Νοντά. Αυτό που είπε ο Τσίπρας για το ότι είναι καλώδιο τηλεπικοινωνίας, το ηλεκτρικό. Εντάξει, ρε παιδί μου. Άνθρωποι, είμαστε σφάλματα, κάνουμε τώρα. Δεν έγινε και τίποτα. Νοντά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Για. Άμα έχεις μικρόφωνο πολλές ώρες μπροστά σου, λες και κάποια. Τι λες κι εσύ. Περίμενε, μωρέ, αμέσως. Λοιπόν, καλημέρα στον Άγγελο στη Χαλκίδα. Στα τρελά νερά. Μίλτο, καλημέρα στον Άφλιο. Χαιρετισμούς, καλό δρόμο. Γεια σου, Τασούλα. Καλημέρα στα Σέρας. Καλημέρα, Γιάννη. Ωραία, ωραία. Βάζω το ερώτημα αυτό για τον Άρη Πρωτοσάλτε όταν θα έρθει η ώρα του Πρωθυπουργού. Στις 8 να τα πει. Δεν πρόλαβα να σας πω για την Κίμπερλι, αυτά που γράφει η Wall Street Journal. Θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης, ο οποίος σήμερα είναι ο γενικός, έχει το γενικό πρόσταγμα για το μαγκαζίνο, είναι απίκο. Θα τα πούμε 7 και 4, ελπίζω, και να προλάβουμε αυτά που έχουμε να κουβεντιάσουμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Sky 100,3, καλημέρα σας.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Ποιος είσαι εσύ?
5: Ο Πιέρ.
6: Δεν είσαι ο Τωμά.
5: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
4: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
7: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
4: Και ποιος είσαι?
7: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
8: Η ιδέα της χρονιάς.
9: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Πάμε Breaking Bad.
15: Πάμε Breaking Bad.
14: Είναι κωμωδία.
15: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
14: Stand-up είναι.
15: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
14: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι?
15: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
16: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
17: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Old Scoobit. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
20: Φέτος ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
19: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
23: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
24: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παραγιάννης Παπακαλώσης ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμη Αξιτοπούλου στην αρχή συνταξία, η Τζέση Αμπντουλάη με τη Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Σοβαρό τροχαίο εχθές το βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Τέσσερα δίκυκλα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλα δύο με ελαφρύτερα τραύματα. Δύο σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο και στη λεωφόρο Θηβών όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της. Το πράσινο φως στα αιτήματα της Ελλάδος και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την άμυνα αναμένεται να δώσει η Κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν τη δημοσιονομική πειθαρχία. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδος ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός της Κουριές Χαλκιδικής. Σήμερα ο Πρωθυπουργός σε μία ώρα από τώρα θα δώσει αναλυτική συνέντευξη στον Άρη Πορτοσάλτε και στο ραδιόφωνο του Sky. Αιματηρή επίθεση με δράστες τρεις άνδρες και θύμα 32χρονων χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξιοί στην περιοχή και αναζητούνται. Προσέξαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινούπολης και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ενώ τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεεκπαίδευσης. Εχθές το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν το πόρισμα μέχρι την Κυριακή. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους εμπορικής δραστηριότητας εξαρθρώθηκε από την ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευση αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, καύσιμα, οχήματα, καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμη 3. Και ο καιρός, γενικά έθωρο για σήμερα στην Αττική, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας από αυτά τα δύο σοβαρά τροχαία τα οποία είχαμε. Τροχαίο λοιπόν σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας στις πρώτες πρωινές ώρες. Δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Τροχαίο είχαμε και στη λεωφόρο Θηβών 196, όταν μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, εξετράπη της πορείας της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση υγείας των δύο επιβενών, των αναβατών, φέρεται να είναι σοβαρή. Πράσινο φως αναμένεται να δώσει η Κομισιόν σε Ελλάδα και Ιταλία για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την άμυνα. Στόχος να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο κ. Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός, καλώντας τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν πειθαρχία. Τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση και τις τιμές ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία, υπογράμμισε χθες ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Την ίδια ώρα, νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου δημιουργεί ανησυχία για νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα παρά την μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες στις τιμές της λιανικής. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 2,20 ευρώ το λίτρο, του πετρελαίου κίνησης στα 2,14, ενώ στο εγραέριο κίνησης στα 1,07. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδος ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός της Κουριές Χαλκιδικής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
1: Θέλω να θυμίσω ότι το 2019, όταν είχα ξαναβρεθεί εδώ στην Αρνέα, μιλούσα τότε για την ανάγκη η χώρα μας να κάνει ένα μεγάλο άλμα στην απασχόληση. Και σήμερα, 7,5 χρόνια μετά, νομίζω ότι μπορούμε να αισθανόμαστε δικαιωμένοι από την επιτυχία μας στον τομέα αυτό. Παραλάβαμε μια χώρα με ανεργία στο 18% και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,4%. Και εδώ μόνο στις Κουριές. Εργάστηκαν 5.000 άνθρωποι κατά τη διάρκεια της κατασκευής αυτής της επένδυσης και θα εργάζονται 3.000 άμεσα και έμεσα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Και ναι, ακούω αυτό το οποίο λέει ο Δήμαρχος και το λέμε και στην εταιρεία. Θέλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη τοπική συμμετοχή στην απασχόληση. Μια τοπική συμμετοχή η οποία θα δώσει και στα νέα παιδιά του Δήμου την προοπτική να μπορούν να διεκδικήσουν εργασίες καλοπληρωμένες σε ένα επάγγελμα το οποίο είναι συνυφασμένο για χιλιετίες με την περιοχή αυτή.
0: Χθες το μεσημέρι, πάντως, κατά τη συνάντησή του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρναία της Χαλκιδικής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος, τόνισε ότι θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να βοηθήσουμε και εσάς ουσιαστικά. Θα ασχοληθώ προσωπικά εγώ με το θέμα, ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώντας ωστόσο ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους.
2: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του μόχθου που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα.
3: Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος, είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλιείς στην θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας.
0: Τροπολογία τώρα σε ό,τι μάλλον αφορά το πετρέλαιο θέρμανση. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε χθες ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με στήριξη στην Αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος.
4: Στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα. Και παρέμβαση στην τιμή της Αντλίας αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που τελικά το έχουν περισσότερο ανάγκη.
0: Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει ακριβώς 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε. Τροπολογία τώρα για έκτακτη ενίσχυση για τους επαγγελματίες αλλιείς ως 50 λεπτά ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου στα τέλη του 26, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια δίκαιη, εφαρμόσιμη και άμεσα υλοποιήσιμη λύση, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
5: Δεν μπορεί λοιπόν η Ευρώπη να σου επιτρέπει να καλύψεις έως 70% και εσύ να το αρνείσαι, κύριε Κικίλια. Εμείς λοιπόν προτείνουμε σήμερα και καταθέτουμε συγκεκριμένη τροπολογία για έκτακτη ενίσχυση της επαγγελματικής θαλάσσιας αλλιείας έως 50 λεπτά ανά επιλέξιμο λίτρο καυσίμου από την 1η Μαρτίου έως τα τέλη του 2026 με αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.
0: Αιματηρή επίθεση με θύμα 32χρονο και δράστες τρεις άνδρες οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στην ακροδεξιά σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα, όπως είπε στους αστυνομικούς, ανήκει στον χώρο της αριστεράς και νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Από αστυνομικές πηγές έγινε γνωστό ότι το περιστατικό σχετίζεται πιθανώς με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα η Γκράβα με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεεκπαίδευσης. Εχθές το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα, καλώντας αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου αλλά και του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για οσμία αερίου και να παραδώσουν τα αποτελέσματά τους μέχρι την Κυριακή. Στη διαγραφή από το ΠΑΣΟΚ του πρώην βουλευτή του κόμματος Δημήτρη Κωνσταντόπουλου ζητάει ένα πληρότερο εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, Άννα Παπαδοπούλου, μετά το έντονο επεισόδιο που σημειώθηκε τόσο εντός όσο και εκτός αέρα κατά τη διάρκεια παρουσίας του σε τηλεοπτικό σταθμό και δηλώνει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωση ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευση αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ελαφρέα ποτά, πάνω από 9.000 λίτρα καυσίμων, οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, εξοπλισμός για ελαφρέα καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο με πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμη 3 εμπλεκόμενοι. Καθοριστική σημασία αναμένεται να είναι η κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή η κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει εάν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλάσμα αφαίρεσης. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στην Γαλλία. Περισσότερο από 71.000 διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν και εχθές στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις στο πλαίσιο των μαθητικών κινητοποιήσεων με έτοιμα καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Επεισόδια σημειώθηκαν εχθές κοντά στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας. Ποινική έρευνα διεξάγουν οι γαλλικές αρχές, αφού ένα αστυνομικό τμήμα σε συνοικία του Μπορντό δέχθηκε εμπεριστική επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων. Την ίδια ώρα στο Βέλγιο απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων αποφάσισαν αρχές στη Λιέγη μετά τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Εν τω μεταξύ, την πρόληψη 3.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία που αντιμετωπίζουν πολύ προβληματικές καταστάσεις ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας, Εντουάρ Ζεφρέ. Δύο άτομα σκοτώθηκαν σε επιθέσεις με ουκρανικά drones στο Μπέλγκοροντ της Ρωσίας. Την ίδια στιγμή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν σήμερα και αύριο Σάββατο στις ΗΠΑ με τους Στίβ Γκίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές 3 Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες είναι παραγωγικές. Ο γεωργιστής της δεξιάς Μπολσονάρου έχει μικρό προβάδισμα έναντι του Προέδρου της κεντροαριστεράς Λουίς Λούλα Ντασίλβα εν ώψη του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία που θα διεξαχθούν στις 25 Οκτωβρίου. Ο μεγαλύτερος γιος του πρώην Προέδρου της άκρας δεξιάς Μπολσονάρου, 45 ετών σήμερα, φέρεται να προσελκύει το 49% των προθέσεων ψήφου, ενώ ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους Λούλα, 80 ετών σήμερα, το 45% κατά την έρευνα που παρουσιάστηκε χθες. Στην Καναδή, η ποιήτρια Αν Κάρσον απονέμεται φέτος το Νόμπελ Λογοτεχνίας για το τολμηρό και ευρηματικό της έργο, αναφέρει η Σουηδική Ακαδημία. Η Καναδή ποιήτρια θεωρείται επίσης διαπρεπής μεταφράστρια της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Εξάρχεια από σήμερα έως και τις 10 Οκτωβρίου 2031 λόγω των εργασιών για την κατασκευή του σταθμού στο μετρό. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν περιορισμούς του πλάτου του οδοστράματος Τουρνάρης, Πυρίδων, Οστρικούπη και Αραχώβης, απαγόρευση στάσης και στάθμευση συστήματα των δρόμων και όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρων την ώρα στην περιοχή των έργων.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στα αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός έφτασε τις 4 νίκες εχθές σε άριθμα παιχνίδια, παραμένοντας αήττητος στην Ευρωλίγκα, καθώς επικράτησε με 92-74 τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ. Η τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο του εντός έδρας αγώνα απόψε 9-4 κόντρα στην Ανατολού Εφές. Και στο δεύτερο γύρο του Σανγκάι Μάστερ προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο Έλληνας πρωταθλητής, επικράτησε του Κίμερ Κόπεγιανς με 2-0 σετ.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12.
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
9: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Χρήστονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου με αραιό μποτιλιάρισμα και αυτός, ομοίως και η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα ανατμήματα.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στο κεντρικό αεροδρόμιο του Sky είναι η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
2: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή, γενικά αίθριος καιρός, άνεμη νότη, 2 με 4 Μπόφορτ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 29 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα, αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία εκεί έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, στη δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου, δηλαδή σε αρκετά μεγάλο μέρος της χώρας, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά και την κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να είναι και τοπικά έντονα. Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Χριστίνα Σούζη. Σε αυτό το σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
3: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 19 πρώτα λεπτά, 7 και 20 σχεδόν, είναι Παρασκευή, είναι η ένατη μέρα του Οκτώβρη, κυρίες και κύριοι, και είμαστε εδώ παρέα με την κυρία Χριστίνα Σούζη, ως συνήθως συμβαίνει.
1: Και πάλι καλημέρα σας.
0: Και πάλι καλημέρα σας, για να μας πείτε λίγο κάποια στοιχεία παραπάνω, γιατί θα έχουμε βροχούλες,
1: Ναι, ουσιαστικά, ναι, θα έχουμε βροχές, αρκετές.
0: Okay.
1: Αλλά είναι ένα, για το Σαββατοκύριακο είναι ένα κανονικό φθινοπορεινό σύστημα.
0: Ωραία, μια χαρά, έτσι.
1: Με περισσότερες βροχές την Κυριακή και κυρίως στη δυτική, βορειοδυτική Ελλάδα.
0: Okay.
1: Κυρίως. Δυτικά και βόρεια.
0: Ναι, μα το έχετε πει από την προηγούμενη εβδομάδα. Στα δυτικά θα έχουμε.
1: Τις περισσότερες θα είναι εκεί. Μπράβο. Ναι. Θα βρέξει καλού, αλλά φαίνεται ότι θα είναι περισσότερα και εντονότερα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όσον αφορά την Αττική, καλά, σήμερα ηλιοφάνεια θα έχουμε και θα φτάσει στους 29. Νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως και παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Θα δείξει.
0: 29.
1: Τώρα, αύριο, εγώ δεν πιστεύω ότι η Αττική θα βρέξει. Δηλαδή, αν υπάρχει μόνο μια πιθανότητα το μεσημεροαπόγευμα στα βόρεια του νομού.
0: Μάλιστα.
1: Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Η Κυριακή όμως φαίνεται ότι από το μεσημέρι και μετά, κυρίως από το μεσημέρι και μετά εδώ στην Αττική, θα είναι μια βροχερή ημέρα. Θα έχει καλές βροχές. Βροχές, δηλαδή κανονικές.
0: Εγώ
1: συμφωνώ. Δεν φοβόμαστε καθόλου.
0: Και επίσης να μαζέψουμε και νεράκι, δεν έχουμε νερό.
1: Και απ' όλα, να έχουμε και να
0: ζημιές να
1: κάνει. Αυτό το σύστημα, να πω ότι δεν έχει να κάνει ζημιές.

0: ένα κανονικό φθινοπωρινό σύστημα με βροχούλες.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Απλά εκεί στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, ίσως και στα Δυτική Θεσσαλία, να είναι λίγο περισσότερα τα φαινόμενα την Κυριακή πάλι.
1: Μάλιστα.
0: Τη Δευτέρα πρόσκαιρα θα βελτιωθεί ο καιρός και η άλλη εβδομάδα πάλι έχει συστήματα το ένα πίσω από το άλλο. Θα δούμε πώς θα πάει.
1: Από Δευτέρα θα τα πούμε αναλυτικά.
0: Εννοείται.
1: Θα πέσει η θερμοκρασία.
0: Θα πέσει η θερμοκρασία. Την Κυριακή λίγο και από Δευτέρα και κυρίως Τετάρτη, Πέμπτη περισσότερο και δεν μου φαίνεται να ξανανεβαίνει πολύ.
1: Δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Ναι, δεν μου φαίνεται.
1: Επίσης θέλω να σας πω, μου έχει ζαλίσει τον έρωτα ο νεαρός απέναντι. Ευτυχώς που δεν έχει τη μηχανή και θα βρέχει την άλλη εβδομάδα. Αλλά ναι, κάτσε να έρθει η άλλη εβδομάδα.
0: Η άλλη εβδομάδα, ναι.
1: Βιαζόμαστε. Αλλά
0: ναι, άκουσα λύσου. Χάλασε. Τι πάθαμε.
1: Η ηλικία μπαίνει κι αυτή. Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Επίσης,
1: κυρία μου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά, αυτά όσον αφορά τα ζητήματα με τον καιρό. Η κυρία Σούζη μας τα είπε αναλυτικά. Ο Παναγιώτης, καλημέρα, Παναγιώτη. Σχετικά με τον 16χρονο ποδοσφαιριστή στη Θάσο, θα πω ότι πολλά γήπεδα σε όλη την Ελλάδα έχουν πρόβλημα. Και θα πω και κάτι άλλο. Επειδή έχω δουλέψει ως φυσικοθεραπευτής πολλά χρόνια στα γήπεδα, κυρίως ζει στα αέραση τεχνικά, οι προπονήσεις πολλών ομάδων γίνονται χωρίς την παρουσία γιατρού ή φυσικοθεραπευτή. Ναι, όντως, μπορεί να υπάρχει τέτοιο ζήτημα, εγώ δεν λέω. Ήρθαν και οι διευθυντάδες. Καλημέρα, Λάμπρο. Πάει στο κτήμα, λέει, στην Άρτα ο Λάμπρος. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Λοιπόν, και ο Γιώργος μου λέει, εμβληματική τοποθεσία. Η Πνίκα, είναι θετικό το γεγονός, λέει, ότι ο δυτικός κόσμος δεν ξεχνάει πως ο πολιτισμός του ξεκίνησε από αυτό εδώ το οικόπεδο. Οι αρχαίοι πρόγονοι, λοιπόν, μας άφησαν μεγάλη παρακαταθήκη. Τώρα, βέβαια, τι κάνουμε εμείς που έχουμε το όνομά τους, το οποίο πρέπει να το τιμούμε και να πράττουμε αναλόγως, είναι άλλο θέμα, λέει, που χρήζει ανάλυση. Δεν έχεις καθόλου άδικο, αγαπητέ Γιώργε. Συνήθως εμείς χρησιμοποιούμε και λέμε οι αρχαίοι μόνοι και οι αρχαίοι μόνοι και οι αρχαίοι μόνοι, αλλά οι μόνοι για τους επόμενους δεν ξέρω. Να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί εδώ η υπηρεσία με πιέζει λιγάκι. Κυρίες και κύριοι, τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι, το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλετε από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεστε. Ο όμιλος Isomat ολοκλήρωσε την εξαγορά της Alpha Energy AVS, την οποία ανήκει το γνωστό brand ESA, λόγω της νεοσύστατης θυγαστρικής του εταιρείας Isomat Bitumen Ανώνυμη Εταιρεία, σηματοδοτώντας ένα ακόμα σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξη του όμιλου. Η εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της ανάδειξης της Isomat ως προτιμητέου επενδυτή στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης και μεταβίβασης της Alpha Energy AVS. Με μακρόχρονη παρουσία στην ελληνική αγορά και εξειδίκευση στην ανάπτυξη και παραγωγή ασφαλτικών μεμβρανών, ασφαλτικών προϊόντων και υλικών οδοποιίας, η ESA αποτελεί ένα καταξιωμένο μπραντ το οποίο ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία του ομίλου Isomat στους τομείς της στεγανοποίησης και των έργων υποδομής. Και για να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, έχω να σας πω το εξής. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε άμεσα μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε.
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
11: Εδώ είμαστε.
10: Θέλεις κουπονιά αγορών?
11: Εδώ είμαστε.
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε.
10: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
16: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
17: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
16: Τι διαβάζεις?
17: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
18: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
19: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο σοβαρά τροχιά με μοτοσυκλέτες τη νύχτα. Τέσσερα δικυκλά συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις και άλλα δύο με ελαφρύτερα τραύματα. Δύο σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο και στη Λεωφόρο Θηβών όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της. Πράσινο φως στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα από την Κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης. Κάλεσε ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Μήνυμα ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές. Σήμερα στις 8 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε. Πολιτικό υπόβαθρο βλέπουν οι αρχές πίσω από την αιματηρή επίθεση με έναν τραυματία χθες στην Ελευσίνα. Το θύμα, ένας 32χρονος, φέρεται να ανήκει στον αριστερό χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις νεαροί δράστες είναι ακροδεξιοί, οι οποίοι δρούν στην περιοχή. Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα σήμερα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ο Δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμία αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματά τους μέχρι την Κυριακή. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΔΕ. Σε επιχειρήσεις στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων λαθρέα ποτά, καύσιμα οχήματα και καπνικά προϊόντα. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού. Και ο καιρό. Θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τηλεεκπαίδευση θα κάνουν τα παιδιά σήμερα στην Γκράβα, έτσι. Στο μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα το οποίο υπάρχει στη χώρα μας. Και επαναλαμβάνω, είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει με οσμοί που ψάχνουν να βρουν υπηρεσίες εδώ και 2 εβδομάδες περίπου, χωρίς να έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τι είναι αυτή η οσμή, από πού προέρχεται και αν είναι επικίνδυνη για τα παιδιά και τους δασκάλους και τους καθηγητές που πηγαίνουν στο συγκεκριμένο συγκρότημα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Ρεσεϊμένη που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Ρεσεϊμένη.
1: Καλημέρα, κύριε Ψαλτή. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούνε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε. Παλαιότητα κτηρίων. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Από ποιο έτος υπολογίζεται η παλαιότητα?
1: Υπολογίζεται μετά την συμπλήρωση 2 ετών από την έκδοση της αδείας, της οικοδομικής αδείας δηλαδή. Ή αν έχει αναθεωρηθεί η άδεια, από τη νέα άδεια. Δηλαδή χάνει παλαιότητα, χάνει δηλαδή ένα προτέρημα που έχει. Γιατί εφόσον είναι νεότερη η αναθεώρηση, η έκθεση που παίρνει στον έμφυα είναι μικρότερη. Ναι. Για μικρότερο χρονικό διάστημα.
0: Κατάλαβα. Η παλαιότητα πώς επηρεάζει τον έμφυα, κύριε Σεϊμένη? Μας δίνετε ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε και αυτό. Γιατί πάει μέχρι ένα χρονικό διάστημα και μετά δεν έχει κάποιο όφελος.
1: Ναι, εδώ έχει ένα πίνακα ο οποίος ξεκινάει από 5 μέχρι 20%. Αλλά η παλαιότητα, ο τελευταίος παλαιότητας που δίνεται στο έμφυα, είναι μέχρι τα 25 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρεί ο νομοθέτης δηλαδή ότι από τα 25 χρόνια και πάνω, στα 30 χρόνια, δεν υπάρχει παλαιότητα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε θίξει στο Υπουργείο, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τα κάνανε ανάποδα το χρονικό βάλει το πίνακα αυτό.
0: Ναι. Ισχύει η παλαιότητα στα ημιτελή κτίσματα, κύριε Σεϊμένη?
1: Όχι, στα ημιτελή δεν ισχύει. Ισχύει μόνο στα αποπαρατωμένα. Μας. Δηλαδή, εάν τυχόν είναι αποπαρατωμένο, θα πάρει την έκπτωση λόγω παλαιότητος. Επίσης, να πούμε ότι εξαρτάται σε ποιο εξάμεινο από τα 2 κάθε έτους έχει βγει η οικοδομική άδεια.
0: Γιατί?
1: Αν έχει βγει το πρώτο εξάμεινο, είναι πάνω από 6 μήνες, θεωρείται ολόκληρο το έτος. Αν βγει όμως μετά την 1η Ιουλίου, η άδεια θεωρείται ότι είναι λιγότερο από
0: ένα
1: εξάμεινο. Δεν μετράει σαν έτος παλαιότητος.
0: Ναι.
1: Έχουν κάνει έτσι γιατί το έχουν απλοποιήσει, ας πούμε.
0: Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια.
1: Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, πιάνει ο νομοθέτης και ζητάει τη χρονολογία κατασκευής μέσω ενός δημόσιου εγγράφου. Δηλαδή, να υπάρχει ένας προγενέστερος τίτλος κτήσης, να υπάρχει μια νομιμοποίηση για αυθαίρετο, να υπάρχει μια ένεξη από την ηλεκτροδότηση, να είναι δημόσιο έγγραφο.
0: Για να μπορέσει να εντοπίσει περίπου το χρόνο στον οποίο το σπίτι πήρε ρεύμα, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Στα διατηρητέα κτίρια τι ισχύει?
1: Κοιτάξτε, στα διατηρητέα κτίρια ισχύει. Τα οποία ισχύει κανονικά η παλαιότητα. Αν έχουν ανακαινιστεί ριζικά, έστω και αν δεν θίγεται ο φέρον οργανισμός του κτηρίου, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, η παλαιότητα υπολογίζεται 2 χρόνια μετά την έκδοση της αδείας ανακαίνησης.
0: Μάλιστα.
1: Και να πούμε μόνο ότι αν έχουμε άδεια μόνο για χρήση ή για άδεια ανακαίνησης σε άλλο κτίριο, όχι σε διατηρητέο, αλλά που δεν θίγουν τον φέροντα οργανισμό, σε αντίθεση με τα διατηρητήρια που δεν τον ενδιαφέρει αν θίγεται ή όχι, έτσι. Αλλά εδώ είναι να μην θίγεται, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της παλαιότητος. Δηλαδή, αν δεν θίγεται ο φέρον οργανισμός, η άδεια ανακαίνιση για ένα άλλο κτίριο, κοινό κτίριο, δεν λαμβάνεται υπόψη για να αλλάξει η παλαιότητα. Γίνεται κανονικά όπως γίνεται ο σωστός για όλους τους, για όλα τα κτίρια τα υπόλοιπα.
0: Okay. Τι γίνεται αν έχει εκδοθεί άδεια κατεδάφισης, κύριε Σέντρο?
1: Κοιτάξτε, στην άδεια κατεδάφισης δεχόμαστε όλοι και το κράτος και εμείς οι φορολογούμενοι ότι θα κατεδαφιστεί το κτίριο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αξία, και εφόσον δεν υπάρχει αξία του κτιρίου, τότε δεν έχουμε συντελεστεί παλαιότητος.
0: Okay.
1: Να πούμε ότι η παλαιότητα αφορά μόνο το κτίριο. Ορισμένοι νομίζουν ότι κάνουν παλαιότητα και στην αξία του οικοπαίδου. Το οικόπεδο δεν χάνει την αξία του. Δεν έχει παλαιότητα.
0: Ναι, μιλάμε μόνο για το κτίριο.
1: Μόνο για κτίρια.
0: Για
1: όλα αυτά που λέμε από την αρχή της κουβέντας μας, μόνο κτίρια αφορά.
0: Τώρα, πάμε και ακόμα ένα κομμάτι. Αν υπάρχει, λέει, κτίρια τα οποία στερούνται στέγης, σε εκείνη την περίπτωση τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, άμα στερούνται στέγης, ο νόμος θα θεωρεί, όπως έχουμε πει και άλλη φορά στον έμφυα, θεωρεί ότι δεν υπάρχει κτίριο. Θεωρητικά δεν υπάρχει. Φορολογεί μόνο το οικόπεδο. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει κτίριο, δεν υπολογίζεται παλαιότητα σε ανύπαρκτο κτίριο. Έτσι, να πούμε μόνο αν έχει την καλοσύνη. Όταν υπάρχει άδεια κατεδάφισης, δηλαδή το κράτος επιβάλλει να κατεδαφιστεί ένα κτίριο διότι είναι παράνομο, πρέπει εντός μηνός να κατεδαφιστεί. Και στην περίπτωση αυτή δεν βάζουμε παλαιότητα. Αν όμως δεν καταδαφθεί εντός μηνός, το κράτος επανέρχεται και λέει, θα μου δώσει την αξία του κτηρίου να τη φορολογήσω. Όπως και στο πρωτόκολλο καταδάφησης, που θυμίζω δεν είναι, δεν επιβάλλεται από το κράτος, μόνος μου λέω να καταδαφίσω το κτηρίό μου για να χτίσω ένα καινούργιο.
0: Έτσι, μάλιστα, αυτό μάλιστα,
1: το μάλιστα. Βγάζω μια άδεια για πρωτόκολλο. Άρα λοιπόν και στην περίπτωση αυτή πρέπει εντός μηνός να καταδαφίσω το κτίριο για να μην έχω πρόβλημα με την αξία του κτηρίου. Διαφορετικά θα υπάρξει αξία κτηρίου και θα τα φορολογηθώ για αυτήν.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα και λίγο στην Κυριακή. Τι θα έχετε στην Κυριακή την καθημερινή, κύριε Σεμένη?
1: Κοιτάξτε, πώς μια επιχείρηση ελληνική, εταιρεία δηλαδή,
0: ναι,
1: δρά στο εξωτερικό, είτε ναι, στην Ευρώπη είτε στις τέτοιες χώρες,
0: ναι,
1: και εκεί έχει να πληρώσει όταν θα εισπράξει την αμοιβή της,
0: ναι,
1: θα έχει ΦΠΑ να αντιμετωπίσει και εισόδημα. Εδώ λοιπόν μετράει η μόνιμη εγκατάσταση που αν θα υπάρχει στο εξωτερικό. Το αναλύουμε εκεί και το λέμε τι πρέπει να κάνουν οι Έλληνες για να, ναι, τους βοηθήσουμε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και οι λογιστές και οι επιχειρήσεις.
0: Διάβαζα τις δύο προηγούμενες εβδομάδες για αυτά που γράψατε για τα δικαιώματα και τα οικονομικά δεδομένα συμπατριωτών οι οποίοι εργάζονται, ναι, είτε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών είτε
1: σε διεθνείς οργανισμούς γενικά.
0: Ναι, ναι. Εντυπωσιακά, κύριε Σεμένη. Αλήθεια σας το λέω που εγώ δεν είμαι πολύ φίλος όλων αυτών των πραγμάτων, αλλά ήταν πολύ ωραία, πολύ συνοπτικά και πολύ κατανοητά. Μπράβο.
1: Κοιτάξτε, πολλοί Έλληνες, χιλιάδες Έλληνες δουλεύουν και με είχαν πάρει τηλέφωνο και με είχαν παρακαλέσει να το ανασχοληθώ με αυτό, επειδή είδαν ότι για τους απόδημους Έλληνες είναι αυτή η στήλη στην καθημερινή της Κυριακής.
0: Μάλιστα.
1: Και αναγκάστηκα να το κάνω. Αναγκάστηκα, σε εισαγωγικά. Με χαρά μου το έκανα. Αλλά
0: θέλω
1: να πω, λέτε, ήταν ένα θέμα που και εμένα με ευχαρίστησε από το. Το έμαθα και εγώ για να το γράψω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεμένη. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στην Κάλυμνο, στον Γιώργο, ο οποίος έχει παράπονα. Μου λέει μια καλημέρα, μου λέει δεν μας λες εμάς εδώ πέρα. Γιατί να μην σας πω μια καλημέρα, παιδιά. Καθίστε καλά. Προφανώς. Καλημέρα σε όλους όσους στέλνετε μηνύματα. Μην έχετε ανησυχία. 102 και 8 είναι τώρα το Brent. Επειδή βλέπω ότι έχετε κάποια ανησυχία τι γίνεται με τα βαρέλια. Ξαναλέω πως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα τώρα με το κόστος, το επιπλέον το οποίο πέφτει πάνω στα βαρέλια λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Έχουμε συστηματάκια μικρά και μεγάλα. Τα ξέρετε, τα κουβέντιασαν και οι Υπουργοί Οικονομικών χθες. Eurogroup σήμερα έχει και Ecofin. Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι μπορεί να υπάρξει όσον αφορά τη βελτίωση της κατάστασης σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πάμε σε κίνηση. Στον κύριο Κολιο Μιχάλη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Διευθυντά, πάρα πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν, για να μην χάσω χρόνο, να σας θυμίσω, έχετε Nova. Τότε έχετε και ένα καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab. Η Nova μαζί με τα Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και τον προσφέρουν εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως Nova χρήστης και ξεκλειδώστε το Exclusive Nova Deal. Γιατί με τη Nova κερδίζετε παντού. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση. Ξαναλέω, η Isomat είναι εδώ και πολύ καιρό στην παρέα μας την πρωινή για να μας ενημερώνει. Και θα πάμε στον κύριο Κολιο Μιχάλη όσο νουπο. Εγώ όμως επειδή βλέπω, για να δω τι στοιχεία έχω, ναι, βλέπω κίνηση βεβαίως στο Χαϊδάρι, στη Λεωφόρο Αθηνών, όχι σημαντικά προβλήματα, η άνοδος του ποταμιού βλέπω ότι έχει κίνηση, όχι τόσο πολύ όσο αναμένεται, τον βρήκαμε, πάμε γρήγορα στον κύριο Κολιο Μιχάλη, έλα Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι.
0: Για πες μας γρήγορα Δημητράκο.
2: Τι έχει αλλάξει επί της ουσίας από την προηγούμενη σύνδεση? Έχει αρχίσει και η κάθοδος της Κηφισού να γεμίζει αυτοκίνητα και η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας από την Πανόρμου και του Σαββελοκήπου ανεβαίνοντας προς το Ψυχικό. Είχαμε ούτως ή άλλως το Σκαραμαγκά κίνηση στην άνοδο της Κηφισού και στην Κατεχάκη, Γιώργο.
3: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
6: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Σας θυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι το All In, το πιο συναρπαστικό αθλητικό ψυχαγωγικό σοου, κάνει πρεμιέρα στην τηλεόραση του Sky την ερχόμενη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στις 11 και 4 το βράδυ. Ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γιώργος Λιανός, η Έλενα Παπαδοπούλου και ο Κώστας Κατσουράνης παρουσιάζουν ένα μοναδικό σοου που θα αναδείξει τη φαν διάσταση του αθλητισμού, θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου. Στην ομάδα, ο special guest, παρακαλώ πάρα πολύ, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας εγγυάται ότι κανείς δεν θα φύγει ατσαλάκωτος από το στούντιο.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
11: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565. Και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
15: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
16: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. 47 λεπτά μετά τις 7, Sky 100,3, το πρωινό μας Παρασκευή σήμερα. Και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάζουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηδοδοσίου. Τον κάλεσε για να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή την ερώτημα που μας, με αφορμή το ερώτημα που μας έχει υποβάλει ο φίλος μου ο Μάνος για το ζήτημα των αυξήσεων στα ασφάλιστρα, στα συμβόλαια υγείας. Μάλιστα, αναφέρει σε μια, για μια συγκεκριμένη εταιρεία ο φίλος μας, που λέει υπάρχει μια αύξηση 16% σε σχέση με πέρυσι. Θυμίζω ότι έχουμε και άλλη μια κατηγορία ασφαλιστικών συμβολέων, τα μακροχρόνια, τα παλιά τα λεγόμενα, τα οποία οι εταιρείες δεν τα θέλουν. Και θυμίζω πάλι, επειδή τα είχαμε κουβεντιάσει με τον πρόεδρο, ότι είχε έρθει μια ρύθμιση, ή τέλος πάντων υπήρχε μια προσπάθεια μιας ρύθμισης να οριοθετηθεί η αύξηση. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε, τι κάνετε?
18: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει όριο στις αυξήσεις των συμβολέων, των ιδιωτικών συμβολέων υγείας?
18: Τώρα να σας πω, δυστυχώς υπάρχει, και λέω δυστυχώς.
0: Ναι.
18: Γιατί έκανε ένα χρόνο να έρθει 1,5.
0: Ναι.
18: Η ρύθμιση αυτή λέει ότι παίρνουμε σαν δείκτη τον πληθωρισμό από την Ελστάτ.
0: Μάλιστα.
18: Και ουσιαστικά θα πρέπει να είναι 6,4%. Το οποίο είχε ανακοινωθεί. Έχει στην πράξη, δεν έχει καμία κατοχήρωση. Ναι. Έχουν γίνει πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις. Υπάρχει και αύξηση πάνω το 16% που λέει ο κρατής σας.
0: Ναι.
18: Εδώ δείχνει ότι το Υπουργείο απλά κοιτάει. Και βέβαια είναι φοβερό, γιατί άργησε να νομοθετήσει, νομοθέτησε.
0: Αφού είναι νομοθετημένο, πώς γίνεται η υπέρβαση του ποσοστού? Δεν είναι παράνομο?
18: Τώρα θα σας έλεγα, η υπόθεση αφορά τον Υπουργό. Ο Υπουργός δεν μπορεί να αργεί να νομοθετήσει.
0: Ναι, μισό λεπτό, η πολιτεία. Ναι, οκ, συμφωνώ, αλλά θέλω να πω ότι οι εταιρείες δεν ξέρουν ότι υπάρχει όριο. Ή το ξέρουν?
18: Υπάρχουν παραθυράκια στην ίδια την νομοθέτηση. Γιατί σε ένα κομμάτι της νομοθέτησης λέει παρά μόνον εάν αυξηθούν υπέρμετρα τα νοσήλια. Πρέπει να σας πω κάτι, γιατί αναφερθήκατε και στα εισόδια. Όλη αυτή η υπόθεση δεν θα σταματήσει ποτέ αν δεν μπει, να μπει φρένο, και είναι αυτό που έχω πει, να γίνουν τα πρωτόκολλα όπως γίνονται στο ΝΕΟΠΗ μεταξύ των ιδιωτικών νοσοκομείων και των ασφαλιστικών. Οι εταιρείες θα λένε ότι αυξάνουμε τα ασφάλιστα επειδή αυξάνουν τα νοσήλια. Αυτή η υπόθεση δεν τελειώνει ποτέ, και ποιος την πληρώνει
0: ο καταναλωτής,
18: ο οποίος. Πρέπει να σας πω, γιατί το συζητήσαμε, τα κουβεντιάσαμε, δεν είναι ο καταναλωτής ο ασφαλισμένος των 20-30 ετών. Αυτό σήμερα είναι 55-60-65. Μπορεί να μην μπορεί να πάει σε εταιρεία αν του έχει συμβεί κάτι στην υγεία του αυτά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να έχει πληρώσει 20-30 χρόνια ασφάλιση, όταν τη χρειάζεται να έχει φτάσει το ποσό πολύ ψηλά. Για παράδειγμα, επειδή αναφερθήκατε στα εισόδια, ένα εισόδιο συμβόλαιο που το 2011 έκανε 1.000 ευρώ, είχε φτάσει το 2025 να κάνει 4.000 ευρώ. Mm. Αδυνατή να το πληρώσει. Έτσι ακυρώθηκε 400.000 συμβόλαια, δηλαδή πάνω από το 50% αυτών που ονομάζουμε τα εισόδια, είναι αυτά που αναφέρεστε τα παλιά.
0: Ναι.
18: Η υπόθεση δεν τελειώνει, και μένω σε αυτό που λέτε που είναι σημαντικό. Εδώ υπάρχει νομοθέτηση που δεν υπήρχε για το 6,4, αυτό παραβιάζεται. Και απαντάω. Η δικαιολογία των εταιριών είναι ότι υπάρχει, όπως σας είπα, το παραθυράκι, παρά μόνο να είναι αυξηθεί, όπως λέγεται, ο ιατρικός δείκτης, δηλαδή αν εκεί έχουμε πληθωρισμό.
0: Εκεί δεν πρέπει λοιπόν, κύριε Χατζηδοδοσίου, δεν πρέπει να υπάρχει από εκεί λοιπόν και ασφαλιστική δικλίδα? Δηλαδή, αφού υπάρχει η ρύθμιση, φαίνεται ότι, δεν ξέρω πώς θα το πω, είναι κακή αυτό που θα πω, αλλά φαίνεται να κλείνει ο ένας το μάτι του άλλου. Και λέει, εντάξει, θα βάλω εγώ αυτό, αλλά κοίταξε να δεις, υπάρχει και το άλλο, πότε μπορεί να το προσπεράσει.
18: Κύριε Ψάλτη, έχουμε τα ακριβότερα νοσήλια στην Ευρώπη. Ακριβότερα από εμάς είναι μόνο η Ελβετία.
0: Ναι.
18: Αυτό βέβαια να σας πω είναι ότι υπάρχουν, και πρέπει να το πούμε γιατί αυτή είναι η αλήθεια, υπάρχουν μόνο δύο παίχτες, δύο επιχειρήσεις που έχουν το 85% του τζίρου, δηλαδή ένα λιγοπόλιο. Μιλάτε πολύ σωστά ότι δεν μπορεί μια επέμβαση που στην Ελλάδα κάνει 7.500 ευρώ να κοστίσει στη Γαλλία 5.500, γιατί πρέπει να δούμε και τους μισθούς και στην Ελλάδα και στη Γαλλία.
0: Ναι.
18: Αυτό λοιπόν πολύ σωστά το λέτε. Δεν ρυθμίζεται ποτέ. Σωστά λέτε ότι ένα ζει το παλάκι στον άλλον. Αυτός που την πληρώνει, επαναλαμβάνω, είναι πάντοτε ασφαλισμένος.
0: Ωραία, ερώτημα.
18: Φυσικά είναι μια υπόθεση που δεν τελειώνει, αλλά μένω σε αυτό που είπατε, το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό. Τώρα έχουμε νομοθετική ρύθμιση.
0: Ναι.
18: Με παραθυράκια, συνεχίζεται, και η κατάσταση είναι ότι από όλη αυτή την υπόθεση, νομίζω, προσβάλλεται και η ασφαλιστική αγορά, η οποία έχει χώρο, είναι ανάγκη της εποχής μας. Και νομίζω ότι δεν τη βοηθάει στο να μπορέσει να πάρει το κομμάτι που τη αναλογεί. Θυμίζω ότι στην Ελλάδα η ιδιωτική ασφάλιση έχει το 2,5%, όταν
0: πολύ χαμηλά. Πολύ χαμηλά. Ερώτημα τώρα κάτι άλλο. Σας το έλεγα και χθες, γιατί έχω αρκετά ζητήματα από ακροατές, ότι στα ισόβια συμβόλαια φαίνεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στους όρους των συμβολέων. Δηλαδή, εκεί που κάλυπταν κάποια πράγματα, φαίνεται ότι δεν τα καλύπτουν ή ψάχνουν να βρουν τρόπους να μην τα καλύψουν. Εκεί ο πολίτης, ο ασφαλισμένος πολίτης, πώς μπορεί να προστατευτεί? Από πού πρέπει να χτυπήσει πόρτα? Γιατί όταν έχει να αντιμετωπίσει ανώνυμα μια εταιρεία, δεν βρίσκει λύση.
18: Καταρχήν, για να είμαστε σαφείς, οι όροι προβλέπουν ότι αποζημιώνεται κάποιος. Εάν μια εταιρεία δεν τον αποζημιώσει, μπορεί να προσβάλλει την απόφαση στα δικαστήρια.
0: Μάλιστα.
18: Το πρακτικά με ρωτάτε, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το ερώτημά σας. Παρότι προβλέπετε πολλές φορές οι εταιρείες αρνούνται, ναι, έχει συμβεί αυτό. Και νομίζω ότι και αυτό το έχουμε κουβεντιάσει. Αυτό επίσης είναι μια αδυναμία της ελληνικής αγοράς, όπου θα πρέπει να τηρούνται οι όροι του συμβολέου, γιατί η εταιρεία ξέρει ότι αν πάτε στα δικαστήρια θα δικαιωθείτε. Απλά σε αυτή την περίπτωση λέει, αν το ποσό είναι τέτοιο, το οποίο θα, εσύ θα μπει στη διαδικασία,
0: μάλιστα,
18: να πας στα δικαστήρια. Αυτό συμβαίνει σε όλα. Νομίζω ότι είναι επίσης μια αδυναμία της ασφαλιστικής αγοράς.
0: Πολλές αδυναμίες
18: πρέπει να λέω την αλήθεια.
0: Συμφωνώ.
18: Με ρωτάτε κάτι, κάνω 40 χρόνια αυτή τη δουλειά, αλλά δεν φοβάμαι να σου πω κάποιες αλήθειες. Δηλαδή, επειδή είπαμε για ένα περιστατικό, οι εταιρείες πρέπει να καταλάβουν ότι όταν κάτι πρέπει να το πληρώσουμε, να το πληρώσουν και να μην φτάσει στο σημείο ο πελάτης.
0: Να ταλαιπωρείται. Να πηγαίνει στα δικαστήρια.
18: Και να ταλαιπωρείται και να πάει στα δικαστήρια αυτό που λέτε, γιατί αυτό δεν μας τιμάει, γιατί τα δικαστήρια, και εδώ να σας πω, το 99% των περιπτώσεων δικαιώνει τον ασφαλισμένο.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Την καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Χατζηδαδοσίου, ο κύριος Γιάννης Χατζηδαδοσίου, πρόεδρος του Εθνικού, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, για αυτό το ερώτημα που έβαλε νωρίτερα ο φίλος ακροατής από χθες. Υπάρχει όριο αύξησης. Αφήστε τα παραθυράκια. Και για να κλείσω, γιατί θα κλείσω λίγο νωρίτερα σήμερα, θυμίζω μετά τις 8 εδώ στο ραδιοθάλαμο του ΣΚΑΙ 100,3, καλεσμένος του Άρη Πρωτοσάλτε θα είναι ο Πρωθυπουργός. Επειδή με ρωτάτε, πήρε αναβολή για τις 4 Νοεμβρίου η συζήτηση στην Μίζωνα, διευρυμένη ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων, που ήταν προγραμματισμένο να γίνει την περασμένη Τετάρτη. Εντάξει, πήρε αναβολή, επαναλαμβάνω, για 4 Νοεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Sky 100,3, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ στον Sky ο Πρωθυπουργός της χώρας. Παρέα και με ρωτήσεις από τον Άρη Πρωτοσάλτε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Πες τώρα στο primer.gr.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβάσματα.

0: στιγμή περισσότερα.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
3: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
4: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάρ, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Ένατη μέρα του Οκτωβρίου του 2026 και 424η μέρα που η βορειοανατολική Χίος δεν έχει υπεραστική συγκοινωνία.
1: Είπα και εγώ ότι θα... Παιδί μου, με αυτό το μέτρημα. Όγδοη μέρα σήμερα, όγδοη μέρα και δύο χρόνια που έχετε χαλασμένο το αναβατόριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και εγκλωβισμένο σε μια αίθουσα έναν δάσκαλο με αναπηρία, τον Νέστορα Ξυλά. Καλημέρα στο Δήμο Χίου.
0: Εντάξει, τη Δευτέρα ψήφισε το κονδύλι των 12.000 ευρώ.
1: Και στα σαρχάς του τόπου. Καλημέρα, παιδιά.
0: Πότε θες, ας πούμε, να πάει στη, να εγκριθεί το κονδύλι, να παραγγελθεί το μηχάνημα,
1: να εορτάζει ο Ιάκωβος.
0: Ο Αλφαίος.
1: Ο Αλφαίος.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού.
1: Α, όχι, είναι αυτή, όχι του λιμανιού.
0: Όχι.
1: Και πώς δεν έβαλες κάτι για αυγού?
0: Δεν πειράζει, έβαλα κάτι με την Νάντια Κωνσταντοπούλου. Αυτό μου άρεσε το τραγούδι. Η οποία πέθανε σαν σήμερα το 2016. Δεν είναι η γυναίκα του Γιώργου Μουζάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα αδέλφια. 9 Οκτωβρίου του 1973 Χούντα είχαμε. Αλλά ο νομάρχης αποφασίζει.
0: Συγγνώμη. Του Τάκη Μωράκη, λάθος έκανε, όχι του.
1: Δεν θα παρεξηγηθούν εκεί που είναι. 1973 λοιπόν, με απόφαση του νομάρχη λειτουργεί στοιχείο λαϊκή αγορά. Κάθε Δευτέρα στο Βαρβάσι. Κάθε Τρίτη στο νοσοκομείο.
0: Πότε?
1: 1973.
0: 73?
1: Ναι.
0: Κάθε λαϊκή αγορά.
1: Τετάρτη στην πλακίδα του Κάστρου.
0: Τι λες ρε εσύ.
1: Την Πέμπτη στη Λίμνη.
0: Μου να μικρή.
1: Παρασκευή Τρολωτή και Σάββατο στην πλατεία Ριζαρίου. Ορίστε, είχε λαϊκή αγορά.
0: Ωραία.
1: Το 73. Σαν σήμερα, το 2018, σε ηλικία 85 ετών, έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος σιώτης, πανεπιστημιακός, καθηγητής ιστορίας, ο Στέργιος Φασουλάκης, από τους Βαβύλους.
0: Σαν σήμερα, το 2018. Την ίδια μέρα έφυγε από τη ζωή ένας Μυτιλινιός.
1: Yeah.
0: Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, υποπλοίαρχος του λιμενικού σώματος, κυβερνήτης του περιπολικού σκάφου 602 στη Μυτιλίνη, που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων διάσωσης προσφύγων και μεταναστών, περισυλλέγοντας χιλιάδες ανθρώπους στο Αιγαίο. Για τη δράση του είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών και την Ελληνική Πολιτεία το The Documentaire 4,1 miles. 4,1 miles, στο οποίο πρωταγωνίστησε, είχε διεκδικήσει το χρυσό αγαλματίδιο, τον Όσκαρ.
1: Μάλιστα. Να μην νομίζετε πως ξεχνάμε, δηλαδή. Έτσι. Αυτή η εκπομπή τα θυμάται όλα. Λοιπόν.
0: Διανύουμε την Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος.
1: Α, πολύ ενδιαφέρον.
0: Ξεκίνησε την περασμένη Κυριακή και ολοκληρώνεται αύριο. Και γι' αυτό σήμερα, λίγο μετά τις 10.30 στο Ράδιο Αλήθεια, μπορείτε να ακούσετε τη Χριστίνα Γιαννόπαπα, την συμπατριώτησά μας Λαγκαδούσενα, που είναι επικεφαλής του γραφείου του εκτελεστικού διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα, της ΕΟΣΠΑ, να μας λέει γιατί ασχολούμαστε με το διάστημα. Είναι άμεσα συνδεδεμένο πλέον το διάστημα με την καθημερινότητά μας.
1: Ακούτε την διαστημική εκπομπή. Καλημέρα Χίος, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας. Μιλείτε νεχιώτικα. Το βιβλίο του Νίκου Μίτση, επιλογή χιωτικών ιδιωματικών λέξεων.
0: Χιωτικών.
1: Το γράμμα...
0: Χιωτικών δεν γίνεται.
1: Χιωτικών, ναι. Το γράμμα κάπα. Κάπα. Κάπα.
0: Αυτό που λέμε ΑΚ?
1: Όχι, ΑΚ είναι άλλο, είναι το όνομα ενός δημάρχου.
0: Δημάρχου.
1: Ναι, ΑΚ. Λοιπόν, ενός. Λοιπόν, το γράμμα Κ.
0: Ναι.
1: Κ.
0: Κ όπως...
1: Όπως...
0: Κοραής.
1: Κοραής.
0: Αδαμάντιος.
1: Κοραής.
0: Ο Έλληνας διαφωτιστής, γιος Χιώτη Εμπόρου, που γεννήθηκε στη Σμύρνη, έζησε στο Παρίσι, βίωσε τη Γαλλική Επανάσταση, νοιάστηκε για την ελληνική, φρόντιζε πνευματικά ζητήματα της Χίου, άφησε τεράστιο έργο φιλολογικό, ιστορικό και εθνικό και σήμερα τα βιβλία και τα χειρόγραφά του φυλάσσονται στην Φερόνιμη Βιβλιοθήκη Χίου.
1: Αυτό έχει επιλέξει ο Νίκος Μίτσης για το βιβλίο του
0: και το γράμμα κάπου.
1: Παρακαλώ πολύ, χιώτικοί διαματισμοί. Δεν τις λένε, αυτές τις λέξεις δεν υπάρχουν αλλού. Πρώτη λέξη, παρακαλώ, πες την ποια είναι.
0: Καβατζάρο.
1: Αυτή, όχι, τη δεύτερη με ενδιαφέρει. Πες το.
0: Καγκαβούνι.
1: Αυτό έχω πάθει εδώ και δύο μέρες.
0: Παθαίνω δυσκαμψία.
1: Η μέση μου και δεν ξέρω τι διάβολος είναι.
0: Κακοχράχης.
1: Αυτό είναι. Ρουσοφαγιά είναι. Ρουσοφαγιά είναι.
0: Καλικατσού.
1: Μωρή Καλικατσού.
0: Καλικατσού δεν είναι πουλί συγκεκριμένο.
1: Ναι, αυτό δεν το λέμε μόνο το πουλί. Μωρή Καλικατσού.
0: Το ψαροπούλι, αυτό σημαίνει.
1: Ναι, το λέμε έτσι μόνο.
0: Πώς το λέμε.
1: Είναι Καλικατσού.
0: Τι να πω.
1: Καλικατσού.
0: Επίσης καλέμι, δεν το λένε αλλού το καλέμι.
1: Καλέμι, όχι.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, βέβαια, δικά μας είναι αυτά όλα.
0: Τι λέτε.
1: Τώρα, αν τη λένε και κάπου αλλού, δεν. Άντε πε αλλού καγκαβόνο. Δεν θα καταλάβει κανένα τίποτα.
0: Καμιλακιού. Το καμιλάκι, γενική του υποκοριστικού που λέγεται μόνο στοιχείο, π.χ. το παιδάκι του παιδακιού.
1: Ναι, το παιδάκι του παιδακιού.
0: Το καμιλάκι του καμιλακιού.
1: Λοιπόν,
0: και... Α, στο κάπα καλέ έχει 2,5 σελίδες.
1: Τι να κάνω, είναι μεγάλο γράμμα. Να πάρουν το βιβλίο, το πουλάει ο παλιός.
0: Ναι.
1: Ναι, και τα άλλα βιβλία πολλοί, πηγαίνετε πάρετε τα παιδιά, είναι πολύ σημαντικό. Διότι εγώ θα σας διαβάσω από το άλλο βιβλίο της Μαρίκας Μαρδάμ. Στο Λεποτάμι έχει συγκεντρώσει αυτή η δασκάλα όλο το δετό. Αν δεν σε ξεφύγει κανένα, τι να πω τώρα. Είναι άθλος αυτό που έχει κάνει. Αυτός ο περίφημος χορός, ο οποίος διασώζει στην ουσία τη λαϊκή μας παράδοση. Από την πόρτα σου περνώ και βρίσκω κλειδωμένα.
0: Αν νόμιζα και τηγανίζεις ψάρια.
1: Δεν μου ανοίγεις, φεύγω εγώ. Με μάτια δακρυσμένα και βρίσκω κλειδωμένα δακρυσμένα. Γράψε με στρατιώτη μου στη θήκη του σπαθιού σου, σαν κάμνη στα γυμνάσια, να έχεις και με στο νου σου. Παρακαλώ την Παναγιά να πά να με σιτέψει, να πά να πει στο βασιλέ να σε αποστρατέψει.
0: Αυτό είχε γραφτεί επί βασιλείας.
1: Τα αγάπη μου, τα έμορφα, τα άνθη των ανθέων και η τύχη μου με έριξε σε άγγελο ωραίο.

0: Μαρέκα η Μαρδά. 8:30 θα έχουμε κοντά μας τον Κώστα τον Μαρδά, τον αδερφό της, ο οποίος...
1: Δεν ασχολείται με... Ασχολείται με ποίηματα, τι δεν ασχολείται, ασχολείται. Ασχολείται, γράφει δικά του ποίηματα.
0: Τι είπε το... Η Μαρίκα δεν είναι δικά της, είναι ο Δετός, είναι λαϊκή παράδοση. Ο Κώστας θα μας πει για την επίσκεψη Ρούμπιο.
1: Μάρκου, του Μάρκου.
0: Μα του Μάρκου, Μάρκος Ρούμπιος, Έλληνος, Ελληνοαμερικάνος.
1: Όχι.
0: Και είναι πορτοκαλό.
1: Αμερικάνο κουβανό είναι.
0: Πορτοκαλό, πορτοκαλό κόκκινο. Λοιπόν, χθες.
1: Δεν το λες όπως τη Μοιραράκη.
0: Μοιραράκη του Αναγκώ.
1: Μοιραράκη.
0: Τέτοια επιτυχία δεν την έχω, λοιπόν. Τέτοια ώρα εδώ, τέτοια ώρα είχαμε τον Νότο Μηταράκη.
1: Όχι, τέτοια ώρα.
0: Και λίγο πιο αργά. Ο οποίος μας μετέφερε, βέβαια, μας είπε την είδηση των ειδήσεων που αφορά την επίλυση δύο βασικότατων προβλημάτων της Ένωσης Μεσογειακών Χιών. Το αναλύσαμε νομίζω εντελεχώς. Θα το βρίσκουμε μπροστά μας αυτό, γιατί θα έχει και συνέχεια νόμος κλπ. Θα το σχολιάσουμε κιόλας. Θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε με την ησυχία μας. Εγώ επιμένω ότι το κυριότερο δεν είναι τα φράγκα που θα γυρίσουν, που θα επιστραφούν δηλαδή από το φόρο.
1: Είναι και αυτό, είναι και το από εδώ και μπρος.
0: Μπράβο. Το κύριο είναι τα φράγκα που θα έρθουν. Διότι αυτή η τροπολογία άνοιξε πλέρια το δρόμο.
1: Να κρατήσουμε μόνο, πώς το λένε, πρέπει να ψηφιστεί. Δεν νομίζω ότι δεν θα ψηφιστεί, και μάλιστα δεν νομίζω ότι θα ψηφιστεί και μόνο από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Που αρκούν, αλλά πιστεύω ότι...
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα... Αλλά εντάξει, καλά λες, δεν ψηφίστηκε και ακόμα, αλλά είναι τροπολογία, η οποία κατατέθηκε.
1: Έχει μπει σε διαβούλευση.
0: Ναι, είναι δηλαδή σε δρομολόγιο το οποίο...
1: Εντάξει, στην Ελλάδα, μα λέμε τώρα και διαβούλευση, μην φανταστεί το χαμός.
0: Το δύσκολο είναι να κάνεις την τροπολογία, δεν να την ψηφίσεις. Το ψήφισμα είναι εύκολο. Λοιπόν, μπράβο, το λόγο τον έχει η Ένωση να κάτσει να τα βάλει σε μια σειρά. Εμείς τι κάνουμε, ένα σχολιασμό κάνουμε, και να χαιρετήσουμε και στην παρέα μας τη μεγάλη εδώ, τον Νίκο τον Κατσαράκη, τον καλό μας συνάδελφο, ο οποίος από χθες σχολιάζει και αυτός μαζί με μένα στα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης τα τοπικά γεγονότα. Ξεκίνησε ήδη, σε λίγο θα κάνει και μια εκπομπή, θα έχουμε μια συνεργασία. Ένας σοβαρός άνθρωπος, ένας έμπειρος δημοσιογράφος, ήταν εδώ στην ομάδα μας. Μου στέρνετε ένα-ένα παιδιά.
1: Τι ένα-ένα?
0: Βλέπω τα μηνύματα. Ένα-ένα να οργανωθούμε. Αυτή η δουλειά είναι, δεν μπορούμε να την κάνουμε έτσι, αρπακόλα. Υπάρχει μια οργάνωση.
1: Για ποιο θέμα?
0: Μου στέρνουν διάφορα μηνύματα και πάνε να με ξεμπλοκάνουν με αυτόν. Να μου βγάλουν από το πρόγραμμα που έχω. Έχω ένα πρόγραμμα εγώ.
1: Εσύ?
0: Εδώ, ναι. Εγώ είναι μια σειρά. Α, ο Μυριακός.
1: Γενικά είσαι προγραμματισμένος.
0: Τι Μυριακή, πρωί, η σιρούλα μου είναι, δεν μπορώ να μην το... Η σιρούλα μου είναι. Τι να κάνω τώρα, πέμπω, σε ρωτάω εγώ τώρα.
1: Εντάξει.
0: Έχει ένα κτίριο εδώ, στα Γρίδια.
1: Που έχει πέσει.
0: Α, το μπαλκόνι έφυγε. Εντάξει, μωρέ.

0: βρίσκονται εδώ και καιρό εγκαταλελειμμένοι στη μοίρα τους. Πώς δεν τα δίνουμε σε κάποιον να τα αξιοποιήσει?
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται. Διαβρωμένοι οπλισμοί, νερά που μπάζουν παντού, σπασμένα κουφώματα και μια στατική επάρκεια που εγείρει τεράστια ερωτηματικά. Με λίγα λόγια, μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης και υψηλής επικινδυνότητας. Την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου, επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μας. Ο πρόβολος, στο μπαλκόνι δηλαδή του πρώτου οντά, κατέρευσε εντελώς ξαφνικά. Καταρχάς, έγινε Οκτώβρη μήνα, δεν ήταν κανένας εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Τα λέει πιο κάτω, τα λέει ο άνθρωπος.
0: Γιατί θα το είχαμε μάθει, φαντάζομαι, άμα είχε σκοτωθεί κανείς.
1: Τα μαθαίνουμε αυτά.
0: Ολόκληρη όγκη τσιμέντου μαζί με τα μεταλλικά κάγκελα αποκολλήθηκαν και εκτοξεύτηκαν προς τα απέναντι διαμερίσματα δίπλα στην εκκλησία. Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα.
1: Η Παναγία μας.
0: Η Παναγία μας τι?
1: Είπαμε το χεράκι της, δεν λέμε τόση ώρα.
0: Α. Ένα λεπτό γιατί το χάσα. Από θαύμα δεν θρενήσαμε που πήγαμε. Αν αυτό συνέβαινε λίγες εβδομάδες νωρίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, μα δεν συνέβη.
1: Δεν έγινε, δεν συνέβη. Βασίλη, δεν έγινε.
0: Όπου ο κόσμος κατακλείζει το σημείο λόγω του καταστήματος εστίασης. Α, έχει κατάστημα εστίασης. Σήμερα θα μιλούσαμε για τραγωδία.
1: Άμα δείτε που είναι.
0: Παράλληλα, σε κάποιους οντάδες εξακολουθούν να μένουν άνθρωποι.
1: Άνθρωποι.
0: Ενώ οι επισκέπτες συνεχίζουν να διέρχονται από το σημείο. Πώς δεν πάει ο Δήμος να βάλει εκείνα εκεί τα πλαστικά, τα...
1: Πώς δεν βάζει μια κορδέλα?
0: Στη Βενιζέλου δεν έχει βάλει? Στου Μυριστή.
1: Στου Μυριστή βάλτε παλούκια και σχήματα. Τελείως.
0: Αυτό είναι.
1: Όπως το λιμενικό ταμείο στην παραλία. Γιατί δεν βάζει εκεί φωτάκια ο πρόεδρος?
0: Θα βάλει. Δεν έχει βάλει.
1: Να βάλει. Βάλε φωτάκια εκεί πέρα. Τάκα του κουτάκα του κουτάκα του κουτάκα του κουτάκα. Να αποσβήνουν. Βάλτε φωτάκια.
0: Κάνουν τάκα του ή τίκι τίκι.
1: Τσικ-τακ.
0: Ο Δήμος Χ οφείλει να παρέμβει άμεσα με κατεπίγουσες διαδικασίες. Ως Δημοτικός Σύμβουλος έχω καταθέσει έτοιμα στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χίου.
1: Μπράβο.
0: Μετά το αναβατόριο.
1: Μπράβο.
0: Απαιτείται τώρα έλεγχο στατικότητα, σήμανση ασφαλείας και ουσιαστικά μέτρα προστασίας. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για καθυστερήσεις. Η ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι υποχρέωση, όχι πολυτέλεια, λέει ο Βασίλης. Ένα κεράκι να ανάψουμε στην εκκλησία.
1: Κάνε αυτό, Βασίλη, προς το παρόν.
0: Που βρίσκεται εκεί και να ευχαριστήσουμε την Παναγία.
1: Μπράβο.
0: Που είμαστε όλοι γεροί και ζωντανοί. Κάνοντας την ευχή, ο Δήμος Χίου να ενεργήσει άμεσα.
1: Κάμετε. Η Παναγία δεν μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Να σας προστατέψει μπορείτε, αλλά το Δήμο Χίου δεν μπορεί να το κάνει.
0: Ποιο?
1: Δεν να πάει να κάνει ο Δήμος να πάρει μέτρα. Δεν μπορεί να το κάνει. Από την Παναγία μας δεν μπορεί.
0: Θα πάει, μωρέ. Δεν το ξέρε. Πού να το ξέρει?
1: Λοιπόν, ακούτε, ανεπρόκοποι. Ανεπρόκοποι 12-19. Πόσα σπίτια είπε την εκεί πέρα. Τα έχουν παρατημένα σε ρίσκο του Θεού.
0: Πώς δεν τα δίνω σε κάποιον να τα αξιοποιήσει?
1: Έλατε. 15. 15 διαμερίσματα. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις.
0: Το ρολόι δείχνει 8 και 19, όπως είναι και το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου. Έτσι, μην ξεχνιόμαστε. 22-71-08-19-19.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710 2920.

0: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
1: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
2: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
3: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
4: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
5: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
6: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια. Darling,

0: Καλημέρα Χίος, πέρασε η πρώτη μέρα, σήμερα η δεύτερη, αύριο η τρίτη μέρα που έχουμε με μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές στο εντός της Χίου. Σε συγκεκριμένα είδη, για παράδειγμα, έχουμε το διπλό κρεβάτι Marion που έχει μόνο 399 ευρώ με τρεις επιλογές μαξιλάρας. Όχι, δεν είναι το Marion, είναι το Jupiter. Διπλό κρεβάτι και αυτό που έχει 549 με τρεις επιλογές μαξιλάρας. Έχει μαξιλάρα με 69 ευρώ, μαξιλάρα με 75 και μαξιλάρα με 119. Διαλέγεις δηλαδή τη μαξιλάρα του προσκεφαλιού.
1: Άμα δεν πάρεις μαξιλάρα.
0: Αυτό είναι με μαξιλάρα. Έχει κι άλλα, άμα θέλεις. Έχει το Madison που διατίθεται είτε με αποθηκευτικό χώρο με 519 ευρώ, είτε χωρίς αποθηκευτικό χώρο με 329 ευρώ. Και επίσης να πω ότι υπάρχουν προσφορές και σε καρέκλες, ετοιμοπαράδοτες καρέκλες, που ξεκινούν από 65 ευρώ, από 65 ευρώ η μία, καρέκλες τραπεζαρίας. Υπάρχουν προσφορές σε τραπέζια τραπεζαρίας.
1: Μπόλικο πράγμα, παιδιά,
0: και σε καρέκλες γραφείου.
1: Πηγαίνετε να δείτε.
0: Από 69 ευρώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Είναι και σήμερα και αύριο. Λεωφόρος Ενώσεως 94
1: μετά,
0: το τρίμερο.
1: Πάει το πουλάκι, θα πετάξει μετά.
0: Θα πετάξει, δεν ξέρω που θα πάει, θα πετάξει.
1: Δεν κάναμε αναφορά σε διεθνή και άλλα θέματα, γιατί θα έχουμε το Μαλδάτο Κώστα, 8.30 ώρα, και θα μας τα καλύψει, είμαι σίγουρος. Για να προλάβουμε να πούμε κανένα δικό μας εδώ, διότι εντάξει, είναι πάρα πολλά τα οποία τρέχουν.
0: Καλημέρα στον κύριο Κώστα Μακρινό που μας ακούει ανελιπώς καθημερινά από τον Πειραιά.
1: Και όλοι όσοι ακούτε εκτός νησιού.
0: Γιατί... Το να αναφέρω γιατί μας στέλνει και μήνυμα και μας καλημερίζει.
1: Καλημέρα μας λέει, καλημέρα.
0: Μήνυμα μέσα από την ιστοσελίδα της αλήθειας, εκεί που λέει πες την άποψή σου.
1: Έτσι, ένα από... κάτι που μου είπε πρωί πρωί το γιοράκι ο Ξυλάς από τα αστικά κτέλ. Ενημερώνω λοιπόν, ενημερώνω τα αστικά κτέλ, ότι όσοι έχουν κάρτα αναπηρίας για τα λεωφορεία πρέπει να ξέρουν ότι η προθεσμία λίγη 31 δεκάτου, πρέπει έως 31 δεκάτου να έχουν κάνει ανανέωση της κάρτας. Επίσης οι μαθητές, επειδή μέχρι τώρα δεν έκανε κανένας στα λεωφορεία έλεγχο, από τη Δευτέρα θα υπάρχει έλεγχος για τους μαθητές, οι οποίοι πρέπει να πάρουν από το σχολείο τους την ειδική κάρτα η οποία δίνεται από το σχολείο. Τα έχουν πει και οι διευθυντές, μην το μελήσουν τα παιδιά, γιατί από Δευτέρα θα κάνουν έλεγχο εκεί, θα βλέπουν αν έχει κάποιες κάρτα ή όχι. Μέχρι ναι. Τώρα το αφήνανε στο έτσι με το βλέμμα που λέμε. Λοιπόν, αυτά από το αστικό κτέλ, για να το ξέρετε. Ο Δημοσίου, όπως υποσχέθηκε ο Δήμαρχος, σε πολύ καλό δρόμο.
0: Για ποιο θέμα?
1: Η δρομολόγηση λεωφορείου στην...
0: Εγώ ξέρω ότι είναι 424 μέρες που η βορειοανατολική Χίος δεν έχει συγκοινωνία.
1: Είναι σε καλό δρόμο.
0: Επίσης σε καλό δρόμο τι ακριβώς είναι? Γιατί όταν λέει ότι θα βάλει λεωφορείο μόνο για τα καρδάμιλα, δηλαδή θα περνάει από Λαγκάδα Σικιάδα και δεν θα παίρνει κόσμο.
1: Τώρα δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα γίνει αυτό.
0: Αυτό λένε όμως.
1: Άσε τι λένε τώρα. Μπορεί να το λένε για λόγους τυπικούς.
0: Τυπικούς.
1: Ναι, έχουμε κοντήσει στους τύπους τώρα. Λοιπόν,
0: και... Σαν δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ.
1: Πού είναι αυτό το πράγμα?
0: Τι γίνεται τώρα με τη μυρωδιά?
1: Η ντροπή. Ποια μυρωδιά?
0: Μια μυρωδίτσα. Δεν την έχει.
1: Α, εντάξει, παιδιά, είναι οι μύκητες. Είναι οι μεσαροδρόμοι.
0: Ζυμομύκητες.
1: Οι ζυμομύκητες. Τη κατήλα, λες.
0: Του βιολογικού.
1: Το λέω πιο απλά εγώ. Εντάξει, μια
0: είναι μέσα συγκεκριμένη, δεν είναι οποιοδήποτε.
1: Είναι μια μυρωδιά. Μια μυρωδιά.
0: Μυκητές είναι
1: ζυμομύκητες. Αυτοί ζυμώνουν αυτοί.
0: Οι οποίοι ενίοτε κάνουν και απεργία, άμα δεν τους ταΐζεις καλά.
1: Πώς κάνουν οι άλλοι, οι ψαράδες.
0: Οι ψαράδες την Κυριακή θα κλείσουν το λιμάνι. Την Κυριακή τι έχει κανένα πλοίο την Κυριακή.
1: Εντάξει, συμβολικό.
0: Έρχεται.
1: Το κλείσιμο θα είναι συμβολικό.
0: Α, είναι συμβολικό.
1: Θα κλείσουν συμβολικά
0: το Γιατί λιμάνι. Το κλείνουν συμβολικά και το κλείνουν κανονικά.
1: Αφού είπε ο Πρωθυπουργός ότι το αναλαμβάνει προσωπικά το θέμα.
0: Τώρα σωθήκαμε. Για όλα μα τα χρόνια.
1: Γιατί ρε Τσίπρα, γιατί ρε Τσίπρα. Το αναλαμβάνει προσωπικά ο άνθρωπος.
0: Ναι, είχα ακούσει και την εξαγγελία του για το πετρέλαιο θέρμανση, το οποίο σημειωτούν την άλλη εβδομάδα πρέπει να ανοίξει, έτσι. Θα είναι, λέει, κάτω από την περσινή τιμή. Έκλεισε στα 1,75, θα μα το πάνε 1,5 και θα λέμε και ευχαριστώ. Θα έχει 1,5 χιλιάρικο ο τόνος. Βρε, είσαστε καλά.
1: Μην πάρεις τόνο. Πάρε, σου λέω, 5 χιλιά να κάνεις τη δουλειά σου.
0: Δηλαδή και μισό τόνο να πάρεις. Με 750 ευρώ είναι λίγα.
1: Ποιος θα πάει να λέει 750 ευρώ μετά εκεί. Ποιο δρελό θα
0: πάρει. Δηλαδή, που αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν από την ώρα που καταλαμβάνουν το μέγαρο Μαξίμου, δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα.
1: Ή αυτοί δεν έχουν, ή εμείς δεν έχουμε, αγαπητοί μου. Ναι, διότι όταν βλέπεις το αποτέλεσμα των ψήφων, μπορεί να μην έχουμε κι εμείς καλή εικόνα και να έχουν εκείνοι.
0: Τι να πω.
1: Τι να πεις, μην πεις τίποτα. Έχω άδικο, αδελφιά, έχω. Τι λέτε εσείς. Προφανώς μας αρέσει το... Λοιπόν, άλλο ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: 34 από τα λεπτά. Να θυμίσουμε ότι αν θέλετε να κάνετε ασφαλεία οχήματος, κατοικίας, επιχείρησης, υγείας, ζωής κλπ. Σκάφους, η Δέσποινα Γεωργούλη περιμένει το τηλέφωνό σας 690-605-1419. Κουβεντιάστε μαζί με το γραφείο της και την ίδια για να δείτε ποια είναι η εταιρεία ασφάλισης η οποία κάνει για το δικό σας εξειδικευμένο πρόγραμμα. Δεν κάνουν όλα τα πράγματα, δεν μπαίνουν στο ίδιο, στον ίδιο παρανομαστή. Χρειάζεται να εξατομικεύουμε πλέον το κάθε πρόβλημα για να δούμε ποια εταιρεία μας κάνει. Η Δέσποινα συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες και θα σας κάνει την πρόταση η οποία συμφέρει σε εσάς. Λοιπόν,
1: να καλημερίσουμε τον συνάδελφό μας, συμπατριώτη μας, δημοσιογράφο Κώστα Μαρδά. Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα, Ειρήνη. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Έφυγε.
3: Ποιητή,
1: ναι. Κανονικό ποιητή.
3: Και συγγραφέα.
1: Και συγγραφέα, ναι.
2: Ποιητή και αντί.
1: Τι αντί.
2: Αντί σε όλα.
1: Έφυγε ο Μάρκος.
3: Μα πού, τώρα.
2: Έφυγε, βέβαια.
1: Γλιτώσατε δηλαδή την ταλαιπωρία.
3: Ποια ταλαιπωρία?
1: 32 αυτοκίνητα.
2: Ναι, ήταν φοβερή η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας. Και υπήρχαν βέβαια και διαδηλώσεις του ΚΚΕ εναντίον της έλευσης του Ρούμπιο.
1: Ναι. Τι ήταν τελικά αυτό?
2: Αλλά ο υπόλοιπος κόσμος συνέχισε αυτόητος στη δουλειά του, χωρίς να καταλαβαίνει πόση σημασία είχαν οι δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Τι ακριβώς είχε σημασία, το γεγονός ότι έκατσε πίσω από την μπροστά από την Ακρόπολη και βγάλε ομιλία, τι?
2: Νομίζω ότι το πιο σημαντικό που είπε είναι ότι δεν θα επιτρέψουμε ποτέ σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Και αυτό το είπε σε συνέντευξη που έδωσε στο διευθυντή της Καθημερινής, τον Αλέξη Παπαχελά.
1: Και συγγνώμη, Βρεσί Κώστα, τον πιστεύεις?
2: Μα εγώ αυτό το θέμα το έχω μελετήσει στο βιβλίο μου «Προήμια Πολέμου». Και θεωρώ ότι συνεχίζει την παράδοση των Ηνωμένων Πολιτειών να παρεμβαίνουν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ώστε να αποτρέψουν τον πόλεμο.
3: Κώστα, πες την Ειρήνη πόσες φορές έχουν κάνει αυτή τη δουλειά.
2: Λοιπόν, τουλάχιστον 7-8 φορές οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποτρέψει πόλεμο το 1955 στα Σεπτεμβριανά, το 1964 στην κρίση στην Κύπρο, το 1967 πάλι στην κρίση στην Κύπρο, το 1974 με τον Ατήλα, απέτρεψαν ελληνοτουρκικό πόλεμο έτσι, το 1976 στην κρίση του χώρα, το 1987 στην κρίση του Μάρτη και μέσω της Γερμανίας το 2020 στην κρίση του Roots Race, που το Roots Race έκανε 82 ημέρες έρευνες στην βασίμωση Καζόμενη, στη λεγόμενη δυνητική υφαλοκρηπίδα έξω από το Καστελόριζο, νοτίως και ανατολικά. Άρα αυτή δεν είναι μια νέα θέση των ΗΠΑ. Το θέμα είναι το εξής. Με βάση αυτή τη δήλωση, η οποία διασφαλίζει, αυτή η θέση διασφαλίζει την ειρήνη, με βάση αυτή τη δήλωση σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν και άσκηση των ελληνικών δικαιωμάτων μας που κατά τους Τούρκους είναι αιτία πολέμου.
1: Σωστό.
2: Δηλαδή, ποια είναι η αιτία του πολέμου για τους Τούρκους αν εμείς επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στο Αιγαίο στα 12 μίλια.
3: Ναι.
2: Αν ορίσουμε ΑΟΣ στο Αιγαίο και αν ενώσουμε την ελληνική ΑΟΣ με την ΑΟΣ της Κύπρου. Αυτά τα τρία λοιπόν, με βάση το δόγμα Ρούμπιο, που είναι αμερικανικό δόγμα ήδη, από το δόγμα Τρούμαν του 1947, με βάση αυτή την θέση, εμείς δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις ενέργειες. Τώρα, αν η κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει το OK να κάνει την επέκταση στα 12 μήνα νοτίως της Κρήτης, αυτό θα το δούμε.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, συνοψίζω, ήταν μια δήλωση καλοδεχούμενη εφόσον είναι υπέρ της ειρήνης και αποτροπής του πολέμου, αλλά είναι αμφίσιμη, είναι υπέρ μας και κατά μας. Ουσιαστικά είναι επιβεβαίωση μιας Pax Americana, μιας αμερικανικής ειρήνης στην περιοχή. Θα την έλεγα Τούρκο-Αμερικάνα. Εμείς τι κάνουμε τα τελευταία 70 χρόνια? Δανειζόμαστε ειρήνη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και πληρώνουμε επιτόκιο. Ποιο είναι το επιτόκιο, σε εισαγωγικά το λέω μεταφορικά?
1: Οι εξοπλισμοί.
2: Οι εξοπλισμοί και ότι δεν προχωρούμε την αξιοποίηση του ορυκτού μας πλούτου στις περιοχές που είπα. Έρχομαι στους εξοπλισμούς. Εμείς δώσαμε στο Ρουμπίο 4 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Εμείς νομίζουμε πως ήρθε και τσάπα,
2: για,
1: δηλαδή.
2: Για πυράβλους, γιατί πήραμε τα F-35 γυμνά. Πάνω κάτω ένα F-35 κοστίζει 100 εκατομμύρια δολάρια. Και τώρα θα δώσουμε άλλα 4 για πυράβλους, για όπλα, και έκανε ένα υπολογισμό. Αυτά τα λεφτά τα δίνουμε με το πρόγραμμα FMS, που στα αγγλικά σημαίνει Foreign Military Sales, ξένες στρατιωτικές πωλήσεις. Είναι δηλαδή δάνειο που παίρνουμε από την Αμερική για να αγοράσουμε από την Αμερική όπλα. Το επιτόκιο είναι 5 με 6%. Έχει ένα χρόνο περίοδο χάριτος και θα αποπληρώνουμε σε 30 χρόνια. Δηλαδή τα 4 δισεκατομμύρια στην πορεία των 30 ετών θα γίνουν 8 δισεκατομμύρια.
1: Αυτά είναι. Ωραίοι.
3: Ωραίοι. Ναι. Για προχώρα.
1: Οι Αμερικάνοι είναι ωραίοι. Σε δανείζουν αγοράσεις.
3: Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Από εκείνους.
3: Δεν τα πήραμε με τον Ζόρντα. Τα ζητήσαμε τα όπλα αυτά.
2: Έτσι. Κοιτάξτε. Εγώ είμαι ρεαλιστής.
3: Έτσι ακριβώς.
2: Πιστεύω ότι προοπτικά η Ελλάδα πρέπει να αναπτύξει αυτοδυνάμωση αμυντική βιομηχανία. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να απεξαρτηθούμε από την αμερικανική τεχνολογία.
1: Γιατί, συγγνώμη, ένα λεπτό. Υπάρχει κάποιο κόμμα αυτή τη στιγμή πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος που υποστηρίζει αυτό που λες, ότι πρέπει να αναπτύξουμε βιομηχανία αμυντική, στρατιωτική?
2: Από το 1974 και εδώ είχαμε πάνω από 10-15 πρωθυπουργούς. Κανένας πρωθυπουργός και καμιά κυβέρνηση δεν μπόρεσε να αφήσει στην Ελλάδα ισχυρή αμυντική βιομηχανία, ώστε να μην είμαστε εξαρτημένοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Κοίταξε τώρα, Κώστα, κάτι κάνει ο Δένδιας τώρα με τα μήπα.
2: Βεβαίως. Ευθέως λέω, εγώ υποστηρίζω την εξωτερική πολιτική του Μητσοτάκη στο βαθμό που προωθεί την εθνική κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και τους εξοπλισμούς. Αλλά δεν γίναμε ξαφνικά στρατιωτική υπερδύναμη όπως νομίζουν μερικοί, επειδή έχουμε 24 ραφάλ παραπάνω από
3: τα μη επανδρομένα αεροσκάφη τα οποία κατασκευάζουν πλέον σε ελληνικά εργοστάσια, είναι μεγάλη υπόθεση.
2: Λοιπόν, εγώ θα αναφερθώ στα λόγια του ίδιου του Υπουργού Άμυνας του Δένδια. Είπε ότι η Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να κατασκευάζει 15.000 drones το χρόνο, έτσι.
3: Ναι.
2: Και συμπλήρωσε. Η Τουρκία παράγει 1 εκατομμύριο Bayraktar το χρόνο.
1: Αντίστοιχα,
2: καταλαβαίνετε, ναι, ποια είναι μέχρι στιγμής η ανισορροπία.
3: Μάλιστα.
2: Προσέξτε. Εάν παρά την δήλωση του Ρούμπιο γίνει μια αεροναυτική σύγκρουση στο Αιγαίο, έτσι.
3: Mm-hmm.
2: Γιατί αυτά τα είπε ο Ρούμπιο. Δεν ξέρουμε τι θα πει το μεγάλο αφεντικό, δηλαδή ο Τραμπ. Ας πούμε λοιπόν ότι γίνεται μια αεροναυτική σύγκρουση. Εμείς εξαρτώμεθα 100% από την αντιπεριαυλική μας ασπίδα, από την Ουάσιγκτον. Δηλαδή τα Πάτριο, τα οποία είναι αμερικανικά, θέλουν συνεχή ανεφοδιασμό. Έχουμε 90 βλήματα. Αυτά θα εξαντληθούν την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα. Μετά πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει γραμμή συνεχώς ανεφοδιασμού. Συνεχώς. Γιατί? Διότι η Τουρκία θα ρίξει την πρώτη μέρα 100 Bayraktar, 200, 300, 400, 500. Αυτή είναι σε εισαγωγικά τώρα η μόδα της αεροπορικής σύγκρουσης. Μαζική επίθεση με drones για να μπλοκάρουν, να στραβώσουν τα ραντάρ μας και να υπάρχει αυτό που λένε κορεσμός.
3: Μάλιστα.
2: Και να σημειώσω το εξής. Ένα βλήμα του εξελιγμένου συστήματος Patriot που λέγεται PAC-3 κοστίζει 8 εκατομμύρια δολάρια. Το ένα.
1: Μάλιστα.
2: Να γιατί όλοι μεταξύ μας άκουσαν με ανακούφιση αυτή τη δήλωση του Ρούμπιο, η οποία όμως προδικάζει και κάποια πίεση, όπως είπα, και προς εμάς, ειδικώς για το καλώδιο.
3: Mm.
2: Τι είπε ο Ρούμπιο, ο οποίος ήταν ο πιο αντιτούρκος όταν ήταν γερουσιαστής, έτσι.
3: Ναι, ναι.
2: Είναι αυτός που έκανε μαζί με τον Μενέντες.
1: Απέτρεψε την αγορά των F-35.
3: Ναι,
2: ο οποίος Μενέντες πιάστηκε να δωροδοκείται από τους Αιγυπτίους και είναι μέσα, είναι φυλακή.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο γερουσιαστής Μενέντες είναι στη φυλακή. Και τι είπε λοιπόν ο αντιτούρκος Ρούμπιο τώρα ως υπουργός εξωτερικών? Στο ερώτημα του δημοσιογράφου τι θα κάνει η Αμερική όταν η Τουρκία εμποδίσει το καλώδιο, λέει: αυτό, λέει, το θέμα αφορά λεπτές καταστάσεις και ευαισθησίες στις οποίες εμπλέκονται και άλλες χώρες. Δεν θα πω, λέει, όνομα. Δηλαδή η Τουρκία. Δηλαδή τι είπε? Δείξτε ευαισθησία και στις θελήσεις της Τουρκίας. Καλύτερα, λέει, μια κατηδίαν, private, διπλωματία. Ναι. Άρα βλέπετε πως αλλάζει ο άνθρωπος όταν πάρει το Υπουργείο.
3: Ναι, βέβαια. Τώρα, ο Ρούμπιο
1: εξυπηρετεί. Και βέβαια η ειρήνη στην περιοχή εξυπηρετεί τους Αμερικάνους για να κάνουν άλλες δουλειές.
2: Φυσικά οι Αμερικανοί θέλουν ειρήνη, διότι εδώ έχουν επενδύσει όχι μόνο ενεργειακά. Δηλαδή η Ελλάδα είναι κόμβος μεταφοράς φυσικού αερίου, το οποίο είναι πανάκριβο, αμερικανικού φυσικού αερίου, που πάει προς την κεντρική Ευρώπη. Αλλά δεν θέλουν πόλεμο λόγω της στρατιωτικής τους παρουσίας. Οι Αμερικανοί έχουν βάση αεροναυτική στη Σούδα, βάση ελικοπτέρων στο Βόλο. Στο λιτόχωρο Πιερίας έχουν διευκολύνσεις στην περιοχή ασκήσεις αρμάτων. Σε Αλεξανδρούπολη είναι κόμβος μεταφοράς και οχημάτων, αλλά και στρατιωτικού προσωπικού.
3: Στη
2: Λάρισα έχουν βάση drones που κάνει την περιπολία Λάρισα Μαύρη Θάλασσα. Και φυσικά υπάρχουν και ενεργειακές, ας πούμε, βάσεις της Ελλάδας στη Ρεβιθούσα και στην Αλεξανδρούπολη.
3: Και αντίστοιχα στην Τουρκία.
2: Να γιατί θέλουν ειρήνη. Και βεβαίως όλος ο κόσμος θέλει ειρήνη. Απλώς πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το κόστος της ειρήνης.
1: Και η ειρήνη έχει τίμημα.
3: Κώστα, με ενδιαφέρει η άποψή σου και για τα όσα είπε ο Ρούμπιο με φόντο την Ακρόπολη. Δηλαδή, αυτό πώς το ερμηνεύσες εσύ?
2: Με φόντο
3: την Ακρόπολη, αυτά τα οποία είπε για
1: τη δημοκρατία,
3: την αξία της αρχαίας Ελλάδας, πώς τα είδες αυτά που είπε?
2: Καταρχάς, με όρους Τραμπ και αμερικανικούς όρους, θα πρέπει να πληρώσει δισεκατομμύρια στην Ελλάδα για να σταθεί σε αυτό τον ιερό χώρο, έτσι, που καταβγάζει αιώνες τώρα και υποδεικνύει και αποδεικνύει την υπεροχή του ελληνικού αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Αλλά εάν διαβάσει κανείς σε βάθος, μελετώντας την ιστορία, τη φιλοσοφία και τον πολιτισμό, θα διαπιστώσει ότι ενώ ήταν ένας ύμνος στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, δεν ήταν και ένας ύμνος στην άμεση δημοκρατία.
1: Όχι.
2: Γιατί εκεί στην Πνίκα λειτουργούσε η άμεση δημοκρατία, ακόμα και το δικαστήριο, από εκλεγμένους αθηναίους δικαστές πολίτες, έτσι. Μιλώντας λοιπόν εξήρε την ισχύ, υπερκεράζοντας όμως το δίκαιο. Δηλαδή η Πνίκα είναι χώρος λόγου, διαλόγου, αντιλόγου. Υπήρχε αυτό που λέω εγώ η λογοκρατία, η σκέψη, ο ορθολογισμός. Εκείνος ανέπτυξε τις θέσεις του Τραμπ με μια πράγματι ευελιξία που λέει: εμείς είμαστε ισχυροί, πανίσχυροι και θα κάνουμε κομμάτι στον τον κόσμο. Τώρα, αν το δει κανείς με έναν τρόπο απομυθοποιητικό, οι αρχαίοι Αθηναίοι δεν ήταν μόνο υπηρέτες της φιλοσοφίας, της ιστορίας, των επιστημών, της ηθικής και της λογικής, αλλά ασκούσαν και υπεριαλιστικό επεκτατικό ρόλο. Ο μεγάλος ιστορικός, όπως ξέρετε, του Γιδίδης, περιγράφει πώς οι Αθηναίοι πήγαν στη Μήλο και είπαν: ή θα υποταχθείτε σε εμάς, ή θα σας εξολοθρεύσουμε. Οι κάτοικοι της Μήλου έκαναν γενική συνέλευση, αρνήθηκαν να υποταχθούν στους Αθηναίους, στους Αθηναίους Δημοκράτες, και οι Αθηναίοι κατέστρεψαν την πόλη, την ισοπαίδωσαν και έκαναν δούλους όλους τους κατοίκους.
3: Και από τότε δεν ξανακατοικήθηκε κιόλας.
2: Αλήθεια, αν ήταν ο Τραμπ δικαστής στο δικαστήριο που δίκασε το Σοκράτη, τι θα ψήφιζε?
3: Καλό ερώτημα. Λοιπόν, πέρα μας από αυτό, πέρα από αυτό το οποίο είπες πολύ σωστά, αποδεικνύει και την τεράστια ισχύ της Ελλάδας όσον αφορά τον τομέα αυτό, δηλαδή...
1: Καλά, περιμέναμε το Ρούμπιο.
3: Όχι, δεν περιμέναμε το Ρούμπιο, αλλά φανταστείτε την Τουρκία, ας πούμε, για παράδειγμα, η οποία σκέπτεται μια επιθετική ενέργεια. Τι έχει να αντιμετωπίσει στον τομέα της προπαγάνδας, της ψυχολογίας και της έκθεσης πλέον, διεθνούς έκθεσης, αν επιτευχθεί στη χώρα μας. Δηλαδή δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Αντιλαμβάνεσαι.
2: Δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί, αλλά μπορεί να γίνει όμως ένα επεισόδιο λίγων ημερών.
1: Και επίσης μπορεί να μην επιτευχθεί σε όλη τη χώρα, να επιτευχθεί σε ένα νησί.
3: Εντάξει, αυτό δεν είναι τώρα.
1: Μικρό νησί.
3: Αυτό σημαίνει πόλεμο. Δεν υπάρχει.
1: Τέλος πάντων.
3: Δεν υπάρχει μικρή επίθεση.
1: Πώς γκριζοποιήσαμε ένα σωρό νησιά?
3: Άλλο την γκριζοποίηση. Άμα κάνεις επίθεση, για παράδειγμα, στο Καστελόριζο, κάνεις πόλεμο. Δεν κάνεις επίθεση στο Καστελόριζο ή στις Συνούσες.
2: Έχουν πει οι αρχηγοί του στρατού και ειδικά ο στρατηγός Θεόρος, ο προηγούμενος αρχηγός, ότι ένα επεισόδιο, μια επίθεση της Τουρκίας σε ένα σημείο του Αιγαίου θα σημαίνει γενίκευση και άνοιγμα του μετόπου. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστή αυτή η στρατηγική σκέψη. Επίσης να σημειώσω ότι πέρσι το Δεκέμβριο στο ΣΤΑΡ ο σημερινός αρχηγός του ΓΕΘΑ, ο Χούπης, είπε ότι η Ελλάδα έχει και τη δυνατότητα πια του πρώτου πλήγματος, να επιφέρει δηλαδή στον εχθρό ένα συντριπτικό πλήγμα στις υποδομές του. Ναι. Δηλαδή πίσω από τα λόγια ειρήνης υπάρχει προετοιμασία σύγκρουσης και των δύο χωρών.
0: Ναι, σαφώς. Ναι.
2: Έτσι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Πώς θα ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
3: Να πάρεις το βιβλίο να αγοράσεις, Κώστα.
2: Βεβαίως.
3: Μην το ξεχάσεις.
2: Το έχω πάρει.
3: Το έχεις πάρει.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Άσε με να δω.
9: Το βλέπεις?
8: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
9: Ωραία.
8: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
9: Αυτό άγνωστο.
8: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
9: Οκ,
8: τι?
9: Οκ, θα πάμε.
10: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: 10 το πρωί, οι επαγγελματίες αλληλείς όλης της χώρας που διαμαρτύρονται για το κόστος του πετρελαίου κίνησης θα κλείσουν συμβολικά τα λιμάνια σε όλη την Ελλάδα. Το ίδιο θα γίνει και στη Χίο, στο λιμάνι της Χίου. Εντάξει, 10 το πρωί της Κυριακής δεν νομίζω πως έχουμε κάποιο πλοίο. Εξάλλου, επαναλαμβάνομαι, είναι συμβολικό το κλείσιμο. Δηλαδή δεν θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα, γι' αυτό το κάνουν και σε μια τέτοια ώρα. Αλλά θέλουν να διατρανώσουν το γεγονός ότι δεν έχουν στήριξη από την πολιτεία, δεν τους αρκεί και όλα σε αυτή που ανακοινώθηκε, γιατί ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς ανακοίνωσε μια επιδότηση στο πετρέλαιο, αλλά δεν τους καλύπτει. Βγήκε χθες όμως ο κύριος Ανδρουλάκης, εγώ άκουσα, και τους είπε ότι εγώ προτείνω 50 λεπτά επιδότηση. Η κυβέρνηση έδωσε 30-35, οπότε τώρα γίνεται το παζάρι.
1: Τέλος πάντων, είπε και ο Πρωθυπουργός ότι το αναλαμβάνει προσωπικά. Να,
0: τι σημαίνει αυτό?
1: Εντάξει,
0: αν δούμε την Κυριακή που γράφει στο Facebook που κάνετε τον εβδομαδιαίο απολογισμό. Κάθε Κυριακή έχω αυτή την έννοια. Τι θα γράψει ο Πρωθυπουργός?
1: Αυξημένο ενδιαφέρον.
0: Εντάξει.
1: Έχουμε ξαναπεί ότι πέρα από αυτά τα οποία λέμε τα οικονομικά είναι και ζήτημα εθνικής κυριαρχίας.
0: Εμείς πώς το καταλαβαίνουμε?
1: Δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνει, ποιος το καταλαβαίνει, αλλά να το δούμε και έτσι. Λοιπόν, περιμένουμε τη Δευτέρα τον Μιχάλη Μπλέτσα στοιχείο.
0: Ο κύριος Μπλέτσας είναι ο διοικητής της αρχής κυβερνοασφάλειας της χώρας μας.
1: Μάλιστα.
0: Αν τον γκουγκλάρετε...
1: Ναι, θα... γουλάρετε, είναι ελληνική.
0: Την έχουμε ελληνοποιήσει. Είναι δική μας. Όπως λέμε, φλεξάρω.
1: Φλεξάρω. Κάναμε ελληνική τη λέξη.
0: Φυσικά. Ναι. Βάζεις ένα, την κάνεις ρήμα και γίνεται μια χαρά.
1: Ακριβώς.
0: Αν τον γκουγκλάρετε, λοιπόν, θα δείτε πόσο επιδραστικός επιστήμον είναι. Αυτή τη στιγμή συνεχίζει, νομίζω, να διευθύνει και ένα ερευνητικό εργαστήρι στο MIT. Και φυσικά είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει και τα της τεχνητής νοημοσύνης και τα της κυβερνοασφάλειας πάρα πολύ καλά.
1: Θα τα ακούσουν όσοι τυχεροί βρεθούν την Πέμπτη, τη Δευτέρα το μεσημέρι.
0: Στην Καλλιμασιά.
1: Ακριβώς.
0: Καλά θα είναι κάποια στιγμή να τον φέρουμε να μιλήσει και στο Μύρο.
1: Έρχεται πολύ γρήγορα, έρχεται και φεύγει γρήγορα.
0: Ναι, ο άνθρωπος έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις, δεν μπορεί να μείνει παραπάνω.
1: Είναι η εκδήλωση της προόδου Καλλιμασιάς. Τώρα θα μου πεις πώς κατάφερε η Καλλιμασιά.
0: Α, σου πω εγώ.
1: Να φέρει.
0: Είναι
1: από τις γυναίκες στο χωριό.
0: Ναι. Έτσι. Η γυναίκα του είναι Καλλιμασιωτίνα.
1: Καταλάβατε πώς έγινε δουλειά. Αρεχείως χαριτωμένη.
0: Παντού είσαι.
1: Χωμένη. Παντού χωμένοι είμαστε. Διοικητής Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, 12 το μεσημέρι στην πρόοδο Καλλιμασιάς.
0: Κυβερνοασφάλεια, Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας δεν είναι η αρχή που έχει η ελληνική αστυνομία, είναι άλλο αυτό, έτσι. Μην τα μπλέξουμε, είναι άλλη αρχή αυτή. Γενικώς οι αρχές δεν μας λείπουν.
1: Όχι.
0: Σε αυτή τη χώρα.
1: Έχουμε και αρχές, έχουμε και υπηρεσίες, έχουμε και όλα τα έχουμε.
0: Δεν... Ναι. Τι δεν έχουμε?
1: Δεν έχουμε τώρα, εντάξει. Ναι.
0: Τι? Λεωφορεία, ας πούμε.
1: Λεωφορεία μόνο στη Βόρεια έχει, πια δεν έχει.
0: Βόρειο-ανατολική. Βόρειο-δυτικά έχει.
1: Ναι. Θα το λύσουμε και αυτό σιγά-σιγά. Και άλλα πράγματα. Και άλλα πράγματα μας λείπουν.
0: Τι άλλα μας λείπουν?
1: Εντάξει, μην το κάνουμε τώρα.
0: Τελικά ο αρτοπαρασκευαστής θα είναι στην πλατεία την ερχόμενη Παρασκευή?
1: Θα είναι έτοιμα την ερχόμενη Παρασκευή για να πάτε. Έμαθα την ταξιαρχία.
0: Ναι, για
1: θα
0: πες.
1: Έχει πολλά.
0: Άρτους και θεάματα.
1: Και άρτους θα έχει και άρτους.
0: Και θεάματα.
1: Και θεάματα θα δείτε.
0: Ζογκλέρ, τι, ταχυδακτυλουργούς.
1: Βέβαια.
0: Τι, ρε παιδί μου, πες.
1: Δεν μπορώ να πω, αυτά είναι απόλυτα. Να πας εκεί, θα μπορείτε όσοι θέλετε να συμμετέχετε και στο ζύμωμα. Αν πας να ζυμώσεις, είπαμε.
0: Δεν θέλω να ζυμώσω, θέλω να τραβήξω το ζύμωμα.
1: Α, θες να βλέπεις τη ζυμωναγά?
0: Ναι.
1: Α.
0: Και να φάω.
1: Α, να βλέπεις και να τρώω, να μην δουλεύεις.
0: Συγγνώμη, και το να βιντεοσκοπείς δουλειά είναι?
1: Όχι, είπαμε να μπορεί να συμμετέχει στο ψήφισμα.
0: Δεν χρειάζεται ξανά, λέω. Λοιπόν, θα έχουν άλλους.
1: Την ερχόμενη Παρασκευή, η 96 αυτή έχει δύο εκδηλώσεις.
0: Μια είναι το ζύμωμα.
1: Μια είναι τα κινητά αρθοπία.
0: Που θέλει να τα γνωρίσει στον κόσμο.
1: Εκστρατείας,
0: ναι. Έχει πολλά δηλαδή.
1: Θα δεις εκεί.
0: Θα τα φέρει όλα.
1: Και επίσης, όχι. Α. Και επίσης είναι η εκδήλωση που οργανώνεται στο Μύριο για την.
0: 10 το πρωί. Μα γιατί το κάνανε 10 το πρωί.
1: 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Είναι ημερίδα, είναι.
0: Ναι, αλλά εργάσιμη μέρα ποιος θα πάει. Δεν ενδείκνυται για τον εργαζόμενο κόσμο.
1: Ο στρατός θα πάει.
0: Α, για το στρατό.
1: Θα πάει εξωματικό του στρατού, ναι.
0: Δεν είναι για μας.
1: Και εσύ μπορεί να πας ανοιχτή.
0: Ναι, αλλά πώς θα πας, αυτό λέω, άμα δουλεύεις.
1: Εντάξει, τώρα τι να σου κάνουμε τώρα, δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένοι όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Ποιο είναι, είναι η γνωριμία με την ιστορία της Χίου.
0: Χίος ως σταυροδρόμιο ιστορίας και πολιτισμού.
1: Με εισηγήσεις από αρχαιολόγους.
0: Με λίγα λόγια. Η ταξιαρχία προσπαθεί να γνωρίσει στο δυναμικό της.
1: Ακριβώς.
0: Την ιστορία του νησιού στο οποίο υπηρετούν αυτοί.
1: Από,
0: τα πακαλά.
1: Το που είσαι μέσα στο πνεύμα.
0: Άρα μπορούμε να κλείσουμε.
1: Γίνεσαι υποδεκανέας. Μπα με τη μία.
0: Υποδεκανέας. Ναι. Δεκανέας πότε γίνομαι.
1: Α, περάσουν 8 χρόνια, 10.
0: Εντάξει.
1: Και μετά θα γίνεις δεκανέα.
0: Προς το παρόν, γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710 41287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρχουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Καλησπέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
5: Καλημέρα.
4: Ωραία, δεν πήγε από εκεί.
5: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 10.
6: 1, 2, 3.
5: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, στους 95,7.

0: Καλή σας μέρα, φίλοι και φίλες. Καλημέρα, Χάος.
1: Το λένε και με στη Βουλή.
0: Σήμερα είναι Παρασκευάρα.
1: Λέω να του δει.
0: Παρασκευάρα, 9 του Οκτώβρη.
1: Δεν έχει προκοπή.
0: 3 λεπτά μετά τις 9.
1: Δεν τους χρωστάμε.
0: Καλημέρα, Χάος. Μάνολης Βερβεράκης στο μικρόφωνο του Χίος Ράδιο Αλήθεια. Μέχρι τις 10.
1: Αλλούμ. Αλλαλούμ, αλλαλούμ.
0: Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας γνωστά, αν για κάποιο λόγο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 2271-02-5678. Να αρχίσετε να μιλάτε λίγο, παιδιά, έτσι, γιατί άμα τα περιμένετε...
1: Άλλη γλώσσα.
0: Άμα τα περιμένετε όλα από μένα και να έρθεις να κάνεις ένα ρεπορτάζ και το συγκεκριμένο το... Ναι, λέω, καλέ, θα βγείτε να μιλήσετε, να ξέρεις, μου λέει,
1: μικρή μεγάλη μα.
0: Μην κακοφανούμε στο...
1: Κι όλοι στη σύνταξη έχουν βγει.
0: Αυτοί είμαστε.
1: Και όλοι οι Έλληνες...
0: Λοιπόν, μου Αναστάσεις δεν φοβάται, μόνο Αναστάσεις μου ντες. Καλημέρα, καλή Παρασκευή, με υγεία, καλές ειδήσεις, καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας. Είδες τα υδροπλάνα, Αναστάση? Βρε, να το δεις που θα... Να το δεις που θα μπουν στη γραμμή και θα παίρνουμε καπεταναίους, θα παίρνουμε μηχανικούς, αυτό, από τα καράβια. Θα βγει τώρα και... Πώς το λένε? Θα βγει τώρα και καμιά ειδικότητα για τα υδροπλάνα. Ένας Μαρκώνης, κάνας Βατσιμάνης, κάνας... Αυτούς που έχετε μέσα στα καράβια τα... Λοιπόν, γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Ο Νίκος ο Κουτσουράς μας ακούει και στο Χαλκιός. Καλημέρα και στους ναυτικούς μας. Παιδιά, δεν ξέρουμε το αεροδρόμιο, μην με ρωτάτε για ημερομηνίες και τα... Νομίζω θα βγει να απαντήσει ο βουλευτής. Κοίτα, τον έχουμε καλέσει επανειλημμένα εδώ και για την εκπομπή μας. Κύριε Νότη, μπορείτε να μην μας ακούει ο Νότης, να μας ακούνε γύρω-γύρω αυτό Νότη. Ξέρεις, ναι, γιατί μετά τον παίρνουν και του έχουν καταγραφεί. Στην τάδε ώρα, στην εκπομπή του Βερβεράκη, του με το Χάος, το Καλημέρα Χάος, είπε αυτό. Εσείς που μιλάτε με τον βουλευτή, δεν τον παίρνετε κανένα τηλέφωνο, του πείτε να βγει να μας πει τα... Να βγει να μας πει... Πότε θα κλείσει το... Πότε θα κλείσει... Καλά, όχι πως είναι ανοιχτό τώρα, λέμε έτσι. Γεια σου Χρήστο, καλημέρα. Για να μην αναρωτιέστε, είμαι ο Χρήστος. Είναι διπλό το προφίλ. Είναι αυτά τα διπλά προφίλ στο Facebook. Μανώλης και αυτό, Χρήστος και... κατάλαβες έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Ευαγγελία. Καλημέρα στην όμορφη Χίο. Και εμείς χιώτες τώρα πάλι. Κυρία Ευαγγελία, ήρθατε μόνιμα δηλαδή? Μαζί με το Ρούμπιο. Παιδιά, με το Ρούμπιο. Είδατε, πολύ ωραία τα είπε ο Ρούμπιο. Πολύ ωραία τα είπε ο Ρούμπιο. Ναι, γιατί καμιά φορά λέει τον ακούσαμε. Ήρθαν Αμερικάνοι, φώναζε ο άλλος. Έγινα Τούρκος λέει μόλις εδώ. Ήρθε ο Ρούμπιο, λέει, και το είπε. Είμαστε, λέει, συνέτεροι.
2: Τούρκο, με ξεφώνησες.
0: Καλύτερος συνέτερος της Αμερικής.
2: Λαμπάκια, γιατί εσύ και ο φίλος.
0: Κοίταξε να δεις.
2: Τα κάνατε πλάκα.
0: Καλημέρα, Καπταγιώργη.
2: Τούρκο, με ξεφώνησες.
0: Το αντιμόνιο, λέει, θα το δόκομαι. Βρε, όλα θα τα δόκομαι. Όλα θα τα δόκομαι προκειμένου να έχουμε ανάπτυξη.
2: Ήταν στο χώτε.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος ο Μαυρέλος μας ακούει στην Ακάμπα.
2: Κουβέρτα.
0: He's listening to us from Ακάμπα, Jordan.
2: Τούρκος.
0: Ξέρεις ποιος είναι από εκεί, αυτήν η Ιορδανία, Γιώργο? Ξέρεις ποιος είναι from Jordan? Ο Μάικλ ο Τζόρνταν. Ορίστε, κάτι ήθελα να πω τώρα και το ξέχασα. Ήρθε ο Ρούμπιο, γιατί βγαίνουν και λένε την επίσκεψη, λέει, του Ρούμπιο και το...
2: Τούρκος.
0: Προσπαθούν να τη μελετήσουν και να ταυτό και το...
2: Ο Ζαρ. Τούρκο. έχω με ξεφωνήσει.
0: Παιδιά, εγώ ξέρω ότι ο άνθρωπος ήρθε, μίλησε πάνω εκεί πέρα στην Πνίκα, στην Ακρόπολη. Θα το έχει και η καβάντζα τη συνέντευξη, θα την κρατήσει το βιντεάκι όταν είναι για να βάλει για πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατά 99,9 θα είναι ο αντικαταστάτης του Ντόναλντ του Τραμπ. Ωραίος. Θα έχουμε κάνει και τη Γουρλίδη και την Ένωση, δηλαδή φαντάζομαι ότι αυτή η ομιλία του ξεκίνησε εδώ από την Ακρόπολη, από το... με φόντο την Ακρόπολη.
2: Να ρίχνεις τις γαρδένιες πάνω του.
0: Παιδιά, μια χαρά. Εμένα μου θύμισε σερβιτόρο σε ακριβό εστιατόριο. Ήρθε, λέει, γεια σας, τι κάνετε, είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ναι, μπράβο σας. Και εσείς εδώ πέρα πολύ ωραία. Φέρει τον κατάλογο. Τι θα πάρετε, έχουμε αυτά, έχουμε πυράβλους, έχουμε αεροπλάνα, έχουμε τάγκς, έχουμε κανόνια, έχουμε στρατό, όπλα. Να μην σας τα πολυλογώ, θα πληρώσω, λέει, με τριτά ή με κάρτα. Πόσο είναι εμάς τώρα, ας τα δικά μου, δε. Δικά μου, έλεγε ο Κυριάκος, δικά μου, φώναζε ο άλλος, δύο. Παιδιά, ο λογαριασμός είναι 2 δισεκατομμύρια. Ποιο θα, με τριτά, με κάρτα. Δηλαδή έκανε καλή παραγγελία. Και αν παίρνουν και προμήθεια, αυτοί παίρνουν προμήθεια από τις παραγγελίες που κάνουν. Αν είναι, θα πήρε καλή προμήθεια.
2: Στο σώμα σου θα βρεθώ.
0: Τι λες τώρα, παιδιά, εδώ και η ακροάτρια, η κυρία Ευαγγελία. Είμαστε, λέει, μέσα στο αεροπλάνο μαζί με το Ρούμπιο. Και θα μείνουμε εδώ και για το χειμώνα. Κυρία Ευαγγελία, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Σήμερα έχουμε 9 του Οκτώβρη, έτσι. Κατά τις 15 του Νοέμβρη, κατά τις 15 του Νοέμβρη, το the airport, Όμηρος Airport, will close for a long time. Θα κλείσει το αεροδρόμιο για κάμποσο καιρό. Εγώ σας το λέω αυτό, σας δίνω μια βάντια. Μέχρι τις 15 του Νοέμβρη, όποιος φύγει, όπου φύγει, φύγει. Δυστυχώς, παιδιά της Νέας Δημοκρατίας, κύριοι βουλευτάδες, κύριοι με αυτοί, έτσι το καταντήσαμε. Εδώ στοιχείο να λέμε του φευγά του η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Εκτός αν είναι καλά σχέδιο να θέλετε να διάσετε τα νησιά εδώ πέρα, να τα κάνετε τουριστικά καταλήμματα. Δεν ξέρω, να έρθουν, ποιοι θα έρθουν, να έρθουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι έτσι κι αλλιώς έρχονται. Γεια σου, ρε Γιωργάρα, καλημέρα. Αυτός κρατάει θερμοπύλες, παιδιά. Γιώργος Ορφανός, Χριστίνα Ορφανού. Όποτε έρχεται Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αν και είναι κάθε μέρα ανοιχτά, έτσι. Ο Μόλος, ο Μόλος στον Καταράκτη είναι κάθε μέρα ανοιχτά. Εκτός από Τρίτη. Γεια σου, Κατερίνα. Κυρία Ευαγγελία, με την πρώτη ευκαιρία να πάτε, θα πείτε ότι είσαστε από μένα στον Καταράκτη, στο Μόλο. Κάντε και μια κράτηση, 61-2-92, αν είστε πολλά άτομα, αν έρθουν και τα παιδιά δηλαδή, έτσι. Εξαιρετικό φαγητό, πολύ καλές τιμές. Τα βλέπουμε αυτά τώρα, παιδιά, έτσι. Γιατί λίγο με τους Τούρκους, οι τιμές έχουν πάρει λίγο μια ανηφορία. Οι τιμές, ναι, δυστυχώς έχουν πάρει την ανηφόρα. Μα και αυτοί οι Τούρκοι, εσύ, όσους βλέπω στο δρόμο, θα τα βλέπετε και στα ρεπορτάζ. Και καλά, γιατί ερχόσαστε εδώ, ότι αυτά λέτε εδώ. Very cheap, very cheap. Φτηνά, τι φτηνά, ρε μπαγλάμα, του λέω. Τι φτηνά.

Λοιπόν, κάτσε να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός. Ωχ, βροχές! Έχετε δει ότι έχει μαλακώσει λίγο ο καιρός, έτσι. Ευτυχώς το μέχρι και την Κυριακή. Παρασκευό Σαββατοκύριακο έχουμε νότιους, νότιο-δυτικούς, south-south-west. Ναι, παιδιά, το λέω και στα αγγλικά γιατί έχουμε και ακροατές από την Αμερική, από την και στην Ιορδανία, στη Ρωσία μας ακούνε. South-south-west the winds. Τίποτα ιδιαίτερο, κάρμα μπουνάτσα. Θα έχουμε κάτι σύννεφα όμως. Κάτι σύννεφα, τα οποία σύννεφα θα φέρουν βροχή. Δευτέρα βροχή, Τρίτη βροχή, Τετάρτη βροχή με καταιγίδα. Τετάρτη 14 Οκτώβρη, 15 του Οκτώβρη ανέμοι σφυρίζουν. Και έχει κάτι υποψή και νοτιάδες. Very bad weather, the south is very bad weather. Κακός άνεμος παιδιά, ο νοτιάς είναι... Ο νοτιάς είναι που κάνει τις ζημιές και θα έχουμε νοτιάδες. Χρόνια πολλά σήμερα στο Λότ, τον Αβραάμ. Ναι, ο Αβραάμ και ο Λότ. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ταχυδρομείων. Γιορτάζουν εδώ τα ταχυδρομεία παρεμπιπτόντως, παιδιά. Κάθε φορά που πηγαίνω, εξαιρετική εξυπηρέτηση. Στο Γιάννος, ο Γιάννης, ο διευθυντής εκεί πέρα, τα παιδιά, όλα τέτοια. Εξυπηρετικότατα. Δεν έχει εκεί να σηκωθεί όποιος ή να βοηθήσει ένα τέτοιο. Ό,τι μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Well done to the post office. Χρόνια πολλά για αύριο που δεν θα είμαστε εδώ στην Ευλαμπία. Το Λάμπι, τη Λάμπο, τον Μπάμπι που Λάμπι. Τον πλήγει, Λάμπις Μπάμπι μου, Λάμπις. Λοιπόν, αύριο είναι η Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας. Τώρα στην Ελλάδα, ψυχική υγεία με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Αν μου πεις καλά, όχι, ξεχάσετε, σβήστε το αυτό, λάθος, να φύγει από τα πρακτικά. Όποιος και να είναι κυβέρνηση. Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας στην Ελλάδα. No, there's no pro, there's no way to. Α, ορίστε. Αύριο είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής. Να επανέλθει. Δεν είναι, παιδιά, δεν υπάρχει σωτηρία. There is no salvation in this country. Δεν υπάρχει σωτηρία και στο νησί μας ένα παραπάνω. Στο νησί μας είναι ένα παραπάνω που δεν είναι. Λοιπόν, τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Θηβών σήμερα το πρωί. Μία μοτοσικλέτα που επέβαινε ένας άνδρας και μία γυναίκα εξετράπη της πορείας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά. Μεταφέρθηκαν στο Τζάνιο όπου κατέληξαν. Παιδιά, τα θύματα ένας άνδρας 28 ετών και μία γυναίκα 24. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, προσέκρουσε σε μια κολόνα. Εξφερδονίστηκαν στο αντίθετο ρεύματα. Σήμερα τα ξημερώματα. Σε μια μοτοσικλέτα ένας νέος και μια νέα. Πού να πήγαιναν διακοπές, πού να πήγαιναν παιδιά. Στο μεροκάματο θα πήγαιναν. Στο μεροκάματο.

0: τέτοιο. Είμαστε εμείς, περιμέναμε εκεί στη Φάρκαινα, περιμέναμε κόκκινο κανονικά. Ανάβει πράσινο σε εμάς. Όχι, εγώ περιμένω στη γραμμή. Δεν πάω μπροστά μπροστά. Περνάνε δύο μπαγλαμάδες. Βέβαια αυτοί περάσανε κανονικά. Προφανώς βαθύ πορτοκαλί από το φανάρι μέσα της Φάρκαινας. Και εκεί που λες ξεκινάω, μου βγαίνει μία, να μην τη χαρακτηρίσω πρωί πρωί της. Τώρα θα πω κακιά κουβέντα. Τη τάπα όμως, γιατί είχε ανοιχτό το παράθυρο, γιατί ζεσθενότανε κιόλας. Και γύρισε και με είδε. Πάρτα της λέω, μωρή κουκουβά, για να μην στα χρωστάω. Αυτό το πάρτα να μην στα χρωστάω δείχνει και μια οικονομική, πώς το λένε, συναλλαγή. Δείχνει και μια συνέπεια. Πάρτα να μην στα χρωστάω. Δεν θέλω να έχω χρέη δηλαδή. Πάρτα να μην στα χρωστάω, μωρή κουκουβάγια. Έβαλα και ένα τέτοιο, ένα πουλί. Είναι το πουλί της Σοφίας. Η κουκουβάγια είναι το πουλί της Σοφίας. Τι θα κερδίσεις? Γυρνάω στο αεροδρόμιο, το όριο είναι 40 χιλιόμετρα. Εγώ πάω 40, 42, 45. Με περνάνε από δίπλα κάτι μπαγλαμάδες, κάτι κάγκουρες, με κάτι αυτοκίνητα έτοιμα στη στροφή. Θα τους φύγει κανένα φτερόλεο, θα φύγει καμιά ρόδα, κάτι τέτοιο. Έχουν βάλει και μια εξάτμιση δικιά τους κατασκευή. Πώς βάζαμε στο ποδήλατο παλιά αυτά τα χαρτάκια με τα μανταλάκια, τα τραμπουλόχαρτα. Και κάνετε. Το θυμάστε? Όσοι το κάνατε. Περνάνε που λες αυτοί οι μπαγλαμάδες με κάτι αυτοκίνητα. Αυτά απορώ η αρχαιολογία πως δεν τους έχει πάει να τα. Γεια σου ρε Λευτέρη, στα πέριξ του ξενοδοχείου Χανδρής. Λοιπόν, και με περνάνε κάτι τέτοιοι μπαγλαμάδες με κάτι αυτοκίνητα. Και περνά, κοιτά και στον καθρέφτη. Και καλά, είδε στη σούγκανα. Και του λέω, πού πάρετε, λέω. Έχει τόση κίνηση μπροστά. Έχει δύο φανάρια. Δηλαδή μέχρι το φανάρι του Σέμουα θα είμαι πάλι από πίσω, από δίπλα σου. Θα σου κουνήσω το κεφάλι. Ας πω, στα έλεγα ρε Καραγκιόζη. Στα έλεγα βρε Καραγκιόζη. Έτσι, και θα περάσω, θα φύγω μπροστά. Αν σας σταματήσει ένας αστυνόμος την ώρα που εγώ πάω με 45, αυτός με περνάει 65, 64. Αν ρε φίλε μου έχει μπροστά ένα μπλόκο της τροχιάς, δυστυχώς δεν έχει συνέχεια μπλόκα.
1: Το τετράκυρο, θα είχε καθίσει.
0: Και σου κάνει το σήμα, τι θα. Εντάξει, κάθομαι, σαν τον Αναστόπουλο, σαν τον άλλον. Στον πάγκο που του φώναζε ο άλλος. Όχι ο Αναστόπουλος, δεν ήταν.
1: Καλά,
0: και ο Αναστόπουλος το είχε κάνει, νομίζω.
1: Όχι, δεν θα βγούμε από εδώ, με δισκοπάθη. Από το σταθμό.
0: Που έρχεται ο αστυνόμος με το πρόστιμο. Όχι, όχι, εντάξει, καλέ, δεν το ξανακάνω. Να χαθείτε γατάκια. Κοτοπουλάκια.
1: Καλά, μην είσαι τόσο βιαστική, ρε Ξάντη. Έχω βρεθεί με το τιμόνι παραμάσια.
0: Γεια σου Μαρία, καλημέρα.
2: Ρε, δεν το ξανακάνω όσο το διάγει.
0: Λοιπόν, είδαμε και τις εορτές. Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής. Όχι, να επιστρέψει. Να επιστρέψει, παιδιά, γιατί δυστυχώς στη χώρα μας μόνο ο φόβος, ο φόβος φυλάει τα έρημα. Ορίστε, αρχίσανε και τα δημοσιεύματα. Πετρέλαιο θέρμανσης. Ποια θα είναι η τιμή στις 15 Οκτωβρίου? Λοιπόν, 15 Οκτωβρίου θα βγαίνουν εκεί τροπολογίες, η κυβέρνηση κάνουν, ράνε, ψηφίζουν. Στόχος της κυβέρνησης είναι να μην ξεπεράσει σε καμία περίπτωση η τιμή πετρελαίου θέρμανσης το 1,75 το μπουκαλάκι.
1: Έτσι θα τριπήσει, λαμάρι.
0: Και ή δυνατόν να φτάσει στον καταναλωτή σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Οι τιμές διελιστηρίου την 8η Οκτωβρίου και με μια επιδότηση ανάλογη του ντίζελ κίνησης, δηλαδή τα 12 λεπτά. Το πετρέλαιο θέρμανσης τώρα, 8 το Οκτώβρη, χτες δηλαδή, θα κόστιζε στην Αντλία 1,70. Βρε κερατάδες, πώς τα καταφέρατε ρε. Βρε τζάμπα. Τζάμπα, αφού εγώ φέρω το βιτίο με τέτοια τιμή, θα φέρω το βιτίο, θα του πω φίλε μου φέρε μου ένα ντόνο πλούσιο έτσι, να ξεχυλίζει. Να ξεχυλίζει. Γέμισε μου τότε.

0: τέτοιο. Άσε να χύσει λίγο, να στάξει και λίγο απ' έξω. Έτσι να δείξω στη γειτονιά ότι δεν είμαι κανένας φτωχομπινές. Και με το υπόλοιπο πλύνε μου εδώ και τη μηχανή που έχω απ' έξω το... Βρε πώς τα καταφέρατε ρε, ένα 70, ας το κάνετε, τι είστε εσείς ρε.
1: Στο χειρόφρενο δεν στέσαι που το βάζουμε. Έχει την όπιστε για φρένο και
0: είναι... Αυτή δεν είναι κυβέρνηση της Δημοκρατίας, αυτά είναι τα Lidl.
1: Ρε συντεφεύγουνε αυτά, σου λάει τα μάξι. Κοίτα στιγμή που βρήκε πάνω στο καλύτερο. Μη σταματάς λίγο ακόμα, έλα τώρα. Κοίτα που βρήκε...
0: Χαίρομαι για τα σχόλιά σας, αλλάζουμε θέμα.
1: Στην ερημιά του κόσμου.
0: Χαίρομαι για τα σχόλιά σας για το... Για τη συνέντευξη αυτό που δείξαμε την εκπομπή τη χθεσινή με τον ενεργειακό μας και ασφαλιστικό μας και διαχειριστικό μας σύμβουλο, τον Κώστα τον Τζακό από το Γραφείο Λύσης. Παιδιά, νομίζω ήταν μια πολύ ξεκάθαρη έτσι συζήτηση για θέματα ρεύματος, για θέματα τιμολογίων, για θέματα... πετρελαίου, ασφάλειας. Μου άλλαξε τον τρόπο σκέψη. Λέω ρε φίλε, βρήκα κάτι φυλάδια λέω, στον δρόμο κάποιος θα τα... Περνάγανε και πετάγανε φυλάδια ασφάλειες. Ελάτε να ασφαλιστείτε. Ελάτε να τα... Και του λέω δηλαδή άμα κάνω μια ασφάλεια από το φυλάδιο δεν το... Μας είπε για το ρεύμα τα... Παιδιά, κακά τα ψέματα, έτσι, αυτές οι διαπροσωπικές σχέσεις και ειδικά εδώ στο νησί μας νομίζω ότι κάνουν τη διαφορά. Ναι, ναι, ναι. Γραφείο Λύσης στην αρχή της Καλοπλήτου. Για ενέργεια, για ασφάλεια. Σου λέει για την ενέργεια παραμένουμε και ο βασικός έτσι εκπρόσωπος του Ήρωνα στο νησί μας. Αλλά βλέπεις όμως ότι αλλάζει το μοντέλο. Καλή είναι η εκπομπή του Βερβεράκη η πρωινή, έτσι. Αλλά είναι για το χούμορ. Χιούμορ. Άμα πιάσω και σας λέω τώρα ιατρικά θέματα, εκκλησιαστικά θέματα, εξωτερική πολιτική, σεισμούς, αυτά, τέτοια. Αν και εδώ στην Ελλάδα είμαστε όλοι, είμαστε για όλα, έτσι. Όλοι είμαστε για όλα. Αύριο είναι Σάββατο, πρέπει στο κολυμβητήριο να γίνει blackout από τον κόσμο που θα έρθει. Έτσι έρχονται ρε φίλε τα αποτελέσματα, με κόσμο που έρχεται και στηρίζει την ομάδα μας. Και δεν είναι τώρα το κάνεις έτσι, είναι πολύ ωραία, παίζει πολύ καλή ομάδα. Όλες οι προσθήκες. Νομίζω χαίρεσαι να βλέπεις πόλο.
2: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495. Στο λιμάνι. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι, σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλη, στην Απλοταριά, στη Πάρκενα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery.
3: Bakery.
2: Η απόλαυση Bakery. Χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
0: Σωστός.
2: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε εμάς. Σε μουά,
3: στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Chez moi. Εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Chez moi. Ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ

0: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22-71-043-111.
1: We are back. Μόλις επιστρέψαμε. Γεια σου Μαρία, καλημέρα. Μαρία Καλαγκιά από το 2 Υγείας. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. You too. Dire Straits.

0: Λοιπόν, ναι, τις τιμές δεν σας είπα, έτσι. Αν είστε έτοιμοι να ταξιδέψετε for the weekend, θα βάλετε 2-12. 2-12. 2-12, εντάξει, έχει από πίσω υποδιαστολή. 2-12-123, 2-127, 2-129. Να σου πω κάτι, 2-12. Μακάρι σ' όλα σας να είσαστε τόσο υπολογιστικοί με τα λεπτά. Φλαράγκο, ο τάδε που λες βενζίνη έχει βενζίνη 2-123. Ο άλλος όμως ο παρακάτω έχει 2-127. Είσαι τη ζωή στα... Πόση διαφορά ρε, του λέω, είναι το τέτοιο. Μου λέει σε δραχμές. Εντάξει, τώρα το έκανες. Μακάρι σόλα σου, σόλα σου, να σου να τόσο έτσι προγραμματισμένος και εικονοτέτης. Κάτσε μου, λέει, κάνω την πράξη. Και κάνει έτσι, παιδιά, χρακ, και βγάζει αυτήν την κολότσεπη. Βγάζει αυτήν την κολότσεπη ένα καινούριο iPhone 19-20. Πόσο έχει πάει τώρα? Αυτό που έχει 2.500. Με ροκαματιάρης, έτσι. Δεν έχει να κάνει. Καλά ρε, του λέω, ρε τραχανά, του λέω. Γεια σου Μαρία, καλημέρα. Με δουλεύεις? Με δουλεύεις? Και το έχεις και στην κολότσεπη. Δηλαδή ρε, εσύ, του λέω, αυτό είναι να πέσεις κάτω από καμιά σκάλα, να ακούς κανένα κρακ και να παρακαλάς να έχεις πάσει το πόδι σου. Να παρακαλάς το κρακ που άκουσες να είναι το ποδάρι σου. Μην είναι το τηλέφωνο, έτσι. Φτιάχνω μόνο κάστρα και τα αφήνω στη μέση. Λοιπόν, μια ωραία φωτογραφία μου έστειλε εδώ. Αλέκος Βαβούλης. AI. AI. Πολύ ωραία φωτογραφία, παιδιά. Έχει μια φωτογραφία το Νότι Μηταράκι να κάθεται στο αεροπλάνο, κουστούμι και μπότα ενίδη Γιώργος Μαζωνάκης, αυτές οι εμφανίσεις, και γράφει Aegean Pass, χίος, ούτε φεύγεις ούτε πας. Ωραίο ρε εσύ, μπράβο. Ναι, θα την ανεβάσω, θα τη βάλω στα social, τα media. Παιδιά, αυτά με τα τηλέφωνα, έτσι τα... Παλιά λέγαμε πολυτέλεια, ρε φίλε, πλούσιος, πολυτέλεια. Πολυτέλεια λέγαμε να έχει ο άλλος, ας πούμε, ένα εξοχικό, έτσι, σαν το κλειστό του μπάσκετ. Άχισε ένα εξοχικό, μια βίλια, να πίνεις μπατίντα ντε κόκο. Το θυμάστε τότε? Να σε μια πισίνα με το... γυάλινη πισίνα γύρω γύρω, τέτοιο. Μπουρνούζια, ξέρεις, τέτοια. Τότε, παλιά, μικρή, το 60, το 70, το 80. Και έχει φτάσει τώρα πολυτέλεια. Πολυτέλεια στην Ελλάδα του 2026. Πολυτέλεια είναι να παίρνεις καφέ πλαστικό απ' έξω κάθε μέρα. Εκτός αν παίρνεις από το Σιρή που παίρνεις με τσουρεκάκι ένα 80. Να ανάβεις το κλιματιστικό όταν βράζεις ή όταν κρυώνεις. Να πηγαίνεις το ρημάδι στο βεζινάδικο και να λες πόσο να βάλω, σου λέω, πόσο να βάλω, πόσο να βάλω, γέμισε το ρε φίλε. Γέμισε το. Οι γυναίκες να πηγαίνουν να φτιάχνουν μαλλιά και νύχια κάθε εβδομάδα. Να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ να πάρεις γαλοπούλα και να λες βάλε μου 20 φέτες. 20 φέτες, τι έχουμε, Πάσχα? Σαν τις αγκαλιές, μια... Να έχεις, να σου λέω άλλο στη σειρά, την είδες στο Netflix. Άρε φίλε, δεν έχω. Να πηγαίνεις να παίρνεις ένα κιλό φέτα. Βάλε μου ένα κιλό φέτα βαρελίσια, αυτή την καλή, ξέρεις, από το χωριό. Να έρχεται τριήμερο και να λες θα φύγω, θα πάω διακοπές. Αυτό έχετε ρε καραγκιόζιδες και μας έχετε κάνει να θεωρούμε πολυτέλεια. Αυτό έχετε καταφέρει και μας έχετε κάνει να το θεωρούμε πολυτέλεια. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Χθες ρωτάγαμε, κάναμε ένα ρεπορτάζ για το αεροδρόμιο και είδαμε ένα ζευγάρι... τηλέφωνο έχουμε.
1: Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα Μανώλη.
0: Καλή σας μέρα.
1: Ο Μανουράς, με τι κάνεις?
0: Γεια σου.
1: Πήγα, φίλε, το πρωί στο παλιό Χαρά απέναντι να αφήσω κάτι, καμία δεκαπενταριά κιλά λάδια αυτά.
0: Α, στην ανακύκλωση.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ρε φίλε, είμαστε γαϊδούρια.
0: Καλησπέρα.
1: Ο κάδος για τα λάδια γεμάτος σκουπίδια.
0: Α, χρεσή, τράβα μου μια φωτογραφία.
1: Δεν ξέρω αν έκανα καλά, τα άφησα απ' έξω. Μην πάνε σκύλοι και κάνουμε το χιλιοζύμι, γι' αυτό σε πήρα τώρα.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Σου λέω, ντίγκα ο κάδος, ο πορτοκαλής γεμάτος σκουπίδια.
0: Μα και αυτός νομίζω μπαίνει λίγο δίπλα.
1: Και ο δήμαρχος στέβα, αντιδήμαρχος αυτό δεν πήρε.
0: Όχι. Α, ακριβώς, σωστά, μπράβο, ναι.
1: Εμείς είμαστε γαϊδούρια.
0: Και γαϊδούρια πρέπει να ζητάμε συγγνώμη από τα ζώα, από τα συμπαθήτα τετράποδα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Είμαστε μια...
1: Καλημέρα, καλή
0: βράδυ. Γεια σου, για καλημέρα. Δεν θα λέμε αυτό, θα λέμε είμαστε χιώτες. Είμαστε χιώτες, δίποδα χιώτες. Βρωμιάριδες. Ούτε γύφτη να λέτε. Το γύφτη υποτιμάς και πρέπει να ζητάς συγγνώμη από την τάξη αυτή των Ρωμά. Είμαστε χιώτες δίποδα. Βρε μπαγλάμα, το γράφει. Το πορτοκαλής κάδος, έχει πάνω μπουκάλια λάδι, τενεκέδες λάδι.
2: Μια ελαδάχος, πέτρα κι ουράνο.
0: Και πάει ο άλλος, ρε, ο Καραγκιόζης και πετάει. Ζητώ συγγνώμη από τον Καραγκιόζη, έτσι. Αυτό, παιδιά, είναι στην Ελλάδα. Το έχω ξαναπεί και από εδώ πέρα. Στοιχείο, ας την Ελλάδα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται παρά έξω. Στοιχείο εδώ πάνω σε τούτο το βράχο, ρε, που μαζευτήκαμε και είμαστε και στριμωχνόμαστε και λιγάκι. Εδώ είμαστε, εδώ πρέπει να δείξουμε τι σόοι άνθρωποι είμαστε. Εμείς θα το δείξουμε, γιατί είμαστε μεταξύ μας είμαστε. Μια χούφτα είμαστε, ρε. Κουνάς και ακουμπάς πάνω στον άλλον. Sorry ρε μάγκα, γεια. Το πρωί που ξυπνάτε και πάτε να πλύνετε τα μούτρα σας όμως, και πάτε να πλύνετε και τα δόντια σας και να τα πλένετε και τις μασχάλες να πλένετε. Τις μασχάλες να πλένετε, παιδιά, έχει ακόμα ήλιο, έχει ζέστη. Λοιπόν, το πρωί που πας να πλύνεις τα δόντια σου και τη μούρη σου, όταν βλέπεις τον καθρέφτη, οι περισσότεροι βλέπετε το Μεγαλέξανδρο. Βλέπει το Μεγαλέξανδρο, βλέπει τον Κολοκοτρώνη. Άρα, τουρκαλάδο! Κάνει και κάτι τέτοιο, τραβάει και κάτι. Βλέπει το βλέπει το Καραϊσκάκι. Βλέπει τον Κανάρι. Τον Καραγκιόζη δεν το βλέπει κανείς.
2: Κάθε μέρα.
0: Γεια σου Αποστόλη, καλημέρα.
2: Που περνάμε χωριστά.
0: Λοιπόν, κάτσε γιατί θα σας... Αύριο τελειώνει η εβδομάδα, η knockout εβδομάδα τιμών στο Ζανί τον Κοκολιά. Έχει βγει και φοβερό φυλάδιο μέχρι το Φλεβάρι, νομίζω είναι. Παιδιά, τι ωραίο φυλάδιο. Τι ωραίο επαγγελματικό φυλάδιο. Να πάτε να το πάρετε, να ενημερωθείτε. Λοιπόν, μέχρι αύριο θα βρείτε εργαλεία σε συσκευασίες, σε θήκες, σε βαλιτζάκια. Έχει εδώ 25 τεμάχια σετ καστάνια με καριδάκια. Όλο μαζί, 25 ευρώ. 109,90 σετ εργαλειοθήκη με τρεις θέσεις. Είναι αυτός που ανοίγει κλακ, κλακ, κλακ τα συρτάρια. 70 τεμάχια μέσα. Όλα τα εργαλεία, ό,τι εργαλεία θέλει. Ορίστε, σετ βαφής. 19,90. Μπορείτε να το κάνετε και σετ αφισοκόλλησης. Τώρα που έρχονται εκλογές. Τους θυμάστε τους αφισοκολλητές? Τους αφισοκολλητές τους θυμάστε? Ας μην αρχίζουμε να χαρακτηρίζουμε τώρα περιόδους, για ποιες περιόδους λέμε. Αλλά νομίζω, φιλαράκο, τον βλέπεις αυτόν, ποιο το διευθυντή εκεί πέρα, ναι, αφισοκολλητής ήτανε. Αφισοκολλητής ήτανε. Αχ, αχ, αχ, ρε ΑΣΕΠ που χρειάζεται. Λοιπόν, 39 λεπτά μετά τις 9, σας είπα για βενζίνη. Στο 212 σας άφησα. Η χαμηλότερη είναι 212. Η αψηλότερη. Η αψηλότερη, παιδιά, στο νησί μας είναι 227. Δηλαδή δεν θα σε φάει ο λύκος, θα σε φάει η αρκούδα. Δεν γλιτώνεις τίποτα. Δεν γλιτώνεις τίποτα. Μακάρι να είμαστε ένας λαός, ρε φίλε, με καταναλωτική συνείδηση. Να πούμε, έλα εδώ ρε φίλε. Α, βγαίνω εγώ κάθε πρωί και θα σας λέω, παιδιά, έτοιμοι, άκουσον. Σήμερα το πιο φτηνό πρατήριο, το πιο φτηνό πρατήριο, δηλαδή 212, όχι 212, 222, το πιο φτηνό πρατήριο είναι το πρατήριο του Μανώλη του Βερβεράκη απάνω στις ράχες, αυτό, στη Λάρισα, στο Τσατρίκαλα, στο τάδε. Στοιχείο τώρα, να μην πιάσω και λέω περιοχές. Το πιο φθηνό πρατήριο στην πόλη είναι του Μανώλη του Βερβεράκη εκεί, στο τάδε μέρος. Στα βόρεια είναι εκεί, κοντινές τιμές, έτσι. Αλλά ως λαός, ως νησί με καταναλωτική συνείδηση, θα λέγαμε όλοι, φίλε, σήμερα όλοι βάζουμε βενζίνη εκεί. Έτσι. Από όλα αυτά τα πρατήρια θα σας έλεγα, αυτό είναι χιώτικο. Αν στηρίξουμε το χιώτικο πρατήριο, θα μείνει το χιώτικο πρατήριο και αύριο μεθαύριο θα έχουμε και τη Μούρη. Να πας στο παιδί σου και να του πεις, πας τον αιρεσί να κάνει ένα μεροκάματο. Τώρα ψηλά γράμματα, τι είδα. Λοιπόν, 2.27 το ακριβότερο πρατήριο. Ωρε φίλε, τα ψαρά, τα ψαρά ολοταχώς για μπουρλότο. 7 λεπτά θέλει. 7 λεπτά για να πάει στα 2,5 ευρώ. Λοιπόν, στην ηρωική νήσο των ψαρών που λέει και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και ο Νότσο Μηταράκης και ο Κυριάκος ο... και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, η τιμή της βενζίνης στα ψαρά, παιδιά, είναι 2,43. Καλομελέτα, έτσι. Είτε, μακριά είμαστε. Μακριά είμαστε. Είμαστε, παιδιά, 16 λεπτά μακρύτερα. 16 minutes away from 205 and half.
3: Λένε πως είμαι καντένης.
0: Λοιπόν, άντε να φάτε κανένα γλυκάκι, να σας κεράσει και ο... να σας κεράσει ο Αντώνης. Βέβαια, βέβαια. Θα σας κεράσει ο Αντώνης ο Μάστορας στο ζαχαροπλαστείο του Αυγουστάκη, εκεί στη Βενιζέλου 84. Δεν είναι, παιδιά, αυτό που έχει κάνει ο άνθρωπος, έτσι το...
3: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε.
0: Λοιπόν, το 1948, τι λέρε φίλε, κάποτε, δηλαδή κλείνει 80 χρόνια το 2028, έτσι. Ο αρχηγός εκεί, ο πρώτος, ο Γιάννης ο Αυγουστάκης, κατέβηκε από το Θολό ποτάμι. Τον Ιούνιο του 48 έκανε τα πρώτα βήματα στη ζαχαροπλαστική στοιχείο, έτσι το. Έχει μια ολόκληρη το. Η πιο ξακουστή του συνταγή είναι το μασουράκι με μέλι και αμύγδαλο. Αυτό που εμείς σήμερα ονομάζουμε το μασουράκι του Κυριάννη. Έτσι το ζητάτε, παιδιά. Το μασουράκι του Κυριάννη στο ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη στη Βενιζέλου 84. Και μην ξεχνάτε, άμα πάτε και του πείτε. Πώς το λένε, καλημέρα, χάος. Σ' ακούσαμε στο ράδιο, στο Μανώλη. Θα πάρετε και το κέρασμά σας. Αχ, το τραγούδι μου βγήκε τυχαία το. Το τραγούδι μου για μετά το έχω. Για πολιτικούς το έχω το τραγούδι. Αυτό το γνωστό, τον ύμνο του νησιού μας, να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες. Έτσι λέει το τραγούδι, δεν λέω κακιά κουβέντα. Έτσι λέει το τραγούδι του Γιάννη Μιλιώκα. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες. Θυμάσαι που το λέγαμε μακριά, που το λέγαμε τότε. Ρε, να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες, λέει το τραγούδι. Αυτό το κάποτε ήρθε τώρα, έτσι.
4: Σκέψου πως κάποιος σε νοιάζεται.
0: Ή όπως λέμε, άρε φιλαράκο, πάμε κατά διαόλου, φτάσαμε. Αυτό το κατά διαόλου φτάσαμε.
4: Κάποιος αγαπάει.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Λευθέριον. Λευθέριον Μάριον Μπαράκον. Spain, from Spain, μας ακούει στην Ισπανία. Ελευθέριο Μάριο Μπαράκο. Λοιπόν, καλημέρα Μανώλη, καλή εκπομπή. Το σχέδιο είναι απλό. Κλείνουμε το αεροδρόμιο, περιμένουμε τα υδροπλάνα. Και αν δεν έρθουν και τα υδροπλάνα, θα εναποθέσουμε τις ελπίδες μας στη σύνδεση με το λιμάνι του Λαβρίου και του Βόλου. Επιτέλους, αυτή η χώρα έχει μια ολοκληρωμένη στρατηγική μεταφορών. Μετά τη διακοπή σύνδεσης των χωριών μας με την πόλη με τα λεωφορεία. Ρε Σιλευθέρη, τώρα το σύνδεσα το. Βέβαια το κάνανε λίγο ανάποδα. Πρώτα σε κόβουνε, σου κόβουνε τον ομφαλό με την πρωτεύουσα, με την υπόλοιπη Ελλάδα. Πρώτα κύριε Κυριάκο, ανάποδα το κάνατε. Πρώτα κόβεις τον ομφαλό που τρέφεται το μωρό και μετά σταδιακά εδώ μέσα κόβεις τα νοτιόχωρα, καλά τα βορειόχωρα, τα έχεις ξεχασμένα. Εχθές βρήκα ένα ζευγάρι, παιδιά, βρήκα ένα ζευγάρι από τα νότια. Τους λέω πώς θα πάμε σε εκλογές με κλειστό αεροδρόμιο. Ποιο αεροδρόμιο, μου λέει, βρεγέ μου. Η κυρία, μάλιστα η κυρία, νομίζω από τα Αρμόλια μου είπανε. Η κυρία, μια ευγενέστατη, μες στη ζωή η γυναίκα, 97 χρονών. Λέω τι θα έχεις δει καλέ, τι θα έχετε δει, λέω, καλέ κυρία, 97 χρονών. Και λέει τώρα ρε σιλε, τώρα είδα, την ύβρανε, τώρα την ύβρανε να μας βάλουνε, να μας βάλουνε λεωφορείο. Τώρα την ύβρανε άχρηστη να μας βάλουνε λεωφορείο. Δεν θα έρθουνε εδώ, δεν θα έρθουνε για τις εκλογές. Έτσι μου είπε ο άνθρωπος, θα τον δείτε, θα το δείτε το θέμα. Κάποιος αγαπάει. Λοιπόν, ό,τι χρειαστείτε. Τώρα παίζει ο ύμνος της εκπομπής, την ίσου, της κυβέρνησης, των ψηφοφόρων. Μπε! Ό,τι χρειαστείτε, παιδιά, για το αυτοκίνητό σας. Για φαρμακείο, για πυροσβεστήρα, για το φωσφοριζέ γυλαίκο. Αυτά που προβλέπει τέλος πάντων η κυβέρνηση. Αν τα βρείτε στο Μιχάλη τον Τζακό, μέγας μάστορας, ό,τι έχει να κάνει με επιδιόρθωση παπουτσιών, ρούχων, τακουνιών, να κοντίνει τακούνι, να ψηλώσει τακούνι, να βγάλει τακούνι, να βάλει τακούνι, είναι εξαιρετικός, έτσι. Είναι στην Αργέντη 4 και 6, ό,τι έχει να κάνει με κλειδί, immobilizer, κανονικό κλειδί, παλιό κλειδί, 43651, κάνει και τον κλειδάρα. Φοβερός ο Μιχάλης, μπράβο σου.
5: Λένε πως είμαι καντένης, παλιό κομμούνι ανάρχας.
0: Λοιπόν, φτάμε τη βενζίνη.
5: Αχ, και άλλα πολλά έμπριμε. Πιάσαν τα φως τα κοθόνια, όλα τα ξέρουν.
0: Παιδιά, με ρωτήσατε κάτι για ένα γκαμπούρι, λέει, που έφαγε ένα πρόστιμο στο... Κατευθείαρε το χιώτικο το μυαλό μου. Λέει ποιος είναι, μου λέει, τον ξέρεις, μου λέει το... Λέω ποιο είναι αυτό το γκαμπούρι που γράψατε, που γράψατε ότι έφαγε ένα πρόστιμο από τον ΕΦΚΑ κάτι εκατομμύρια. Φικάπα, φικάπα, Φίλιππος Καμπούρης. Ποιος είναι. Αυτός ρε, λέω, αυτός ρε που βλέπατε στις τηλεοράσεις, που έκανε σε κάτι περιφερειακά κανάλια, κάτι εκπομπές, ερωτοδικείο, στρατοδικείο, πώς

0: τρώνε με δέκα.
1: Λοιπόν, ετοιμάζεται νέο νομοσχέδιο. Άκουρε τι σκέφτεται η κυβέρνηση, δηλαδή. Μπράβο, δεν
0: και τους φέρω...
1: δε μου το ανοίγει. Κάτι έχει πάλι εδώ το ίντερνετ. Μα μου μύρισε κάτι, λέω πρέπει να κάτι πρέπει να ψόφισε εδώ.
0: Μαλακές.
1: Λοιπόν, καμπανάκι στις επιχειρήσεις για διαφορά 5% στους μισθούς ανδρών με γυναικών. Οι εργαζόμενοι πλέον θα μπορούν να ζητούν να μάθουν πόσο παίρνουν οι συνάδελφοί τους. Τι αλλάζει από 1η Νοεμβρίου. Μπράβο ρε παιδιά.
0: Κάνω εξετάσεις.
1: Μπράβο ρε παιδιά.
0: Όσοι γιατροί τόσες γνώμες.
1: Εσείς πρέπει να σχεδιάσατε και το Survivor το
0: μάχη.
1: Ή μάλλον μπροστά σας το Survivor θα μοιάζει για βόλτα. Βόλτα παιδικού σταθμού. Άκουρε τι σκεφτήκαν.

0: Καλημέρα. Μανώλη, καλά αυτά που λες. Με τον καιρό τι θα γίνει, λέει. Έχουμε φτάσει στην εποχή που οι μισοί κυκλοφορούν με μπουφάν, οι άλλοι μισοί με κοντομάνικο και βερμούδα. Και όταν τρακάρει το ένας με τον άλλον στον δρόμο, κάνουν το σταυρό του. Καλά ρε με βερμούδα, καλά ρε μπουφάν έβαλες. Είμαστε φοβεροί, ε. Κοίτα, αυτό με τις εκλογές, παιδιά, θα κάνετε αυτό που κάνω εγώ. Και το λέω τώρα, κακώς προδίδω τα μυστικά μου. Θα βλέπετε την Κυριακή ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δήμαρχος, ποιος θα βγει περιφερειάρχης, ποιος θα το... Έτσι. Και με το που τον δείτε θα πάτε να του σφίξετε, να του τραβήξετε μια στιγμή. Θα του σφίξεις το χέρι. Μπράβο ρε, μπράβο ρε, μπράβο ρε. Εγώ, να ξέρεις, εγώ όλη μου οικογένεια, όλο μου το σόι σε στήριξε να με προσέξεις παραπάνω. Μπράβο ρε Κώστα, μπράβο ρε Βαγγέλη, μπράβο ρε Στέλιο, μπράβο ρε Παντελή, μπράβο ρε... Λέμε τώρα ονόματα στην τύχη. Πίστεψέ με, όλη μου οικογένεια, εγώ σε στήριξα, θέλω να με προσέξεις. Όσο τον ψήφισα βέβαια, όσο τον ψήφισα, άλλο τόσο θα με προσέξει εκείνος. Οπότε δεν θα στεναχωρηθεί κανένας. Και εννοείται βέβαια ότι δεν τον ψηφίσατε, έτσι.
1: Κι όλο βάζω δίσκο.
0: Έτσι, και εννοείται ότι δεν τον ψήφισες. Τέλος πάντων. Υπομονή παιδιά, λίγο έμεινε και θα τρώμε πρωινό μελομακάρονα αυτοαυγουστάκι.
1: Πίστεψε με.
0: Μελομακάρονα πρωινό ρε. Ωραίο, το εμένα μου αρέσει το μελομακάρονο. Κουραμπιές δεν ξέρω το.
1: Ίσως περίμενες για σένα.
0: Κουραμπιές έχει, αλλά ο κουραμπιές σε προδίδει. Άμα φας κουραμπιές, άμα φας δύο κουραμπιές και το... Εκτός ωραρίου, εκτός χώρου που πρέπει, αυτό που βάζει κάτω η γυναίκα σου εφημερίδες, εντόνια, εδώ θα φας. Εδώ θα τον εφάς. Κουραμπιές σε προδίδει. Μελομακάρονο κύριος, παιδιά, έτσι. Ναι, πίτσα λύκος, I'm sorry, but... Πίτσα λύκος ανοίγει την Τετάρτη, παιδιά, 14 του μήνα. She's back. Όλα αυτά τα ώρα, το γνωστό τηλέφωνο 27 27 7. Ή απευθείας να πάτε εκεί στο πάρκινγκ στη Φάρκαινα, που είναι το φυσικό κατάστημα. Και μην ξεχνάτε, όταν αρχίσετε πάλι τις παραγγελίες σας, θα λέτε καλημέρα χάος. Σας έρχονται δώρο τα τυροπιτάκια, ναι. Όχι να φανεί ότι με ξέρετε και τέτοια. Όχι, δεν έχω τέτοια προβλήματα, παιδιά.
1: Δεν με πειράζει, δεν με νοιάζει να το ξέρει.
0: Παιδιά, ένας, να πάμε λίγο στα αθλητικά μας. Ένας ισοπεδωτικός Παναθηναϊκός έσπασε το αίτητο της Φενέρ. Κράτησε το δικό του. Παναθηναϊκός και Βαλένθια είναι στην κορυφή της Ευρωλίγκας. Πάρα πολύ ωραία. Φοβερή 92-74. Εμφατική νίκη. Στη βαθμολογία πρώτος ο Παναθηναϊκός μαζί με την Βαλένθια. Έχει 4 βαθμούς. 3 βαθμούς έχει η Φενέρμπαχτσε και ο Παρτιζάν. Και ο Ολυμπιακός έχει 2 βαθμούς. Καλά, έχει πολύ δρόμο, παιδιά. Η Ευρωλίγκα έχει πολύ δρόμο. Έχουμε και από. Πώς θα λένε, και ο Γιαννακόπουλος βγήκε και το.
2: Τώρα τι θέλεις να σου πω.
0: Βγήκε ο Γιαννακόπουλος, το είπε ο Μπράντοβιτς. Διδάσκει πώς παίζεται τον μπάσκετ για τα επόμενα 10 χρόνια. Κάτι υπέροχο χτίζουμε. Σήμερα έχουμε Ολυμπιακός Εφές. Πρεμιέρα στη Σούνελ Αρένα με απαιτητική δοκιμασία για τους ερυθρόλευκους. Ναι, δεν θα παίξει στο ΣΕΦ. Ο αγώνας θα γίνει γάλεο.
2: Αυτές εσύ, φταίω κι εγώ.
0: Κάτσε ρε φίλε, θα... Πού είναι η έδρα ρε εσύ, Λευτέρη?
2: Υπόπτες λέξεις, μη μου λες.
0: 9 και 4 σήμερα, παιδιά, το παιχνίδι. Α, έχουμε και MotoGP σήμερα. Ω, Ινδονησία. Έχουμε τέννις στη Σανγκάη. Νομίζω συνεχίζει ο Στεφανής. Ο Στεφανής, ο Τσιτσιπάς, τι είχαμε. Έκανε παιδιά μια δήλωση, λέει, ο στόχος μου είναι να μπω στην τριαντάδα του κόσμου. Ε, ρε, εσύ, ρε Στεφανάκη, ήσουν στους τρεις καλύτερους. Μέχρι δύο έχει φτάσει, νομίζω.
2: Ο ερωτάς σου στο μηδέν.
0: Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι άλλα έχει σήμερα. Έχει ποδόσφαιρο γυναικών στις 7.30 από την ΕΡΤ 2. Ελλάδα, Αγγλία. Έχει ολλανδικό ποδόσφαιρο. Α, ορίστε. 9 και 4. Ολυμπιακός υποδέχεται την Ανατολού Εφές. Απάνω τους παλικάρια. Έχει Μπασκόνια Μπεσίκτας, Μπαρτσελόνα Ζαλγκύρης, Ντόρτμουντ Βέρντερ Βρέμις. Α, γερμανικό πρωτάθλημα. Ω, ωραίο. Έχουμε Καρέτσα, έχουμε Κωνσταντέλια, να δούμε. Ναι, ναι, ναι. 9.30 ώρα γερμανικό πρωτάθλημα. Ντόρτμουντ Βέρντερ Βρέμις. Και αγγλικό έχει, και εντάξει, δεν έχει και πολλά πράγματα, δηλαδή να δείτε να τα. Δεν έχει, δεν έχει.
2: Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί.
0: Λοιπόν, ο Παντελής μου λέει εδώ πέρα, μου στείλε εδώ, είδα ένα post. Το έχει κάνει και post, μάλιστα. Ο Παντελής ο Αγιουργούσης. Λοιπόν, αν σκεφτούμε, λέει, ότι η οδός Χρήστου δίπλα στο διάδρομο, δίπλα στο, ο πίσω του αεροδρομίου που λέμε, έτσι, έκανε 4 χρόνια για να παραδοθεί. 4 χρόνια ένας δρόμος. Και όχι όλος.
2: Θα το δεις.
0: Το να έχουμε αεροδρόμιο το Πάσχα, αν έχουμε το αεροδρόμιο το Πάσχα, αυτό, παιδιά, θα καταγραφεί ως θαύμα του οσίου νότι του βουλευτή.
2: Θυμήσου όμως πως θα ξέχασες.
0: Ρε φιλαράκο, επίστεψα. Επίστεψα. Επίστεψα. Θαύμα. Ο όσιος νότιος ο βουλευτής.
2: Να φεύγεις και μετά.
0: Βρε, ο πίσω δρόμος του αεροδρομίου έκαμε 4 χρόνια και δεν ήταν όλος. Ήτανε 200 μέτρα, κάτι τέτοιο, τέτοιο.
2: Όμως
0: 4 χρόνια, ρωτήστε τον Κοκκινάκι εκεί πέρα που έχει το Σωτήρι, που έχει το Βεζινάδι.
2: Μου πήρες και τα έχασες.
0: Ένας δρόμος, μια ευθεία, 10 μπετονιέρες άσφαλτο, 4 χρόνια. Το να έχουμε αεροδρόμιο το Πάσχα, λέει εδώ και ο Παντελής, έτσι, θα είναι καθαρά θαύμα, θαύμα, θεϊκή παρέμβαση, θαύμα του οσίου νότιου του βουλευτίου. Ναι, το έκανα λίγο έτσι αρχαιοπλεπίζοντο. Λοιπόν, τίποτα, παιδιά, ναυτικοί θα γίνουμε όλοι. Να πάμε στο Teens, ξαναμπούμε στα Θρανία, δεν έχει και δίδαχταρα. Τίποτα, χωρίς δίδαχταρα πας. Ξανακάτσεις, θα κάτσεις, θα μάθεις, θα σου στύψεις, θα τα βάλεις στο μυαλό σου. Μετά πας Ακαδημία, πού θες. Με Ακαδημία Μηχανικών, Ακαδημία Καπεταναίων, Ακαδημία Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών. Θέλω να δω πότε θα βγάλει το κράτος Ακαδημία Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών για τα πλοία.
2: Πάντα στην ίδια διαδρομή, εσύ να.
0: Λοιπόν,
2: και μετά.
0: Κοιτάξτε να δείτε, και εγώ είδα και από είδα, λέω, αφού κανείς δεν ξέρει τίποτα για το αεροδρόμιο, πότε θα κλείσει, λες και είναι ανοιχτό τώρα, τέλος πάντων. Ρώτησα το ChatGPT πότε κλείνει το αεροδρόμιο, λόγω επέκτασης, πότε θα ανοίξει ξανά. Βγάζει κάτι τελίτσες, αυτά τα που σκέφτεται και καλά. Μπαμ μπαμ. Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις και συζητήσεις των τοπικών φορέων, το τοπίο γύρω από το κλείσιμο του αεροδρομίου λόγω των έργων επέκτασης έχει ως εξής. Άκου, φίλε Μανώλη, έχουμε γίνει και φίλοι με το τέτοιο. Πότε σχεδιάζεται να κλείσει το. Πώς το λένε, πότε σχεδιάζεται να κλείσει το αεροδρόμιο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο της πλήρους διακοπής λειτουργίας από τις 15 Νοεμβρίου του 2026 ή εντός του Νοεμβρίου, για να προχωρήσουν οι κρίσιμες παρεμβάσεις στο πεδίο ελιγμών για την επέκταση του διαδρόμου. Αυτό το κρίσιμο ChatGPT με. Πότε αναμένεται να ανοίξει. Το σενάριο που συζητείτε προβλέπει ολική αναστολή λειτουργίας περίπου έως 4 μήνες. Ναι, το ξανάβαλα το τραγούδι. Το ξανάβαλα και θα το παίζω στις εκπομπές συνέχεια. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες. Και αυτό το κάποτε είναι τώρα. Διάρκεια έως 4 μήνες, με στόχο την επαναλειτουργία του την άνοιξη του 2027. πριν την έναρξη της θερινής περίοδου. Η συνολική ολοκλήρωση του έργου τοποθετείται στα μέσα καλοκαίρι του 27. Αυτή τη στιγμή τι ισχύει, δεν έχει εκδοθεί ακόμα η τελική επίσημη NOTAM από την ΗΠΑ με ακριβείς ημερομηνίες. Εξετάζονται και μέτρα αντιστάθμισης για τη συνδεσιμότητα του νησιού, για να μπορείτε να ερχόσαστε στην υπόλοιπη Ελλάδα, μη σας χάσουμε. Ακτοπλοϊκές διαδρομές, σύνδεση μέσω Μυτιλίνης, σύνδεση με ψαρά, σύνδεση με αντίψαρα. Στο μεταξύ, εσείς κουτορνίδια, προβατάκια, συνεχίζετε να ψηφίζετε κανονικά. Και να είστε σίγουροι ότι το μόνο που δεν θα ακριβώσει, γιατί είναι το μόνο που μπορεί να εξαγριωθείτε και να εξεγερθείτε, είναι η τιμή στο σανό.
3: Μπε!
0: Τρώνε. Το μόνο που δεν θα ακριβώσει είναι η τιμή στο σανό. Μπε! Λοιπόν, καλή σας μέρα, να είστε όλοι καλά. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Καλό Σαββατοκύριακο. Αύριο σας περιμένω όλοι στο κολυμβητήριο. 5 το απόγευμα. Ναυτικός Ομιλοσχείου Περιστέρι. Πάμε ρε γερά για την ομάδα μας. Άντε, γεια σας, να είστε καλά. Φουκα.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χιού και τους χιλιάδες παραγωγούς της γνωστοποίησε χθες από το Ράδιο Αλήθεια ο βουλευτής Χιού της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, ανακοινώνοντας την κατάθεση σε δημόσια διαβούλευση νομοθετικής διάταξης που αντιμετωπίζει το ζήτημα της φορολόγησης των πλεονασμάτων της Ένωσης αλλά και τα εμπόδια συμμετοχής της σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα. Την εξέλιξη υποδέχθηκε με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χιού Γιώργος Τούμπος, ο οποίος χαρακτήρισε τη ρύθμιση εξαιρετικά θετική, επισημένοντας ότι δίνει λύση σε δύο από τα τέσσερα βασικά προβλήματα που απασχολούν εδώ και χρόνια την Ένωση. Σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ημερομηνιών στο έργο του αεροδρομίου θα ζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου σε μία μονοθεματική διευρυμένη συνεδρίαση. Όπως είπε στην αλήθεια ο πρόεδρος του Σώματος Κλέαρχος Χρήσης, έχει ήδη αποστείλει αίτημα να βρίσκονται σε συνεδρίαση εκπρόσωποι του Υπουργείου. 2 χρόνια σήμερα και 8 ημέρες που ο Δήμος Χίου είναι ανίκανος να επισκευάσει το αναβατήριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, κρατώντας φυλακισμένο σε μια αίθουσα τον δάσκαλο πληροφορικής με αναπηρία Νέστορα Ξυλά. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλληλείς ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο υφυπουργό. Παρά τα μέτρα αυτά, η απεργία των ιδιοκτητών αλλιευτικών σκαφών συνεχίζεται. Μάλιστα, οι επαγγελματίες αλληλείς κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και προχωρούν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί σε συμβολικό κλείσιμο των λιμανιών σε όλη την Ελλάδα. Όπως είπε στην αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλλιέων Χιού Σταμάτης Ζανίκος, η επιδότηση της κυβέρνησης στο πετρέλαιο δεν καλύπτει τις ανάγκες τους που έχουν γιγαντωθεί με τις συνεχείς αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Σε 24 ώρια απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η απεργιακή κινητοποίηση αφορά εκπαιδευτικούς σε δημοτικά και νηπιαγωγεία και αποτελεί την πρώτη πανελλαδική απεργιακή δράση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας για το νέο σχολικό έτος. Στο επίκεντρο βρίσκονται μεταξύ άλλων τα κενά εκπαιδευτικών που εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία αλλά και ζητήματα που αφορούν τις σχολικές υποδομές και τις εργασιακές συνθήκες. Η επιθυμία μαθητών που τιμούν την Ελλάδα στον αθλητικό στίβο να εισαχθούν στις στρατιωτικές σχολές δυστυχώς δεν εντάσσεται στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το θέμα έφερε στη Βουλή ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης, ο οποίος επικαλέστηκε σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε την πρημοδότηση των υπόψη αθλητών-αθλητριών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως σύμφωνη με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της αναλογικότητας μέτρου σκοπού. Στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει τον αποκλεισμό των διακριθέντων αθλητών από το ευεργέτημα της πρημοδότησης εισαγωγής τους και στις σχολές των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και παραδεχόμενος το βάσιμο του αιτήματος του κυρίου Μιχαηλίδη, ο κύριος Δαβάκης, υφυπουργός άμυνας που επιφορτίστηκε με το καθήκον της απάντησης, ανέφερε ότι οι διακριθέντες αθλητές-αθλήτριες θα δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα σπουδών τους. Παρόλα αυτά, υποκύπτοντας τα βάσιμα επιχειρήματα του Σταύρου Μιχαηλίδη, δεσμεύτηκε να επανεξετάσει το θέμα, μη υποσχόμενος την ικανοποίησή του. Σε ανακοίνωσή της χθες η Μεντιτέρα γνωστοποίησε ότι διέταξε εσωτερικό έλεγχο που αφορούσε στα αποθέματα της εταιρείας της 30 Ιουνίου 2026 και την εξέλιξη των αποθεμάτων διαλογής σε βάθος πενταετίας. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε περαιτέρω έρευνα και σε απογραφές προηγούμενων ετών με τις πρώτες ενδείξεις να υπαγορεύουν την άμεση ανάθεση έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου σε έγκριτο ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό διεθνούς φήμης. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η ολοκλήρωση του ελέγχου δύναται να απαιτήσει διάστημα περίπου 2 μηνών. Σε συνέχεια της ανακοίνωσης, σημειώνεται ότι το χρηματιστήριο Euronext Athens αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Mediterra.
Μειωμένη κατά 18,2% ήταν η αεροπορική κίνηση του Σεπτεμβρίου του 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Συγκεκριμένα έφυγαν από το Χίο 12.782 άτομα έναντι 16.504 ατόμων το 2025. Ήρθαν 11.778 έναντι 13.529 πέρσι. Μείωση κατά 12,94% στους αφιχθέντες και κατά 22,55% σε εκείνους που αναχώρησαν. Επίσης μειώθηκε και ο αριθμός των πτήσεων κατά 4,15%. Έγιναν 508 έναντι 530 το Σεπτέμβριο του 2025. Επίτιμος διδάκτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα αναγορευτεί ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός, ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρυμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Η τελετή θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου Διοίκησης, στην Πολυτεχνείου Πολυζωγράφου. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 11 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Θολό Ποτάμι με την υποστήριξη του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου. Ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τα τμήματα της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου με την αρχιμουσικό Ευγενία Βοριάνα. Αναφέρει ότι όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Φιλαρμονική. Όπως είπε, στα τμήματα μπορούν να συμμετέχουν παιδιά από 3,5 ετών και ενήλικες, ενώ δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση μουσικής. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκο σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού εγκαινιάζει μια ολοκληρωμένη στρατηγική ναυτικής παιδείας για το ελληνικό σχολείο μέσα από δύο νέα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν από τον καθηγητή χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Νικόλο Φίλιππα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με την γραμματεία του Ιδρύματος στο τηλέφωνο 22 710 82 777. Σήμερα και αύριο Σάββατο, η Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Υγεία για Όλους πραγματοποιεί διήμερη δράση στη Βολισσό με εθελοντές γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, επιστημονικούς και υγειονομικούς φορείς. Διακεκριμένοι επιστήμονες θα βρεθούν κοντά στους κατοίκους και θα μιλήσουν, ενώ παράλληλα στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Βολισσού θα πραγματοποιηθεί οργανωμένη ιατρική παρέμβαση προληπτικών εξετάσεων για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Αμανής. Η εφηβική θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Ομίλου Θημιανών επιστρέφει στη σκηνή παρουσιάζοντας την κυρία Τρεποζέ, μια πρωτότυπη διασκευή της αγαπημένης κομμωδίας Μαντάμ Σουσού του Δημήτρη Ψαθά, με τη διασκευή και τη σκηνοθετική επιμέλεια της Κατερίνας Κωνσταντά. Η παράσταση θα παρουσιαστεί αύριο Σάββατο 7.30 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Αύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στο Ομήριο η ομάδα «Εκεί που ζω» σε συνεργασία με την ομάδα εθελοντικής δράσης Χίου Όμικρον και την Γεωπονική Καρατζάς προσκαλούν σε μια ανοιχτή συνάντηση με επίκεντρο την ενημέρωση, την πρόληψη, το περιβάλλον και τη συμμετοχή. Ο Κωνσταντίνος Άμαντος ήταν πανεπιστημιακός, βυζαντινολόγος, ακαδημαϊκός και υπουργός παιδείας. Γεννήθηκε στην Τρουλωτή της Χίου στις 2 Αυγούστου του 1874. Οι γονείς του, Γεωργοί, κατάγονταν από το Ζηφιά. Για τη ζωή και το έργο του σπουδαίου αυτού ανθρώπου μιλά στην εκπομπή «Κατεμφθηθεί το αυτής της εβδομάδας» ο φιλοξενούμενος του Γιάννη Χονδρέλη Κώστας Αμπανούδης, συνταξιούχος υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας και για πολλά χρόνια πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλοτεχνικού Ομίλου Χίου. Ο Μιχάλης Μπλέτσας, διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, θα βρεθεί στη Χίο τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και σε εκδήλωση που θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Σωματείου Πρόοδος στην Καλλιμασιά, θα αναπτύξει ζητήματα που αφορούν την ασφαλή και υπεύθυνη παρουσία μας στο διαδίκτυο, τις σύγχρονες ψηφιακές απειλές, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να θωρακίσουμε την καθημερινή ψηφιακή μας δραστηριότητα. Το Χαμόγελο του Παιδιού σε συνεργασία με το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκο θα βρίσκεται στη Χίο
από τις 12 έως τις 23 Οκτωβρίου με το επιστημονικό προσωπικό του και με το κινητό εργαστήριο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας Οδυσσέας, με στόχο τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρόληψης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα ενδοσχολική βία και εκφοβισμός για μαθητές, μαθήτριες, γονείς και κηδεμόνες, καθώς επίσης και για εκπαιδευτικούς. Φορείς και σχολεία μπορούν να επικοινωνούν με το Ίδρυμα. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος, με αφορμή την έναρξη της νέας πολιτιστικής χρονιάς, προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του στην τελετή αγιασμού που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 5.30 το απόγευμα στην αίθουσα Λουκία Μπενέτου, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 4, στον Καμένο Πύργο. Με μια σημαντική διεθνή διάκριση τιμάται το δεύτερο γυμνάσιο Λιβάνιο, αποσπώντας το πρώτο βραβείο στην κατηγορία ψηφιακής δημιουργίας γυμνασίων στον 8ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας «Η Ιστορία Σου είναι Ιστορία της Πόλης Σου». Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Καστέλου εορτάζει την ανάμνηση του θαύματος που τέλεσε στο νησί Αγία Παρασκευή το 1442. Ο Εσπερινός την Τρίτη το απόγευμα στις 6.30, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία την Τετάρτη στις 7 το πρωί. Κάθε Παρασκευή τελείται Θεία Λειτουργία στον παραπάνω ναό. Την ίδια μέρα εορτάζει το θαύμα της Αγίας Παρασκευής ο ομώνυμος Ιερός Ναός στο Ζηφιά με όρθρο και θεία λειτουργία στις 7 το πρωί. Την 3η 13 Οκτωβρίου, 6 και 4 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός. Η φωτογραφική Λέσχη Χίου φιλοξενεί την παρουσίαση του νέου φωτογραφικού λευκώματος του φωτογράφου Γιώργου Ντέκα, το Μεσολόγγι Πόλη μου, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8 το βράδυ, στην φωτογραφική Λέσχη Χίου, στην οδό Καλοπλήτου 44. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, στο χώρο του αναγνωστηρίου της βιβλιοθήκης Κοραής, θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων με την ονομασία ημέρα Άρτου, η 96 ΑΦΤΕ γνωστοποίησε ότι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην οποία θα γίνει παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης στον στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιία εκστρατείας της 96 ΑΦΤΕ. Σκοπός της δράσης είναι η ανάδειξη τη σημασία του άρτου ως βασικού αγαθού για τη διατροφή του ανθρώπου, της αξίας των Δημητριακών και της Γεωργίας. Υπερασπίζεσαι καλύτερα έναν τόπο όσο τον γνωρίζεις. Δεν φτάνει μόνο η ψυχή και η μαχητικότητα, χρειάζεται και η γνώση. Με αυτά προφανώς στο μυαλό, οι 96 ΑΦΤΕ σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει μια σημαντική μερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα «Ηχείος ως σταυροδρόμι της ιστορίας και του πολιτισμού». Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου επιστρέφει στο Ομήριο για την πρώτη προβολή της νέας σεζόν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 8.30 το βράδυ με την ανατρεπτική κωμωδία «Η Μεγάλη Σφαγή των Δεύτερων Καπία Λίμου». Μια κωμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου. Με αφορμή την φωτογραφική έκθεση Καριά της Χίος που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μαστίχας Χίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι SOS. Η φωτογραφία χρειάζεται βοήθεια. Γίνε συντηρητής για μία ημέρα για ενήλικες και οικογένειες με παιδιά ηλικίας από 8 έως 12 ετών την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 11 το πρωί.

Το πρωί, με σημείο συνάντηση στο παλιό σχολείο στον Εγρηγόρο, θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία στο μονοπάτι Εγρηγόρος Αγιάσματα. Οι συμμετέχοντες θα κατέβουν ένα από τα πρώτα μονοπάτια που ανοίχτηκαν στη Χίο, μια εύκολη διαδρομή σε ένα μονοπάτι που περνά μέσα από το ιδιαίτερο τοπίο της Χίου, ανάμεσα σε ξερολιθιές, πεζούλες, ξοκλήσια και ίχνη της αγροτικής ζωής του τόπου, με καταπληκτική θέα. Η πεζοπορία θα καταλήξει στο υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων, όπου θα μπορέσουν να απολαύσουν όσοι επιθυμούν ένα θερμό λουτρό απαραίτητο. Κλείσιμο ραντεβού στο 22 740 2 19 79. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Για την τρίτη αγωνιστική του Water Polo League Ανδρών, ο ναυτικός όμιλος Χίου Αύρα, αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα στο Ελληνικό Κολυμπητήριο, θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι, στοχεύοντας την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Στους άλλους αγώνες της αγωνιστικής θα παίξουν αύριο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Εθνικός Χανιά, Πανιόνιος Γλυφάδα και την Κυριακή Παλαιό Φάληρο Ηλυσιακός. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου θα παίξουν Παναθηναϊκός Απόλλων και Ιδραϊκός Βουλιαγμένη. Αύριο το μεσημέρι στο κολυμβητήριο του Λεμού η ΠΕΚΕΒ θα αντιμετωπίσει τη Βουλιαγμένη για την τρίτη αγωνιστική της Water Polo League γυναικών. Οι άλλοι αγώνες της αγωνιστικής, Ολυμπιακός Ηλιούπολη, Ναυταθλητική Ένωση Πατρών ΠΑΟΚ, Χανιά Άλυμος και Πανιόνιος Λάρισα. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου η Γλυφάδα θα παίξει με τον Εθνικό. Σε αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής που έγινε προχθές το βράδυ, Άλυμος Ολυμπιακός 12-24. Την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι στο Βύρονα οι Ίωνες θα παίξουν με τον δυνατό Αθηναϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της National League 2 μπάσκετ ανδρών. Πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο στα τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, όλοι οι αγώνες λόγω των προβλημάτων με τις άδειες των γηπέδων θα διεξαχθούν στο δημοτικό στάδιο της πόλης και στο Βροντάδο. Οι αγώνες της πρώτης κατηγορίας θα διεξαχθούν την Κυριακή και συγκεκριμένα στο δημοτικό στάδιο της Χίου 11.30 το πρωί Βαρβασιακός Μικρασιατική. 2.30 το μεσημέρι Δάφνη Όμηρος, 5.30 το απόγευμα Κανάρης Ποσειδών. Στο Φαφαλίο στάδιο στις 12 το μεσημέρι Πανινούσιος Ατρόμητος και στις 3.30 Βροντάδος Ηρακλής. Οι αγώνες της δεύτερης κατηγορίας θα διεξαχθούν αύριο Σάββατο και συγκεκριμένα στις 3.30 το μεσημέρι στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου Αναγέννηση Θολοποταμίου Λέων, 6 το απόγευμα Ολυμπιακός Χίου Κλασικό Άτλας. Στο Βροντάδο στις 4 το απόγευμα Ένωση Λαγκάδας Οικιάδας Λέλαπας. Ο Πύργος ενημέρωσε την ΕΠΣ Χίου ότι δεν θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας. Με τη συμμετοχή 630 αθλητών, αθλητριών, προπονητών, συνοδών, κριτών και οργανωτών από 19 νησιά του Αιγαίου, εκπροσωπώντας 38 σωματεία καθώς και 7 σωματεία σχολεία ΜΕΑ, θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Μύθυμνας οι 37η Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες Στίβου, η μεγάλη αθλητική διοργάνωση που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό του Αιγαίου. Οι αγώνες διοργανώνονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον ΣΕΓΑΣ και την Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Λέσβου. Από την Ένωση Αθλητικών Σωματείων Χίου Σάμου Ικαρίας η αποστολή αριθμεί πάνω από 200 άτομα συνολικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Αιγαίου, όπως εύστοχα τους χαρακτήρισε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ και της Ένωσης Χίου Σάμου, Κώστας Τριαντάφυλλος. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη θα είναι νότιοι εντάσσεως τριών μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 50 έως 100%. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με περιορισμένη ορατότητα, η άνεμη θα είναι βόρεια ανατολική εντάσσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 32 έως 100%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως τις 8.30 το βράδυ στην πόλη της Χίου τα φαρμακεία Δημητριάδη, στη συμβολή των οδών Βερίτη και Κρίνη στο Βαρβάση, Κιλιάρη, στην οδό Μιλωνάδη και Βλαταριάς 1. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 8.30 το βράδυ το φαρμακείο Χατζηδάκη στην οδό Κανάρη και Λεωφόρος Αιγαίου. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη.
Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνω.

0: Ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1973, με απόφαση του Νομάρχη θα λειτουργήσει στοιχείο Λαϊκή Αγορά. Η Λαϊκή Αγορά θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα στο Βαρβάσι, κάθε Τρίτη στην πλατεία του Νοσοκομείου, κάθε Τετάρτη στην πλατεία του Κάστρου, κάθε Πέμπτη στην πλατεία Συνοικισμού Λίμνης, κάθε Παρασκευή στην Τουρλωτή και κάθε Σάββατο στην πλατεία Ριζαρίου. Σαν σήμερα στοιχείο το 2018. Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή στην Αθήνα ο συμπατριώτης μας πανεπιστημιακός καθηγητής Στέργιος Φασουλάκης. Ο Στέργιος Φασουλάκης γεννήθηκε στους Βαβύλους το 1933, μετά από μια δεκαετή θητεία στη μέση εκπαίδευση και μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, όπου εκπώνησε το διδακτορικό του, εκλέχθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οποία δίδαξε πάνω από 25 χρόνια. Παράλληλα, δίδαξε για 2 ακαδημαϊκά έτη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, εργάστηκε ερευνητικά στο Λονδίνο, την Οξφόρδη, το Κέντ, το Παρίσι, την Αθήνα, τη Χίο, τα Χανιά και αλλού. Συμμετείχε σε πολλά συνέδρια και δημοσίευσε πληθώρα μελετών για τον κοραή, τον διαφωτισμό. Μετά την παρέτησή του από το Πανεπιστήμιο, εργάστηκε για 6 χρόνια ως επιστημονικός σύμβουλος του εβδομαδιαίου περιοδικού Ιστορικά.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
1: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
0: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
9: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Να πάμε λίγο και στο Χελμό. 2.340 μέτρα.
1: Ναι.
0: Και έχουμε βάλει εκεί ένα τηλεσκόπιο που το λέμε Αρίσταρχος.
1: Ναι.
0: Τι κάνει αυτό?
1: Αυτό το τηλεσκόπιο είναι πραγματικά ένα κόσμημα. Είναι, να πούμε ότι είναι το πρώτο μεγαλύτερο τηλεσκόπιο στην κεντρική Ανατολική Ευρώπη και ότι είναι το δεύτερο μεγαλύτερο τηλεσκόπιο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι ένα ξεχωριστό τηλεσκόπιο, το οποίο έχει ένα φακό που είναι 2,3 μέτρα και τα τελευταία χρόνια έχει μπει στις κβαντικές επικοινωνίες, στην επόμενη γενιά επίσης των τηλεπικοινωνιών. Και συνήθως εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον ότι όταν λέμε τηλεσκόπιο συνήθως σκεφτόμαστε να κοιτάμε το σύμπαν, να την εξερεύνηση των πλανητών και όλα αυτά. Κι όμως, ο Αρίσταρχος είναι από τα πρώτα τηλεσκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος χρησιμοποιείται για τηλεπικοινωνίες, για μεταφορά δεδομένων.
0: Α, με τηλεσκόπιο θα μεταφέρουμε επικοινωνίες.
1: Βεβαίως, έγινε η πρώτη σύνδεση πριν από 2-3 χρόνια με ένα γερμανικό δορυφόρο και πριν από μερικούς μήνες, δεν ξέρω αν είδατε στις ειδήσεις, ότι ο Αρίσταρχος συνδέθηκε με την αποστολή της NASA ψυχή. Δηλαδή, είχαμε δύο τηλεσκόπια ελληνικά, ένα στο Κρυονέρι και το Χελμό. Έφυγε το σήμα από το ένα τηλεσκόπιο από το Κρυονέρι, πήγε στο διαστημόπλιο ψυχή που βρίσκεται πάρα πολύ μακριά και έστειλε πίσω το σήμα στον Αρίσταρχο με μεγάλη επιτυχία. Και ήμασταν από τις πρώτες χώρες που έχουν αυτή την ικανότητα.
2: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Η διδάκτορ Χριστίνα Γιαννόπαπα είναι επικεφαλής του γραφείου του εκτελεστικού διευθυντή και προσωρινός επικεφαλής επικοινωνίας του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα.
3: Προηγουμένως, διετέλεσε σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα, με απόσπαση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Στην ΕΖΑ κατήχε διάφορες θέσεις, μεταξύ των οποίων επικεφαλής του Γραφείου Πολιτικών Υποθέσεων του Γενικού Διευθυντή.
0: Έχει λάβει 14 ακαδημαϊκές υποτροφίες και βραβεία και έχει στο ενεργητικό της περισσότερες από 80 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, βιβλία και συνέδρια. Είναι συνεπιμελήτρια του Εγχειριδίου Διαστημικής Ασφάλειας του εκδοτικού οίκου Springer. Είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διαστημικής Ασφάλειας της Διεθνούς Αστροναυτικής Ομοσπονδίας, ενώ προηγουμένως διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Διασύνδεσης με διεθνείς οργανισμούς και αναπτυσσόμενα κράτη.
3: Είναι επίσης πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Women in Aerospace Europe. Η Χριστίνα Γιαννόπαπα είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Επιστήμη του Μηχανικού και τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, διπλώματος Μηχανικού στη Μηχανική Συστημάτων Παραγωγής και τη Μηχατρονική και MBA στη Διεθνή Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.
0: Κυρία Γιαννόπαπα, να σας καλωσορίσουμε στο podcast Τεχνολογικά.
1: Γεια σας, στην όμορφη Χίο.
0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν με μία απλή έτσι, ερώτηση και σκέψη, επειδή μαθαίνουμε τώρα τελευταία ότι είμαστε πολύ εξαρτημένοι από τους δορυφόρους. Τι θα γινόταν λοιπόν αν αύριο το πρωί οι δορυφόροι έκλειναν?
1: Νομίζω ότι εδώ είναι σημαντικό να πούμε ότι είναι πολύ περισσότερες από αυτές που φανταζόμαστε. Είναι
0: οι επιπτώσεις.
1: Οι επιπτώσεις, φυσικά. Είναι σημαντικό να πούμε ότι έχει σήμερα το διάστημα ένα απόσπαστο κομμάτι στην καθημερινότητά μας, το οποίο δεν το βλέπουμε. Είναι κάπως αόρατο. Το πρώτο πράγμα όμως που θα αντιλαμβανόμασταν θα ήταν ότι θα είχαμε θέματα στην πλοήγηση. Και στο κινητό μας και στο αυτοκίνητό μας, όταν θέλουμε να πάμε από το σημείο Α στο σημείο Β, χρησιμοποιούμε τους δορυφόρους, χρησιμοποιούμε τον Γαλιλαίο και το GPS, έτσι ώστε να βρεθούμε στο κατάλληλο σημείο. Ένα άλλο κομμάτι στο οποίο η αόρατη λειτουργία του διαστήματος παίζει ρόλο είναι η ακρίβεια στο χρόνο. Και εδώ είναι κάθε φορά που πάμε να πάρουμε χρήματα από την τράπεζα, έρχεται και μπαίνει αυτό που λέμε το timestamp για να μπορέσουμε να πάρουμε χρήματα από την τράπεζά μας. Επιπλέον γνωρίζουμε όλοι ότι το διάστημα μας δίνει πληροφορίες για τα μετεωρολογικά φαινόμενα, για τον καιρό, στην καθημερινότητά μας και Επίσης, μας δίνει επίσης και μια μεγαλύτερη αλυσίδα υπηρεσιών σε όλους τους τομείς, έτσι ώστε το διάστημα, ακόμα και να πούμε ότι όταν βλέπουμε αγώνες ποδοσφαίρου, χρησιμοποιούμε και είναι live, γίνεται μέσω δορυφόρου η εικόνα, η μεταφορά της εικόνας όταν βλέπουμε ποδόσφαιρο. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτή η αόρατη δύναμη είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας και αν τους κλείσουμε θα το καταλάβουμε άμεσα.
0: Ούτε μουντιάλ δηλαδή θα μπορούσαμε να δούμε.
1: Τίποτα.
3: Από ό,τι κατάλαβα ίσως να μην μπορούσαμε να πάρουμε και χρήματα.
1: Ακριβώς. Γιατί θα πρέπει να ξέρουμε όταν έρχεται αυτό το κομμάτι.
0: Το μηχάνημα δηλαδή αν δεν υπάρχει σύνδεση με δορυφόρο δεν λειτουργεί.
1: Παίρνει ακριβώς το χρόνο στον οποίο παίρνουμε τα χρήματά μας. Όπως επίσης αν χρησιμοποιούμε για παράδειγμα το χρηματιστήριο και εκεί έρχονται όλες οι συναλλαγές, παίρνουν το χρόνο τους. Είναι λοιπόν αυτό που μας δίνει πολύ μεγάλη σημασία πέρα από την τοποθεσία είναι και η ακριβής ώρα στην οποία γίνονται όλες οι συναλλαγές.
0: Για λόγους ασφάλειας.
1: Φυσικά.
0: Έτσι. Μάλιστα.
3: Θα πάω εγώ λίγο στην πλοήγηση, προσπαθώντας να συνέλθω από το σοκ για τις τράπεζες. Πολλοί χρησιμοποιούμε την πλοήγηση στο κινητό μας, νομίζω πια, για να μην πω όλοι. Πολλοί. Και λέμε το GPS. Έλα όμως που δεν είναι αυτό το GPS, είναι αμερικανικό σύστημα το GPS. Εμείς έχουμε το ευρωπαϊκό, το Γαλιλαίο, έτσι δεν είναι? Για μιλήστε μας λίγο γι' αυτό.
1: Να πούμε εδώ ότι πολλές φορές ακούμε τη λέξη GPS κάπως όπως χρησιμοποιούμε το χαζαπλάς και το τάπερ. Έχει γίνει ένα brand. Στην Ευρώπη έχουμε όντως το δικό μας σύστημα, τον Γαλιλαίο. Και να πούμε εδώ ότι μπορούμε να είμαστε πολύ περήφανοι σαν Ευρωπαίοι, διότι το Γαλιλαίο είναι 3 φορές καλύτερο από το GPS στην ακριβία του και 10 φορές καλύτερο από το ρώσικο, το GLONASS. Έτσι λοιπόν.
0: Υπάρχουν διάφορα δηλαδή.
1: Υπάρχουν διάφορα και οι Κινέζοι έχουν και το δικό τους το Baidu που είναι κάπου στο ενδιάμεσο στο θέμα ακρίβειας των υπολείπων. Άρα όταν το κινητό μας παίρνει το σήμα από το δορυφόρο, κοιτάζει για ποιον δορυφόρο βλέπει καλύτερα και μας δίνει το καλύτερο σήμα.
0: Δεν χρησιμοποιεί μόνο τον Γαλιλαίο?
1: Όχι, χρησιμοποιεί όσους δορυφόρους βλέπει εκείνη τη στιγμή που βρίσκονται σε καλύτερη τροχιά και τους βλέπει καλύτερα. Φυσικά όμως τον Γαλιλαίο, επειδή έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα πλέον και με πολύ μεγάλη ακρίβεια, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Εδώ όμως να πούμε ότι δεν είναι μόνο το στίγμα στο που ακριβώς βρισκόμαστε, αλλά είπαμε και η ώρα, όπως αναφέραμε πριν. Δηλαδή, δεν μας δίνει μόνο την τοποθεσία, μας δίνει και την ώρα. Το Γαλιλαίο έχει σήμερα ρολόγια, τα οποία είναι πάρα πολύ ψηλής ακρίβειας και έτσι μας δίνει με πάρα πολύ ακρίβεια το χρόνο στον οποίο υπάρχει.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Τώρα, αυτά όλα ποιος τα λειτουργεί? Γιατί φαντάζομαι δεν είναι στον αυτόματο.
1: Όχι, φυσικά δεν είναι στον αυτόματο. Είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Νομίζω ότι το διάστημα είναι αυτό που θα λέγαμε ένα ομαδικό σπορ. Και εδώ έχουμε διαφορετικές υπηρεσίες που λειτουργούν.
0: Θέλω να πω, ας πούμε, το σύστημα Γκαλιλαίο, που είναι το σύστημα πλοήγησης. Υπάρχει κάποιος υπεύθυνος?
1: Ναι, να πούμε εδώ ότι υπάρχουν δύο υπηρεσίες, η ΕΖΑ και η ΕΟΣΠΑ. Και στον Γκαλιλαίο αρχικά το κατασκεύασε, τις τεχνολογίες αυτές τις κατασκεύασε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός η ΕΖΑ, European Space Agency, και από τη στιγμή που βρίσκονται σε τροχιά, το operation των satellites, δηλαδή τη λειτουργία των δορυφόρων, την ασφάλεια και, το service provision, δηλαδή στο να δίνει τη δυνατότητα να υπάρχουν υπηρεσίες, το κάνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για το Διαστημικό Πρόγραμμα, η ΕΟΣΠΑ.
0: Η οποία εδρεύει...
1: Η οποία βρίσκεται στην Πράγα, δημιουργήθηκε το 2021, είναι δηλαδή ένας νέος οργανισμός, ενώ η ΕΖΑ είναι ένας παλιός οργανισμός που δημιουργήθηκε στη δεκαετία του 70.
0: Ναι. Άρα για να προσανατολιστούμε λίγο, η ΕΟΣΠΑ αυτή τη στιγμή έχει εργαζόμενους οι οποίοι ανήκουν πού?
1: Εδώ να πούμε ότι οι δύο οργανισμοί, η ΕΖΑ και η ΕΟΣΠΑ, έχουν δημιουργηθεί με διαφορετικό τρόπο. Η ΕΖΑ είναι ένας διεθνής οργανισμός, διακρατικός, ο οποίος εδρεύει βέβαια στην Ευρώπη. Η ΕΟΣΠΑ, από την άλλη, είναι ένας καθαρά οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Των κρατών μελών.
1: Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδρεύει στην Πράγα. Δημιουργήθηκε το 2021. Υπάρχει πολύ στενή σχέση εργασίας μεταξύ της ΕΖΑ και της ΕΟΣΠΑ. Και για να δώσουμε και σε αυτούς που μας ακούνε έτσι μια εικόνα, να πούμε ότι για παράδειγμα αν πάρουμε ένα αεροπλάνο, Η ΕΖΑ ουσιαστικά είναι αυτός που έχει την τεχνογνωσία, κατασκευάζει, όπως θα κατασκεύαζε η εταιρεία Airbus για παράδειγμα, το αεροπλάνο, κάνει τα test flight και μετά η ΕΟΣΠΑ αναλαμβάνει αντίστοιχα, δηλαδή η Aegean στην περίπτωση του αεροπλάνου σαν παράδειγμα, αναλαμβάνει να κάνει το operations των αεροπλάνων, να τα λειτουργήσει, να δώσει, να τα ασφαλίσει, να υπάρχει δηλαδή ασφάλεια στην χρήση τους και να δώσει τις θέσεις σε αυτούς τους οποίους τα χρησιμοποιούν. Με λίγα λόγια, η ΕΖΑ βάζει τα αντικείμενα στο διάστημα, η ΕΟΣΠΑ τα λειτουργεί και μας δίνει τις υπηρεσίες πίσω στη γη.
0: Ναι, αλλά υπάρχει κάποιος που την εποπτεύει την ΕΟΣΠΑ.
1: Ναι, η ΕΟΣΠΑ εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι καθαρά agency της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτω από τον Επίτροπο Κουμπίλιους που είναι για την ασφάλεια και την άμυνα.
0: Α, οπότε τα διευκρινίσαμε όλα.
3: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι μας δικαιολογεί λίγο που δεν το ξέραμε τον ΕΟΣΠΑ. Τι είναι ΕΟΣΠΑ, είναι καινούριο κάπως.
0: Ναι. Κάπως, το 21 ναι. Είναι όντως καινούργιο. Ναι.
3: Γιατί και εγώ στην αρχή όταν έβλεπα το βιογραφικό της κυρίας Γιαννόπεπα λέω πάλι λάθος κάναμε. Στην ΕΖΑ ήταν. Πώς το άλλαξαμε αυτό. Και μετά όμως είχαμε κάνει όντως λάθος που νομίζαμε ήταν στην ΕΖΑ. Ωραία. Θα σας ρωτήσουμε και για την ΕΖΑ σε λιγάκι, αλλά πριν από αυτό να πούμε λίγο και για τα πεδία εφαρμογής όπως η γεωργία που είναι και αυτό απρόσμενο και πολύ ενδιαφέρον και μας νοιάζει κιόλας εμάς εδώ στην Ελλάδα λίγο παραπάνω. Πώς η τεχνολογία του διαστήματος μπορεί να βοηθήσει έναν αγρότη?
1: Να πούμε, πριν πούμε στην εφαρμογή για τα αγροτικά, να πούμε για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει διαφορετικούς πυλώνες. Έχουμε τον πρώτο πυλώνα της πλοήγησης, όπως είπαμε, με τον Γαλιλαίο. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η παρακολούθηση της γης, δηλαδή να κοιτάμε προς τα κάτω με το Κοπέρνικους και εκεί υπάρχουν διαφορετικές υπηρεσίες.
0: Που το χρησιμοποιούμε τώρα και στις φωτιές.
1: Το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στις φωτιές εδώ και αρκετά χρόνια και είναι πολύ σημαντικό, αλλά το μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για τη γεωργία. Ένα άλλο κομμάτι είναι οι τηλεπικοινωνίες, οι οποίες τηλεπικοινωνίες μέσω δορυφόρων μας δίνουν τη δυνατότητα, ακόμα και όταν δεν υπάρχει συνδεσιμότητα στη γη σε περιοχές, για παράδειγμα αγροτικές που βρίσκονται μακριά, να υπάρχει συνδεσιμότητα μέσω του δορυφόρου. Και ο τελευταίος πυλώνας είναι φυσικά να κοιτάμε την ασφάλεια των δορυφόρων, τι συμβαίνει επάνω, ώστε να υπάρχει προστασία τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυτούς τους διαφορετικούς πυλώνες και όταν μιλάμε για γεωργία και γεωργία ακριβίας, εδώ πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε το διάστημα και ό,τι μπορεί να μας δώσει από υπηρεσίες και data το διάστημα, ώστε να, όταν έχουμε ένα χωράφι, να το καλλιεργήσουμε με μεγάλη ακρίβεια. Τι σημαίνει αυτό? Στον κλασικό τρόπο καλλιέργειας, αντιμετωπίζουμε το χωράφι με τον ίδιο τρόπο. Στη γεωργία ακριβίας, κοιτάζουμε πού χρειάζεται περισσότερο νερό, πού χρειάζεται λίγο περισσότερο λίπασμα, πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε με ακρίβεια όλο το χωράφι, ώστε να μειώσουμε το λίπασμα, να μειώσουμε το νερό και να αυξήσουμε την παραγωγή μας ανάλογα με το τι γνωρίζουμε για το χωράφι. Αυτή είναι η γεωργία ακριβίας και σήμερα στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ εξελιγμένη και μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τα δορυφορικά δεδομένα από όλα αυτά τα οποία προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να έχουμε μεγαλύτερη απόδοση στα αγροτικά.
0: Προφανώς βέβαια μιλάμε και για μεγάλα χωράφια, όχι για μικρούς κλήρους όπως ας πούμε σε ένα νησί.
1: Γιατί όχι, ακόμα και σε ένα νησί, νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γεωργία ακριβίας, αν χρησιμοποιούμε ένα τρακτέρ που έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως τρακτέρ ακριβίας, διότι το Γαλιλαίο μας δίνει στίγμα μέχρι 20 εκατοστά. Άρα μπορούμε με μεγάλη ακρίβεια, για παράδειγμα, όταν περνάμε το χωράφι, να μην πέφτουν οι λωρίδες η μία πάνω στην άλλη, να είμαστε με πολύ μεγάλη ακρίβεια, να μην περνάμε για δεύτερη φορά από το ίδιο σημείο.
0: Μάλιστα.
3: Είναι τρομερά εντυπωσιακό αυτό που λέτε και με βάση τον πειρασμό να σας ρωτήσω το εξής. Πρακτικά, όντως χρησιμοποιείται αυτό και στη χώρα μας?
1: Ναι, χρησιμοποιείται. Τώρα στα σημεία τα οποία νομίζω ότι ξεκινάμε από το τι χρησιμοποιούμε σαν υποδομή. Αυτή τη στιγμή το 97% της 100% των τρακτέρ που πολλούνται γενικότερα έχουν τη δυνατότητα αυτή να χρησιμοποιήσουν
3: το 97%.
1: Ναι, ναι.
3: Άρα είναι κάτι σύνηθες.
1: Είναι κάτι σύνηθες που σημαίνει, δεν σημαίνει όμως απαραίτητα ότι το χρησιμοποιούμε κιόλας.
3: Ναι, εντάξει.
1: Αυτό είναι,
3: είναι μεγάλο βήμα όμως να...
1: Σαν
3: να...
1: το HDMI ready που λέμε στις τηλεοράσεις.
3: Είναι όμως μεγάλο βήμα, γιατί όπως το HDMI, έτσι και αυτό όταν το έχεις μπαίνει στον πειρασμό να το χρησιμοποιήσεις κάποια στιγμή.
0: Ή και στα αυτοκίνητα το σύστημα πλοήγησης πια που είναι ενσωματωμένο.
1: Ναι, είναι ακριβώς ενσωματωμένο. Δεν υπάρχει κανένα αμάξι πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να μην είναι ενσωματωμένο τον Galileo. Το ίδιο είναι και σε όλα τα καινούργια κινητά. Δεν υπάρχει ούτε ένα κινητό που να μην έχει μέσα του τον Galileo.
0: Απλά είναι και θέμα του να συνηθίσουμε να μαθαίνουμε αυτές τις τεχνολογίες, από ό,τι φαίνεται. Να ξαναγυρίσουμε λοιπόν τώρα σε αυτούς τους οργανισμούς. Πριν από την ΟΥΣΠΑ ήσασταν στην ΕΖΑ και ζήσατε κάποιες εμβληματικές αποστολές, όπως η Ροζέτα. Ναι. Να πούμε δύο λόγια για αυτήν.
1: Η Ροζέτα ήταν μια πάρα πολύ φιλόδοξη αποστολή της Ευρώπης. Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που γίνανε. Για περίπου 10 χρόνια το διαστημόπλοιο της Ροζέτας κυνήγησε τον κομίτη Τσουριόμοφ Κερασιμέγκοφ ώστε να τον βρει, να τον πλησιάσει. Αυτός που τον βρήκε μάλλον, πήρε από εκεί το όνομά του. Όταν τον βρήκε λοιπόν τον κομίτη, έφτασε κοντά του και μπόρεσε να πάρει εικόνες, να γνωρίζουμε, να μάθουμε περισσότερα τα μυστικά του σύμπαντος. Και μάλιστα υπήρχε ένα μικρό διαστημόπλοιο το οποίο προσγειώθηκε πάνω σε αυτόν τον κομίτη. Εδώ υπάρχει και μια όμορφη ιστορία, διότι το όνομα Ροζέτα και το φύλλο, όπως είναι το διαστημόπλοιο, ονομάζεται από την πλάκα της Ροζέτας, την πέτρα της Ροζέτας, που άνοιξε τα μυστικά για τα ιερογλυφικά της Αιγύπτου. Έτσι λοιπόν, εδώ μας δίνεται η δυνατότητα να προσγειωθούμε, να δούμε πράγματα για τον κομίτη και να μάθουμε τα μυστικά περισσότερο του σύμπαντος.
0: Και μάθαμε πράγματα.
1: Σίγουρα μάθαμε πράγματα. Εδώ να πούμε ότι και όχι μόνο μαθαίνουμε πράγματα με αυτές τις αποστολές, αλλά να πούμε και ότι οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται είναι πάρα πολύ σημαντικές. Η Ροζέτα είχε πάνω μια κάμερα, η οποία ήταν πολυφασματική και είχε τη δυνατότητα να διακρίνει με μεγάλη διαφορά τα διαφορετικά γκρι. Οπότε αυτό μας δίνει τη δυνατότητα σαν τεχνολογία να τη χρησιμοποιήσουμε και να επιστρέψουν αυτές τις τεχνολογίες και πίσω στη γη και να αναπτυχθούν άλλες τεχνολογίες. Ναι. Οπότε εδώ έχουμε ένα διπλό φάσμα και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ωραία η εξερεύνηση του σύμπαντος, αλλά και το τι φέρνουμε πίσω στη γη είναι πάρα πολύ σημαντικό από τις τεχνολογίες αιχμής που αναπτύσσονται.
0: Άρα γεννήθηκαν και τεχνολογίες που τις χρησιμοποιούμε.
3: Θα πιαστώ εγώ τώρα λίγο από αυτό που είπατε το τελευταίο και θα σας κάνω μια ερώτηση. Όντως αυτά πολύ ωραία είναι, αλλά είναι και ακριβά. Δηλαδή μιλάμε για δισεκατομμύρια πάντα όταν μιλάμε για το διάστημα. Δεν ξεφεύγεις από το δισεκατομμύριο. Έτσι. Μας μιλήσατε για πρακτικά ωφέλη. Οπότε εδώ είναι το ερώτημα. Έχουμε πολλά προβλήματα στη γη. Και τα δισεκατομμύρια τα στέλνουμε στο διάστημα.
0: Και πολλοί λένε κιόλας ότι έχουμε και ένα μεγάλο κομμάτι ανθρώπων στη γη που λιμοκτονεί την ώρα που ξοδεύουμε δισεκατομμύρια εκεί πάνω.
3: Η ερώτηση δεν έχει προβοκατόρικο χαρακτήρα προφανώς, έτσι. Καλοπροαίρεται εντελώς, αλλά υπάρχει και κάποια βαθύτερη μη μετρήσιμη ενδεχομένως αξία από το ασχολείται η ανθρωπότητα με το διάστημα και πέραν του ότι πρακτικά μπορούμε να πάρουμε τεχνολογία και να τη χρησιμοποιήσουμε και του ότι αυτά που γίνονται στο διάστημα ευθέως αντανακλώνται. Είπαμε για τους δορυφόρους. Έτσι. Αλλά μήπως υπάρχει και κάτι άλλο. Ναι. Το λέω επειδή είστε άνθρωπος που έχει αφιερώσει μεγάλο κομμάτι ζωής στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
1: Ναι, να πούμε εδώ πέρα ότι η ερώτηση αυτή είναι πάρα πολύ θεμητή πάντοτε, γιατί πρέπει να κάνουμε επιλογές στο πού θα γίνουν οι τοποθετήσεις των χρημάτων. Εδώ να πούμε ότι το διάστημα δεν είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας και της ευημερίας μας και της οικονομικής μας ανάπτυξης. Γιατί το διάστημα πια είναι μια σημαντική υποδομή. Είναι μια υποδομή όπως είναι οι δρόμοι, όπως είναι άλλα πράγματα, είναι σημαντικό για το τι ακριβώς κάνουμε πίσω στη γη. Εμείς στην ΕΟΣΠΑ έχουμε διακρίνει 16 χώρους στους οποίους το διάστημα παίζει μεγάλο ρόλο, όπως να πούμε ότι είναι η ενέργεια, το περιβάλλον, οι μεταφορές, ναυτιλία, η ασφάλεια και η άμυνα, καθώς και ακόμα και ο τουρισμός μπορεί να έχει όφελος από αυτό και τα ιατρικά. Έτσι να πω κάποια παραδείγματα. Να μείνουμε ίσως περισσότερο και στο κομμάτι της ναυτιλίας, το οποίο είναι και κάτι πολύ κοντινό και σε εμάς ως χιώτες. Όταν χρησιμοποιούμε το, στην ναυτιλία, το διάστημα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο από το πώς γίνεται η πλοήγηση των πλοίων, να βρίσκουν τις καλύτερες διαδρομές, έτσι ώστε να χαλάνε το λιγότερο καύσιμο, να κάνουν λιγότερο CO2 emission, να υπάρχουν οι τηλεπικοινωνίες πάνω στο πλοίο, έτσι ώστε να μιλάνε με τη βάση τους και το πλήρωμα φυσικά να μιλάνε με τις οικογένειές τους. Το άλλο κομμάτι είναι να έχουν πληροφορίες από τα καιρικά φαινόμενα, να τα συνδυάζουν αυτά και σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά, για παράδειγμα, να μπορούν να στείλουν ένα σήμα πού ακριβώς βρίσκονται, ώστε να πάρουν βοήθεια με ακρίβεια. Έτσι, αντίστοιχα, όπως μιλάμε για την ναυτιλία, αυτό είναι και σε πολλούς διαφορετικούς χώρους. Άρα, κατά μέσο όρο, το 1 ευρώ που επενδύουμε στο διάστημα μας δίνει περίπου 5 ευρώ σε επιστροφές. Αν μιλάμε για την παρακολούθηση της γης, το 1 είναι 10 και για τις τηλεπικοινωνίες το 1 είναι 20. Δηλαδή, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι κοινωνικού και οικονομικού ωφέλους στους διαφορετικούς τομείς, έτσι ώστε δεν είναι μόνο να κοιτάμε το σύμπαν και να το εξερευνήσουμε. Αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι σχετικά, συγκριτικά με όλα τα ωφέλη που έχουμε για το διάστημα.
3: Η αναλογία είναι πολύ συμφέρουσα, Ειρήνη.
0: Ναι.
3: Άρα,
0: θα συνεχίσουμε λοιπόν.
3: Καλώς θα δίνουμε τα δισεκατομμύρια για το διάστημα.
0: Όμως, ακούμε συνέχεια και θα το δούμε και ίσως και παρακάτω στη συζήτησή μας, ότι έχουμε, το είπατε κιόλας κι εσείς, ένα πλήθος δορυφόρων γύρω από τη γη. Μήπως το παρακάνουμε?
1: Εδώ αυτό είναι σημαντικό να πούμε, ότι είναι όντως σημαντικό να προσέχουμε και να μην ρυπαίνουμε, όπως λέγεται, το περιβάλλον και να έχουμε υπευθυνότητα όταν εκτοξεύουμε τους δορυφόρους, τους χρησιμοποιούμε και μετά να φροντίζουμε αυτοί να, όπως κάνουμε στην απόσυρση στα αυτοκίνητά μας, αντίστοιχα να υπάρχει και μια αντίστοιχη απόσυρση και στους δορυφόρους.
0: Γίνεται δηλαδή ένας που θα εκτοξευτεί όταν χαλάσει ή όταν περάσει ο χρόνος ζωής του? Επιστρέφει πίσω ποτέ?
1: Όταν είναι σημαντικό όντως ή να επιστρέψει στη γη και να διαλυθεί καιγόμενος στην ατμόσφαιρα της γης, ή να πάει σε αυτό που λέγεται μακριά, στα λεγόμενα αντίστοιχα νεκροταφεία που υπάρχουν για τους δορυφόρους, και να είμαστε υπεύθυνοι στο πώς θα χρησιμοποιήσουμε το διάστημα, γιατί είναι global common, είναι κοινό για όλους μας και είναι σημαντικό να το φροντίσουμε και για τις επόμενες γενιές, έτσι ώστε τα ωφέλη που έχουμε εμείς σήμερα να τα έχουν και οι επόμενες γενιές.
0: Ωραία.
3: Ένα πράγμα που νομίζω ότι έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια όσο αφορά το διάστημα είναι ότι παλιότερα είχαμε στο μυαλό μας ότι με το διάστημα ασχολούνται χώρες ή και πολλά κράτη μαζί, έτσι, οι οργανισμοί που αναφέρατε νωρίτερα. Πλέον ο ιδιωτικός τομέας έχει κάνει τα δικά του, έτσι. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες σου λένε, εμείς είμαστε εδώ να σε πάμε βόλτα, να στείλουμε πράγματα αντί για σένα.
0: Και συνεργάζονται και τα κράτη με τους ιδιώτες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, δηλαδή η NASA χρησιμοποιεί πλέον τους πυράβλους του Elon Musk.
1: Ναι.
3: Και μιλώντας για τον Elon Musk, έχουμε φτάσει στο σημείο να μιλάμε για απικίες στον Άρη.
0: Καλά, αυτό ίσως είναι και ένα όνειρο.
3: Μιλάμε όμως, το λέμε. Και δεν το λέμε μία φορά, όλη την ώρα το λέμε.
1: Να πούμε εδώ πέρα ότι ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχει αλλάξει το διάστημα, αλλά για να φτάσουμε στο σήμερα, νομίζω καλό θα ήταν να κάνουμε έτσι και μια αναδρομή, να δούμε πού βρισκόμαστε, τι έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια. Εδώ θα μπορούσαμε να χωρίσουμε το διάστημα σε διαφορετικές φάσεις. Η πρώτη φάση είναι η φάση 1, όπου μιλάμε για την αστρονομία, και φυσικά και η Ελλάδα έχει παίξει το ρόλο της με την ανάπτυξη στα μαθηματικά, την αστρονομία και όλα αυτά. Το δεύτερο κομμάτι ήταν ο αγώνας μεταξύ της Ρωσίας και της Αμερικής για το ποιος θα κατακτήσει πρώτο στο διάστημα, το οποίο είδαμε να έχουμε τους πρώτους δορυφόρους από τους Ρώσους, να έχουμε την προσγείωση στη Σελήνη και όλα αυτά. Η τρίτη περίοδος είναι η περίοδος όπου έχει η διεθνή συνεργασία, δημιουργήθηκε το International Space Station και γίνονται πολλές κοινές αποστολές. Σήμερα βρισκόμαστε στην περίοδο 4. Όπου στην περίοδο 4 πλέον έχουμε δει ότι, ακριβώς όπως είπατε πριν, δεν είναι μόνο οι χώρες οι μεγάλες και οι μεγάλες εταιρείες. Μπαίνουν πλέον οι ιδιώτες μέσα, είναι πάρα πολλά κράτη, είτε μικρά είτε μεγάλα, τα οποία δεν ήταν πριν παίχτες στο διάστημα και μπαίνουν και αυτά, και ειδικά οι ιδιώτες. Εδώ είναι και συνυφασμένη η εποχή αυτή με την εποχή βιομηχανία 4, όπου έχουμε τις καινούργιες τεχνολογίες, το 3D printing, τη μικροηλεκτρονική, τα AI, τα οποία μειώνουν το κόστος χρήσης των τεχνολογιών και ταυτόχρονα το διάστημα σαν υποδομή δίνει πίσω στην βιομηχανία. Έτσι λοιπόν στην Αμερική βλέπουμε τον Elon Musk, βλέπουμε τον Jeff Bezos, είναι και αυτός άλλος ένας πολυεκατομμυριούχος ο οποίος συμμετέχει. Εμείς αντίστοιχα στην Ευρώπη δεν έχουμε κάτι τέτοιο και έχει εδώ πέρα να πούμε ότι οι φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν φτιάξει άλλα προγράμματα όπως το Cassini, στο οποίο συγχρηματοδοτούν για να μπορέσουν οι καινούργιες εταιρείες να μπουν σε αυτό το χώρο. Δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε στην Ευρώπη τον ιδιώτη, να δουλέψουμε μαζί του. Και η Ελλάδα έχει σε αυτό το μοτίβο το δικό της πρόγραμμα που λέγεται FESTOS, πάλι για επενδύσεις, ώστε να μπορούμε να αναπτύξουμε και να μπούμε στην επόμενη γενιά του διαστήματος.
0: Μάλιστα. Άρα δεν μένουμε εκτός, ακόμη και εμείς που είμαστε μικροί.
1: Έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πολύ μεγάλη ανάπτυξη στην Ελλάδα, που είναι πάρα πολύ καλό. Ναι, και εμείς μπορούμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, στη χώρα μας που έχουμε τα θέματά μας και ένα από τα θέματα που έχουμε είναι κάθε καλοκαίρι οι πυρκαγιές. Πώς μπορεί να μας βοηθήσει το διάστημα? Αναφερθήκαμε πριν στο Κοπέρνικους, το σύστημα αυτό παρακολούθησης της γης. Αλλά εκτός από φωτογραφίες που μας δείχνουν τις καταστροφές μετά, υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε πριν?
1: Φυσικά, το διάστημα μπορεί να μας βοηθήσει σε όλο τον κύκλο που υπάρχει για την προετοιμασία, πιο πριν, όταν γίνεται το γεγονός, μετά η αποτίμηση και μετά ξανά η διόρθωση και σε όλο τον κύκλο. Μπορεί να μας βοηθήσει με τις εικόνες οι οποίες έρχονται είτε από το Κοπέρνικους είτε από εθνικά συστήματα. Μπορεί επίσης, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η συνδεσιμότητα, γιατί όταν γίνονται καταστροφές, σεισμοί, πλημμύρες, φωτιές, το πρώτο πράγμα που πέφτει είναι οι τηλεπικοινωνίες, οι επίγειες. Άρα, για να μπορέσει ένα κράτος να συντονιστεί, χρησιμοποιεί δορυφορικές επικοινωνίες και η χώρα μας είναι από αυτές που έχουν δικές τους επίσης δορυφορικές επικοινωνίες.
0: Με δικούς τις δορυφόρους?
1: Με δικούς τις δορυφόρους. Η Ελλάδα έχει... πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι είμαστε ένας νέος παίχτης. Δεν είμαστε. Είμαστε πολλά χρόνια στο διάστημα. Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που έχει δικό της σύστημα κυβερνητικό, governmental satellite communications, και δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο σύστημα το GovSatcom της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει δημιουργηθεί. Για την ακρίβεια, είμαστε μία από τις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τέτοιο σύστημα. Οι άλλες είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, το Λουξεμβούργο και εμείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσπαθήσει να μαζέψει αυτές τις χώρες και να δώσει τις τηλεπικοινωνιακές παροχές σε όλες τις υπόλοιπες που δεν έχουν. Και μάλιστα να πούμε εδώ ότι η Κύπρος ήταν η πρώτη χώρα που χρησιμοποίησε το ευρωπαϊκό σύστημα που είναι λειτουργικό εδώ και μερικούς μήνες και πήρε φάσμα και χρήση από τους ελληνικούς δορυφόρους από το κυβερνητικό κομμάτι του ΕΛΑΣΑΤ.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό, γιατί την ώρα της καταστροφής, την ώρα της φωτιάς, την ώρα της πλημμύρας δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς τα δεδομένα όσο και να σου έρχονται. Είναι η αλήθεια.
1: Έτσι είναι.
0: Και θέλεις και πολύ καλά εκπαιδευμένους ανθρώπους που να μπορούν να τα διαβάσουν και να τα αξιοποιήσουν. Οπότε ίσως το πριν και το μετά να μας είναι πολύ πιο χρήσιμο.
1: Νομίζω όμως ότι μπορούμε να δούμε και πιο, και με την ανάπτυξη των καινούριων δορυφόρων, μπορούμε να δούμε και την ανίχνευση πολύ νωρίτερα.
0: Με τους θερμικούς,
1: τους θερμικούς δορυφόρους, στους οποίους μπορούν να ανιχνεύσουν τον καπνό σε πολύ αρχικά στάδια. Γι' αυτό κιόλας και τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει και το κομμάτι των μικροδορυφόρων, όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, έχουν φτιάξει δικά τους συστήματα, τα οποία και αυτά δίνουν data και στο Κοπέρνικους, έτσι ώστε να υπάρχει περισσότερη ενημέρωση και πιο γρήγορα όταν υπάρχει ανάγκη.
3: Αυτό ακριβώς θα σας ρωτούσα για τους μικροδορυφόρους. Είναι στα 20 χρόνια που είμαστε στην ΕΖΑ, ολοκληρώνεται και το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων. Ομολογουμένως μεγάλη επιτυχία.
1: Σίγουρα.
3: Από πελάτης γινόμαστε και εμείς πάροχους υπηρεσιών, έτσι?
1: Βέβαια, βέβαια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι.
0: Υπάρχουν εταιρείες που αναπτύσσονται πάνω σε αυτό, δηλαδή που λένε θα ασχοληθώ με αυτές τις τεχνολογίες?
1: Ναι, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, λόγω του διαστήματος και της εξέλιξης που υπάρχει με τις καινούριες τεχνολογίες, είναι πιο εύκολο οι εταιρείες να μπουν. Εδώ να πούμε ότι οι συζητήσεις για το θέμα των μικροδορυφόρων δεν είναι καινούρια, έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Ήδη θυμάμαι το 2014 υπήρχαν συζητήσεις και στην Βουλή και με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, έτσι ώστε να δούμε τι μπορεί η Ελλάδα να αναπτύξει για να μπορέσει να συμπληρώσει και να ανταπεξέλθει στις ανάγκες που έχει. Μετά είδαμε ότι τον Απρίλιο του 2018 πάρθηκε η πρώτη απόφαση να αναπτυχθούν μικροδορυφόροι στη χώρα μας. Και στη συνέχεια, το Μάρτιο του 2019, έγινε μια συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, την ΕΖΑ, ώστε να βοηθήσει τη χώρα στην τεχνογνωσία και στην ανάπτυξη μικροδορυφόρων. Και μετά το μεγάλο άλμα έγινε το 2021, όπου μπήκε χρηματοδότηση στο πρόγραμμα, στο Ταμείο Ανάκαμψης, για να κατασκευαστούν οι δορυφόροι αυτοί. Και το Νοέμβριο του 2021 το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μαζί με την ΕΖΑ προχώρησε στην υλοποίηση του προγράμματος. Και τα τελευταία, από τον Ιούνιο του 2025, τους τελευταίους μήνες, βλέπουμε συνεχώς τις ειδήσεις να βγαίνουν όλο και πιο πολλοί δορυφόροι ελληνικοί, είτε ελληνικής κατασκευής 100% από πανεπιστήμια και εταιρείες, είτε από εταιρείες που έχουν εδραιωθεί πλέον στη χώρα μας από διάφορες συνεργασίες, και έτσι αποκτάμε και εμείς όλο και πιο μεγάλη ικανότητα στο διάστημα και δεν είμαστε πια αυτό που είπατε πριν, ο καταναλωτής, αλλά είμαστε και εμείς ενεργός λειτουργός.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ευχάριστο να το βλέπεις αυτό. Ειδικά όταν αναμειγνύονται και νέα παιδιά από τα πανεπιστήμια κτλ. Είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο.
0: Και σε τεχνολογίες αιχμής, έτσι.
1: Και πολλοί κόσμος είχε γυρίσει και πίσω στη χώρα μας, έτσι, να πούμε σε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι, βέβαια, γιατί δεν χρειάζεται να είναι μόνο στο εξωτερικό και να ασχολείται. Ακριβώς. Από την ώρα που... Να πάμε λίγο και στο Χελμό. 2.340 μέτρα.
1: Ναι.
0: Και έχουμε βάλει εκεί ένα τηλεσκόπιο που το λέμε Αρίσταρχος.
1: Ναι.
0: Τι κάνει αυτό?
1: Αυτό το τηλεσκόπιο είναι πραγματικά ένα κόσμημα. Είναι, να πούμε ότι είναι το πρώτο μεγαλύτερο τηλεσκόπιο στην κεντρική Ανατολική Ευρώπη και ότι είναι το δεύτερο μεγαλύτερο τηλεσκόπιο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι ένα ξεχωριστό τηλεσκόπιο, το οποίο έχει ένα φακό που είναι 2,3 μέτρα και τα τελευταία χρόνια έχει μπει στις κβαντικές επικοινωνίες, στην επόμενη γενιά επίσης των τηλεπικοινωνιών. Και συνήθως εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον ότι όταν λέμε τηλεσκόπιο, συνήθως σκεφτόμαστε να κοιτάμε το σύμπαν, να την εξερεύνηση των πλανητών και όλα αυτά. Κι όμως, ο Αρίσταρχος είναι από τα πρώτα τηλεσκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος χρησιμοποιείται για τηλεπικοινωνίες, για μεταφορά δεδομένων.
0: Α, με τηλεσκόπιο θα μεταφέρουμε επικοινωνίες.
1: Βεβαίως, έγινε η πρώτη σύνδεση πριν από 2-3 χρόνια με ένα δορυφόρο, τον ΕΛΑΣΑΤ, με ένα γερμανικό δορυφόρο και πριν από μερικούς μήνες, δεν ξέρω αν είδατε στις ειδήσεις, ότι ο Αρίσταρχος συνδέθηκε με την αποστολή της NASA ψυχή. Δηλαδή, είχαμε δύο τηλεσκόπια ελληνικά, ένα στο Κρυονέρι και το Χελμό. Έφυγε το σήμα από το ένα τηλεσκόπιο από το Κρυονέρι, πήγε στο διαστημόπλιο ψυχή που βρίσκεται πάρα πολύ μακριά και έστειλε πίσω το σήμα στον Αρίσταρχο με μεγάλη επιτυχία. Και ήμασταν από τις πρώτες χώρες που έχουν αυτή την ικανότητα.
3: Οπτική είναι από στον ουρανό, δηλαδή.
1: Έτσι ακριβώς. Laser in the sky. Fiber in the sky. Ναι.
0: Που σημαίνει ότι ανοίγουν και άλλοι δρόμοι στο μέλλον. Έτσι.
1: Δεν το συζητώ, ναι. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια αλλαγή στις τηλεπικοινωνίες. Είναι σαν να λέμε στα επίγεια που γνωρίζουμε όλοι καλά, τη μεταφορά από το χαλκό στην οπτική ίνα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στο διάστημα. Περνάμε στο λέιζερ, στην εποχή του λέιζερ, όπου γίνονται τα data με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα και με μεγάλους όγκους δεδομένων, κατεβαίνουν αντίστοιχα και σε τηλεσκόπια ή υπάρχουν τα inter-satellite links. Είναι η επόμενη γενιά των τηλεπικοινωνιών. Και η χώρα μας είναι μέσα με τους επίγειους στους σταθμούς.
0: Εξίσου σημαντικό. Κοίτα πόσα μάθαμε σήμερα.
3: Πραγματικά.
0: Να πάμε και στο κομμάτι των γυναικών. Πρόεδρος του Women in Aerospace Europe.
1: Ναι, ναι. Να πούμε ότι η Women in Aerospace Europe είναι ένας, είναι ένας επαγγελματικός οργανισμός που δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει δικτύωση, να υπάρχουν διάφορα προγράμματα. Και δεν είναι φυσικά μόνο για τις γυναίκες, είναι και για τους άντρες.
3: Το διάβασα αυτό και μου άρεσε. Σου λέει, ελάτε όλοι, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Είναι, η γυναίκα είναι ένα σύμβολο στη διαφορετικότητα και μπορούμε να έχουμε, επίσης κοιτάμε τις διαφορετικές γενιές, κοιτάμε το διαφορετικό background και έχουμε δει ότι όταν έχουμε ομάδες οι οποίες έχουν μεγαλύτερη διαφορετικότητα, είναι πιο καινοτόμες. Οπότε μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε αυτόν τον επαγγελματικό προσανατολισμό και να βοηθήσουμε στην καριέρα των ανθρώπων και στη δημιουργία των ομάδων.
0: Ναι, αλλά γιατί έπρεπε να δημιουργηθεί ένας οργανισμός για τις γυναίκες?
1: Πολύ σωστά. Οι γυναίκες ακόμα είμαστε λιγότερες, ειδικά στον τεχνικό χώρο, λιγότερο από 30% και στις πιο υψηλές θέσεις γύρω στο 10 με 11%. Οπότε χρειάζεται και μια βοήθεια.
0: Επειδή δεν πηγαίνουν ή δεν τις προτιμάνε?
1: Νομίζω ότι η δική μου η εκτίμηση είναι ότι δεν πηγαίνουν πάρα πολύ στον τεχνικό τομέα. Δηλαδή κάπου στην εφηβεία τις χάνουμε τις γυναίκες. Ενώ πιο πριν έχουν ενδιαφέρον για τις θετικές επιστήμες, μετά κάπου αλλάζουν την πορεία τους. Και είναι σημαντικό να υπάρχουν και αυτό που λέγεται role models, ώστε να βλέπεις τι αργότερα θα έχεις μπροστά σου, πώς ακριβώς θα λειτουργήσεις, πώς θα είσαι.
0: Επειδή ούτως ή άλλως οι γυναίκες έχουν κάποιους άλλους ρόλους που δεν μπορούν να τους έχουν οι άνδρες, εννοώ στην οικογενειακή ζωή. Μπορούν να συνδυαστούν, μπορεί να συνδυαστεί ένα απαιτητικό επάγγελμα που ασχολείται με το διάστημα με όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να κάνει μια γυναίκα?
1: Νομίζω πως το διάστημα είναι όπως και όλα τα επαγγέλματα. Όλα τα επαγγέλματα είναι επαγγελματικά και σε όλα τα φάσματα και από τη γυναίκα σίγουρα περιμένουμε πολλά. Αλλά πάντα πρέπει να υπάρχει και μια ομάδα, μια στήριξη. Οι άντρες είναι σημαντικοί, αυτό που λέμε εμείς ambassadors, ώστε να μπορούμε να δουλεύουμε μαζί σε συνέργεια για να υπάρχει καλύτερη αντιπροσώπευση και να μπορούμε να έχουμε τα ωφέλη όλοι μαζί.
3: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε σε ένα ερώτημα έτσι που το κάνουμε συνήθως σε όλους τους καλεσμένους μας. Τι θα λέγατε σε μια Ελληνίδα, νέα Ελληνίδα, ένα νέο Έλληνα, ο οποίος σου λέει θέλω να κάνω καριέρα στο διάστημα? Είναι ρεαλιστικό όνειρο?
1: Θα έλεγα να το προχωρήσουν και ειδικά σήμερα που το διάστημα αναπτύσσεται ραγδαία στη χώρα μας. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα ότι δεν πρέπει να βάζουμε κουτάκια. Το διάστημα, είπαμε, όπως έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, είναι μεγάλο το εύρος. Δηλαδή, σαν δεύτερο κομμάτι θα έλεγα σπούδασε και κάνε αυτό το οποίο θέλεις. Δεν σημαίνει απαραίτητο ότι πρέπει να γίνει κανείς αστροφυσικός για να ασχοληθεί με το διάστημα. Μπορεί να είναι μηχανικός, μπορεί να κάνει software, μπορεί να είναι δικηγόρος, μπορεί να είναι οικονομολόγος, μπορεί να είναι γιατρός. Υπάρχει πάντα και με όλες τις εφαρμογές που είπαμε, στην ναυτιλία, στα αγροτικά, στην ενέργεια, χρειάζονται ειδικοί. Άρα κάνε αυτό που αγαπάς και δες από εκεί και πέρα. Σαν τρίτο κομμάτι θα συμβούλευα ότι είναι σημαντικό να κάνουμε εκπαιδεύσεις, όποτε μας δίνεται η δυνατότητα, να μιλάμε με κόσμο, να μπαίνουμε σε επαγγελματικά associations όπως είναι η Women in Aerospace Europe, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι μας αρέσει και να προχωρήσουμε σε αυτό. Sky is the limit ή space is the limit.
3: Νομίζω πάντως, Ειρήνη...
0: Άρα δεν χρειάζεται να ξεκινήσεις από κάτι συγκεκριμένο.
1: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Εγώ δεν είχα καμία σχέση με το χώρο του διαστήματος στις αρχικές μου σπουδές και βρέθηκα τα τελευταία χρόνια, πάνω από 20 πια, στο χώρο του διαστήματος.
0: Δεν μπορώ να μην ρωτήσω αν αυτή την 20χρονη εμπειρία η χώρα μας την έχει αξιοποιήσει.
1: Φυσικά, έχουμε συνεργαστεί με όλες τα τελευταία χρόνια, με όλες τις αντίστοιχες δομές που υπήρχαν στη χώρα, με τις διαφορετικές κυβερνήσεις και έχουμε καταφέρει, νομίζω, την χρήση των διαστημικών πόρων που δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και των δυνατοτήτων στην ανάπτυξη της χώρας μας για να είμαστε εδώ που είμαστε σήμερα.
0: Αυτό είναι πολύ καλό. Τουλάχιστον αναγνωρίζουμε και κάποιους τομείς και τους ανθρώπους.
3: Αυτό που πήγα να πω πριν ήταν το εξής. Είναι το διάστημα πιο κοντά μας από ποτέ. Εγώ έτσι το νιώθω. Από την προηγούμενη φορά που είχαμε ξανασυναντηθεί πριν κάποια χρόνια, το νιώθω πολύ πιο κοντά έτσι όπως το περιγράφεις.
1: Μας πλησίασε.
3: Μας πλησίασε, ναι. Έτσι φαίνεται.
1: Θα συμφωνήσω πάρα πολύ σε αυτό. Νομίζω ότι πριν από μερικά χρόνια, όταν είχαμε συναντηθεί, ήμασταν ίσως στις αρχές ακόμα της επόμενης φάσης του διαστήματος που συζητάμε.
0: Της φάσης 4.
1: Της φάσης 4. Τώρα είμαστε ήδη αρκετά στη φάση 4 και έχει μπει και η χώρα μας δυναμικά μέσα στη φάση 4. Δηλαδή, έχουμε κάνει ένα τεράστιο άλμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης έχει κάνει ένα τεράστιο άλμα. Και γιατί όχι, ελπίζω να μπούμε και στη φάση 5 όταν θα έρθει αυτή, δεν ξέρουμε ποια θα είναι.
0: Τι είναι κάτι που περιμένετε έτσι στο άμεσο μέλλον ή όχι και στο άμεσο, πιο μακρινό, που θέλετε να το έχετε σαν όραμα και θέλετε να εκπληρωθεί?
1: Θα έλεγα πως τα τελευταία χρόνια το όραμά μου ήταν να δω τη χώρα μας να μπαίνει στο διάστημα. Ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη μου επιθυμία πριν από 10 χρόνια περίπου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη ότι αυτό έχει γίνει. Βλέπουμε τις εξελίξεις της σε αυτά, βλέπουμε ανθρώπους που γυρίζουν. Τώρα τον προηγούμενο μήνα ήμουνα στο Space Tech Forum και έτυχε να μιλήσω με κάποια παιδιά που ήταν από διαφορετικές εταιρείες και είδα ότι έχουν έρθει από το εξωτερικό, βρίσκονται εδώ. Αναπτύσσουμε τις τεχνολογίες, αποκτάμε τις δικές μας ικανότητες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και πάρα πολύ περήφανη που το βλέπω και συγκινούμε πραγματικά κάθε φορά που μιλάω με αυτά τα παιδιά και λένε ότι γυρίσαμε πίσω και τα κάνουμε όλα αυτά. Νομίζω το επόμενο βήμα θα είναι να αρχίσουμε να είμαστε όχι μόνο ενεργοί και να έχουμε τα δικά μας, αλλά να γίνουμε και εξαγωγής ελληνικών τεχνολογιών πρωτοπόρων προς τα έξω και να αναπτυχθεί ο χώρος ακόμα και περισσότερο, να δώσει ακόμα περισσότερες δυνατότητες στα νέα παιδιά και ακόμα πιο πολύ στις δικές μας τις ηλικίες, ίσως και άλλες, να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα. Γιατί δεν έχουμε να ζηλέψουμε πραγματικά τίποτα από κανέναν.
3: Να το ευχηθούμε αυτό, γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ακούγεται. Κάποτε στην ουσία εμείς λέγαμε ήμασταν στη φάση 1 και από μακριά το κοιτάγαμε το διάστημα, είχαμε βοηθήσει πολύ τότε εμείς, έτσι. Το γεγονός ότι ξαναμπήκαμε ενεργά σημαίνει ότι πλέον οι συνθήκες είναι όριμες να κάνουμε και μεγαλύτερα πράγματα και να το ευχηθούμε από καρδιάς βέβαια να συμβεί αυτό. Την επόμενη φορά που θα ξαναμιλήσουμε να έχετε να μας πείτε κάτι τέτοιο.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcast. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
6: Έγινε, αφεντικό!
5: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
6: Ό,τι πεις, αφεντικό!
5: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
6: Έγινε, αφεντικό!
5: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό.

0: παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
0: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
0: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 9 20.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Το έπος που επινόησε ξεπερνάγε τη φύση του. Η αδοξά οδεύει προς τη λύση του.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέκ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέκ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέκ!
2: Τα χρώματα της Χροτέκ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: γέλα.
1: Καλή σας μέρα. Και ό,τι και ραδιοπαλμή και σήμερα μαζί σας. Με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει.

0: Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε και πού να καταλήξουμε? Από τη συνέντευξη Μητσοτάκη στο Sky. Ο οποίος βλέπει έναν ελαφρύ κυματισμό στο Αιγαίο σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το καλώδιο, είπε, θα προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας το χαρακτήρισε ανιστόρητο, επισημένοντας ότι είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Όπως καταλαβαίνετε πάντως, η κυβέρνηση εκεί που επικεντρώνει κυρίως τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Στα άλλα που μας καίνε εμάς, είμαστε στο οικονομικό πεδίο, παύλα κοινωνικό, είμαστε προς το παρόν στο περίμενε, αναμένοντας την παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το οποίο πετρέλαιο θέρμανσης, λέει, το περιμένουν εκεί στο 1,75, αλλά θα κάνει την παρέμβαση η κυβέρνηση και μπορεί να πάει στο 1,50 με 1,60. Τώρα, θεωρούν αυτές τις τιμές για ένα μέσο νοικοκυριό στη χώρα μας προσιτές? Τι έχει να καεί πάλι στα τζάκια? Λοιπόν, είπαμε από πού να το ξεκινήσουμε σήμερα και πού να το καταλήξουμε. Στην Γαλλία είναι ζόρικα τα πράγματα.
1: Θέλω να συνεχίσω το όνειρο. Μπορώ.
0: Βρίσκεται σε μια μη βιώσιμη δημοσιονομική τροχιά στη χώρα.
1: Και χαμόγελας. Μπορώ.
0: Και άντε να δούμε πού θα βγει όλο αυτό.
1: Ξανά.
0: Και πόσο θα επηρεάσει συνολικά την Ευρώπη. Διαβάζουμε διάφορα και περί κινδύνου για τις γαλλικές τράπεζες. Κάτι μας θυμίζει, μας πάει πίσω 16-17 χρόνια.
1: Να συνεχίσω το όνειρο.
0: Τώρα για το άλλο μεγάλο θέμα, Βύση Καρβέλα, τι να πούμε, τα λένε οι εναθήνες δημοσιογράφοι, τηλεοπτικά μέσα, ιστοσελίδες. Ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε χθες.
1: Ξυπνήσω.
0: Και στα καλύτερα σπίτια συμβαίνουν αυτά. Στην υπόθεση Μαζονάκη έχει συμπληρωθεί ένας μήνας από το θάνατο του τραγουδιστή. Μέρα με τη μέρα διάφορα ζητήματα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Περιμένουμε την δικαιοσύνη να ρίξει φως σε αυτή την υπόθεση και την ιατροδικαστική έρευνα.

0: ξύπνησα. Υπομονή, μα ξύπνησα, το καλό αργεί. Το λέει ο τραγουδιστής. Αυτό ακούμε τώρα τόσες μέρες σε σχέση με αυτή την ιστορία που αφορά το έργο του αεροδρομίου Χίο. Πόση υπομονή είναι το θέμα να κάνουμε και για πόσο χρονικό διάστημα, θα μας πει κανείς επακριβώς.
1: Νόμιζα πάμε μακριά.
0: Λοιπόν, μετά τις φήμες που κυκλοφορούν και λένε ότι μπορεί να κλείσει το αεροδρόμιο και πιο νωρίς και να μείνει κλειστό και να μην εξυπηρετεί τους πολίτες της Χίου και τους επισκέπτες για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που αρχικά είχε προβλεφθεί. Θυμίζουμε ότι αρχικά είχε προβλεφθεί για ένα διάστημα 2,5 μηνών και τότε υπήρχαν αντιδράσεις και για τους 2,5 μήνες υπήρχαν αντιδράσεις. Θα μιλήσει κανείς από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, θα μιλήσει κανείς από το Υπουργείο Μεταφορών να εξηγήσει πότε τελικά θα κλείσει και για πόσο διάστημα, πότε θα παραδοθεί και πώς θα παραδοθεί. Επισήμως, επαναλαμβάνουμε, για να ξέρουν, να προγραμματίζουν τι θα κάνουν και όσοι ζουν σε αυτόν τον τόπο και όσοι θέλουν να έρθουν σε αυτόν τον τόπο.
1: Πόσα αναπνέει ακόμα.
0: Για παράδειγμα, έχει ενδιαφέρον να δούμε και αυτή την παρέμβαση που κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου. Θα συζητήσουμε με τον Γιάννη τον Γεωργιάδη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Ζητά το αυτονόητο ο Ιατρικός Σύλλογος. Λέει, ενημερώστε μας ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα και κυρίως θα πρέπει να υπάρχει εγγύηση ότι θα εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλή συνέχιση των αεροδιακομιδών το χρονικό διάστημα της πλήρους διακοπής λειτουργίας του αεροδρομίου. Παρέμβαση όμως κάνει και η παράταξη Χίος μπροστά. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Καραβασίλη, τον επικεφαλής συγκεκριμένης δημοτικής παράταξης. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει, που αφορά τον κόσμο. Ακούμε διάφορα για εναλλακτικές, για ταξίδια μέσω Μυτιλήνης, για ενίσχυση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, κοιτάζοντας το τι συμβαίνει γύρω μας, θα πρέπει να πούμε ότι με την εκτόξευση του κόστους των καυσίμων και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, δεν είναι, αναφερόμαστε τώρα μόνο στοιχείο, μιλάμε συνολικά, μπαίνουν σε μια διαδικασία συζήτησης, προφανώς και για να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση και να πάρουν, δεν ξέρω τι, διεκδικούν επιδοτήσεις κλπ. Με μείωση των ακτοπλοϊκών δρομολογιών κατά τη χειμερινή περίοδο. Δηλαδή φανταστείτε τώρα να κουμπώσει το πρόβλημα με το αεροδρόμιο που πρέπει να γίνει, να τελειώσει πια το έργο, αλλά πρέπει να γίνει και σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα πια. Και να κουμπώσει τώρα όλο αυτό και με ενδεχόμενο μείωση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Ακούγονται κάτι σενάρια του τύπου από 6 δρομολόγια την εβδομάδα το χειμώνα μπορεί να πάμε και στα 4.

Τώρα, να πούμε ότι περισσότερα για τα αεροδρόμια θα ακουστούν στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Είπε χθες ο κλέαρχος ο Χρήσης, πιθανά να γίνει τη Δευτέρα, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να πούμε εμείς τον πόνο μας. Το ζητούμενο είναι αυτοί που έχουν το καρπούζι και το μαχαίρι να βρεθούν στην έσοδο του Δημοτικού Συμβουλίου και να μας ενημερώσουν με σαφήνεια για το ποιο είναι το πρόγραμμά τους. Και από εκεί και πέρα να γίνει όποια διαπραγμάτευση με στόχο την όσο το δυνατόν μικρότερη όχληση της τοπικής κοινωνίας από την εκτέλεση ενός σημαντικού έργου για το νησί. Το οποίο το συζητάμε τώρα δεκαετίες και παλεύουμε πια την ολοκλήρωσή του τα τελευταία χρόνια.

Αφού αυτή ήταν η επιλογή των κυβερνώντων διαχρονικά τις τελευταίες δεκαετίες να βελτιώσουν τις υποδομές, τις αεροπορικές υποδομές, κάνοντας επέκταση στο αεροδρόμιο προς την πόλη, τουλάχιστον να την τελειώσουν πια.

0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις να τα βάλουμε σε μια σειρά για να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά. Και σε λίγο που θα επιστρέψουμε, θα ανοίξουμε εδώ τα μικρόφωνα να έχουμε και τους προσκαλεσμένους μας να πούν τις δικές τους απόψεις και θέσεις επί των θεμάτων που αφορούν την τοπική επικαιρότητα.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
5: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε για το θέμα του αεροδρομίου Χίου. Ανεξάντλητο αυτό το θέμα. Δηλαδή, παίζει δεκαετίες, έχει περάσει σε πολλές προεκλογικές περιόδους. Θα μας βρουν και οι επόμενες να συζητάμε τα αεροδρόμιο. Μακάρι να μην μας βρουν, λέω εγώ τώρα, να συζητάμε για αυτό το θέμα οι επόμενες εκλογές. Αλλά προς το παρόν το έχουμε στο τραπέζι με αφορμή τα όσα ακούγονται για το πότε θα κλείσει το αεροδρόμιο της Χίου για να γίνουν και οι εργασίες που εντάσσονται στο τελικό στάδιο. Έτσι μας λένε, εμείς ειδικοί δεν είμαστε ούτε τεχνικοί. Ο κύριος Γιάννης Καραβασίλης, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Χίος Μπροστά, είναι στην γραμμή μας. Κάνατε και εσείς παρέμβαση, κύριε Καραβασίλη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, έτσι είναι, κυρία Ψηλή. Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά, το νησί πληροφορείται μέσω λαγών και μέσω διαρροών ότι φημολογείται νωρίτερα το κλείσιμο του αεροδρομίου, λόγω του ότι το χρονοδιάγραμμα έχει μετατεθεί προς τα μπροστά και αυτό επιτρέπει νωρίτερα το κλείσιμο του αεροδρομίου. Θυμόμαστε βέβαια όλοι ότι ο αρχικός σχεδιασμός για το κλείσιμο του ήταν από τις 15 Ιανουαρίου περίπου μέχρι τον Μάρτιο, μέχρι αρχές Μαρτίου. Που σημαίνει ότι σε καμία περίπτωση δεν είχε συζητηθεί ότι το αεροδρόμιο θα ήταν κλειστό το Πάσχα. Άρα λοιπόν αυτή η παραφιλολογία και η φημολογία ότι ναι μεν μπορεί να κλείσει νωρίτερα αλλά θα είναι ανοιχτό το Πάσχα, ούτε επιτυχία θεωρείται, απέναντίας θεωρείται κοροϊδία. Δεν μπορεί ένα νησί να γίνεται έρμεο πολιτικών παιχνιδιών ή προσωπικών παιχνιδιών ή εργολαβικών, αν θέλετε, παιχνιδιών, διότι πρόκειται για μια σοβαρότατη υποδομή, κυριότερη θα έλεγα. Ήδη γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν 7-8 δρομολόγια την ημέρα και προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη, άρα μετακινείται ένας κόσμος τουλάχιστον 500-600 ατόμων καθημερινά. Το κλείσιμο του αεροδρομίου για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα θα είναι όχι απλά ας το πούμε δύσκολο για το νησί μας, θα είναι μια καταστροφή σε όλα τα επίπεδα, είτε λέγονται οικονομικά, είτε κοινωνικά, είτε ακόμα και για θέματα υγείας αν θέλετε. Δεν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο να έχει κλείσει αεροδρόμιο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακόμα και αεροδρόμια εδώ στον ελληνικό χώρο, ας πούμε τη Σάμου, μέγιστο χρονικό διάστημα που έκλεισε για αντίστοιχες εργασίες ήταν ένας μήνας, της Κέρκυρας 15-20 μέρες. Δεν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο και δεν μπορεί κανείς να καταλάβει για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι διαρροές, γιατί προς στιγμήν έχουμε ακούσει μόνο διαρροές, ναι, και φημολογίες.
0: Ναι, μόνο φήμες.
1: Και είναι ανεπίτρεπτο για τους διοικούντες στο νησί, ο Δήμαρχος ας πούμε να συζητάει, ακούγεται, φημολογείται κτλ. Από την πρώτη στιγμή έπρεπε μαζί με τον Περιφερειάρχη, με τον Αντιπεριφερειάρχη, να είναι έξω από τα Υπουργεία, να απαιτήσουν απαντήσεις καθαρές και ξάστερες, να ενημερώσουν το χιώτικο λαό τι ακριβώς συμβαίνει και να μην περιμένουν τις διαρροές και τις φημολογίες για να τις μεταφέρουν στον κόσμο. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό που συμβαίνει.
0: Πιστεύετε ότι αυτό θα μπορέσει να γίνει στην επικείμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου? Γιατί όπως έλεγε και χθες ο κύριος Χρήσης, θα κληθούν και παράγοντες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και του Υπουργείου. Το θέμα είναι, θα έρθουν?
1: Δεν είμαι αισιόδοξος, κυρία Ψηλή, διότι έχει ξαναγίνει άλλη μια τέτοια συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς αποτέλεσμα. Δηλαδή το να γκρινιάζουμε και τα λοιπά χωρίς να απαιτούμε ενιαία σαν νησί δεν λέει τίποτα. Εμείς είχαμε βγάλει και άλλη μια ανακοίνωση πριν περίπου 15 μέρες και είχαμε προτείνει σε όλους τους θεσμικούς φορείς του νησιού, είτε ξεκινώντας από Δημοτικό Συμβούλιο, Περιφερειακό Συμβούλιο, Επιμελητήριο ή οτιδήποτε άλλο, να απαιτήσει σύσσωμο το νησί, να επιδοτηθεί ένα δρομολόγιο καθημερινά για όσο μικρό χρονικό διάστημα, το ελάχιστο χρονικό διάστημα που πρέπει να κλείσει το αεροδρόμιο και όχι για 4 μήνες όπως μιμολογείται τώρα, για πολύ μικρό χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο τέλος πάντων να κλείσει το αεροδρόμιο, να επιδοτηθεί ένα ημερόπλοιο, ταχύπλο, να έρχεται αποκλειστικά στοιχείο για να αναπληρώσει όλο αυτό το μεταφορικό κενό τόσο των επιβατών όσο και των εμπορευμάτων που θα προκύψει. Είναι ανεπίτρεπτο μια τέτοια μεγάλη υποδομή σε ένα ακριτικό νησί όπως στοιχείο να μείνει κλειστή για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. εάν θέλουν οι κυβερνώντες να ταξιδεύει ο κόσμος μέσω Τουρκίας, ας το πούν να ξέρει και ο κόσμος τι θα κάνει. Ναι. Τα υπόλοιπα όλα είναι ανεπίτρεπτα.
0: Έχουμε ακούσει αρκετά το τελευταίο διάστημα και μέσω Λέσβου και μέσω Τουρκίας, πολλά έχουν ακουστεί.
1: Η
0: και για υδροπλάνα και για...
1: κυρία Χριστίνα, ναι. Ψηλή, ναι. Ένα πλοίο γρήγορο, καθημερινά, αποκλειστικά για τυχείο, να μπορέσει να αναπληρώσει αυτό το μεταφορικό κενό που θα δημιουργήσει το κλείσιμο του αεροδρομίου. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι απλά στη σφαίρα της φαντασίας. Ότι δίθεν θα μπορούμε να ταξιδεύουμε μέσω Μυτιλήνης ή μέσω οποιοδήποτε άλλου προορισμού.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Άρα μένουμε στο ίδιο μήκος κύματος. Όλη αυτή η φημολογία στην οποία αναφέρθηκε προηγουμένως και ο κύριος Καραβασίλης επηρεάζει, αν θέλετε, τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας. Δημιουργούνται απορίες, ερωτήματα τα οποία πρέπει να τύχουν απαντήσεων. Συγκεκριμένων απαντήσεων από τους καθήλυνα αρμόδιους. Στην προκειμένη περίπτωση είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είναι το Υπουργείο Μεταφορών που πρέπει να μας πούν τι θα γίνει με το χρονοδιάγραμμα του έργου. Μια τέτοια διάσταση βάζει και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρόεδρος του, Γιάννης Γεωργιάδης. Καλή σας μέρα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Έχουμε και το σοβαρό θέμα των αεροδιακομιδών. Εσείς στείλατε μια επιστολή σήμερα, έτσι, από ό,τι βλέπω εδώ, χτες, στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και την κοινοποιείτε και στο ΕΚΑΒ. Πείτε μας τι ακριβώς ζητάτε.
1: Εντάξει, βασικά θέλουμε ενημέρωση. Παρακολουθούμε και εμείς όλη αυτή τη ροή των πληροφοριών, όπου όμως τίποτα δεν είναι διασταυρωμένο από ό,τι καταλαβαίνουμε και τίποτα δεν είναι σίγουρο. Όσον αφορά όμως τα θέματα της υγείας, δεν μπορούμε να κινούμαστε με ασαφείς πληροφορίες. Πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει στο επόμενο διάστημα. Αυτό έχει να κάνει και με προγραμματισμένες διαδικασίες, όπως είναι επισκέψεις ασθενών στην Αθήνα ή σε τριτοβάθμια κέντρα για ειδικές θεραπείες, όπως είναι προγραμματισμός υγειονομικών μονάδων στη Χίο, όπως είναι ακόμα και μεταφορές βιολογικών υλικών για εξετάσεις που πολλές φορές φεύγουν στην Αθήνα, που σε όλα αυτά δεν έχουμε προλάβει να ενημερωθούμε, να δούμε πώς θα προσαρμοστούμε σε όλα αυτά. Και επίσης υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό που και εκεί δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάποια απάντηση και εκεί θέλουμε να ξεκαθαρίσει λίγο, είναι πώς θα συνεχιστεί το καθεστώς των αεροδιακομιδών. Μιλάμε για τις επίγουσες αεροδιακομιδές. Αυτή τη στιγμή καλύπτονται μέσω του αεροδρομίου με ελικόπτερα, από τη στιγμή που δεν έρχονται τα αεροπλάνα του ΕΚΑΒ. Δεν γνωρίζουμε όμως αν το αεροδρόμιο θα αναστείλει τελείως τη λειτουργία του, δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει να υποδέχεται ελικόπτερα, σε ποιες φάσεις, σε ποιες ώρες. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε εικόνα και θέλουμε μια διαβεβαίωση και μια ενημέρωση ότι το νησί θα συνεχίσει να καλύπτεται όπως πρέπει και όπως χρειάζεται για τις επίγουσες ανάγκες του.
0: Μάλιστα. Οι οποίες επίγουσες ανάγκες του δεν έχουν και συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μπορεί να είναι μέρα, μπορεί να είναι νύχτα, μπορεί να είναι καθημερινή, μπορεί να είναι Κυριακή. Έτσι.
1: Ακριβώς. Και μπορεί να είναι όλο το 24ωρο και τις νυχτερινές ώρες. Οπότε εμείς θέλουμε μία διαβεβαίωση, θα το έλεγα έτσι, επίσημη διαβεβαίωση ότι όλα αυτά έχουν ληφθεί υπόψη στον αυτό ξαφνικό σχεδιασμό που βλέπουμε μπροστά μας και ότι θα συνεχίσουν όλα να λειτουργούν όπως πρέπει, ώστε να εξασφαλίζεται η υγεία των κατοίκων της Χίου.
0: Μέχρι τώρα δεν είχατε κάποια προβλήματα στο κομμάτι αυτό της αεροδιακομιδής κλπ. Παρά το γεγονός ότι από τον Μάρτιο είμαστε σε μία φάση πιο περιοριστική όσον αφορά τη λειτουργία του αεροδρομίου.
1: Πέρα από κάποια, ας το πούμε, θέματα μικρά που μπορούν να προκύψουν κατά καιρούς με κάποιες μικρές καθυστερήσεις, όχι κάτι ουσιαστικό που να έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα μέχρι στιγμής, νομίζω πως όχι.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι ο μεγάλος προβληματισμός είναι για το διάστημα που θα μείνει κλειστό το αεροδρόμιο.
1: Ναι, ναι. Και ξαναλέω, δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε ενημερωθεί, δεν ξέρουμε αν κάποιος ξέρει. Τέλος πάντων, θεωρούμε ότι η ΕΠΑ, όπως είπατε και εσείς πριν, είναι η αρμόδια υπηρεσία τουλάχιστον τοπικά, η οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να μας ενημερώσει για το πώς θα πορευτούμε τους επόμενους μήνες, αν όντως ισχύουν όλα αυτά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Για ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν μπορούμε να είμαστε σε αυτή την φημολογία, έτσι. Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένη, επίσημη, σοβαρή ενημέρωση. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων από τον Sky, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να τρέξουμε μαζί με τον Χριστόφορο Μερούση και με το Σύλλογο Αθλητών Υγείας.
2: Κυμάτων στον άξονα Πειραιώς Σταδίου και στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτο ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι θα πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Επανέλαβε ακόμα ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και η κυβέρνηση θα κριθεί τότε με βάση το έργο της. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμα ότι επιμένει στο θέμα της αυτοδυναμίας, γιατί όπως ανέφερε, η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής προέδρου αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, είπε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Ανέφερε μάλιστα πως η Νέα Δημοκρατία έχει παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και οι ίδιοι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη. Εξήγησε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε πυρκαγιά. Απεγκλωβίστηκε 30χρονη, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο φέροντας εγκάβματα. Περίοικοι αναφέρουν ότι ο χώρος όπου έγινε η έκρηξη ήταν επαγγελματικός που είχε μετατραπεί σε κατοικία. Τραγωδία το βράδυ στη λεωφόρο Θηβών όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα. Δύο αναβάτες, ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 24, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Νωρίτερα χθες βράδυ τρία άτομα τραυματίστηκαν όταν τέσσερα δίκυκλα συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κόρινθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Δύο τραυματίες και ζημιά σε 10 αυτοκίνητα είναι ο απολογισμός τροχαίου στον πύργο. Όχημα που οδηγούσε ηλικιωμένος ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία. Προσέκρουσε διαδοχικά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ στη συνέχεια συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο ηλικιωμένος ενδέχεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος εξαιτίας πιθανού παθολογικού προβλήματος. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία τα δύο άτομα που τραυμάτισαν χθες με μαχαίρι 32χρονο στην Ελευσίνα. Πρόκειται για έναν 22χρονο και έναν 18χρονο που φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Έχουν απασχολήσει τις αρχές για συμμετοχή σε επεισόδια με οπαδικό υπόβαθρο. Ενώ ο 22χρονος έχει συλληφθεί στο παρελθόν για παραβάσεις περί όπλων και περί ναρκωτικών. Ο τραυματίας, σύμφωνα με δήλωσή του, ανήκει στον αριστερό χώρο. Στα δύο έτη από 2,5 διαμορφώνεται η μετάβαση από τον βρεφικό στον παιδικό σταθμό, σύμφωνα με νέα απόφαση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Έτσι, οι βρεφικοί σταθμοί φιλοξενούν παιδιά από 2 μηνών ως 2 ετών και οι παιδικοί από 2 ετών ως την ηλικία εγγραφή στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Παράλληλα, στην Αττική και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, οι μονάδες μπορούν πλέον να εγγράφουν παιδιά ως 15% πάνω από την εγκεκριμένη δυναμικότητά τους, από 10% που ισχύει μέχρι σήμερα, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα στην αυξημένη ζήτηση για θέσεις. Ακούσαμε τις ανάγκες των γονέων και των φορέων, δήλωσε η Υπουργός Δόνα Μιχαηλίδου. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, απόψε στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική στη Σαν Ελαρίνα κοντά στην Ανατολού Εφές. Χθες ο Παναθηναϊκός επικράτησε 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο match?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο Βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρή.
11: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
1: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
0: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την Ένωση Μασικοπαραγωγών και τους παραγωγούς γνωστοποίησε χθες από το Ράδιο Αλήθεια ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, ανακοινώντας την κατάθεση σε δημόσια διαβούλευση νομοθετικής διάταξης που αντιμετωπίζει το ζήτημα της φορολόγησης των πλεονασμάτων της Ένωσης. Την εξέλιξη υποδέχθηκε με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγών Γιώργος Τούμπος, ο οποίος χαρακτήρισε τη ρύθμιση εξαιρετικά θετική, επισημένοντας ότι δίνει λύση σε 2 από τα 4 βασικά προβλήματα που απασχολούν εδώ και χρόνια την Ένωση. Σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ημερομηνιών στο έργο του αεροδρομίου θα ζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου σε μια μονοθεματική συνεδρίαση. Όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος του Σώματος, Κλέαρχος Χρήσης, έχει ήδη αποστείλει αίτημα να βρίσκονται στη συνεδρίαση εκπρόσωποι του Υπουργείου. Χρόνια και 8 ημέρες σήμερα που ο Δήμος Χίου είναι ανίκανος να επισκευάσει το αναβατόριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, κρατώντας φυλακισμένο σε μία αίθουσα τον δάσκαλο πληροφορικής με αναπηρία Νέστορα Ξυλά. Οι επαγγελματίες αλής κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και προχωρούν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 10 το πρωί σε συμβολικό κλείσιμο των λιμανιών σε όλη την Ελλάδα. Σε 24 ώρες απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Η επιθυμία μαθητών που τιμούν την Ελλάδα στον αθλητικό στίβο να εισαχθούν στις στρατιωτικές σχολές δυστυχώς δεν εντάσσεται στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το θέμα έφερε στη Βουλή. Ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης, ο οποίος επικαλέστηκε σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε την πρημοδότηση των υπόψη των αθλητών-αθλητριών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως σύμφωνη με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της αναλογικότητας μέτρου σκοπού. Μειωμένη κατά 18,2% ήταν η αεροπορική κίνηση του Σεπτεμβρίου του 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Επίτιμος διδάκτορας στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα αναγορευτεί ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρυμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Η τελετή θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου διοίκησης στην Πολυτεχνείου Πολυζωγράφου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Θολό Ποτάμι με την υποστήριξη του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου. Ξεκίνησαν τη λειτουργία του στα τμήματα της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου με την αρχιμουσικό Ευγενία Βοριάν, αναφέρει ότι όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Φιλαρμονική. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, εγκαινιάζει μια ολοκληρωμένη στρατηγική ναυτικής παιδείας για το ελληνικό σχολείο μέσα από 2 νέα εκπαιδευτικά προγράμματα. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Ιδρύματος και με το τηλέφωνο 22710-82777. Με μια σημαντική διεθνή διάκριση τιμάται το δεύτερο γυμνάσιο Χίου Λιβάνιο, αποσπώντας το πρώτο βραβείο στην κατηγορία ψηφιακής δημιουργίας γυμνασίων στον 8ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας. Η ιστορία σου είναι η ιστορία της πόλης σου. Παρασκευή και Σάββατο η Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας, Υγεία για Όλους, πραγματοποιεί διήμερη δράση στη Βολουσό με εθελοντές γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, επιστημονικούς και υγειονομικούς φορείς. Η εφηβική θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Ομίλου Θημιανών παρουσιάζει την κυρία Τρεποζέ, μια πρωτότυπη διασκευή της αγαπημένης κωμωδίας Μαντάμ Σουσού του Δημήτρη Ψαθά, με τη διασκευή και τη σκηνοθετική επιμέλεια της Κατερίνας Κωνσταντά. Αύριο Σάββατο, 7.30 το απόγευμα στο Μύριο. Αύριο 7.30 το απόγευμα στο Ομίριο η ομάδα Εκεί που ζω, σε συνεργασία με την ομάδα εθελοντικής δράσης Χίου Όμικρον και τη Γεωπονική Καρατζάς, προσκαλούν σε μια ανοιχτή συνάντηση με επίκεντρο την ενημέρωση, την πρόληψη, το περιβάλλον και τη συμμετοχή. Για τη ζωή και το έργο του Κωνσταντίνου Άμαντου θα μιλάει
Η εκπομπή κατευθυνθείτο αυτής της εβδομάδας. Φιλοξενούμενος του Γιάννη Χονδρέλη, ο Κώστας Αμπανούδης, συνταξιούχος υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας και για πολλά χρόνια πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλοτεχνικού Ομιλουχίου. Ο Μιχάλης Μπλέτσας, διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, θα βρεθεί στοιχείο τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, σε εκδήλωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Σωματείου Πρόοδος στην Κελεμασιά και θα αναπτύξει ζητήματα που αφορούν την ασφαλή και υπεύθυνη παρουσία μας στο διαδίκτυο. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος, με αφορμή την έναρξη της νέας πολιτιστικής χρονιάς, προσκαλεί μέλη και φίλους τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 5 και μισή.

0: Χιχίου φιλοξενεί την παρουσίαση του νέου φωτογραφικού λευκώματος του φωτογράφου Γιώργου Ντέκα, το Μεσολόγγι Πόλεμο, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8 το βράδυ, στη φωτογραφική Λέσχη Χιχίου, στην οδό Καλοπλήτου 44. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, στο χώρο του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης Κοραής, θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Υπερασπίζεσαι καλύτερα έναν τόπο όσο το γνωρίζεις. Δεν φτάνει μόνο η ψυχή και η μαχητικότητα, χρειάζεται και η γνώση. Οι 96 αυτές, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου, διοργανώνει μια σημαντική ημερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί στο Ομήριο, στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα «Η Χίος ως σταυροδρόμη της ιστορίας και του πολιτισμού». Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων με την ονομασία «Ημέρα Άρτου», οι 96 αυτές πραγματοποιεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα εκδήλωση, στην οποία θα γίνει η παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης στον στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιία εκστρατείας της 96 αυτές. Την ερχόμενη Παρασκευή 16 Οκτωβρίου επιστρέφει η κινηματογραφική Λέσχη Χίου για την πρώτη προβολή της νέας σεζόν με την ανατρεπτική κωμωδία «Η μεγάλη σφαγή των δεύτερων Καπία Λίμου», μια κωμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου. Με τη συμμετοχή 630 αθλητών, αθλητριών, προπονητών, συνοδών, κριτών και οργανωτών από 19 νησιά του Αιγαίου, θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο στο Δημοτικό Στάδιο Μύθυμνας η 37η Αιγαιοπελαγίτικη Αγώνες Στίβου, η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό του Αιγαίου. Για την τρίτη αγωνιστική της Water Polo League Ανδρών, ο ναυτικός ομιλός Χίου αύριο Σάββατο, 5 το απόγευμα, στο Ιωνικό Κολυμπητήριο αντιμετωπίζει το Περιστέρι. Αύριο το μεσημέρι στο Κολυμπητήριο του Λεμού, η ΠΕΚΕΒ θα αντιμετωπίσει τη Βουλιαγμένη για την τρίτη αγωνιστική της Water Polo League Γυναικών. Την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι στο Βύρονα, οι Ίωνες θα παίξουν με το δυνατό Αθηναϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της National League 2 Μπάσκετ Ανδρών. Πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο στα τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στο δημοτικό στάδιο της πόλης και στον Προντάδο λόγω των προβλημάτων με τις άδειες των γηπέδων. Για την πρώτη κατηγορία, την Κυριακή, στο δημοτικό στάδιο της Χίου 11.30 το πρωί Βαρβασιακός Μικρασιατική, 2.30 το μεσημέρι Δάφνη Όμηρος, 5.30 το απόγευμα Κανάρης Ποσειδών, στο Φαφαλίο στάδιο, 12 το μεσημέρι Πανινούσιος Ατρόμητος, 3.30 το μεσημέρι Βροντάδος Ηρακλής. Για τη Β' κατηγορία, οι αγώνες θα γίνουν το Σάββατο 3.30 το μεσημέρι στο Δημοτικό Στάδιο Αναγέννηση Θελοποταμίου Λέων, 6 το απόγευμα Ολυμπιακός Χίου Κλασικό Άτλας, στο Βροντάδος στις 4 το απόγευμα Ένωση Λαγκάδας Οικιάδας Λέλαπας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη νότια εντάσσεως 3 μπουφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 50 έως 100%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με περιορισμένη ορατότητα. Η άνεμη θα είναι βόρεια ανατολική 2 μπουφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 100%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό.
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος.

0: επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτηρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
4: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στους χιωτικούς ραδιοπαλμούς και πάμε να συνομιλήσουμε με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αθλητών Υγείας, τον Χριστόφορο Μερούση. Πάντα ανήσυχε εκεί στον Σύλλογο. Πραγματοποιούν αρκετές διοργανώσεις. Τώρα η πιο πρόσφατη είναι αυτή που θα γίνει την Κυριακή 11 Οκτωβρίου από λιμάνι σε λιμάνι, από τα μεστά στην Χίο, με αγώνες διάθλου. Χριστόφορε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι επίσης. Να είστε καλά και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
0: Έχουμε αρκετές συμμετοχές, γιατί δεν είναι και εύκολο τώρα. 40 χιλιόμετρα με ποδήλατο και 10 χιλιόμετρα με τρέξιμο.
1: Καταρχήν είμαστε όντως αρκετά ανήσυχοι, μπορώ να πω. Έχουμε πολλές διοργανώσεις, και αυτές που κάνουμε μόνοι μας ο σύλλογος, και αυτές που συνδιοργανώνουμε και αυτές που βοηθάμε, όπως είχαμε πρόσφατα και την δράση για τον καρκίνο του μαστού. Ναι, ο συγκεκριμένος αγώνας τώρα, το δεύτερο port-to-port την προσεχή Κυριακή, έχει κίνηση για το ποδήλατο από το λιμένα των Μεστών. Η αλλαγή γίνεται στο περιφερειακό, εκεί που είναι στο ύψος του Παραδόση και του Κάραβεν.
0: Για ναι, Θημιανά εκεί, στα Θημιανά.
1: Ακριβώς, mm-hmm. Ακριβώς. Ναι. Εκεί είναι και το δεκάρι, που θα ξεκινήσει στις 11 παρατέταρτο το δεκάρι. Και 11 και 10 από τον Άγιο Κωνσταντίνο πάνω από τον ΟΑΕΔ, η κίνηση για τα 5 χιλιόμετρα. Ναι. Για το δρομικό κομμάτι πάντα, λέω. Ναι.
0: Θα έχουμε και από Χίο και από Τουρκία συμμετοχές και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, ή είναι μικρότερης εμβέλειας, ναι, αυτός ο αγώνας?
1: Είναι ένας αγώνας ο οποίος θα έχει 200 συμμετοχές.
0: Α, δεν τις λες και λίγες.
1: Ναι, για την εποχή είναι μια χαρά. Βέβαια περισσότερο και χαίρομαι γι' αυτό, ο Χιώτης και η Χιώτης στηρίζει αυτό το γεγονός. Έχουμε 38 συμμετοχές ακόμα διαθέσιμες. Αυτά. Και γραμματεία να πω ότι σήμερα είναι 5,5 με 8,5 γραμματεία που θα δίνονται τα νούμερα και οι τσάντες, και αύριο Σάββατο 10 με 1 στο Δημαρχείο της Χίου.
0: Έχει επομένως ένα ταβάνι όσον αφορά τον αριθμό των συμμετοχών αυτός ο αγώνας, για να μπορείτε να έχετε τον έλεγχο.
1: Ακριβώς, ναι, εντάξει. Νομίζω για αρχή και για αυτή την εποχή είναι μια χαρά. Αν δούμε ότι μεγαλώνει και προοδεύει, για να μπορούμε να αντέχουμε κι εμείς, γιατί όπως προείπαμε έχουμε και αρκετές διοργανώσεις που ασχολούμαστε, που έχουν όλες αυτές και μια διαδικασία. Τώρα 200 άτομα και για αυτή την εποχή είναι μια χαρά, είναι και ελεγχόμενο.
0: Να.
1: Και μην ξεχνάμε τώρα, επειδή έχει και το ποδήλατο, είναι λίγο ακόμα πιο πολύπλοκο. Και εδώ να ευχαριστήσω βέβαια και την Τροχέα Χίου που είναι αρρωγός μας, γιατί θα διαθέσει πάλι 6 μηχανές ώστε να μπορέσουμε να το φέρουμε εις πέρας μαζί με τους εθελοντές μας. Να υπάρχει ασφάλεια, είναι και αυτό το ζητούμενο τώρα, να υπάρχει και ασφάλεια για τον αθλούμενο.
0: Υπάρχει ένα ποσό συμμετοχής, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Για να δούμε, ναι, τώρα, γιατί βλέπω ότι εσείς έχετε βγάλει και ανακοίνωση που λέτε και για τις επόμενες διοργανώσεις σας και για τον επόμενο χρόνο, για να αρχίσουν έγκαιρα να δηλώνουν συμμετοχή όσοι ενδιαφέρονται. Ναι. Τα πλάνα λοιπόν ποια είναι, πώς κινείστε αυτή τη στιγμή?
1: Θα πω ότι τελειώνουμε το port-to-port τώρα. Την επόμενη εβδομάδα, την Κυριακή, είναι ο αγώνας του Αγίου Αρτεμίου των αστυνομικών, που εκεί και τρέχουμε και βοηθάμε όσο μπορούμε. Και μετά περιμένουμε, όσον αφορά δικές μας διοργανώσεις, τον Χριστουγεννιάτικο αγώνα πρώτα ο Θεός γιορτές, και ξεκινάμε την ερχόμενη χρονιά με τον αγώνα των γυναικών που γίνεται κλασικά, είναι δικιά μας διοργάνωση από το Σύλλογο Αθλητών Υγείας Χίου, που τιμάμε έτσι τη Μέρα της Γυναίκας, τον ορεινό αγώνα που γίνεται στις Καρδιές και ήρθε να καθιερωθεί. Βέβαια το μεγάλο γεγονός του καλοκαιριού του χρόνου, πάλι τον Αύγουστο, τον εμιμαραθώνιο Χίου με τα παράλληλα αγωνίσματά του. Και το τέταρτο κατά σειρά που και αυτό ήρθε να καθιερωθεί είναι το Χριστουγεννιάτικο πάλι. Δηλαδή στην ουσία 4 διοργανώσεις και όσες εμπλεκόμαστε σαν συνδιοργανωτές και βοηθάμε.
0: Μάλιστα. Το Δεκέμβριο θα γίνει το Χριστουγεννιάτικο, έτσι? Τα 5 χιλιόμετρα που είναι μέσα στην πόλη, έτσι?
1: Μέσα στην πόλη, ναι, ναι. Από το Δημαρχείο που βγαίνουμε στο λιμάνι. Έχουμε καιρό μέχρι τότε. Καιρού επιτρέποντος και Θεού θέλοντος.
0: Μετά από τόσα χρόνια που δραστηριοποιείσαι στο συγκεκριμένο χώρο, έχεις δει να υιοθετείται κυρίως από τα νέα παιδιά αυτό το αθλητικό πνεύμα? Πέρα από τους μεγάλους, έτσι, πέρα από τους μεγάλους.
1: Αυτός είναι ο στόχος μας, να έρθει πρώτα απ' όλα ο συνάνθρωπός μας στον αθλητισμό κοντά, στις δράσεις μας, να τον μοιήσουμε, να τον εμπνεύσουμε. Σίγουρα πιο μεγάλοι άνθρωποι βρίσκουν μια διέξοδο και έρχονται κοντά, αλλά και τα νέα παιδιά οι οποίοι είναι η σπίθα σε όλο αυτό, βλέπουμε ότι έρχονται και συμμετέχουν και μένουν σε αυτό το χώρο και δίνουν έτσι ας πούμε την άβρα τους και στους υπόλοιπους. Άρα. Έχουμε από όλες τις κατηγορίες ανθρώπων που έρχονται κοντά μας και χαίρομαι και έτσι είναι μια μεγάλη διέξοδο στην εποχή μας ο αθλητισμός.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστόφορε, και βέβαια να πούμε ότι την Κυριακή θα πάρθουν και κάποια μέτρα κυκλοφορίας, έτσι φαντάζομαι, γιατί κάποια στιγμή θα κατεβείτε και στην πόλη, δεν θα κατεβείτε και στην πόλη.
1: Βέβαια, ο τερματισμός είναι κάτω στο λιμάνι, απέναντι από το bowling, όπου συμβάλλει και η τροχέα, όπως είπα, και το λιμεναρχείο Ηρακλής στο τελευταίο κομμάτι του τερματισμού. Άρα θα πρέπει να είμαστε και εμείς όλοι προσεκτικοί, και οι εθελοντές, και ο αθλούμενος, βέβαια. Και σε συνδυασμό, όπως είπαμε, με εθελοντές και τροχέα και λιμενικό, να υπάρχει μια γενικότερη ασφάλεια και να πάνε όλα καλά.
0: Να είστε καλά, Χριστόφορε, καλή συνέχεια. Σας και να είστε πάντα
1: πολύ
0: ανήσυχοι, να τη διατηρήσετε αυτή την ανησυχία σας, γιατί είναι παραγωγική και δημιουργική.
1: Προσπαθούμε να δίνουμε χαρά και ψυχαγωγία στον κόσμο. Αυτός είναι ο στόχος μας και πάμε καλά.
0: Να είστε καλά, για χαρά, για χαρά.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ξεκινήσαμε με το θέμα του αεροδρομίου, συνεχίζουμε όμως και τώρα με το θέμα του αεροδρομίου, διότι έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Κλέαρχο Χρήση. Σας είπαμε ότι έπαιζαν διάφορες ημερομηνίες ως πιθανές για την πραγματοποίηση του Δημοτικού Συμβουλίου της συνεδρίασης που ζήτησε και ο Κώστας Τριαντάφυλλος για τις εξελίξεις στο θέμα του αεροδρομίου. Εξελίξεις τις οποίες δεν τις ξέρουμε, γιατί ακόμη τίποτα δεν είναι βέβαιο. Είμαστε στη φάση, στη σφαίρα των φημών. Κύριε Χρήση, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στον κρατέ σας.
0: Είχαμε ακούσει στην αρχή για το ενδεχόμενο να γίνει σήμερα μια συνεδρίαση τη Δευτέρα. Τώρα πάμε για τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.
1: Κοιτάξτε, επειδή όλο το πρωί σήμερα ασχοληθήκαμε με τον κύριο Δήμαρχο για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί ουσιαστικά πρέπει να είναι κάποιοι παρόντες είτε από κοντά είτε διαδικτυακά για να μας δώσουν κάποιες απαντήσεις. Διότι το να συζητήσουμε εμείς δεν θα βγάλει πάλι πουθενά. Πρέπει να έχουμε κάποιους να βρίσκονται να μας πούν. Ποια είναι τα νεότερα? Τα νεότερα λοιπόν που έχει και ο Δήμαρχος είναι ότι μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε μια πλήρη εικόνα των συζητήσεων και των όσων έχουν υποθεί, ώστε τη Δευτέρα θα είμαστε σε θέση να βγάλουμε πρόσκληση και να ξέρουμε ακριβώς ποιοι θα είναι και στο Συμβούλιο να μας απαντήσουν στα ερωτήματα τα οποία έχουν προκύψει. Οπότε εγώ βγάζω ήδη μια πρόσκληση, μόλις την υπέγραψα, με υπηρεσιακά θέματα για Τετάρτη 6.30. Αλλά την Δευτέρα θα επανέλθω για το θέμα του αεροδρομίου. Με ό,τι
0: μπορεί δηλαδή να γίνει,
1: να, μπορέσουμε...
0: ναι, να γίνει την Τετάρτη και αυτή η συζήτηση, να ενταχθεί μέσα σε αυτήν την
1: συνεδρίαση. Το θέμα του αεροδρομίου θα είναι επίγουσα συνεδρίαση, οπότε μπορεί να γίνει οποτεδήποτε. Μπορεί να γίνει ακόμα και την ίδια μέρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή δηλαδή. Ναι. Απλά πρέπει να έχουμε κάποια περισσότερα στοιχεία και να μπορέσουν να είναι κάποιοι να δώσουν κάποιες απαντήσεις.
0: Το κάποιοι συγκεκριμένα δώσαν. Εσείς σε ποιους απευθύνεστε, στο Υπουργείο Μεταφορών και στην
1: ακριβώς,
0: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας?
1: Δήμαρχος, ναι, είναι το Υπουργείο, ακριβώς, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και όποιοι άλλοι μπορούν να γνωρίζουν, και ενδεχομένως και ο ανάδοχος του έργου, έτσι, ο οποίος και την προηγούμενη φορά ήταν, αλλά ο συγκεκριμένος απάντησε ο κύριος στα ερωτήματα, αλλά το Υπουργείο δεν μας απάντησε ποτέ, θυμίζω. Και ακόμα και σε επιστολές που κάναμε και ευγενικές υπενθυμίσεις που κάναμε με όλα τα ερωτήματα τα οποία στείλαμε.
0: Καλά κάνετε και το θεωρώ...
1: θυμίζετε. Ναι, το λέω και το ξαναλέω γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Στέλνει ένας δήμος κάποια ερωτήματα και για τα οποία δεν πήραν ποτέ έστω μια στοιχειώδη απάντηση. Λοιπόν, οπότε τη Δευτέρα πρώτα θα επανέλθουμε να δούμε τι νεότερα υπάρχουν και από εκεί και πέρα προγραμματίζεται η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Να είστε καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Τη Δευτέρα τα νεότερα επομένως για τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα του αεροδρομίου. Τότε θα κλειδώσει η ημερομηνία ανάλογα με τις απαντήσεις που θα πάρει και ο Δήμαρχος που το χειρίζεται το θέμα, όπως μας είπε ο Πρόεδρος του Σώματος, ο Κλέαρχος Χρήσης, από το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών και από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τις καθαρίστριες στα σχολεία. Θυμίζουμε ότι στην αρχή της φετινής περίοδου είχαν συνάντηση και με τον Δήμαρχο. Ένα θέμα το οποίο προβληματίζει ιδιαίτερα τις συγκεκριμένες εργαζόμενες είναι ότι πολλές δεν απασχολούνται σε πλήρες ωράριο, παρόλο που δουλεύουν περισσότερες ώρες από τις ώρες σύμβασης που έχουν υπογράψει, όπως αναφέρουν τουλάχιστον από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Η επίσημη αιτιολογία από πλευράς της Δημοτικής Αρχής ήταν ότι υπήρχαν στενά οικονομικά περιθώρια και ότι στην πορεία του χρόνου θα υπήρξαν διορθωτικές κινήσεις. Τώρα, σήμερα εκπρόσωποι των καθαριστριών στα σχολεία και η πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων ΣΟΤΑ είχαν συνάντηση με τον Δήμαρχο για το θέμα αυτό. Έχουμε κλείσει ήδη ένα μήνα από την έναρξη της σχολικής περίοδου. Για να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε στους συναδέλφους η κυρία Μίνα Χριστοφή, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Χίου.
1: Δήμαρχο, για το θέμα των τριών σχολικών καθαριστριών, οι οποίες πραγματικά επί σειρά ετών εμπέζονται ότι θα γίνουν πλήρες ωραρίου, αλλά κάθε φορά δεν υπάρχουν χρήματα ώστε να επεκταθεί το ωράριό τους, ενώ οι ανάγκες των σχολείων έχουν ανέβει πάρα πολύ, δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στις υπηρεσίες οι εργαζόμενοι, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μένουν πέραν του ωραρίου τους για να μπορέσουν να αφήσουν ένα σχολείο καθαρό με σωστούς κανόνες υγιεινής, πέραν του ωραρίου το οποίο δεν αμείβονται. Πήγαμε για μία ακόμη φορά στο Δήμαρχο, έχουμε ξανασυναντηθεί και πέρυσι και είχαμε πάρει τις ίδιες απαντήσεις, βέβαια με κάποιες δεσμεύσεις ότι φέτος αλλάζανε τα πράγματα, μήπως πραγματικά μπορούν να επεκταθεί το ωράριό τους. Δυστυχώς πάλι πήραμε τις ίδιες απαντήσεις, δεν υπήρχε δηλαδή κάποια δέσμευση, ούτε κάποια ουσιώδης απάντηση, ότι θα δούμε τα χρήματα που θα έρθουν, τι θα γίνει κλπ. Θέσαμε το θέμα ότι εδώ όμως υπάρχει θέμα προτεραιοτήτων και όταν μιλάμε για θέμα υγιεινής και μιλάμε για παιδιά που ξεκινούν από 5 χρονών από το νηπιαγωγείο και ανεβαίνουν μέχρι 18 στα λύκεια, θα πρέπει λοιπόν να βάλουν μια άμεση προτεραιότητα. Δυστυχώς ούτε αυτό έγινε, οπότε σε αυτή τη φάση είμαστε λίγο στην αναμονή, θα μιλήσουμε με την Ομοσπονδία και με τους εργαζόμενους που δεν μπόρεσαν να έρθουν λόγω βάρδιας, να δούμε με ποιο μορφή κινητοποιήσεων θα συνεχίσουμε, διότι πραγματικά δεν μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται κάτω από αυτές τις συνθήκες. Δεν ξέρω, ενδέχεται κάποιοι να σταματήσουν την εργασία, που και εκεί δεν μας έδωσε απάντηση τι θα κάνει σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση, που θα βρει άτομα ώστε να αναπληρώσουν τα συγκεκριμένους υπαλλήλους, οι οποίοι, να το επισημάνουμε, ότι έχουμε και επιστολές από όλους τους διευθυντές, οι οποίοι κρίνουν την εργασία τους σαν άρτια και ότι είναι και πάνω των καθηκόντων τους, και οι ίδιοι όλοι οι διευθυντές εισηγούνται ότι πρέπει να διευρυνθεί το ωράριό τους γιατί πραγματικά δεν καλύπτει. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 30 άτομα, 3 ώρες εργασίας. Πραγματικά απλώς έπρεπε να κάνουμε αυτή τη συνάντηση, αλλά πήραμε τις απαντήσεις που ουσιαστικά αναμέναμε να τις πάρουμε. Όχι, όχι, είναι ίδιες. Είναι ίδιες, ίδιες. Απλώς είχαν πει ότι φέτος θα βλέπανε και λοιπά, μήπως γίνει έστω και τα μεγάλα σχολικά κέντρα, γιατί δεν μιλάμε μόνο για τον αριθμό παιδιών, παιδιά, μιλάμε για τις αίθουσες, μιλάμε για ουσιαστικά για τον όγκο των αιθουσών, τον κοινόχρηστο χώρο, τα γραφεία, τουαλέτες, αύλιο χώρο, ακόμα και έξω από τα σχολεία που καθαρίζουν. Γιατί πολλοί μπορεί να λένε, ξέρω εγώ, το ένα σχολείο έχει 100 παιδιά, το άλλο έχει 200. Είναι η αναλογία αιθουσών. Έτσι, ναι.
0: Λοιπόν, 30 άτομα, 3 ώρες απασχόλησης που ζητούν διεύρυνση του ωραρίου. Χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις έφυγαν από τον Δήμαρχο, όπως λέει η κυρία Χριστοφή, και περιμένουν να δουν τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφουμε και με την δράση ψυχικής υγείας που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην κεντρική πλατεία της Χίου και στην οποία μεταξύ άλλων φορέων ψυχικής υγείας εδώ στη Χίου συμμετείχε και το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας Χίου. Έχουμε δηλώσεις από τον ψυχίατρο, τον κύριο Νίκο Χαλκούση.
2: Thank you. Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Προδοκανάκι 13.
5: Τηλέφωνο 2271-020.
6: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Στις 10 του Οκτώβρη είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας σε τοπικό επίπεδο. Σήμερα 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα πραγματοποιείται βιωματική δράση στην οποία συμμετέχει και το Κέντρο ημέρας ψυχικής υγείας Χίου. Στόχος είναι να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες αναφορικά με τα κοινωνικά ζητήματα και τον τρόπο που αυτά επιδρούν στην ψυχική υγεία μας, και η δράση, να σημειώσουμε ότι περιλαμβάνει τη δημιουργία και τη συλλογή χάρτινων μηνυμάτων σε συνεργασία με την κοινότητα, τα οποία θα ενταχθούν στο μύτο που, όπως αναφέρουν τα στελέχη του κέντρου, θα ξεδελίξουμε όλοι μαζί. Δηλώσεις για τα ζητήματα που αφορούν την ψυχική υγεία σε σχέση με το κοινωνικό γίγνεσθε έκανε ο κύριος Χαλκούσης, ο κύριος Νίκος Χαλκούσης από το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας Χίου. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
2: Κανονικά να ξέρετε ότι κάθε χρόνο 10 Οκτωβρίου έχει οριστεί η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, υπό την έννοια ότι ασχολούμεθα ειδικά με τα προβλήματα που αφορούν την ψυχική υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Λοιπόν, θεωρώ ότι όποτε ορίζουμε παγκόσμιες ημέρες για κάποιο γεγονός, σημαίνει ότι είναι σημαντικό. Δεν περιμένουμε αυτό βέβαια, για να ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι η ψυχική υγεία, δεδομένου ότι είναι κάτι που μας συντροφεύει και που ασχολούμαστε μαζί του καθημερινά, είτε θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Απλώς όσο προχωράει η κοινωνία και όσο περνάνε τα χρόνια, αρκετά πράγματα στη ζωή μας δυσκολεύουν, γίνονται πιο περίπλοκα, και ψυχική υγεία δεν είναι τίποτα άλλο από ένας αγώνας δρόμου μεταξύ του να προσαρμοστούμε στις εκάστοτε αλλαγές, να προσαρμόσουμε τα θέλω μας με τις καθημερινές συνθήκες. Συχνά, επειδή τελευταία έχουμε ραγδαίες εξελίξεις τόσο σε κοινωνικό όσο και σε καθημερινό επίπεδο, αυτό δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Με αποτέλεσμα πολύ συχνά και ειδικά τα τελευταία χρόνια να έχουμε έξαρση των ψυχικών νοσημάτων, είτε αυτό είναι ένα απλό άγχος, ένα στρες ή μια κακή ψυχολογία, μια κατάθλιψη κλπ. Ή πολύ πιο σοβαρά νοσήματα. Έχουμε θέματα τόσο στο πώς γεννιέται η νόσος, τόσο στο πώς εγκαίρως διαγνώσκεται, πόσο σωστά αντιμετωπίζεται, αλλά και πόσο αποκαθίσταται ένας βαριά ψυχικά πάσχων. Όλη αυτή η αλυσίδα πρέπει να λειτουργεί, είναι υπόθεση ενός οργανωμένου κράτους. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο, παρά την έκρηξη των αναγκών, δεν έχουμε την αντίστοιχη, πώς να το πω, φροντίδα από το κράτος όπως θα έπρεπε. Και δεν μιλώ μόνο για τις δομές που θα πρέπει να γίνονται ή για το πού να απευθυνθεί κάποιος, αλλά για τις πολύ δύσκολες συνθήκες που βιώνουν εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά γεννούν την ψυχική νόσο. Εμείς αυτό που κάνουμε δεν είναι τίποτα άλλο από το να υπενθυμίζουμε όλο αυτό το σκεπτικό, και θα θέλαμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο στο να μπορεί να έχει σταθερή επαφή με τα συναισθήματά του, να μην νιώθει ενοχές, και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για το αν δεν τα καταφέρνει στη ζωή. Δεν είναι πάντα αυτός υπεύθυνος, μην πω ότι είναι ο λιγότερο υπεύθυνος. Είναι βασικό να μην έχεις ενοχές, είναι βασικό να προσπαθείς να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου, και αυτό είναι η καλύτερη συνθήκη για να έχουμε μια καλή ψυχική υγεία.

Στις ειδήσεις των τελευταίων λεπτών θα μπορούσαμε να πούμε και η είδηση που αφορά σε ένα εργατικό ατύχημα που έχουμε στην Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Έχουν μεταφερθεί 2 τραυματίες στο νοσοκομείο της Κορίνθου και σύμφωνα με πηγές της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας που επικαλείται το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πρόκειται για 2 άντρες 43 και 50 ετών, οι οποίοι είναι σε σοβαρή κατάσταση και έχουν διασωληνωθεί. Περισσότερες πληροφορίες δεν έχουν γίνει γνωστές, μιλούν για εγκάβματα, δεν μιλούν για πυρκαγιά, γιατί λέει δεν κλήθηκε και η πυροσβεστική να αντιμετωπίσει πυρκαγιά. Τώρα τι ακριβώς συνέβη, προφανώς θα το δουν όσοι εμπλακούν στην έρευνα των αιτιών και θα γνωστοποιηθούν. Σε πρώτη φάση έχουμε δύο ανθρώπους 43 και 50 ετών που το πρωί έφυγαν από το σπίτι τους να πάνε για το μεροκάματο και αυτή τη στιγμή βρίσκονται διασωληνωμένοι στο νοσοκομείο στην Κόρινθο.

Μια ευχάριστη είδηση έχουμε από το δεύτερο γυμνάσιο Χίου. Μια ομάδα μαθητών συμμετείχε στον 8ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικο-Ακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας με θέμα «Ιστορία σου είναι η ιστορία της πόλης σου». Το δεύτερο γυμνάσιο Χίου, λοιπόν, η ομάδα, η συγκεκριμένη, πήρε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Ψηφιακής Δημιουργίας Γυμνασίων. Η δημιουργία τους είχε τίτλο «Πόσο χιώτης είσαι» και αποτελεί στην ουσία ένα διαδραστικό ψηφιακό παιχνίδι γνώσεων αφιερωμένο στην ιστορία, τη γεωγραφία, τα μνημεία και την πολιτιστική κληρονομιά της Χίου. Συμμετείχαν στη δημιουργία του έργου μαθητές και μαθήτριες από το ΓΑΜΑ 1 του Δευτέρου Γυμνασίου Χίου. Μιλάμε τώρα για την προηγούμενη χρονιά, άρα αυτά τα παιδιά τώρα είναι στο Λύκειο. Και μέσα από το παιχνίδι οι παίκτες καλούνται να περιηγηθούν νοητά στοιχείο, να γνωρίσουν σημαντικά μνημεία και ιστορικά γεγονότα και να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους μέσα από ερωτήσεις, αντιστοιχίσεις και διαδραστικές δραστηριότητες. Ως επιβράβευση συγκεντρώνουν με στοιχόδεντρα ένα σύμβολο άρρηκτα συνδεδεμένο με τον τόπο μας, με στόχο να φτάσουν τα 100 και να αναδειχθούν σε μάστερ της Χίου. Μια πολύ πολύ ωραία ιδέα. Ένα ιδιαίτερο στοιχείο του παιχνιδιού, όπως μας ενημερώνει το σχολείο, είναι η προσπάθεια των μαθητών να προσεγγίσουν την τοπική ιστορία με ένα σύγχρονο παιχνιώδη και βιωματικό τρόπο, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ψηφιακών εργαλείων. Η δημιουργία του αποτέλεσε μια διαδικασία έρευνας, συνεργασίας, δημιουργικότητας και ψηφιακής έκφρασης, μέσα από την οποία οι μαθητές έγιναν οι ίδιοι δημιουργοί και αφηγητές της ιστορίας του τόπου τους. Η επιτυχία αυτή του σχολείου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, όπως αναφέρει στο δελτίο τύπου το δεύτερο γυμνάσιο Χίου, συνδέει την ιστορική έρευνα με την αξιοποίηση ιστορικών και αρχαιακών τεκμηρίων, με την οπτικοακουστική και ψηφιακή δημιουργία των μαθητών. Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο πύργο βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος μαθητικός διαγωνισμός, που είναι ο 8ος στη σειρά, διοργανώθηκε από το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, το Τμήμα Αρχαιονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσιολογίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου και το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι σημαντική αυτή η διάκριση για την ομάδα της σχολική του Δευτέρου Γυμνασίου Χίου. Θα έλεγα ότι πιο σημαντικό είναι αυτό που αφήνουν πίσω τους, το συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο καλό θα ήταν όχι μόνο να δοκιμάσουν να το παίξουν παιδιά, αλλά γιατί όχι να δοκιμάσουν να το παίξουν και μεγαλύτεροι. Όλο και κάτι θα γνωρίσουμε περισσότερο.

Λοιπόν, επειδή όλα αυτά δημοσιεύονται και στο αλήθεια.gr, εγώ σας προτείνω να πάτε και στο σύνδεσμο, να μπείτε μέσα και να δείτε πώς ακριβώς έχει το παιχνίδι. Και να βάλετε και τα παιδιά στο σπίτι να παίξουν. Είναι αρκετά έτσι εύκολο, με συγκεκριμένες ενότητες. Δοκιμάστε το και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα χάσετε. Ούτε εσείς, ούτε τα παιδιά που θα πάρουν μέρος στο παιχνίδι. Ανεξάρτητα από το ποιος θα έχει τις καλύτερες επιδόσεις ή όχι. Κανένας δεν θα είναι χαμένος γιατί θα μάθει μέσα από αυτό το παιχνίδι.

0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε για να ακούσουμε και τι δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, διότι εξασφαλίστηκε 1 εκατομμύριο ευρώ από το Υπουργείο Οικονομικών Εθνικής Οικονομίας προς την περιφέρεια για να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις που αφορούν το επαρχιακό οδικό δίκτυο αλλά και τα ρέματα. Το κονδύλι αυτό αφορά στην ουσία αντιμετώπιση και αποκατάσταση ζημιών με αφορμή τις πληγές που άνοιξαν στην Χίο από την πυρκαγιά του Ιουνίου του 2025. Θυμίζουμε ότι τον Ιούνιο είχαμε την πυρκαγιά στην κεντρική Παύλα Νότια Χίο. Δεν είναι η πυρκαγιά πάνω στην Αμανή. Μετά το δελτίο ειδήσεων θα ακούσουμε τη δήλωση ο Παντελής ο Βρουλής.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου και τους χιλιάδες παραγωγούς της γνωστοποίησε χθες από το Ράδιο Αλήθεια ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, ανακοινώνοντας την κατάθεση σε δημόσια διαβούλευση νομοθετικής διάταξης που αντιμετωπίζει το ζήτημα της φορολόγησης των πλεονασμάτων της Ένωσης αλλά και τα εμπόδια συμμετοχής της σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα. Την εξέλιξη υποδέχθηκε με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου Γιώργος Τούμπος, ο οποίος χαρακτήρισε τη ρύθμιση εξαιρετικά θετική, επισημένοντας ότι δίνει λύση σε δύο από τα τέσσερα βασικά προβλήματα που απασχολούν εδώ και χρόνια την Ένωση. Σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ημερομηνιών στο έργο του αεροδρομίου θα ζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου σε μία μονοθεματική διευρυμένη συνεδρίαση. Όπως είπε στην αλήθεια ο πρόεδρος του Σώματος Κλέαρχος Χρήσης, έχει ήδη αποστείλει αίτημα να βρίσκονται σε συνεδρίαση εκπρόσωποι του Υπουργείου. 2 χρόνια σήμερα και 8 ημέρες που ο Δήμος Χίου είναι ανίκανος να επισκευάσει το αναβατήριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, κρατώντας φυλακισμένο σε μια αίθουσα τον δάσκαλο πληροφορικής με αναπηρία Νέστορα Ξυλά. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλληλείς ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο υφυπουργό. Παρά τα μέτρα αυτά, η απεργία των ιδιοκτητών αλλιευτικών σκαφών συνεχίζεται. Μάλιστα, οι επαγγελματίες αλληλείς κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και προχωρούν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί σε συμβολικό κλείσιμο των λιμανιών σε όλη την Ελλάδα. Όπως είπε στην αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλλίων Χίου Σταμάτης Ζανίκος, η επιδότηση της κυβέρνησης στο πετρέλαιο δεν καλύπτει τις ανάγκες τους που έχουν γιγαντωθεί με τις συνεχείς αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Σε 24 ώρια απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η απεργιακή κινητοποίηση αφορά εκπαιδευτικούς σε δημοτικά και νηπιαγωγεία και αποτελεί την πρώτη πανελλαδική απεργιακή δράση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας για το νέο σχολικό έτος. Στο επίκεντρο βρίσκονται μεταξύ άλλων τα κενά εκπαιδευτικών που εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία αλλά και ζητήματα που αφορούν τις σχολικές υποδομές και τις εργασιακές συνθήκες. Η επιθυμία μαθητών που τιμούν την Ελλάδα στον αθλητικό στίβο να εισαχθούν στις στρατιωτικές σχολές δυστυχώς δεν εντάσσεται στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το θέμα έφερε στη Βουλή ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης, ο οποίος επικαλέστηκε σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε την πρημοδότηση των υπόψη αθλητών-αθλητριών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως σύμφωνη με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της αναλογικότητας μέτρου σκοπού. Στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει τον αποκλεισμό των διακριθέντων αθλητών από το ευεργέτημα της πρημοδότησης εισαγωγής τους και στις σχολές των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και παραδεχόμενος το βάσιμο του αιτήματος του κυρίου Μιχαηλίδη, ο κύριος Δαβάκης, υφυπουργός Άμυνας, που επιφορτίστηκε με το καθήκον της απάντησης, ανέφερε ότι οι διακριθέντες αθλητές-αθλήτριες θα δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα σπουδών τους. Παρόλα αυτά, υποκύπτοντας τα βάσιμα επιχειρήματα του Σταύρου Μιχαηλίδη, δεσμεύτηκε να επανεξετάσει το θέμα, μη υποσχόμενος την ικανοποίησή του. Σε ανακοίνωσή της χθες η Μεντιτέρα γνωστοποίησε ότι διέταξε εσωτερικό έλεγχο που αφορούσε στα αποθέματα της εταιρείας της 30 Ιουνίου 2026 και την εξέλιξη των αποθεμάτων διαλογής σε βάθος πενταετίας. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε περαιτέρω έρευνα και σε απογραφές προηγούμενων ετών με τις πρώτες ενδείξεις να υπαγορεύουν την άμεση ανάθεση έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου σε έγκριτο ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό διεθνούς φήμης. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η ολοκλήρωση του ελέγχου δύναται να απαιτήσει διάστημα περίπου 2 μηνών. Σε συνέχεια της ανακοίνωσης, σημειώνεται ότι το χρηματιστήριο Euronext Athens αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Mediterra.
Μειωμένη κατά 18,2% ήταν η αεροπορική κίνηση του Σεπτεμβρίου του 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Συγκεκριμένα έφυγαν από το Χίο 12.782 άτομα έναντι 16.504 ατόμων το 2025. Ήρθαν 11.778 έναντι 13.529 πέρσι. Μείωση κατά 12,94% στους αφιχθέντες και κατά 22,55% σε εκείνους που αναχώρησαν. Επίσης μειώθηκε και ο αριθμός των πτήσεων κατά 4,15%. Έγιναν 508 έναντι 530 το Σεπτέμβριο του 2025. Επίτιμος διδάκτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα αναγορευτεί ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός, ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρυμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Η τελετή θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου Διοίκησης στην Πολυτεχνείου Πολυζωγράφου. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 11 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Θολό Ποτάμι με την υποστήριξη του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου. Ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τα τμήματα της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου με την αρχιμουσικό Ευγενία Βοριάνα. Αναφέρει ότι όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Φιλαρμονική. Όπως είπε, στα τμήματα μπορούν να συμμετέχουν παιδιά από 3,5 ετών και ενήλικες, ενώ δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση μουσικής. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκο σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού εγκαινιάζει μια ολοκληρωμένη στρατηγική ναυτικής παιδείας για το ελληνικό σχολείο μέσα από δύο νέα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν από τον καθηγητή χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Νικόλαο Φίλιππα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με την γραμματεία του Ιδρύματος στο τηλέφωνο 22 710 82 777. Σήμερα και αύριο Σάββατο η Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Υγεία για Όλους πραγματοποιεί διήμερη δράση στη Βολισσό με εθελοντές γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, επιστημονικούς και υγειονομικούς φορείς. Διακεκριμένοι επιστήμονες θα βρεθούν κοντά στους κατοίκους και θα μιλήσουν, ενώ παράλληλα στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Βολισσού θα πραγματοποιηθεί οργανωμένη ιατρική παρέμβαση προληπτικών εξετάσεων για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Αμανής. Η εφηβική θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Ομίλου Θημιανών επιστρέφει στη σκηνή παρουσιάζοντας την κυρία Τρεποζέ, μια πρωτότυπη διασκευή της αγαπημένης κομμωδίας Μαντάμ Σουσού του Δημήτρη Ψαθά, με τη διασκευή και τη σκηνοθετική επιμέλεια της Κατερίνας Κωνσταντά. Η παράσταση θα παρουσιαστεί αύριο Σάββατο 7.30 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Αύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στο Ομήριο η ομάδα «Εκεί που ζω» σε συνεργασία με την ομάδα εθελοντικής δράσης Χίου Όμικρον και την Γεωπονική Καρατζάς προσκαλούν σε μια ανοιχτή συνάντηση με επίκεντρο την ενημέρωση, την πρόληψη, το περιβάλλον και τη συμμετοχή. Ο Κωνσταντίνος Άμαντος ήταν πανεπιστημιακός, βυζαντινολόγος, ακαδημαϊκός και υπουργός παιδείας. Γεννήθηκε στην Τρολωτή της Χίου στις 2 Αυγούστου του 1874. Οι γονείς του, Γεωργοί, κατάγονταν από το Ζηφιά. Για τη ζωή και το έργο του σπουδαίου αυτού ανθρώπου μιλά στην εκπομπή «Κατεμφθηθεί το αυτής της εβδομάδας» ο φιλοξενούμενος του Γιάννη Χονδρέλη Κώστας Αμπανούδης, συνταξιούχος υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας και για πολλά χρόνια πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλοτεχνικού Ομίλου Χίου. Ο Μιχάλης Μπλέτσας, διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, θα βρεθεί στη Χίο τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και σε εκδήλωση που θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Σωματείου Πρόοδος στην Καλλιμασιά, θα αναπτύξει ζητήματα που αφορούν την ασφαλή και υπεύθυνη παρουσία μας στο διαδίκτυο, τις σύγχρονες ψηφιακές απειλές, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να θωρακίσουμε την καθημερινή ψηφιακή μας δραστηριότητα.
Το χαμόγελο του παιδιού σε συνεργασία με το κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος θα βρίσκεται στη Χίο από τις 12 έως τις 23 Οκτωβρίου με το επιστημονικό προσωπικό του και με το κινητό εργαστήριο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας Οδυσσέας, με στόχο τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρόληψης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα ενδοσχολική βία και εκφοβισμός για μαθητές, μαθήτριες, γονείς και κηδεμόνες, καθώς επίσης και για εκπαιδευτικούς. Φορείς και σχολεία μπορούν να επικοινωνούν με το Ίδρυμα. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος, με αφορμή την έναρξη της νέας πολιτιστικής χρονιάς, προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του στην τελετή αγιασμού που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 5.30 το απόγευμα στην αίθουσα Λουκία Μπενέτου, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 4 στον Καμένο Πύργο. Με μια σημαντική διεθνή διάκριση τιμάται το δεύτερο γυμνάσιο Λιβάνιο, αποσπώντας το πρώτο βραβείο στην κατηγορία ψηφιακής δημιουργίας γυμνασίων στον 8ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας «Η Ιστορία Σου είναι Ιστορία της Πόλης Σου». Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Καστέλου εορτάζει την ανάμνηση του θαύματος που τέλεσε στο νησί Αγία Παρασκευή το 1442. Ο Εσπερινός την Τρίτη το απόγευμα στις 6.30, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία την Τετάρτη στις 7 το πρωί. Κάθε Παρασκευή τελείται Θεία Λειτουργία στον παραπάνω ναό. Την ίδια μέρα εορτάζει το θαύμα της Αγίας Παρασκευής ο ομώνυμος ιερός ναός του Ζηφιά με όρθρο και θεία λειτουργία στις 7 το πρωί. Την 3η 13 Οκτωβρίου, 6 και 4 το απόγευμα, θα τελεστεί ο πανηγυρικός Εσπερινός. Η φωτογραφική Λέσχη Χίου φιλοξενεί την παρουσίαση του νέου φωτογραφικού λευκώματος του φωτογράφου Γιώργου Ντέκα, το Μεσολόγγι Πόλη μου, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8 το βράδυ, στην φωτογραφική Λέσχη Χίου, στην οδό Καλοπλήτου 44. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, στο χώρο του αναγνωστηρίου της βιβλιοθήκης Κοραής, θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων με την ονομασία ημέρα Άρτου, η 96 ΑΘΤΕ γνωστοποίησε ότι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην οποία θα γίνει παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης στον στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιία εκστρατείας της 96 ΑΘΤΕ. Σκοπός της δράσης είναι η ανάδειξη τη σημασία του άρτου ως βασικού αγαθού για τη διατροφή του ανθρώπου, τις αξίες των Δημητριακών και της Γεωργίας. Υπερασπίζεσαι καλύτερα έναν τόπο όσο τον γνωρίζεις. Δεν φτάνει μόνο η ψυχή και η μαχητικότητα, χρειάζεται και η γνώση. Με αυτά προφανώς στο μυαλό, οι 96 ΑΘΤΕ σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει μια σημαντική μερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα Ιχίους ως σταυροδρόμι της ιστορίας και του πολιτισμού. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου επιστρέφει στο Ομήριο για την πρώτη προβολή της νέας σεζόν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 8.30 το βράδυ με την ανατρεπτική κομμωδία «Η Μεγάλη Σφαγή των Δεύτερων Καπιαλίμου». Μια κομμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου. Με αφορμή την φωτογραφική έκθεση Καριάτης Χίος που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μαστίχας Χίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι SOS. Η φωτογραφία χρειάζεται βοήθεια. Γίνε συντηρητής για μία ημέρα για ενήλικες και οικογένειες με παιδιά ηλικίας από 8 έως 12 ετών την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 11 το πρωί. Την 3η 20 Οκτωβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών μετά την Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας. Την 3η στις 7 το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Τη Δευτέρα παραμονή της εορτής στις 6.30 το απόγευμα ο Αρχιερατικός Εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρκου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή του προστάτου της Ελληνικής Αστυνομίας Αγίου Αρτεμίου την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στον έθριο χώρο της Διέμφυσης Αστυνομίας Χίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία.
την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 10.30 το πρωί, με σημείο συνάντηση στο παλιό σχολείο στον Εγρηγόρο, θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία στο μονοπάτι Εγρηγόρος Αγιάσματα. Οι συμμετέχοντες θα κατέβουν ένα από τα πρώτα μονοπάτια που ανοίχτηκαν στη Χίο, μια εύκολη διαδρομή σε ένα μονοπάτι που περνά μέσα από το ιδιαίτερο τοπίο της Χίου, ανάμεσα σε ξερολιθιές, πεζούλες, ξοκλήσια και ίχνη της αγροτικής ζωής του τόπου, με καταπληκτική θέα. Η πεζοπορία θα καταλήξει στο υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων, όπου θα μπορέσουν να απολαύσουν όσοι επιθυμούν ένα θερμό λουτρό απαραίτητο. Κλείσιμο ραντεβού στο 22 740 2 19 79. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Για την τρίτη αγωνιστική του Water Polo League Ανδρών, ο ναυτικός όμιλος Χίου Αύρα, αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα στο Ελληνικό Κολυμπητήριο, θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι, στοχεύοντας την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Στους άλλους αγώνες της αγωνιστικής θα παίξουν αύριο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Εθνικός Χανιά, Πανιόνιος Γλυφάδα και την Κυριακή Παλαιό Φάληρο Ηλυσιακός. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου θα παίξουν Παναθηναϊκός Απόλλων και Ιδραϊκός Βουλιαγμένη. Αύριο το μεσημέρι στο κολυμπητήριο του Λεμού η ΠΕΚΕΒ θα αντιμετωπίσει τη Βουλιαγμένη για την τρίτη αγωνιστική της Water Polo League γυναικών. Οι άλλοι αγώνες της αγωνιστικής, Ολυμπιακός Ηλιούπολη, Ναυταθλητική Ένωση Πατρών ΠΑΟΚ, Χανιά Άλυμος και Πανιόνιος Λάρισα. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου η Γλυφάδα θα παίξει με τον Εθνικό. Σε αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής που έγινε προχθές το βράδυ, Άλυμος Ολυμπιακός 12-24. Την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι στο Βύρονα οι Ίωνες θα παίξουν με τον δυνατό Αθηναϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της National League 2 μπάσκετ ανδρών. Πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο στα τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, όλοι οι αγώνες λόγω των προβλημάτων με τις άδειες των γηπέδων θα διεξαχθούν στο δημοτικό στάδιο της πόλης και στο Βροντάδο. Οι αγώνες της πρώτης κατηγορίας θα διεξαχθούν την Κυριακή και συγκεκριμένα στο δημοτικό στάδιο της Χίου 11.30 το πρωί Βαρβασιακός Μικρασιατική. 2.30 το μεσημέρι Δάφνη Όμηρος, 5.30 το απόγευμα Κανάρης Ποσειδών. Στο Φαφαλίο στάδιο στις 12 το μεσημέρι Πανινούσιος Ατρόμητος και στις 3.30 Βροντάδος Ηρακλής. Οι αγώνες της δεύτερης κατηγορίας θα διεξαχθούν αύριο Σάββατο και συγκεκριμένα στις 3.30 το μεσημέρι στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου Αναγέννηση Θολοποταμίου Λέων, 6 το απόγευμα Ολυμπιακός Χίου Κλασικό Άτλας.

0: Ολυμπιακούς Αγώνες του Αιγαίου, όπως εύστοχα τους χαρακτήρισε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ και της Ένωσης Χίου Σάμου, Κώστας Τριαντάφυλλος. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη θα είναι νότιοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 50 έως 100%. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με περιορισμένη ορατότητα, η άνεμη θα είναι βόρεια ανατολική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 32 έως 100%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως τις 8.30 το βράδυ στην πόλη της Χίου τα φαρμακεία Δημητριάδη, στη συμβολή των οδών Βερίτη και Κρίνης ο Βαρβάση, Κυλιάρη, στην οδό Μιλωνάδη και Βλαταριάς 1. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 8.30 το βράδυ το φαρμακείο Χατζηδάκη στην οδό Κανάρη και Λεωφόρος Αιγαίου. Στο Βραντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: σαν σήμερα στοιχείο το 1973. Με απόφαση του Νομάρχη θα λειτουργήσει στοιχείο Λαϊκή Αγορά. Η Λαϊκή Αγορά θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα στο Βαρβάσι, κάθε Τρίτη στην πλατεία του Νοσοκομείου, κάθε Τετάρτη στην πλατεία του Κάστρου, κάθε Πέμπτη στην πλατεία Συνοικισμού Λίμνης, κάθε Παρασκευή στην Τουρλωτή και κάθε Σάββατο στην πλατεία Ριζαρίου. Σαν σήμερα στοιχείο το 2018. Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή στην Αθήνα ο συμπατριώτης μας πανεπιστημιακός καθηγητής Στέργιος Φασουλάκης. Ο Στέργιος Φασουλάκης γεννήθηκε στους Βαβύλους το 1933 μετά από μια δεκαετή θητεία στη μέση εκπαίδευση και μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, όπου εκπώνησε το διδακτορικό του, εκλέχθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οποία δίδαξε πάνω από 25 χρόνια. Παράλληλα δίδαξε για 2 ακαδημαϊκά έτη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, εργάστηκε ερευνητικά στο Λονδίνο, την Οξφόρδη, το Κέντ, το Παρίσι, την Αθήνα, τη Χίο, τα Χανιά και αλλού. Συμμετείχε σε πολλά συνέδρια και δημοσίευσε πληθώρα μελετών για τον κοραή, τον διαφωτισμό. Μετά την παρέτησή του από το Πανεπιστήμιο, εργάστηκε για 6 χρόνια ως επιστημονικός σύμβουλος του εβδομαδιαίου περιοδικού Ιστορικά.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.

0: Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

3 εκατομμύρια είχε ζητήσει η Περιφερειακή Ενότητα Χίου για να μπορέσουν να γίνουν παρεμβάσεις, για να αποκατασταθούν προβλήματα που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές που έγιναν στο νησί μας το 2026 του Ιουνίου στην Κεντρική και Νότια Χίο και του Αυγούστου στην περιοχή της Αμανής. Η χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε και λαμβάνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι 1 εκατομμύριο ευρώ. Στην ουσία περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και σε ρέματα.

0: Όπως λέει και σε δήλωση που έκανε ο συνοδέλφος, ο αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρούλης.
1: Όπως θυμόσαστε, μετά την δεύτερη φωτιά είχαμε κάνει μία τηλεδιάσκεψη και είχαμε ζητήσει ένα 800 και ένα 200. Ένα 800 για την πρώτη φωτιά και ένα 200 για τη δεύτερη. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην ευχάριστη θέση ότι για τις φυσικές καταστροφές που δίνει το Υπουργείο μας δόθηκαν 1 εκατομμύριο και για τις δύο φωτιές. Αυτό είναι ευχάριστο γιατί μπορούμε να κάνουμε διάφορα έργα, ειδικά επί του οδοστρώματος, αυτά τις καταστροφές δηλαδή τις οποίες υπέστη το οδόστρωμα με τις φωτιές.
2: Ποιες περιοχές δηλαδή αφορά?
1: Η Βόρεια Χίο και αυτά που, το που κάηκαν, και οι δύο περιοχές. Και η Κεντρική Χίος είχε τις φωτιές, αλλά και η Βορειακή.
2: Αρκεί αυτή η χρηματοδότηση για να καλύψει?
1: Κοιτάξτε, όπως σας είπα, εμείς είχαμε ζητήσει γύρω στα 3 εκατομμύρια. Από ό,τι φαίνεται ότι 1 εκατομμύριο. Θέλω όμως να προσθέσω κάτι άλλο, ότι σε αυτή τη χρηματοδότηση να μην ξεχνάμε ότι μας δόθηκε η ευκαιρία και έχουμε προκηρύξει άλλα 5 εκατομμύρια του δρόμου Βολισσού αγιάσματα. Είναι και αυτό στην ίδια κατηγορία. Δηλαδή πρέπει να είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, πιστεύω.
2: Για το έργο αυτά υπάρχουν μελέτες, δηλαδή θα ξεκινήσουν άμεσα?
1: Βέβαια, εμείς είχαμε, για να ζητήσουμε, πρέπει να έχουμε καταστρώσει σχέδιο που χρειάζονται αυτές οι παρεμβάσεις. Πιθανολογώ ότι το 1 εκατομμύριο πιθανό να μην φτάνει, αλλά εντάξει, είναι θέμα τεχνικές υπηρεσίες πώς θα το αντιμετωπίσουν.
0: Ενάμιση χρόνο μετά από την φωτιά του Ιουνίου σχεδόν κλείδωσε η συγκεκριμένη χρηματοδότηση, μέχρι να την πάρουν, καλό 2027, ελπίζω να ξεκινήσουν να γίνουν τα έργα. Πάμε κάτι τώρα σε πιο έτσι απλό, που όμως είναι αρκετά έτσι ωφέλιμο και για τους μεγαλύτερους στην ηλικία και για τους μικρότερους. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση έρθε σήμερα το πρωί και στην αλήθεια και αφορά μια πανελλήνια πρωτοβουλία για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος. Μάλιστα συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία μεταξύ άλλων και ο Δήμος και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Κέντρο Εκπαίδευσης Ψηφιακών Δεξιοτήτων που φιλοξενείται στο ΚΔΑΠ από χρόνο του Δήμου Χίου. Θα γίνουν εκπαιδευτικές δράσεις και για παιδιά και για εφήβους αλλά και για ενήλικες. Τα παιδιά θα γνωρίσουν μέσα από βιωματικές δραστηριότητες τον κόσμο της ρομποτικής, του προγραμματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ οι ενήλικες και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία θα εκπαιδευτούν σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, e-banking και ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Λοιπόν, ενδιαφέρουσα αυτή η πρωτοβουλία. Όσοι ενδιαφέρεστε, τώρα θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, θα πρέπει να το πούμε και αυτό, με τμήματα έως 10 άτομα. Ο κάθε κύκλος έχει 20 ώρες διδασκαλίας και οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και σήμερα το μεσημέρι στα γραφεία της Διεύθυνσης Σχολικής και Προσχολικής Αγωγής στην Οδό Ριζαρίου και Πασπάτη. Γράψτε κάπου και το τηλέφωνο 2273-500-88. Και υπάρχει και φόρμα εγγραφής για ενήλικες και φόρμα εγγραφής για παιδιά. Τώρα βέβαια επαναλαμβάνω, η ανακοίνωση εγώ την είδα σήμερα, μπορεί να έχει έρθει και νωρίτερα, δεν ξέρω, αλλά εάν σας ενδιαφέρει στείλτε και μία, ζητήστε πληροφορίες και στις φόρμες που εγγραφής που έχουν δηλωθεί και μπορείτε να τις βρείτε και στο αλήθεια.gr.

Σήμερα έχουμε και μία καταγγελία από το Δημοτικό Σύμβουλο, τον Βασίλη τον Μυριακό. Δημοσιεύεται στο αλήθεια.gr και αφορά την περίπτωση των οντάδων στα γρίδια. Είναι τα διαμερίσματα τα οποία ανήκουν στην δημοτική περιουσία. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Βασίλης Μυριακός καταγγέλει ότι βρίσκονται εγκαταλελειμμένα στην μοίρα τους, ότι είναι διαβρωμένοι οι οπλισμοί και μπάζουν από παντού νερά, σπασμένα κουφώματα κλπ. Βάζει ερωτηματικά σε σχέση και με τη στατική τους επάρκεια και αφορμή τώρα για να τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο θέμα, όπως αναφέρει σε κείμενό του που δημοσιεύεται στο αλήθεια.gr, είναι η κατέρευση ενός μπαλκονιού από ένα συγκεκριμένο όντα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Όπως λέει, ολόκληρη όγκη τσιμέντου μαζί με μεταλλικά κάγκελα αποκολλήθηκαν και έπεσαν μάλιστα σε διαμερίσματα δίπλα στην εκκλησία. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς, αλλά διερωτάται πώς θα ήταν τα πράγματα αν αυτό συνέβαινε, για παράδειγμα, πριν από μερικές εβδομάδες, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, που ο κόσμος στη συγκεκριμένη περιοχή, στα γρίδια, είναι πολλής. Ας το δουν εκεί και οι αντιδήμαρχοι της περιοχής και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Ο Δημοτικός Σύμβουλος λέει ότι ο Δήμος οφείλει να παρέμβει άμεσα με κατεπίγουσες διαδικασίες και σημειώνει ότι έχει κατεθέσει και έτοιμα στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου, τονίζοντας ότι απαιτείται και έλεγχο στατικότητας και σήμανση ασφαλείας και ουσιαστικά μέτρα προστασίας.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Αναμενόμενη ήταν και η επιστολή την οποία δημοσιοποίησαν σήμερα 6 φορείς της ΧΥΟΥ, εμπλεκόμενοι άμεσα και στο χώρο του τουρισμού, η Ένωση Ξενοδόχων, ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Καρφά Μεγαλημνιών Αγίας Ερμιώνης, ο Σύλλογος Εστίασης, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Ενοικιαζομένων Αυτοκινήτων και ο Ιδιωτικός Φορέας Τουρισμού. Για το θέμα του αεροδρομίου, λοιπόν, στην επιστολή τους σημειώνουν ότι εκπροσωπώντας το σύνολο της τουριστικής οικονομίας της ΧΥΟΥ, απευθύνονται στην εταιρεία Θέμελη, ανάδοχο του έργου, το Υπουργείο Μεταφορών και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, κοινοποιώντας την επιστολή και στους δύο βουλευτές, με σκοπό την άμεση και υπεύθυνη ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών επέκτασης και αναβάθμισης του διαδρόμου του αεροδρομίου του νησιού μας. Το φετινό καλοκαίρι, τονίζουν, σημαδεύτηκε από μια πρωτοφανή και μεγάλη μείωση στις αφίξεις και τις αναχωρήσεις επισκεπτών, γεγονός που τους απασχολεί όλους κέρια, καθώς οι επιχειρήσεις υπέστησαν σοβαρό πλήγμα. Η δραματική μείωση της χωρητικότητας των θέσεων στα αεροσκάφη, σε συνδυασμό με το απαγορευτικό κόστος των εισιτηρίων, απομάκρυνε τους επισκέπτες και απομόνωσε συγκοινωνιακά το νησί μας. Επειδή ο προγραμματισμός της νέας τουριστικής περίοδου, τονίζουν οι εξφορείς, αλλά και η ίδια η επιβίωση των επιχειρήσεών μας απαιτούν σαφήνεια, ετούμαστε εγγράφως να μας κοινοποιήσετε το χρονοδιάγραμμα των εργασιών ανά μήνα και ανά φάση υλοποίησης. Ειδικότερα πότε ακριβώς προσδιορίζεται χρονικά η πλήρη αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου, καθώς και για το ακριβές χρονικό διάστημα που αυτή θα διαρκέσει, ώστε να αποφευθεί ο απόλυτος ευνηδιασμός της αγοράς, και πότε θα ολοκληρωθεί το έργο, λένε οι έξι φορείς, και αναμένουν την άμεση ανταπόκριση, όπως είπαμε, της αναδόχου εταιρείας, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και του Υπουργείου Μεταφορών. Άμεση, αμεσότατη θα είναι η ανταπόκριση, ειδικά του Υπουργείου Μεταφορών, τι να σας πω. Όπως ανταποκρίθηκε και στα ερωτήματα του Δήμου ΧΥΟΥ, που από τον περασμένο Απρίλιο του έχουν σταλούν και ακόμα δεν έχουν απαντηθεί. Για φανταστείτε τώρα, ένα νησί ανάστατο για φήμες, για πληροφορίες, για τι να πω κι εγώ. Και ενώ συμβαίνει αυτό, δεν βγαίνει ο επίσημος φορέας που έχει την ευθύνη για το έργο. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών. Αφήστε τον ανάδοχο. Ας βγουν οι υπηρεσίες, το δημόσιο, να βγει και να πει. Οι φάσεις του έργου θα είναι αυτές. Δηλαδή δεν υπάρχει στοιχειώδης ευαισθησία να ενημερώσουν για το αυτονόητο. Αφήνοντας έναν ολόκληρο τόπο και τους πολίτες του να ανακυκλώνουν τους φόβους τους σε κατηδίαν συζητήσεις ή σε δημόσιες συζητήσεις, σε αναφορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να γίνεται ένας χαμός και οι άλλοι από πάνω τίποτα. Καμία ανταπόκριση. Φράζε εκεί στο ζουμί σου. Δηλαδή, ακόμη και ανυπόστατες να είναι όλες αυτές οι φήμες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, σεβόμενοι και τους κατοίκους και τους φορείς, θα έπρεπε έστω να στείλουν μία ενημέρωση. Ακόμη και αν αυτή η ενημέρωση λέει, ακόμη και αν αυτή η ενημέρωση μπορεί να λέει ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακόμη. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμη, αλλά θα καταλήξουμε αυτό το μήνα, αυτό το χρόνο. Έλεος.

απαξιούν να απαντήσουν το οτιδήποτε. Τι να πω. Σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Και επαναλαμβάνω, κύριε, την ευθύνη έχει το Υπουργείο Μεταφορών και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Κεντρικά αναφέρομαι, έτσι, γιατί εκείνη είναι υπεύθυνη για το έργο.

λοιπόν. Κάπου εδώ εμείς φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε. Θα ανταμώσουμε ξανά την Δευτέρα. Έχουμε μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο που ελπίζουμε να είναι όσο το δυνατόν καλύτερο για όλους. Να ξέρετε πάντως ότι ο καιρός θα είναι μαζί μας, διότι εντάξει, μπορεί να έχουμε συννεφιά, φθινόπωρο έχουμε, Οκτώβριο έχουμε, αλλά και οι θερμοκρασίες είναι πολύ καλές. Για παράδειγμα, αύριο λέει μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε ασθενείς ανέμους, μεταβλητούς. Μια χαρά θα είναι το Σαββατοκύριακο από πλευράς καιρικών συνθήκων για να κάνετε ό,τι επιλέξετε να κάνετε. Είτε θέλετε να κάνετε δουλειά σπιτιού, είτε να γυρίσετε στην Χίο που είναι πολύ ωραία αυτή την εποχή. Από Δευτέρα πια και Τρίτη λέει πως θα βρέξει. Δίνει εδώ το μετέο, βροχές και καταιγίδες, ειδικά Τρίτη, Τετάρτη, με μεγαλύτερη ένταση. Καιρός είναι πια να ποτιστεί και η ξερεγή. Γιατί το χρειαζόμαστε και αυτό. Λοιπόν, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, να είναι ένα όμορφο, επαναλαμβάνουμε, Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
1: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Τη ζωή του για ένα... Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
15: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
16: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
1: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ, στο Sky.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και οι ειδήσεις έχουν ως εξής. Πρώτα βέβαια σε τίτλους. Τι είπε ο Μητσοτάκης στον Sky 100,3 για ελληνοτουρκικά, καλώδιο, πετρέλαιο θέρμανσης και ακρίβεια. Προαναγγέλει παρεμβάσεις στην αγορά, καρφιά σε Ανδρουλάκη Τσίπρα, τι λέει για εκλογές και ανασχηματισμό.
1: Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία. Προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα λόγα. Και θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
0: Υπάρχει οσμή, αλλά δεν εντοπίζεται διαρροή. Ειδικοί μηχανικοί καλούνται να λύσουν το μυστήριο της Γκράβας. Κλειστό το σχολικό συγκρότημα μέχρι τουλάχιστον να εξακριβωθεί πλήρως ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου και ότι είναι ασφαλές για τους μαθητές.
2: Και εμείς αντιλαμβανόμαστε αυτή την οσμή του. Μυρίσαμε δηλαδή, μυρίζει αέριο εδώ μυρίζει η περιοχή γύρω. Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Είχαμε αναφορές για έντονη οσμή από τις 16 Σεπτέμβρη.
3: Τι ζητάμε? Έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων. Έλεγχος όλων εξ αρχής και επισκευή τους. Επίσημα δημόσιος φορέας που με υπευθυνότητα να το πω έτσι θα πιστοποιεί ότι το σύστημα είναι ασφαλές.
0: Και ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τους δράστες του μαχαιρώματος στην Ελευσίνα, 32χρονος, δέχτηκε επίθεση από άτομα από το χώρο της ακροδεξιάς.
4: Η φιλοσοφία της πάμε όλα, τους δέρνουμε, τους χτυπάμε, τους πετάμε από τη Βουλή, τους κάνουμε αυτά, να ξέρετε ότι θα οδηγήσουν σε πολύ άσχημα πράγματα.
5: Δυστυχώς πρέπει να βρεθεί οπωσδήποτε ένας τρόπος. Αυτός ο δίθεν καλπασμός της ακροδεξιάς και μάλιστα με στοιχεία, το ξέρετε πολύ καλά, που έχουν διαπράξει βαρύτατα ποινικά αδικήματα, με άλλους ανθρώπους να βρεθεί ένας δημοκρατικός τρόπος, ένας συνταγματικός τρόπος να σταματήσει.
0: Είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρχισυνταξία. Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος μάλιστα το μικρόφωνο σε ό,τι αφορά τους συντελεστές. Αλλά γνωρίζω ότι αυτή την ώρα έναν άνθρωπο περιμένετε να ακούσετε και ονομάζεται Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλώς τον.
6: Ο οποίος και σας εύχεται καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο και για όσους τα
0: ξέρετε. Γεια σας, αυτό ήταν.
6: Όχι. Για όσους εκδράμουν να περάσουν όμορφα. Και δεν είναι λίγοι αυτοί που εκδράμουν, αλλά επίτρεψέ μου, Σπύρο, να ξεκινήσω από την Άνοιξη και τον Άγιο Στέφανο. Όσοι και όσες από την Άνοιξη πηγαίνετε προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας μέσω της λεωφόρου Χελμού Κρυονερίου, να ξέρετε, θα είστε σημειωτών από την Άνοιξη μέχρι να φτάσετε στην Εθνική Οδό. Εάν στον ιστορικό φούρνο που είναι τέλος πάντων στο γνωστό σημείο, να μην λέω και ονόματα, στρίψετε αριστερά όμως, θα βγείτε κατευθείαν στον παράδρομο της Εθνικής και θα το γλιτώσετε όλο αυτό. Πάμε στις Εθνικές Οδούς. Αρκετά καλή η Αθηνών Κορίνθου, όχι καλή η Κηφισού. Η Αθηνών Κορίνθου έχει μικρή καθυστέρηση στους Καραμαγκά και η λεωφόρος Χιστού κάτω από το χιλιόμετρο, αλλά ανεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού, να ξέρετε, από το ύψος του Εγάλεω θα ακινηθείτε. Με όχι πάρα πολύ σφιχτό μποτιλιάρισμα, αλλά θα γίνει όσο νουπο σφιχτό, από το Εγάλεο προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Είναι μια καλή εναλλακτική ηθιβών, αλλά δεν θα κερδίσετε τόσο πολύ χρόνο όσο εάν χρησιμοποιήσετε, εάν σας εξυπηρετεί βεβαίως, την Πατησίων και την Αχαρνών. Αυτές οι δύο λεωφόροι είναι πολύ καλές. Εάν είστε κοντά και είναι προσβάσιμες σε εσάς, θα σας βγάλουν μετά το μποτιλιάρισμα. Στο κέντρο της Αθήνας, και με αυτό θα σας αφήσω, έχουμε δύσκολη τη Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή και αρκετά δύσκολες τη Σταδίου, τη Βασιλής Αμαλίας και την κάθοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Θα αρχίσουμε με την είδηση που είχαμε νωρίτερα, τον τραυματισμό, τον σοβαρό τραυματισμό δύο ατόμων μετά από έκρηξη στους Αγίους Θεοδόρους στη Μοτορόιλ. Για να δούμε τι εξέλιξη υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι. Και τώρα πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται όσον αφορά την κατάσταση της υγείας των δύο σοβαρά τραυματιών ηλικίας 50 και 43 ετών που ήταν μέλη του εξωτερικού συνεργείου, το οποίο πραγματοποιούσε εργασίες στις εγκαταστάσεις. Σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 11:30, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση που υπάρχει, είχαμε έκρηξη στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων σε κάποιο σωλήνα, όπου πιθανότατα βρισκόταν το συνεργείο. Να τονίσουμε ότι μιλάμε για ένα εργολαβικό συνεργείο το οποίο είχε αναλάβει κάποιες εργασίες συντήρησης σε ένα κομμάτι των εγκαταστάσεων. Με ασθενοφόρο της εταιρείας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου και συνέχεια στο Τριάσιο με σοβαρά εγκάβματα, όπου νοσηλεύονται διασωληνωμένοι οι συγκεκριμένοι δύο εργάτες. Να τονίσουμε ότι πέρα υπήρχε και ένας ελαφρύς τραυματισμός σύμφωνα με πληροφορίες ενός ακόμα ατόμου, το οποίο εκτελούσε και εκείνο εργασίες. Πιθανότατα, σαν μια πρώτη εκτίμηση όσον αφορά αυτήν την έκρηξη, ήταν και η ύπαρξη αερίων στο σημείο. Να τονίσουμε ότι δεν υπήρξε κάποια φωτιά που να συνοδεύει αυτό το συμβάν. Δεν χρειάστηκε λοιπόν να συνδράμει και η πυροσβεστική υπηρεσία, είτε οι πυροσβέστες οι οποίοι υπάρχουν στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις της
0: εταιρείας. Δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά την...
7: Ακριβώς. Ναι. Γίνεται μια έρευνα τώρα και από αστυνομικούς οι οποίοι έχουν σπεύσει στο σημείο. Αναμένεται να έχουμε και μια σαφέστερη εικόνα τις επόμενες ώρες όσον αφορά τις συνθήκες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Όπως μας είπε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, βεβαίως το κυρίως ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι σε τι κατάσταση η κατάσταση υγείας των δύο αυτών εργαζομένων. Η Γεωργία Μαυρουδή. Γεια σου, Γεωργία. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Εγώ να σας πω ότι πριν από 2 λεπτά έφτασαν εδώ στο Θριάσιο Νοσοκομείο οι 2 τραυματίες, οι οποίοι αρχικώς, όπως είπε και ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο της εταιρείας στο Ιωνικό Νοσοκομείο της Κορίνθου, που και διασωληνώθηκαν. Αυτή τη στιγμή, όπως μου αναφέρει και ο διοικητής, είναι στη φάση της διάγνωσης. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η κατάστασή τους είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Οι δύο εργάτες φέρουν πολλαπλά εγκάβματα, γι' αυτό και μεταφέρθηκαν εδώ, προκειμένου να τους παρασχεθεί μια πιο εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι 2 άνδρες αλβανικής καταγωγής, 43 και 50 ετών, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες. Με το βάρος τώρα, Σπύρο, να πέφτει στην αντιμετώπιση των εκτεταμένων εγκαυμάτων που φέρουν.
0: Αντιλαμβάνομαι, μια δύσκολη κατάσταση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Η Γεωργία Μαυρουδή από το νοσοκομείο, εκεί όπου τώρα θα δοθεί η μάχη για αυτούς τους 2 άνθρωπους. Ελπίζουμε βεβαίως να πάνε όλα καλά, εννοείται. Ο κύριος Φρυσίρας είναι μέλος των εργαζομένων του νοσοκομείου Κορίνθου, εκεί όπου πήγαν πρώτα τους 2 τραυματίες. Μίλησε στο Sky.
9: 2 βαριά περιστατικά είναι. Αυτή τη στιγμή είναι έτοιμοι να διακομιστούν για το Θριάσιο, για τη μονάδα εγκαυμάτων εκεί. Είναι σε άσχημη κατάσταση.
0: Και να έρθουμε τώρα στη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Sky 100,3 το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε. Μία συνέντευξη κατά την οποία ο Πρωθυπουργός έδωσε απαντήσεις για μία σειρά θεμάτων, από τα ελληνοτουρκικά μέχρι την ακρίβεια. Εξαπέλυσε πειρά κατά Ανδρουλάκη και Τσίπρα, άφησε αιχμές κατά Σαμαρά. Απάντησε ακόμη και σε σενάρια περί αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει. Το πολιτικό σκέλος και το σκέλος των σχέσεων με την Τουρκία, γιατί αναφέρθηκε εκτενώς και στα ελληνοτουρκικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μας το πει ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, γιατί μετά θα έχουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη, καθώς ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε σε μια αποστροφή του λόγου του παρεμβάσεις στην αγορά για την ακρίβεια. Σε μια ημέρα μάλιστα που έχουμε και στοιχεία για τον πληθωρισμό. Οπότε θα το χωρίσουμε σε 2 μέρη, πολιτικό ελληνοτουρκικά με Παπακοσταντίνου, οικονομικό με Φιλιππίδη. Και για να πάρετε μια γεύση.
10: Οι ΗΠΑ στηρίζουν αυτά τα έργα διασυνδεσιμότητας και τα στηρίζουν, πιστεύω, ακριβώς για το καλό, γι' αυτό μπορεί να καταλήξει μέχρι το Ισραήλ, κατά το οποίο προφανώς ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις ΗΠΑ. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει, χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Όταν η Σεύρον, για παράδειγμα, πηγαίνει νοτίως της Κρήτης και συνομιλεί με την ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι μια άμεση, ούτε καν έμεση, αναγνώριση ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης. Και βέβαια να ενημερώσω και τους ακροατές σας ότι θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας από την Exxon το 2ο τρίμηνο του 2027. Αυτό έχει να γίνει 40 χρόνια στην Ελλάδα.
0: Αυτή ήταν η αναφορά του Πρωθυπουργού και στην ηλεκτρική διασύνδεση. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου έχει μια έφεση να κλέβει τα ρεπορτάζ στο συναδέλφων. Δεν θα το επιτρέψω. Γιατί θα ρίξουμε τον Νίκο Φιλιππίδη μετά. Θα περιοριστεί στο αντικείμενο του ρεπορτάζ. Καλώς ήρθε, Γιώργο.
11: Τι να σου πω τώρα, μην ρίχνεις λάσπη στον ανεμιστήρα. Έλεγε μια παλιά ατάκα.
0: Το ξεκίνησα από ελληνοτουρκικά. Θες να το πιάσουμε από εκεί και μετά να προχωρήσουμε και στα άλλα.
11: Εντάξει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε ότι έχει ανοιχτή την πόρτα στο διάλογο η Αθήνα. Από την άλλη, θέλει βοήθησε να αποδραματοποιήσει αυτή την κατάσταση ένταση στην οποία έχουν περιέλθει οι ελληνοτουρκικές σχέσεις τους τελευταίους μήνες. Περαιτέρω όμως έχει δύο μηνύματα τα οποία έχουν την αξία τους. Το ένα αφορά στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με φόντο και την σχεδόν διαβεβαίωση, θα λέγαμε, του Μάρκο Ρούμπιο ότι έχει το ενδιαφέρον και τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφέρομαι και στη συνέντευξή του στην Καθημερινή και στον Αλέξη Παπαχέλα. Πολύ περισσότερο ότι η Ελλάδα και από μόνη της έχει απαντήσεις και για αυτό το ζήτημα, αλλά και για το μέτωπο της γαλάζιας πατρίδας, όπως το είπε πολύ καλύτερα και ο Πρωθυπουργός, έχουμε απαντήσεις απέναντι σε κάθε τουρκική πρωτοβουλία.
0: Ναι, και ειδικά για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης που αναμένεται μάλιστα ίσως και εντός μηνός από ό,τι λένε πληροφορίες να έχουμε.
11: Θυμίζω πάλι επικαλούμενος στο ρεπορτάζ των συναδελφών της Καθημερινής, εμένα οι δικές μου πληροφορίες λέγανε από τις αρχές, Οκτωβρίου ότι οι 8 εβδομάδες που έχουμε μπροστά μας ότι είναι οι πιο κρίσιμες, ναι. Και γιατί με δεδομένο ότι ο Νοέμβριος σχεδόν ολόκληρος αλλά κυρίως ο Δεκέμβριος θα είναι ένας καμένος μήνας για την γαλλική πλευρά που παίζει και αυτή το ρόλο της σε αυτό το έργο, θα είναι ο μήνας στο οποίο αναμένουμε επί της ουσίας και την ναύτεξη. Η Καθημερινή έγραφε προ 2 εβδομάδων ότι έχει κυκλωθεί στο καλεντάρι 26 Οκτωβρίου.
0: Ναι, να το δούμε. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε από τον Άρη Πορτοσάλτε γιατί δεν πήγε σε εκλογές, για να πει ότι πρέπει να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση μπροστά στις προκλήσεις του χειμώνα. Άφησε και εχμές λέγοντας ότι όταν μίλησε για τις εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας τώρα για τα γενέθλιά της και την απουσία των πρώην αρχηγών, είπε ότι οι μάχες δίνονται από τους παρόντες. Να ακούσουμε τα δύο αποσπάσματα και μετά αμέσως σε ένα γύρο.
10: Ο μόνος λόγος που θα έκανα εκλογές είναι γιατί θα με βόλευε πολιτικά. Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας. Πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Και σήμερα έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση. Ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας. Δεν μπορεί να μιλάμε για σταθερότητα και ταυτόχρονα εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε εκλογές. Η μάχη δίνεται πάντα από τους παρόντες. Έχουμε μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση μπροστά μας. Αλλά πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική μιας Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι οικονομικά φιλελεύθερη, η οποία ταυτόχρονα αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και αυστηρότητα τα εθνικά θέματα. Και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μας ασκήσει σοβαρή κριτική ότι δεν ενισχύσαμε το αποτύπωμα της χώρας ως προς την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την προστασία των συνόρων.
0: Μετά απαντάει και στο σενάριο περί αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει. Αλλά αυτό θα το αφήσουμε στην άκρη. Ας μείνουμε σε αυτά περί πρόωρων εκλογών και τις εχμές κατά Σαμαρά.
11: Πάλι με κόβεις.
0: Πάλι σε περιορίζω.
11: Ναι. Ως προς τις πρόωρες εκλογές ήταν πολύ καθαρός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέπλεξε την οικονομία με τα πολιτικά, γιατί είναι αυτή η συγκυρία που είμαστε. Γι' αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφερε μια πολύ χαρακτηριστική αποστροφή στον Άρη, ότι δηλαδή αν έκανα τις πρόωρες εκλογές και τις κέρδιζα, αυτό τι σημαίνει? Ότι δημιουργείται ένας μηχανισμός που μας γεμίζει το θησαυροφυλάκιο, δείχνοντας και ότι ο διάδρομος που έχει μπροστά το πολιτικό σκηνικό να διαβεί σε μια προεκλογική περίοδο είναι δύσκολος, και ο χειμώνας αλλά και ό,τι έρχεται μετά το χειμώνα κανένας δεν μπορεί να προβλέψει. Άρα θα ήταν μια ένδειξη αδυναμίας, όπως την χαρακτήρισε, η οποία θα στέλνει λάθος σήμα και στις αγορές. Τώρα, εγώ κρατώ για τις εχάμε.
0: Ανασχηματισμός όχι.
11: Ανασχηματισμός, πεντακάθαρο.
0: Τέλος.
11: Δηλαδή στοιχηματικό όχι.
0: Στοιχηματικό όχι. Βγήκε.
11: Εκτός στοιχήματος μάλλον, έχεις δίκιο. Από εκεί πέρα στις εχμές, παρότι δεν επέλεξε να μην αναφερθεί, υπήρχαν σχετικά ερωτήματα από τον Άρη Πορτοσάλτε στον Αντώνη Σαμαρά. Εγώ κρατώ ότι είπε ότι πριν από 10 χρόνια παρέλαβα μια παράταξη η οποία ήταν βαριά τραυματισμένη.
0: Από αλλεπάλληλες ήττες.
11: Από αλλεπάλληλες ήττες, όλα αυτά δεν χρειάζεται να πει το όνομα, είναι φως φανάρι ποιον έχουν παραλείπτει. Σε κάθε περίπτωση κρατώ.
0: Μίλησε, απάντησε και στα περί της ψυχής της παράταξης.
11: Η ψυχή της παράταξης.
0: Ο κ. Σαμαράς λέει ότι απάντησε με μία αναφορά του ιδρυτή της παράταξης, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ότι δεν υπάρχουν ταμπέλες δεξιά, αριστερά και κέντρο όταν μιλάμε για την ψυχή της παράταξης.
11: μια φιλελεύθερη παράταξη, όπως είπε χαρακτηριστικά, ναι, και ιδρυτικά, και προβλέπουν ιδρυτικές αρχές, η οποία εκτείνεται σε ένα φάσμα εκλογικό που δεν περιορίζεται μόνο στη δεξιά, σύμφωνα και με την ιδρυτική διακήρυξη, αλλά όπως επενθύμησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με βάση το σήμερα, ότι δηλαδή είναι ένα κλασικό αφήγημα από πλευράς του Πρωθυπουργού να υπεραμεινθεί αυτή τη στρατηγική της διεύρυνσης, γιατί είναι αυτή άλλωστε που θεωρεί ότι του έδωσε και όθηση στις εκλογικές νίκες.
12: Να δούμε και τα μηνύματα που έστειλε στο όταν ο Άρης Πορτοσάλτε τον ρώτησε για αυτό το σενάριο. Το έχουμε δει να γράφεται έτσι κατά καιρούς, περί αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία εν κινήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή από ένα σημείο και πέρα όλοι κρινόμαστε και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά, και βέβαια οι ίδιοι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος.
11: Ούτε Μητσοτάκης ή χάος. Είναι προφανές, για πολύ καθαρή η διατύπωσή του. Αυτό είναι μια παραλλαγή του σεναρίου για αλλαγή ηγεσίας. Ναι. Θυμίζω ότι στο προηγούμενο διάστημα, κυρίως στην προηγούμενη διετία, εκείνο που ελέγεται κυρίως πρώτων ευρωεκλογών ήταν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αφήσει το αξίωμα του Πρωθυπουργού για να αναλάβει ένα ευρωπαϊκό αξίωμα. Ναι. Τώρα αυτό συνδέεται με βάση τις εκτιμήσεις που γίνονται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορέσει να υπερβεί, να φτάσει μάλλον, να το πω ανάποδα, τον πύχη που απαιτείται για την αυτοδυναμία, ή εν πάση περιπτώσει τον πύχη του 28-29% που είναι η περιοχή στην οποία κινήθηκε στην περίοδο των ευρωεκλογών.
12: Ωραία.
11: Εκεί απάντησε ψύχραμα, νομίζω.
12: Εξαπέλυσε πειρά και κατά Ανδρουλάκη, μιλάοντας για πράσινα άλογα και για Τσίπρα λόγω των F35, αλλά αυτά τα δούμε και με τον Αντώνη Ατζολέτο, γιατί έχουμε απαντήσεις και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και από το ΠΑΣΟΚ στις αναφορές του Πρωθυπουργού.
11: Μείον δύο δηλαδή σήμερα, εντάξει.
12: Η αποστολή σου τελειώνει εδώ, όπως αντιλαμβάνεσαι. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Καλή να είσαι καλά. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Για να περάσουμε μετά, για να περάσουμε μάλλον αμέσως τώρα σε αυτό που σας είπα, δηλαδή τον Νίκο Φιλιππίδη, να δούμε το οικονομικό σκέλος αυτής της συνέντευξης, απαντήσεις του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και μιας και λέμε ακρίβεια, εν ώψη των σίγουρων, των βέβαιων ανατιμήσεων που έρχονται σε μια σειρά από προϊόντα, είπε ο κύριος Μητσοτάκης σχετικά με τον αγορά.
1: Φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
12: Τι σημαίνει, Νίκο Φιλιππίδη, πρέπει να βάλουν πλάτη?

0: Δηλαδή, οι κατάλογοι που έχουν αρχίσει και φτάνουν προς το Υπουργείο Ανάπτυξης με αυξήσεις σε μια σειρά από προϊόντα, ακόμα και αν ήρθαν παρά το γεγονός ότι απορροφούσαν για μήνες, ο ίδιος λέει τώρα ότι θα πρέπει να κάνουν και άλλο υπομονή οι επιχειρήσεις. Δηλαδή, να βάλουν και άλλο πλάτη. Να κλείσουν και μια νέα συμφωνία, ενδεχομένως και με περισσότερα προϊόντα αυτής που λύγει στα τέλη Οκτωβρίου, με τις σταθερές ή και μειωμένες τιμές βασικών αγαθών.
1: Περιγράφει
0: μια εικόνα εθελούσιας συμμετοχής.
1: Μόνο,
0: και απειλή
1: μόνο εθελούσιας. Δηλαδή, το ότι εμείς θα το φροντίσουμε περιέχει το στοιχείο της επιβολής και κάποιου πλαφών στο κέρδος. Την επαναφορά ότι, δηλαδή.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι η απειλή. Είναι το μέσο με το οποίο απειλεί. Είναι κάτι το οποίο η αγορά δεν το θέλει, κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Η αγορά λειτουργούσε 5 χρόνια με πλαφόν στα μεικτό περιθώριο κέρδους. Και αυτό δημιούργησε τεράστιες τρευλώσεις, γιατί ανέβαιναν οι μισθοί, ο κατώτερος μισθός, ειδικά σε κλάδους που επηρεάζεται πάρα πολύ. Ανέβαιναν και άλλα κόστη παραγωγής και έπρεπε να παραμείνει σταθερό το μεικτό περιθώριο κέρδους, οπότε δεν ήταν εύκολο, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν αυτού του είδους τα κόστη. Άρα η οικονομία παρόλα αυτά κατάφεραν οι επιχειρήσεις να αντέξουν, κατάφεραν να λειτουργήσουν και κάποιες να πάνε και εξαιρετικά καλά. Απλώς τώρα θυμίζει ότι συνεχίζουμε και έχουμε πρόβλημα και τώρα έχουμε αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Το 5% που ανακοινώθηκε σήμερα της Ελστάτ μας είχε προειδεάσει η Eurostat με το 5,1%. Αλλά εδώ είναι αλλιώς να το βλέπεις, γιατί η Ελστάτ μας τα δίνει αναλυτικά, υπερβολικά αναλυτικά θα έλεγα, με αποτέλεσμα αποκτάμε μία εικόνα και βλέπουμε τα ποσοστά ένα προϊόν και είναι λίγο ηλικιώδη όπως και να τα
1: αυτά
0: δεις.
1: Αυτά που έχεις ξεχωρίσει, Νίκο, ποια είναι?
0: Κοίτα να δεις, εγώ πάντα ξεκινάω πάντα από τα προς αναμήνα. Το αναμήνα είναι όλα τα ενεργειακά, είναι αυξημένα από 5-9%. Βλέπουμε κάποιες αυξήσεις στο χοιρινό που μου κάνουν εντύπωση, 3,7 σε ένα μήνα, είναι λίγο περίεργο. Έχουν αρχίσει τις μπάντα λαχανικά και αυτό νομίζω ότι φαίνεται ότι είναι και από το τέλος της καλοκαιρινής περίοδου των κυπευτικών, αλλά μάλλον αρχίζουν και επιδρούν σε πρώτη φάση οι ζημιές στις καλλιέργειες. Ακριβώς. Βλέπουμε και άλλες υπηρεσίες να ανεβαίνουν, για παράδειγμα προσχολική, προσεξεδίδακτρα είναι εδώ και πρωτοβάθμια εκπαίδευση 3%, δευτεροβάθμια εκπαίδευση 3,8%. Εδώ είναι ενδεχομένως και η επίδραση του κατώτου μισθού και των συνεχών αυξήσεων επιβαρύνουν πολύ αυτού του είδους τις δραστηριότητες, που είναι από μήνα σε μήνα, επαναλαμβάνω, έτσι. Τώρα σε αιτήσια βάση, εδώ είναι εντυπωσιακά, είναι το φυσικό αέριο είναι συν 55,2%, το πετρέλαιο θέρμανση που ακόμα δεν έχει βγει είναι στο 53,2%, ανέβγαινε.
1: Μισό λεπτό. Είπες πετρέλαιο θέρμανσης, νομίζω είναι το κατάλληλο σημείο. Κυριάκος Μητσοτάκης στον Sky.
2: Έχω προτάξεις προτεραιότητας. Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Αυτή είναι η προτεραιοποίηση. Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα, δεν μπορώ. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
1: Ανεβάζει τον πύχη μια σημαντική, λέει, ανακοίνωση και εσύ μας έχεις προειδεάσει ότι θα είναι πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που είχε δεσμευτεί.
0: Εγώ έχω πει ότι θα είναι κάτω από 1,50.
1: Ναι.
0: Και το επαναλαμβάνω, εκεί νομίζω ότι θα είναι.
1: Ξέρεις ότι κόβω οχητικά σου και τα παίζω μετά.
0: Το ξέρω, το έχω καταλάβει. Γι' αυτό προσέχω διπλά και τρίδιπλα.
1: Πρόσεχε, γιατί μέχρι τώρα μόνο τις σωστές μαντεψίες έχω παίξει. Φρόντισε να παίξω και τις αστοχίες.
0: Σωστό, όχι, η προσγνώση και συμμόρφωση τα παίζεις και τις λάθος.
1: Άρα λες κοντά στο 1,50.
0: Νομίζω ότι εκεί είναι και πάλι θα είναι αυξημένο κοντά στο 30%.
1: Καλά, έτσι, καλά, ναι, δεν το συζητάμε σε σχέση με πέρυσι, αλλά μόνο.
0: Σε σχέση με πέρυσι θα είναι κοντά στο 30%. Θα είναι σημαντικές ανακοινώσεις. Νομίζω στο πετρέλαιο κίνηση, το οποίο είδε ελάφρυνση μετά την αύξηση της επιδότησης κατά 5 λεπτά, δηλαδή πέρασε στην τιμή και προφανώς βοήθησαν και οι δηληστηριακές τιμές του ντίζελ και είδαμε τιμές κάτω από 1,15, από 2,15, κάτι το οποίο ήταν αρκετά δύσκολο να το φανταστεί κανείς πριν από 10 μέρες. Και σε κεντρικά βενζινάδικα είδαμε κάτω από 2,15, που είναι συνήθως πιο ακριβά. Αλλά θα δούμε πώς αυτό θα συνεχιστεί, γιατί βλέπουμε ότι η κατάσταση ακόμα δεν έχει εξομαλυνθεί καθόλου, παρά το γεγονός ότι φεύγουν φορτία από την περιοχή της Μέσης Ανατολής και μάλιστα φορτία σχεδόν στα προπολεμικά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά οι τιμές δεν έχουν αποκατασταθεί, καθώς τιμολογούνται μια σειρά από κίνδυνοι και μια σειρά από κόστη, τα οποία επιβαρύνουν πάρα πολύ την τιμή.
1: Πάντως, επειδή αυξάνονται

0: Αυξάνονται οι επαγγελματικές ομάδες που ζητούν στήριξη. Είδαμε τους αλλοίς, θα ακολουθήσουν και άλλες εξαιτίας του ενεργειακού κόστους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι το μαγαζί δεν έχει βάλει κάποια ταμπέλα.
1: Και τους αλλοίς τους στηρίξαμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Αλλά αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάντε λάθος. Διότι δεν θα πάμε σε εκλογές έτσι. Και θα πούμε και πολλά όχι και θα εξηγήσουμε στους πολίτες γιατί δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλες κυβερνήσεις.
0: Τι λες?
2: Νομίζω ότι εγώ δεν μπορώ να διαφωνήσω. Αυτό, περίπου αυτό ήταν το νόημα και της σημερινής μου επιχειρηματολογίας στην Καθημερινή.
0: Σε έχω διαβάσει στο άθρο στην Καθημερινή, ναι. Αυτό γράφεις. Όντως υπάρχουν, όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι πλήττονται από την ενεργειακή κρίση, αλλά από εκεί και πέρα είναι και περιορισμένες οι δυνατότητες να κάνουν κάτι.
2: Για να καταλάβουμε κάτι, ότι εγώ και εσύ είμαστε οπαδοί της ελεύθερης οικονομίας, αλλά υπάρχει και το επιχειρηματικό ρίσκο πάντα σε όλα αυτά. Δηλαδή, όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, μέχρι ενός ορίου, αν είναι κάτι εντυπωσιακό και είναι κάτι απρόσμενο, οφείλεις να στηριχτείς από το κράτος. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και το ρίσκο που έχεις πάρει, αντίστοιχα το όφελος που έχεις όταν τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Και το λέω αυτό προς κάθε κλάδο, ότι πρέπει έτσι να σκέφτεται και να προσαρμόζεται, και είναι μέρος αυτό της πληθωριστικής κατάστασης, ότι δεν γίνεται ξαφνικά να αποκαθίσταται και να λέμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα τη στιγμή που τα ομόλογα ανεβαίνουν, γιατί επηρεάζονται από
0: την πληθωρισμό. Δημιουργείται μια τέτοια κατάσταση, όχι σε όλη την Ευρώπη. Νίκο, με τη μαγική σου ικανότητα μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, γιατί πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις, αυτό που έγινε στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών με την τοποθέτηση της Κομισιόν αλλάζει τα δεδομένα για εμάς? Δηλαδή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η Κομισιόν βγήκε, ο αρμόδιος επίτροπος, και λέει ξεχάστε να υπάρχει κάποια ρήτρα για να ξοδεύετε όσο θέλετε για την ενέργεια.
2: Ναι, ήταν η σύνοδος στο Λουξεμβούργο που έγινε χτες. Αυτό που και συνεχίζεται σήμερα το ECOFIN, αυτό που ξέρουμε είναι ότι η γενική νέα ρήτρα διαφυγής για μέτρα ενέργειας έχει απορριφθεί κατηγορηματικά.
0: Τέλος,
2: τελειώνει.
0: Αυτό το ζητούσαμε εμείς.
2: Για την άμυνα δεν θα υπάρχει αντίστοιχη ρήτρα.
0: Αυτό το ζητούσαμε εμείς και οι Ιταλοί.
2: Αυτό το ζητούσαμε κυρίως εμείς και οι Ιταλοί. Από εκεί και πέρα συζητάνε με εμάς και τους Ιταλούς. Ανοίξαν μια χαραμάδα συζήτησης για μέτρα τα οποία θα έχουν τα χαρακτηριστικά, τα οποία θα λένε ότι θα πρέπει να είναι στοχευμένα, θα πρέπει να απευθύνονται σε ευάλωτους και θα πρέπει να είναι εντοπισμένα, τέλος πάντων, για συγκεκριμένη χρησιμότητα. Για να το πετύχουμε αυτό, είναι βέβαιο ότι και εμείς και οι Ιταλοί θα παρουσιάσουμε τέτοιο σχέδιο, αλλά επαναλαμβάνω, δεν θα είναι κάτι οριζόντιο σαν αυτά που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Θα είναι κάτι πιο απομονωμένο, θα μοιάζει λίγο περισσότερο ενδεχομένως με κάποιο fuel pass, κάτι τέτοιο, το οποίο θα έχει εισοδηματικά κριτήρια και με στόχο να υπάρχουν αρκετοί, αλλά δεν θα είναι όλοι μέσα. Κατάλαβα. Θα είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη δυσκολία. Θα έλεγα ότι αυτός ο δρόμος έχει ανοίξει, δεδομένου ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε εκφράσει τη διάθεσή του με την επιστολή να επιστρέψει τα υπερέσοδα που έχει από το ΦΠΑ που εισπράττει λόγω των αυξημένων τιμών των καυσίμων.
0: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη.
3: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
3: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ποιος είσαι εσύ?
3: Ο Πιέρ.
4: Δεν είσαι ο Τωμά.
3: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
2: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
5: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
2: Και ποιος είσαι?
5: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
6: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου, κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
12: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
17: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
10: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Επιστρέφουμε και θα πάμε στον Μάνο Λυκοστίδη. Δεν ξέρω εάν η συνέντευξη με Μητσοτάκη και οι αναφορές του στα ελληνοτουρκικά έχουν φτάσει στην Άγκυρα. Αυτό που ήδη συζητείται όμως στην Τουρκία είναι τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, στην Ελλάδα, και μάλιστα έχουν προκαλέσει και τριβές στην πολιτική ζωή της Τουρκίας, με τα κόμματα της επιτυπολίτευσης να επιτίθεται στον Ερντογάν για τους χειρισμούς του σχετικά με τα F-35. Πριν όμως, έτσι ως εισαγωγή στο Μανώλη, θα μας επιστρέψει όταν ρωτήθηκε από τον Άρη Πρωτοσάλτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τι άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο.
19: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε, έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως και ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές.
20: Συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, έχετε κατά νου?
19: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο. Θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι ο πρωθυπουργός που έχει συναντηθεί τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο και πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν.
18: Είναι σημαντικό αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός για τους διάβλους επικοινωνίας, κατά τη γνώμη μου. Μανώλη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, με συγχωρείτε. Απλά είμαι εδώ στην οδό του Πέρα και έχει τόσο κόσμο που είμαστε σφίμωγμε.
18: Φαντάζομαι και λιακάδα.
0: Λιακάδα, Παρασκευή προς απόγευμα, μεσημέρι απόγευμα, τουρίστες, χαμός. Δηλαδή γίνεται η αλήθεια, συναντήσαμε και πολλούς Έλληνες.
18: Όμορφες εικόνες.
0: Όμορφες, επισκεφθήκαμε το Ζωγράφιο Λύκειο, γιατί εκεί γίνονται και κάποια έργα σημαντικά για στα θεμέλια του Ζωγραφίου. Αυτά τα πούμε όμως όταν έρθει η ώρα. Θα τα πούμε
18: γιατί γίνεται με την προσπάθεια που καταβάλεις εσύ, αλλά βεβαίως και...
0: Εμείς μόνο αγγελιοφόροι είμαστε...
18: Και πολλοί οποίοι στηρίζουν και εμπράκτως στηρίζουν αυτά τα έργα, αλλά όπως είπαμε θα τα... Ούτως ή άλλως ο Δήμος Κρατός του ΣΚΑΙ το ξέρουν, το έχουμε παρουσιάσει και θα μας δοθεί πάλι ευκαιρία.
0: Ναι, το μήνυμα του Μητσοτάκη, επειδή ανέφερες πριν από λίγη ώρα, ναι, ήδη στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αυτό το κανονικό μήνυμα θα έλεγα, ούτε σκληρό ούτε ήπιο, ένα μήνυμα κανονικότητας που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ελήφθη στην Τουρκία, στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν και τον Ερντογάν αυτό που είπε, και ότι εντάξει, υπάρχει μια
18: ένα αεράκι.
0: Μια χαρά. Εμείς το αεράκι μας αρέσει, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο. Ελπίζουμε να μην υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα και αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι μια μικρή λεπτομέρεια μετά το Ρούμπιο. Ήδη διαρρέουν πληροφορίες και στο σημείο Χουριέτ, η Μιλιέτ, με συγχωρείτε, που λέει ότι για το καλώδιο η Τουρκία θέλει συνεννόηση, συντονισμό. Δεν χρησιμοποίησαν τη λέξη άλλη και αυτό μας προκαλεί εντύπωση, δηλαδή θετική εντύπωση θα λέγαμε. Τώρα πώς θα γίνει η συνεννόηση, ο συντονισμός και όλα αυτά είναι λεπτομέρειες που πρέπει να ασχοληθούν και οι διπλωμάτες αλλά και οι πολιτικοί.
18: Και οι πολιτικοί σε μια χρονική στιγμή μάλιστα που σε άκουγα και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ και στις πρωινές εκπομπές της αναλύσης σου, όλο και πιο κοντά έρχονται Άγκυρα και Παρίσι σε ό,τι αφορά την αμυντική συνεργασία.
0: Αυτό είναι εντυπωσιακό η αλήθεια. Δηλαδή γαλλική εταιρεία που θα ποτίσει το καλώδιο, γαλλικό δημόσιο, και τώρα έρχεται και ότι η Γαλλία γράφει τον οδικό χάρτη για την αμυντική συνεργασία της Τουρκίας με τη Γαλλία. Είναι εντυπωσιακό, θα αφορά και την αντιεροπορική άμυνα, συστήματα αντιεροπορικής άμυνας και τις αμυντικές βιομηχανίες. Δεν ξεκίνησαν βέβαια, δεν είναι ολοκληρωμένα, ένας οδικός χάρτης. Αλλά και αυτό νομίζω στην παρούσα φάση έχει τη σημασία του.
18: Και να θυμηθούμε βέβαια, καλά δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο Ερντογάν. Από τα Μακρόν.
0: Μακρόν, έχουμε ακούσει και σήμερα πάλι κατηγόρησε το Ισραήλ, τον Νετανιάχου. Έχουμε αυτά. Ναι. Και τα έχουμε ακούσει και για το Μητσοτάκη, δεν πειράζει. Αυτά οι πολιτικοί είναι πάντα για να βρίσκουν λύσεις ή να αλλάζουν κάποιες πορείες. Θα το δούμε. Όμως νομίζω για το καλώδιο, μετά το Ρούμπιο, θα γίνουν προσπάθειες προς μια κατεύθυνση έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο.
18: Απέφυγε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να αναφερθεί περισσότερο σε τεχνικές λεπτομέρειες. Εξέφρασε την βεβαιότητα ότι θα γίνει και θα γίνει έτσι όπως πρέπει το έργο.
0: Και επειδή αναφέρθηκε στους ακροατές μας που μας γνωρίζουν, Παρασκευή είναι σήμερα, να πούμε ότι στην Κυριακή και καθημερινή θα έχουμε τις λεπτομέρειες το πώς περιμένουν να γίνει αυτή η προσπάθεια.
18: Θα σε διαβάσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον όπως πάντοτε τις Κυριακές και τα αναλύουμε τις Δευτέρες. Να είσαι καλά, Μανώλη.
0: Οι παραδόσεις πρέπει να συνεχίζουν, είμαστε παραδοσιακοί.
18: Έτσι. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν για το σχόλια, τα πρώτα σχόλια που υπάρχουν στην Τουρκία για τη συνέντευξη με το Μητσοτάκη και την αναφορά του στα ελληνοτουρκικά, αλλά και τα ενδιαφέροντα ρεπορτάζ στο τουρκικό τύπο που. Όχι ότι είναι ελεγχόμενος προς Θεού, αλλά σε κάθε περίπτωση υιοθετεί μια διαφορετική ορολογία σε ό,τι αφορά την περιγραφή των απαιτήσεων από την τουρκική πλευρά σχετικά με το αν χρειάζεται συντονισμός, ενημέρωση ή άδεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του επιτέθηκε και κατά της αντιπολίτευσης, κατά του Αλέξη Τσίπρα, κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Καταρχάς για το κύριο Τσίπρα είναι ένα θέμα που τις τελευταίες 2-3 ημέρες έχει φουντώσει, είναι τα F-35. Ξεκίνησε από αναφορές του Αλέξη Τσίπρα, το συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επανήλθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είπε
19: Περίπου να προεξοφλεί ο κύριος Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35 και θα παραλάβανε 100 F-35. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
18: Και σε ό,τι αφορά την επίθεση που είχε δεχθεί από τον Νίκο Ανδρουλάκη, που του λέει, που μίλησε για γαλάζια γράμματα, είχε χαρακτηρίσει γαλάζια γράμματα ο Νίκος Ανδρουλάκης, μελοποίησε τις επιστολές Μητσοτάκη στην πρόεδρο της Κομισιόν για το ενεργειακό κόστος. Είπε λοιπόν:
19: τώρα με την επιστολή την οποία έστειλα, χθες το Eurogroup ανακοίνωσε ότι συζητά πολύ σοβαρά να μας δώσει κάποια περαιτέρω ευελιξία, άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα λόγα.
18: Υπάρχουν απαντήσεις σε όλα αυτά, οπωσδήποτε. Ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατζόλετος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
3: Γεια σας. Καταρχάς, σε σχέση με τα F-35, αυτό που λένε από την ΛΑΣ είναι ότι θα όφιλε να γνωρίζει ο κ. Μητσοτάκης, επειδή είπε ότι ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35, ότι οι παραγγελίες, όπως σας είπα, για τα F-35 ξεκίνησαν το Μάιο του 2014.
18: Άρα δεν ήταν ο Τσίπρας, θέλουν να πούνε.
3: Και μάλιστα ήταν υπουργός στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, ο ίδιος ο σημερινός πρωθυπουργός. Και υπενθυμίζουν, όπως αναφέρουν, ότι το 19 είχε μπει εμπάρκο και από το State Department στην πώληση F-35 στην Τουρκία. Τώρα, από το ΠΑΣΟΚ σταχυολογούν αναλυτικά τι συμβαίνει στην οικονομία και καταλήγουν πως οι πολίτες έχουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να βρει κάποια λόγια να πει για τους υπουργούς βουλευτές που εμφανίζουν μια άλλη κοινωνική πραγματικότητα, μιλούν για συγκλονιστική ευημερία, μιλούν για κακομοίριδες νοικοκύριδες και κουνούν το δάχτυλο σε όσους δεν βγαίνουν οικονομικά να παίρνουν λεωφορείο.
18: Αυτές είναι οι απαντήσεις αναφορής Μητσοτάκη. Ήθελα να σε ρωτήσω, Αντώνη, για ένα θέμα που από χθες το βλέπω και παίζει πάρα πολύ. Είναι καταγγελίες της κυρίας Παπαδοπούλου από τον Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, του κυρίου Τσίπρα δηλαδή. Είναι, νομίζω, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου, ναι, για Παπαδοπούλου. Ήταν σε ένα πάνελ με τον κύριο Κωνσταντόπουλο από το ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι.
18: Στα πάνελ ενίοτε επικρατεί και μεγάλη ένταση. Η κυρία Παπαδοπούλου καταγγείλει ότι αφού τελείωσε η εκπομπή, ήταν στο Arts TV, αν θυμάμαι
3: καλά. Ναι, ναι, ναι.
18: Αφού τελείωσε η εκπομπή, κινήθηκε εναντίον της με ύβρις, αλλά και με, έτσι το εξέλαβε εκείνη, με μια απειλητική διάθεση απέναντί της, κινήθηκε εναντίον της μετά την εκπομπή ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Στην αρχή, στο ηχητικό που θα ακούσετε, στην αρχή είναι η κόντρα της με τον κύριο Κωνσταντόπουλο και ακολουθεί αμέσως μετά η περιγραφή της για το τι έγινε.
4: Για μην φέρετε στελέχη, τα οποία μια μέρα ήταν στο Πασόκ, μια μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
21: Εσύ λέγεται Ελλάς, ξεκινήστε
4: τα βασικά.
21: Πάρτε και ένα ηρεμιστικό και
4: μετά
21: τα παπάκια. Σηκώνεται όρθιος, σκοπανάει την καρέκλα, δύο φορές έρχεται προς το μέρος μου απειλητικά. Πάνω λοιπόν σε αυτή την ένταση.
22: Εκεί σας έβρισε.
21: Με λέει σκουπίδι. Και μόνο τότε απομακρύνθηκε, όταν ακριβώς του είπα ότι θα σου κάνω μήνυση για το σκουπίδι.
18: Έχει πάρει μεγάλη διάσταση και ζητάει μάλιστα και την απομάκρυνση του από το ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι, δεν ξέρω αν είναι τώρα συνέχεια της κόντρας που είδαμε στην εβδομάδα που πέρασε μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα, γιατί η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι σε πλήρη εξέλιξη μετά τις δημοσκοπήσεις. Αλλά αυτό ξέφυγε πραγματικά, γιατί αν ακούσεις και όλο τον διάλογο, τον πεντάλεπτο που είχαν, είναι και λίγο προκλητικός η αλήθεια. Είναι ο κ. Κωνσταντόπουλος που λέει και στον παρουσιαστή μου: ξαναφέρεται εδώ στέλεχος που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ και πήγε σαν κόμμα, και το απαντάει και ο παρουσιαστή, ότι δεν θα μας πείτε εσείς ποιον θα φέρουμε, αλλά κυρίως είναι αυτά που καταγγέλει η κυρία Παπαδοπούλου, που θα προσφύγει και στα δικαστήρια.
18: Α, θα κινηθεί και νομικά.
3: Ναι, έτσι είπε. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος τη ζήτησε συγγνώμη, όπως αναφέρει και η ίδια και ο ίδιος, απλώς έβγαλε μια ανακοίνωση που ουσιαστικά λίγο πετάει την μπάλα στην εξέδρα και αναφέρεται στον Τσίπρα ότι ουσιαστικά ήθελε να αλλάξει την ατζέντα η κυρία Παπαδοπούλου. Δεν ήταν μια καλή εικόνα στην πορεία προς τις εκλογές, αλλά δείχνει σίγουρα την σύγκρουση που υπάρχει ανάμεσα στα δύο κόμματα.
18: Ναι, είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Μια σύγκρουση που όσο πλησιάζουμε σε εκλογές και όσο φουντώνει αυτή η μάχη για τη δεύτερη θέση, φαντάζομαι θα.
3: Είναι υπαρξιακή η μάχη.
18: Υπαρξιακό το θέμα για τους δύο. ναι. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Θα πάμε αμέσως τώρα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε να δούμε τον τραυματισμό ενός 32χρονου στην Ελευσίνα. Τον μαχαίρωσαν άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται στην ακροδεξιά και στο σχολείο της Εγκράβας. Τι γίνεται εκεί και αν θα λειτουργήσει από Δευτέρα. Χλωμό το βρίσκω. Θα τα δούμε όλα σε λίγο.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
22: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
23: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
24: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
25: Εδώ είμαστε!
24: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
25: Εδώ είμαστε!
24: Θέλεις κουπονιά αγορών?
25: Εδώ είμαστε!
24: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
25: Εδώ είμαστε!
24: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
27: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
28: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
29: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Σιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
30: Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
31: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
18: Για να δούμε λοιπόν τι έγινε στην Ελευσίνα, εκεί όπου ένας 32χρονος δέχθηκε επίθεση, τον μαχαίρωσαν δηλαδή άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται σύμφωνα με μαρτυρίες και πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές στο χώρο της ακροδεξιάς. Η Κατιανιά Καρία, αστυνομική μας συντάκτρια. Γεια σου, Κάτια.
5: Οι δύο δράστες πήρω σήμερα με πληροφορίες έχουν ταυτοποιηθεί, έχουν απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν, είναι στεσημασμένοι και αναζητούνται. Η επίθεση σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στην Ελευσίνα. Ο 32χρονος, ο οποίος δέχτηκε την επίθεση, πήγε μόνος του στο κέντρο υγείας της περιοχής και από εκεί ενημερώθηκε η αστυνομία. Αρχικά φέρεται να υποστήριξε ότι ο ίδιος δέχτηκε την επίθεση καθώς προσπάθησαν να τον μισθέψουν, να του αρπάξουν το κινητό. Είναι χαρτογραφημένος από την ελληνική αστυνομία ως άτομο το οποίο κινείται στον λεγόμενο αναρχικό αντεξιαστικό χώρο. Στη συνέχεια, βάσει των όσων φέρεται να έχει υποστηρίξει στους αστυνομικούς, οι δύο δράστες του επιτέθηκαν καθώς ανήκουν στον χώρο της ακροδεξιάς, λέγοντάς του πως ευθύνεται ο ίδιος για μία ανάρτηση που είχε γίνει πριν από μερικούς μήνες στο διαδίκτυο με τις φωτογραφίες του και τα στοιχεία ταυτότητάς του, τα ονόματά του. Ο ίδιος από την πλευρά του φέρεται να αναφέρει ότι δεν είχε καμία σχέση με αυτήν την ανάρτηση και ότι πιθανότατα τον πέρδεψαν με κάποιον άλλον. Είναι σε εξέλιξη πάντως έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των μοιραστών.
18: Σε ευχαριστώ πολύ, Κάτια. Και από την Κάτια Νιάκαρη στη Σοφία Γαλάνη, να δούμε αυτό το θέμα με το σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Απασχολεί εκατοντάδες μαθητές, τις οικογένειές τους. Είναι κλειστό το σχολικό συγκρότημα, επειδή εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η οσμή αερίου. Είχαν γίνει και πριν από λίγες ημέρες έλεγχοι, δεν διαπίστωσαν κάτι τεχνική, αλλά τώρα με απόφαση και του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας έκλεισε το σχολικό συγκρότημα μέχρι να εξακριβωθεί από ειδικά συνεργεία, να υπάρχουν δηλαδή και μια δεύτερη πραγματογνωμοσύνη το τι ακριβώς γίνεται, Σοφία.
6: Και αυτό για λόγους ασφαλείας, Σπύρο, γιατί να θυμίσουμε ότι ο αρχικός έλεγχος είχε γίνει από την αρμόδια εταιρεία διανομής φυσικού αέριου, την ΝΑΟΝ, η οποία στις 2 του μηνός, 2 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, είχε πάει εκεί, είχαν γίνει όλοι οι έλεγχοι και εκδώσει μάλιστα και ανακοίνωση δημόσια.
18: Την οποία έλεγε
6: ότι δεν υπάρχει καμία διαρροή αερίου στις εγκαταστάσεις, στις σχολικές εγκαταστάσεις. Μιλάμε για το μεγαλύτερο συγκρότημα της χώρας, έτσι να θυμίσουμε, αφορά χιλιάδες οικογένειες και μαθητές. Οπότε καταλαβαίνουμε εδώ και τη σημαντικότητα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή επέμεναν οι μαθητές ότι εδώ κάτι μυρίζει, και μέχρι και σήμερα δηλαδή, αν πάει κάποιος στο σημείο, φαίνεται ότι οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι υπάρχει μία έντονη οσμή. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση γι' αυτό οι έλεγχοι συνεχίζονται και αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που γίνεται ο δευτερογενής έλεγχος στις σωληνώσεις από εταιρεία συμβεβλημένη με το Δήμο Αθηναίων, η οποία είναι αυτή τη στιγμή μέσα στις εγκαταστάσεις και διενεργεί τους δευτερογενείς ελέγχους. Να πούμε ότι μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι αυτοί.
18: Δεν θα εμπλακεί καθόλου το τεχνικό επιμελητήριο.
6: Επιπροσθέτως, λοιπόν, έχει κληθεί και το τεχνικό επιμελητήριο. Ναι. Μάλιστα, έχουμε επικοινωνήσει με το ίδιο τεχνικό επιμελητήριο. Μας ανέφεραν ότι σήμερα το πρωί νωρίς έλαβαν το σχετικό έγγραφο για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Ναι. Το λάβαν από τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, γιατί και η κυρία Ζαχαράκη είχε αναφερθεί σήμερα σε αυτό το θέμα. Και από εκεί τώρα είναι στη διαδικασία της οργάνωσης του να μπουν μέσα ουσιαστικά και να γίνει αυτός ο έλεγχος. Τώρα, το πότε ακριβώς θα ξεκινήσει ο έλεγχος από το τεχνικό επιμελητήριο, αυτό μένει να το δούμε.
18: Ναι, μένει να δούμε και πότε θα τελειώσει, γιατί ένα κρίσιμο σημείο για μαθητές και οικογένειες είναι εάν ανοίξει τη Δευτέρα το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, αν λειτουργήσει. Μην προειδεάσουμε τώρα, μην πούμε ότι είναι δύσκολο ή εύκολο ή αδύνατον ή δυνατόν. Αυτό θα μας το πούν τα τεχνικά συνεργεία που έχουν αναλάβει τον έλεγχο. Αλλά είναι περιορισμένος ο χρόνος με ένα Σαββατοκύριακο και η διαβεβαίωση από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του Υπουργείου, είναι ότι αν δεν υπάρξει, έτσι δεν είναι, πόρισμα, το σχολικό συγκρότημα δεν θα ανοίξει.
6: Αυτό αναφέρει το Υπουργείο και αν μου επιτρέπεις να σου πω ότι ο Δήμος Αθηναίων και ο ίδιος ο Δήμαρχος το ανέφερε και στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει ζητήσει μέχρι την Κυριακή επιβεβαίωση, διαβεβαίωση από τους αρμόδιους και από το τεχνικό επιμελητήριο και από την εταιρεία που είναι συμβεβλημένη με το Δήμο.
18: Το θέμα είναι θα είναι σε θέση να του την παρέχουν, θα το δούμε.
6: Πάντως έχουν ζητήσει μέχρι την Κυριακή διαβεβαίωση για την ασφάλεια των παιδιών. Αυτό, όπως είπες, όμως
18: είναι κρίσιμο στοιχείο για το αν θα πάνε στο σχολείο τη Δευτέρα. Αυτό με λίγα λόγια.
6: Μέχρι τότε τηλεκπαίδευση πάντως.
18: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία Γαλάνη. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Το Νομπέλ Ειρήνης στη Νότιο Αφρικανή νομικό ναύη πυλάει.
0: Νέα όθηση στις σχέσεις Βρετανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη συνάντηση Μπέρνα Μέρτς στο Βερολίνο. Και αντιδράσεις στην Κύπρο για τη μετακόμιση της Μακάμπι Τελαβίβ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάν. Στη νοτιοαφρικανή νομικό, Ναβανέτε Μνάβη Πιλάι απονέμεται το φετινό Νομπέλ Ειρήνης. Η 85χρονη πρώην ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και νυν δικαστής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης τιμάται για τη συμβολή της στην προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Η Επιτροπή Νομπέλ επισημαίνει ότι η βράβευση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις, ενώ δικαστές και θεσμοί του διεθνούς δικαίου βρίσκονται στο στόχαστρο πολιτικών επιθέσεων.
9: Επιστροφή στο Φάλερο, με Θανάση Κριτικό στο στούντιο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον.
10: Χαίρετε. Νίκη, τέταρτη διαδοχική για τον Παναθηναϊκό εντός έδρας στην Ευρωλίγκα. 92-74 επί της Φενέρμπαχτσε και του καλού φίλου των πράσινων του Σάρας Γιασικεβίτσιους. Απόψε ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 και 4 την Ανατολού Εφές στη Σανέλ Αρίνα και όχι στο ΣΕΦ που είναι υπό ανακαίνιση. Και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ο Γιάννης Αντετοκούμπο έκανε την πρώτη ανεπίσημη παράσταση μπροστά στους φίλους των Miami Heat σε φιλική αναμέτρηση κόντρα στους Pelicans. 18 πόντους, 4 rebound, 4 assist, εντυπωσιακός ο Γιάννης στη νίκη επί των Pelicans με 128-118. Αυτά.
9: Σε ευχαριστούμε, Θανάση.
11: Επόμενος.
12: Ναι.
11: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
12: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
11: Τώρα προκαλείς, λέγε.
12: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
11: Τι δελτίο, τον 12?
12: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
11: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
12: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
11: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Θα ακούσετε λεπτομέρειες και σε λίγο στο δελτίο ειδήσεων. Φαίνεται ότι βρέχει σοβάδες σε σχολεία τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε προχθές σε Λύκειο της Λαμίας. Έπεσαν σοβάδες σε 4 μαθητές. Πριν από λίγο βγήκε η είδηση. Έπεσαν σοβάδες και τραυμάτισαν σε γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης ένα 14χρονο μαθητή. Έχει πάει στο νοσοκομείο και αυτή τη στιγμή τον εξετάζουν οι γιατροί. Όλα αυτά μέσα σε λίγες ημέρες. Περισσότερα στο δελτίο ειδήσεων. Μετά έρχονται βεβαίως τα παιδιά της αλλαγής για να είναι και όμορφη Παρασκευή μας. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι.
14: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
15: Τι συμβαίνει όταν οι ηλεκτρονικοί ήχοι και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
16: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστοι.
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
16: Και τελείως άγνωστοι.
20: Όλα, σενιόρ Μάκης.
16: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
32: Euro Jackpot.

0: τρίτα. All Win. Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
5: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
4: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο για δεύτερη χρονιά.
5: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
4: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
5: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζό, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
4: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Άμα γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Δύο τραυματίες οι οποίοι νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση είναι ο απολογισμός του ατυχήματος που σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί στο δηληστήριο της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους, όπου γινόταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας, ενώ θα πραγματοποιηθεί αυτοψία από το ΣΕΠΕ. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανέφερε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Επανέλαβε ακόμη ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και η κυβέρνηση θα κριθεί τότε με βάση το έργο της. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμη ότι επιμένει στο θέμα της αυτοδυναμίας, καθώς όπως ανέφερε, η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής προέδρου αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Πρόσθεσε μάλιστα πως η Νέα Δημοκρατία έχει παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και οι ίδιοι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη. Εξήγησε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο φέτος, από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Το φυσικό αέριο αυξήθηκε περισσότερο από 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από 53%, το πετρέλαιο κίνησης σχεδόν 39% και η βενζίνη πάνω από 22%. Στα είδη διατροφής ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις στο μοσχάρι 12,3%, τα αμνοερήφια σχεδόν 10% και τα ψάρια πάνω από 11%. Διάταξη με την οποία δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου, έχει στείλει η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην εισαγγελία. Την ευθύνη για τις αποκαταστάσεις την έχει η ανάδοχος κοινοπραξία και όχι το ελληνικό δημόσιο, τόνισε στον Sky ο υφυπουργός υποδομών και μεταφορών Νίκος Ταχιάος, αναφερόμενος στις ζημιές που έχουν καταγραφεί σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες επέκτασης του μετρό. Ξεκαθάρισε ότι οι κάτοικοι έχουν λάβει τις πραγματογνωμοσύνες της ελληνικό μετρό. Όπως ανέφερε, δεν υπάρχει πραγματογνωμοσύνη που να λέει ότι πρέπει να εκενωθούν τα κτίρια ή ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Ο κ. Ταχιάος εκτίμησε ότι ορισμένες υποθέσεις θα καταλήξουν στα δικαστήρια. Εξήγησε ότι αν κάποιος έχει διεκδικήσεις, τις έχει από την κοινοπραξία. Περίπου το 95% των σχολικών τμήματων στην Ελλάδα λειτουργεί με έως 25 μαθητές, ενώ υπάρχουν και πολλά τμήματα με 13 ή 14 παιδιά, δήλωσε σε συνέντευξη η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Μειώνεται κατά 6 μήνες η ηλικία των παιδιών, τα οποία θα γίνονται δεκτά στους παιδικούς σταθμούς, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια Υπουργός Δόμνας Μιχαηλίδου. Παράλληλα, αυξάνεται κατά 15% η δυναμικότητα των σταθμών, ώστε να δέχονται περισσότερα παιδάκια. Σε αναστολή των κινητοποιήσεών τους, αποφάσισαν να προχωρούν οι αλλοιείς, ωστόσο διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Η Νότιο-Αφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι τιμήθηκε με το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ. Η 85χρονη Πιλάι διατέλεσε ύπατη αρμοστής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από το 2008 έως το 2014. Μεταξύ άλλων, ήταν επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη λωρίδα της Γάζας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, απόψε στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίνκα για την τέταρτη αγωνιστική στη Σάνελ Αρένα κόντρα στην Ανατολού Εφές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη Δυτική, Βόρειο-Δυτική Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο Βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς.

0: σας. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Είναι Παρασκευή, αυτό έχει σημασία τώρα.
1: Δεδομένο.
0: Δεδομένο είναι.
1: Και επειδή είναι Παρασκευή και ο καιρός είναι, δεν ξέρω, σήμερα είναι... Αυτόν. Βουλαρίνο, έλα μέσα. Δεν τον αντέχω άλλο. Κυκλοφορίζω για δρόμους και είναι ότι είναι πολύ busy. Δεν μπορώ, πολύ busy.
0: Ναι, πριν με προσπέρασε.
1: Με τρελαίνει.
0: Οριακά με προσπέρασε στο διάδρομο, τρέχω.
1: Με τρελαίνει. Είναι μονίμως busy. Πολύ, πολύ πεισμένος. Ναι. Δεν προλαβαίνω, δεν κάνω και τα λοιπά. Του λες, γεια σου Γιάννη.
0: Ναι, είναι πάντα πάρα πολύ ευγενικός, βέβαια.
1: Ναι, πάντα.
0: Αλλά μονίμως τρέχει. Βλέπεις ένα βουλαρίνο να τρέχει.
1: Έφυγε.
0: Βουλαρίνο, ακούτε.
1: Πήγε.
0: Να φτιάξουμε αυτό το μεσημέρι της Παρασκευής, παρακαλώ πολύ.
1: Ας το στολίσουμε
0: όπως εμείς θέλουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει μια πάρα πολύ ωραία μέρα έξω.
1: Καλά, εντάξει, έχει ζέστη έξω.
0: Πούμε, ζέστη. Ναι, έχει και 30, έχει πιάσει και 30.
1: Και τζιτζίκια.
0: Ορίστε.
1: Και τζιτζίκια.
0: Ναι. Και κουνούπια μου λένε, παιδιά. Ναι. Κουνούπια Οκτώβρη,
1: ναι,
0: μήνα.
1: Ναι, και κουνούπια και τζιτζίκια. Εγώ άκουγα τζιτζίκια εκεί στην εξοχή που ήμουν τζιτζί και λέω, μα δεν γίνεται.
0: Τα ύστερα του κόσμου.
1: Δεν γίνεται, λέω, Οκτώβρη μήνα.
0: Νότι, δώσε μας λίγο ρυθμό.

0: Δεν ξεκινήσαμε καλά, συγγνώμη. Τον ήχο παρακαλώ λίγο, γιατί μπήκαμε στο στούντιο. Πάμε τον ήχο δυνατά.
1: Τι είναι αυτό?
0: Θυμιατό.
1: Α, γιατί?
0: Για τις επισκέψεις που είχαμε το πρωί εδώ στο στούντιο.
1: Δεν είχα ιδέα ότι θα έπαιζε αυτό το ηχητικό, άρα εγώ διαχωρίζω τη θέση μου.
0: Εγώ καθόλου.
1: Ξεκάθαρα.
0: Εγώ δεν διαχωρίζω καθόλου τη θέση μου.
1: Ωραία. Ο κύριος Κολοκυθάς αποφάσισε να κάνει αυτά εδώ,
0: ναι,
1: τα αδιανόητα.
0: Άλλη μια φορά ξαναβάλω το λίγο για να φύγει από πάνω μας.
1: Και αποδεικνύει ότι είναι και στον δρόμο του Θεού, ε.
0: Πάντα.
1: Και με αυτό μαζί τώρα,
0: ναι,
1: κολλάς και το σήμα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και μπαίνουμε στα,
0: έτσι,
1: βαθιά.
0: Να μπούμε για γούστα.

0: Λοιπόν, και αν έχει σήμερα επικαιρότητα, καταρχάς περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε νεότερα για την κατάσταση των δύο εργαζομένων 43 και 50 μόλις ετών οι άνθρωποι, οι οποίοι τραυματίστηκαν μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Έχει βγει και ανακοίνωση από την εταιρεία, την οποία ακούσατε και νωρίτερα στο μαγκαζίνο με το Σπύρο. Οι δύο άνθρωποι φαίνεται ότι εργάζονταν σε συνεργείο, πραγματοποιούσαν εργασίες στο πλαίσιο της γενικής συντήρησης του δηληστηρίου όταν συνέβη το ατύχημα. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις γιατί ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έχει προσέλθει και τρίτος τραυματίας, ευτυχώς με πολύ ελαφριά προβλήματα 5. Στο αναπνευστικό.
1: Επειδή
0: του.
1: Μίλησα εγώ με τη Motor Oil. Μίλησα με τη Motor Oil γιατί έχω άνθρωπο δικό μου εκεί. Είναι 5. 5 οι τραυματίες. Οι 3 είναι ελαφρά, πολύ ελαφρά, αυτούς 3. Και οι 2 είναι η βαριά που ο 43χρονος και ο 50χρονος.
0: Ωστόσο δεν
1: είναι. Πιο βαριά βασικά.
0: Επειδή οι περισσότεροι εργαζόμενοι από τη στιγμή που ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο και το είπαμε μόλις, απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις, αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόλαβαν. Άρα το ερώτημα είναι αν όλα αυτά συνέβησαν όπως έλεγαν οι πληροφορίες την τελευταία ώρα εκτός δηληστηρίων ή μέσα στο χώρο των
1: δηληστηρίων. Είναι μια συντήρηση που κάνουν.
0: Είναι εξωτερικά συνεργεία πάντως.
1: Σε ένα εκεί σημείο του δηληστηρίων κάνουν μια συντήρηση, κάποιες εργασίες συντήρησης και έσκασε. Ακριβώς, όπως το λένε. Έσκασε, αυτό μου είπανε, ήταν άνθρωποι που ήταν μπροστά. Έσκασε και έχουμε αυτούς τους τραυματίες. Για τους δύο προφανώς φαίνεται προσοχή, οι άλλοι είναι πολύ ελαφρά. Οπότε το θέμα είναι να δούμε τι έγινε ακριβώς και πώς έγινε αυτό. Γιατί μιλάμε πραγματικά για ένα εργατικό ατύχημα σήμερα, που θα μπορούσε πολύ εύκολα να είναι εργατικό δυστύχημα, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας όπως κάνουμε πάντα παρεούλα εδώ. Καταρχάς στο 698-123-1003 και στο skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει «Πες την άποψή σου». Στέλνετε τα μηνύματά σας και τα διαβάζουμε και ήδη βλέπω αρκετά. Όπως για παράδειγμα, για να επανέλθουμε στο άλλο θέμα των ημερών. Καλά, δεν έχει υπάρξει και μέρα από τότε που ξεκίνησε αυτή η σεζόν που να είναι ήρεμη και
1: καμία.
0: Να
1: μας
0: πάμε να κάνουμε μια χαλαρή, ωραία κανονική εκπομπούλα. Δεν μας έχει κάνει τη χάρη. Λοιπόν, ο έξω η Βίγκαν από την ΑΕΚΑΡΑ κάνει μια πολύ σοβαρή πρόταση. Μαθαίνω, λέει, θα κυκλοφορήσει συναυλία στο ΆΚΑ σε διπλό δίσκο με τον τίτλο «Τα απαγορευμένα».
1: Ναι, στη μαύρη αγορά.
0: Θα βγει εκεί απευθείας. Τι διάβαζα, λέει, θα γίνει όπως τότε που πηγαίναμε στα υπόγεια τα παλιά τα χρόνια και ακούγαμε Μίκη Θεοδωράκη. Τα απαγορευμένα.
1: Βύση Καρβέλα. Τη Βύση να τραγουδάει Καρβέλα.
0: Φιλοξενήσαμε νωρίτερα στην εκπομπή με τον Άρη και σε λίγο θα ακούσετε βεβαίως. Εννοείται ότι θα ακούσετε και τα άπαντα Μητσοτάκη σήμερα εδώ στον Sky, γιατί έδωσε πάρα πολλές ειδήσεις.
1: Έχουμε κάνει κοπτοραπτική τρομερή.
0: Δηλαδή. Το καλύτερό σου σε.
1: Α, συγγνώμη, αποσπάσματα έχουμε κόψει.
0: Είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος που φιλοξενήσαμε σήμερα στην εκπομπή στην τηλεόραση.
1: Μάλιστα.
0: Λέει, και βλέπω ότι έχει και αναπαραγωγή. Λέει, διαπιστώνω ότι έχουμε ένα νέο λαϊκισμό τις τελευταίες 4 μέρες που έχει φτάσει μπροστά μας.
1: Ναι.
0: Είναι ο πτωχός δημιουργός, η πλούσια τραγουδίστρια με τους πλούσιους εφοπλιστές.
1: Ναι,
0: λέει, παιδιά, σωστό. Ο Καρβέλας πλούσιος είναι, με όλο το σεβασμό στο δημιουργό και στο στιχουργό και στο συνθέτη όλων αυτών των τραγουδιών. Αλλά λέει, δεν είναι στο πιάνο, στο μοναστηράκι με καπελάκι. Πρέπει λιγάκι να επανέλθουμε, γιατί το ότι το έχουμε πάρα πολύ το να διχαζόμαστε, ντάξει, αυτό είναι γεγονός.
1: Είμαστε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε όλα,
0: ναι.
1: Μια και είναι επίκαιρο. Γιατί
0: μέχρι και στον Καρβέλα και τη Βύση.
1: Την Κυριακή είναι το ντέρμπι. Αλλά έχουμε γίνει έτσι πάλι, να πάρουμε μέρος. Σόνι και ντε, εγώ βλέπω.
0: Λες και κάποιος μας αναγκάζει, λέει, αν δεν πάρεις μέρος υπέρ του ενός ή του άλλου, δεν είσαι ίδιος.
1: Πρέπει να πάρεις καθαρή θέση υπέρ Καρβέλα ή Βύση. Εντάξει, παιδιά, εμείς θέλουμε να είναι μαζί. Συγγνώμη κιόλας, είναι αυτό το ενωτικό, ξέρεις, το τέτοιο, αλλά όντως θέλουμε να είναι μαζί. Τα τραγούδια θα ακούμε εμείς και να περνάμε καλά. καλά ξανά. Όλο αυτό τώρα είναι ένα πράγμα το οποίο είναι για τα λεφτά, τα κάνεις όλα.
0: Μας έλεγε η Νανά Παλετσάκη.
1: Α, μπράβο, για πες.
0: Σήμερα, ναι, ναι. Έκανε μια τρομερή ανάλυση που την ακούγαμε με πολύ προσοχή με τον Άρη. Mm-hmm. Ότι αυτούς τους δύο ανθρώπους, επειδή τους έχουμε ταυτίσει με πολλά κομμάτια των ζώων μας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και πάντα τους είχαμε στο μυαλό μας ότι ό,τι και να γίνεται, ρε παιδί μου, ακόμη και αν τσακώνονται, ακόμη και αν έχουν διαφωνίες, ακόμη και αν χωρίζονται για λίγο, ναι, τελικά μαζί καταλήγουν. Τώρα αυτό που συμβαίνει μας είναι πολύ ξένο. Δεν μπορούμε να το εμπεδώσουμε, να το χωνέψουμε.
1: Και όπως έχεις ξαναπεί και το ξαναπεί εδώ πέρα τις πρώτες ημέρες που ασχοληθήκαμε με το θέμα, ότι έχει ξαναυπάρξει παγωμάρα σχέσεις τους, έχουν ξαναστακωθεί για χρόνια. Έχει φύγει από το προσκήνιο η κυρία Βύση και ο κ. Καρβέλας που έχει φύγει καιρό από το προσκήνιο δεν απασχολεί ο ίδιος, ούτε εμφανίζεται καν σε κέντρα ενός, είναι νυχτερινά κέντρα. Αλλά δεν είχα μάθει τίποτα.
0: Ναι, κάθε
1: είχα μάθει απλά ότι είχα παγώσει.
0: Ναι, η διαφορά, ναι, είναι ότι ο Καρβέλας μία στα πάρα πολλά χρόνια δίνει μία συνέντευξη και, ναι, γίνεται χαμός.
1: Ναι, ναι.
0: Η Άννα Βύση, όπως έχεις δει, σπανίως επιλέγει να δώσει συνέντευξη,
1: όχι,
0: και ακολουθεί έναν πιο

0: υπάρχει δικαστήριο τίποτα άλλο, δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα.
1: Και πρόσεξε, δεν έκανε ασφαλιστικά μέτρα.
0: Αυτό, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Αλλά τι έκανε όμως. Πήρε στην ουσία από τον οργανισμό αυτό με την αυτοδιαχείριση για τη χορήγηση αδειών ζωντανής εκτέλεσης τραγουδιών.
0: Μπράβο, ναι.
1: Πήρε ο ίδιος πια τα δικαιώματα. Αυτό αλλάζει τα δεδομένα. Τι σημαίνει? Ότι όσοι επιθυμούν να παρουσιάσουν ζωντανά έργα του σε συναυλίες, σε μουσικές σκηνές ή σε νυχτερινά κέντρα, θα πρέπει πλέον να περνάνε από εκείνον και να λένε «Νίκο, μπορώ».
0: Ναι, ναι.
1: Άρα η Άννα Βύση αυτό περίπου πρέπει να κάνει από εδώ και
0: η
1: πέρα.
0: Η Άννα Βύση, για να ξαναεμφανιστεί σε κέντρο με τα σημερινά δεδομένα, πρέπει να ρωτήσει τον Καρβέλα αν της επιτρέπει να πει τα τραγούδια του. Τώρα επίσης μπορεί να ρωτήσουμε άλλοι καλλιτέχνες. Μπορεί να πάει η Δέσποινα Βανδύ, να πάει ο Νίκος Βέρτης, ο Αντώνης Ρέμος και να πούνε «Νίκο, μπορώ να πω τραγούδια». Να πει ο Νίκος «Ναι, πλήρωσε και μπορείς».
1: Πάντως εγώ πιστεύω ότι αν όντως το πράγμα συνεχίσει να είναι έτσι σε κόκκινη ζώνη, περίεργη και φλογερή, εγώ πιστεύω ότι πάρα πολλοί δημιουργοί, στιχουργοί είναι εκεί και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να δώσουν τραγούδια στην Άννα. Η οποία όμως Άννα είναι η Άννα που όλοι ξέρουμε, έχοντας τραγουδήσει με την μοναδική φωνή της τα τραγούδια αυτά. Δηλαδή χωρίς 12 και χωρίς μερικά ακόμη που είναι τέλος πάντων στο top 20 των τραγουδιών της.
0: Χωρίς να μπούμε σε εκκλησιαστικές περιοχές ή ύμνοι για τις ζωές μας.
1: Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο. Δηλαδή, αν κάποιος έλεγε.
0: Όχι.
1: Άκου τώρα πώς θα σε προβοκάρω.
0: Ναι.
1: Αν κάποιος. Θα τσιγκλήσω λιγάκι. Αν κάποιος έλεγε πριν τη συναυλία του Άκα ότι η Άννα δεν θα πει τα τραγούδια του Καρβέλα, κανένα τραγούδι στη συναυλία, θα πει αυτά που δεν έχει γράψει ο Καρβέλας και μερικά καινούρια. Θα γέμιζε το Άκα?
0: Όχι. Σίγουρα θα γέμιζε. Όπως επίσης, επειδή τώρα το έχουμε ζήσει όλοι εμείς τα τελευταία 40 χρόνια, δεν θέλουμε να ακούμε τα τραγούδια αυτά από άλλη φωνή εκτός της Άννας Βύση. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δηλαδή, πολλά τραγούδια, επειδή τα έχει συνδυάσει απολύτως με τη Βύση, με τον Ρέμο, με τον Μπάριο, με οποιοδήποτε άλλο, με μεγάλους τραγουδιστές στη χώρα μας, δεν θες να τα ακούς, ρε παιδί μου, του Χατζηδάκη.
1: Ναι.
0: Που εκεί ξεκίνησε. Με τον Μητσιά. Το φωνιά δεν θα τα ακούσει από άλλον, παιδιά. Δεν μπορεί να τα ακούσει από έναν άλλο τραγουδιστή. Μπορεί να είναι πολύ καλό τραγουδιστή, αλλά το έχει συνδυάσει με μια φωνή.
1: Επίσης υπάρχει αυτή η αίσθηση και μας τη μεταφέρει τώρα ο Μιχάλης. Οπότε χρησιμοποιώ το μήνυμά του για να το βάλουμε στο τραπέζι.
0: Ναι.
1: Ότι αυτός ο χορός εκατομμυρίων από τη μία και την άλλη πλευρά δεν νομίζω ότι κάνει καλό σε κανέναν από τους δύο.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή το να καθόμαστε και να συζητάμε αν ο Καρβέλα ζήτησε 1,5 εκατομμύριο.
0: Ναι,
1: όχι,
0: ναι.
1: Δεν ζήτησε 1,5 εκατομμύριο, ζήτησε 600.000 ευρώ.
0: Και πόσα έβγαλε Βύση από τη συναυλία και τα λοιπά.
1: Η συζήτηση που κάνουμε όλοι, πραγματικά όλοι, χωρίς να κάνω κανένα διαχωρισμό, είναι ρε παιδιά, τι θα γίνει τώρα, ας πούμε, πώς θα βγει αυτός ο χειμώνας με σούπερ μάρκετ, με τις βενζίνες, με το πετρέλαιο κλπ. Φαντάζομαι ότι και οι ίδιοι έχουν μια στοιχειώδη επαφή με την κοινωνία, προκειμένου να καταλαβαίνουν ότι όλο αυτό είναι βλαβερό.
0: Γι' αυτό και μιλούσαμε για τη συναυλία. Γιατί η συναυλία απευθύνεται σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Πάντα μια συναυλία απευθύνεται σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Και όπως μου είπες και εσύ, επειδή ασχολήθηκες για πολύ καιρό με τη συναυλία αυτή και από πέρσι για την προετοιμασία της, τα εισιτήρια υπήρχαν και πολύ φθηνά εισιτήρια. Για να μπορέσει να πάει πολλοί κόσμος.
1: Ναι.
0: Γιατί στο hotel Ερμού, ας πούμε, ή στα μπουζούκια που θα, στο νυχτερινό που θα ετοίμαζε η κυρία Βύση, δεν μπορούν να πάνε όλοι.
1: Όχι.
0: Ναι, τι να κάνουμε.
1: Καλά, ούτε στο hotel Ερμού μπορούσαν.
0: Αυτό,
1: δεν
0: αυτό
1: είναι
0: λέω.
1: Τώρα στο Αθηνόνα που ετοιμάζεται.
0: Ναι, δεν πάει να δώσει 50% ευρώ για να διασκεδάσει τη Βύση.
1: Και επίσης, επειδή είχαμε την απορία με τον Άρη το πρωί και το θέσαμε και αυτό στις συζητήσεις μας με τους καλεσμένους,
0: ναι.
1: Όταν ρωτήσαμε, καλά ρε παιδιά, υπάρχει περίπτωση μια συναυλία στην οποία έχουν πάει 100.000 άνθρωποι, 95 πόσοι ήταν, μια τέτοια παραγωγή να μην έχει έσοδα? Η απάντηση που μας έδωσε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, ξέρεις ποια ήταν? Ότι στο εξωτερικό οι συναυλίες που είναι ίδιων προδιαγραφών με αυτή τη συναυλία που έκανε η Βύση στο ΆΚΑ, τα εισιτήρια είναι από 150 ευρώ και πάνω. Εδώ τα εισιτήρια ήταν προφανώς και έτσι έπρεπε για να πάει όλος αυτός ο κόσμος, εννοείται, γιατί δεν ξέρω αν θα γέμιζε το ΆΚΑ με 150 ευρώ εισιτήριο. Αμφιβάλλω.
0: Δεν θα γέμιζε.
1: Οπότε λέει, βγάζει νόημα, μπορεί και να συμβεί το να μην υπήρξαν έσοδα. Τι προγραμματισμός έγινε από την πλευρά της εταιρείας παραγωγής DNA και όλα αυτά δεν το γνωρίζω.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά λέμε όλα τα δεδομένα να τα ξέρουμε. Έχεις την καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Από έναν παλιό μας φίλο. Δεν είσαι παλιός, είσαι διαχρονικός μας φίλος και εμείς είμαστε εδώ πάντα, να ξέρεις. Ο κύριος Μαυροϊδάκος είναι μαζί μας. Φανατικός θαυμαστής σου, λέει, πλέον.

0: και Πασόκ και Παναθηναϊκός. Δύσκολα, λέει, βρίσκεις αντικειμενικό σαν τον Κολοκυθά.
1: Ευχαριστώ, Στράτο μου, να είσαι καλά.
0: Στείλ του μια πράσινη καρδιά.
1: Θα του στείλω, να στείλουμε και μια καρδιά επίσης.
0: Συγχαρητήρια και για την ομάδα χθες.
1: Έτσι, μπράβο. Θέλω να μου πεις και την Κυριακή το βράδυ συγχαρητήρια για την ομάδα.
0: Μακάρι, τι να πω, σκίζεται.
1: Ναι, στο ποδόσφαιρο να μου πεις συγχαρητήρια.
0: Σκίζεται, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, είναι η χρονιά σας.
1: Παναγία μου. Παναγία μου, μπράβο.
0: Μακάρι σκίζεται. Να πάνε όλα καλά.
1: Μα πάνε όλα καλά. Να είχαμε όλα μας όλοι καλά, να έχουμε μια ωραία χρονιά. Πάμε στα Hondo Center όπως είμαστε. Πάμε στα Hondo Center, 35% όφελο στα προϊόντα Lancaster και La Prairie. Και την καλησπέρα μας και τον κύριο Σαράντη που είναι στην παρέα μας. Γιώργο, θα σε χρειαστώ τώρα, επιτιμά σου. Θα με δεις σύντομα.
0: Έρχεται η ώρα.
1: Έρχεται η ώρα.
0: Μην το τζιγκλάς. Τι έπαθε το αμάξι σου πάλι.
1: Έχει κάποια πράγματα τα οποία τα έχω αφήσει. Αυτό το
0: έχει
1: θέμα.
0: Κάποια θεματάκια.
1: Ότι αφήνει, ξέρει, αφήνει και τα έχω αφήσει λίγο τα πραγματάκια. Γιατί ήταν καλοκαίρι τώρα, το ανέφερε τ' άλλο. Ναι.
0: Ήσουν λίγο πιο ξέγνιαστο.
1: Ήμουν πιο ξέγνιαστο, αλλά πρέπει να τα δούμε αυτά. Γιατί,
0: από το καλοκαίρι έχουμε φύγει τρεις μήνες όμως.
1: Τον Αύγουστο είχα μια σύγκρουση με μια κυρία σε ένα δρόμο και πρέπει να το κοιτάξουμε το αφήκι.
0: Ναι, καλά, μικρή. Μην...
1: Όχι τίποτα δεν ήταν. Όχι, τίποτα, καμία σχέση.
0: Το 40.
1: Ναι. Απλά πρέπει να το δει.
2: Πολύ κουβεντιάστηκε ο γάμος εδώ μέσα. Πρέπει να κάνουμε ένα ευχέλιο.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έκτη διεθνής έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
3: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
10: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ. Στον

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο τραυματίες οι οποίοι νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση είναι ο απολογισμός του ατυχήματος που σημειώθηκε στο δηληστήριο της Motor Oils του Αγίου Θεοδόρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις εγκαταστάσεις γίνονταν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο. Επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο φέτος, από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ. Μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των δύο κατηγορουμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προχωρούν οι αρχές. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε μαθητής από το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, καθώς τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν σοβάς αποκολλήθηκε από το ταβάνι σχολικής αίθουσας. Και ο καιρός, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημερινές απογευματινές ώρες. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 3 στον Sky 100,3. Σας βρίσκουμε και μας βρίσκετε και ακούσατε την είδηση τώρα στους τίτλους μας. Από τη Θεσσαλονίκη έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο ένα 14χρονο παιδί καθώς έπεσε σοβάς από το ταβάνι του γυμνασίου στο οποίο πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη. Έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου εκεί εφημέρευε η παιδοχειρουργική κλινική. Λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι συνέβησαν όλα και επικράτησε μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, και πολύ μεγάλη αναστάτωση. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας για να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει. Έπεσε, από ό,τι φαίνεται, είναι το γυμνάσιο Βασιλικών. Έπεσε κομμάτι σοβά πάνω στο μαθητή την ώρα που βρισκόταν μέσα στην τάξη του. Αλλά πρέπει να απαντήσει και ο Δήμος για ποιο λόγο συνέβη αυτό, αν είχαν γίνει πρόσφατα εργασίες, αν έπρεπε να είχαν ήδη γίνει κάποιες εργασίες και δεν έγιναν και διορθώσεις. Διαβάζω ότι ο Δήμος λέει δεν μπορούσε να προβλεφθεί, λέει δεν υπήρχε ίχνος υγρασία στο ταβάνι. Καλά, όταν μιλάμε για σχολικά κτίρια αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν έχει να κάνει με το ότι βλέπει το μάτι, έχει να κάνει με μια, φαντάζομαι, έναν κανονικό έλεγχο, ναι, της υποδομής.
1: Όπως προκειμένου είναι στην τώρα,
0: ναι,
1: που έχει κλείσει για μέρες γιατί υπάρχει μια ωσμία ρήγα. Αυτό είναι το σωστό. Νιώθεις κάτι?
0: Εκεί έχουμε μάθει τη γη, βέβαια.
1: Όχι. Μυρίζεις κάτι?
0: Μάθουμε,
1: δεν ξέρω.
0: Είμαι ειλικρινής μαζί σου. Ναι.
1: Δεν ξέρω, γιατί υποτίθεται τη Δευτέρα πρέπει να ξεκινήσει. Δευτέρα πρέπει να ξαναπάνε στο σχολείο τα παιδιά. Και είναι κλειστό μέχρι και την Κυριακή κανονικά για να δουν τι πρόβλημα υπάρχει. Αλλά σκέψτε το λιγάκι. Ένα συγκρότημα 11 σχολείων με χιλιάδες παιδιά να κλείνει γιατί υπάρχει μια ζημιά αερίου. Αυτή είναι η σωστή αντίδραση. Αυτή είναι η κανονική αντίδραση. Κάτι καταλαβαίνουμε, είναι παιδιά μέσα, δάσκαλοι, καθηγητές, οι γονείς που έχουν να πάρουν τα παιδιά. Τέλος.
0: Θυμήσεις εντωμεταξύ, σε παρακαλώ,
1: ναι,
0: που παίζαμε το ηχητικό Άριδες με Άρη Πορτοσάλτε και Άρης Πλειοτόπουλο προχθές,
1: ναι,
0: για ποιο λόγο είχαμε έτσι μια ωραία τηλεοπτική αντιπαράθεση?
1: Το πρώτο ήταν για το Φλωρίδη, αν είναι σημαία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
1: Πότε έγινε σημαία της Νέας Δημοκρατίας ο Φλωρίδης, ούτε καν βουλευτής δεν είναι,
0: ναι.
1: Και υπάρχει και το κλασικό, η ψυχή της παράταξης. Για την ψυχή της παράταξης.
0: Η ψυχουλίτσα.
1: Και
0: ναι,
1: μετά ο Άρης, υπήρχε μια κόντρα γιατί ο Άρης Πλειοτόπουλος υπερασπίστηκε, μάλλον πήρε την γραμμή απέναντι στον Φλωρίδη που είχε μιλήσει προφανώς για τα μπάζα. Ο Άρης είπε ότι ο Φλωρίδης είχε πει για τους πολιτικούς που είναι για τα μπάζα και ήταν αυτή η σύγκρουση.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία.
1: Τότε γιατί με έβαλε τα λόγια σου, ρε.
0: Γιατί ο Άρης Πλειοτόπουλος. Ο Άρης Πλειοτόπουλος ανέβασε ένα βίντεο.
1: Ωραία.
0: Σήμερα.
1: Μπράβο του.
0: Στο οποίο βίντεο λέει: λέγαμε ό,τι λέγαμε, αλλά κάποιοι πρόσεξαν αυτό. Το μαλλί του, το οποίο είναι μπούκλες.
1: Α, ναι.
0: Ωραία. Και ο άνθρωπος μίλησε γι' αυτό.
1: Έγινε και Playmobil, αυτό που το σηματάκι που παίζει πάρα πολύ τώρα.
0: Καλά,
1: στα social media.
0: Καλά, Playmobil τώρα στα social έχουμε γίνει όλοι, δεν είναι,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: το θέμα.
1: Mm.
0: Το Playmobil με μπουκλάκια. Αλήθεια λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε τι λέει ο άνθρωπος τώρα, γιατί τα πράγματα εδώ είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ναι.
1: Ωραία.

0: πρέπει να το πατήσω σωστά για να παίξει πρώτα.
1: Θα πατήσει, δεν έγινε τίποτα.
0: Ναι, δεν γίνεται έτσι.
1: Αλλά εντάξει, από social media σου πω εγώ.
0: Ναι, δεν είναι social media αυτό. Μπορεί να χρειαστώ τη βοήθειά σου σε λίγο, θα το ακούσουμε όμω. Μην ανησυχεί καθόλου.
1: Εγώ θα σου πω. Αυτό το εγώ θα σου πω μπορεί να μου χτυπήσει από τη μία πλευρά του Ουκρανίου μέχρι την άλλη.
0: Πάντω, επιβεβαιώνεται σε αυτό που λέει ο κύριο Πιλιοτόπουλο, έχει δίκιο από ποια άποψη. Είμαι σίγουρη ότι πάρα πολλέ φορέ, ό,τι και να λέμε, η πρώτη εικόνα ή η εικόνα είναι εκείνη που παίζει το σημαντικότερο ρόλο για ένα κόσμο. Το αντιλαμβάνομαι. Για κάτσε να δούμε τώρα, μπορούμε να τον ακούσουμε τον άνθρωπο. Για να δούμε.
2: Ξέρω τι σκέφτεστε. Ότι σήμερα θα μιλήσουμε για το look, το μαλλί και το μουστάκι. Γιατί από ό,τι κατάλαβα από τη χθεσινή μου συνέντευξη στο Sky, αυτό ήταν το μείζον πολιτικό γεγονός για το οποίο ασχολήθησαν όλα τα τρολάκια του κόμματος του κυρίου Μητσοτάκη. Η αλήθεια είναι ότι άλλαξα look και έχουν δίκιο. Γιατί εγώ, σε αντίθεση με πολλούς άλλους, δεν αλλάζω απόψεις. Γιατί βλέπω ότι τα τρολάκια του κυρίου Μητσοτάκη, επειδή δεν έχουν με τι άλλο να ασχοληθούν, κοιτάνε να ασχοληθούν με το αν άλλαξα look, αν άφησα μουστάκι, αν το μαλλί μου είναι κατσαρό όπως όταν ήμουν μικρός. Γενικώς με πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσία και περιεχόμενο. Και μεταξύ μας, δίκιο έχουν. Γιατί είναι ευκολότερο για αυτά να σχολιάζεις ένα χτένισμα, παρά να ασχολείσαι με απόψεις και να βρίσκεις επιχειρήματα. Και η ουσία είναι πολύ συγκεκριμένη για να μιλάμε σοβαρά. Αυτή έχει να κάνει με τη διαχείριση του εγκλήματος των τεμπών. Έχει να κάνει με το μπάζωμα στον τόπο του εγκλήματος που ασχολείται το ειδικό δικαστήριο για άμεσους συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Συγγνώμη ρε παιδιά, μισό λεπτάκι, γιατί δεν μπορώ, ειλικρινά, κάποια πράγματα με ξεπερνούν. Πώς πήγαμε τώρα από τις μπούκλες στο μπάζωμα και στα τέμπη? Και είναι δυνατόν όλα τα θέματα να μπορούν να μπουν στην ίδια πρόταση με τρίχες?
1: Γιατί παράθεση.
0: Κύριε Σπυλιοτόπουλε, μου, ό,τι και να κάνουν τα τρόλ, δεν ξέρω τι κάνουν τα τρόλ του Μητσοτάκη, ούτε με απασχολεί. Αλλά είναι δυνατόν τώρα.
1: Πρώτον, να ξεκινήσουμε με τα βασικά. Έχει τρόλ ο Μητσοτάκης? Δεν ξέρουμε. Δεύτερον, τρόλ της Δημοκρατίας. Τρίτον, η κόντρα με τον Άρη ήταν γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Για τον μπάζωμα ήταν η κόντρα. Τώρα, εντάξει, κάποιοι σχολίασαν το μαλλί του Σπυλιοτόπουλου. Ήταν πολύ πυκνό.
0: Ναι, αλλά να φτιάξεις τώρα, να μπεις στη διαδικασία. Να φτιάξεις ολόκληρο βίντεο. Προκειμένου να ξεκινήσεις από τα τρόλ του Μητσοτάκη που μίλησαν για την εμφάνισή σου και να καταλήξεις στο μπάζωμα και στο Φλωρίδι. Όλα αυτά μαζί, κύριε Σπυλιοτόπουλε, έχετε και πολύ μεγάλη εμπειρία. Δεν νομίζω ότι χωράνε. Επίσης, ο κύριος Σπυλιοτόπουλος τώρα εγκαλεί άλλους που για το Φλωρίδι η δική μας άποψη εδώ έχει διατυπωθεί πάρα πολλές φορές. Μέρα παραμέρα τη λέμε. Εγκαλείται άλλους ανθρώπους για την αλλαγή απόψεων, κύριος Σπυλιοτόπουλος?
1: Αυτό ήταν βαρύ που είπες τώρα.
0: Ναι.
1: Ήταν βαρύ χτύπημα.
0: Εντάξει, τι να πει κανείς. Λες και δεν θυμόμαστε δηλαδή. Δηλαδή ξυπνήσαμε σήμερα, γεννηθήκαμε όλοι.
1: Εγώ θα κρατήσω με νοσταλγία τον Άρη Σπυλιοτόπουλο όταν ήταν εκπρόσωπος τύπου της Δημοκρατίας επί Κώστα Καραμάλη. Τώρα από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι η πορεία που έχει διαλέξει ο ίδιος να ακολουθήσει. Έχει βρεθεί σε διάφορα κόμματα. Τώρα έχει στηρίξει Σαμαρά, χθες δεν κατάλαβα.
0: Ορίστε.
1: Χθες στήριζε Σαμαρά, γιατί αυτό άκουσα να λένε κάποιοι. Ή Τσίπρα.
0: Μήπως να τον καλέσεις σε μία από τις εκπομπές σου?
1: Γιατί?
0: Να τα πείτε.
1: Όχι, εντάξει, θα τον παρακολουθώ.

0: Λοιπόν, σήμερα μου ήρθε μου ήρθε ένα μήνυμα στο Instagram και λέω να αυτή είναι η στιγμή να δώσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο, γιατί πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν έρχεστε σε επικοινωνία μαζί μας και όταν μας ζητάτε πράγματα που οργανώνονται εκεί στις γειτονιές μας εκεί έξω να παίρνουν περισσότερο χρόνο και δημοσιότητα. Έτσι λοιπόν μου ήρθε ένα μήνυμα από τον Πάνο Μπιτάκο και μου λέει: θα θέλαμε πάρα πολύ, επειδή ακούμε την εκπομπή σας και τη γουστάρουμε την εκπομπή σας, να δώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις για μια φοβερή μουσικοχορευτική παράσταση παραδοσιακών χορών, παρακαλώ.
1: Α,
0: στο θέατρο Σεν Κάθριν στην Κηφισιά.
1: Τέλεια.
0: Έτσι λοιπόν θα έχετε την ευκαιρία οι 5 πρώτοι που θα καλέσετε τώρα στο 210-48-00-170-174, οι 5 πρώτοι.
1: Ωραία.
0: Να κερδίσετε 5 διπλές προσκλήσεις και να πάτε να παρακολουθήσετε ένα υπέροχο μουσικοχορευτικό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα με ορχήστρα και χορευτικά από μαθητές. Θα παραλάβετε τις προσκλήσεις στην είσοδο του θεάτρου, δηλαδή τα έχουμε όλα ρυθμισμένα. Και δεν είναι το μοναδικό δώρο που θα κάνουμε σήμερα.
1: Όχι, έχουμε κάθε μισάωρο από ένα μεγάλο δώρο.
0: Κάθε μισάωρο να είστε σε ετοιμότητα και βλέπω και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τις προσκλήσεις.
1: Όπως σου αρέσει το κάνω τώρα. Κάθε
0: λοιπόν,
1: μισάωρο ένα δώρο. Κάθε μισάωρο.
0: Ξαναλέω. Αυτή την Κυριακή στην Κηφισιά, στο θέατρο Σεν Κάθριν, θα έχετε την ευκαιρία να πάτε προκειμένου να παρακολουθήσετε ένα πάρα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία παράσταση με παραδοσιακούς χορούς που έχουν ετοιμάσει τα παιδιά εκεί την Κυριακή αυτή στις 8.30 το βράδυ.
1: Τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Οι 5 πρώτοι τώρα παίρνετε και θα πούμε σε λίγο τα ονόματα.
0: Θα μας γράψει η Σοφία τα ονόματα των νικητών.
1: Α, μπράβο.
0: Για να τα ακούσετε και να ξέρετε να μην συνεχίσετε να τηλεφωνείτε.
1: Των πρώτων τυχερών, γιατί έχουμε δώρο και σε λίγο και σε παραλίγο. Μετά. Λοιπόν, πολύ ωραίο το παραλίγο. Και πιο αργότερα. Πιο αργότερότερα. Πάμε σε διάλειμμα σιγά-σιγά και μαζί μας είναι η Λέπας. Η Λέπας είναι η νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italia Motion, το Μίλου Βασιλάκη. Τρέχει έναν μεγάλο διαγωνισμό. Be the first. Πάρτε μέρος λοιπόν και κερδίστε ένα μοναδικό διήμερο στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα οδηγώντας το Lepas L8. Διεκδικήστε ακόμη travel kits, signature φουλάρια, πολλά πλούσια δώρα για τους πρώτους που θα λάβουν μέρος. Μπείτε λοιπόν στο lepasmotors.gr, lepasmotors.gr έως 10 Οκτωβρίου του 26 και πάρτε μέρος για το Πήλιο και όχι μόνο.
0: Λοιπόν, στείλε στον Πάνο που μας ακούει τώρα. Και με και έδωσε το δώρο το υπέροχο. Στείλε χαιρετισμούς. Μας ακούει αυτή τη στιγμή.
1: Σου κάτι θέλει.
0: Ένα
1: καφέ, ξέρω εγώ. Γεια σου πάνω μας.
2: Ο κύριος Κολοκυθάς λοιπόν έχει πάθει ένα σοκ. Όλοι όσοι είναι του στενού περιβάλλοντος θα πρέπει να μην του φέρουν αντιρρήσεις. Ποτέ όχι, ποτέ όχι. Θα του λέτε πάντα ναι. Το ναι είναι εκείνο το οποίο θα τον επαναφέρει σύντομα στα λογικά του. Καταλαβαίνετε.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
9: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
10: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
9: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
11: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
12: Euphoria!
11: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
13: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
14: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
15: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
16: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
17: Του έκανα ένεση και αναπάδα.
18: Είναι σοβαρά, γιατρέ μου?
17: Σοβαρά δεν είναι, αλλά η κατάστασή του μπορεί να επιδεινωθεί από ορισμένους έσω-εξωτερικούς παράγοντας, οι οποίοι μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς ή στα αντανακλαστικά.
18: Επειδή εγώ, γιατρέ μου, δεν τα πιάνω αυτά, δεν μου τα λέτε έτσι λίγο πιο λαϊκά?
17: Τι δουλειά κάνετε?
18: Λαϊκιά τραγουδίστρια.
17: Α, μάλιστα, κατάλαβα. Τα θέλετε η ζαμπέτιον γλώσσα.
18: Έτσι, μπράβο, γιατρέ μου.
17: Ο κύριος Κολοκυθάς, λοιπόν, έχει πάθει ένα σοκ. Και επειδή καταλαβαίνω ότι είστε του στενού περιβάλλοντός του και ασφαλώς ενδιαφέρεστε για την υγεία του.
18: Χαίρομαι, γιατρέ μου, ατέλειωτα!
17: Ατέλειωτα, λοιπόν, και εσείς θα πρέπει να κάνετε αυτά που θα σας πω αν θέλετε να γίνει σύντομα καλά. Όχι μόνο εσείς, αλλά και όλοι όσοι είναι του στενού περιβάλλοντος θα πρέπει να μην του φέρουν αντιρρήσεις. Ποτέ όχι, ποτέ όχι! Θα του λέτε πάντα ναι. Το ναι είναι εκείνο το οποίο θα τον επαναφέρει σύντομα στα λογικά του.
0: Βάζουμε πολλές φορές το ηχητικό για να το εμπεδώσουμε.
1: Είναι φανταστικό.
0: Πρέπει πάντα να σου λέμε ναι σε όλα.
1: Δεν θυμόμουν. Εντάξει, αυτό το έχουμε ανακαλύψει από μια ελληνική ταινία που δεν είναι από τις πιο γνωστές ελληνικές ταινίες, αλλά είναι φανταστικό.
0: Κάποιος μας είχε πει ότι. Ναι. Κάποιο, ναι, τώρα θα γίνει γνωστή.
1: Αλλά τώρα είναι αυτό
0: το συζητάει ο κύριος Κολοκυθάς. Φυσικά πρέπει να λέτε πάντα ναι. Και εσείς και οι οικοί του. Έτσι, Χριστίνα.
19: Ναι.
0: Πάντα ναι. Ό,τι και να σε ρωτάει, ναι.
1: Εγώ έχω μάθει όχι από σας μόνο και άρνηση.
0: Βάλε τον μπουζούκι πάλι. Πάντα βρίσκουμε αφορμή για να πέσει αυτό το μπουζουκάκι. Κάτσε όμως τώρα να μας πει, Χριστίνα, τι γίνεται.
1: Περιμένει ο κόσμος τώρα.
0: Έχουμε σκαμπανεβάσματα διάφορα.
19: Έχουμε.
0: Καλώς.
19: Έχουμε. Τι κάνετε, καλά.
0: Ωραία.
19: Λοιπόν, να πούμε ότι να ξεκινήσω με την Αττική που αύριο εγώ δεν πιστεύω ότι θα βρέξει. Και αν βγάλει μια ψυχάλα το μεσημερόπολημα, κυρίως στα βόρεια του νομού, να βγάλει κάτι που δεν το πολύ πιστεύω. Αυτό.
0: Και αν βρέξει, αλλά... πέστε να μας φάτε τώρα.
19: Όχι, και δεν θα είναι και σπουδαία βροχή, αυτό εννοώ. Αυτή είναι η γνώμη μου. Λοιπόν, την Κυριακή όμως, από το μεσημέρι και μετά, φαίνεται ότι θα έχουμε καλές βροχές και στην Αττική. Δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί για καταιγίδα. Τώρα, στην υπόλοιπη χώρα. Αύριο Ιόνιο, υπηρετικά εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, βροχές και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Και στην, τα νησιά καλά θα μείνουν ελεύθερα, δεν έχουν κάτι. Και την Κυριακή, περισσότερες βροχές στο Ιόνιο, τα υπηρετικά, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Και ίσως και η Κρήτη έχει τοπικές βροχές την Κυριακή και κυρίως η δυτική Κρήτη. Αλλά δεν φαίνεται να είναι πολύ έντονες της Κρήτης. Ενώ στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή η Κεντρική και η Βόρεια Ελλάδα, φαίνεται να υπάρχουν, και κυρίως Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, εκεί φαίνεται να έχει αρκετά δυνατές βροχές την Κυριακή. Άλλο τίποτα, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, κυρίως την Κυριακή, και από Δευτέρα έχει χαμηλά διάφορα, τα οποία θα επηρεάζουν τον καιρό της χώρας μας μέχρι και την Πέμπτη οπωσδήποτε, και θα πέσει και η θερμοκρασία. Και όταν λέω θα πέσει η θερμοκρασία, εννοώ ας πούμε στην Αττική Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα είναι γύρω στους 21-22 βαθμούς. Λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Όπως ήταν το περασμένο Σάββατο που έκανε κρύο.
1: Ναι.
19: Αλλά είχε και βοριά, ενώ δεν φαίνεται να έχει πολύ βοριά μέχρι και την Πέμπτη. Δηλαδή, μάλλον θα είναι έτσι δυτική άνεμη, λίγο ή νοτιάδες, κάπως έτσι. Αλλά θα πέσει θερμοκρασία εκεί γύρω στους 21-22 βαθμούς. Αυτά. Και βέβαια στην Βόρεια Ελλάδα ακόμα περισσότερο το καταλαβαίνει.
0: Άρα κρυάκι την άλλη εβδομάδα.
19: Ναι. Όχι από Δευτέρα. Δευτέρα θα είναι 25.
0: Ναι.
19: Τρίτη 24-23 και από Τετάρτη 21-22 βαθμούς.
0: Άρα έφτασε η στιγμή να βγάλουμε και λίγο τα πιο.
19: Και κανένα μπουφανάκι.
0: Και κανένα μπουφανάκι και για τον ύπνο το βράδυ κανένα λίγο παπλωματάκι τα λεπτά.
19: Εγώ έχω ένα. Έχω, ναι, ένα. Μια πικεδένια.
0: Ένα πικεδάκι.
19: Ναι, αλλά το έχω ανοιχτά.
0: Ναι, πικεδίνιο. Τι έχεις πάρει, ρε Γιάννη?
1: Το πικεδίνιο πάντως δεν κάνει τώρα, δεν κρατάει.
19: Μια χαρά
1: με τη δροσιά, με τους 21 βαθμούς δεν κρατάει. Θέλει πιο χοντρό.
19: Όχι, κλείνεις λίγο την μπαλκονό.
1: Ναι, θέλει πιο χοντρό.
0: Σου λέει ότι κοιμάται κοινικά. Η κατάσταση είναι κάμπριο γύρω-γύρω. Ναι. Η Σούζη.
1: Μα είναι ωραίο με το παράθυρο να κοιμάσαι ανοιχτό πάντα.
19: Πάντα. Όλοι και το χειμώνα. Το παράθυρο κοιμάμαι.
0: Έχω μάθει να κοιμάμαι με την πόρτα ανοιχτή.
1: Αντώνη Θεμούς. Ελεύθερο τραγούδι αυτό, όχι απαγορευμένο.
0: Δεν είναι απαγορευμένο.
1: Όχι, δεν είναι απαγορευμένο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα μα.
19: Καλώς από το Κυριακό σε όλους. Να περάσετε πάρα πολύ
0: ωραία. Και δίνουμε ραντεβού τη Δευτέρα
19: φυσικά. Ναι. Εγώ θα είμαι στο Γαστρονόμο το Σαββατοκύριακο.
1: Α, ναι, μπράβο, φυσικά, ναι, έχει την εκδήλωση. Και,
19: ναι. Θα μαγειρέψω.
0: Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Τι θα φτιάξεις?
1: Τι θα μαγειρέψεις?
19: Μουσακά με λάχανο.
0: Με ποιον μαγειρεύεις?
19: Με τον Αστέριο Ακουστούδη.
0: Τι ωραία.
19: Της Μεγάλης Βρετανίας. Εκείνος θα μαγειρέψει, εγώ θα κάνω.
1: Μάλλον αυτό θα μαγειρέψει, ναι.
0: Συγγνώμη, τι θα φτιάξετε?
19: Εγώ θα δοκιμάσω. Μουσακά, ναι, με λάχανο. Είναι από το περιοδικό Εφημερίδα των Κυριών του 1800 τόσο. Τη βρήκε τη συνταγή και την έχει.
0: Τι ωραίο.
19: Πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Συνταγή, είναι πολύ...
1: συνταγή παλιά Αθήνα, δηλαδή.
19: Συνταγή πολύ παλιά Αθήνα.
1: Πολύ ωραίο.
19: Η οποία, ναι, την έχει βέβαια φέρει στα σημερινά δεδομένα. Θα σα πω τη Δευτέρα που θα έχω φάει όλο το μουσακά.
0: Τι ακριβώ ήταν. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ τυχαίο.
19: Συμφωνώ πολύ.
0: Φάει δύο μπουκέ και για μα.
19: Ο Κωστίδη κάνει σουτζουκάκια με τη μητέρα του.
0: Ο Μανώλης θα έρθει και η μαμά Κωστίδη.
19: Και εκείνος, η μαμά Κωστίδη θα φτιάξει τα σουτζουκάκια και ο Κωστίδης θα...
1: Πολύ ωραία,
19: πολύ ωραία. Είναι όλο πολύ ωραία.
0: Θα φάμε καλά το Σαββατοκύριακο λοιπόν με τον Γαστρονόμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη. Στα δυτικά, ο Γιώργος από το Far West ρωτάει την Κυριακή. Είπα ότι θα ρίξει αρκετό νεράκι.
19: Έτσι νομίζω. Okay. Ότι θα ρίξει.
0: Έχουν
19: και στη Λευκάδα κάτι. Κάτι έχουν, μια ορειβασία. Έχουν κάτι, έναν αγώνα. Έχουν αυτό, ναι, που μάλλον θα τον αναβάλουν από ό,τι μου έλεγε αυτό ο φίλο.
0: Είπαμε Σάββατο Αθήνα θα είμαστε εντάξει.
19: Κυριακή βροχή.
0: Κυριακή βροχέ.
19: Και, και στη Δυτική Ελλάδα και το Σάββατο και την Κυριακή φαίνεται ότι θα έχει βροχέ.
0: Okay. Βροχερό Σαββατοκύριακο. Αυτό κρατήστε για να προγραμματιστείτε. Ναι. Τώρα μην σα πιάσει εξαπλή.
1: Αγώνα δρόμου στην Πεντέλη. Τώρα την Κυριακή. Αγώνας ορεινού τρεξίματος 5-26. Τρέχουμε στη φύση.
19: Εγώ είπα για τη Λευκάδα.
1: Ναι, παιδάκι μου, εντάξει. Προωθούμε την αναδοχή. Είναι πολύ ωραία πρωτοβουλία. 5 home race λέγεται. Κυριακή 11 Δεκάτου είναι 12,5 χιλιόμετρα αγώνας ορεινού τρεξίματος.
0: Ναι, δεν είμαι
19: σίγουρη. Ναι, δεν είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσει να γίνει.
1: Ότι θα γίνει καλά το ορεινό τρέξιμο.
19: Ναι. Αλήθεια είναι.
1: Είναι 11 Δεκάτου τώρα την ώρα. Δεν βλέπω εδώ πέρα, αλλά τα χρειάζεται την ώρα. Όπως και να έχει.
19: Ναι, όπως και να έχει. Είτε... οπωσδήποτε θα είναι μετά το μεσημέρι. Μου έλεγε αν είναι νωρίτερα, θα σου έλεγα μπορεί και να γίνει.
1: Ναι.
19: Αλλά 12 η ώρα το μεσημέρι, κάπου εκεί θα αρχίσει.
1: Τα έσοδα θα διατεθούν στην μονάδα προστασίας παιδιού Πεντέλης. Άρα είναι για καλό σκοπό. Πάντα μιλάμε, εννοείται, για καλό.
0: Λοιπόν, ακούει και ο Καλόγριας τώρα και λέει: άκου τι ωραία που τα λέει η Σούζη, Master Chef. Ναι, θα τη στείλουμε στον Άκη που ξεκίνησε και έκανε πρεμιέρα εδώ.
19: Μπράβο,
0: και
19: ναι.
0: Θα πας να μαγειρέψεις δίπλα στον Άκη να μας δείξει τα κουμάντα.
19: Τα κουμάντα, ναι, που δεν έχω ιδέα που μαγειρεύει αυτό.
0: Δεν έχει σημασία, εγώ έχω πάει σε...
19: Αλλά έχω ιδέα πώς πρέπει να το φάω και τι πρέπει να φάω.
0: Και έτσι είμαστε καλύτεροι. Έχω πάει στο παρελθόν σε εκπομπή που με κάλεσε, με τίμησε και με κάλεσε η Ελένη Ψυχούλη για να φτιάξουμε χουνκιάρ
1: B&D.
0: Ναι, τώρα αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο φαγητό.
19: Και δύσκολο και εξαιρετικό φαγητό.
0: Ναι, με τη μελιτζάνα, το μπουρέ κλπ. Φυσικά δεν συνέδραμα σε τίποτα. Και εγώ, έκοψα λίγο
19: ούτε
0: τη μελιτζάνα.
19: Και στο Σκαρμούτσο και στον Μπαρλιάρο που έχω πάει, μόνο έτρωγα.
0: Ναι, καλά, δεν συζητώ στο Σκαρμούτσο που είχα γίνει ρεζίλη.
19: Και εγώ τα ίδια.
0: Νομίζω στο Σκαρμούτσο είναι που είχα πάει και είχα βάλει. Μπράβο, στην εκπομπή που έκανε ο
19: Σκαρμούτσο. Ναι, με τον αυτό, με το άλλο.
0: Ναι, θυμάμαι να μου έχουν ζητήσει να βάλω το. Γυάλινο πυρέξι, το έχω πει άπειρες φορές, αλλά δεν τρέπομαι, συνεχίζω και το λέω. Με γαρίδες μέσα και μου λέει ρίξε αυτές στο τηγάνι. Και παίρνω, λέω αυτή τώρα για να είναι σεφ εδώ πέρα, λογικά. Κάποιο κόλπο είναι. Και παίρνω το πυρέξι και το βάζω και το πυρέξι μου στο τηγάνι.
19: Δεν έφτασε αυτό το
0: σημείο.
19: Όχι, αλλά τι έκανα, μου είπε να καθαρίσω πατάτες και έκανα 5 ώρες να καθαρίσω μια πατάτα.
0: Τελείωσε η εκπομπή.
1: Το άφησε ο Σκαρμούτσος αυτό.
0: Δεν το κόψε. Του είπα όμως και μην το κόψει, σε παρακαλώ. Ας είμαστε ειλικρινείς. Τι με φωνάζετε σε εκπομπές μαγειρικής. Δηλαδή, για όνο, εμένα βρήκατε. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Πάμε γρήγορα εμείς σε διαφημίσεις. Και πρέπει να σας πούμε το εξής, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι τα Hondo Center σήμερα Παρασκευή, όπως και αύριο Σάββατο, όπως και όλη την επόμενη εβδομάδα, όπως κάθε μέρα, είναι κοντά μας και οι προσφορές συνεχίζονται. 35% όφελος σε αρώματα, ακούστε τώρα: Μπέρμπερι, Καρολίνα Χερέρα, Πάκο Ραμπάν, Γκούτσι, Ζαν Πολ Κοντιέ, Μπος και Κλοέ. Τι άλλο να πω? Διαφημίσεις.
1: Τι άλλο να πεις?
12: Εγώ πάω στη μάνα μου.
20: Εσύ να πας στη μάνα σου. Η μάνα σου να μην έρθει εδώ.
21: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
7: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
6: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
7: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
6: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
7: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρό.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την Ένωση Μασικοπαραγωγών και τους παραγωγούς γνωστοποίησε χθες από το Ράδιο Αλήθεια ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, ανακοινώνοντας την κατάθεση σε δημόσια διαβούλευση νομοθετικής διάταξης που αντιμετωπίζει το ζήτημα της φορολόγησης των πλεονασμάτων της Ένωσης. Την εξέλιξη υποδέχθηκε με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Γιώργος Τούμπος, ο οποίος χαρακτήρισε τη ρύθμιση εξαιρετικά θετική, επισημένοντας ότι δίνει λύση σε 2 από τα 4 βασικά προβλήματα που απασχολούν εδώ και χρόνια την Ένωση. Σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ημερομηνιών στο έργο του αεροδρομίου θα ζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου σε μία μονοθεματική συνεδρίαση. Όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος του Σώματος, Κλέαρχος Χρήσης, έχει ήδη αποστείλει έτοιμα να βρίσκονται στη συνεδρίαση εκπρόσωποι του Υπουργείου. Χρόνια και 8 ημέρες σήμερα που ο Δήμος Χίου είναι ανίκανος να επισκευάσει το αναβατόριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, κρατώντας φυλακισμένο σε μία αίθουσα τον δάσκαλο πληροφορικής με αναπηρία Νέστορα Ξυλά. Οι επαγγελματίες αλής κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και προχωρούν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 10 το πρωί σε συμβολικό κλείσιμο των λιμανιών σε όλη την Ελλάδα. Σε 24-ωρη απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Η επιθυμία μαθητών που τιμούν την Ελλάδα στον αθλητικό στίβο να εισαχθούν στις στρατιωτικές σχολές δυστυχώς δεν εντάσσεται στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το θέμα έφερε στη Βουλή. Ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης, ο οποίος επικαλέστηκε σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε την πρημοδότηση των υπόψη των αθλητών-αθλητριών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως σύμφωνη με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της αναλογικότητας μέτρου σκοπού. Μειωμένη κατά 18,2% ήταν η αεροπορική κίνηση του Σεπτεμβρίου του 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Επίτιμος διδάκτορας στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα αναγορευτεί ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρυμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Η τελετή θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου Διοίκησης στην Πολυτεχνείου Πολυζωγράφου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Θολό Ποτάμι με την υποστήριξη του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου. Ξεκίνησαν τη λειτουργία του στα τμήματα της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου με την αρχιμουσικό Ευγενία Βοριάν, αναφέρει ότι όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Φιλαρμονική. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, εγκαινιάζει μια ολοκληρωμένη στρατηγική ναυτικής παιδείας για το ελληνικό σχολείο μέσα από 2 νέα εκπαιδευτικά προγράμματα. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Ιδρύματος και με το τηλέφωνο 22 710 82 777. Με μια σημαντική διεθνή διάκριση τιμάται το δεύτερο γυμνάσιο Χίου Λιβάνη, αποσπώντας το πρώτο βραβείο στην κατηγορία ψηφιακής δημιουργίας γυμνασίων στον 8ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικο-Ακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας. Η ιστορία σου είναι η ιστορία της πόλης σου. Παρασκευή και Σάββατο η Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας, Υγεία για Όλους, πραγματοποιεί διήμερη δράση στη Βολουσσό με εθελοντές γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, επιστημονικούς και υγειονομικούς φορείς. Η εφηβική θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Ομίλου Θημιανών παρουσιάζει την κυρία Τρεποζέ, μια πρωτότυπη διασκευή της αγαπημένης κωμωδίας Μαντάμ Σουσού του Δημήτρη Ψαθά, με τη διασκευή και τη σκηνοθετική επιμέλεια της Κατερίνας Κωνσταντά. Αύριο Σάββατο, 7.30 το απόγευμα στο Μύριο. Αύριο 7.30 το απόγευμα στο Ομήριο, η ομάδα Εκεί που ζω, σε συνεργασία με την ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου Όμικρον και τη Γεωπονική Καρατζάς, προσκαλούν σε μια ανοιχτή συνάντηση με επίκεντρο την ενημέρωση, την πρόληψη, το περιβάλλον και τη συμμετοχή. Για Για τη ζωή και το έργο του Κωνσταντίνου Άμαντου μιλάει η εκπομπή «Κατευθυνθεί το» αυτής της εβδομάδας. Φιλοξενούμενος του Γιάννη Χονδρέλη, ο Κώστας Αμπανούδης, συνταξιούχος υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας και για πολλά χρόνια πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλοτεχνικού Ομιλουχίου. Ο Μιχάλης Μπλέτσας, διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, θα βρεθεί στοιχείο τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, σε εκδήλωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Σωματείου Πρόοδος στην Κελεμασιά και θα αναπτύξει ζητήματα που αφορούν την ασφαλή και υπεύθυνη παρουσία μας στο διαδίκτυο. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος, με αφορμή την έναρξη της νέας πολιτιστικής χρονιάς, προσκαλεί μέλη και φίλους τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 5.30 το απόγευμα στην αίθουσα Λουκία Μπενέτου στην Οδό Εθνικής Αντιστάσεως 4 στον Καμένο Πύργο για την τέλεση του αγιασμού. Το χαμόγελο του παιδιού σε συνεργασία με το κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκο θα βρίσκεται στοιχείο 12 με 23 Οκτωβρίου με το επιστημονικό προσωπικό του και με το κινητό εργαστήριο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας Οδυσσέας, με στόχο τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρόληψης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα ενδοσχολική βία και εκφοβισμός για μαθητές, γονείς, κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς. Η φωτογραφική Λέσχη Χίου φιλοξενεί την παρουσίαση του νέου φωτογραφικού λευκώματος του φωτογράφου Γιώργου Ντέκα, το Μεσολόγγι Πόλεμο, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8 το βράδυ, στη φωτογραφική Λέσχη Χίου, στην οδό Καλοπλήτου 44. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, στο χώρο του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης Κοραής, θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Υπερασπίζεσαι καλύτερα έναν τόπο όσο το γνωρίζεις. Δεν φτάνει μόνο η ψυχή και η μαχητικότητα, χρειάζεται και η γνώση. Οι 96 αυτές, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου, διοργανώνει μια σημαντική μερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί στο Ομήριο, στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα «Η Χίος ως σταυροδρόμη της ιστορίας και του πολιτισμού». Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων με την ονομασία ημέρα Άρτου, η 96 ΑΘΤΕ πραγματοποιεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα εκδήλωση στην οποία θα γίνει η παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης στον στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιία εκστρατείας της 96 ΑΘΤΕ. Την ερχόμενη Παρασκευή 16 Οκτωβρίου επιστρέφει η κινηματογραφική Λέσχη Χίου για την πρώτη προβολή της νέας σεζόν με την ανατρεπτική κωμωδία «Μεγάλη σφαγή των δεύτερων Καπία Λίμου», μια κωμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου. Με τη συμμετοχή 630 αθλητών, αθλητριών, προπονητών, συνοδών, κριτών και οργανωτών από 19 νησιά του Αιγαίου, θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο στο Δημοτικό Στάδιο Μύθυμνας η 37η Αιγαιοπελαγίτικη Αγώνες Στίβου, η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό του Αιγαίου. Για την τρίτη αγωνιστική της Water Polo League Ανδρών, ο Ναυτικός Ομιλός Χίου αύριο Σάββατο, 5 το απόγευμα, στο Ιωνικό Κολυμπητήριο αντιμετωπίζει το Περιστέρι. Αύριο το μεσημέρι στο Κολυμπητήριο του Λεμού, η ΠΕΚΕΒ θα αντιμετωπίσει τη Βουλιαγμένη για την τρίτη αγωνιστική της Water Polo League Γυναικών. Την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι στο Βύρονα, οι Ίωνες θα παίξουν με το δυνατό Αθηναϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της National League 2 μπάσκετ ανδρών. Πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο στα τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στο δημοτικό στάδιο της πόλης και στο Βροντάδο λόγω των προβλημάτων με τις άδειες των γηπέδων. Για την πρώτη κατηγορία, την Κυριακή, στο δημοτικό στάδιο της Χίου 11.30 το πρωί Βαρβασιακός Μικρασιατική, 2.30 το μεσημέρι Δάφνη Όμηρος, 5.30 το απόγευμα Κανάρης Ποσειδών, στο Φαφαλίο στάδιο, 12 το μεσημέρι Πανινούσιος Ατρόμητος, 3.30 το μεσημέρι Βροντάδος Ηρακλής. Για τη Β' κατηγορία, οι αγώνες θα γίνουν το Σάββατο, 3.30 το μεσημέρι στο δημοτικό στάδιο Αναγέννηση Θελοποταμίου Λέων, 6 το απόγευμα Ολυμπιακός Χίου Κλασικό Άτλα, στο Βροντάδο στις 4 το απόγευμα Ένωση Λαγκάδας Οικιάδας Λέλαπας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη νότια εντάσσει ως 3 μπουφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 50 έως 100%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με περιορισμένη ορατότητα. Η άνεμη θα είναι βόρεια-ανατολική 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 100%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Κίος Ράδιο Αλήθεια

γύρα κοκκίνο στυλό και τραβάω γυαλό γυαλό και γραφώ τραγουδάκια της φωτιάς, της φωτιάς της πυρκαγιάς, της

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Ροδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την Ένωση Μαστικοπαραγωγών και τους παραγωγούς γνωστοποίησε χθες από το Ράδιο Αλήθεια ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, ανακοινώντας την κατάθεση σε δημόσια διαβούλευση νομοθετικής διάταξης που αντιμετωπίζει το ζήτημα της φορολόγησης των πλεονασμάτων της Ένωσης. Την εξέλιξη υποδέχθηκε με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγών Γιώργος Τούμπος, ο οποίος χαρακτήρισε τη ρύθμιση εξαιρετικά θετική, επισημένοντας ότι δίνει λύση σε 2 από τα 4 βασικά προβλήματα που απασχολούν εδώ και χρόνια την Ένωση. Σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ημερομηνιών στο έργο του αεροδρομίου θα ζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου σε μία μονοθεματική συνεδρίαση. Όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος του Σώματος, Κλέαρχος Χρήσης, έχει ήδη αποστείλει αίτημα να βρίσκονται στη συνεδρίαση εκπρόσωποι του Υπουργείου. Χρόνια και 8 ημέρες σήμερα που ο Δήμος Χίου είναι ανίκανος να επισκευάσει το αναβατόριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, κρατώντας φυλακισμένο σε μία αίθουσα τον δάσκαλο πληροφορικής με αναπηρία Νέστορα Ξυλά. Οι επαγγελματίες αλής κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και προχωρούν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 10 το πρωί σε συμβολικό κλείσιμο των λιμανιών σε όλη την Ελλάδα. Σε 24 ώρες απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Η επιθυμία μαθητών που τιμούν την Ελλάδα στον αθλητικό στίβο να εισαχθούν στις στρατιωτικές σχολές δυστυχώς δεν εντάσσεται στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το θέμα έφερε στη Βουλή. Ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης, ο οποίος επικαλέστηκε σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε την πρημοδότηση των υπόψη των αθλητών-αθλητριών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως σύμφωνη με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της αναλογικότητας μέτρου σκοπού. Μειωμένη κατά 18,2% ήταν η αεροπορική κίνηση του Σεπτεμβρίου του 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Επίτιμος διδάκτορας στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα αναγορευτεί ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρυμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Η τελετή θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου διοίκησης στην Πολυτεχνείου Πολυζωγράφου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Θολό Ποτάμι με την υποστήριξη του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου. Ξεκίνησαν τη λειτουργία του στα τμήματα της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου με την αρχιμουσικό Ευγενία Βοριάν να αναφέρει ότι όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Φιλαρμονική. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, εγκαινιάζει μια ολοκληρωμένη στρατηγική ναυτικής παιδείας για το ελληνικό σχολείο μέσα από 2 νέα εκπαιδευτικά προγράμματα. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Ιδρύματος και με το τηλέφωνο 22710-82777. Με μια σημαντική διεθνή διάκριση τιμάται το δεύτερο γυμνάσιο Χίου Λιβάνη, αποσπώντας το πρώτο βραβείο στην κατηγορία ψηφιακής δημιουργίας γυμνασίων στον 8ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικο-Ακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας. Η ιστορία σου είναι η ιστορία της πόλης σου. Παρασκευή και Σάββατο η Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας, Υγεία για Όλους, πραγματοποιεί διήμερη δράση στη Βολουσό με εθελοντές γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, επιστημονικούς και υγειονομικούς φορείς. Η εφηβική θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Ομίλου Θημιανών παρουσιάζει την κυρία Τρεποζέ, μια πρωτότυπη διασκευή της αγαπημένης κωμωδίας Μαντάμ Σουσού του Δημήτρη Ψαθά, με τη διασκευή και τη σκηνοθετική επιμέλεια της Κατερίνας Κωνσταντά. Αύριο Σάββατο, 7.30 το απόγευμα στο Μύριο. Αύριο 7.30 το απόγευμα στο Ομίριο η ομάδα Εκεί που ζω σε συνεργασία με την ομάδα εθελοντικής δράσης Χίου Όμικρον και τη Γεωπονική Καρατζάς προσκαλούν σε μια ανοιχτή συνάντηση με επίκεντρο την ενημέρωση, την πρόληψη, το περιβάλλον και τη συμμετοχή. Για τη ζωή και το έργο του Κωνσταντίνου Άμαντου μιλάει η εκπομπή κατεμφθητήτου αυτής της εβδομάδας. Φιλοξενούμενος του Γιάννη Χονδρέλη, ο Κώστας Αμπανούδης, συνταξιούχος υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας και για πολλά χρόνια πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλοτεχνικού Ομιλουχίου. Ο Μιχάλης Μπλέτσας, διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, θα βρεθεί στοιχείο τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, σε εκδήλωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Σωματείου Πρόοδος στην Κελεμασιά και θα αναπτύξει ζητήματα που αφορούν την ασφαλή και υπεύθυνη παρουσία μας στο διαδίκτυο. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος, με αφορμή την έναρξη της νέας πολιτιστικής χρονιάς, προσκαλεί μέλη και φίλους τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 5.30 το απόγευμα στην αίθουσα Λουκία Μπενέτου στην Οδό Εθνικής Αντιστάσεως 4 στον Καμένο Πύργο για την τέλεση του αγιασμού. Το χαμόγελο του παιδιού σε συνεργασία με το κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκου θα βρίσκεται στοιχείο 12 με 23 Οκτωβρίου με το επιστημονικό προσωπικό του και με το κινητό εργαστήριο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας Οδυσσέας με στόχο τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρόληψης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα ενδοσχολική βία και εκφοβισμός για μαθητές, γονείς, κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς. Η φωτογραφική Λέσχη Χίου φιλοξενεί την παρουσίαση του νέου φωτογραφικού λευκώματος του φωτογράφου Γιώργου Ντέκα, το Μεσολόγγι Πόλεμου, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8 το βράδυ, στη φωτογραφική Λέσχη Χίου, στην οδό Καλοπλήτου 44. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, στο χώρο του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης Κοραής, θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Υπερασπίζεσαι καλύτερα έναν τόπο όσο το γνωρίζεις. Δεν φτάνει μόνο η ψυχή και η μαχητικότητα, χρειάζεται και η γνώση. Οι 96 αυτές, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου, διοργανώνει μια σημαντική μερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί στο Ομήριο, στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα «Η Χίος ως σταυροδρόμι της ιστορίας και του πολιτισμού». Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων με την ονομασία ημέρα Άρτου, η 96 αυτή πραγματοποιεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα εκδήλωση στην οποία θα γίνει η παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης των στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιία εκστρατείας της 96 αυτή. Την ερχόμενη Παρασκευή 16 Οκτωβρίου επιστρέφει η κινηματογραφική Λέσχη Χίου για την πρώτη προβολή της νέας σεζόν με την ανατρεπτική κωμωδία «Μεγάλη σφαγή των δεύτερων Καπία Λίμου», μια κωμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου. Με τη συμμετοχή 630 αθλητών, αθλητριών, προπονητών, συνοδών, κριτών και οργανωτών από 19 νησιά του Αιγαίου, θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο στο Δημοτικό Στάδιο Μύθυμνας, η 37η Αιγαιοπελαγίτικη Αγώνες Στίβου, η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό του Αιγαίου. Για την τρίτη αγωνιστική της Water Polo League Ανδρών, ο Ναυτικός Ομιλός Χίου αύριο Σάββατο, 5 το απόγευμα, στο Ιωνικό Κολυμπητήριο αντιμετωπίζει το Περιστέρι. Αύριο το μεσημέρι στο Κολυμπητήριο του Λεμού, η ΠΕΚΕΒ θα αντιμετωπίσει τη Βουλιαγμένη για την τρίτη αγωνιστική της Water Polo League Γυναικών. Την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι στο Βύρονα, οι Ίωνες θα παίξουν με το δυνατό Αθηναϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της National League 2 μπάσκετ ανδρών. Πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο στα τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στο δημοτικό στάδιο της πόλης και στο Βροντάδο λόγω των προβλημάτων με τις άδειες των γηπέδων. Για την πρώτη κατηγορία, την Κυριακή, στο δημοτικό στάδιο της Χίου 11.30 το πρωί Βαρβασιακός Μικρασιατική, 2.30 το μεσημέρι Δάφνη Όμηρος, 5.30 το απόγευμα Κανάρης Ποσειδών, στο Φαφαλίο στάδιο, 12 το μεσημέρι Πανινούσιος Ατρόμητος, 3.30 το μεσημέρι Βροντάδος Ηρακλής. Για τη Β' κατηγορία, οι αγώνες θα γίνουν το Σάββατο, 3.30 το μεσημέρι στο δημοτικό στάδιο Αναγέννηση Θελοποταμίου Λέων, 6 το απόγευμα Ολυμπιακός Χίου Κλασικό Άτλας, στο Βροντάδος στις 4 το απόγευμα Ένωση Λαγκάδας και Άδας Λέλαπας. Και Περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με περιορισμένη ορατότητα. Οι άνεμοι θα είναι βόρεια-ανατολική 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 100%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεορίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
7: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ψυχή και σώμα. Ένα podcast της Lifeo. Ένα podcast που ασχολείται με θέματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα και τη συνολική ευεξία. Κάθε Παρασκευή στις 5 και 10 το απόγευμα από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Ο Τόμ Ρουτκόφσκι έχει εκπαιδεύσει τα σκυλιά του να εντοπίζουν χαμένα ζώα μέσα στην πόλη, μετατρέποντας τον πανικό των κηδεμόνων τους σε ιστορίες με ευτυχισμένο τέλος.
1: Όταν χάνεται ένα κατοικίδιο, η καρδιά σφίγγεται και ο πανικός παίρνει τη θέση της λογικής. Για τον Τόμ Ρουτκόφσκι όμως, αυτές οι στιγμές αγωνίας μπορούν να έχουν αίσιο τέλος. Ζώντας στην Αθήνα, έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να βοηθά ανθρώπους να ξαναβρίσκουν τους σκύλους και τις γάτες τους. Όχι μόνο χάρη στην εμπειρία και την επιμονή του, αλλά και με τη βοήθεια των δικών του εκπαιδευμένων σκυλιών ιχνηλατών, που αναλαμβάνουν δράση μέσα στο αστικό περιβάλλον. Είμαι η Μερόπη Κοκκίνη και αυτό είναι ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς «Ψυχή και σώμα». Σημερινός καλεσμένος ο Τόμ Ρουτκόφσκι, ο οποίος μας μιλά για τις πιο συγκινητικές επανενώσεις που έχει ζήσει, εξηγεί πώς εκπαιδεύει τα σκυλιά του και ποια είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουμε όταν χάνεται το κατοικίδιό μας. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο κανάλι της Life στο YouTube. Μείνετε μαζί μας, γιατί σε λίγο ακολουθεί μια συζήτηση για την αγάπη, την αφοσίωση και την ελπίδα.
2: Είναι τα podcast της Lifeo.
1: Στο στούντιο της Lifeo έχω τη χαρά να έχω μαζί μου τον Τόμ Ρουτκόφσκι, ο οποίος έχει μαζί του και την Άλμα, την οποία μπορεί να ακούσετε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας, να κάνει βηματάκια μέσα στο στούντιο. Τόμ, σε καλωσορίζω στα podcast της Lifeo.
3: Γεια σας.
1: Τόμ, θέλεις να μου πεις ποιος είσαι και να μου πεις κάποια πράγματα για σένα? Σε έχω γνωρίσει μέσα από την σελίδα σου στο Facebook.
3: Ναι, ξεκίνησα ως εκπαιδευτής. Όλη η ιστορία ξεκίνησε από τις εκπαιδεύσεις των σκύλων. Ξεκίνησα το 2013, τελείωσα μια σχολή στην Πολωνία για εκπαιδευτής σκύλων και από το 2013 δουλεύω επαγγελματικά σε αυτό το κομμάτι των εκπαιδεύσεων. Είναι κάτι το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ. Έχω 3 δικά μου σκυλιά, ναι, αυτή τη στιγμή και ξεκίνησα να δουλεύω τα σκυλιά μου για την έβρεση χαμένων ζώων.
1: Ναι, αυτό είναι τρομερό, έτσι. Νομίζω ότι όσοι έχουν βιώσει το να χάσουν, ας πούμε, το ζώο τους, το κατοικίδιό τους, ζουν ένα πανικό, μια απόγνωση. Δεν το έχω βιώσει εγώ ποτέ, ευτυχώς.
3: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και το να εμφανίζεται ξαφνικά ένας άνθρωπος που να τους δίνει την ελπίδα ότι μπορεί να βρει το ζώο τους είναι τρομερό, έτσι. Δηλαδή, το βρίσκω καταπληκτικό.
3: Ευχαριστώ.
1: Θες να μου πεις έτσι, πώς το σκέφτηκες βασικά, πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα?
3: Όλο ξεκίνησε από μια ανάρτηση στο Facebook, την οποία μου την προώθησε ο αδερφός μου.
1: Ναι.
3: Για ένα περιστατικό με μια γάτα που ψάχνανε για σκύλο ή χνηλάτη που να ασχολείται με αυτό το κομμάτι.
1: Mm-hmm.
3: Δεν υπήρχε τότε κανένας ακόμα.
1: Mm-hmm.
3: Και αποφάσισα να ξεκινήσω να εκπαιδεύω τη σκυλίτσα μου, την Άλμα.
1: Mm-hmm.
3: Ήταν η πρώτη που ξεκίνησε να το...
1: Η Άλμα που έχουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο. Η Άλμα είναι κάποιας ράτσα σκύλο.
3: Ναι, είναι βελγικοποιημένικο μαλινουά.
1: Okay.
3: Τώρα είναι 11 χρονών.
1: Ναι.
3: Έχει μεγαλώσει αρκετά. Είναι μαζί μου από κουτάβι, από 1,5 μηνών.
1: Ναι, ναι. Ωραία. Και είπες, σκέφτηκες λοιπόν γιατί να μην εκπαιδεύσεις την Άλμα.
3: Για να μπορεί να εντοπίζει τα χαμένα ζώα.
1: Ναι. Αυτό πώς γίνεται? Δηλαδή, ουσιαστικά εκπαιδεύεις σκυλιά ιχνηλάτες, έτσι. Έτσι, ιχνηλασία δεν λέγεται αυτό.
3: Σωστά.
1: Έτσι.
3: Στην ουσία δουλεύουμε το σκύλο στο να μπορέσει να ξεχωρίσει τις μυρωδιές,
1: mm-hmm,
3: του ζώου που έχει χαθεί.
1: Mm-hmm.
3: Μαθαίνει να ξεχωρίζει τις μυρωδιές και να ακολουθεί τα ίχνη του ζώου.
4: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να το δούμε λίγο στην πράξη, έτσι.
3: Okay.
4: Πες ότι κάποιος σου τηλεφωνεί, σου στέλνει ένα μήνυμα στο Facebook.
3: Στο Facebook, από εκεί με βρίσκουν.
4: Ναι, από εκεί σε βρίσκουν. Και σου λέει ότι χάθηκε η γάτα μου. Ποια είναι τα πρώτα βήματα που κάνεις?
3: Καταρχήν πρέπει να ξέρω πόσες μέρες έχει χαθεί,
4: mm-hmm.
3: για να μπορούμε να ξέρουμε αν μπορώ να βοηθήσω ακόμα ή όχι.
4: Mm-hmm. Δηλαδή τι εννοείς με αυτό? Πόσες μέρες μπορείς να βοηθήσεις?
3: Μου έχει τύχει να... Το μέγιστο χρονικό διάστημα που έχει καταφέρει η σκυλίτσα να ξεχωρίσει μυρωδιές και να με οδηγήσει μέχρι το γατί ήταν 45 ημέρες.
4: Okay.

0: Λες ότι πας εκεί, μάλλον ρωτάς πόσος καιρός έχει περάσει.
1: Σωστά.
0: Και μετά τι, ποια είναι τα επόμενα.
1: Αυτό που χρειάζομαι για να μπορέσω να βοηθήσω την κατάσταση είναι κάποιο αντικείμενο της γάτας ή αντίστοιχα του σκύλου mm-hmm. που να έχει έντονη τη μυρωδιά του. Mm-hmm. Μπορεί να είναι ένα κουβερτάκι ή κάποιο μαξιλάρι στο οποίο κάθεται το κατοικίδιο. Δίνουμε το αντικείμενο στη σκυλίτσα για να το μυρίσει. Mm-hmm. Ξεκινάμε από το σημείο που έφυγε το κατοικίδιο mm-hmm. και αρχίζει και μας οδηγεί.
0: Δηλαδή, ωραία, δίνεις να μυρίσει στην άλμα το αντικείμενο mm-hmm. και η άλμα αρχίζει και βαδίζει προς κάποια κατεύθυνση. Συνήθως, πώς πάει.
1: Εξαρτάται το αν υπάρχουν μυρωδιές ναι. στην περιοχή ή όχι.
0: Ναι.
1: Αν δεν υπάρχουν μυρωδιές από εκεί που θα ξεκινήσουμε, η σκύλα αρχίζει να ανοίγει έναν κύκλο γύρω από το σημείο έναρξης. Mm-hmm. Περίπου 400-500 μέτρα. Αν μέσα σε αυτό το κύκλο δεν πιάσει κάποια μυρωδιά, με ξαναγυρνάει στο σημείο έναρξης.
0: Μάλιστα.
1: Αν υπάρχουν μυρωδιές, ακολουθεί τις μυρωδιές και προσπαθεί να φτάσει στις πιο έντονες.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
6: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
8: Συνεχίζουμε με το podcast «Ψυχή και σώμα». Σήμερα η Μερόπη Κοκκίνη συζητάμε τον Τόμ Ρουτκόφσκι, ο οποίος έχει εκπαιδεύσει τα σχέλιά του να εντοπίζουν χαμένα ζώα μέσα στην πόλη.
0: Αν ας πούμε το ζώο έχει περάσει από διάφορα σημεία, κοντά στο σημείο ας πούμε εκεί που βρίσκεστε, πώς δεν είναι έτσι λίγο χαοτικό, να το πω έτσι, αυτό το να ψάχνεις, δηλαδή ειδικά σε μια πόλη σαν την Αθήνα, και ένα ζώο όπως είναι η γάτα.

0: γάτα, ας πούμε, που ξαφνικά φεύγει από ένα σπίτι.
1: Είναι δύσκολα αρκετά στην Αθήνα, γι' αυτό το λόγο, επειδή είμαστε πολύ πυκνοκατοικημένα, όσο περισσότερα είναι τα σπίτια, όσο περισσότερες είναι οι μυρωδιές έξω, όσο περισσότερη φασαρία έχει στην περιοχή, τόσο πιο δύσκολο είναι και για εμάς.
0: Mm-hmm. Μπορείς να μου περιγράψεις έτσι διάφορα πράγματα που έχουν συμβεί, τι έχει τύχει να, στην αναζήτηση, στις περιπτώσεις αναζήτησης, ας πούμε. Mm-hmm. Μπορείς να μου, έτσι, να μου δώσεις κάποιες περιπτώσεις για να καταλάβω λίγο τι συμβαίνει, να μας δώσεις κάποιες εικόνες.
1: Πολλές φορές δυστυχώς τυχαίνει να μην έχουμε πρόσβαση σε σημεία στα οποία θέλει η σκυλίτσα να πάει.
0: Mm-hmm. Όπως?
1: Πιλωτές από σπίτια, κήπους, ειδικά με τις γάτες δηλαδή, που μπορούν να μπουν σε κήπους άνετα, να μετακινηθούν εντός του τετραγώνου παντού. Δεν έχουμε πρόσβαση πολλές φορές. Και δεν μας δίνουν και εύκολα πρόσβαση και, δηλαδή, ο περισσότερος κόσμος,
0: ξέρεις, βλέπεις
1: στο να μπορέσει η σκυλίτσα να ψάξει.
0: Βλέπεις την άλλη να επιμένει ότι θέλει να μπει σε ένα συγκεκριμένο σημείο που προφανώς υπάρχει η μυρωδιά, ας πούμε, εκεί, και δεν μπορείτε να μπείτε μέσα.
1: Σωστά.
0: Και τι κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Αν δεν μας δώσουν πρόσβαση, από εκεί και πέρα δίνω κάποιες συμβουλές στους ιδιοκτήτες, το τι θα μπορούσαν να κάνουν, είτε με μυρωδιές για να προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε το γάτι, είτε με ήχους γνώριμους για τη γάτα, ώστε να μπορέσει να πλησιάσει πάλι.
0: Όταν μιλήσαμε την πρώτη φορά στο τηλέφωνο που είχα επικοινωνήσει μαζί σου, μου είχες δώσει την εξής πληροφορία, ότι συνήθως οι γάτες δεν απομακρύνονται πάρα πολύ μακριά από το σημείο από που έχουν χαθεί, συνήθως.
1: Σωστά.
0: Και ότι συνήθως είναι στο ίδιο τετράγωνο κιόλας.
1: Ναι.
0: Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό.
1: Γενικά οι αποστάσεις στις γάτες, ειδικά αν το γάτι είναι στυρωμένο, είναι περίπου 300 με 400-500 μέτρα maximum.
0: Οπότε δηλαδή το γάτι μπορεί να είναι κάπου εκεί κοντά, απλά να είναι κρυμμένο.
1: Σωστά.
0: Και τρομαγμένο.
1: Πολλές φορές όταν η γάτα χάνεται, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να βρει κάποιο σημείο πολύ ήσυχο ώστε να ανακρυφτεί. Και παραμένουν συνήθως κρυμμένες μέχρι και 4 μέρες. Ναι. Χωρίς να βγαίνουν ούτε για φαγητό.
0: Χωρίς να αναζητήσουν ούτε καν τροφή και νερό.
1: Σωστά.
0: Έτσι.

0: Τόμ, θέλω να μου πεις πόσο συχνά βρίσκονται τελικά τα ζώα που ψάχνεις, που ψάχνετε με την άλωμα.
1: Εξαρτάται πάντα από το αν το ζώο είναι στην περιοχή. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες γενικά. Βρίσκουμε αρκετά συχνά χαμένα ζώα.
0: Ναι.
1: Έχουμε βρει μέχρι στιγμής πάνω από 150 ζώα.
0: Μάλιστα.
1: Σκυλιά και γάτια.
0: Σε τι ποσοστό επιτυχίας είναι οι ευρέσεις τελικά? Πόσα?
1: Περίπου 40-50% επιτυχία.
0: Μισό-μισό, ας πούμε. Ναι, μισά τα βρίσκεις, μισά δεν τα βρίσκεις.
1: Σωστά, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο το αν το ζώο είναι στην περιοχή. Εξαρτάται από το καιρό, να μην έχει βρέξει σίγουρα τις προηγούμενες ημέρες.
0: Α, γιατί αυτό?
1: Γενικά η βροχή σβήνει τις μυρωδιές, με αποτέλεσμα και να πάμε μετά από βροχή, η σκυλίτσα δεν θα μπορέσει να πιάσει κάποια μυρωδιά.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει να είναι αρκετά έντονες οι μυρωδιές στην περιοχή του ζώου για να πούμε ότι η σκυλίτσα θα μπορέσει να ξεχωρίσει τη μυρωδιά και να μας οδηγήσει. Όπως επίσης και το αντικείμενο το οποίο θα δώσουμε στη σκύλα πρέπει να έχει έντονες μυρωδιές ακόμα, να έχει κρατήσει τις μυρωδιές του ζώου.
0: Ναι, να είναι πρόσφατα, ας πούμε, ναι. Να ήταν πρόσφατα το ζώο, να είχε κοιμηθεί πάνω.
1: Σωστά.
0: Να είχε τριφτεί και τα λοιπά, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και συνήθως τι σκηνές βλέπεις τη στιγμή της πανένωσης, να το πω έτσι? Θες να μου περιγράψεις?
1: Εντάξει, η χαρά είναι τεράστια και ειδικά για τον ιδιοκτήτη, όσο και για το ζώο που βρίσκεται. Εντάξει, για μας είναι πλέον καθημερινότητα. Μεγάλη χαρά και για τη σκυλίτσα και για την άλμα που μπόρεσε και το εντόπισε το ζώο.
0: Α, ναι, τη βλέπεις ότι...
1: Αγαπάμε και ίδιο αυτό που κάνουμε, οπότε είναι μεγάλη χαρά.
0: Πόσες ώρες παίρνει συνήθως αυτή η διαδικασία, δηλαδή πόσες ώρες μπορείς να αφιερώσεις στον εντοπισμό, ας πούμε, κάθε φορά ενός ζώου? Γιατί φαντάζομαι ότι και το σκυλί σου είναι σε μια διαδικασία πολύ έντονη τη στιγμή που ψάχνει τη μυρωδιά. Φαντάζομαι ότι δεν μπορείς να το έχεις συνέχεια στην τσίτα, να το πω έτσι.
1: Σωστά. Συνήθως η διάρκεια είναι περίπου 2 ώρες. Στις 2 ώρες κάνουμε και ένα μικρό διάλειμμα για να μπορέσει η σκύλα να χαλαρώσει και ξαναξεκινάμε.
0: Έχετε βρει ποτέ ζώο πολύ μακριά από το σημείο που ήταν το σημείο έναρξης?
1: Η μέγιστη απόσταση που έχουμε καταφέρει να εντοπίσουμε χαμένο σκύλο ήταν 6 χιλιόμετρα από το σημείο που ξεκινήσαμε.
0: Πιο πολύ τι είναι, τα σκυλιά ή τα γατιά είναι οι άνθρωποι που σας προσεγγίζουν για να βρείτε το χαμένο του ζώο?
1: Κυρίως γάτες.
0: Κυρίως γάτες,
1: ναι. Ναι. Εντάξει, είναι λίγο πιο άτακτες.
0: Ναι, έχουν τάσεις.
1: Είναι πιο εύκολο να χαθεί, να φύγει από το σπίτι.
0: Ναι. Έχεις, ας πούμε, να μου περιγράψεις κάποια ιστορία, έτσι, ιδιαίτερη, πιο απίθανη, πιο συγκινητική, κάτι που να σου έχει μείνει, ρε παιδί μου, που να έχει ξεχωρίσει?
1: Είναι αρκετές.
0: Πες μου μία.
1: Είχα ένα περιστατικό με μία γάτα που είχε χάσει ένας κύριος. Είχα πάει 3 φορές, αν δεν κάνω λάθος, σε αυτό το περιστατικό για να την ψάξουμε. Ήταν ένα γατί το οποίο ήταν πάρα πολύ φοβικό, δεν πλησίαζε τον ιδιοκτήτη. Καταφέραμε 3 φορές να την εντοπίσουμε και τις 3 φορές μας έφευγε, γιατί ήταν πολύ, πολύ φοβική.
0: Φοβικό, ναι.
1: Τελικά κατάφερε ο άνθρωπος να την πιάσει, μετά από 1,5 μήνα.
0: Okay. Πού ήταν κρυμμένη η γάτα?
1: Στο Πειραιά είχε γίνει όλο το περιστατικό. Είχε βρει ένα τετράγωνο στην ουσία ήταν που κινόταν το γατί. Μετά από τόσες μέρες που ήταν έξω, άρχισε να συνηθίζει να πλησιάζει σε συγκεκριμένα σημεία στα οποία ταΐζανε τα αδέσποτα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και κατάφερε να πιαστεί. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν περιστατικά σίγουρα πιο δύσκολα. Αυτό που με ρωτήσατε, πιο συγκινητικά, δηλαδή μου έχει τύχει πάνω στην έβρεση σκύλου να βρούμε το σκυλί νεκρό, το οποίο ήταν χτυπημένο από αμάξι.
0: Έχει συμβεί και αυτό.
1: Ναι, και αυτά είναι τα πιο δύσκολα περιστατικά σίγουρα.
2: κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με το podcast «Ψυχή και σώμα. Σήμερα η Μερόπη Κοκκίνη». Συζητάμε τον Τόμ Ρουτκόφσκι, ο οποίος έχει εκπαιδεύσει τα σχέλιά του να εντοπίζουν χαμένα ζώα μέσα στην πόλη.
1: Οι άνθρωποι συνήθως όταν βρίσκεται το ζώο τους, φαντάζομαι τη χαρά τους και πόσο ευγνωμοσύνη νιώθουν απέναντι σε το δικό στο πρόσωπο και στο σκυλάκι σου.
2: Ιδιαίτερα στην Άλμα, ναι.
1: Ιδιαίτερα στην Άλμα. Αλλά και σε σένα. Πού τι έχεις ακούσει, για πες μου.
2: Εντάξει, η χαρά γενικά εκείνη τη στιγμή είναι τεράστια, έτσι.
1: Ναι. Τώρα θέλω να μου πεις, έχει διαφορά στην ιχνηλασία το να ψάχνεις να βρεις, ας πούμε, μια χαμένη γάτα ή ένα χαμένο σκύλο, ένα σκύλο που έχει χαθεί?
2: Ναι, οι διαφορές είναι σίγουρα η απόσταση, γιατί τα γατιά, η απόσταση όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν απομακρύνονται πολύ.
1: Mm-hmm.
2: Το εύκολο στη γάτα είναι, ναι μεν, ότι δεν κάνει μεγάλες αποστάσεις, αλλά κρύβονται σε πολύ περίεργα και δύσκολα σημεία πολλές φορές για να μπορέσουμε να τα εντοπίσουμε.
1: Mm-hmm.
2: Ενώ τα σκυλιά πολλές φορές οι αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες.
1: Mm.
2: Πάντα εξαρτάται και από το χαρακτήρα του σκύλου, αν είναι φοβικό.
1: Αν είναι φοβικό, φαντάζομαι δεν μπορεί να μην κάνει τόσο μεγάλη απόσταση.
2: Υπάρχουν περιστατικά στα οποία ψάχνουν να βρουν ένα πιο ήρεμο μέρος για να κρυφτούν, ενώ υπάρχουν και περιστατικά στα οποία απομακρυνόνται συνεχώς.
1: Αλλάζουν
2: ειδικά σκυλιά
1: συνέχεια,
2: τα οποία είναι κροτοφοβικά και τρομάζουν με ήχους. Πολλές φορές απομακρύνονται σε μεγαλύτερη απόσταση για αυτό το λόγο, επειδή φοβούνται, τρομάζουν από έναν θόρυβο, από ένα μηχανάκι και αλλάζει περιοχή συνέχεια.
1: Βέβαια, αυτό είναι ένας παράγοντας που, να, ας πούμε, εγώ δεν θα μπορούσα να είχα φανταστεί ότι σε μια πόλη όπως είναι η Αθήνα υπάρχουν τόσοι πολλοί θόρυβοι που ένα ζώο τρομαγμένο που ξαφνικά έχει βρεθεί στο δρόμο από εκεί που ήταν στη θαλπορή του σπιτιού του, φαντάζομαι τι τρομάρα θα παίρνει.
2: Είναι μεγάλο το σοκ για το σκύλο.
1: Είναι μεγάλο το σοκ, ναι. Και για μια γάτα.
2: Σωστά.
1: Έτσι δεν είναι, ναι. Οπότε αλλάζουν περιοχές τα σκυλιά.
2: Ναι.
1: Θυμάσαι κάποια περίπτωση έβρεσης σκύλου έτσι που να σου έχει εντυπωθεί στο μυαλό?
2: Είχα ένα περιστατικό στα βόρεια προάστια της Αττικής, το οποίο ήταν πάρα πολύ φοβικό σκυλί. Καταφέραμε να το εντοπίσουμε 2 φορές στα βουνά. Είχε απομακρυνθεί περίπου 3-4 χιλιόμετρα από το σπίτι. Το θετικό της υπόθεσης ήταν ότι ήταν πολύ ήρεμη η περιοχή εκεί. Ήτανε βουνά.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε το σκυλί δεν είχε πολλούς κινδύνους στο να επιβιώσει σίγουρα.
1: Τώρα αυτό είναι σχετικό, δεν είχε πολλούς κινδύνους στο βουνό. Ενώ στο βουνό μπορεί να υπάρχουν και άλλα ζώα που μπορεί να, από τα οποία μπορεί να δεχτεί επίθεση. Δεν ξέρω.
2: Εντάξει, όχι. Δύσκολο.
1: Όχι. Έχω μεγάλη φαντασία.
2: Δύσκολο. Ναι. Στην Αθήνα είμαστε.
1: Εντάξει.
2: Το οποίο το ζώο, το σκυλάκι πάλι πιάστηκε μετά από αρκετές ημέρες. Ενώ καταφέραμε να το βρούμε, δεν μπορούσαμε να το πιάσουμε, δεν μπορούσαμε να το προσελκύσουμε. Με το που έβλεπε τον ιδιοκτήτη από μακριά, άρχισε να τρέχει.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, κανείς φαντάζεται ότι το ζώο που έχει χαθεί θα βλέπει τον άνθρωπό του και θα τρέχει στην αγκαλιά του.
2: Είναι πολύ μεγάλο το σοκ για το ζωάκι που βρίσκεται μόνο του σε ένα καινούριο μέρος. Είναι τόσο στρεσαρισμένο που δεν αντιδράει στα καλέσματα του ιδιοκτήτη εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι. Είναι πιο πολύ σε survival mode, ας πούμε.
2: Σωστά.
1: Να το πω έτσι.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν, ας πούμε, περιοχές της Αθήνας πιο επικίνδυνες, ας πούμε, να το πω έτσι? Αν και δεν ξέρω τώρα που το λέω, τι πιο επικίνδυνο
2: όλη,
1: να χαθεί.
2: Όλη η Αθήνα, ναι, είναι πολύ επικίνδυνο. Ναι. Πολύ επικίνδυνη πόλη.
1: Ναι. Δεν είναι πόλη που μπορεί να ζει ένα ζώο έξω, ας πούμε.
2: Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι τα αυτοκίνητα. Οπότε ειδικά τα σημεία στα οποία δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας σίγουρα είναι τα πιο επικίνδυνα.
1: Τόμ, θέλω να με βοηθήσεις να δώσουμε έτσι κάποιες πρακτικές συμβουλές στους ανθρώπους που μας ακούνε. που ίσως να τους βοηθήσουμε στην περίπτωση που το ζώο τους χαθεί, τι πρέπει να κάνουν και τι πρέπει να μην κάνουν ενδεχομένως, έτσι. Mm-hmm. Οπότε θέλω να μου πεις τι δεν πρέπει να κάνει κάποιος όταν μόλις χάσει το ζώο του και ποια είναι τα πιο συχνά λάθη, ας πούμε, που κάνουν οι κηδεμόνες των ζώων όταν χάνεται ένα ζώο.
2: Σίγουρα αυτό που δεν πρέπει να κάνουν είναι να χάσουν την ψυχραιμία τους.
1: Πρέπει, εντάξει, εύκολο να το λέμε τώρα.
2: Είναι εύκολο να το λέμε, δύσκολο να το κάνουμε σίγουρα. Ναι, ναι. Αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για να μπορέσουμε να σκεφτούμε καθαρά. Mm-hmm. Οι κινήσεις που πρέπει να κάνουμε άμεσα σίγουρα είναι να ενημερώσουμε την περιοχή. Να
1: ναι,
2: το μάθουν όσο περισσότερα άτομα γίνεται της περιοχής.
1: Τα πράγματα πρέπει να κάνει αμέσως, ας πούμε. Άρα, να ενημερώσεις κατευθείαν
2: γνωστούς, φίλους από την περιοχή.
1: Ναι.
2: Καλό είναι
1: τα μαγαζιά της περιοχής.
2: Καλό είναι να μπουν αφήσεις στην περιοχή ότι χάθηκε και αναζητάμε το ζώο μας. Όπως επίσης να ενημερώσουμε αν το κατοικίδιο έχει μικροτσιπ.
1: Ναι.
2: Να το ενημερώσουμε, να γίνει ενημέρωση.
1: Ναι, γίνει ενημέρωση, μάλιστα.
2: Ώστε να, αν το ζώο το βρει κάποιος και το πάει στο κτηνίατρο, να φαίνεται ότι το ζωάκι το ψάχνουμε.
1: Εσύ που συναντάς τόσο πολύ κόσμο που είναι κοντά στα ζώα, έχουν χάσει τα κατοικίδια τους και ψάχνουν να τα βρουν. Όμως βλέπεις και τα πολλά αδέσποτα που υπάρχουν εκεί έξω στο δρόμο, ειδικά γάτες. Ένα πρόβλημα που εμείς οι ίδιοι άνθρωποι έχουμε δημιουργήσει. Τι έχεις να πεις? Πώς τα βλέπεις τα πράγματα σχετικά με τη ζωοφιλία στη χώρα μας? Αλλάζει καθόλου η φάση προς το καλύτερο?
2: Ως ένα βαθμό, ναι. Γενικά το κομμάτι της φιλοζωίας στην Ελλάδα έχει ανέβει. Είναι κάτι το οποίο ανεβαίνει σταδιακά. Είμαστε πολύ πίσω σίγουρα σε σύγκριση ακόμα με τις υπόλοιπες χώρες. Αλλά είναι κάτι το οποίο ανεβαίνει, ναι. Χρονιά με τη χρονιά αρχίζει και ευαισθητοποιείται ο κόσμος πιο πολύ στο κομμάτι του ζώου, στο κομμάτι του αδέσποτου.
1: Για σένα τι σημαίνει η σχέση του ανθρώπου, το ζώο τέλος πάντων γενικά?
2: Εντάξει, για εμένα γενικά τα ζώα είναι η ζωή μου. Ξεκίνησα από πολύ μικρή ηλικία να ασχολούμαι με τα ζώα.
1: Εσύ έχεις χάσει ποτέ δικό σου κατοικίδιο?
2: Είχε τύχει ένα περιστατικό με ένα σκυλί που είχα, που χάθηκε στη βόλτα. Έφυγε από το λουρί και έφυγε τρέχοντας, επειδή τρόμαξε από άλλο σκύλο. Αλλά επειδή το σκυλί ήταν δουλεμένο, χάθηκε ένα δρόμο πιο κάτω από το σπίτι μου. Οπότε γύρισε μόνη της.
1: Α, επέστρεψε.
2: Επέστρεψε κατευθείαν στο σπίτι. Ναι.
1: Τρομερό. Πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, ναι. Είχε καλή κατάληξη. Πες μου, Τόμ, επειδή φαντάζομαι ότι δεν ξέρω σε τι συχνότητα έχεις κλήσεις, μηνύματα και τα λοιπά για ευρέσεις χαμένων κατοικιδίων. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ να φτιάξεις κάτι πιο οργανωμένο? Γιατί μέχρι στιγμής κάποιος σε βρίσκει με το όνομά σου, το Ρουτκόφσκι, στο Facebook. Οπότε έχεις σκεφτεί να φτιάξεις κάτι πιο οργανωμένο, ίσως μια μεγαλύτερη ομάδα, ένα δίκτυο, μια πλατφόρμα?
2: Σίγουρα θέλω να το ανεβάσω. Έχω, όπως σας είπα και προηγουμένως, έχω πάρει τρίτο σκύλο τώρα, το οποίο το εκπαιδεύω για την, πάνω στο κομμάτι της έβρεσης.
1: Κάτσε, γιατί είπαμε κάποια πράγματα πριν ανοίξουμε τα μικρόφωνα. Έχεις και ακόμα ένα δεύτερο σκύλο και εκπαιδεύεις τώρα στη φάση που εκπαιδεύεις και ένα τρίτο.
2: Σωστά. Mm-hmm. Πάλι η ίδια ράτσα με την Άλμα. Mm-hmm. Θέλω να βάλω και άλλο άτομο στην ομάδα για να μπορούμε να καλύψουμε πιο άμεσα τα περιστατικά που χάνονται και ίσως δημιουργήσουμε κάποια στιγμή και μια πλατφόρμα.
1: Ωραία, Τόμ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Ελπίζω να δίνεις χαρά και να βρίσκεται μαζί με την Άλμα και τα άλλα δύο σκυλιά σου όσο πιο πολλά κατοικίδια γίνεται.
2: Να είστε καλά.
1: Σε ευχαριστούμε. Είμαι η Μαρόπη Κοκκίνη και αυτό ήταν ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Ψυχή και Σώμα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο κανάλι της Life στο YouTube.
3: Είναι τα podcast της Life. Αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: για μετά.
1: Στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα λέει πολύ είναι μαζεμένη, Ρώμιο σύνη μου καημένη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου και τους χιλιάδες παραγωγούς της γνωστοποίησε χθες από το Ράδιο Αλήθεια ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, ανακοινώνοντας την κατάθεση σε δημόσια διαβούλευση νομοθετικής διάταξης που αντιμετωπίζει το ζήτημα της φορολόγησης των πλεονασμάτων της Ένωσης αλλά και τα εμπόδια συμμετοχής της σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα. Την εξέλιξη υποδέχθηκε με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου Γιώργος Τούμπος, ο οποίος χαρακτήρισε τη ρύθμιση εξαιρετικά θετική, επισημένοντας ότι δίνει λύση σε δύο από τα τέσσερα βασικά προβλήματα που απασχολούν εδώ και χρόνια την Ένωση. Σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ημερομηνιών στο έργο του αεροδρομίου θα ζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου σε μία μονοθεματική διευρυμένη συνεδρίαση. Όπως είπε στην Αλήθεια ο πρόεδρος του Σώματος Κλέαρχος Χρήσης, έχει ήδη αποστείλει αίτημα να βρίσκονται σε συνεδρίαση εκπρόσωποι του Υπουργείου. 2 χρόνια σήμερα και 8 ημέρες που ο Δήμος Χίου είναι ανίκανος να επισκευάσει το αναβατήριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, κρατώντας φυλακισμένο σε μια αίθουσα τον δάσκαλο πληροφορικής με αναπηρία Νέστορα Ξυλά. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλληλείς ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο υφυπουργό. Παρά τα μέτρα αυτά, η απεργία των ιδιοκτητών αλλιευτικών σκαφών συνεχίζεται. Μάλιστα, οι επαγγελματίες αλληλείς κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και προχωρούν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί σε συμβολικό κλείσιμο των λιμανιών σε όλη την Ελλάδα. Όπως είπε στην Αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλλιεών Χίου Σταμάτης Ζανίκος, η επιδότηση της κυβέρνησης στο πετρέλαιο δεν καλύπτει τις ανάγκες τους που έχουν γιγαντωθεί με τις συνεχείς αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Σε 24 ώρια απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η απεργιακή κινητοποίηση αφορά εκπαιδευτικούς σε δημοτικά και νηπιαγωγεία και αποτελεί την πρώτη πανελλαδική απεργιακή δράση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας για το νέο σχολικό έτος. Στο επίκεντρο βρίσκονται μεταξύ άλλων τα κενά εκπαιδευτικών που εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία αλλά και ζητήματα που αφορούν τις σχολικές υποδομές και τις εργασιακές συνθήκες. Η επιθυμία μαθητών που τιμούν την Ελλάδα στον αθλητικό στίβο να εισαχθούν στις στρατιωτικές σχολές δυστυχώς δεν εντάσσεται στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το θέμα έφερε στη Βουλή ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης, ο οποίος επικαλέστηκε σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε την πρημοδότηση των υπόψη αθλητών-αθλητριών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως σύμφωνη με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της αναλογικότητας μέτρου σκοπού. Στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει τον αποκλεισμό των διακριθέντων αθλητών από το ευεργέτημα της πρημοδότησης εισαγωγής τους και στις σχολές των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και παραδεχόμενος το βάσιμο του αιτήματος του κυρίου Μιχαηλίδη, ο κύριος Δαβάκης, υφυπουργός άμυνας που επιφορτίστηκε με το καθήκον της απάντησης, ανέφερε ότι οι διακριθέντες αθλητές-αθλήτριες θα δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα σπουδών τους. Παρ' όλα αυτά, υποκύπτοντας τα βάσιμα επιχειρήματα του Σταύρου Μιχαηλίδη, δεσμεύτηκε να επανεξετάσει το θέμα, μη υποσχόμενος την ικανοποίησή του. Σε ανακοίνωσή της χθες η Μεντιτέρα γνωστοποίησε ότι διέταξε εσωτερικό έλεγχο που αφορούσε στα αποθέματα της εταιρείας της 30 Ιουνίου 2026 και την εξέλιξη των αποθεμάτων διαλογής σε βάθος πενταετίας. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε περαιτέρω έρευνα και σε απογραφές προηγούμενων ετών με τις πρώτες ενδείξεις να υπαγορεύουν την άμεση ανάθεση έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου σε έγκριτο ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό διεθνούς φήμης. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η ολοκλήρωση του ελέγχου δύναται να απαιτήσει διάστημα περίπου 2 μηνών. Σε συνέχεια της ανακοίνωσης σημειώνεται ότι το χρηματιστήριο Euronext Athens αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Mediterra. Μειωμένη κατά 18,2% ήταν η αεροπορική κίνηση του Σεπτεμβρίου του 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Συγκεκριμένα έφυγαν από το Χίο 12.782 άτομα έναντι 16.504 ατόμων το 2025. Ήρθαν 11.778 έναντι 13.529 πέρσι. Μείωση κατά 12,94% στους αφιχθέντες και κατά 22,55% σε εκείνους που αναχώρησαν. Επίσης μειώθηκε και ο αριθμός των πτήσεων κατά 4,15%. Έγιναν 508 έναντι 530 το Σεπτέμβριο του 2025. Επίτιμος διδάκτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα αναγορευτεί ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός, ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρυμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Η τελετή θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου Διοίκησης στην Πολυτεχνείου Πολυζωγράφου. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 11 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Θολό Ποτάμι με την υποστήριξη του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου. Ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τα τμήματα της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου με την αρχιμουσικό Ευγενία Βοριάνα. Αναφέρει ότι όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Φιλαρμονική. Όπως είπε, στα τμήματα μπορούν να συμμετέχουν παιδιά από 3,5 ετών και ενήλικες, ενώ δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση μουσικής. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκο σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού εγκαινιάζει μια ολοκληρωμένη στρατηγική ναυτικής παιδείας για το ελληνικό σχολείο μέσα από δύο νέα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν από τον καθηγητή χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Νικόλο Φίλιππα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με την γραμματεία του Ιδρύματος στο τηλέφωνο 22 710 82 777. Σήμερα και αύριο Σάββατο η Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Υγεία για Όλους πραγματοποιεί διήμερη δράση στη Βολισσό με εθελοντές γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, επιστημονικούς και υγειονομικούς φορείς. Διακεκριμένοι επιστήμονες θα βρεθούν κοντά στους κατοίκους και θα μιλήσουν, ενώ παράλληλα στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Βολισσού θα πραγματοποιηθεί οργανωμένη ιατρική παρέμβαση προληπτικών εξετάσεων για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Αμανής. Η εφηβική θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Ομίλου Θημιανών επιστρέφει στη σκηνή παρουσιάζοντας την κυρία Τρεποζέ, μια πρωτότυπη διασκευή της αγαπημένης κομμωδίας Μαντάμ Σουσού του Δημήτρη Ψαθά, με τη διασκευή και τη σκηνοθετική επιμέλεια της Κατερίνας Κωνσταντά. Η παράσταση θα παρουσιαστεί αύριο Σάββατο 7.30 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Αύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στο Ομήριο η ομάδα «Εκεί που ζω» σε συνεργασία με την ομάδα εθελοντικής δράσης Χίου Όμικρον και την Γεωπονική Καρατζάς προσκαλούν σε μια ανοιχτή συνάντηση με επίκεντρο την ενημέρωση, την πρόληψη, το περιβάλλον και τη συμμετοχή. Ο Κωνσταντίνος Άμαντος ήταν πανεπιστημιακός, βυζαντινολόγος, ακαδημαϊκός και υπουργός παιδείας. Γεννήθηκε στην Τρολωτή της Χίου στις 2 Αυγούστου του 1874. Οι γονείς του, Γεωργοί, κατάγονταν από το Ζηφιά. Για τη ζωή και το έργο του σπουδαίου αυτού ανθρώπου μιλά στην εκπομπή «Κατεμφθηθεί το αυτής της εβδομάδας» ο φιλοξενούμενος του Γιάννη Χονδρέλη Κώστας Αμπανούδης, συνταξιούχος υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας και για πολλά χρόνια πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλοτεχνικού Ομίλου Χίου. Ο Μιχάλης Μπλέτσας, διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, θα βρεθεί στη Χίο τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και σε εκδήλωση που θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Σωματείου Πρόοδος στην Καλλιμασιά, θα αναπτύξει ζητήματα που αφορούν την ασφαλή και υπεύθυνη παρουσία μας στο διαδίκτυο, τις σύγχρονες ψηφιακές απειλές, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να θωρακίσουμε την καθημερινή ψηφιακή μας δραστηριότητα. Το Χαμόγελο του Παιδιού σε συνεργασία με το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκο θα βρίσκεται στη Χίο από τις 12 έως τις 23 Οκτωβρίου με το επιστημονικό προσωπικό του και με το κινητό εργαστήριο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας Οδυσσέας, με στόχο τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρόληψης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα ενδοσχολική βία και εκφοβισμός για μαθητές, μαθήτριες, γονείς και κηδεμόνες, καθώς επίσης και για εκπαιδευτικούς. Φορείς και σχολεία μπορούν να επικοινωνούν με το Ίδρυμα. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος, με αφορμή την έναρξη της νέας πολιτιστικής χρονιάς, προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του στην τελετή αγιασμού που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 5.30 το απόγευμα στην αίθουσα Λουκία Μπενέτου, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 4, στον Καμένο Πύργο. Με μια σημαντική διεθνή διάκριση τιμάται το δεύτερο γυμνάσιο Λιβάνιο, αποσπώντας το πρώτο βραβείο στην κατηγορία ψηφιακής δημιουργίας γυμνασίων στον 8ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας «Η Ιστορία Σου είναι Ιστορία της Πόλης Σου». Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Καστέλου εορτάζει την ανάμνηση του θαύματος που τέλεσε στο νησί Αγία Παρασκευή το 1442. Ο Εσπερινός την Τρίτη το απόγευμα στις 6.30, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία την Τετάρτη στις 7 το πρωί. Κάθε Παρασκευή τελείται Θεία Λειτουργία στον παραπάνω ναό. Την ίδια μέρα εορτάζει το θαύμα της Αγίας Παρασκευής ο ομώνυμος Ιερός Ναός του Ζηφιά με όρθρο και Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί. Την 3η 13 Οκτωβρίου, 6 και 4 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός. Η φωτογραφική Λέσχη Χίου φιλοξενεί την παρουσίαση του νέου φωτογραφικού λευκώματος του φωτογράφου Γιώργου Ντέκα, το Μεσολόγγι η πόλη μου, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8 το βράδυ, στην φωτογραφική Λέσχη Χίου, στην οδό Καλοπλήτου 44. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, στο χώρο του αναγνωστηρίου της βιβλιοθήκης Κοραής, θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων με την ονομασία ημέρα Άρτου, η 96 ΑΘΤΕ γνωστοποίησε ότι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην οποία θα γίνει παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης στον στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιία εκστρατείας της 96 ΑΘΤΕ. Σκοπός της δράσης είναι η ανάδειξη τη σημασία του άρτου ως βασικού αγαθού για τη διατροφή του ανθρώπου, τις αξίες των Δημητριακών και της Γεωργίας. Υπερασπίζεσαι καλύτερα έναν τόπο όσο τον γνωρίζεις. Δεν φτάνει μόνο η ψυχή και η μαχητικότητα, χρειάζεται και η γνώση. Με αυτά προφανώς στο μυαλό, οι 96 αυτές σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει μια σημαντική μερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα «Ηχείος ως σταυροδρόμι της ιστορίας και του πολιτισμού». Η κινηματογραφική Λέση Χίου επιστρέφει στο Ομήριο για την πρώτη προβολή της νέας σεζόν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 8.30 το βράδυ με την ανατρεπτική κωμωδία «Η Μεγάλη Σφαγή των Δεύτερων Καπία Λίμου». Μια κωμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Θανάσιου Τόμη Σκλάβου. Με αφορμή την φωτογραφική έκθεση Καριάτης Χίος που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μαστίχας Χίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι SOS. Η φωτογραφία χρειάζεται βοήθεια. Γίνε συντηρητής για μία ημέρα για ενήλικες και οικογένειες με παιδιά ηλικίας από 8 έως 12 ετών την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 11 το πρωί. Την 3η 20 Οκτωβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών μετά την Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας. Την 3η στις 7 το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Τη Δευτέρα παραμονή της εορτής στις 6.30 το απόγευμα ο Αρχιερατικός Εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρκου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή του προστάτου της Ελληνικής Αστυνομίας Αγίου Αρτεμίου την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στον έθριο χώρο της Διέμφθησης Αστυνομίας Χίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 10.30 το πρωί, με σημείο συνάντηση στο παλιό σχολείο στον Εγρηγόρο, θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία στο μονοπάτι Εγρηγόρος Αγιάσματα. Οι συμμετέχοντες θα κατέβουν ένα από τα πρώτα μονοπάτια που ανοίχτηκαν στη Χίο, μια εύκολη διαδρομή σε ένα μονοπάτι που περνά μέσα από το ιδιαίτερο τοπίο της Χίου, ανάμεσα σε ξερολιθιές, πεζούλες, ξοκλήσια και ίχνη της αγροτικής ζωής του τόπου, με καταπληκτική θέα. Η πεζοπορία θα καταλήξει στο υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων, όπου θα μπορέσουν να απολαύσουν όσοι επιθυμούν ένα θερμό λουτρό απαραίτητο. Κλείσιμο ραντεβού στο 22 740 2 19 79. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Για την τρίτη αγωνιστική του Water Polo League Ανδρών, ο ναυτικός όμιλος Χίου Αύρα αύριο, Σάββατο, 5 το απόγευμα στο Ελληνικό Κολυμπητήριο θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι, στοχεύοντας την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Στους άλλους αγώνες της αγωνιστικής θα παίξουν αύριο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Εθνικός Χανιά, Πανιόνιος Γλυφάδα και την Κυριακή Παλαιό Φάληρο Ηλυσιακός. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου θα παίξουν Παναθηναϊκός Απόλλων και Ιδραϊκός Βουλιαγμένη. Αύριο το μεσημέρι στο κολυμβητήριο του Λεμού η ΠΕΚΕΒ θα αντιμετωπίσει τη Βουλιαγμένη για την τρίτη αγωνιστική της Water Polo League γυναικών. Οι άλλοι αγώνες της αγωνιστικής, Ολυμπιακός Ηλιούπολη, Ναυταθλητική Ένωση Πατρών ΠΑΟΚ, Χανιά Άλυμος και Πανιόνιος Λάρισα. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου η Γλυφάδα θα παίξει με τον Εθνικό. Σε αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής που έγινε προχθές το βράδυ, Άλυμος Ολυμπιακός 12-24. Την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι στο Βύρονα οι Ίωνες θα παίξουν με τον δυνατό Αθηναϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της National League 2 μπάσκετ ανδρών. Πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο στα τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, όλοι οι αγώνες λόγω των προβλημάτων με τις άδειες των γηπέδων θα διεξαχθούν στο δημοτικό στάδιο της πόλης και στο Βροντάδο. Οι αγώνες της πρώτης κατηγορίας θα διεξαχθούν την Κυριακή και συγκεκριμένα στο δημοτικό στάδιο της Χίου 11.30 το πρωί Βαρβασιακός Μικρασιατική. 2.30 το μεσημέρι Δάφνη Όμηρος, 5.30 το απόγευμα Κανάρης Ποσειδών. Στο Φαφαλίο στάδιο στις 12 το μεσημέρι Πανινούσιος Ατρόμητος και στις 3.30 Βροντάδος Ηρακλής. Οι αγώνες της δεύτερης κατηγορίας θα διεξαχθούν αύριο Σάββατο και συγκεκριμένα στις 3.30 το μεσημέρι στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου Αναγέννηση Θολοποταμίου Λέων, 6 το απόγευμα Ολυμπιακός Χίου Κλασικό Άτλας. Στο Βροντάδο στις 4 το απόγευμα Ένωση Λαγκάδας Οικιάδας Λέλαπας. Ο Πύργος ενημέρωσε την ΕΠΣΧΗ ότι δεν θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας. Με τη συμμετοχή 630 αθλητών, αθλητριών, προπονητών, συνοδών, κριτών και οργανωτών από 19 νησιά του Αιγαίου, εκπροσωπώντας 38 σωματεία καθώς και 7 σωματεία σχολεία ΜΕΑ, θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Μύθυμνας η 37η Αιγαιοπελαγίτικη Αγώνες Στίβου, η μεγάλη αθλητική διοργάνωση που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό του Αιγαίου. Οι αγώνες διοργανώνονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον ΣΕΓΑΣ και την Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Λέσβου. Από την Ένωση Αθλητικών Σωματείων Χίου Σάμου Ικαρίας η αποστολή αριθμεί πάνω από 200 άτομα συνολικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Αιγαίου, όπως εύστοχα τους χαρακτήρισε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ και της Ένωσης Χίου Σάμου Κώστας Τριαντάφυλλος. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με περιορισμένη ορατότητα. Οι άνεμοι θα είναι βόρεια-ανατολική εντάσεως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 32 έως 100%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως τις 8.30 το βράδυ στην πόλη της Χίου τα φαρμακεία Δημητριάδη, στη συμβολή των οδών Βερίτη και Κρίνης ο Βαρβάση, Κιλιάρης, νοδό Μιλωνάδη και Βλαταριάς 1. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 8.30 το βράδυ το φαρμακείο Χατζηδάκη στην οδό Κανάρη και Λεωφόρος Αιγαίου. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

Σαν σήμερα στοιχείο το 1973, με απόφαση του νομάρχη θα λειτουργήσει στοιχείο λαϊκή αγορά. Η λαϊκή αγορά θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα στο Βαρβάσι, κάθε Τρίτη στην πλατεία του Νοσοκομείου, κάθε Τετάρτη στην πλατεία του Κάστρου, κάθε Πέμπτη στην πλατεία Συνοικισμού Λίμνης, κάθε Παρασκευή στην Τουρλωτή και κάθε Σάββατο στην πλατεία Ριζαρίου. Σαν σήμερα στοιχείο το 2018. Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή στην Αθήνα ο συμπατριώτης μας πανεπιστημιακός καθηγητής Στέργιος Φασουλάκης. Ο Στέργιος Φασουλάκης γεννήθηκε στους Βαβύλους το 1933 μετά από μια δεκαετή θητεία στη μέση εκπαίδευση και μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, όπου εκπώνησε το διδακτορικό του, εκλέχθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οποία δίδαξε πάνω από 25 χρόνια. Παράλληλα, δίδαξε

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
6: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
5: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
6: Γραφεία στην Οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: κατευθυνθεί το. Κάθε Παρασκευή μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων, ο Γιάννης Χονδρέλης συζητά και αναλύει θρησκευτικά, ιστορικά και πολιτιστικά θέματα. Με την ευλογία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Παραγωγή Αλήθεια TV.
1: Κυρίες και κύριοι αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Πριν από λίγες μέρες είχαμε την έναρξη λειτουργίας των σχολείων και οι μαθητές καλούνται για μια ακόμη φορά να αλλάξουν την καθημερινότητά τους. Μετά την πολύμηνη καραντίνα και τις διακοπές του καλοκαιριού, επιστρέφουν σε μια σχετική, θα λέγαμε, κανονικότητα, αφού έχουν ήδη αλλάξει πολλά δεδομένα. Το καλοκαίρι είναι μια εξαιρετικά ευχάριστη περίοδος για τα παιδιά, καθώς έχουν χρόνο για διασκέδαση και πολύ χρόνο για παιχνίδι. Τρεις μήνες απολαμβάνουν τις διακοπές τους, τον ήλιο, τη θάλασσα, ατελείωτες ώρες παιχνιδιού με την παρέα τους. Κοιμούνται πιο αργά, ξυπνούν χωρίς ξυπνητήρι και περνούν τουλάχιστον τις περισσότερες ώρες της ημέρας χωρίς ιδιαίτερο πρόγραμμα. Γύρω στα τέλη Αυγούστου όμως πρέπει να αφήσουν στην άκρη τις ανέμελες στιγμές των διακοπών και να επιστρέψουν στη βάση τους για να εγκαινιάσουν σιγά σιγά την καινούργια χρονιά. Ο Σεπτέμβρης είναι άλλωστε μήνας επαναπροσαρμογής για μικρούς και μεγάλους. Τα παιδιά καλούνται να επιστρέψουν στα θρανία και οι γονείς να καθοδηγούν τα παιδιά, ώστε αυτά να ξαναβάλουν στην καθημερινότητά τους το ξυπνητήρι και την πειθαρχία και να ακολουθήσουν και πάλι ένα πρόγραμμα στο οποίο θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ διαβάσματος, παιχνιδιού και ξεκούρασης. Το άνοιγμα λοιπόν των σχολείων σηματοδοτεί μια νέα αρχή και επιβάλλει μια αλλαγή στην καθημερινή ρουτίνα των παιδιών. Και όχι μόνο των παιδιών, κοντά στα παιδιά και της οικογένειας και των εκπαιδευτικών μετά την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών. Ειδικά εν μέσω μιας ήδη επιβαρημένης κατάστασης εξαιτίας της πανδημίας που όλοι περνάμε, οι ανησυχίες εντείνονται και πολλαπλασιάζονται. Για να δώσουμε έτσι μια ανακούφιση στις ανησυχίες μας, κάποιες λύσεις στα προβλήματα αυτά που μικροί και μεγάλοι, από τους πιο μικρούς μαθητές έως τους μεγαλύτερους, αντιμετωπίζουν αυτή την περίοδο, αυτή την εποχή, έχουμε καλέσει σήμερα στην εκπομπή μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ που για μια ακόμη φορά αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας να είναι μαζί μας και να συζητήσουμε για αυτά τα προβλήματα, τα σχετικά με την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς. Έχουμε λοιπόν μαζί μας την κυρία Έλληνα Τσασαρώνη, την ψυχολόγο.
2: Καλησπέρα.
1: Που την ευχαριστούμε ιδιαίτερα, γιατί πρόθυμα όταν το αναφέραμε, όταν της κάναμε την πρόταση, δέχθηκε να είναι μαζί μας. Ευχαριστούμε κυρία Τσασαρώνη και θεωρούμε ιδιαίτερη τιμή που είσαστε μαζί μας και θα συζητήσουμε αυτά τα προβλήματα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι για την πολύ όμορφη φιλοξενία και για την πρόσκληση. Πράγματι, έχουμε την έναρξη, πριν λίγες μέρες είχαμε την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Κάθε Σεπτέμβρη που ανοίγουν τα σχολεία, σηματοδοτείται, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, μία αλλαγή. Μία αλλαγή που μπορεί να συμβαίνει είτε επειδή ένα παιδί πηγαίνει για πρώτη φορά σχολείο, είτε επειδή πηγαίνει σε μια καινούρια τάξη, μεγαλύτερη τάξη, αλλά ακόμη και ένα παιδί το οποίο τελειώνει το λύκειο και ξεκινάει σε μια καινούρια βαθμίδα της εκπαίδευσης, ας πούμε πηγαίνει στο πανεπιστήμιο, αποχωρίζεται από την οικογένειά του, τον τόπο γέννησής του και τον τόπο που μένει και πάει σε μια άλλη πόλη. Όλα αυτά είναι αλλαγές. Κάθε καινούρια αλλαγή φέρνει διαφοροποίηση στην καθημερινότητά μας, στη ρουτίνα μας. Οι διαφοροποίησεις αυτές και οι αλλαγές σχετίζονται με τις νέες εμπειρίες και σχετίζονται πολύ περισσότερο με τα συναισθήματά μας. Όλοι μας παρατηρούμε ότι κάθε είτε μικρότερη είτε μεγαλύτερη αλλαγή στη ζωή μας, δηλαδή μια νέα εμπειρία, προκαλεί ποικίλα συναισθήματα. Μπορεί να προκαλέσει χαρά, μπορεί να προκαλέσει λύπη, άγχος, αμηχανία, φόβο. Κάποιες φορές τα συναισθήματα μπορεί να συνοδεύονται από διάφορες σωματικές αντιδράσεις, για παράδειγμα ταχυκαρδία, στομαχικό πόνο, πόνο στην κοιλιά. Και μέσα από άλλες μορφές συμπεριφοράς, όπως τις εκφράσεις του προσώπου, τις χειρονομίες μας, μπορούν να φανερώσουν και να δηλώσουν στους άλλους την εσωτερική μας συγκινησιακή κατάσταση.
1: Γονείς, οι μητέρες ιδιαίτερα, νομίζω το καταλαβαίνουν ιδιαίτερα.
2: Και το βιώνουν και εκείνες, όπως θα δούμε παρακάτω. Mm-hmm. Βιώνουν και εκείνες ανάλογα συναισθήματα, γιατί mm-hmm. και για τους γονείς η αλλαγή αυτή φέρνει καινούρια συναισθήματα και και στα παιδιά η αλλαγή φέρνει καινούρια συναισθήματα. Οπότε πρέπει να δούμε το θέμα, να το εξετάσουμε από μια ολιστική mm-hmm. διάσταση και από την έτσι. Πλευρά του γονέα Μπορεί. Και από την πλευρά του παιδιού, αλλά και από την πλευρά του εκπαιδευτικού. Μπορεί. Γιατί σε όλο αυτό το σύστημα είναι όλοι συμμέτοχοι. Mm-hmm. Τα συναισθήματα λοιπόν αυτά που σχετίζονται με τις αλλαγές μπορούν να σχετίζονται με τη φιλοκοινωνική μας συμπεριφορά, δηλαδή τις σχέσεις μας με τους άλλους, τη συνεργασία με τους άλλους, είτε μέσα στην οικογένεια, είτε στο φιλικό μας περιβάλλον, είτε στην τάξη, με την αλληλοβοήθεια, αλλά και την ποιότητα της κοινωνικής μας συμμετοχής, το πώς μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας και τα συναισθήματά μας μέσα στο σχολείο, την οικογένεια, το φιλικό μας περιβάλλον. Πολύ συχνά οι γονείς ανησυχούν με αυτή την αλλαγή των συναισθημάτων mm-hmm. και της συμπεριφοράς των παιδιών τους, ειδικά με την αφορμή του ανοίγματος των σχολείων. Πρέπει όμως να υπογραμμίσουμε ότι η διαφοροποίηση αυτή στα συναισθήματα, εάν δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που θα δούμε παρακάτω ποιοι μπορεί ενδεικτικά να είναι αυτοί οι λόγοι, δηλαδή mm-hmm. αν έχουμε μια φυσιολογικότητα, ένα φυσιολογικό παιδί, μια φυσιολογική ρουτίνα, το φυσιολογικό μας εισαγωγικά, γιατί και πάλι το ότι είναι φυσιολογικό mm-hmm. θα το δούμε παρακάτω, είναι κάτι αποδεκτό. Και μπορεί να συσχετίζεται με την έγκαιρη όμως και αποτελεσματική προετοιμασία του παιδιού για την έναρξη του σχολείου, ανάλογα πάντα με το αναπτυξιακό του στάδιο που βρίσκεται το παιδί, πολλές φορές το κοινωνικό του περιβάλλον, για να μπορέσουμε να παρατηρήσουμε την ένταση, τη διάρκεια και την συχνότητα αυτών των συναισθημάτων που επιφέρουν τις αλλαγές στη συμπεριφορά mm-hmm. μας, όπως είπαμε νωρίτερα. Όμως, κάτι που θα πρέπει να επισημάνουμε. Πολλές φορές αυτή η αλλαγή στα συναισθήματα, ο φόβος, η αμηχανία, το στρες, η χαρά, για να μην υπογραμμίζουμε μόνο τα αρνητικά συναισθήματα, μπορεί να είναι προβολές των γονέων στη συμπεριφορά των παιδιών. Δηλαδή, οι ίδιοι γονείς πολλές φορές προβάλλουν την ανησυχία και το άγχος τους και τα συναισθήματα που βιώνουν στα ίδια τα παιδιά τους. Για παράδειγμα, έχουμε ένα παιδί που θα πάει στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Το παιδί αυτό είναι με στην καλή χαρά, έχει αποδεχτεί αυτή την αλλαγή στη ζωή του. Έχουμε όμως τη μαμά που ανησυχεί και λέει συνέχεια, αχ, τι θα κάνουμε τώρα, δεν θα κάνουμε πολλές βόλτες, πώς θα ανταποκριθεί το παιδί στο περιβάλλον του σχολείου, θα είναι ήσυχο, θα είναι ανήσυχο. Αυτά η μητέρα τα εκφράζει μέσα στην οικογένεια, φωναχτά μέσα στη συζήτηση με τον πατέρα, με τα αδέρφια, με τη γιαγιά, τον παππού. Μπορεί αυτά τα συναισθήματα να προβληθούν στο παιδί και αν το παιδί μπορεί να μην τα βιώνει, αλλά μέσω της μητέρας να πει, όχι, για να ανησυχεί η μαμά μου, πρέπει να ανησυχήσω κι εγώ. Ναι. Οπότε το θέμα αυτό της αλλαγής...
1: Νομίζουμε καμιά φορά ότι τα παιδιά δεν τα προσλαμβάνουν αυτά τα συναισθήματα.
2: Αντιλαμβάνονται και προσλαμβάνουν τα πάντα. Ακόμα και αυτά που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Ένα άγγιγμα, ένα μορφασμό, ένα συνέστημα, μία ταχυκαρδία μας. Μπορούν να αντιληφθούν τα πάντα. Έτσι. Οπότε ίσως χρειάζεται και λίγη προσοχή στο πώς και οι γονείς, πόσο αρνητικά ή θετικά εκφράζονται για το άνοιγμα των σχολείων και τη συμπεριφορά του παιδιού αργότερα σαν μαθητής. Mm-hmm. Αν θα μπορούσαμε να δώσουμε κάποιες μικρές μεσαγωγικά συμβουλές, γιατί δεν υπάρχουν μαγικές συμβουλές και μαγικές λύσεις για κανένα πρόβλημα, απλά θα μπορούσαμε να επισημάνουμε κάποιες μικρές τεχνικές. Μια προετοιμασία του παιδιού ώστε να ξέρει τι θα το περιμένει στο νέο πλαίσιο, είτε είναι νέα τάξη στο σχολείο μεγαλύτερη, είτε είναι καινούριο σχολείο, είτε πανεπιστήμιο, νέα βαθμίδα εκπαίδευσης. Μια προετοιμασία για το καινούριο πλαίσιο, ενισχύοντας τα θετικά στοιχεία αυτής της αλλαγής, μπορεί να κατευνάσει την αμηχανία, την ανασφάλεια και το φόβο που μπορεί να νιώθει το παιδί για το άγνωστο. Η επικοινωνία, πολύ σημαντική, των γονιών με το παιδί. Πολλή συζήτηση του γονιού με το παιδί, μέσα στο πλαίσιο της οποίας, της συζήτησης δηλαδή, θα εκφραστούν τα συναισθήματα του παιδιού, ο γονιός θα προσπαθήσει να κάνει το παιδί, θα το ρωτήσει να εκφράσει τα συναισθήματα mm-hmm. του, τι νιώθεις, τις ανησυχίες που νιώθει. Μέσα από τη συζήτηση και την οργάνωση των συναισθημάτων του, το παιδί θα νιώσει αποδεκτό. Θα ανακουφίσει τις ανησυχίες του, θα ρυθμίσει τα συναισθήματά του, θα καλλιεργήσει την αυτοαντίληψή του και θα ενισχυθούν παράλληλα οι συναισθηματικοί δεσμοί του παιδιού με το παιδί. Θα υπάρξει συναισθηματική δηλαδή συναλλαγή παιδιού και γονέα, κάτι πολύ σημαντικό που εκαθιδρύει σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στα δύο αυτά μέρη. χρήσιμα θα μπορούσαν να φανούν και τα παιχνίδια ρόλων. Δηλαδή, ενθαρρύνουμε, η ενθάρρυνση από την πλευρά του γονέα μαζί με το παιδί να υποδηθούν να παίξουν μια σκηνή από την καινούρια τάξη. Δηλαδή, πώς θα συστηθούν στην καινούρια δασκάλα, πώς θα συστηθούν στους συμμαθητές. Αυτά είναι παιχνίδια ρόλων. Κάποιες πρόβες, ας το πούμε, κοινωνικές ιστορίες, κοινωνικά σενάρια. Πάλι, ας πούμε, η πρώτη μέρα στο πανεπιστήμιο, ένα κοινωνικό σενάριο. Τι κάνει ένα παιδί, ένας πρωτοεγγραφόμενος φοιτητής σε μια σχολή, θα πάει στη γραμματεία, θα τακτοποιήσει τα της εγγραφής του, κοινωνικά σενάρια δηλαδή.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Γιάννη.
7: Έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
8: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
8: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή Κατευθυνθήτω. Σημερινή καλεσμένη του Γιάννη Χονδρέλ είναι η ψυχολόγος Έλενα Τσατσαρόνη. Συζητούν για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, δίνουν απαντήσεις, λύσεις στα προβλήματα που παρουσιάζονται και συμβουλές στους μαθητές και τις μαθήτριες, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.
1: Αυτό το άγχος που έχουμε περισσότεροι γονείς, και χρησιμοποιώ και εγώ πληθυντικό γιατί το περάσαμε και εμείς αυτό το στάδιο, αυτό το άγχος του αποχωρισμού τέλος πάντων, τις πρώτες μέρες ειδικά, που διέπει όχι μόνο τα παιδιά αλλά και τους γονείς. Δεν ξέρω, είναι φυσιολογικό?
2: Είναι φυσιολογικό. Είναι απόλυτα φυσιολογικό, βέβαια, μέσα στα πλαίσια που δεν υπάρχουν εντάσεις ανησυχητικές και δημιουργούν τις λειτουργίες μετά τόσο στη ζωή του παιδιού όσο και στη ζωή του γονέα. Είναι φυσιολογικό όταν μένει στην ίδια στέγη μέχρι τα 18. Με το παιδί σου, είσαι ένα σύστημα, μια οικογένεια, υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι ρόλοι, έχεις το ρόλο του γονέα, το παιδί το ρόλο του παιδιού. Όταν το παιδί θα φύγει από τη φωλιά, είναι το σύνδρομο της αδιανής φωλιάς που λέμε, ο γονιός πια χάνει λίγο την ταυτότητα, το ρόλο του γονιού, το παιδί του έχει περάσει το στάδιο της ενηλικίωσης, αυτονομείται, έχει το δικό του σπίτι, λειτουργεί περισσότερο
1: σε ενηλικίας. Να είναι και μια φυσιολογική εξέλιξη.
2: Και μη τι άλλο, πρέπει να αυτό πρέπει να επιζητούμε και να προσπαθούμε να κάνουμε αυτάρκη παιδιά που να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε κάθε πρόκληση που συμβαίνει σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο της ζωής τους, να ανταπεξέλθουν με επιτυχία. Αυτό είναι υγιές. Βέβαια, θέλουμε και από την πλευρά μας ως γονείς και τα παιδιά μία μικρή περίοδο προσαρμογής με κατανόηση, συζήτηση. Μιλάμε για τα συναισθήματά μας, κάνουμε λέξη τα συναισθήματά μας. Νιώθουμε και ο γονιός που θα φύγει το παιδί του, θα πάει σε μία άλλη πόλη ως φοιτητής. έχει ανησυχίες, το σπίτι αδειάζει.
1: Πρώτη φορά θα είναι μόνο του, ας πούμε,
2: είναι,
1: τα αγόρια, τα κορίτσια, και για τα αγόρια ίσως είναι και πιο δύσκολα ακόμη. Και πιθανό και για τα κορίτσια σήμερα, ίσως παλιά να ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
2: Είναι για το ίδιο δύσκολο. Ναι, κάθε φύλο έχει τις δικές του προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει, και κάθε ρόλο που καλούμαστε να υποδηθούμε στη ζωή μας έχει στην αρχή, επειδή πρόκειται για αλλαγή, όπως είπαμε νωρίτερα, είναι αλλαγή, πυροδοτεί πολλά διαφορετικά συναισθήματα. Οπότε είναι φυσιολογικά μέσα σε ένα πλαίσιο, βέβαια, που δεν, όταν περάσει λίγο σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, λειτουργούμε κανονικά, χωρίς εκπτώσεις, έχουμε μια κανονική λειτουργικότητα στην καθημερινή μας ζωή.
1: Μάλιστα. Κάτι άλλο που, επειδή αναφερθήκατε σε αυτό, το συνέστημα του φόβου. Σήμερα αυτός ο φόβος μήπως επιτείνεται και από την πρωτόγνωρη για τη γενιά μας υγειονομική απειλή αυτή που ζούμε και
2: Βέβαια.
1: Γίνεται ακόμη χειρότερο.
2: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Γιατί
2: είναι ένας επιπλέον, ας πούμε, ανησυχητικός παράγοντας, ένας επιπλέον παράγοντας, μία επιπλέον μεταβλητή που μπορεί να δημιουργήσει, να μεγιστοποιήσει, ας πούμε, το βαθμό των συναισθημάτων αυτών, της αμηχανίας, του φόβου, της ανησυχίας, του στρες σε πιο, ας πούμε, δυνατές καταστάσεις, βέβαια. Γιατί όλοι μας βιώνουμε την ανασφάλεια. Δεν πρόκειται για μια κατάσταση που την έχουμε ξαναβιώσει, οπότε είναι λίγο δύσκολο να βρούμε τις ισορροπίες μας και να βρούμε τους τρόπους που θα τη διαχειριστούμε για να συνεχίσουμε χωρίς εκπτώσεις την καθημερινή μας ζωή, τις ρουτίνες μας.
1: Μάλιστα. Κάτι άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω. Μήπως είναι λάθος που κάνουν κάποιοι γονείς να παρουσιάζουν το σχολείο έτσι σαν κάτι το τρομερό, σαν τιμωρία, θα έλεγα, σαν ένα πλαίσιο γεμάτο υποχρεώσεις, που έτσι τονίζονται μόνο τα αρνητικά του σχολείου, και είναι λάθος αυτό να γίνεται, να συμβαίνει?
2: Ναι, νομίζω ότι είναι μία λάθος προσέγγιση. Αυτό που είπα και νωρίτερα, είναι καλό να εστιάζουμε στα θετικά στοιχεία, να ενισχύουμε τα θετικά στοιχεία σε οποιαδήποτε αλλαγή. Και αυτό συσχετίζεται και με τις προβολές που είπαμε πριν των συναισθημάτων των γονιών. Ενισχύουμε τα θετικά στοιχεία, προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε μια αισιοδοξία στο παιδί, θα πας στο σχολείο, θα μάθεις, και αυτό συσχετίζεται, πάλι πάμε λίγο μπροστά, με τα εσωτερικά κίνητρα που εμφυσούμε ως γονείς στα παιδιά. Δεν υπάρχουν μόνο τα εξωτερικά κίνητρα, τα πας καλά στο σχολείο, βλέπεις μια ώρα παραπάνω τηλεόραση, PlayStation, δεν ξέρω τι άλλο, ή βγαίνεις μια έξοδο παραπάνω. Αυτά είναι τα εξωτερικά κίνητρα που επιβραβεύεις μια συμπεριφορά. Ενισχύοντας τα θετικά σε ένα νέο πλαίσιο, εν προκειμένου στο σχολείο, εμβαθύνεις και ενδυναμώνεις τα εσωτερικά κίνητρα που κάθε παιδί έχει και του χρειάζονται για την αυτορύθμισή του, ώστε από μόνο του να καταλαβαίνει, να αυτορυθμίζεται και να μπορέσει να ανταπεξέλθει με επιτυχία σε κάθε νέα πρόκληση και σε κάθε αλλαγή που θα εμφανιστεί στη ζωή του οπωσδήποτε, γιατί η ζωή μας είναι γεμάτη από αλλαγές. Δεν υπάρχει καμία σταθερή ρουτίνα μόνιμη. Υπάρχουν αλλαγές και αυτό είναι το ζητούμενο. Να ενισχύσουμε τα εσωτερικά κίνητρα ως γονείς για να μπορεί το παιδί να ανταπεξέρχεται. Οπότε σίγουρα είναι μια καλή πρακτική να ενισχύουμε τα θετικά στοιχεία σε κάθε νέο πλαίσιο.
1: Και ειδικά στα παιδιά, ας πούμε, που πάνε για πρώτη φορά σχολείο, έτσι, στο δημοτικό τέλος πάντων, που αρχίζει το πιο σοβαρό, ας το πούμε, σχολείο, ή μετά σε κάθε αλλαγή βαθμίδας από το γυμνάσιο στο λύκειο και από το λύκειο παραπάνω.
2: Γιατί
1: έχω ακούσει, ας πούμε, τώρα που θα πας σχολείο να δεις τι θα πάθεις, θα στρωθείς στο διάβασμα, τέλος οι βόλτες, θα κοπούνε τα πολλά, δεν θα κάνεις τίποτα. Οπότε πριν να πάει καλά το παιδί σχολείο, δημιουργεί μέσα του έτσι μια
2: φοβία,
1: προδιάθεση.
2: Μια αρνητική προδιάθεση, όπως είπατε.
1: Τι μπορεί να είναι προκατηλημένο, ας πούμε, πρέπει να πάει καλά-καλά για το τι θα αντιμετωπίσει.
2: Παρόλο που κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Mm-hmm. Κάθε γονιός σίγουρα ξέρει πολύ περισσότερο το παιδί του και κάθε παιδί είναι μοναδικό. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν προκάτ λύσεις. Παρόλα αυτά, καλό θα ήταν να ενισχύουμε και να υπογραμμίζουμε τα θετικά.
1: Ωραία.
2: Μία άλλη μικρή τεχνική για να συνεχίσουμε, που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε πέρα από αυτό, την ενίσχυση των θετικών στοιχείων ενός πλαισίου, είναι η γενίκευση, που λέει η βιβλιογραφία. Η γενίκευση, τι είναι η γενίκευση? Η μεταφορά μίας συμπεριφοράς που έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε μία κατάσταση, την εφαρμόζουμε και μπορεί να εφαρμοστεί και σε ένα άλλο πλαίσιο, σε ένα άλλο περιβάλλον, όπως εκείνο του σχολείου. Για παράδειγμα, ένα παιδί είναι πολύ καλό στα μαθήματα που παίρνει, στα μαθήματα μουσικής ή στο ποδόσφαιρο, σε μία σχολή ποδοσφαίρου που πάει. Συζητάμε με το παιδί. Τα γαλλικά του, τα αγγλικά του. Είναι πολύ καλός εκεί. Στο σχολείο παρόλα αυτά υπάρχουν μικροπροβλήματα. Μπορούμε να γενικεύσουμε, δηλαδή να συζητήσουμε με το παιδί στο πλαίσιο της επικοινωνίας και της πολλής συζήτησης που είπαμε πριν. Να δούμε τι είναι αυτό που κάνει το παιδί πολύ καλό σε μία δραστηριότητα και λιγότερο καλό μέσα εισαγωγικά σε μία άλλη. Βλέπουμε, ανοιχνεύουμε ποια είναι τα στοιχεία μίας καλής συμπεριφοράς, τα επισημαίνουμε, τα ενισχύουμε τα συναισθήματα που βιώνει το παιδί εκεί, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ομοίως και σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, όπως είναι για παράδειγμα αυτό που συζητάμε τώρα με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς στο σχολείο. Πολύ σημαντικό είναι επίσης να ενισχύουμε θετικά τα παιδιά σε κάθε μικρή τους επιτυχία. Τα παιδιά να νιώθουν ότι έχουν συχνές μικρές επιτυχίες. Κάθε τους επίτευγμα να τους επιβραβεύουμε. Για παράδειγμα, ένα παιδί από την πρώτη στη δευτέρα βελτίωσε τα γράμματά του. Είναι πιο όριμο. Τακτοποιεί τα πράγματά του στην τσάντα του έγκαιρα από το βράδυ, δεν τα αφήνει τελευταία στιγμή. Είναι μικρές επιτυχίες που οφείλουμε να τις ενισχύουμε, να τις επιβραβεύουμε και αυτό σε συνέχεια των όσων είπαμε πριν με τα εσωτερικά κίνητρα, αυτό βοηθάει στο να εμφυσίσουμε τα εσωτερικά κίνητρα στο παιδί. Βέβαια, όλα αυτά τα υποστηρίζουμε και τα καθοδηγούμε ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκονται. Σεβόμαστε την ηλικία του, την ιδιοσυγκρασία του, το φύλο, την προσωπικότητά του. Και ένα συμπλήρωμα, ένα επιστέγμασμα σε όλα αυτά είναι και βέβαια να μην παραθεωρήσουμε και την καλή συνεργασία και με το πλαίσιο, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς, τους δασκάλους. Δεν μπορούμε μόνο ως γονείς μέσα στο σπίτι να κάνουμε κάποια προετοιμασία, θα είμαστε και σε μια καλή επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς. Για να υπάρχει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, αντιμετώπιση, γιατί έχουμε να κάνουμε με τη μάθηση. Η νέα αυτή αλλαγή σε ένα ακαδημαϊκό επίπεδο έχει να κάνει με τη μάθηση. Η μάθηση τι είναι? Είναι μια διαδικασία. Είναι μια μόνιμη ή σχετικά μόνιμη μεταβολή της συμπεριφοράς μας σε κάθε νέα εμπειρία που βιώνουμε. Η μάθηση μπορεί να συντελεστεί και στο σπίτι, αλλά κατά κύριο λόγο συντελείται σε ένα πλαίσιο σχολικό, στο σχολείο. Πολλές φορές έχει γίνει, οι εκπαιδευτικοί τα ξέρουν πολύ καλύτερα, αλλά και εγώ και με την ιδιότητά μου και ως είμαι και εκπαιδευτικός, γίνεται λόγος σε σεμινάρια που γίνονται, σε διάφορες καταρτήσεις για τη συνεργατική μάθηση. Όποια ζέ μας έχει μιλήσει για τα σχήματα, τα στάδια, τα γνωστικά, τα ηθικά, τα κοινωνικά, τα αναπτυξιακά που θα περάσει κάθε παιδί ώστε να προσαρμοστεί στις προκλήσεις της ζωής του. Όποια ζέ μας λέει ότι οπωσδήποτε το παιδί θα περάσει από συγκεκριμένα στάδια, όλα τα παιδιά τα περνάνε. Το πόσο όμως θα προσαρμοστεί σε αυτές τις προκλήσεις είναι πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο. Κοινωνικοπολιτικοί παράγοντες. Ένα σχολικό πλαίσιο εξαρτάται και από κοινωνικούς παράγοντες, όπως λέει ο Βιτκόσκι, αλλά και πολιτικούς. Ας πούμε, διαφορετικά λειτουργούσε ένα σχολείο στην πρώην Σοβιετική Ένωση, στην Κίνα, στην Αμερική, στην Ελλάδα, στο Αφγανιστάν. Βλέπουμε πώς τη διαδικασία της μάθησης, δηλαδή του σχολείου, πώς παράγοντες που μπορεί να μην έχουμε σκεφτεί, κοινωνικοί ή πολιτικοί, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Παλιότερα, αρχές της δεκαετίας του 80, μιλούσαμε για ένταξη, δηλαδή ενσωμάτωση των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, στο σχολικό περιβάλλον. Κάτι που βέβαια τώρα το θεωρούμε ίσως λίγο πιο παροχημένο, γιατί έτσι χάνεται η μοναδικότητα, με την ενσωμάτωση χάνεται η διαφορετικότητα του κάθε παιδιού. Μιλάμε τώρα για το κίνημα της νέας μάθησης που σεβόμαστε τη διαφορετικότητα των παιδιών μέσα στο πλαίσιο του σχολείου και της τάξης. Υπάρχουν πολλές μορφές διδασκαλίας, η μονολογική, που είναι και αυτή λίγο η αποκαθέδραση πιο παλιές πρακτικές, η ερωτηματική, η υποδειγματική, η διαλογική. Ένας καλός συνδυασμός, κατά την άποψή μου, κατά περίπτωση, να περιλαμβάνει λίγο από όλα και να προσαρμοζόμαστε σε κάθε ας πούμε τάξη, είναι σημαντικός.
1: Και πάντα εξαρτάται βέβαια και από την ποιότητα.
2: Μια διαντίδραση είναι. Δεν μπορείς να είσαι σε μια τάξη που έχει τις χ ανάγκες και εσύ να μιλάς με ψι, να εφαρμόζεις ψι πρακτικές. Όλα αυτά είναι δούνε και λαβή και προσαρμόζουμε τις μορφές διδασκαλίας ανάλογα με τις ανάγκες που έχει το πλαίσιό μας. Στη διαδικασία της μάθησης, ο εκπαιδευτικός διέπεται από διάφορες, ακολουθεί διδακτικές αρχές. Κατά την άποψή μου, μια πιο παιδοκεντρική αρχή είναι η πιο ενδεδειγμένη, δηλαδή το παιδί στο κέντρο, οι ανάγκες του παιδιού, σεβόμαστε τις ανάγκες του παιδιού. Έχουμε την αρχή της εποπτείας, της αυτενέργειας, της εμπέδωσης, της εγκύτητας στη ζωή, της ολικότητας, της δημιουργικότητας. Απλά τις αναφέρω γιατί είναι περισσότερο πιο εξειδικευμένα. Γιατί αναφέρθηκα στη διαδικασία της μάθησης? Για να κάνω την ένωση με το πλαίσιο της οικογένειας, προετοιμασία από την πλευρά της οικογένειας του σπιτιού, να φτάσουμε, να πηδήξουμε στην άλλη όχθη που είναι το σχολείο, μέσα σε πλαίσιο συνεργασίας, υπηρετούμε τη μάθηση, κοινό ζητούμενο είναι η μάθηση, και για να δείξουμε πόσο σημαντική είναι η σχέση με τον εκπαιδευτικό, που στην ουσία είναι ο λειτουργός, εκείνος το όργανο, το όργανο της μάθησης, πόσο σημαντική είναι αυτή η σχέση, ώστε να υπάρξει μια ισορροπία στην αλλαγή αυτή που υφίσταται το παιδί, αλλά το ίδιο μπορεί να συμβεί και θα το δούμε και λίγο πιο κάτω, και στον εκπαιδευτικό. Μπορεί να μιλάμε για έναν πρωτοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό, ο οποίος βιώνει και αυτό συναισθήματα διάφορα, επειδή είναι η πρώτη του μέρα στην τάξη. Μπορεί ένας εκπαιδευτικός να υπηρετούσε σε ένα σχολείο, να κληθεί φέτος να πάει σε ένα άλλο σχολείο, διαφορετικό περιβάλλον. Έτσι. Οπότε αυτή η αλλαγή, όπως βλέπουμε, τη βιώνουν και οι γονείς και τα παιδιά και ο εκπαιδευτικός. Όλο αυτό το σύστημα, όλο αυτό το σύνολο. Θα ήθελα εδώ να επισημάνω για τη σημασία αυτής της σχέσης του εκπαιδευτικού με το παιδί και κατά προέκταση και με την οικογένεια και το γονιό. Έρευνες, όχι πολύ παλιές, τέλη της δεκαετίας του 90, αρχές 2000, λένε ότι στις τάξεις που ενθαρρύνεται η συλλογική εργασία δημιουργούνται ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για τη μάθηση και την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των παιδιών. Πόσο σημαντική λοιπόν είναι αυτή η προϋπόθεση?
9: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
10: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
11: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
10: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
11: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
10: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
11: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
13: Έργα δύο ταχυτήτων, με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ, TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
14: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
13: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
14: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στη Χίο. Τηλέφωνα 22 710 81 380, 22 710 40 280, και στο technetch@otenet.gr.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
16: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
15: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
16: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
15: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
16: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
15: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
16: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
15: Προδοκανάκι 13.
16: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
17: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την Ένωση Μασικοπαραγωγών και τους παραγωγούς γνωστοποίησε χθες από το Ράδιο Αλήθεια ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, ανακοινώντας την κατάθεση σε δημόσια διαβούλευση νομοθετικής διάταξης που αντιμετωπίζει το ζήτημα της φορολόγησης των πλεονασμάτων της Ένωσης. Την εξέλιξη υποδέχθηκε με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Γιώργος Τούμπος, ο οποίος χαρακτήρισε τη ρύθμιση εξαιρετικά θετική, επισημένοντας ότι δίνει λύση σε 2 από τα 4 βασικά προβλήματα που απασχολούν εδώ και χρόνια την Ένωση. Σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ημερομηνιών στο έργο του αεροδρομίου θα ζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου σε μία μονοθεματική συνεδρίαση. Όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος του Σώματος, Κλέαρχος Χρήσης, έχει ήδη αποστείλει αίτημα να βρίσκονται στη συνεδρίαση εκπρόσωποι του Υπουργείου. Χρόνια και 8 ημέρες σήμερα που ο Δήμος Χίου είναι ανίκανος να επισκευάσει το αναβατόριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, κρατώντας φυλακισμένο σε μία αίθουσα τον δάσκαλο πληροφορικής με αναπηρία Νέστορα Ξυλά. Οι επαγγελματίες αλής κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και προχωρούν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 10 το πρωί σε συμβολικό κλείσιμο των λιμανιών σε όλη την Ελλάδα. Σε 24-ωρη απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Η επιθυμία μαθητών που τιμούν την Ελλάδα στον αθλητικό στίβο να εισαχθούν στις στρατιωτικές σχολές δυστυχώς δεν εντάσσεται στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το θέμα έφερε στη Βουλή. Ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης, ο οποίος επικαλέστηκε σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε την πρημοδότηση των υπόψη των αθλητών-αθλητριών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως σύμφωνη με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της αναλογικότητας μέτρου σκοπού. Μειωμένη κατά 18,2% ήταν η αεροπορική κίνηση του Σεπτεμβρίου του 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Επίτιμος διδάκτορας σε σχολής εφαρμοσμένων μαθηματικών και φυσικών επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα αναγορευτεί ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρυμιζής, ομότιμος επικεφαλής της διοίκησης διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Η τελετή θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου διοίκησης στην Πολυτεχνείου Πολυζωγράφου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Θολό Ποτάμι με την υποστήριξη του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου. Ξεκίνησαν τη λειτουργία του στα τμήματα της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου με την αρχιμουσικό Ευγενία Βοριάν, αναφέρει ότι όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Φιλαρμονική. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, εγκαινιάζει μια ολοκληρωμένη στρατηγική ναυτικής παιδείας για το ελληνικό σχολείο μέσα από 2 νέα εκπαιδευτικά προγράμματα. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Ιδρύματος και με το τηλέφωνο 22710-82777. Με μια σημαντική διεθνή διάκριση τιμάται το δεύτερο γυμνάσιο Χίου Λιβάνη, αποσπώντας το πρώτο βραβείο στην κατηγορία ψηφιακής δημιουργίας γυμνασίων στον 8ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας. Η ιστορία σου είναι η ιστορία της πόλης σου. Παρασκευή και Σάββατο η Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας, Υγεία για Όλους, πραγματοποιεί διήμερη δράση στη Βολουσσό με εθελοντές γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, επιστημονικούς και υγειονομικούς φορείς. Η εφηβική θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Ομίλου Θημιανών παρουσιάζει την κυρία Τρεποζέ, μια πρωτότυπη διασκευή της αγαπημένης κωμωδίας Μαντάμ Σουσού του Δημήτρη Ψαθά, με τη διασκευή και τη σκηνοθετική επιμέλεια της Κατερίνας Κωνσταντά. Αύριο Σάββατο, 7.30 το απόγευμα στο Μύριο. Αύριο 7.30 το απόγευμα στο Ομίριο η ομάδα Εκεί που ζω, σε συνεργασία με την ομάδα εθελοντικής δράσης Χίου Όμικρον και τη Γεωπονική Καρατζάς, προσκαλούν σε μια ανοιχτή συνάντηση με επίκεντρο την ενημέρωση, την πρόληψη, το περιβάλλον και τη συμμετοχή. Για τη ζωή και το έργο του Κωνσταντίνου Άμαντου μιλάει η εκπομπή «Κατευθυνθεί το» αυτής της εβδομάδας. Φιλοξενούμενος του Γιάννη Χονδρέλη, ο Κώστας Αμπανούδης, συνταξιούχος υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας και για πολλά χρόνια πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλοτεχνικού Ομιλουχίου. Ο Μιχάλης Μπλέτσας, διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, θα βρεθεί στη Χίο τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, σε εκδήλωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Σωματείου Πρόοδος στην Κελεμασιά και θα αναπτύξει ζητήματα που αφορούν την ασφαλή και υπεύθυνη παρουσία μας στο διαδίκτυο. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος, με αφορμή την έναρξη της νέας πολιτιστικής χρονιάς, προσκαλεί μέλη και φίλους τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 5.30 το απόγευμα στην αίθουσα Λουκία Μπενέτου στην Οδό Εθνικής Αντιστάσεως 4 στον Καμένο Πύργο για την τέλεση του αγιασμού. Το χαμόγελο του παιδιού σε συνεργασία με το κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος θα βρίσκεται στη Χίο 12 με 23 Οκτωβρίου με το επιστημονικό προσωπικό του και με το κινητό εργαστήριο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας Οδυσσέας, με στόχο τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρόληψης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα ενδοσχολική βία και εκφοβισμός για μαθητές, γονείς, κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς. Η φωτογραφική Λέσχη Χίου φιλοξενεί την παρουσίαση του νέου φωτογραφικού λευκώματος του φωτογράφου Γιώργου Ντέκα, το Μεσολόγγι, η πόλη μου, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8 το βράδυ, στη φωτογραφική Λέσχη Χίου, στην οδό Καλοπλήτου 44. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, στο χώρο του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης Κοραής, θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Υπερασπίζεσαι καλύτερα έναν τόπο όσο το γνωρίζεις. Δεν φτάνει μόνο η ψυχή και η μαχητικότητα, χρειάζεται και η γνώση. Οι 96 αυτές, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου, διοργανώνει μια σημαντική μερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί στο Ομήριο, στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα «Η Χίος ως σταυροδρόμη της ιστορίας και του πολιτισμού». Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων με την ονομασία ημέρα Άρτου, η 96 αυτή πραγματοποιεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα εκδήλωση στην οποία θα γίνει η παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης στον στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιία εκστρατείας της 96 αυτή. Την ερχόμενη Παρασκευή 16 Οκτωβρίου επιστρέφει η κινηματογραφική Λέσχη Χίου για την πρώτη προβολή της νέας σεζόν με την ανατρεπτική κωμωδία «Η μεγάλη σφαγή των δεύτερων Καπία Λίμου», μια κωμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου. Με τη συμμετοχή 630 αθλητών, αθλητριών, προπονητών, συνοδών, κριτών και οργανωτών από 19 νησιά του Αιγαίου, θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο στο Δημοτικό Στάδιο Μύθυμνας η 37η Αιγαιοπελαγίτικη Αγώνες Στίβου, η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό του Αιγαίου. Για την τρίτη αγωνιστική της Water Polo League Ανδρών, ο Ναυτικός Ομιλός Χίου αύριο Σάββατο, 5 το απόγευμα, στο Ιωνικό Κολυμπητήριο αντιμετωπίζει το Περιστέρι. Αύριο το μεσημέρι στο Κολυμπητήριο του Λεμού, η ΠΕΚΕΒ θα αντιμετωπίσει τη Βουλιαγμένη για την τρίτη αγωνιστική της Water Polo League Γυναικών. Την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι στο Βύρονα, οι Ίωνες θα παίξουν με το δυνατό Αθηναϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της National League 2 μπάσκετ ανδρών. Πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο στα τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στο δημοτικό στάδιο της πόλης και στον Βροντάδο λόγω των προβλημάτων με τις άδειες των γηπέδων. Για την πρώτη κατηγορία, την Κυριακή, στο δημοτικό στάδιο της Χίου 11.30 το πρωί Βαρβασιακός Μικρασιατική, 2.30 το μεσημέρι Δάφνη Όμηρος, 5.30 το απόγευμα Κανάρης Ποσειδών, στο Φαφαλίο στάδιο, 12 το μεσημέρι Πανινούσιος Ατρόμητος, 3.30 το μεσημέρι Βροντάδος Ηρακλής. Για τη Β κατηγορία, οι αγώνες θα γίνουν το Σάββατο, 3.30 το μεσημέρι στο δημοτικό στάδιο Αναγέννηση Θελοποταμίου Λέων, 6 το απόγευμα Ολυμπιακός Χίου Κλασικό Άτλας, στο Βροντάδο στις 4 το απόγευμα Ένωση Λαγκάδας Οικιάδας Λέλαπας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με περιορισμένη ορατότητα. Η άνεμη θα είναι βόρεια ανατολική 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 100%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθείτο». Σημερινή καλεσμένη του Γιάννη Χονδρέλ είναι η ψυχολόγος Έλενα Τσατσαρώνη. Συζητούν για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, δίνουν απαντήσεις, λύσεις στα προβλήματα που παρουσιάζονται και συμβουλές στους μαθητές και τις μαθήτριες, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.
1: Η άλλη έρευνα πάλι, λίγο παλιότερη ίσως, οι εκπαιδευτικές πρακτικές και οι αντιλήψεις των δασκάλων μπορούν να επηρεάσουν τη γνωστική, τη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Νεότερες έρευνες λένε ότι οι καλές σχέσεις δασκάλου-μαθητή επιδρούν θετικά στο κίνητρο του παιδιού για μάθηση και το διευκολύνουν στην ανάπτυξη του δεσμού του με το σχολείο. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι ένας εκπαιδευτικός και αυτός να έχει διαχειριστεί τα συναισθήματά του για να μπορέσει να καλλιεργήσει και εκείνος από την πλευρά του σε συνεργασία με το γονιό μια καλή σχέση με το παιδί, ώστε να υπηρετήσουν το ζητούμενο της μάθησης, να εμφυσίσουν και αμφότεροι κίνητρα στα παιδιά και να επιτευχθεί ας πούμε ο στόχος να υπάρχει μια ισορροπία και μια ομαλή συνεργασία ανάμεσα σε αυτά τα πλαίσια. Κάτι που θα ήθελα εδώ να επισημάνω, επειδή πολύ συχνά τελευταία γίνεται λόγος και για ψυχοπαθολογία στο σχολικό περιβάλλον, παιδιά που έρευνες λένε, επιδημιολογικές έρευνες λένε, αποκαλύπτουν ότι από 12-30%, 12-30% γιατί είναι ανάλογα τις περιοχές και τα λοιπά, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 30% των μαθητών αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, τα οποία επηρεάζουν τη λειτουργικότητά του μέσα και έξω από την τάξη. Mm-hmm. Οπότε πόσο σημαντικό είναι να αναφερθούμε και σε θέματα ψυχοπαθολογίας και αναπτυξιακών διαταραχών. Μιλάμε για αναπτυξιακές διαταραχές, γιατί μελετάμε αυτές τις διαταραχές με μία έννοια της συνέχειας, εξέλιξης, να δούμε αν αυτή η διαταραχή μεταβάλλεται ή μένει αμετάβλητη στο χρόνο. Οι αναπτυξιακές διαταραχές αποτελούν κατηγορίες ή διαστάσεις της συμπεριφοράς μας, σε σχέση πάντα με το τι θεωρούμε φυσιολογικό. Το τι αποκλίνει από το φυσιολογικό, το τι θεωρούμε φυσιολογικό και αυτό επιδέχεται συζήτηση. Mm-hmm. Το φυσιολογικό μπορεί να διαφοροποιείται από πολιτισμό σε πολιτισμό ή ο πολιτισμός, η πολιτισμική διάσταση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Για παράδειγμα, η κατάθλιψη, τα συμπτώματα της, η αντιμετώπιση mm-hmm. της κατάθλιψης στην Ιαπωνία είναι πολύ διαφορετική από ό,τι στις δυτικές χώρες στην Αμερική, διαφορετικός ο τρόπος αντιμετώπισης στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά όμως όλες οι έρευνες δείχνουν ότι όταν μιλάμε για συμπτώματα, τα συμπτώματα είναι σχεδόν τα ίδια ταυτόσημα παντού σε όλους τους πολιτισμούς. Αυτό που διαφοροποιείται είναι η αντιμετώπιση στις διαταραχές. Οπότε το ερώτημα που θέτουμε είναι πόσο καλά ανταποκρίνονται τα παιδιά και λειτουργούν στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος ανάλογα με την ηλικία τους. Αυτό είναι το παιχνίδι ανάμεσα σε φυσιολογικό και απόκληση. Μιλάμε βέβαια για παιδική ψυχοπαθολογία, για ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων, για αναπτυξιακές διαταραχές που η εκπαιδευτική τα τελευταία χρόνια είναι πιο κατρικτισμένη, πιο ενημερωμένη, έχουν κάνει πολλά σεμινάρια, μπορούν να ψυχανεμιστούν ότι κάτι δεν πάει καλά και μπορεί να παραπεμφθεί ένα παιδί για περισσότερη ή για περαιτέρω αξιολόγηση, να υπάρξει διάγνωση και αργότερα υποθέσεις και παρέμβαση.
2: Και στα τελευταία χρόνια πιθανόν να έχουν αυξηθεί και οι περιπτώσεις παιδιών που αντιμετωπίζουν προβλήματα.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Λόγω του οικογενειακού περιβάλλοντος και των πολλών διαζυγίων, τέλος πάντων,
1: πολύ,
2: και πολύ παράγοντες,
1: πολύ παραγοντικό το φαινόμενο. Απ' τη μια είμαστε ως κοινωνία, ως επαγγελματικές ομάδες, εκπαιδευτικές, πολύ πιο ενημερωμένοι. Παλιότερα ένα παιδί το οποίο ήταν πολύ, δεν είχε πολύ καλή σχέση με το σχολείο, θα έλεγαν ότι δεν είναι πολύ έξυπνο. Τέλος πάντων, πολύ ζωηρό, πολύ...
2: Δεν υπήρχαν οι μαθησιακές δυσκολίες που ακούμε σήμερα.
1: Όπως το όρος, ναι, αυτό ακριβώς.
2: Να υπήρχε η δυσλεξία, η δυσαρρυθμισία ή όλα αυτά τα δύσκολα.
1: Δεν υπήρχε
2: ρυθμισία. Όταν κάποιο παιδικό πιαζε, ας πούμε, κάπου, βλάκα, το φωνάζανε. χωρίς να.
1: Έτσι.
2: Πιθανόν να μην ήξεραν και οι καθηγητές μας εκείνης εποχής, ας πούμε. Έτσι, πώς να, τι είναι και πώς να αντιδράσουν.
1: Σωστά. Ναι. Και εδώ είναι ένα καλό σημείο που μου δίνεται έτσι μια αφορμή για να πω ότι σε ό,τι αφορά την ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων, δηλαδή που εντάσσονται και μαθησιακές διαταραχές και δυσκολίες, μόλις μετά τη δεκαετία του 60 άρχισε να γίνεται μια πιο συστηματική και πιο αποτυπωμένη αντιμετώπιση του θέματος. Να φανταστείτε ότι και όταν μιλάμε για ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων, από τα τέλη του 18ου αιώνα και μετά άρχισε το παιδί να αντιμετωπίζεται διαφορετικά από τον ενήλικα σε ό,τι αφορούσε τις ψυχικές διαταραχές, με τον Τζον Λοκ, τον Ιτάρ, αργότερα τον Φρόιντ μέσα από μια πιο ψυχαναλυτική προσέγγιση. Οπότε είναι τέλη της δεκαετίας 60 και μετά αρχίζουμε λίγο να είμαστε πιο υποψιασμένοι. Και δεν είναι ότι δεν υπήρχαν και παλιότερα. Μπορεί στα σημερινά χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες βέβαια, να έχουν πολλαπλασιαστεί τα περιστατικά, αλλά είμαστε και εμείς ως επαγγελματίες που ασχολούνται είτε εκπαιδευτικοί είτε ψυχολόγοι πιο υποψιασμένοι, πιο ενημερωμένοι.
2: Ακριβώς.
1: Τώρα, ας πούμε, λέμε ότι όλες αυτές οι αναπτυξιακές διαταραχές μπορεί να οφείλονται σε ένα γονότυπο, δηλαδή μια γενετική προδιάθεση, και σε ένα φαινότυπο που έχουμε να κάνουμε, βλέπουμε την παρατηρούμενη συμπεριφορά στο παιδί και στον έφηβο. Έχουμε διαφοροποιήσει στα συμπτώματα, ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται ένα παιδί. Όταν λέμε για αναπτυξιακό στάδιο και τι είναι το σημαντικό όταν μιλάμε για αναπτυξιακές διαταραχές, υπάρχουν κάποια σημεία ορόσημο στη ζωή του παιδιού. Από 18 έως 24 μηνών είναι ένα πρώτο σημείο που θα δούμε αν κάτι δεν πάει καλά, γιατί τότε το παιδί αρχίζει να έχει την τάση να αυτονομείται κινητικά, να κατακτά τη γλώσσα. Είναι ένα σημείο που αν ορισμένα πράγματα δεν γίνουν, καθυστερήσουν πάρα πολύ να γίνουν και κάθε γονιός, το παιδί του έχει και είναι το ένστικτο, τέλος πάντων παρατηρεί καλύτερα το παιδί του, θα μας χτυπήσει ένα καμπανάκι. Μετά γύρω στα 5, που είναι λίγο πριν το σχολείο, που πάλι έχουμε ένα καταιγισμό γνωστικής εξέλιξης στο παιδί, και αργότερα στην εφηβεία, που έχουμε τις ορμόνες, είναι και βιολογικό το στάδιο αυτό, είναι τρία αναπτυξιακά στάδια, αναπτυξιακές περίοδοι, που είναι ορόσημα και μας κάνουν, αν κάτι δεν γίνει σωστά ή έχει μια παραπάνω ένταση, μια διάρκεια έντονη, και σαν γονείς ή σαν εκπαιδευτικοί να μας αφυπνίσουν, να ανησυχήσουμε ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει. Γιατί όμως τα αναφέρουμε όλα αυτά για την ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων? Τα αναφέρουμε γιατί εάν ένα παιδί έχει μια αναπτυξιακή διαταραχή, ας πούμε μια μαθησιακή δυσκολία, το οικογενειακό πλαίσιο δεν το έχει καταλάβει, το εκπαιδευτικό πλαίσιο δεν το έχει καταλάβει, το παιδί όμως έχει αυτή τη μαθησιακή δυσκολία που του προκαλεί μία αποδοχή στους φίλους του, στους συμμαθητές του, το κάνει να αισθάνεται υποδέστερο, έχει κακή αλληλεπίδραση το παιδί, μπορεί μετά να υπάρξουν συνοσηρότητες, δηλαδή μία μαθησιακή δυσκολία να φέρει και μία κατάθλιψη γιατί το παιδί δεν νιώθει αποδεκτό, οπότε μιλάμε για έναν φαύλο κύκλο. Οπότε πρέπει, γι' αυτό αναφέρουμε όλα αυτά, έχουν σχέση με οικογένεια, σχολείο, εκπαίδευση, μάθηση, γι' αυτό τα αναφέραμε. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ έτσι πολύ, πολύ επιγραμματικά σε κάποιους όρους αναπτυξιακών διαταραχών που συχνά ακούμε και παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς θα διαχειριστούμε αυτή την αλλαγή. Γιατί είπαμε ότι η αλλαγή είναι φυσιολογική, ανάλογα όμως, αν δεν συντρέχει κάποιος ειδικός λόγος, δεν είναι ανησυχητικά τα συναισθήματα που προκαλούνται. Μπορεί όμως να υπάρχει και κάποιος, να συντρέχει κάποιος ειδικός λόγος, δηλαδή να έχουμε κάποιον αυτισμό, να είμαστε στο φάσμα του αυτισμού. Δηλαδή, σημαντικότατη έκπτωση του παιδιού στο κοινωνικό πλαίσιο, στη συμπεριφορά του. Μπορεί να έχουμε μία ΔΕΠ ή υπερκινητικότητα, δηλαδή. Μπορεί πολύ συχνά να έχουμε ένα παιδί που νομίζουμε ότι του μιλάμε και δεν ακούει, είναι πολύ αφηρημένο. Διαταραχή της διαγωγής, παιδιά που τρομοκρατούν τους συμμαθητές τους, που εκφοβίζουν. Εναντιωτική προκλητική διαταραχή, δηλαδή παιδιά που δεν ακολουθούν τους κανόνες, που τα βάζουν και δημιουργούν καυγάδες με μεγαλύτερους τους, με ενήλικες. Διαταραχή άγχους του αποχωρισμού, που αναφερθήκαμε σε αυτό έτσι πολύ λίγο πριν, αλλά μιλάμε εδώ τώρα για ψυχοπαθολογία, που είναι στάδιο που το παιδί δεν αρνείται να πάει σχολείο και δεν θέλει να πάει ποτέ και μπορεί να περάσει μήνας και να μην πάει. Είναι σοβαρό, είναι διαταραχή. Δεν μιλάω για σχιζοφρένεια βέβαια. Κοινωνικές φοβίες, επίμονος φόβος για να εκτεθείς κοινωνικά. Διαταραχή μετά το τραυματικό στρες, δηλαδή μπορεί να έχει συμβεί ένα περιστατικό τόσο επώδυνο μέσα στην οικογένεια, μια απώλεια, ένας θάνατος. και να δημιουργεί μετατραυματικό στρες στο παιδί, που έχει και αυτό συνέπειες στο πώς θα αντιμετωπίσει την αλλαγή. Διαταραχές της διάθεσης, του συναισθήματος, οι μαθησιακές διαταραχές που έτσι πολύ, πολύ λίγο αναφερθήκαμε νωρίτερα. Όλα αυτά είναι κομμάτια αυτής της αλληλεπίδρασης γονιού, παιδιού, εκπαιδευτικού, οικογένειας, παιδιού, σχολείου, για να μπορέσει το παιδί να βρει την ισορροπία του και να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν καλύτερα και λειτουργικά στην πρόκληση της αλλαγής, καινούριο σχολείο, καινούρια τάξη, καινούριο πλαίσιο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε ό,τι αφορά στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, δεν υπάρχει μια συνταγή που την παίρνουμε, την κάνουμε. Κάθε παιδί είναι μοναδικό, κάθε οικογένεια είναι μοναδική, κάθε εκπαιδευτικός είναι διαφορετικός, έχει δική του προσωπικότητα.

0: καλή συνεργασία και μια καλή διάθεση, γιατί μπορεί να συντρέχουν λόγοι πολύ σοβαρότεροι που έτσι χρειάζονται παραπομπή και περαιτέρω αξιολόγηση.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή Κατευθυνθήτω. Σημερινή καλεσμένη του Γιάννη Χονδρέλ είναι η ψυχολόγος Έλενα Τσατσαρώνη. Συζητούν για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, δίνουν απαντήσεις, λύσεις στα προβλήματα που παρουσιάζονται και συμβουλές στους μαθητές και τις μαθήτριες, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.
2: Εγώ εκείνο που θέλω να σας ρωτήσω, πώς βιώνει το παιδί έτσι τη ξαφνική αυτή μεταβολή, αλλαγή που από την ελευθερία, τη χαλαρότητα, τη χαλάρωση του καλοκαιριού ξαφνικά πρέπει να περάσει σε μια περίοδο έτσι πιο δύσκολη, πιο στριμωγμένη, θα στερηθεί το παιχνίδι κλπ. Τέλος πάντων, θα υπάρξουν κάποιοι περιορισμοί που επιβάλλει είτε το σχολείο, είτε η οικογένεια, είναι αναγκαστικοί περιορισμοί.
3: Έτσι είναι, σε κάθε πλαίσιο.
2: Πώς τα βιώνει το παιδί αυτά, ας πούμε, είναι πόσο εύκολο να τα ξεπεράσει και να μπει σε ένα καινούριο πρόγραμμα, αριθμό.
3: Είναι αυτό που είπαμε και πριν, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η προετοιμασία. Αν δεν υπάρξει καμία προετοιμασία από την πλευρά της οικογένειας, θα είναι ένα σοκ βέβαια. Ένα μεγάλο σοκ. Όταν, ας πούμε, την Κυριακή παίζεις, δεν σου έχει μιλήσει κανείς για το σχολείο και τη Δευτέρα σε πάει ο μπαμπάς σου, η μαμά σου στο σχολείο και σου πούνε εδώ. Είναι ένα σοκ. Το παιδί θα δυσκολευτεί. Πολύ σημαντικό να έχουμε μια καλή επικοινωνία και μια καλή προετοιμασία, πολλή συζήτηση, ώστε να κάνουμε το παιδί να εκφράσει τα συναισθήματά του, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να το βοηθήσουμε, να ξέρει σε ένα βαθμό τι να περιμένει από τον καινούριο του ρόλο. Είναι ένα στάδιο που όλοι μας περνάμε. Κάθε παιδί θα περάσει, με δυσκολίες στην αρχή, με άγχη, με αμηχανία, με φόβο σε κάποιες περιπτώσεις, με μια καλή προετοιμασία, με γονείς και εκπαιδευτικούς που θα συνεργάζονται και θα είναι δίπλα του για να ξεπεράσει τα άγχη του και τους φόβους του. Θα υπάρξει μια ομαλοποίηση με την αλλαγή της ρουτίνας που έχει μάθει και θα ανταπεξέλθει σε αυτή την πρόκληση επιτυχώς.
2: Λένε ότι το σχολείο μπορεί να κάνει καλύτερους γονείς και καλύτερα παιδιά. Ισχύει αυτό?
3: Νομίζω...
2: Που κάποια στιγμή στη ζωή τους και οι γονείς μαθητές υπήρχαν.
3: Ναι,
2: μπορεί να φοίτησαν και στο ίδιο σχολείο που φοιτά σήμερα το παιδί τους. Τι είναι αυτό που μπορεί να συνδέσει έτσι το παρελθόν, τη μαθητική ζωή του γονέα, της μητέρας με του παιδιού, ας πούμε, και να του προσφέρει κάτι παραπάνω?
3: Εκεί είναι τώρα ας το πούμε η εμπειρία του γονιού που βοηθάει στο παιδί να βιώσει αυτή τη νέα εμπειρία, την πρωτόγνωρη εμπειρία, να εγκληματιστεί καλύτερα. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε άτομο είναι διαφορετικό. Μπορεί το παιδί μας να νομίζουμε ότι το ξέρουμε καλά και να το ξέρουμε σε ένα βαθμό καλά. Δεν πάβει όμως να είναι μια διαφορετική προσωπικότητα, ένας διαφορετικός άνθρωπος που μπορεί πολλά πράγματα παρά το ότι του έχουμε εμφυσίσει κοινές αξίες, έχουμε κοινές αξίες σαν οικογένεια και του έχουμε εμφυσίσει και εσωτερικά κίνητρα, δεν πάβει να είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα που δεν βλέπει τα πράγματα και τις καταστάσεις ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως τον βλέπουμε εμείς. Και εκεί δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα να κάνουμε τις προβολές, αυτό που είπαμε νωρίτερα, δηλαδή να προσπαθούμε είτε να επιβάλλουμε στο παιδί μας τα συναισθήματά μας, τα θέλω μας, το δικό μας τρόπο.
2: Τώρα με φέρνετε σε ένα άλλο θέμα, το θέμα της... Της πίεσης, θα το έλεγα, εκ μέρους των γονέων, στα παιδιά να προχωρήσουν, να μάθουν όσο γίνεται περισσότερα, να σπουδάσουν.

0: Να, αυτό ίσως ότι δεν κατάφεραν οι ίδιοι
1: ναι,
0: μετά
1: ναι,
0: να
1: ναι,
0: το
1: αυτό
0: βλέπουν.
1: Ήθελα να πω και εγώ, αυτό που δεν κατάφεραν οι ίδιοι, το αποθυμένο. Θεωρώ ότι και ως ψυχολόγος και ως εκπαιδευτικός, ναι. αυτό που οφείλουμε να, και ως γονιός, αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να οδηγήσουμε το παιδί μας να ανοιχνεύσει μέσα στον εαυτό του τι πραγματικά θέλει και τι τον κάνει ευτυχισμένο. Όλοι μας τα θέλαμε, το παιδί μας, αυτά που δεν κάναμε εμείς, να τα κάνει, mm-hmm. να νιώσουμε την επιβεβαίωση. Mm-hmm. Όμως δεν είναι άδικο για το παιδί να φορέσει, να καπελωθεί τη ζωή Ακριβώς. κάποιου άλλου. Σώνει και καλά να κάνει πράγματα, να σπουδάσει κάτι, για παράδειγμα, που mm-hmm. ήθελε ο γονιός για τον χύψη, ο μέγα λόγο δεν τα κατάφερε για οικονομικούς λόγους, mm-hmm. για δεν ξέρω mm-hmm. τι λόγους δεν το κατάφερε. Δεν είναι άδικο για αυτό το παιδί. Θεωρώ ότι καλό είναι να εκπαιδεύσουμε το παιδί μας πώς θα είναι ευτυχισμένο και πώς να μπορεί να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις, να βρει αυτό που το κάνει ευτυχισμένο mm-hmm. Και να μην του επιβάλλουμε τα θέλω μας. Όσο αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί έχουμε και τον εγωισμό μας, έχουμε σε ένα σημείο θεωρούμε ότι το παιδί μας ανήκει, ότι είναι κτήμα μας. Αυτό που θα ήταν καλό να κάνουμε ήταν να το εκπαιδεύσουμε να βρει τι είναι αυτό που το κάνει ευτυχισμένο. Έτσι, γιατί ένα ευτυχισμένο παιδί θα γίνει και ένας ευτυχισμένος ενήλικας.
0: Και η βαθμοθυρία.
1: Ναι, αυτό...
0: είναι και αυτό ένα...
1: Αχ, ναι, αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο. Πώς αποτυπώνουμε την επιτυχία ενός μαθητή μιας προσωπικότητας, δηλαδή πέρα από ότι ένας μαθητής που παίρνει καλούς βαθμούς, είναι το καλό παιδί, mm-hmm. είναι το επιτυχημένο παιδί, το παιδί που αξίζει, το δεν ξέρω τι. Κατά πόσο όμως αυτό στη μετέπειτα ζωή μας ανταποκρίνεται και εσείς και εγώ. Πάντα οι καλύτεροι μαθητές, αυτοί που είχαν τα εικοσάρια, τα πήγαν τόσο καλά στη ζωή τους. Και όταν λέω τα πήγαν τόσο καλά στη ζωή τους, δεν εξετάζω μόνο το ενδεχόμενο να έκαναν σπουδές, mm-hmm. γυαλιστερές σπουδές. Πόσο ευτυχισμένοι ενήλικες έγιναν, πόσο ευτυχισμένοι επαγγελματίες έγιναν. Όλα με ένα μέτρο θα έλεγα. Σίγουρα θέλουμε το παιδί μας, κάθε γονιός θέλει το παιδί του να είναι ένας καλός μαθητής, να τα πηγαίνει καλά, όμως ένα μέτρο και στους βαθμούς. Δεν θα αρρωστήσουμε το παιδί μας για να πάρει το 20, για να πούμε στη γειτονιά ότι mm-hmm. το παιδί μου πήρε 20 και το παιδί σου πήρε 19. Και να σκεφτόμαστε και λίγο και στη ζωή. Βλέπουμε και ανθρώπους που δεν πήραν τα 20 άρια στο σχολείο, ότι τα πήγαν πολύ καλά στη ζωή τους. Μπορεί να επέτυχαν και πολύ περισσότερα πράγματα από ότι mm-hmm. ένας μαθητής που έπαιρνε συνέχεια 20 άρια. Οπότε, πού καταλήγουμε? Το ζητούμενο είναι να είμαστε ευτυχισμένοι ενήλικες και ευτυχισμένοι άνθρωποι, αυτοπραγματωμένοι που λέμε στην ψυχολογία. Ναι. Να είμαστε ικανοποιημένοι με τον εαυτό μας, τα επιτεύγματά μας, αυτό που είμαστε, τις επιλογές μας, να κάνουμε επιλογές. Αυτό που παρατηρώ και πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια είναι παιδιά που μπορεί να είναι οι καλύτεροι μαθητές, του 20 μαθητές, και να μην ξέρουν να επιλέξουν τι επαγγελματικά θέλουν να κάνουν. Αλλά όχι όπως το θεωρούμε να μην. Α, ξέρω εγώ, έχω 3-4 επιλογές. Δεν αδυνατούν να επιλέξουν τι θα κάνουν. Οπότε, καλύτερα μεσαγωγικά να είσαι ένας μαθητής που να μην παίρνει όλο 20 άρια, mm-hmm. να ξέρεις αυτό που σε κάνει ευτυχισμένο, να ξέρεις να μπορείς να είσαι σε θέση να επιλέξεις αυτό που θα σε κάνει ευτυχισμένο. Βέβαια, όλοι βρίσκουν το δρόμο τους. Φτάνει να είναι κάτι που ποτέ δεν ξέρεις από την αρχή αν αυτό που θα σπουδάσεις 100% θα σου αρέσει, αλλά να έχεις μεγάλες mm-hmm. πιθανότητες και σε ένα μεγάλο ποσοστό να, όταν τελειώσεις τη σχολή σου ή οποιαδήποτε σχολή και αν πας, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό να σε εξακολουθεί να σε ικανοποιεί αυτό που σπούδασες και να σε κάνει ευτυχισμένο.
0: Ακριβώς. Μια άλλη λέξη έτσι που θέλω να το αναφέρουμε και αυτό, έχει γίνει της μόδας, θα έλεγα, τελευταία. Είναι η λέξη ενστινέστηση.
1: Ναι.
0: Όπου
1: ναι.
0: ακούσω μικρούς, ναι. μεγάλους, ναι. τηλεόραση, ναι. μέσα, τέλος ναι. πάντων, είναι η λέξη αυτή η ενστινέστηση. Ναι. Τι είναι αυτή η ενστινέστηση και κατά ναι. πόσον, τέλος πάντων, ναι. επηρεάζει τη ζωή μας.
1: Είναι φοβερό και... έτσι. Μία λέξη ενστινέστηση που θεωρούμε ότι είναι μία καινούρια λέξη. Mm-hmm. Ενσυναίσθηση. Ενσυναίσθηση με πολύ απλά λόγια τι σημαίνει. Έρχομαι στη θέση του άλλου. Δηλαδή, μπαίνω στη θέση του άλλου. Πόσο παλιά όμως είναι, μέσα από κοινωνίες, σε παλιότερες δεκαετίες το πώς ήταν δομημένες. Δηλαδή, φέρω ένα παράδειγμα. μια οικογένεια σε ένα δρόμο που όλοι είχαν τα δεκαετίες 60, ξέρω εγώ, που όλοι δεν ήταν πολύ πλούσιοι, σε μια γειτονιά, σε ένα δρόμο. Ένας έχανε τη δουλειά του, κάποιος του πήγαινε φαγητό μέχρι να βρει μια άλλη δουλειά. Εν συνέστη, δηλαδή, μπαίνουν στη θέση όλοι, πώς θα νιώθει ο άλλος. Ή μέσα και από τη θρησκεία, από τη θεολογία, που αυτό και η θεολογία το συναντάμε και στο δικό μας δόγμα και σε άλλα δόγματα, μπαίνουν στη θέση του άλλου. Γιατί να κάνω ένα παιδάκι, πώς μπορούμε να το εμφυσίσουμε σε ένα παιδάκι, δέρνει άλλο, του παίρνει τα πράγματα, το τρομοκρατεί, το εκφοβίζει. Καλλιεργούμε στο παιδί μας να μπει στη θέση του άλλου. Εσύ πώς θα νιώσεις? Είσαι τώρα ωραία, νιώθεις ότι είσαι ο ηγέτης, νιώθεις ότι είσαι ο δυνατός, βλέπεις κάποιον αδύναμο, τον χειρίζεσαι. Αν ήσουν εσύ στη θέση, πώς θα ένιωθες? Το κάνουμε το παιδί, επειδή μιλάμε τώρα και για νεότερες ηλικίες, να μπει στη θέση του άλλου, να εκφράσει τα συναισθήματα που θα ένιωθε, να και ένα παιχνίδι ρόλο, να μπει στη θέση του άλλου. Πώς θα ένιωθε? Σημαντικό, θεωρώ ότι είναι μια ξεχασμένη αξία, θα έλεγα. Δεν είναι απλά μια λέξη που έγινε πολύ της μόδας τώρα, αλλά ίσως κάπου την ξεχάσαμε τις τελευταίες δεκαετίες. Ίσως με την ευμάρεια, έχουμε πολύ παραπάνω ίσως από αυτά που θέλαμε υλικά και ξεχάσαμε κάποιες βασικές αξίες. Μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Πώς νιώθει ο άλλος?
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθήτω». Σημερινή καλεσμένη του Γιάννη Χονδρέλ είναι η ψυχολόγος Έλενα Τσατσαρόνη. Συζητούν για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, δίνουν απαντήσεις, λύσεις στα προβλήματα που παρουσιάζονται και συμβουλές στους μαθητές και τις μαθήτριες, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.
0: Τώρα, επειδή τέλος πάντων περνάμε και μέσα σε περίοδο πανδημίας, τα παιδιά έχουν βιώσει την τηλεκπαίδευση και τώρα ξανά πάλι την διαζώσεις διδασκαλία. Λέγεται ότι αυτές οι τέλος πάντων δύο χρόνια, ας πούμε, σχολικά έτη, ήταν χρονιές χαμένες. Ναι. Πόσο κόστησε ψυχικά σε ένα παιδί αυτός ο εγκλεισμός και τι του προσφέρει τώρα η διαζώσιμη διδασκαλία?
1: Ναι, έχουν γίνει έρευνες για αυτή τη διετία. Mm-hmm. Σίγουρα δεν υπάρχουν έρευνες οι οποίες να είναι πολύ, πολύ, πολύ παλιές, γιατί δεν υπήρχε κάποιο τέτοιο φαινόμενο. Ναι. Μιλάμε για τις έρευνες που έγιναν.
0: Πρωτόγνωρες οι καταστάσεις, ούτως ή άλλως.
1: Την τελευταία διετία. Από πλευράς εκπαιδευτικής, ας πούμε, εκπαιδευτικών κατακτήσεων, πολύ καλύτερα το ξέρουν οι εκπαιδευτικοί, ήταν κάτι πρωτόγνωρο το πώς γινόταν το μάθημα και πάλι παίζει ρόλο σε ποια βαθμίδα της εκπαίδευσης είσαι στην πρώτη δημοτικού, είσαι τέλος του δημοτικού. Είναι διαφορετικές οι επιπτώσεις. Yeah. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι και με τα παιδιά που έρχομαι σε επαφή, αυτό που παρατηρώ είναι ότι τα παιδιά που πήγαν πρώτη δημοτικού πέρσι και έκαναν έτσι το έτσι ήταν ο τρόπος της εκπαίδευσης, παρατηρώ ότι σε μια συντριπτική πλειοψηφία τους άρεσε. Mm-hmm. Και γιατί τους άρεσε? Γιατί αυτό έμαθαν. Αυτό συνήθισαν. Τα παιδιά που ήταν σε πιο μεσαίες βαθμίδες εκπαίδευσης ήταν πιο... δεν τους άρεσε πολύ αυτός ο τρόπος, γιατί ο τρόπος να επικοινωνήσεις σ' άρεσε, δεν σ' άρεσε. Δεν τους άρεσε και πολύ, γιατί βάζαν το κοινωνικό στοιχείο, τους φίλους, την αλληλεπίδραση με τους φίλους. Στις πιο μεγάλες, αυτά που προετοιμάζονταν για να πάνε στο πανεπιστήμιο, τους άρεσε, γιατί είχαν περισσότερο χρόνο στο σπίτι να διαβάσουν. Και εκείνοι έκαναν μία μικρή μνήμα στην αλληλεπίδραση με τους φίλους τους, αλλά επειδή εστίαζαν στην προετοιμασία τους για το πανεπιστήμιο. Ναι. Αυτό που με ανησυχεί είναι, βλέπεις ότι τα πολύ μικρά παιδιά στις αρχές του δημοτικού που λειτουργήσαν έτσι, τους άρεσε αυτή η κατάσταση. Γιατί αυτοί έμαθαν.
0: Δεν είχαν προηγούμενο να συγκρίνουν, ας πούμε.
1: Αυτό έτσι. Ακριβώς. Ναι, και ναι. Το ανησυχητικό είναι, λέμε οι ψυχολόγοι, όχι να είναι το παιδί κολλημένο στην οθόνη. Mm-hmm. Οι πολλές ώρες στην οθόνη κάνουν κακό στις γνωστικές λειτουργίες, στους νευρώνες, στον εγκέφαλο, στη συμπεριφορά του παιδιού. Πόσο αντιφατικά όμως λειτουργούν όλα αυτά. Απ' τη μια λέμε σε ένα παιδί, λέμε ας πούμε ότι το παιδί μέχρι 3 ετών δεν πρέπει να δει οθόνη. Από 3 και μετά, κάποια λεπτά, βάλε τώρα 5, 6, 7 που είναι στις πρώτες τάξεις του δημοτικού που περνούσαν τόσες πολλές ώρες μπροστά σε μια οθόνη. Όλα γίνονταν μέσω οθόνης. Ίσως θα είναι και έρευνες να γίνουν το επόμενο διάστημα για τις επιπτώσεις που είχαν και στις γνωστικές λειτουργίες στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Είναι τα αντιφατικά. Όχι πολύ οθόνη, αλλά παράλληλα το μάθημα γινόταν μέσα στην οθόνη. Πρωτόγνωρες καταστάσεις που ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο που βρισκόταν τα παιδιά, την κατάσταση που βρίσκονταν, είχαμε διαφορετικά αποτελέσματα, διαφορετικές προσλαμβάνουσες. Αν με ρωτούσατε προσωπικά, θα έλεγα ότι για ηλικίες, ας πούμε, μέχρι 18, δεν νομίζω ότι κάνει και πολύ καλό όλος αυτός ο τρόπος αλληλεπίδρασης. Σε ηλικίες που έχεις τελειώσει το πανεπιστήμιο, μπορεί να κάνεις ένα σεμινάριο, μια άλλη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή που συνηθίζεται τώρα και το εξ αποστάσεως. Ναι, αποδεκτό, γιατί έχεις βιώσει καταστάσεις πιο κανονικές. Υπάρχει μια σύγχυση, θα έλεγα.
0: Δεν ξέρω αν έχετε εσείς διαπιστώσει. Τουλάχιστον εγώ δεν διαπίστωσα συνέπειες στην ψυχική υγεία των παιδιών σε αυτόν τον εγκλεισμό. Ίσως γιατί σε εμάς εδώ δεν ήταν ακριβώς εγκλεισμός, γιατί έχουμε την ευκαιρία να βγούμε τέλος πάντων έξω και λίγο πολύ και στη γειτονιά και στην πόλη και στο χωριό. Είναι περισσότερες οι δυνατότητες. Και δεν νομίζω ότι άφησε τόσο το ψυχικό αποτύπωμα στα παιδιά. Ίσως δεν έχω την εμπειρία των μεγάλων πόλεων.
1: Σίγουρα, καλά κάνετε και το διαφοροποιείτε. Πολύ διαφορετικά τα πράγματα σε μία πόλη από ότι σε μία επαρχία. Υπάρχουν συνέπειες, ίσως δεν είναι συνέπειες που δεν μπορούν να θεραπευτούν. Μικρότερες και πάλι παίζει ρόλο το οικογενειακό πλαίσιο. Mm-hmm. Για παράδειγμα, σε ένα πλαίσιο που υπήρχε εγκλεισμός και υπήρχε ένα πολύ κακές οικογενειακές σχέσεις που μπορεί να περιέκλειαν και βία. Συνοσιρότητες δηλαδή, δημιουργούν συνοσιρότητες. Γενικά σε μια επαρχία οι συνέπειες του περιορισμού είναι διαφορετικές από ότι σε μια μεγάλη πόλη. Αλλά όλο αυτό όταν ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να αλληλεπιδρά, να είναι έξω στη φύση, έστω και φύσης της πόλης έτσι όπως έχει το φυσικό περιβάλλον είναι περιορισμένο, αλλά έστω και έτσι, η αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους, το να βγαίνεις έξω, είναι κάτι που δεν είναι συνυφασμένο με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό. Κοινωνικό όμως όχι μέσα από έναν υπολογιστή, είναι και αυτό σημείο των καιρών, είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας πια, αλλά έχει ανάγκη από την κοινωνικότητα. Έτσι. Οπότε έτσι. Είναι βέβαιο ότι αποτύπωμα άφησε. Το πόσο βαθύ είναι αυτό το αποτύπωμα εξαρτάται από την κατά περίπτωση και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα για να θεραπευθούν ορισμένα κακά που μπορεί να δημιουργήθηκαν και να αποτυπώθηκαν.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι κάπου εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώνεται. Εγώ θα ήθελα να σας ζητήσω, έτσι με όποια σειρά θέλετε, μια συμβουλή στους γονείς που μας ακούν, στους εκπαιδευτικούς που μας ακούν και στα παιδιά. Τι θα τους συμβουλεύαμε,
1: ναι,
0: τι θα έχουμε να τους πούμε.
1: Δεν υπάρχουν μαγικές συμβουλές.
0: Ναι, όχι, μαγικές συμβουλές.
1: Τι θα, ίσως θα προτείναμε.
0: Ούτες προκάτ λύσεις, όπως λέτε, έτσι, και
1: δεν υπάρχουν, δυστυχώς. Ναι. Είμαστε όλοι τόσο διαφορετικοί. Τα παιδιά, κάθε παιδί διαφορετικό, κάθε γονιός διαφορετικός, κάθε εκπαιδευτικός διαφορετικός. Αυτό ίσως που αξίζει να υπογραμμίσουμε, ότι από την πλευρά του πλαισίου της οικογένειας, του σπιτιού, πολλή επικοινωνία, πολλή συζήτηση με τα παιδιά, να τα κάνουμε όλα λέξεις, να τα κάνουμε όλα λόγια, να προτρέπουμε τα παιδιά μας να μας περιγράφουν τα συναισθήματά τους, να τα κάνουν λέξεις τα συναισθήματά τους, να περνάμε χρόνο. Δουλεύουμε, δεν μπορείς και να είσαι συνέχεια μαζί, αλλά να περνάμε, να κάνουμε πράγματα με τα παιδιά μας και να τους ζητάμε να κάνουν λέξεις αυτά που αισθάνονται. Τα παιδιά έτσι μαθαίνουν να εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους, να συζητάνε, χτίζεται μια σχέση εμπιστοσύνης με το γονιό, που δεν θα την κάνεις ως διαμαγείας όταν φτάσεις στην εφηβεία το παιδί και θα έχει ένα μεγαλύτερο και ένα πολυσύνθετο πρόβλημα. Αυτό χτίζεται βήμα-βήμα από τις πολύ μικρές ηλικίες. Και αυτό το πετυχαίνεις σε ένα μεγάλο βαθμό με το να μιλάς. Εσύ στο παιδί σου και να μάθεις το παιδί σου να εξωτερικεύει τα συναισθήματά του. Κάθε εκπαιδευτικός έχει τη δική του προσωπικότητα. Είμαι βέβαιη ότι οι εκπαιδευτικοί στην εποχή μας έχουν τόσες προσλαμβάνουσες και τόσες σεμινάρια, τόσες επιμορφώσεις, ενημερώσεις που μπορούν να είναι υποψιασμένοι για θέματα αναπτυξιακών διαταραχών που εκείνοι μπορεί να τα ανοιχνεύσουν πιο εύκολα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα στην τάξη. Οπότε καλό είναι και εκείνοι να επιζητούν. Πολλές φορές ο εκπαιδευτικός επιζητά την καλή συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον, ενώ δεν την επιζητά το περιβάλλον της οικογένειας. Συμβαίνει και αυτό, όλα συμβαίνουν. Ναι. Αλλά με μια καλή συνεργασία αυτού του τριγώνου, γονιός, παιδί, δάσκαλος το λέω με την ευρύτερη έννοια, από δάσκαλος μέχρι πανεπιστημιακός, δηλαδή γονιός, παιδί, δάσκαλος, μια καλή συνεργασία και μια καλή αλληλεπίδραση, μπορούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα, όχι μόνο σε ένα επίπεδο της μαθησιακό, σε ένα επίπεδο ισορροπίας και γαλήνης, τόσο στο σπίτι, τόσο στο παιδί και τόσο και στο σπίτι του εκπαιδευτικού. Μια καλή συνεργασία.
0: Ο σκοπός μας δεν είναι μόνο να κάνουμε μορφωμένους, αλλά να κάνουμε και καλούς ανθρώπους στην κοινωνία.
1: Μέσα σε εισαγωγικά το μορφωμένος, ναι, γιατί μορφωμένος, ναι, το ότι και δεν αναφερθήκαμε και στις πολλαπλές νοημοσύνες. Η νοημοσύνη δεν είναι μόνο μπορεί να είναι αριθμητική, μπορεί να είναι συναισθηματική, χωρική. 8 νοημοσύνες υπάρχουν και εμείς νομίζουμε ότι είναι μία. Είναι τόσες πολλές οι διαστάσεις της νοημοσύνης. Ωραίες είναι οι γνώσεις, οι εγκυκλοπαιδικές, ωραία είναι να ξέρουμε τις εξισώσεις, να ξέρουμε 10 διαφορετικά μαθήματα να κάνουμε σε μία μέρα ολόκληρη, ας πούμε, σχολική. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Υπάρχουν και τα συναισθήματα, γι' αυτό ταύτισα εσκεμμένα την αλλαγή και το σχολείο με τα συναισθήματα. Γιατί τα συναισθήματα είναι τα πρωτογενή, η χαρά, η λύπη, ο θυμός, όμως τα συναισθήματα συνδέονται και με τις γνωστικές μας λειτουργίες, που οι γνωστικές μας λειτουργίες συσχετίζονται και με τη μάθηση και αυτό που μαθαίνουμε. Οπότε, πολύ βασικό να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά μας, να μιλάμε για τα συναισθήματά μας, για να έχουμε αυτή την ισορροπία και να αυτοπραγματωνόμαστε.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ
0: πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Νομίζω λύσαμε κάποιες απορίες, δώσαμε κάποιες συμβουλές στο μέτρο του δυνατού. Να ευχηθούμε σε όλους, γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές, να έχουν μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά, με υγεία και καλή δύναμη, ο καθένας από την πλευρά του συνεισφέρει στον κοινό αγώνα, που ο κοινός αγώνας μας νομίζω είναι
1: να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι,
0: όλοι ευτυχισμένοι
1: και καλά.
0: Να κάνουμε ευτυχισμένα και τα παιδιά μας και να είμαστε χαρούμενοι και εμείς και να καμαρώνουμε την πρόοδο τους. Ευχαριστούμε
1: και πολύ.
0: Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους, ο Θεός μαζί σας. Γεια σας.

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την Ένωση Μασικοπαραγωγών και τους παραγωγούς γνωστοποίησε χθες από το Ράδιο Αλήθεια ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, ανακοινώντας την κατάθεση σε δημόσια διαβούλευση νομοθετικής διάταξης που αντιμετωπίζει το ζήτημα της φορολόγησης των πλεονασμάτων της Ένωσης. Την εξέλιξη υποδέχθηκε με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Γιώργος Τούμπος, ο οποίος χαρακτήρισε τη ρύθμιση εξαιρετικά θετική, επισημένοντας ότι δίνει λύση σε 2 από τα 4 βασικά προβλήματα που απασχολούν εδώ και χρόνια την Ένωση. Σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ημερομηνιών στο έργο του αεροδρομίου θα ζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου σε μία μονοθεματική συνεδρίαση. Όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος του Σώματος, Κλέαρχος Χρήσης, έχει ήδη αποστείλει αίτημα να βρίσκονται στη συνεδρίαση εκπρόσωποι του Υπουργείου. Χρόνια και 8 ημέρες σήμερα που ο Δήμος Χίου είναι ανίκανος να επισκευάσει το αναβατόριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, κρατώντας φυλακισμένο σε μία αίθουσα τον δάσκαλο πληροφορικής με αναπηρία Νέστορα Ξυλά. Οι επαγγελματίες αλής κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και προχωρούν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 10 το πρωί σε συμβολικό κλείσιμο των λιμανιών σε όλη την Ελλάδα. Σε 24-ωρη απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Η επιθυμία μαθητών που τιμούν την Ελλάδα στον αθλητικό στίβο να εισαχθούν στις στρατιωτικές σχολές δυστυχώς δεν εντάσσεται στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το θέμα έφερε στη Βουλή. Ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης, ο οποίος επικαλέστηκε σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε την πρημοδότηση των υπόψη των αθλητών-αθλητριών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως σύμφωνη με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της αναλογικότητας μέτρου σκοπού. Μειωμένη κατά 18,2% ήταν η αεροπορική κίνηση του Σεπτεμβρίου του 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Επίτιμος διδάκτορας στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα αναγορευτεί ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρυμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Η τελετή θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου Διοίκησης στην Πολυτεχνείου Πολυζωγράφου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Θολό Ποτάμι με την υποστήριξη του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου. Ξεκίνησαν τη λειτουργία του στα τμήματα της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου με την αρχιμουσικό Ευγενία Βοριά να αναφέρει ότι όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Φιλαρμονική. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, εγκαινιάζει μια ολοκληρωμένη στρατηγική ναυτικής παιδείας για το ελληνικό σχολείο μέσα από 2 νέα εκπαιδευτικά προγράμματα. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Ιδρύματος και με το τηλέφωνο 22710-82777. Με μια σημαντική διεθνή διάκριση τιμάται το δεύτερο γυμνάσιο Χίου Λιβάνη, αποσπώντας το πρώτο βραβείο στην κατηγορία ψηφιακής δημιουργίας γυμνασίων στον 8ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικο-Ακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας. Η ιστορία σου είναι η ιστορία της πόλης σου. Παρασκευή και Σάββατο η Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας, Υγεία για Όλους, πραγματοποιεί διήμερη δράση στη Βολουσσό με εθελοντές γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, επιστημονικούς και υγειονομικούς φορείς. Η εφηβική θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Ομίλου Θημιανών παρουσιάζει την κυρία Τρεποζέ, μια πρωτότυπη διασκευή της αγαπημένης κωμωδίας Μαντάμ Σουσού του Δημήτρη Ψαθά, με τη διασκευή και τη σκηνοθετική επιμέλεια της Κατερίνας Κωνσταντά. Αύριο Σάββατο, 7.30 το απόγευμα στο Μύριο. Αύριο 7.30 το απόγευμα στο Ομίριο η ομάδα Εκεί που ζω, σε συνεργασία με την ομάδα εθελοντικής δράσης Χίου Όμικρον και τη Γεωπονική Καρατζάς, προσκαλούν σε μια ανοιχτή συνάντηση με επίκεντρο την ενημέρωση, την πρόληψη, το περιβάλλον και τη συμμετοχή. Για Για τη ζωή και το έργο του Κωνσταντίνου Άμαντου μιλάει η εκπομπή «Κατεμφθηθείτο» αυτής της εβδομάδας. Φιλοξενούμενος του Γιάννη Χονδρέλη, ο Κώστας Αμπανούδης, συνταξιούχος υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας και για πολλά χρόνια πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλοτεχνικού Ομιλουχίου. Ο Μιχάλης Μπλέτσας, διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, θα βρεθεί στοιχείο τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, σε εκδήλωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Σωματείου Πρόοδος στην Καλαμαθιά και θα αναπτύξει ζητήματα που αφορούν την ασφαλή και υπεύθυνη παρουσία μας στο διαδίκτυο. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος, με αφορμή την έναρξη της νέας πολιτιστικής χρονιάς, προσκαλεί μέλη και φίλους τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 5.30 το απόγευμα στην αίθουσα Λουκία Μπενέτου στην Οδό Εθνικής Αντιστάσεως 4 στον Καμένο Πύργο για την τέλεση του αγιασμού. Το χαμόγελο του παιδιού σε συνεργασία με το κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκο θα βρίσκεται στοιχείο 12 με 23 Οκτωβρίου με το επιστημονικό προσωπικό του και με το κινητό εργαστήριο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας Οδυσσέας, με στόχο τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρόληψης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα ενδοσχολική βία και εκφοβισμός για μαθητές, γονείς, κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς. Η φωτογραφική Λέσχη Χίου φιλοξενεί την παρουσίαση του νέου φωτογραφικού λευκώματος του φωτογράφου Γιώργου Ντέκα, το Μεσολόγγι Πόλεμο, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8 το βράδυ, στη φωτογραφική Λέσχη Χίου, στην οδό Καλοπλήτου 44. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, στο χώρο του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης Κοραής, θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Υπερασπίζεσαι καλύτερα έναν τόπο όσο το γνωρίζεις. Δεν φτάνει μόνο η ψυχή και η μαχητικότητα, χρειάζεται και η γνώση. Οι 96 αυτές, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου, διοργανώνει μια σημαντική μερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί στο Ομήριο, στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα «Η Χίος ως σταυροδρόμη της ιστορίας και του πολιτισμού». Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων με την ονομασία ημέρα Άρτου, η 96 αυτή πραγματοποιεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα εκδήλωση στην οποία θα γίνει η παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης των στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιία εκστρατείας της 96 αυτή. Την ερχόμενη Παρασκευή 16 Οκτωβρίου επιστρέφει η κινηματογραφική Λέσχη Χίου για την πρώτη προβολή της νέας σεζόν με την ανατρεπτική κωμωδία «Η Μεγάλη Σφαγή των Δεύτερων Καπία Λίμου», μια κωμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου. Με τη συμμετοχή 630 αθλητών, αθλητριών, προπονητών, συνοδών, κριτών και οργανωτών από 19 νησιά του Αιγαίου, θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο στο Δημοτικό Στάδιο Μύθυμνας οι 37η Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες Στίβου, η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό του Αιγαίου. Για την τρίτη αγωνιστική της Water Polo League Ανδρών, ο Ναυτικός Όμιλος Χίου αύριο Σάββατο, 5 το απόγευμα, στο Ιωνικό Κολυμπητήριο αντιμετωπίζει το Περιστέρι. Αύριο το μεσημέρι στο Κολυμπητήριο του Λεμού, η ΠΕΚΕΦ θα αντιμετωπίσει τη Βουλιαγμένη για την τρίτη αγωνιστική της Water Polo League Γυναικών. Την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι στο Βύρονα, οι Ίωνες θα παίξουν με το δυνατό Αθηναϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της National League 2 μπάσκετ ανδρών. Πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο στα τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στο δημοτικό στάδιο της πόλης και στον Βροντάδο λόγω των προβλημάτων με τις άδειες των γηπέδων. Για την πρώτη κατηγορία, την Κυριακή, στο δημοτικό στάδιο της Χίου 11.30 το πρωί Βαρβασιακός Μικρασιατική, 2.30 το μεσημέρι Δάφνη Όμηρος, 5.30 το απόγευμα Κανάρης Ποσειδών, στο Φαφαλίο στάδιο, 12 το μεσημέρι Πανινούσιος Ατρόμητος, 3.30 το μεσημέρι Βροντάδος Ηρακλής. Για τη Β' κατηγορία, οι αγώνες θα γίνουν το Σάββατο, 3.30 το μεσημέρι στο δημοτικό στάδιο Αναγέννηση Θελοποταμίου Λέων, 6 το απόγευμα Ολυμπιακός Χίου Κλασικό Άτλα, στο Βροντάδος στις 4 το απόγευμα, Ένωση Λαγκάδας και Άδας Λέλαπας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με περιορισμένη ορατότητα. Οι άνεμοι θα είναι βόρεια ανατολική 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 100%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 8.
3: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Χίος.
4: Καλημέρα σε όλους.
1: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
1: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
4: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Ένατη μέρα του Οκτωβρίου του 2026 και 424η μέρα που η βορειοανατολική Χίος δεν έχει περαστική συγκοινωνία.
1: Είπα και εγώ ότι θα... παιδί μου, με αυτό το μέτρημα. Όγδοη μέρα σήμερα, όγδοη μέρα και δύο χρόνια που έχετε χαλασμένο το αναβατόριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου και εγκλωβισμένο σε μια αίθουσα έναν δάσκαλο με αναπηρία, τον Νέστορα Ξυλά. Καλημέρα στο Δήμο Χίου.
0: Εντάξει, τη Δευτέρα ψήφισε το κονδύλι των 12.000 ευρώ.
1: Και στα αρχάς του τόπου, καλημέρα παιδιά.
0: Πότε θες, ας πούμε, να πάει στη, να εγκριθεί το κονδύλι, να παραγγελθεί το μηχάνημα,
1: να... εορτάζει ο Ιάκωβος...
0: Ο Αλφαίος.
1: Ο Αλφαίος.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού.
1: Α, όχι, είναι αυτή, όχι του λιμανιού.
0: Όχι.
1: Και πώς δεν έβαλες κάτι για αυγό?
0: Δεν πειράζει, έβαλα κάτι με την Άντια Κωνσταντοπούλου. Αυτό μου άρεσε το τραγούδι. Η οποία πέθανε σαν σήμερα το 2016. Ήταν η γυναίκα του Γιώργου Μουζάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα αδέλφια. 9 Οκτωβρίου του 1973 Χούντα είχαμε. Αλλά ο νομάρχης αποφασίζει.
0: Συγγνώμη. Του Τάκη Μωράκη, λάθος έκανε, όχι του.
1: Δεν θα παρεξηγηθούν εκεί που είναι. 1973 λοιπόν, με απόφαση του νομάρχη λειτουργεί στοιχείο λαϊκή αγορά. Ο, κάθε Δευτέρα στο Βαρβάσι. Κάθε Τρίτη στο νοσοκομείο.
0: Πότε?
1: 1973.
0: 73?
1: Ναι. Κάθε Τετάρτη στην Πλακίδα του Κάστρου.
0: Τι λες ρε εσύ.
1: Την Πέμπτη στη Λίμνη.
0: Ήμουνα μικρή.
1: Παρασκευή Τρολωτή. Και Σάββατο στην πλατεία Ριζαρή. Μπορείστε, κύριε, είχε λαϊκή αγορά.
0: Ωραία.
1: Το 73. Σαν σήμερα, το 2018, σε ηλικία 85 ετών, έφυγε από τη ζωή ένα σπουδαίο σιώτης, πανεπιστημιακός, καθηγητής της ιστορίας, ο Στέργιος Φασουλάκης, από τους Βαβύλους.
0: Σαν σήμερα, το 2018. Την ίδια μέρα έφυγε από τη ζωή ένας Μυτιλινιός. Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, υποπλοίαρχος του λιμενικού σώματος, κυβερνήτης του περιπολικού σκάφους 602 στη Μυτιλίνη, που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων διάσωσης προσφύγων και μεταναστών, περισυλλέγοντας χιλιάδες ανθρώπους στο Αιγαίο. Για τη δράση του είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών και την Ελληνική Πολιτεία το The Documentaire 4,1 miles. 4,1 miles, στο οποίο πρωταγωνίστησε, είχε διεκδικήσει το χρυσό αγαλματίδιο των Όσκαρ.
1: Μάλιστα. Να μην νομίζετε πως ξεχνάμε, δηλαδή. Έτσι. Αυτή η εκπομπή τα θυμάται όλα. Λοιπόν.
0: Διανύουμε την Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος.
1: Α, πολύ ενδιαφέρον.
0: Ξεκίνησε την περασμένη Κυριακή και ολοκληρώνεται αύριο. Και γι' αυτό σήμερα, λίγο μετά τις 10.30 στο Ράδιο Αλήθεια, μπορείτε να ακούσετε τη Χριστίνα Γιαννόπαπα, την συμπατριώτησά μας Λαγκαδούσενα, που είναι επικεφαλής του γραφείου του εκτελεστικού διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα, της ΕΟΣΠΑ, να μας λέει γιατί ασχολούμαστε με το διάστημα. Είναι άμεσα συνδεδεμένο πλέον το διάστημα με την καθημερινότητά μας.
1: Ακούτε την διαστημική εκπομπή Καλημέρα Χίος. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας. Μιλείτε νεχιώτικα. Το βιβλίο του Νίκου Μίτση, Επιλογή χιωτικών ιδιωματικών λέξεων.
0: Χιωτικών.
1: Το γράμμα...
0: Χιωτικών δεν γίνεται.
1: Χιωτικών, ναι. Το γράμμα Κ.
0: Αυτό που λέμε ΑΚ.
1: Όχι, ΑΚ είναι άλλο. Α, είναι το όνομα ενός δημάρχου.
0: Δημάρχου.
1: Ναι, ΑΚ. Λοιπόν, ενός. Λοιπόν, το γράμμα Κ.
0: Ναι.
1: Κ.
0: Κ όπως.
1: Όπως.
0: Κοραής.
1: Κοραής.
0: Αδαμάντιος.
1: Κοραής.
0: Ο Έλληνας διαφωτιστής, γιος Χιώτη Εμπόρου, που γεννήθηκε στη Σμύρνη, έζησε στο Παρίσι, βίωσε τη Γαλλική Επανάσταση, νοιάστηκε για την ελληνική, φρόντιζε πνευματικά ζητήματα της Χίου, άφησε τεράστιο έργο φιλολογικό, ιστορικό και εθνικό και σήμερα τα βιβλία και τα χειρόγραφά του φυλάσσονται στην Φερόνιμη Βιβλιοθήκη Χίου.
1: Αυτό έχει επιλέξει ο Νίκος Μίτσης για το βιβλίο του
0: και το γράμμα κάπου.
1: Παρακαλώ πολύ, χιώτικοί διαματισμοί. Δεν τις λένε, αυτές τις λέξεις δεν υπάρχουν αλλού. Πρώτη λέξη, παρακαλώ, πες την ποια είναι.
0: Καβατζάρο.
1: Αυτή, όχι, τη δεύτερη με ενδιαφέρει. Πες το.
0: Καγκαβούνα.
1: Αυτό έχω πάθει εδώ και δύο μέρες.
0: Παθαίνω δυσκαμψία.
1: Η μέση μου και δεν ξέρω τι διάβολος είναι.
0: Κακοχράχη.
1: Αυτό είναι. Ρουσοφαγιά είναι. Αχουνάτο. Ρουσοφαγιά είναι.
0: Καλικατσού.
1: Μπορεί καλικατσού.
0: Καλικατσού δεν είναι πουλί συγκεκριμένο.
1: Ναι, δεν το λέμε μόνο το πουλί. Μπορεί καλικατσού.
0: Ψαροπούλι, αυτό σημαίνει.
1: Ναι, το λέμε έτσι μόνο.
0: Πώς το λέμε.
1: Είναι καλικατσού.
0: Τι να πω.
1: Καλικατσού.
0: Επίσης καλέμι, δεν το λένε αλλού το καλέμι.
1: Καλέμι, όχι.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, ναι, δικά μας είναι αυτά όλα.
0: Τι λέτε.
1: Τώρα, αν τη λένε και κάπου αλλού, αν δεν πέσει αλλού, καγκαβώνω. Δεν θα καταλάβει κανένα τίποτα.
0: Καμιλακιού. Το καμιλάκι, γενική του υποκοριστικού που λέγεται μόνο στοιχείο, π.χ. το παιδάκι του παιδακιού.
1: Ναι, το παιδάκι του παιδακιού.
0: Το καμιλάκι του καμιλακιού.
1: Λοιπόν,
0: και... Α, στο κάπα καλέ έχει 2,5 σελίδες.
1: Τι να κάνουμε, είναι μεγάλο, είναι μεγάλο γράμμα. Να πάρουν το βιβλίο, το πουλάει ο παλιός.
0: Ναι.
1: Ναι, και τα άλλα βιβλιοπολία, πηγαίνετε πάρετε τα παιδιά, είναι πολύ σημαντικό. Διότι εγώ θα σας διαβάσω από το άλλο βιβλίο της Μαρίκας Μαρδάμ. Στο Λεποτάμι είναι, έχει συγκεντρώσει αυτή η δασκάλα όλο το δετό. Αν δεν σε ξεφύγει κανένα, τι να πω τώρα. Είναι άθλος αυτό που έχει κάνει. Αυτός ο περίφημος χορός, ο οποίος διασώζει στην ουσία τη λαϊκή μας παράδοση. Από την πόρτα σου περνώ και βρίσκω κλειδωμένα.
0: Αν νόμιζα και τηγανίζεις ψάρια.
1: Δεν μου ανοίγεις, φεύγω εγώ. Με μάτια δακρυσμένα και βρίσκω κλειδωμένα δακρυσμένα. Γράψε με στρατιώτη μου στη θήκη του σπαθιού σου, σαν κάμνη στα γυμνάσια, να έχεις και μες στο νου σου. Παρακαλώ την Παναγιά να πά να με σιτέψει, να πά να πει στο βασιλέ να σε αποστρατέψει.
0: Αυτό είχε γραφτεί επί βασιλείας.
1: Τα αγάπη μου, τα έμορφα, τα άνθη των ανθέων και η τύχη μου με έριξε σε άγγελο ωραίο.

0: Μαρέκα, η Μαρέκα, η Μαρδά. 8:30 θα έχουμε κοντά μας τον Κώστα τον Μαρδά, τον αδερφό της, ο οποίος...
1: Δεν ασχολείται με... Ασχολείται με ποίηματα, τι δεν ασχολείται, ασχολείται. Ασχολείται, γράφει δικά του ποίηματα.
0: Τι είπε το... Η Μαρίκα δεν είναι δικά της, είναι οδετός, είναι λαϊκή παράδοση. Ο Κώστας θα μας πει για την επίσκεψη Ρούμπιο.
1: Μάρκου, του Μάρκου.
0: Μα του Μάρκου, Μάρκος Ρούμπιος, Έλληνος, Ελληνοαμερικάνος.
1: Όχι.
0: Και είναι πορτοκαλό.
1: Αμερικανοκουβανός
0: είναι. Πορτοκαλό, πορτοκαλό κόκκινο. Λοιπόν, χθες.
1: Δεν το λες όπως τη Μοιραράκη.
0: Μοιραράκη τώρα εγώ.
1: Μοιραράκη.
0: Τέτοια επιτυχία δεν την έχω, λοιπόν. Τέτοια ώρα εδώ, τέτοια ώρα είχαμε τον Νότο Μηταράκη.
1: Όχι, τέτοια ώρα.
0: Λίγο πιο αργά. Ο οποίος μας μετέφερε, βέβαια, μας είπε την είδηση των ειδήσεων που αφορά την επίλυση δύο βασικότατων προβλημάτων της ένδοσης μας εκπαραγωγών ηχείου. Το αναλύσαμε, νομίζω, εντελεχώς. Θα το βρίσκουμε μπροστά μας αυτό, γιατί θα έχει και συνέχεια νόμος κλπ. Θα το σχολιάσουμε κιόλας. Θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε με την ησυχία μας. Εγώ επιμένω ότι το κυριότερο δεν είναι τα φράγκα που θα γυρίσουν, που θα επιστραφούν δηλαδή από το φόρο.
1: Είναι και αυτό, είναι και το από εδώ και μπρος.
0: Μπράβο. Το κύριο είναι τα φράγκα που θα έρθουν. Διότι αυτή η τροπολογία άνοιξε πλέρια το δρόμο.
1: Να κρατήσουμε μόνο, πώς το λένε, πρέπει να ψηφιστεί. Δεν νομίζω ότι δεν θα ψηφιστεί, και μάλιστα δεν νομίζω ότι θα ψηφιστεί και μόνο από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Που αρκούν, αλλά πιστεύω ότι...
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα... Αλλά εντάξει, καλά λες, δεν ψηφίστηκε και ακόμα, αλλά είναι τροπολογία που κατατέθηκε.
1: Έχει μπει σε διαβούλευση.
0: Ναι, είναι δηλαδή σε δρομολόγιο το οποίο...
1: Εντάξει, στην Ελλάδα, μα λέμε τώρα και διαβούλευση, μου φανταστεί το χαμός.
0: Το δύσκολο είναι να κάνεις την τροπολογία, δεν την ψηφίσεις. Το ψήφισμα είναι εύκολο. Λοιπόν, μπράβο, το λόγο τον έχει η Ένωση να κάτσει να τα βάλει σε μια σειρά. Εμείς τι κάνουμε, ένα σχολιασμό κάνουμε, και να χαιρετήσουμε και στην παρέα μας τη μεγάλη εδώ, τον Νίκο τον Κατσαράκη, τον καλό μας συνάδελφο, ο οποίος από χθες σχολιάζει και αυτός μαζί με μένα στα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης τα τοπικά γεγονότα, ξεκίνησε ήδη, σε λίγο θα κάνει και μια εκπομπή, θα έχουμε μια συνεργασία. Ένας σοβαρός άνθρωπος, ένας έμπειρος δημοσιογράφος, ήταν εδώ στην ομάδα μας. Μου στέλνετε ένα-ένα, παιδιά.
1: Τι ένα-ένα?
0: Να βλέπω τα μηνύματα. Ένα-ένα, να οργανωθούμε. Αυτή η δουλειά είναι, δεν μπορούμε να την κάνουμε έτσι αρπακόλα. Υπάρχει μια οργάνωση.
1: Για ποιο θέμα?
0: Μου στέλνουν διάφορα μηνύματα και πάνε να με ξεμπλοκάνουν με αυτόν. Να μου βγάλουν από το πρόγραμμα που έχω. Έχω ένα πρόγραμμα εγώ.
1: Εσύ?
0: Εδώ, ναι. Εγώ είναι μια σειρά. Α, ο Μυριακός.
1: Γενικά είσαι προγραμματισμένος.
0: Τι λέει, Μυριακή, πρωί-πρωί, σιρούλα μου είναι, δεν μπορώ να μην το... Η σιρούλα μου είναι, τι να κάνω τώρα, σε ρωτάω εγώ τώρα.
1: Εντάξει.
0: Έχει ένα κτίριο εδώ, στα Γρίδια.
1: Που έχει πέσει.
0: Το μπαλκόνι έφυγε. Εντάξει, μου ρε. Ένα μπαλκόνι έπεσε.
1: Πού, στα Γρίδια?
0: Ναι, μεγάλο.
1: Καλά, και στην πόλη πέφτουν.
0: Εσύ, Βασίλη, διάβασε τι γράφει ο τι λέει ο Βασίλης. Πρωί-πρωί, Βασίλη, τώρα.
1: Ζούμε από τύχη.
0: Δεν το ξέρες.
1: Μια φράση που ακούγεται συχνά μετά από επικίνδυνα συμβάντα.
0: Ναι.
1: Στην προκειμένη περίπτωση θα συμπλήρωνα: ζούμε και με τη βοήθεια της Παναγίας της Αγριδιώτησας.
0: Παναγίτσα μας. Είδες, Βασίλη,
1: στα Γρίδια οι 15 οντάδες. Διαμερίσματα δηλαδή που ανήκουν στη δημοτική περιουσία του Δήμου Χίου. Γι' αυτό. Ναι. Βρίσκονται εδώ και καιρό εγκαταλελειμμένοι στη μοίρα τους. Πώς δεν τα δίνουμε σε κάποιον να τα αξιοποιήσει?
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Διαβρωμένοι οπλισμοί, νερά που μπάζουν παντού, σπασμένα κουφώματα και μια στατική επάρκεια που εγείρει τεράστια ερωτηματικά. Με λίγα λόγια, μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης και υψηλής επικινδυνότητας. Την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου, επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μας. Ο πρόβολος, το μπαλκόνι δηλαδή του πρώτου οντά, κατέρευσε εντελώς ξαφνικά. Καταρχάς, έγινε Οκτώβρη μήνα, δεν ήταν κανένας εκεί, έτσι δεν είναι?
0: Τα λέει πιο κάτω, τα λέει ο άνθρωπος.
1: Γιατί θα το είχαμε μάθει, φαντάζομαι, άμα είχε σκοτωθεί
0: κάποιος. Τα μαθαίνουμε αυτά.
1: Ολόκληρη όγκη τσιμέντου μαζί με τα μεταλλικά κάγκελα αποκολλήθηκαν και εκτοξεύτηκαν προς τα απέναντι διαμερίσματα δίπλα στην εκκλησία. Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα.
0: Η Παναγία μας.
1: Η Παναγία μας τι.
0: Είπαμε το χεράκι της. Δεν λέμε τόση ώρα.
1: Α.
0: Ναι.
1: Ένα λεπτό γιατί το χάσα. Από θαύμα δεν θρενήσαμε που πήγαμε. Αν αυτό συνέβαινε λίγες εβδομάδες νωρίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Μα δεν συνέβη.
0: Δεν έγινε, δεν ρε συνέβη. Βασίλη, δεν έγινε.
1: Όπου ο κόσμος κατακλείζει το σημείο λόγω του καταστήματος εστίασης. Α, έχει και κατάστημα εστίασης. Σήμερα θα μιλούσαμε για τραγωδία.
0: Άμα δείτε που είναι.
1: Παράλληλα σε κάποιους οντάδες εξακολουθούν να μένουν άνθρωποι. Άνθρωποι. Ενώ οι επισκέπτες συνεχίζουν να διέρχονται από το σημείο. Για... Πώς δεν πάει ο Δήμος να βάλει εκείνα εκεί τα πλαστικά, τα.
0: Πώς δεν βάζει μια κορδέλα.
1: Στην Βενιζέλου δεν έχει βάλει.
0: Βάλ, ναι.
1: Στου μυριστή.
0: Στου μυριστή, βάλτε. Παλούκια και σχήματα. Τέλειος.
1: Ναι. Αυτό είναι.
0: Όπως το λιμενικό ταμείο στην παραλία. Γιατί δεν βάζει εκεί φωτάκια πρόεδρος.
1: Θα βάλει. Δεν έχει βάλει.
0: Να βάλει. Βάλε φωτάκια εκεί πέρα. Τάκα του κουτάκα. Να αναβοσβήνουν. Βάλτε φωτάκια.
1: Κάνουν τάκα του κουτάκι.
0: Τσικ τακ.
1: Ο Δήμος Χίο οφείλει να παρέμβει άμεσα με κατεπίγουσες διαδικασίες. Ως Δημοτικός Σύμβουλος έχω καταθέσει έτοιμα στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Χίου.
0: Μπράβο.
1: Μετά το αναβατόριο.
0: Μπράβο.
1: Απαιτείται τώρα έλεγχο στατικότητα, σήμανση ασφαλείας και ουσιαστικά μέτρα προστασίας. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια και καθυστερήσεις. Η ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι υποχρέωση, όχι πολυτέλεια. Λέει ο Βασίλης.
0: Άλλα.
1: Ένα κεράκι να ανάψουμε στην εκκλησία.
0: Κάνε αυτό, Βασίλη, προς το παρόν.
1: Που βρίσκεται εκεί και να ευχαριστήσουμε την Παναγία.
0: Μπράβο.
1: Που είμαστε όλοι γεροί και ζωντανοί. Κάνοντας την ευχή, ο Δήμος Χίου να ενεργήσει άμεσα.
0: Κάνετε. Η Παναγία δεν μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Να σας προστατέψει μπορείτε. Άρα το Δήμο Χίου δεν μπορεί να το κάνει.
1: Ποιο?
0: Δεν να πάει να πάει να κάνει ο Δήμος να πάρει μέτρα. Δεν μπορεί να το κάνει. Από την Παναγία μας δεν μπορεί.
1: Θα πάει, μωρέ. Ναι. Δεν το ξέρε. Πού να το ξέρει.
0: Λοιπόν, ακούτε. Ανεπρόκοποι. 12-19. Πόσα σπίτια είπε την εκεί πέρα. Τα έχουν παρατημένα σε ρίσκο του Θεού.
1: Πώς δεν τα δίνω σε κάποιον να τα αξιοποιήσει.
0: Έλατε. 15 διαμερίσματα. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις.
1: Το ρολόι δείχνει 8 και 19, όπως είναι και το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου, έτσι μην ξεχνιόμαστε. 22 71 0 8 19 19.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια. Darling Sean.

Καλημέρα Χίους. Πέρασε η πρώτη μέρα, σήμερα η δεύτερη, αύριο η τρίτη μέρα που έχουμε με μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές στο εντός της Χίου. Σε συγκεκριμένα είδη, για παράδειγμα, έχουμε το διπλό κρεβάτι Marion που έχει μόνο 399 ευρώ με τρεις επιλογές μαξιλάρας. Όχι, δεν είναι το Marion, είναι το Jupiter. Διπλό κρεβάτι και αυτό που έχει 549 με τρεις επιλογές μαξιλάρας. Έχει μαξιλάρα.

0: 5 ευρώ η μία. Καρέκλες τραπεζαρίας. Υπάρχουν προσφορές σε τραπέζια τραπεζαρίας.
1: Μπόλικο πράγμα, παιδιά, υπάρχει.
0: Και σε καρέκλες γραφείου.
1: Πηγαίνετε να δείτε εκεί.
0: Από 69 ευρώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Είναι και σήμερα και αύριο. Λεωφόρος Ενώσεως 94
1: μετά,
0: το τρίμερο.
1: Πάει το πουλάκι, θα πετάξει μετά.
0: Θα πετάξει, δεν ξέρω που θα πάει, θα πετάξει.
1: Δεν κάναμε αναφορά σε διεθνή και άλλα θέματα, γιατί θα έχουμε το Μαρδάτο Κώστα 8.30 ώρα και θα μας τα καλύψει, είμαι σίγουρος. Για να προλάβουμε να πούμε κανένα δικό μας εδώ, διότι εντάξει, είναι πάρα πολλά τα οποία τρέχουν.
0: Καλημέρα στον κύριο Κώστα Μακρινό που μας ακούει ανελιπώς καθημερινά από τον Πειραιά.
1: Και όλοι όσοι ακούτε εκτός νησιού.
0: Γιατί... τον αναφέρω γιατί μας στέλνει και μήνυμα και μας καλημερίζει.
1: Καλημέρα μας λέει, καλημέρα.
0: Μήνυμα μέσα από την ιστοσελίδα της αλήθειας, εκεί που λέει πες την άποψή σου.
1: Κάτι που μου είπε πρωί πρωί το Ράκη ο Ξυλάς. Από τα αστικά κτέλ ενημερώνω, λοιπόν, ενημερώνω τα αστικά κτέλ ότι όσοι έχουν κάρτα αναπηρίας για τα λεωφορεία πρέπει να ξέρουν ότι η προθεσμία λίγη 31 δεκάτου. Πρέπει έως 31 δεκάτου να έχουν κάνει ανανέωση της κάρτας. Επίσης οι μαθητές, επειδή μέχρι τώρα δεν έκανε κανένας στα λεωφορεία έλεγχο, από τη Δευτέρα θα υπάρχει έλεγχος για τους μαθητές, οι οποίοι πρέπει να πάρουν από το σχολείο τους την ειδική κάρτα η οποία δίνεται από το σχολείο. Τα έχουν πει και οι διευθυντές, μην το μιλήσουν τα παιδιά, γιατί από Δευτέρα θα κάνουν έλεγχο εκεί, θα βλέπουν αν έχει κάποιες κάρτα ή όχι. Μέχρι ναι. Τώρα το αφήνανε στο έτσι με το βλέμμα που λέμε. Λοιπόν, αυτά από το αστικό κτέλ, για να το ξέρετε. Ο δημοσίου, όπως υποσχέθηκε ο Δήμαρχος, σε πολύ καλό δρόμο.
0: Σε ποιο θέμα?
1: Η δρομολόγηση λεωφορείου στην...
0: Εγώ ξέρω ότι είναι 424 μέρες που η βορειοανατολική Χίος δεν έχει συγκοινωνία.
1: Είναι σε καλό δρόμο.
0: Επίσης σε καλό δρόμο τι ακριβώς είναι? Γιατί όταν λέει ότι θα βάλει λεωφορείο μόνο για τα καρδάμιλα, δηλαδή θα περνάει από Λαγκάδα Σικιάδα και δεν θα παίρνει κόσμο.
1: Τώρα δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα γίνει αυτό.
0: Αυτό λένε όμως.
1: Ας τι λένε τώρα. Μπορεί να το λένε για λόγους τυπικούς.
0: Τυπικούς.
1: Ναι, έχουμε κοντήσει στους τύπους τώρα. Λοιπόν,
0: και... σαν δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ.
1: Πού είναι αυτό το πράγμα?
0: Τι γίνεται τώρα με τη μυρωδιά?
1: Η ντροπή. Ποια μυρωδιά?
0: Μία μυρωδίτσα. Δεν την έχει.
1: Α, εντάξει, παιδιά, είναι οι μύκητες. Είναι οι μεσαροδρόμοι.
0: Ζυμομύκητες.
1: Οι ζυμομύκητες. Τι κατήλα λες.
0: Του βιολογικού.
1: Το λέω πιο απλά εγώ. Εντάξει, μια
0: μυρωδιά. Να είμαστε συγκεκριμένοι. Δεν είναι οποιοδήποτε.
1: Είναι μια μυρωδιά. Μια μυρωδιά.
0: Οι μύκητες είναι ζυμομύκητες.
1: Είναι αυτοί, ζυμώνουν αυτοί.
0: Οι οποίοι ενίοτε κάνουν και απεργία. Άμα δεν τους ταΐζεις καλά.
1: Πώς κάνουν οι άλλοι, οι ψαράδες.
0: Οι ψαράδες την Κυριακή θα κλείσουν το λιμάνι. Την Κυριακή τι έχει κανένα πλοίο την Κυριακή?
1: Εντάξει, συμβολικό.
0: Έρχεται.
1: Το κλείσιμο θα είναι συμβολικό.
0: Α, είναι συμβολικό.
1: Θα συμβολικά
0: το. Γιατί το κλείνουν συμβολικά και το κλείνουν κανονικά?
1: Αφού είπε ο Πρωθυπουργός ότι το αναλαμβάνει προσωπικά το θέμα.
0: Τώρα σωθήκαμε. Για όλα μας τα χρόνια.
1: Γιατί ρε Τσίπρα, το αναλαμβάνει προσωπικά ο άνθρωπος.
0: Ναι, είχα ακούσει και την εξαγγελία του για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο σημειωτούν την άλλη εβδομάδα πρέπει να ανοίξει, έτσι. Θα είναι, λέει, κάτω από την περσινή τιμή. Έκλεισε στα 1,75, θα μας το πάνε 1,5 και θα λέμε και ευχαριστώ. Θα έχει 1,5 χιλιάρικο ο τόνος. Βρε, είσαστε καλά.
1: Μην πάρεις τόνο. Πάρε σου λέω 5 κιλά να κάνεις τη δουλειά σου.
0: Δηλαδή και μισό τόνο να πάρεις. Με 750 ευρώ είναι λίγα.
1: Ποιος θα πάει να λέει 750 ευρώ μετά εδώ? Ποιο τρελό θα
0: είναι? Δηλαδή, που αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν από την ώρα που καταλαμβάνουν το μέγαρο Μαξίμου,
1: ναι,
0: δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα.
1: Ή αυτοί δεν έχουν, ή εμείς δεν έχουμε, αγαπητοί μου. Ναι, διότι όταν βλέπεις τα αποτελέσματα των ψήφων, μπορεί να μην έχουμε κι εμείς καλή εικόνα και να έχουν εκείνοι.
0: Τι να πω.
1: Τι να πεις, μην πεις τίποτα. Έχω άδικο, αδελφιά, έχω. Τι λέτε εσείς? Προφανώς μας αρέσει. Μας αρέσει το. Λοιπόν. Άλλο ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: 34 από τα λεπτά. Να θυμίσουμε ότι αν θέλετε να κάνετε ασφάλεια οχήματος, κατοικίας, επιχείρησης, υγείας, ζωής κλπ. Σκάφους, η Δέσποινα Γεωργούλη περιμένει το τηλέφωνό σας 690-605-1419. Κουβεντιάστε μαζί με το γραφείο της και την ίδια για να δείτε ποια είναι η εταιρεία ασφάλισης η οποία κάνει για το δικό σας εξειδικευμένο πρόγραμμα. Δεν κάνουν όλα τα πράγματα, δεν μπαίνουν στο ίδιο, στον ίδιο παρανομαστή. Χρειάζεται να εξατομικεύουμε πλέον το κάθε πρόβλημα για να δούμε ποια εταιρεία μας κάνει. Η Δέσποινα συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες και θα σας κάνει την πρόταση η οποία συμφέρει σε εσάς. Λοιπόν,
1: να καλημερίσουμε τον συνάδελφό μας, συμπατριώτη μας, δημοσιογράφο Κώστα Μαρδά. Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα, Ειρήνη. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Έφυγε.
3: Ποιητή,
1: ναι. Κανονικό ποιητή.
3: Και συγγραφέα.
1: Και συγγραφέα, ναι.
2: Ποιητή και αντί.
1: Τι αντί.
2: Αντί σε όλα.
1: Έφυγε ο Μάρκος.
3: Μα πούρα τώρα.
2: Έφυγε, βέβαια. Α, βέβαια.
1: Γλιτώσατε δηλαδή την ταλαιπωρία.
3: Ποια ταλαιπωρία?
1: 32 αυτοκίνητα.
2: Ναι, ήταν φοβερή η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας και υπήρχαν βέβαια και διαδηλώσεις του ΚΚΕ εναντίον της έλευσης του Ρούμπιο.
1: Ναι. Τι ήταν τελικά αυτή?
2: Αλλά ο υπόλοιπος κόσμος συνέχισε απτόητος στη δουλειά του, χωρίς να καταλαβαίνει πόση σημασία είχαν οι δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Τι ακριβώς είχε σημασία, το γεγονός ότι έκατσε πίσω από την μπροστά από την Ακρόπολη και βγάλε ομιλία, τι?
2: Νομίζω ότι το πιο σημαντικό που είπε είναι ότι δεν θα επιτρέψουμε ποτέ σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Και αυτό το είπε σε συνέντευξη που έδωσε στο διευθυντή της Καθημερινής, στον Αλέξη Παπαχελά.
1: Και συγγνώμη, Βρεση Κώστα, τον πιστεύεις?
2: Μα εγώ αυτό το θέμα το έχω μελετήσει στο βιβλίο μου «Προήμια Πολέμου». Και θεωρώ ότι συνεχίζει την παράδοση των Ηνωμένων Πολιτειών να παρεμβαίνουν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ώστε να αποτρέψουν τον πόλεμο.
3: Κώστα, πες την Ειρήνη πόσες φορές έχουν κάνει αυτή τη δουλειά.
2: Λοιπόν, τουλάχιστον 7-8 φορές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποτρέψει πόλεμο το 1955 στα Σεπτεμβριανά, το 1964 στην κρίση στην Κύπρο, το 1967 πάλι στην κρίση στην Κύπρο, το 1974 με τον Ατήλα, απέτρεψαν ελληνοτουρκικό πόλεμο έτσι, το 1976 στην κρίση του χώρα, το 1987 στην κρίση του Μάρτη και μέσω της Γερμανίας το 2020 στην κρίση του Roots Race, που το Roots Race έκανε 82 ημέρες έρευνες στην βασίμωση καζόμενη, στη λεγόμενη δυνητική υφαλοκρηπίδα έξω από το Καστελόριζο, νοτίως και ανατολικά. Άρα αυτή δεν είναι μια νέα θέση των ΗΠΑ. Το θέμα είναι το εξής. Με βάση αυτή τη δήλωση, η οποία διασφαλίζει, αυτή η θέση διασφαλίζει την ειρήνη, με βάση αυτή τη δήλωση σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν και άσκηση των ελληνικών δικαιωμάτων μας που κατά τους Τούρκους είναι αιτία πολέμου.
1: Σωστό.
2: Δηλαδή, ποια είναι η αιτία του πολέμου για τους Τούρκους αν εμείς επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στο Αιγαίο στα 12 μίλια.
3: Ναι.
2: Αν ορίσουμε ΑΟΣ στο Αιγαίο και αν ενώσουμε την ελληνική ΑΟΣ με την ΑΟΣ της Κύπρου. Αυτά τα τρία λοιπόν, με βάση το δόγμα Ρούμπιο, που είναι αμερικανικό δόγμα ήδη, από το δόγμα Τρούμαν του 1947, με βάση αυτή την θέση, εμείς δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις ενέργειες. Τώρα, αν η κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει το OK να κάνει την επέκταση στα 12 μήνα νοτίως της Κρήτης, αυτό θα το δούμε.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, συνοψίζω, ήταν μια δήλωση καλοδεχούμενη εφόσον είναι υπέρ της ειρήνης και αποτροπής του πολέμου, αλλά είναι αμφίσιμη, είναι υπέρ μας και κατά μας. Ουσιαστικά είναι επιβεβαίωση μιας Pax Americana, μιας αμερικανικής ειρήνης στην περιοχή. Θα την έλεγα Τούρκο-Αμερικάνα. Εμείς τι κάνουμε τα τελευταία 70 χρόνια? Δανειζόμαστε ειρήνη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και πληρώνουμε επιτόκιο. Ποιο είναι το επιτόκιο, σε εισαγωγικά το λέω μεταφορικά?
1: Οι εξοπλισμοί.
2: Οι εξοπλισμοί και ότι δεν προχωρούμε την αξιοποίηση του ορυκτού μας πλούτου στις περιοχές που είπα. Έρχομαι στους εξοπλισμούς. Εμείς δώσαμε στο Ρούμπιο 4 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Εμείς νομίζουμε πως ήρθε και τσάπα.
2: Για πυράβλους, γιατί πήραμε τα F-35 γυμνά. Πάνω κάτω ένα F-35 κοστίζει 100 εκατομμύρια δολάρια. Και τώρα θα δώσουμε άλλα 4 για πυράβλους, για όπλα, και έκανε ένα υπολογισμό. Αυτά τα λεφτά τα δίνουμε με το πρόγραμμα FMS, στα αγγλικά σημαίνει Foreign Military Sales, ξένες στρατιωτικές πωλήσεις. Είναι δηλαδή δάνειο που παίρνουμε από την Αμερική για να αγοράσουμε από την Αμερική όπλα. Το επιτόκιο είναι 5 με 6%. Έχει ένα χρόνο περίοδο χάριτος και θα αποπληρώνουμε σε 30 χρόνια. Δηλαδή τα 4 δισεκατομμύρια στην πορεία των 30 ετών θα γίνουν 8 δισεκατομμύρια.
1: Αυτά είναι. Ωραία.
3: Ωραία, ναι. Για προχώρα.
1: Οι Αμερικάνοι είναι ωραίοι. Σε δανείζουν να αγοράσεις.
3: Εντάξει ρε παιδιά.
1: Από εκείνους.
3: Δεν τα πήραμε με τον Ζόρντα. Τα ζητήσαμε τα όπλα αυτά.
2: Έτσι. Κοιτάξτε. Εγώ είμαι ρεαλιστής.
3: Έτσι ακριβώς.
2: Πιστεύω ότι προοπτικά η Ελλάδα πρέπει να αναπτύξει αυτοδυνάμωση αμυντική βιομηχανία. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να απεξαρτηθούμε από την αμερικανική τεχνολογία.
1: Έτσι. Γιατί... Συγγνώμη, ένα λεπτό. Υπάρχει κάποιο κόμμα αυτή τη στιγμή πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος που υποστηρίζει αυτό που λες, ότι πρέπει να αναπτύξουμε βιομηχανία αμυντική, στρατιωτική?
2: Από το 1974 και εδώ είχαμε πάνω από 10-15 πρωθυπουργούς. Κανένας πρωθυπουργός και καμιά κυβέρνηση δεν μπόρεσε να αφήσει στην Ελλάδα ισχυρή αμυντική βιομηχανία, ώστε να μην είμαστε εξαρτημένοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Κοίταξε τώρα, Κώστα, κάτι κάνει ο Δένδιας τώρα με τα μη.
2: Βεβαίως. Ευθέως λέω, εγώ υποστηρίζω την εξωτερική πολιτική του Μητσοτάκη στον βαθμό που προωθεί την εθνική κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και τους εξοπλισμούς. Αλλά δεν γίναμε ξαφνικά στρατιωτική υπερδύναμη όπως νομίζουν μερικοί, επειδή έχουμε 24 ραφάλ παραπάνω από
3: τα μη επανδρομένα αεροσκάφη τα οποία κατασκευάζουν πλέον σε ελληνικά εργοστάσια είναι μεγάλη υπόθεση.
2: Λοιπόν, εγώ θα αναφερθώ στα λόγια του ίδιου του Υπουργού Άμυνας του Δένδια. Είπε ότι η Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να κατασκευάζει 15.000 drones το χρόνο, έτσι.
3: Ναι.
2: Και συμπλήρωσε. Η Τουρκία παράγει 1 εκατομμύριο Bayraktar το χρόνο.
1: Αντίστοιχα,
2: καταλαβαίνετε ποια είναι μέχρι στιγμής η ανισορροπία. Προσέξτε. Εάν παρά την δήλωση του Ρούμπιο γίνει μια αεροναυτική σύγκρουση στο Αιγαίο, έτσι.
3: Mm-hmm.
2: Γιατί αυτά τα είπε ο Ρούμπιο. Δεν ξέρουμε τι θα πει το μεγάλο αφεντικό, δηλαδή ο Τραμπ. Ας πούμε λοιπόν ότι γίνεται μια αεροναυτική σύγκρουση. Εμείς εξαρτώμεθα 100% από την αντιπυραυλική μας ασπίδα, από την Ουάσιγκτον. Δηλαδή τα Patriot, τα οποία είναι αμερικανικά, θέλουν συνεχή ανεφοδιασμό. Έχουμε 90 βλήματα. Αυτά θα εξαντληθούν την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα. Μετά πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει γραμμή συνεχώς ανεφοδιασμού. Συνεχώς. Γιατί? Διότι η Τουρκία θα ρίξει την πρώτη μέρα 100 Bayraktar, 200, 300, 400, 500. Αυτή είναι σε εισαγωγικά τώρα η μόδα της αεροπορικής σύγκρουσης. Μαζική επίθεση με drones για να μπλοκάρουν, να στραβώσουν τα ραντάρ μας και να υπάρχει αυτό που λένε κορεσμός.
3: Μάλιστα.
2: Και να σημειώσω το εξής. Ένα βλήμα του εξελιγμένου συστήματος Patriot που λέγεται PAC-3 κοστίζει 8 εκατομμύρια δολάρια. Το ένα.
1: Μάλιστα.
2: Να γιατί όλοι μεταξύ μας άκουσαν με ανακούφιση αυτή τη δήλωση του Ρούμπιο, η οποία όμως προδικάζει και κάποια πίεση, όπως είπα, και προς εμάς, ειδικώς για το καλώδιο.
3: Ναι.
2: Τι είπε ο Ρούμπιο, ο οποίος ήταν ο πιο αντιτούρκος όταν ήταν γερουσιαστής, έτσι?
3: Ναι.
2: Είναι αυτός που έκανε μαζί με τον Μενέντες.
1: Απέτρεψε την αγορά των F-35.
2: Ο οποίος Μενέντες πιάστηκε να δωροδοκείται από τους Αιγυπτίους και είναι μέσα, είναι φυλακή.
1: Ναι.
2: Ο γερουσιαστής Μενέντες είναι στη φυλακή. Και τι είπε λοιπόν ο αντιτούρκος Ρούμπιο, τώρα ως υπουργός εξωτερικών. Στο ερώτημα του δημοσιογράφου, τι θα κάνει η Αμερική όταν η Τουρκία εμποδίσει το καλώδιο, λέει: αυτό λέει το θέμα αφορά λεπτές καταστάσεις και ευαισθησίες στις οποίες εμπλέκονται και άλλες χώρες. Δεν θα πω λέει όνομα, δηλαδή η Τουρκία. Δηλαδή τι είπε: δείξτε ευαισθησία και στις θελήσεις της Τουρκίας. Καλύτερα λέει μια κατηδίαν private διπλωματία. Άρα βλέπετε πως αλλάζει ο άνθρωπος όταν πάρει το Υπουργείο.
3: Ναι, βέβαια. Τώρα, ο Ρούμπιο έχει
1: Βέβαια η ειρήνη στην περιοχή εξυπηρετεί τους Αμερικάνους για να κάνουν άλλες δουλειές.
2: Φυσικά οι Αμερικανοί θέλουν ειρήνη, διότι εδώ έχουν επενδύσει όχι μόνο ενεργειακά, δηλαδή ότι η Ελλάδα είναι κόμβος μεταφοράς φυσικού αερίου, το οποίο είναι πανάκριβο, αμερικανικού φυσικού αερίου που πάει προς την κεντρική Ευρώπη. Αλλά δεν θέλουν πόλεμο λόγω της στρατιωτικής τους παρουσίας. Οι Αμερικανοί έχουν βάση αεροναυτική στη Σούδα, βάση ελικοπτέρων στο Βόλο, στο λιτόχωρο Πιερίας έχουν διευκολύνσεις στην περιοχή ασκήσεις αρμάτων. Σε Αλεξανδρούπολη είναι κόμβος μεταφοράς και οχημάτων αλλά και στρατιωτικού προσωπικού.
3: Στη
2: Λάρισα έχουν βάση drones που κάνει την περιπολία Λάρισα Μαύρη Θάλασσα. Και φυσικά υπάρχουν και ενεργειακές ας πούμε βάσεις της Ελλάδας στη Ρεβιθούσα και στην Αλεξανδρούπολη
3: και αντίστοιχα στην Τουρκία.
2: Να γιατί θέλουν ειρήνη, και βεβαίως όλος ο κόσμος θέλει ειρήνη, απλώς πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το κόστος της ειρήνης.
1: Και η ειρήνη έχει τίμημα.
3: Κώστα, ναι. Με ενδιαφέρει η άποψή σου και για τα όσα είπε ο Ρούμπιο με φόντο την Ακρόπολη. Δηλαδή αυτό πώς το ερμηνεύσες εσύ?
2: Με φόντο
3: την Ακρόπολη, αυτά τα οποία είπε για
1: τη δημοκρατία.
3: Την αξία της αρχαίας Ελλάδας, πώς τα είδες αυτά που είπε?
2: Ναι, καταρχάς με όρους Τραμπ και αμερικανικούς όρους θα πρέπει να πληρώσει δισεκατομμύρια στην Ελλάδα για να σταθεί σε αυτό τον ιερό χώρο, έτσι, που καταβγάζει αιώνες τώρα και υποδεικνύει και αποδεικνύει την υπεροχή του ελληνικού αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Αλλά εάν διαβάσει κανείς σε βάθος, μελετώντας την ιστορία, τη φιλοσοφία και τον πολιτισμό, θα διαπιστώσει ότι ενώ ήταν ένας ύμνος στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, δεν ήταν και ένας ύμνος στην άμεση δημοκρατία.
1: Όχι.
2: Γιατί εκεί στην Πνίκα λειτουργούσε η άμεση δημοκρατία, ακόμα και το δικαστήριο, από εκλεγμένους Αθηναίους δικαστές πολίτες, έτσι. Μιλώντας λοιπόν εξήρε την ισχύ, υπερκεράζοντας όμως το δίκαιο. Δηλαδή η Πνίκα είναι χώρος λόγου, διαλόγου, αντιλόγου. Υπήρχε αυτό που λέω εγώ η λογοκρατία, η σκέψη, ο ορθολογισμός. Εκείνος ανέπτυξε τις θέσεις του Τραμπ με μια πράγματι ευελιξία που λέει: εμείς είμαστε ισχυροί, πανίσχυροι και θα κάνουμε κομμάτι στον τον κόσμο. Τώρα, αν το δει κανείς με έναν τρόπο απομυθοποιητικό, οι αρχαίοι Αθηναίοι δεν ήταν μόνο υπηρέτες της φιλοσοφίας, της ιστορίας, των επιστημών, της ηθικής και της λογικής, αλλά ασκούσαν και υπεριαλιστικό επεκτατικό ρόλο. Ο μεγάλος ιστορικός, όπως ξέρετε, στο Γυρίδης, περιγράφει πώς οι Αθηναίοι πήγαν στη Μήλο και είπαν: ή θα υποταχθείτε σε εμάς, ή θα σας εξολοθρεύσουμε. Οι κάτοικοι της Μήλου έκαναν γενική συνέλευση, αρνήθηκαν να υποταχθούν στους Αθηναίους, στους Αθηναίους Δημοκράτες, και οι Αθηναίοι κατέστρεψαν την πόλη, την ισοπαίδωσαν και έκαναν δούλους όλους τους κατοίκους.
3: Και από τότε δεν ξανακατοικήθηκε κιόλα.
2: Αλήθεια, αν ήταν ο Τραμπ δικαστής στο δικαστήριο που δίκασε το Σοκράτη, τι θα ψήφιζε?
3: Καλό ερώτημα. Λοιπόν, πέρα μας από αυτό, πέρα από αυτό το οποίο είπες πολύ σωστά, αποδεικνύει και την τεράστια ισχύ της Ελλάδας όσον αφορά το τομέα αυτό, δηλαδή...
1: Καλά, περιμέναμε το Ρούμπιο.
3: Όχι, δεν περιμέναμε το Ρούμπιο, αλλά φανταστείτε την Τουρκία, ας πούμε, για παράδειγμα, η οποία σκέπτεται μια επιθετική ενέργεια, τι έχει να αντιμετωπίσει στον τομέα της προπαγάνδας, της ψυχολογίας και της έκθεσης πλέον, διεθνούς έκθεσης, αν επιτεθεί στη χώρα μας. Δηλαδή δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Αντιλαμβάνεσαι.
2: Φυσικά, λέω, ναι. Δεν είναι εύκολο να επιτεθεί, αλλά μπορεί να γίνει όμως ένα επεισόδιο λίγων ημερών.
1: Και επίσης μπορεί να μην επιτεθεί σε όλη τη χώρα, να επιτεθεί σε ένα νησί.
3: Εντάξει, αυτό δεν είναι τώρα.
1: Μικρό νησί.
3: Νησί θα, αυτό σημαίνει πόλεμο. Δεν υπάρχει.
1: Τέλος πάντων.
3: Δεν υπάρχει μικρή επίθεση.
1: Πώς γκριζοποιήσαμε ένα σωρό νησιά.
3: Άλλο την γκριζοποίηση. Άμα κάνεις επίθεση, για παράδειγμα, στο Καστελόριζο, κάνεις πόλεμο. Δεν κάνεις επίθεση στο Καστελόριζο ή στις Συνούσες.
2: Έχουν πει οι αρχηγοί του στρατού και ειδικά ο στρατηγός Λόρος, ο προηγούμενος αρχηγός, ότι ένα επεισόδιο, μια επίθεση της Τουρκίας σε ένα σημείο του Αιγαίου θα σημαίνει γενίκευση και άνοιγμα του μετόπου. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστή αυτή η στρατηγική σκέψη. Επίσης να σημειώσω ότι πέρσι το Δεκέμβριο στο ΣΤΑΡ ο σημερινός αρχηγός του ΓΕΘΑ, ο Χούπης, είπε ότι η Ελλάδα έχει και τη δυνατότητα πια του πρώτου πλήγματος, να επιφέρει δηλαδή στον εχθρό ένα συντριπτικό πλήγμα στις υποδομές του.
3: Ναι.
2: Δηλαδή πίσω από τα λόγια ειρήνης υπάρχει προετοιμασία σύγκρουσης και των δύο χωρών.
3: Σαφώς.
1: Ναι.
2: Έτσι.
3: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Πώς θα ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
3: Να πάρεις το βιβλίο να αγοράσεις, Κώστα.
2: Βεβαίως.
3: Μην το ξεχάσεις.
2: Το έχω πάρει.
3: Το έχεις πάρει.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Άσε με να δω.
9: Το βλέπεις.
8: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
9: Ωραία.
8: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
9: Αυτό άγνωστο.
8: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
9: Οκ,
8: τι.
9: Οκ, θα πάμε.
10: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: 10 το πρωί, οι επαγγελματίες αλληλείς όλης της χώρας που διαμαρτύρονται για το κόστος του πετρελαίου κίνησης. Θα κλείσουν συμβολικά τα λιμάνια σε όλη την Ελλάδα. Το ίδιο θα γίνει και στη Χίο, στο λιμάνι της Χίου. Εντάξει, 10 το πρωί της Κυριακής δεν νομίζω πως έχουμε κάποιο πλοίο. Εξάλλου, επαναλαμβάνομαι, είναι συμβολικό το κλείσιμο. Δηλαδή δεν θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα, γι' αυτό το κάνουν και σε μια τέτοια ώρα. Αλλά θέλουν να διατρανώσουν το γεγονός ότι δεν έχουν στήριξη από την πολιτεία, δεν τους αρκεί και όλα σε αυτή που ανακοινώθηκε, γιατί ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς ανακοίνωσε μία επιδότηση στο πετρέλαιο, αλλά δεν τους καλύπτει. Βγήκε χθες όμως ο κύριος Ανδρουλάκης, εγώ άκουσα, και τους είπε ότι εγώ προτείνω 50 λεπτά επιδότηση. Η κυβέρνηση έδωσε 30-35, οπότε τώρα γίνεται το παζάρι.
1: Τέλος πάντων, είπε και ο Πρωθυπουργός ότι το αναλαμβάνει προσωπικά.
0: Να, τι σημαίνει αυτό?
1: Εντάξει,
0: α, δούμε την Κυριακή που γράφει στο Facebook που κάνετε τον εβδομαδιαίο απολογισμό. Κάθε Κυριακή έχω αυτή την έννοια. Τι θα γράψει ο Πρωθυπουργός?
1: Αυξημένο ενδιαφέρον. Εντάξει. Έχουμε ξαναπεί ότι πέρα από αυτά τα οποία λέμε τα οικονομικά, είναι και ζήτημα εθνικής κυριαρχίας.
0: Εμείς πώς το καταλαβαίνουμε?
1: Δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνει και ποιος το καταλαβαίνει, αλλά να το δούμε και έτσι. Λοιπόν, περιμένουμε τη Δευτέρα τον Μιχάλη Μπλέτσα στοιχείο.
0: Ο κύριος Μπλέτσας είναι ο διοικητής της αρχής κυβερνοασφάλειας της χώρας μας.
1: Μάλιστα.
0: Αν τον γκουγκλάρετε...
1: Ναι, θα... γουλάρετε, είναι ελληνική.
0: Την έχουμε ελληνοποιήσει. Ναι. Είναι δική μας. Όπως λέμε, φλεξάρω.
1: Φλεξάρω. Ναι. Κάναμε ελληνική τη λέξη.
0: Φυσικά. Ναι. Βάζεις ένα, την κάνεις ρήμα και γίνεται μια χαρά.
1: Ακριβώς.
0: Αν τον γκουγκλάρετε λοιπόν, θα δείτε πόσο επιδραστικός επιστήμον είναι. Αυτή τη στιγμή συνεχίζει, νομίζω, να διευθύνει και ένα ερευνητικό εργαστήρι στο MIT. Και φυσικά είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει και τα της τεχνητής νοημοσύνης και τα της κυβερνοασφάλειας πάρα πολύ καλά.
1: Θα τα ακούσουν όσοι τυχεροί βρεθούν την Πέμπτη, τη Δευτέρα. Το μεσημέρι.
0: Στην Καλλιμασιά.
1: Ακριβώς.
0: Καλά θα είναι κάποια στιγμή να τον φέρουμε να μιλήσει και στο Μύρο.
1: Έρχεται πολύ γρήγορα και φεύγει γρήγορα.
0: Ναι, ο άνθρωπος έχει ανελειμμένες υποχρεώσεις, δεν μπορεί να μείνει παραπάνω.
1: Είναι εκδήλωση της προόδου Καλλιμασιάς. Τώρα θα μου πεις πώς κατάφερε η Καλλιμασιά.
0: Α, σου πω εγώ.
1: Να φέρει.
0: Είναι
1: από τις γυναίκες του το χωριό.
0: Ναι. Έτσι. Η γυναίκα του είναι Καλλιμασιωτίνα.
1: Καταλάβατε πώς έγινε δουλειά. Αρεχείως χαριτωμένη.
0: Παντού είσαι.
1: Χωμένη. Παντού χωμένοι είμαστε. Διοικητής Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, 12 το μεσημέρι στην πρόοδο Καλλιμασιάς.
0: Κυβερνοασφάλεια, Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας δεν είναι η αρχή που έχει η ελληνική αστυνομία, είναι άλλο αυτό, έτσι. Μην τα μπλέξουμε, είναι άλλη αρχή αυτή. Γενικώς οι αρχές δεν μας λείπουν.
1: Όχι.
0: Σε αυτή τη χώρα.
1: Έχουμε και αρχές, έχουμε και υπηρεσίες, έχουμε και όλα τα έχουμε.
0: Ναι. Τι δεν έχουμε?
1: Δεν έχουμε τώρα, εντάξει. Ναι.
0: Τι? Λεωφορεία, ας πούμε.
1: Λεωφορεία μόνο στη Βόρεια έχει, πια δεν έχει.
0: Βόρειο-ανατολική.
1: Βόρειο-ανατολική.
0: Βορειοδυτικά έχει.
1: Ναι. Θα το λύσουμε και αυτό σιγά-σιγά. Και άλλα πράγματα μας λείπουν.
0: Τι άλλα μας λείπουν?
1: Εντάξει, μην το κάνουμε τώρα.
0: Τελικά ο αρτοπαρασκευαστής θα είναι στην πλατεία την ερχόμενη Παρασκευή?
1: Θα είναι έτοιμα την ερχόμενη Παρασκευή για να πάτε. Έμαθα την ταξιαρχία.
0: Ναι, για
1: θα
0: πες.
1: Έχει πολλά.
0: Άρτους και θεάματα.
1: Και άρτους θα έχει και άρτους.
0: Και θεάματα.
1: Και θεάματα θα δείτε.
0: Ζογκλέρ, τι, ταχυδακτυλουργούς.
1: Βέβαια.
0: Τι, ρε παιδί μου, πες.
1: Δεν μπορώ να πω, αυτά είναι απόλυτα. Να πας εκεί. Θα μπορείτε όσοι θέλετε να συμμετέχετε και στο ζύμωμα. Αν πας να ζυμώσεις, είπαμε.
0: Δεν θέλω να ζυμώσω, θέλω να τραβήξω το ζύμωμα.
1: Α, θες να βλέπεις εσύ ζύμωναγα.
0: Ναι. Α. Και να φάω.
1: Α, να βλέπεις και να τρώω, να μην δουλεύεις.
0: Συγγνώμη, και το να βιντεοσκοπείς δουλειά είναι.
1: Όχι, είπαμε να μπορεί να συμμετέχει στο ζήμωμα.
0: Δεν χρειάζεται, ξαναλέω, λοιπόν, θα έχουν άλλους.
1: Την ερχόμενη Παρασκευή, η 96, άτε, έχει δύο εκδηλώσεις.
0: Μια είναι το ζήμωμα.
1: Μια είναι τα κινητά αρτοπία.
0: Που θέλει να τα γνωρίσει στον κόσμο.
1: Εκστρατείας, ναι.
0: Έχει πολλά δηλαδή.
1: Θα δεις εκεί, θα δεις.
0: Θα τα φέρει όλα.
1: Και επίσης, όχι. Α. Και επίσης είναι η εκδήλωση που οργανώνεται στο Μύριο για την.
0: 10 το πρωί, μα γιατί το κάνανε 10 το πρωί.
1: 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, είναι ημερίδα είναι.
0: Ναι, αλλά εργάσιμη μέρα ποιος θα πάει. Δεν ενδείκνυται για τον εργαζόμενο κόσμο.
1: Ο στρατός θα πάει.
0: Α, για το στρατό. Το κάνει
1: εξωματικό του στρατού, ναι.
0: Δεν είναι για μας.
1: Και εσύ μπορεί να πας ανοιχτή.
0: Ναι, αλλά πώς θα πας, αυτό λέω, άμα δουλεύεις.
1: Εντάξει, τώρα τι να σου κάνουμε τώρα, δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένοι όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Ποιο είναι, είναι η γνωριμία με την ιστορία της Χίου.
0: Χίος ως σταυροδρόμη ιστορίας και πολιτισμού.
1: Με εισηγήσεις από αρχαιολόγους.
0: Με λίγα λόγια, η ταξιαρχία προσπαθεί να γνωρίσει στο δυναμικό της.
1: Ακριβώς.
0: Την ιστορία του νησιού στο οποίο υπηρετούν αυτοί.
1: Αμπράβο,
0: τα πακαλά.
1: Το που είσαι μέσα στο πνεύμα.
0: Άρα μπορούμε να κλείσουμε.
1: Γίνεσαι υποδεκανέας. Μπάμε την τάκ με τη μία.
0: Υποδεκανέας. Ναι. Δεκανέας πότε γίνομαι.
1: Α, περάσουν 8 χρόνια, 10.
0: Εντάξει.
1: Και μετά θα γίνεις δεκανέας.
0: Προς το παρόν, γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο. Yes.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Καλησπέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
5: Καλημέρα.
4: Άντε πήγαινε από εκεί.
5: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
4: Μπράβο Λούλη.
5: Μέχρι και τις 10.
6: 1, 2, 3.
5: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95,7.

0: τρελή. Καλή σας μέρα φίλοι και φίλες, καλημέρα χάος.
1: Ναι, το λένε και μες στη βουλή.
0: Σήμερα είναι Παρασκευάρα.
1: Λέω να του δει.
0: Παρασκευάρα 9 του Οκτώβρη.
1: Δεν έχει προκοπή.
0: 3 λεπτά μετά τις 9.
1: Δεν τους χρωστάμε.
0: Καλημέρα χάος, Μάνολης Βερβεράκης στο μικρόφωνο του Χίος Ράδιο Αλήθεια. Μέχρι τις 10.
1: Αλλούμ, αλλαλούμ, αλλαλούμ.
0: Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας γνωστά. Αν για κάποιο λόγο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 2271-02-5678. Να αρχίσετε να μιλάτε λίγο παιδιά έτσι. Γιατί άμα τα περιμένετε,
1: άλλη γλώσσα.
0: Άμα τα περιμένετε όλα από μένα και να έρθεις να κάνεις ένα ρεπορτάζ και το συγκεκριμένο το. Ναι, λέω καλέ, θα βγείτε να μιλήσετε, να ξέρεις, μου λέει.
1: Μικρή μεγάλη μα.
0: Μην κακοφανούμε στο.
1: Κι όλοι στη σύνταξη έχουν βγει.
0: Αυτοί είμαστε.
1: Και όλοι οι Έλληνες.
0: Λοιπόν, μου Αναστάσεις δεν φοβάται, μόνο Αναστάσεις μου ντες. Καλημέρα, καλή Παρασκευή με υγεία, καλές ειδήσεις, καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας. Είδες τα αεροπλάνα, Αναστάση? Βρε, να το δεις που θα τα... Να το δεις που θα μπουν στη γραμμή. Και θα παίρνουμε καπεταναίους, θα παίρνουμε μηχανικούς, αυτό, από τα καράβια. Θα βγει τώρα και... Πώς το λένε... Θα βγει τώρα και καμιά ειδικότητα για τα υδροπλάνα. Ένας Μαρκώνης, κάνας Βατσιμάνης, κάνας... Αυτούς που έχετε μέσα στα καράβια τα... Λοιπόν... Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Ο Νίκος ο Κουτσουράς μας ακούει και στο Χαλκιός. Καλημέρα και στους ναυτικούς μας. Παιδιά, δεν ξέρουμε το αεροδρόμιο, μην με ρωτάτε για ημερομηνίες και τα... Νομίζω θα βγει να απαντήσει ο βουλευτής. Κοίτα, τον έχουμε καλέσει επανειλημμένα εδώ και για την εκπομπή μας. Κύριε Νότη, μπορείτε να μην μας ακούει ο Νότης, να μας ακούνε γύρω-γύρω αυτό Νότη. Ξέρεις, ναι, γιατί μετά τον παίρνουν και του έχουν καταγραφεί. Στην τάδε ώρα, στην εκπομπή του Βερβεράκη του με το χάος, το καλημέρα χάος, είπε αυτό. Εσείς που μιλάτε με τον βουλευτή, δεν τον παίρνετε κανένα τηλέφωνο να του πείτε να βγει να μας πείτε. Να βγει να μας πει. Πότε θα κλείσει το. Πότε θα κλείσει. Καλά, πως είναι ανοιχτό τώρα, λέμε. Γεια σου Χρήστο, καλημέρα. Για να μην αναρωτιέστε, είμαι ο Χρήστος. Είναι διπλό το προφίλ. Είναι αυτά τα διπλά προφίλ στο Facebook. Μανώλης και αυτό, Χρήστος και... κατάλαβες έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Ευαγγελία. Καλημέρα στην όμορφη Χίο και εμείς χιώτες τώρα πάλι. Κυρία Ευαγγελία, ήρθατε μόνιμα δηλαδή. Μαζί με το Ρούμπιο. Παιδιά, με το Ρούμπιο, είδατε, πολύ ωραία τα είπε ο Ρούμπιο. Πολύ ωραία τα είπε ο Ρούμπιο. Ναι, γιατί καμιά φορά λέει τον ακούσαμε, ήρθαν Αμερικάνοι, φώναζε ο άλλος. Έγινα Τούρκος λέει μόλις θα το... Ήρθε ο Ρούμπιο λέει και το είπε. Είμαστε λέει συνέτεροι.
2: Τούρκο με ξεφώνησες.
0: Καλύτερος συνέτερος της Αμερικής.
2: Λαμπάκια, γιατί εσύ και ο φίλος.
0: Κοίταξε να δεις. Καλημέρα Κατά Γιώργη.
2: Τούρκο με ξεφώνησες.
0: Το αντιμόνιο λέει θα το δόκομαι. Βρε, όλα θα τα δόκομαι. Όλα θα τα δόκομαι προκειμένου να έχουμε ανάπτυξη.
2: Ήταν στο
0: λοιπόν, ο Γιώργος ο Μαυρέλος μας ακούει στην Ακάμπα.
2: Κουβέρτα.
0: He's listening to us from Ακάμπα, Jordan.
2: Τούρκος. Εσύ να σπάσεις.
0: Ξέρεις ποιος είναι από εκεί αυτήν η Ιορδανία, Γιώργο?
2: Καρδένιες πάνω του.
0: Ξέρεις ποιος είναι from Jordan? Ο Μάικλ ο Τζόρνταν.
2: Έγινα για σένα Τούρκος.
0: Ορίστε, κάτι ήθελα να πω τώρα και το ξέχασα.
2: Να ρίχνεις τις γαρδένιες πάνω του.
0: Ήρθε ο Ρούμπιο, γιατί βγαίνουν και λένε την επίσκεψη λέει του Ρούμπιο και το...
2: Τούρκος.
0: Προσπαθούν να τη μελετήσουν και να ταυτό και το...
2: Ο Ζαρ. Ναι. Τούρκο με ξεφώνεις.
0: Παιδιά, εγώ ξέρω ότι ο άνθρωπος ήρθε, μίλησε πάνω εκεί πέρα στην Πνίκα, στην Ακρόπολη. Θα το έχει και η καβάντζα τη συνέντευξη, θα την κρατήσει το βιντεάκι όταν είναι για να βάλει για πρόεδρο της, των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατά 99,9 θα είναι ο αντικαταστάτης του Ντόναλντ του Τραμπ. Ωραίος. Θα έχουμε κάνει και τη Γουρλίδη και την Ένωση, δηλαδή φαντάζομαι ότι αυτή η ομιλία του ξεκίνησε εδώ από την Ακρόπολη, από το... με φόντο την Ακρόπολη.
2: Να ρίχνεις τις γαρδένιες πάνω του.
0: Παιδιά, μια χαρά. Εμένα μου θύμισε σερβιτόρο σε ακριβό εστιατόριο. Ήρθε, λέει, γεια σας, τι κάνετε, λέει, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ναι, μπράβο σας. Και εσείς εδώ πέρα, πολύ ωραία. Φέρει τον κατάλογο. Τι θα πάρετε, έχουμε αυτά, έχουμε πυράβλους, έχουμε αεροπλάνα, έχουμε τάγκς, έχουμε κανόνια, έχουμε στρατό, όπλα. Να μην σας τα πολυλογώ, θα πληρώσετε, λέει, μετρητά ή με κάρτα. Πόσο είναι εμάς τώρα, ας τα δικά μου, δε. Δικά μου, έλεγε ο Κυριάκος, δικά μου, φώναζε ο άλλος. Δύο. Παιδιά, ο λογαριασμός είναι 2 δισεκατομμύρια. Ποιο θα τα μετρητά, με κάρτα. Δηλαδή έκανε καλή παραγγελία. Και αν παίρνουν και προμήθεια, αυτοί παίρνουν προμήθεια από τις παραγγελίες που κάνουν.
2: Που
0: αν είναι, θα πήρε καλή προμήθεια.
2: Στο σώμα σου θα βρεθώ.
0: Τι λες τώρα, παιδιά, εδώ και η ακροάτρια, η κυρία Ευαγγελία, είμαστε, λέει, μέσα στο αεροπλάνο μαζί με το Ρούμπιο. Και θα μείνουμε εδώ και για το χειμώνα. Κυρία Ευαγγελία, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Σήμερα έχουμε 9 το Οκτώβρη, έτσι. Κατά τις 15 του Νοέμβρη, κατά τις 15 του Νοέμβρη, το the airport, Όμηρος Airport, will close for a long time. Θα κλείσει το αεροδρόμιο για κάμποσο καιρό. Εγώ σας το λέω αυτό, σας δίνω μια βάντια. Μέχρι τις 15 του Νοέμβρη, όποιος φύγει, όπου φύγει, φύγει. Δυστυχώς, παιδιά της Νέας Δημοκρατίας, κύριοι βουλευτάδες, κύριοι με αυτοί, έτσι το καταντήσαμε. Εδώ στοιχείο να λέμε του φευγάτου η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Εκτός αν είναι καλά σχέδιο να θέτε να διάσετε τα νησιά εδώ πέρα, να τα κάνετε τουριστικά καταλήματα. Δεν ξέρω, να έρθουν, ποιοι θα έρθουν, να έρθουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι έτσι κι αλλιώς έρχονται. Γεια σου ρε Γιωργάρα, καλημέρα. Αυτός κρατάει θερμοπύλες, παιδιά. Γιώργος Ορφανός, Χριστίνα Ορφανού. Όποτε έρχεται Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αν και είναι κάθε μέρα ανοιχτά, έτσι. Ο μόλος, ο μόλος στον Καταράχτη είναι κάθε μέρα ανοιχτά. Εκτός από Τρίτη. Γεια σου Κατερίνα, κυρία Ευαγγελία, με την πρώτη ευκαιρία να πάτε, θα πείτε ότι είσαστε από μένα στον Καταράχτη, στο μόλο. Κάντε και μια κράτηση 61-2-92. Αν είστε πολλά άτομα, αν έρθουν και τα παιδιά δηλαδή, έτσι. Εξαιρετικό φαγητό, πολύ καλές τιμές. Τα βλέπω αυτά τώρα, παιδιά, έτσι. Γιατί λίγο με τους Τούρκους οι τιμές έχουν πάρει λίγο μια ανηφορία. Οι τιμές, ναι, δυστυχώς έχουν πάρει την ανηφόρα. Μα και αυτοί οι Τούρκοι, όσους βλέπω στον δρόμο, θα τα βλέπετε και στα ρεπορτάζ. Και καλά, γιατί ερχόσαστε εδώ, ότι αυτά λέτε εδώ. Very cheap, very cheap. Φτηνά, τι φτηνά ρε μπαγλάμα, του λέω. Τι φτηνά.

0: Λοιπόν, κάτσε να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός. Ωχ, βροχές! Έχετε δει ότι έχει μαλακώσει λίγο ο καιρός, έτσι. Ευτυχώς το μέχρι και την Κυριακή. Παρασκευό Σαββατοκύριακο έχουμε νότιους, νότιο-δυτικούς, south-south-west. Ναι, παιδιά, το λέω και στα αγγλικά γιατί έχουμε και ακροατές από την Αμερική, από την, και στην Ιορδανία, στη Ρωσία μας ακούνε. South-south-west the winds. Τίποτα ιδιαίτερο, κάρμα μπουνάτσα. Θα έχουμε κάτι σύννεφα όμως. Κάτι σύννεφα, τα οποία σύννεφα θα φέρουν βροχή. Δευτέρα βροχή, Τρίτη βροχή, Τετάρτη βροχή με καταιγίδα. Τετάρτη 14 του Οκτώβρη, 15 του Οκτώβρη ανέμοι σφυρίζουν. Και έχει κάτι υποψή και νοτιάδες. Very bad weather, the south is very bad weather. Κακός άνεμος παιδιά, ο νοτιάς είναι, ο νοτιάς είναι που κάνει τις ζημιές. Και θα έχουμε νοτιάδες. Χρόνια πολλά σήμερα στο Λότ, τον Αβραάμ. Ναι, ο Αβραάμ και ο Λότ. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ταχυδρομείων. Γιορτάζουν εδώ τα ταχυδρομεία παρεμπιπτόντως, παιδιά. Κάθε φορά που πηγαίνω, εξαιρετική εξυπηρέτηση. Στο Γιάννος, ο Γιάννης, ο διευθυντής εκεί πέρα, τα παιδιά, όλα τέτοια. Εξυπηρετικότατα. Δεν έχει εκεί να σηκωθεί όποιος ή να βοηθήσει ένα τέτοιο. Ό,τι προ... Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Well done to the post office. Χρόνια πολλά για αύριο που δεν θα είμαστε εδώ στην Ευλαμπία. Το Λάμπι, τη Λάμπο. Τον Μπάμπι που Λάμπι. Λάμπις Μπάμπι μου, Λάμπις. Λοιπόν, αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Τώρα στην Ελλάδα ψυχική υγεία με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Αν μου πεις καλά, όχι, ξεχάσετε, σβήστε το αυτό, λάθος, να φύγει από τα πρακτικά. Όποιος και να είναι κυβέρνηση. Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας στην Ελλάδα. No, there's no pro, there's no way to... Α, ορίστε. Αύριο είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής. Να επανέλθει. Να μείνουμε Ελλάδια νύχτα. Δεν είναι παιδιά, δεν υπάρχει σωτηρία. There is no salvation in this country. Δεν υπάρχει σωτηρία και στο νησί μας ένα παραπάνω. Στο νησί μας είναι ένα παραπάνω που δεν είναι. Λοιπόν, τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Θηβών σήμερα το πρωί. Μία μοτοσικλέτα που επέβαινε ένας άνδρας και μία γυναίκα εξετράπη της πορείας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά. Μεταφέρθηκαν στο Τζάνιο όπου κατέληξαν. Παιδιά, τα θύματα ένας άνδρας 28 ετών και μία γυναίκα 24. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, προσέκουσε σε μια κολόνα. Εξφερδονίστηκαν στο αντίθετο ρεύματα. Σήμερα τα ξημερώματα. Σε μια μοτοσικλέτα, ένας νέος και μια νέα. Πού να πήγαιναν διακοπές, πού να πήγαιναν παιδιά. Στο μεροκάματο θα πήγαιναν. Στο μεροκάματο θα πήγαιναν. Πόσοι είμαστε γαμώτο, πόσοι είμαστε ρε φίλε, πόσοι είμαστε να σκοτωνόμαστε και στην άλλη. Ρε εσύ, το πρωί, πώς οδηγάτε έτσι ρε, πώς οδηγάτε έτσι ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε, υπνοτισμένα μοσχάρια, υπνοτισμένα μοσχάρια. Η κοπελιά με το κόκκινο αυτό το καινούριο το SUV. Η κοπελιά που πέρασε με κόκκινο ασορτή με το αυτοκίνητό της στα φανάρια τη Φάρκηγενα. Τη διπλή με τζατζίκι τη ριμούτζα εγώ στην έριξα. Μια κοπέλα με κοτσίδα που είχε το τέτοιο. Είμαστε εμείς περιμέναμε εκεί στη Φάρκηγενα. περιμέναμε κόκκινο κανονικά. Ανάβει πράσινο σε εμάς. Όχι, εγώ περιμένω στη γραμμή. Δεν πάω μπροστά μπροστά. Περνάνε δύο μπαγλαμάδες. Βέβαια αυτοί περάσανε κανονικά. Προφανώς βαθύ πορτοκαλί από το φανάρι μέσα της Φάρκαινας. Και εκεί που λες ξεκινάω, μου βγαίνει μία, να μην τη χαρακτηρίσω πρωί πρωί, της τώρα θα πω κακιά κουβέντα. Τη τάπα όμως, γιατί είχε ανοιχτό το παράθυρο, γιατί ζεσθενότανε κιόλας. Και γύρισε και με είδε. Πάρτα, της λέω, μωρή κουκουβά, για να μην στα χρωστάω. Αυτό το πάρτα να μην στα χρωστάω δείχνει και μια οικονομική, πώς το λένε, συναλλαγή. Δείχνει και μια συνέπεια. Πάρτα να μην στα χρωστάω. Δεν θέλω να έχω χρέη δηλαδή. Πάρτα να μην στα χρωστάω, μωρή κουκουβάγια. Έβαλα και ένα τέτοιο, ένα πουλί, είναι το πουλί της Σοφίας. Η κουκουβάγια είναι το πουλί της Σοφίας. Τι θα κερδίσεις? Γυρνάω στο αεροδρόμιο, το όριο είναι 40 χιλιόμετρα. Εγώ πάω 40, 42, 45. Με περνάνε από δίπλα κάτι μπαγλαμάδες, κάτι κάγκουρες, με κάτι αυτοκίνητα έτοιμα στη στροφή. Θα τους φύγει κανένα φτερόλεο, θα φύγει καμιά ρόδα, κατά. Έχουν βάλει και μια εξάτμιση δικιά τους κατασκευή. Πώς βάζαμε στο ποδήλατο παλιά αυτά τα χαρτάκια με τα μανταλάκια, τα τραμπουλόχαρτα. Και κάνετε. Το θυμάστε? Όσοι το κάνατε. Περνάνε που λες αυτοί οι μπαγλαμάδες με κάτι αυτοκίνητα. Αυτά απορώ η αρχαιολογία πως δεν τους έχει πάει να τα. Γεια σου ρε Λευτέρη, στα πέριξ του ξενοδοχείου Χανδρής. Λοιπόν, και με περνάνε κάτι τέτοιοι μπαγλαμάδες με κάτι αυτοκίνητα. Και περνάει, κοιτάκι στον καθρέφτη και καλά, είδε στη σούγκανα. Και του λέω, πού πάρετε, λέει. Έχει τόση κίνηση μπροστά, έχει δύο φανάρια. Δηλαδή μέχρι το φανάρι του Σέμουα, θα με πάλι από πίσω, από δίπλα σου. Θα σου κουνήσω το κεφάλι. Κάσε πως τα έλεγα ρε Καραγκιόζη. Έτσι, και θα περάσω, θα φύγω μπροστά. Αν σας σταματήσει ένας αστυνόμος την ώρα που εγώ πάω με 45, αυτός με περνάει 65, 64. Αν ρε φίλε μου έχει μπροστά ένα μπλόκο της τροχιάς, δυστυχώς δεν έχει συνέχεια μπλόκα.
1: Το τετράτυρο, θα έχει καθίσει.
0: Και σου κάνει το σήμα, τι θα κάνει, εντάξει, κάθομαι σαν τον Αναστόπουλο, σαν τον άλλον. Στον πάγκο που του φώναζε ο άλλος. Όχι Αναστόπουλος, δεν ήταν.
1: Καλά,
0: και ο Αναστόπουλος το είχε κάνει νομίζω.
1: Δεν θα βγούμε από εδώ με δισκοπάθη. Από το σταθμό.
0: Που έρχεται ο αστυνόμος με το πρόστιμο. Όχι, όχι, εντάξει, καλέ, δεν το ξανακάνω. Να χαθείτε γατάκια, κοτοπουλάκια.
1: Καλά, μην είσαι τόσο βιαστικό και ωραξάτη. Έχω βρεθεί με το τιμόνι παραμάσκαλα.
0: Γεια σου Μαρία, καλημέρα.
2: Δεν το ξανακάνω όσο το διαγεί.
0: Λοιπόν, είδαμε και τις εορτές. Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής. Όχι, να επιστρέψει. Να επιστρέψει, παιδιά, γιατί δυστυχώς στη χώρα μας μόνο ο φόβος φυλάει τα έρημα. Ορίστε, αρχίσανε και τα δημοσιεύματα. Πετρέλαιο θέρμανσης. Ποια θα είναι η τιμή στις 15 Οκτωβρίου? Λοιπόν, 15 Οκτωβρίου θα βγαίνουν εκεί τροπολογίες, η κυβέρνηση κάνουν, ράνε, ψηφίζουν. Στόχος της κυβέρνησης είναι να μην ξεπεράσει σε καμία περίπτωση η τιμή πετρελαίου θέρμανσης το 1,75 το μπουκαλάκι. Και ήδη δυνατόν να φτάσει τον καταναλωτή σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Οι τιμές διελιστηρίου την 8η Οκτωβρίου και με μια επιδότηση ανάλογη του ντίζελ κίνησης, δηλαδή τα 12 λεπτά. Το πετρέλαιο θέρμανσης τώρα, 8 το Οκτώβρη, χτες δηλαδή, θα κόστιζε στην Αντλία 1,70. Βρε κερατάδες, πώς τα καταφέρατε ρε. Βρε τζάμπα. Τζάμπα, αφού εγώ φέρω το βιτίο με τέτοια τιμή, θα φέρω το βιτίο, θα του πω φίλε μου φέρε μου ένα ντόνο πλούσιο έτσι, να ξεχυλίζει. Να ξεχυλίζει. Γέμισε μου το τέτοιο. Ας εναχύσει λίγο, να στάξει και λίγο απ' έξω, έτσι να δείξω στη γειτονιά ότι δεν είμαι κανένας φτωχομπινές. Και με το υπόλοιπο πλύνε μου εδώ και τη μηχανή που έχω απ' έξω το... Βρε, πώς τα καταφέρατε, ρε, ένα 70, ας το κάνετε, τι είστε εσείς, ρε.
1: Στο χειρόφρενο, δε σπέση που το βάζουμε. Έχει την όπιστη για φρένο.
0: Αυτή δεν είναι κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, αυτά είναι τα Lidl.
1: Ρε, συντεφεύγουνε αυτά, σου λάει τα μάξι. Κοίτα στιγμή που βρήκε πάνω στο καλύτερο. Μη σταματάς λίγο ακόμα, έλα τώρα. Κοίτα που βρήκε.
0: Χαίρομαι για τα σχόλιά σας, αλλάζουμε θέμα.
1: Στην ερημιά του κόσμου.
0: Χαίρομαι για τα σχόλιά σας για το... για τη συνέντευξη, αυτό που δείξαμε την εκπομπή τη χθεσινή με τον ενεργειακό μας και ασφαλιστικό μας και διαχειριστικό μας σύμβουλο, τον Κώστα τον Τζακό από το Γραφείο Λύσης. Παιδιά, νομίζω ήταν μια πολύ ξεκάθαρη έτσι συζήτηση για θέματα ρεύματος, για θέματα τιμολογίων, για θέματα πετρελαίου, ασφάλειας. Μου άλλαξε τον τρόπο σκέψη. Λέω, ρε φίλε, βρήκα κάτι φυλάδια λέω, στον δρόμο, κάποιος θα τα... Περνάγανε και πετάγανε φυλάδια ασφάλειες. Ελάτε να ασφαλιστείτε. Ελάτε να τα... Και του λέω, δηλαδή, άμα κάνω μια ασφάλεια από το φυλάδιο, δεν το... Μας είπε για το ρεύμα τα... Παιδιά, κακά τα ψέματα, έτσι. Αυτές οι διαπροσωπικές σχέσεις, και ειδικά εδώ στο νησί μας, νομίζω ότι κάνουν τη διαφορά. Ναι, ναι, ναι. Γραφείο Λύσης στην αρχή της Καλοπλήτου. Για ενέργεια, για ασφάλεια. Σου λέει, για την ενέργεια παραμένουμε και ο βασικός έτσι εκπρόσωπος του Ήρωνα στο νησί μας. Αλλά βλέπεις όμως ότι αλλάζει το μοντέλο. Καλή είναι η εκπομπή του Βερβεράκη η πρωινή, έτσι. Αλλά είναι για το χούμορ. Χιούμορ. Άμα πιάσω και σας λέω τώρα ιατρικά θέματα, εκκλησιαστικά θέματα, εξωτερική πολιτική, σεισμούς, αυτά...

0: Νομίζω χαίρεσαι να βλέπεις πόλο.
1: Μοτοπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495. Στο λιμάνι. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery.
2: Bakery.
1: Η απόλαυση Bakery. Χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
0: Σωστός.
1: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. We are back. Μόλις επιστρέψαμε. Γεια σου Μαρία, καλημέρα. Μαρία Καλαγκιά από το 2 Υγείας. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. You too. Dire Straits.

Λοιπόν, ναι, τις τιμές δεν σας είπα, έτσι. Αν είστε έτοιμοι να ταξιδέψετε for the weekend, θα βάλετε 2.12. 2.12. 2.12, εντάξει, έχει από πίσω υποδιαστολή. 2.123, 2.127, 2.129. Να σου πω κάτι, 2.12. Μακάρι σ' όλα σας να είσαστε τόσο υπολογιστικοί με τα λεπτά. Φλαράγκο, ο τάδε που λες βενζίνη έχει βενζίνη 2.123. Ο άλλος όμως ο παρακάτω έχει 2.127. Πόση διαφορά ρε, του λέω, είναι το τέτοιο. Μου λέει σε δραχμές. Εντάξει, τώρα το κάνεις. Μακάρι σόλα σου, σόλα σου, να σου να τόσο έτσι προγραμματισμένος και εικονοτετής. Κάτσε, μου λέει, κάνω την πράξη. Και κάνει έτσι, παιδιά, χρακ, και βγάζει αυτήν την κολότσεπη. Βγάζει αυτήν την κολότσεπη ένα καινούριο iPhone 19-20. Πόσο έχει πάει τώρα? Αυτό που έχει 2,5 χιλιάρικα. Μεροκαματιάρης, έτσι. Δεν έχει να κάνει. Καλά ρε, του λέω, ρε τραχανά, του λέω.

0: Γεια σου Μαρία, καλημέρα. Με δουλεύεις. Με δουλεύεις. Και το έχεις και στην κολότσεπη. Δηλαδή ρε εσύ του λέω, αυτό είναι να πέσεις κάτω από καμιά σκάλα, να ακούς κανένα κρακ και να παρακαλάς να έχεις πάει στο πόδι σου. Να παρακαλάς το κρακ που άκουσες να είναι το ποδάρι σου. Μην είναι το τηλέφωνο, έτσι.
1: Φτιάχνω μόνο σκάστρα και τα αφήνω στη μέση.
0: Λοιπόν, α, μια ωραία φωτογραφία μου έστειλε εδώ. Αλέκος Βαβούλης. AI. Πολύ ωραία φωτογραφία, παιδιά. Έχει μια φωτογραφία τον Νότι Μηταράκη να κάθεται στο αεροπλάνο. Κουστούμι και μπότα εν είδη Γιώργος Μαζονάκης. Αυτές οι εμφανίσεις. Και γράφει Aegean Pass. Χίος, ούτε φεύγεις, ούτε πας. Ωραίο ρε εσύ, μπράβο. Ναι, θα την ανεβάσω, θα τη βάλω στα social, τα media. Παιδιά, αυτά με τα τηλέφωνα, έτσι τα... Παλιά λέγαμε πολυτέλεια ρε φίλε, πλούσιος, πολυτέλεια. Πολυτέλεια λέγαμε να έχει ο άλλος, ας πούμε, ένα εξοχικό έτσι να... Σαν το κλειστό του μπάσκετ. Άχισε ένα εξοχικό, μια βίλια να πίνεις μπατίντα ντε κόκο. Ε, το θυμάστε τότε. Να σε μια πισίνα με το... γυάλινη πισίνα γύρω γύρω τέτοιο. Μπουρνούζια, ξέρεις τέτοια. Τότε παλιά μικρή, το 60, το 70, το 80. Και έχει φτάσει τώρα πολυτέλεια. Πολυτέλεια στην Ελλάδα του 2026. Πολυτέλεια είναι να παίρνεις καφέ πλαστικό απ' έξω κάθε μέρα. Εκτός αν παίρνεις από το Σιρή που παίρνεις με τσουρεκάκι ένα 80. Να ανάβεις το κλιματιστικό όταν βράζεις ή όταν κρυώνεις. Να πηγαίνεις το ρημάδι στο βεζινάδικο και να λες πόσο να βάλω, σου λέω πόσο να βάλω, πόσο να βάλω, γέμισε το ρε φίλε. Γέμισε το. Οι γυναίκες να πηγαίνουν να φτιάχνουν μαλλιά και νύχια κάθε εβδομάδα. Να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ να πάρεις γαλοπούλα και να λες βάλε μου 20 φέτες. 20 φέτες, τι έχουμε, Πάσχα. Σαν τις αγκαλιές. Να, έχεις, να σου λέω όλα στη σειρά την είδες στο Netflix. Άρε φίλε δεν έχω. Να πηγαίνεις να παίρνεις ένα κιλό φέτα. Βάλε μου ένα κιλό φέτα βαρελίσια. Αυτή την καλή ξέρεις από το χωριό. Να έρχεται τριήμερο και να λες θα φύγω. Θα πάω διακοπές. Αυτό έχετε ρε καραγκιόζιδες. Και μας έχετε κάνει να θεωρούμε πολυτέλεια. Αυτό έχετε καταφέρει και μας έχετε κάνει να το θεωρούμε πολυτέλεια. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Χθες ρωτάγαμε, κάναμε ένα ρεπορτάζ για το αεροδρόμιο και είδαμε ένα ζευγάρι. Αχ, τηλέφωνο έχουμε.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα Μανώλη.
2: Καλή σας μέρα.
3: Ο Μανουράς, με τι κάνεις?
2: Γεια σου.
3: Πήγα φίλε το πρωί στο παλιό χαρά απέναντι να αφήσω κάτι, καμία δεκαπενταριά κιλά λάδια αυτά.
2: Α, στην ανακύκλωση.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Ρε φίλε, είμαστε γαϊδούρια.
2: Καλησπέρα.
3: Ο κράδος για τα λάδια γεμάτο σκουπίδια.
2: Αχ, ρε εσύ, τράβα μου μια φωτογραφία.
3: Δεν ξέρω αν έκανα καλά, τα άφησα απ' έξω. Μην πάνε σκύλοι και κάνουμε το χιλιοζύμι, γι' αυτό σε πήρα τώρα.
2: Αν είναι δυνατόν.
3: Σου λέω ντίγκα ο κάδος, ο πορτοκαλής γεμάτος σκουπίδια.
2: Μα και αυτός νομίζω μπαίνει λίγο δίπλα. Έχει...
3: Και ο δήμαρχος στέβατη, δήμαρχος στέφτος.
2: Όχι. Α, ακριβώς, σωστά, μπράβο, ναι.
3: Εμείς είμαστε γαϊδούρια.
2: Και γαϊδούρια πρέπει να ζητάμε συγγνώμη από τα ζώα, από τα συμπαθήτατε, τετράποδα.
3: Έχεις δίκιο.
2: Είμαστε
3: καλή
2: μια...
3: Καλημέρα, καλή βράδυ.
2: Γεια σου, για καλημέρα.
0: Δεν θα λέμε αυτό, θα λέμε είμαστε χιώτες. Είμαστε χιώτες, δίποδα χιώτες. Βρωμιάριδες. Ούτε γύφτη να λέτε. Το γύφτη, κάτι, το γύφτη υποτιμάς και πρέπει να ζητάς συγγνώμη από την τάξη αυτή των Ρωμά. Είμαστε χιώτες δίποδα. Βρε μπαγλάμα, βρε μπαγλάμα, το γράφει. Το πορτοκαλί σκάδο που έχει πάνω μπουκάλια λάδι, τενεκέδες λάδι.
4: Μια ελαδάχος, πέτρα κι ουράνο.
0: Και πάει ο άλλος ρε ο Καραγκιόζης και πετάει. Ζητώ συγγνώμη από τον Καραγκιόζη, έτσι. Αυτό παιδιά είναι στην Ελλάδα. Το έχω ξαναπεί και από εδώ πέρα. Στοιχείο, στοιχείο, ας την Ελλάδα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται παρά έξω. Στοιχείο εδώ πάνω σε τούτο το βράχο ρε, που μαζευτήκαμε και είμαστε και στριμωχνόμαστε και λιγάκι. Εδώ είμαστε, εδώ πρέπει να δείξουμε τι σόοι άνθρωποι είμαστε. Εμείς θα το δείξουμε, γιατί είμαστε μεταξύ μας είμαστε. Μια χούφτα είμαστε ρε. Κουνάς, κουνάς και ακουμπάς πάνω στον άλλον. Ωπ, sorry, sorry ρε μάγκα, γεια. Το πρωί που ξυπνάτε και πάτε να πλύνετε τα μούτρα σας όμως, και πάτε να πλύνετε και τα δόντια σας και να τα πλένετε και τις μασχάλες να πλένετε. Τις μασχάλες να πλένετε, παιδιά, έχει ακόμα ήλιο, έχει ζέστη. Λοιπόν, το πρωί που πας να πλύνεις τα δόντια σου και τη μούρη σου, όταν βλέπεις τον καθρέφτη, οι περισσότεροι βλέπετε το Μεγαλέξανδρο. Βλέπει το Μεγαλέξανδρο, βλέπει τον Κολοκοτρώνη. Άρα, τουρκαλάδο! Κάνει και κάτι τέτοιο, τραβάει και κάτι. Βλέπει το βλέπει τον Καραϊσκάκη. Βλέπει τον Κανάρι. Τον Καραγκιόζη δεν το βλέπει κανείς.
4: Κάθε μέρα, κάθε...
0: Γεια σου Αποστόλη, καλημέρα.
4: Που περνάμε χωριστά.
0: Λοιπόν κάτσε γιατί θα σα... Αύριο τελειώνει η εβδομάδα, η νοκάουτ εβδομάδα τιμών στο Ζανί τον Κοκολιά. Έχει βγει και φοβερό φυλάδιο μέχρι το Φλεβάρι νομίζω είναι. Παιδιά, τι ωραίο φυλάδιο. Τι ωραίο επαγγελματικό φυλάδιο. Να πάτε να το πάρετε να ενημερωθείτε. Λοιπόν, μέχρι αύριο θα βρείτε εργαλεία σε συσκευασίες, σε θήκες, σε βαλιτζάκια. Έχει εδώ 25 τεμάχια σετ καστάνια με καριδάκια. Όλο μαζί, 25 ευρώ. 109,90 σετ εργαλειοθήκη με τρεις θέσεις. Είναι αυτός που ανοίγει κλακ, κλακ, κλακ τα συρτάρια. 70 τεμάχια μέσα. Όλα τα εργαλεία, ό,τι εργαλείτε. Ορίστε, σετ βαφής. 19,90. Μπορείτε να το κάνετε και σετ αφισοκόλλησης. Τώρα που έρχονται εκλογές. Τώρα που έρχονται εκλογές. Τους θυμάστε τους αφισοκολλητές. Τους αφισοκολλητές τους θυμάστε. Ας μην αρχίσουμε να χαρακτηρίζουμε τώρα περιόδους, για ποιες περιόδους λέμε. Αλλά νομίζω ποτέ. Φιλαράκο τον βλέπεις αυτόν ναι. Ποιο το διευθυντή εκεί πέρα ναι. Αφισοκολλητής ήταν. Αφισοκολλητής ήταν. Αχ αχ αχ ρε ασέπ που χρειάζεται. Λοιπόν 39 λεπτά μετά τις 9. Σας είπα για βενζίνη. Το 2.12 σας άφησα. Η χαμηλότερη είναι 2.12. Η αψηλότερη. Η αψηλότερη παιδιά στο νησί μας είναι 2.27. Δηλαδή δεν θα σε φάει ο λύκος, θα σε φάει η αρκούδα. Δεν γλιτώνεις τίποτα. Δεν γλιτώνεις τίποτα. Μακάρι να είμαστε ένας λαός ρε φίλε με καταναλωτική συνείδηση. Να πούμε έλα εδώ ρε φίλε. Α, βγαίνω εγώ κάθε πρωί και θα σας λέω, παιδιά, έτοιμοι, άκουσον.
4: Ποτέ, ποτέ.
0: Σήμερα, το πιο φτηνό πρατήριο, το πιο φτηνό πρατήριο, δηλαδή, 2,12, όχι 2,12, 2,122, το πιο φτηνό πρατήριο, είναι το πρατήριο του Μανώλη του Βερβεράκη, απάνω στις ράχες, στη Λάρισα, στα Τρίκαλα, στο Τάδε. Στοιχείο τώρα να μην πιάσω και λέω περιοχές. Το πιο φθηνό πρατήριο στην πόλη είναι του Μανώλη του Βερβεράκη εκεί, στο τάδε μέρος. Στα βόρεια είναι εκεί, κοντινές τιμές έτσι. Αλλά ως λαός, ως νησί με καταναλωτική συνείδηση, θα λέγαμε όλοι, φίλε, σήμερα όλοι βάζουμε βενζίνη εκεί. Έτσι. Από όλα αυτά τα πρατήρια θα σας έλεγα, αυτό είναι χιώτικο. Αν στηρίξουμε το χιώτικο πρατήριο, θα μείνει το χιώτικο πρατήριο και αύριο μεθαύριο θα έχουμε και τη Μούρη. Να πας στο παιδί σου και να του πεις πάρ' τον ρε εσύ να κάνει ένα μεροκάματο. Τώρα ψηλά γράμματα τι είδα. Λοιπόν, 2.27 το ακριβότερο πρατήριο. Ωρε φίλε τα ψαρά. Τα ψαρά ολοταχώς για μπουρλότο. 7 λεπτά θέλει. 7 λεπτά για να πάει στα 2,5 ευρώ. Λοιπόν, στην ηρωική νήσο των ψαρών που λέει και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και ο Νότσο Μηταράκης και ο Κυριάκος ο... και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, η τιμή της βενζίνης στα ψαρά, παιδιά, είναι 2,43. Καλομελέτα, έτσι. Είντα, μακριά είμαστε. Μακριά είμαστε. Είμαστε, παιδιά, 16 λεπτά μακρύτερα. 16 minutes away from 205 and half.
5: Λένε πως είναι καντένις.
0: Λοιπόν, άντε να φάτε κανένα γλυκάκι, να σας κεράσει και ο... να σας κεράσει ο Αντώνης. Βέβαια, βέβαια. Θα σας κεράσει ο Αντώνης ο Μάστορας στο ζαχαροπλαστείο του Αυγουστάκη. Εκεί στη Βενιζέλου 84. Δεν είναι, παιδί, αυτό που έχει κάνει ο άνθρωπος, έτσι το...
5: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε.
0: Λοιπόν, το 1948, τι λέρε φίλε, κάποτε, δηλαδή κλείνει 80 χρόνια το 2028, έτσι. Ο αρχηγός εκεί, ο πρώτος, ο Γιάννης ο Αυγουστάκης, κατέβηκε από το Θολό ποτάμι. Τον Ιούνιο του 48 έκανε τα πρώτα βήματα στη ζαχαροπλαστική στοιχείο, έτσι το. Έχει μια ολόκληρη το. Η πιο ξακουστή του συνταγή είναι το μασουράκι με μέλι και αμύγδαλο. Αυτό που εμείς σήμερα ονομάζουμε το μασουράκι του Κυριάννη. Έτσι το ζητάτε, παιδιά. Το μασουράκι του Κυριάννη στο ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη στη Βενιζέλου 84. Και μην ξεχνάτε, μην ξεχνάτε, άμα πάτε και του πείτε πώς το λένε, καλημέρα χάος, σ' ακούσαμε στο ράδιο, στο Μανώλη, θα πάρετε και το κέρασμά σας. Αχ, το τραγούδι μου βγήκε τυχαία το, το τραγούδι μου, για μετά το έχω, για πολιτικούς το έχω το τραγούδι. Αυτό το γνωστό, τον ύμνο του νησιού μας, να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες. Έτσι λέει το τραγούδι, παιδιά, δεν λέω κακιά κουβέντα, έτσι λέει το τραγούδι του Γιάννη Μιλιώκα. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες. Θυμάστε που το λέγαμε μακριά, που το λέγαμε τότε. Ρε, να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες, λέει το τραγούδι. Αυτό το κάποτε ήρθε τώρα, έτσι.
6: Σκέψου πως κάποιος σε νοιάζεται.
0: Ή όπως λέμε, άρε φίλα ράγκο, πάμε κατά διαόλου, φτάσαμε. Αυτό το κατά διαόλου φτάσαμε.
6: Κάποιος αγαπάει.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Λευθέριον. Λευθέριον Μάριον Μπαράκον. Spain, from Spain, μας ακούει στην Ισπανία. Ελευθέριο Μάριο Μπαράκο. Λοιπόν, καλημέρα Μανώλη, καλή εκπομπή. Το σχέδιο είναι απλό. Κλείνουμε το αεροδρόμιο. Περιμένουμε τα υδροπλάνα. Και αν δεν έρθουν και τα υδροπλάνα, θα εναποθέσουμε τις ελπίδες μας στη σύνδεση με το λιμάνι του Λαβρίου και του Βόλου. Επιτέλους, αυτή η χώρα έχει μια ολοκληρωμένη στρατηγική μεταφορών. Μετά τη διακοπή σύνδεσης των χωριών μας με την πόλη με τα λεωφορεία. Ρε Σιλευθέρη, τώρα το σύνδεσα το.
6: Αγάπησε.
0: Βέβαια το κάνανε λίγο ανάποδα. Πρώτα σε κόβουνε, σου κόβουνε τον ομφαλό με την πρωτεύουσα, με την υπόλοιπη Ελλάδα. Πρώτα κύριε Κυριάκο, ανάποδα το κάνατε. Πρώτα κόβεις τον ομφαλό που τρέφεται το μωρό και μετά σταδιακά εδώ μέσα κόβεις τα νοτιόχωρα, καλά τα βορειόχωρα, τα έχεις ξεχασμένα. Εχθές βρήκα ένα ζευγάρι, παιδιά, βρήκα ένα ζευγάρι από τα νότια.
6: Κάποιος αγαπάει.
0: Τους λέω πως θα πάμε σε εκλογές με κλειστό αεροδρόμιο. Ποιο αεροδρόμιο, μου λέει, βρεγέ μου. Η κυρία, μάλιστα η κυρία, νομίζω από τα αρμόλια μου είπανε, η κυρία, μια ευγενέστατη, μες στη ζωή η γυναίκα, 97 χρονών. Λέω, τι θα έχεις δει, καλέ, τι θα έχετε δει, λέω, καλέ κυρία, 97 χρονών. Και λέει, τώρα ρε, εσύ, λέει, τώρα είδα, την ύβρανε, τώρα την ύβρανε να μας βάλουνε... να μας βάλουνε λεωφορείο. Τώρα την ύβραν οι άχρηστοι να μας βάλουν λεωφορείο. Δεν θα έρθουν εδώ. Δεν θα έρθουν για τις εκλογές. Έτσι μου είπε ο άνθρωπος. Θα τον δείτε. Θα το δείτε το θέμα. Λοιπόν, ό,τι χρειαστείτε. Τώρα παίζει ο ύμνος της εκπομπής, την ίσου, της κυβέρνησης, των ψηφοφόρων. Μπε! Ό,τι χρειαστείτε, παιδιά, για το αυτοκίνητό σας. Για φαρμακείο, για πυροσβεστήρα, για το φωσφοριζέ γυλαίκο. Αυτά που προβλέπει τέλος πάντων η κυβέρνηση. Αν τα βρείτε στο Μιχάλη τον Τζακό. Μέγας μάστορας. Ό,τι έχει να κάνει με επιδιόρθωση παπουτσιών, ρούχων, τακουνιών, να κοντίνει τακούνι, να ψηλώσει τακούνι, να βγάλει τακούνι, να βάλει τακούνι. Είναι εξαιρετικός, έτσι. Είναι στην Αργέντη 4 και 6. Ό,τι έχει να κάνει με κλειδί, immobilizer, κανονικό κλειδί, παλιό κλειδί. 43651. Κάνει και τον κλειδάρα. Φοβερός, φοβερός ο Μιχάλης. Μπράβο σου.
7: Λένε πως είμαι καντένης, παλιό κομμούνι, ανάρχας.
0: Λοιπόν, φτάμε τη βενζίνη.
7: Και άλλα πολλά έμπριμε. Πιάσαν τα φως τα κοθόνια, όλα τα ξέρουν.
0: Παιδιά, με ρωτήσατε κάτι για ένα γκαμπούρι, λέει, που έφαγε ένα πρόστιμο στο... Κατευθείαρε το χιώτικο το μυαλό μου. Λέει, ποιος είναι, μου λέει, τον ξέρεις, μου λέει, το... Λέω, ποιο είναι αυτό το γκαμπούρι που γράψατε, που γράψατε ότι έφαγε ένα πρόστιμο από τον ΕΦΚΑ κάτι εκατομμύρια. Φίκαπα, φίκαπα, Φίλιππος Καμπούρης. Ποιος είναι, ποιος είναι αυτός, ρε, λέω, αυτός, ρε, που βλέπατε στις τηλεοράσεις, που έκανε σε κάτι περιφερειακά κανάλια, κάτι εκπομπές, ερωτοδικείο, στρατοδικείο, πώς...

0: Τρώνε με δέκα.
1: Λοιπόν, ετοιμάζεται νέο νομοσχέδιο. Άκουρε τι σκέφτεται η κυβέρνηση, δηλαδή. Μπράβο, δέτε.
0: Και του φέρω.
1: Δεν μου το ανοίγει. Κάτι έχει πάλι εδώ το ίντερνετ. Μα μου μύρισε κάτι, λέω πρέπει να κάτι πρέπει να ψόφισε εδώ.
0: Μαλακές.
1: Λοιπόν, καμπανάκι στις επιχειρήσεις για διαφορά 5% στους μισθούς ανδρών με γυναικών. Οι εργαζόμενοι πλέον θα μπορούν να ζητούν να μάθουν πόσο παίρνουν οι συνάδελφοί τους. Τι αλλάζει από 1η Νοεμβρίου. Μπράβο ρε παιδιά.
0: Κάνω εξετάσεις.
1: Μπράβο ρε παιδιά.
0: Όσοι γιατροί τόσες γνώμες.
1: Εσείς πρέπει να σχεδιάσατε και το Survivor το.
0: Μάχη.
1: Ή μάλλον μπροστά σας το Survivor θα μοιάζει για βόλτα. Βόλτα παιδικού σταθμού.
0: Διάλο.
1: Άκουρα.

0: Καλημέρα. Μανώλη, καλά αυτά που λες. Με τον καιρό τι θα γίνει, λέει. Έχουμε φτάσει στην εποχή που οι μισοί κυκλοφορούν με μπουφάν, οι άλλοι μισοί με κοντομάνικο και βερμούδα. Και όταν τρακάρει το ένας με τον άλλον στον δρόμο, κάνουν το σταυρό του. Καλά ρε με βερμούδα. Καλά ρε μπουφάν, έβαλες. Είμαστε φοβεροί, ε. Κοίτα, αυτό με τις εκλογές, παιδιά, θα κάνετε αυτό που κάνω εγώ. Και το λέω τώρα, κακώς προδίδω τα μυστικά μου. Θα βλέπετε την Κυριακή ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δήμαρχος, ποιος θα βγει περιφερειάρχης, ποιος θα το... Έτσι. Και με το που τον δείτε θα πάτε να του σφίξετε, να του τραβήξετε μια... θα του σφίξετε το χέρι. Μπράβο ρε, μπράβο ρε, μπράβο ρε. Εγώ, να ξέρεις, εγώ όλη μου οικογένεια, όλο μου το σόι σε στήριξε να με προσέξεις παραπάνω. Μπράβο ρε Κώστα, μπράβο ρε Βαγγέλη, μπράβο ρε Στέλιο, μπράβο ρε Παντελή, μπράβο ρε... Λέμε τώρα ονόματα στην τύχη. Πίστεψέ με, όλη μου οικογένεια, εγώ σε στήριξα, θέλω να με προσέξεις. Όσο τον ψήφισα βέβαια, όσο τον ψήφισα, άλλο τόσο θα με προσέξει εκείνος. Οπότε δεν θα στεναχωρηθεί κανένας. Και εννοείται βέβαια ότι δεν τον ψηφίσατε, έτσι.
1: Κι όλο βάζω δίσκου.
0: Έτσι, και εννοείται ότι δεν τον ψήφισες. Τέλος πάντων. Υπομονή παιδιά, λίγο έμεινε και θα τρώμε πρωινό μελομακάρονα αυτό αυγουστάκι.
1: Πίστεψε με.
0: Μελομακάρονα πρωινό ρε. Ωραίο, το εμένα μου αρέσει το μελομακάρονο. Κουραμπιές δεν ξέρω το.
1: Ίσως περίμενες για σένα.
0: Κουραμπιές έχει, αλλά ο κουραμπιές σε προδίδει. Άμα φας κουραμπιές, άμα φας δύο κουραμπιές και το... Εκτός ωραρίου, εκτός χώρου που πρέπει, αυτό που βάζει κάτω η γυναίκα σου εφημερίδες, εντόνια, εδώ θα φας. Εδώ θα τον εφάς. Κουραμπιές σε προδίδει. Μελομακάρονο κύριος, παιδιά, έτσι. Ναι, πίτσα λύκος, I'm sorry, but... Πίτσα λύκος ανοίγει την Τετάρτη, παιδιά, 14 του μήνα. She's back. Όλα αυτά τα ώρα, το γνωστό τηλέφωνο 27-27-7. Ή απευθείας να πάτε εκεί στο πάρκινγκ στη Φάρκαινα, που είναι το φυσικό κατάστημα. Και μην ξεχνάτε, όταν αρχίσετε πάλι τις παραγγελίες σας, θα λέτε καλημέρα χάος. Σας έρχονται δώρο τα τυροπιτάκια, ναι. Όχι να φανεί ότι με ξέρετε και τέτοια. Όχι, δεν έχω τέτοια προβλήματα, παιδιά. Παιδιά, ένας, να πάμε λίγο στα αθλητικά μας. Ένας ισοπεδωτικός Παναθηναϊκός έσπασε το αίτητο της Φενέρ. Κράτησε το δικό του. Παναθηναϊκός και Βαλένθια είναι στην κορυφή της Ευρωλίγκας. Πάρα πολύ ωραία. Φοβερή 92-74. Εμφατική νίκη. Στη βαθμολογία πρώτος ο Παναθηναϊκός μαζί με την Βαλένθια. Έχει τέσσερις βαθμούς. Τρεις βαθμούς έχει η Φενέρμπαχτσε και ο Παρτιζάν. Και ο Ολυμπιακός έχει δύο βαθμούς. Καλά, έχει πολύ δρόμο, παιδιά. Η Ευρωλίγκα έχει πολύ δρόμο. Έχουμε εκεί από, πώς λένε, και ο Γιαννακόπουλος βγήκε και το...
2: Τι θέλεις να σου πω.
0: Βγήκε ο Γιαννακόπουλος, το είπε ο Μπράντοβιτς, διδάσκει πώς παίζεται τον μπάσκετ για τα επόμενα 10 χρόνια. Κάτι υπέροχο χτίζουμε. Σήμερα έχουμε Ολυμπιακός Εφές. Πρεμιέρα στη Σούνελ Αρένα με απαιτητική δοκιμασία για τους ερυθρόλευκους. Ναι, δεν θα παίξει στο ΣΕΦ. Ο αγώνας θα γίνει γάλεο.
2: Αυτές εσύ, φταίω κι εγώ.
0: Κάτσε ρε φίλε, θα... Πού είναι η έδρα ρε εσύ, Λευτέρη?
2: Υπό αυτές λέξεις μη μου λες.
0: 9 και 4 σήμερα, παιδιά, το παιχνίδι. Α, έχουμε και MotoGP σήμερα. Ω, Ινδονησία. Έχουμε τένις στη Σανγκάη. Νομίζω συνεχίζει ο Στεφανής. Ο Στεφανής, ο Τσιτσιπάς, τι είχαμε. Έκανε, παιδιά, μια δήλωση. Λέει, ο στόχος μου είναι να μπω στην τριαντάδα του κόσμου. Ρε, εσύ, ρε Στεφανάκη, ήσουν στους τρεις καλύτερους. Μέχρι δύο έχει φτάσει, νομίζω.
1: Ο έρωτάς σου στο μηδέν.
0: Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι άλλα έχει σήμερα. Έχει ποδόσφαιρο γυναικών στις 7.30 από την ΕΡΤ 2. Ελλάδα, Αγγλία. Έχει ολλανδικό ποδά. Α, ορίστε. 9 και 4. Ολυμπιακός υποδέχεται την Ανατολού Εφές. Απάνω τους παλικάρια. Έχει Μπασκόνια Μπεσίκτας, Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις, Ντόρτμουντ Βέρντερ Βρέμις. Α, γερμανικό πρωτάθλημα. Ω, ωραίο. Έχουμε Καρέτσα, έχουμε Κωνσταντέλια, να δούμε. Ναι. 9.30 ώρα γερμανικό πρωτάθλημα. Ντόρτμουντ Βέρντερ Βρέμις. Και αγγλικό έχει, και εντάξει, δεν έχει και πολλά πράγματα, δηλαδή να δείτε να τα. Δεν έχει.
1: Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σα δει.
0: Λοιπόν, ο Παντελής μου λέει εδώ πέρα, μου στείλε εδώ, είδα ένα post. Το έχει κάνει και post, μάλιστα. Ο Παντελής ο Αγιουργούσης. Λοιπόν, αν σκεφτούμε, λέει, ότι η οδός Χρήστου δίπλα στο διάδρομο, ο πίσω του αεροδρομίου που λέμε, έτσι, έκανε 4 χρόνια για να παραδοθεί. 4 χρόνια ένας δρόμος. Και όχι όλος.
1: Θα το δεις.
0: Το να έχουμε αεροδρόμιο το Πάσχα. Αν έχουμε το αεροδρόμιο το Πάσχα, αυτό, παιδιά, θα καταγραφεί ως θαύμα του οσίου νότι του βουλευτή.
1: Θυμήσου όμως πως θα ξέχασες.
0: Ρε φιλαράκο, επίστεψα. Θαύμα. Όσιος νότιος ο βουλευτής. Βρε, ο πίσω δρόμος του αεροδρομίου έκαμε 4 χρόνια. Και δεν ήταν όλος, ήταν 200 μέτρα. Κάτι τέτοιο.
1: Όμως,
0: 4 χρόνια, ρωτήστε τον Κοκκινάκη εκεί πέρα που έχει το Σωτήρι, που έχει το Βεζινάδικο. Ένας δρόμος, μια ευθεία, 10 μπετονιέρες άσφαλτο, 4 χρόνια. Το να έχουμε αεροδρόμιο το Πάσχα, λέει εδώ και ο Παντελής, έτσι, θα είναι καθαρά θαύμα, θεϊκή παρέμβαση, θαύμα του οσίου νότιου του βουλευτίου. Ναι, το έκανα λίγο έτσι αρχαιοπλεπίζοντο. Λοιπόν, τίποτα, παιδιά, ναυτικοί θα γίνουμε όλοι. Να πάμε στο Teams, ξαναμπούμε στα Θρανία, δεν έχει και δίδαχταρα. Τίποτα, χωρίς δίδαχταρα πας. Ξανακάτσεις, θα μάθεις, θα σου στύψεις, θα τα βάλεις στο μυαλό σου. Μετά πας ακαδημία, πού θες. Με ακαδημία μηχανικών, ακαδημία καπεταναίων, ακαδημία ηλεκτρολόγων ηλεκτρονικών. Θέλω να δω πότε θα βγάλει το κράτος ακαδημία ηλεκτρολόγων ηλεκτρονικών για τα πλοία.
1: Πάντα στην ίδια διαδρομή, εσύ να...
0: Λοιπόν,
1: και μετά...
0: κοιτάξτε να δείτε, και εγώ είδα και από είδα, λέω, αφού κανείς δεν ξέρει τίποτα για το αεροδρόμιο, πότε θα κλείσει, λες και είναι ανοιχτό τώρα, τέλος πάντων. Ρώτησα το ChatGPT πότε κλείνει το αεροδρόμιο, λόγω επέκτασης, πότε θα ανοίξει ξανά. Βγάζει κάτι τελίτσες, αυτά τα που σκέφτεται και καλά. Μπαμ μπαμ. Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις και συζητήσεις των τοπικών φορέων, το τοπίο γύρω από το κλείσιμο του αεροδρομίου λόγω των έργων επέκτασης έχει ως εξής. Άκου, φίλε Μανώλη, έχουμε γίνει και φίλοι με το τέτοιο. Πότε σχεδιάζεται να κλείσει το... πώς το λένε? Πότε σχεδιάζεται να κλείσει το αεροδρόμιο? Εξετάζεται το ενδεχόμενο της πλήρους διακοπής λειτουργίας από τις 15 Νοεμβρίου του 26 ή εντός του Νοεμβρίου, για να προχωρήσουν οι κρίσιμες παρεμβάσεις στο πεδίο ελιγμών για την επέκταση του διαδρόμου. Αυτό το κρίσιμο ChatGPT με... πότε αναμένεται να ανοίξει? Το σενάριο που συζητείτε προβλέπει ολική αναστολή λειτουργίας περίπου έως 4 μήνες. Ναι, το ξανάβαλα το τραγούδι. Το ξανάβαλα και θα το παίζω στις εκπομπές συνέχεια. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες. Και αυτό το κάποτε είναι τώρα. Διάρκεια έως 4 μήνες, με στόχο την επαναλειτουργία του την άνοιξη του 2027. πριν την έναρξη της θερινής περίοδου. Η συνολική ολοκλήρωση του έργου τοποθετείται στα μέσα καλοκαίρι του 27. Αυτή τη στιγμή τι ισχύει, δεν έχει εκδοθεί ακόμα η τελική επίσημη νόταμ από την ΗΠΑ με ακριβείς ημερομηνίες. Εξετάζονται και μέτρα αντιστάθμισης για τη συνδεσιμότητα του νησιού, για να μπορείτε να ερχόσαστε στην υπόλοιπη Ελλάδα, μη σας χάσουμε. Ακτοπλοϊκές διαδρομές, σύνδεση μέσω Μυτιλίνης, σύνδεση με ψαρά, σύνδεση με αντίψαρα. Στο μεταξύ, εσείς κουτορνίδια, προβατάκια, συνεχίζετε να ψηφίζετε κανονικά. Και να είστε σίγουροι ότι το μόνο που δεν θα ακριβώσει, γιατί είναι το μόνο που μπορεί να εξαγριωθείτε και να εξεγερθείτε, είναι η τιμή στο σανό. Μπε! Τρώνε. Το μόνο που δεν θα ακριβώσει είναι η τιμή στο σανό. Μπε! Λοιπόν, καλή σας μέρα, να είστε όλοι καλά. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Καλό Σαββατοκύριακο. Αύριο σας περιμένω όλοι στο κολυμβητήριο. 5 το απόγευμα. Ναυτικός Ομιλοσχείου Περιστέρι. Πάμε ρε γερά για την ομάδα μας. Άντε, γεια σας, να είστε καλά.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
0: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου και τους χιλιάδες παραγωγούς της γνωστοποίησε χθες από το Ράδιο Αλήθεια ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, ανακοινώνοντας την κατάθεση σε δημόσια διαβούλευση νομοθετικής διάταξης που αντιμετωπίζει το ζήτημα της φορολόγησης των πλεονασμάτων της Ένωσης αλλά και τα εμπόδια συμμετοχής της σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα. Την εξέλιξη υποδέχθηκε με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου Γιώργος Τούμπος, ο οποίος χαρακτήρισε τη ρύθμιση εξαιρετικά θετική, επισημένοντας ότι δίνει λύση σε δύο από τα τέσσερα βασικά προβλήματα που απασχολούν εδώ και χρόνια την Ένωση. Σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ημερομηνιών στο έργο του αεροδρομίου θα ζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου σε μία μονοθεματική διευρυμένη συνεδρίαση. Όπως είπε στην Αλήθεια ο πρόεδρος του Σώματος Κλέαρχος Χρήσης, έχει ήδη αποστείλει αίτημα να βρίσκονται σε συνεδρίαση εκπρόσωποι του Υπουργείου. 2 χρόνια σήμερα και 8 ημέρες που ο Δήμος Χίου είναι ανίκανος να επισκευάσει το αναβατήριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, κρατώντας φυλακισμένο σε μια αίθουσα τον δάσκαλο πληροφορικής με αναπηρία Νέστορα Ξυλά. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλληλείς ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο υφυπουργό. Παρά τα μέτρα αυτά, η απεργία των ιδιοκτητών αλλιευτικών σκαφών συνεχίζεται. Μάλιστα, οι επαγγελματίες αλληλείς κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και προχωρούν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί σε συμβολικό κλείσιμο των λιμανιών σε όλη την Ελλάδα. Όπως είπε στην Αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλλίων Χίου Σταμάτης Ζανίκος, η επιδότηση της κυβέρνησης στο πετρέλαιο δεν καλύπτει τις ανάγκες τους που έχουν γιγαντωθεί με τις συνεχείς αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Σε 24 ώρια απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η απεργιακή κινητοποίηση αφορά εκπαιδευτικούς σε δημοτικά και νηπιαγωγεία και αποτελεί την πρώτη πανελλαδική απεργιακή δράση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας για το νέο σχολικό έτος. Στο επίκεντρο βρίσκονται μεταξύ άλλων τα κενά εκπαιδευτικών που εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία αλλά και ζητήματα που αφορούν τις σχολικές υποδομές και τις εργασιακές συνθήκες. Η επιθυμία μαθητών που τιμούν την Ελλάδα στον αθλητικό στίβο να εισαχθούν στις στρατιωτικές σχολές δυστυχώς δεν εντάσσεται στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το θέμα έφερε στη Βουλή ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης, ο οποίος επικαλέστηκε σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε την πρημοδότηση των υπόψη αθλητών-αθλητριών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως σύμφωνη με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της αναλογικότητας μέτρου σκοπού. Στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει τον αποκλεισμό των διακριθέντων αθλητών από το ευεργέτημα της πρημοδότησης εισαγωγής τους και στις σχολές των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και παραδεχόμενος το βάσιμο του αιτήματος του κυρίου Μιχαηλίδη, ο κύριος Δαβάκης, υφυπουργός άμυνας που επιφορτίστηκε με το καθήκον της απάντησης, ανέφερε ότι οι διακριθέντες αθλητές-αθλήτριες θα δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα σπουδών τους. Παρόλα αυτά, υποκύπτοντας τα βάσιμα επιχειρήματα του Σταύρου Μιχαηλίδη, δεσμεύτηκε να επανεξετάσει το θέμα, μη υποσχόμενος την ικανοποίησή του. Σε ανακοίνωσή της χθες η Μεντιτέρα γνωστοποίησε ότι διέταξε εσωτερικό έλεγχο που αφορούσε στα αποθέματα της εταιρείας της 30 Ιουνίου 2026 και την εξέλιξη των αποθημάτων διαλογής σε βάθος πενταετίας. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε περαιτέρω έρευνα και σε απογραφές προηγούμενων ετών με τις πρώτες ενδείξεις να υπαγορεύουν την άμεση ανάθεση έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου σε έγκριτο ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό διεθνούς. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η ολοκλήρωση του ελέγχου δύναται να απαιτήσει διάστημα περίπου 2 μηνών. Σε συνέχεια της ανακοίνωσης, σημειώνεται ότι το χρηματιστήριο Euronext Athens αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Mediterra. Μειωμένη κατά 18,2% ήταν η αεροπορική κίνηση του Σεπτεμβρίου του 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Συγκεκριμένα έφυγαν από το Χίο 12.782 άτομα έναντι 16.504 ατόμων το 2025. Ήρθαν 11.778 έναντι 13.529 πέρσι. Μείωση κατά 12,94% στους αφιχθέντες και κατά 22,55% σε εκείνους που αναχώρησαν. Επίσης μειώθηκε και ο αριθμός των πτήσεων κατά 4,15%. Έγιναν 508 έναντι 530 το Σεπτέμβριο του 2025. Επίτιμος διδάκτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα αναγορευτεί ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός, ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρυμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Η τελετή θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου Διοίκησης στην Πολυτεχνείου Πολυζωγράφου. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 11 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Θολό Ποτάμι με την υποστήριξη του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου. Ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τα τμήματα της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου με την αρχιμουσικό Ευγενία Βοριάνα. Αναφέρει ότι όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Φιλαρμονική. Όπως είπε, στα τμήματα μπορούν να συμμετέχουν παιδιά από 3,5 ετών και ενήλικες, ενώ δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση μουσικής. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού εγκαινιάζει μια ολοκληρωμένη στρατηγική ναυτικής παιδείας για το ελληνικό σχολείο μέσα από δύο νέα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν από τον καθηγητή χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Νικόλαο Φίλιππα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με την γραμματεία του Ιδρύματος στο τηλέφωνο 22 710 82 777. Σήμερα και αύριο Σάββατο η Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Υγεία για Όλους πραγματοποιεί διήμερη δράση στη Βολισσό με εθελοντές γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, επιστημονικούς και υγειονομικούς φορείς. Διακεκριμένοι επιστήμονες θα βρεθούν κοντά στους κατοίκους και θα μιλήσουν, ενώ παράλληλα στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Βολισσού θα πραγματοποιηθεί οργανωμένη ιατρική παρέμβαση προληπτικών εξετάσεων για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Αμανής. Η εφηβική θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Ομίλου Θημιανών επιστρέφει στη σκηνή παρουσιάζοντας την κυρία Τρεποζέ, μια πρωτότυπη διασκευή της αγαπημένης κομμωδίας Μαντάμ Σουσού του Δημήτρη Ψαθά, με τη διασκευή και τη σκηνοθετική επιμέλεια της Κατερίνας Κωνσταντά. Η παράσταση θα παρουσιαστεί αύριο Σάββατο 7.30 το απόγευμα στο Μύριο Πνευματικό Κέντρο. Αύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στο Ομήριο η ομάδα Εκεί που ζω σε συνεργασία με την ομάδα εθελοντικής δράσης Χίου Όμικρον και την Γεωπονική Καρατζάς προσκαλούν σε μια ανοιχτή συνάντηση με επίκεντρο την ενημέρωση, την πρόληψη, το περιβάλλον και τη συμμετοχή. Ο Κωνσταντίνος Άμαντος ήταν πανεπιστημιακός, βυζαντινολόγος, ακαδημαϊκός και υπουργός παιδείας. Γεννήθηκε στην Τρολωτή της Χίου στις 2 Αυγούστου του 1874. Οι γονείς του, Γεωργοί, κατάγονταν από το Ζηφιά. Για τη ζωή και το έργο του σπουδαίου αυτού ανθρώπου μιλά στην εκπομπή «Κατεμφθηθεί το αυτής της εβδομάδας» ο φιλοξενούμενος του Γιάννη Χονδρέλη Κώστας Αμπανούδης, συνταξιούχος υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας και για πολλά χρόνια πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλοτεχνικού Ομίλου Χίου. Ο Μιχάλης Μπλέτσας, διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, θα βρεθεί στη Χίο τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και σε εκδήλωση που θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Σωματείου Πρόοδος στην Καλλιμασιά, θα αναπτύξει ζητήματα που αφορούν την ασφαλή και υπεύθυνη παρουσία μας στο διαδίκτυο, τις σύγχρονες ψηφιακές απειλές, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να θωρακίσουμε την καθημερινή ψηφιακή μας δραστηριότητα. Το χαμόγελο του παιδιού σε συνεργασία με το κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος θα βρίσκεται στοιχείο από τις 12 έως τις 23 Οκτωβρίου με το επιστημονικό προσωπικό του και με το κινητό εργαστήριο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας Οδυσσέας, με στόχο τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρόληψης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα ενδοσχολική βία και εκφοβισμός για μαθητές, μαθήτριες, γονείς και κηδεμόνες, καθώς επίσης και για εκπαιδευτικούς. Φορείς και σχολεία μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ίδρυμα. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος, με αφορμή την έναρξη της νέας πολιτιστικής χρονιάς, προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του στην τελετή αγιασμού που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 5.30 το απόγευμα στην αίθουσα Λουκία Μπενέτου, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 4, στον Καμένο Πύργο. Με μια σημαντική διεθνή διάκριση τιμάται το δεύτερο γυμνάσιο Λιβάνιο, αποσπώντας το πρώτο βραβείο στην κατηγορία ψηφιακής δημιουργίας γυμνασίων στον 8ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας. Η ιστορία σου είναι ιστορία της πόλης σου. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Καστέλου εορτάζει την ανάμνηση του θαύματος που τέλεσε στο νησί Αγία Παρασκευή το 1442. Ο Εσπερινός την Τρίτη το απόγευμα στις 6.30, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία την Τετάρτη στις 7 το πρωί. Κάθε Παρασκευή τελείται Θεία Λειτουργία στον παραπάνω ναό. Την ίδια μέρα εορτάζει το θαύμα της Αγίας Παρασκευής ο ομώνυμος Ιερός Ναός του Ζηφιά με όρθρο και Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί. Την 3η 13 Οκτωβρίου, 6 και 4 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός. Η φωτογραφική Λέσχη Χίου φιλοξενεί την παρουσίαση του νέου φωτογραφικού λευκώματος του φωτογράφου Γιώργου Ντέκα, το Μεσολόγγι η πόλη μου, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8 το βράδυ, στην φωτογραφική Λέσχη Χίου, στην οδό Καλοπλήτου 44. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, στο χώρο του αναγνωστηρίου της βιβλιοθήκης Κοραής, θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων με την ονομασία ημέρα Άρτου, η 96 ΑΦΤΕ γνωστοποίησε ότι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην οποία θα γίνει παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης στον στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιία εκστρατείας της 96 ΑΦΤΕ. Σκοπός της δράσης είναι η ανάδειξη τη σημασία του άρτου ως βασικού αγαθού για τη διατροφή του ανθρώπου, της αξίας των Δημητριακών και της Γεωργίας. Υπερασπίζεσαι καλύτερα έναν τόπο όσο τον γνωρίζεις. Δεν φτάνει μόνο η ψυχή και η μαχητικότητα, χρειάζεται και η γνώση. Με αυτά προφανώς στο μυαλό, οι 96 ΑΦΤΕ σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει μια σημαντική ημερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα «Η Χίος ως σταυροδρόμη της ιστορίας και του πολιτισμού». Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου επιστρέφει στο Ομήριο για την πρώτη προβολή της νέας σεζόν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 8.30 το βράδυ με την ανατρεπτική κωμωδία «Η Μεγάλη Σφαγή των Δεύτερων Καπία Λίμου». Μια κωμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου. Με αφορμή την φωτογραφική έκθεση Καριά της Χίος που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μαστίχας Χίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι SOS. Η φωτογραφία χρειάζεται βοήθεια. Γίνε συντηρητής για μία ημέρα για ενήλικες και οικογένειες με παιδιά ηλικίας από 8 έως 12 ετών την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 11 το πρωί. Την 3η 20 Οκτωβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών μετά την Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας. Την 3η στις 7 το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Τη Δευτέρα παραμονή της εορτής στις 6.30 το απόγευμα ο Αρχιερατικός Εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρκου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή του προστάτου της Ελληνικής Αστυνομίας Αγίου Αρτεμίου την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στον έθριο χώρο της Διέμφ της Αστυνομίας Χίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 10.30 το πρωί με σημείο συνάντηση στο παλιό σχολείο στον Εγρηγόρο θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία στο μονοπάτι Εγρηγόρος Αγιάσματα. Οι συμμετέχοντες θα κατέβουν ένα από τα πρώτα μονοπάτια που ανοίχτηκαν στη Χίο, μια εύκολη διαδρομή σε ένα μονοπάτι που περνά μέσα από το ιδιαίτερο τοπίο της Χίου ανάμεσα σε ξερολιθιές, πεζούλες, ξοκλήσια και ίχνη της αγροτικής ζωής του τόπου με καταπληκτική θέα. Η πεζοπορία θα καταλήξει στο υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων όπου θα μπορέσουν να απολαύσουν όσοι επιθυμούν ένα θερμό λουτρό απαραίτητο. Κλείσιμο ραντεβού στο 22 740 2 19 79. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Για την τρίτη αγωνιστική του Water Polo League Ανδρών, ο ναυτικός όμιλος Χίου Αύρα αύριο, Σάββατο, 5 το απόγευμα στο Ελληνικό Κολυμπητήριο θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι στοχεύοντας την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Στους άλλους αγώνες της αγωνιστικής θα παίξουν αύριο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Εθνικός Χανιά, Πανιώνιος Γλυφάδα και την Κυριακή Παλαιό Φάληρο Ηλυσιακός. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου θα παίξουν Παναθηναϊκός Απόλλων και Ιδραϊκός Βουλιαγμένη. Αύριο το μεσημέρι στο κολυμβητήριο του Λεμού η ΠΕΚΕΒ θα αντιμετωπίσει τη Βουλιαγμένη για την τρίτη αγωνιστική της Water Polo League γυναικών. Οι άλλοι αγώνες της αγωνιστικής Ολυμπιακός Ηλιούπολη, Ναυταθλητική Ένωση Πατρών ΠΑΟΚ, Χανιά Άλυμος και Πανιώνιος Λάρισα. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου η Γλυφάδα θα παίξει με τον Εθνικό σε αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής που έγινε προχθές το βράδυ, Άλυμος Ολυμπιακός 12-24. Την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι στο Βύρονα οι Ίωνες θα παίξουν με τον δυνατό Αθηναϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της National League 2 μπάσκετ ανδρών. Πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο στα τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Όλοι οι αγώνες λόγω των προβλημάτων με τις άδειες των γηπέδων θα διεξαχθούν στο δημοτικό στάδιο της πόλης και στο Βροντάδο. Οι αγώνες της πρώτης κατηγορίας θα διεξαχθούν την Κυριακή και συγκεκριμένα στο δημοτικό στάδιο της Χίου 11.30 το πρωί Βαρβασιακός Μικρασιατική. 2.30 το μεσημέρι Δάφνη Όμηρος, 5.30 το απόγευμα Κανάρης Ποσειδών. Στο Φαφαλίο στάδιο στις 12 το μεσημέρι Πανινούσιος Ατρόμητος και στις 3.30 Βροντάδος Ηρακλής. Οι αγώνες της δεύτερης κατηγορίας θα διεξαχθούν αύριο Σάββατο και συγκεκριμένα στις 3.30 το μεσημέρι στο δημοτικό στάδιο της Χίου Αναγέννηση Θολοποταμίου Λέων, 6 το απόγευμα Ολυμπιακός Χίου Κλασικό Άτλας. Στο Βροντάδο στις 4 το απόγευμα Ένωση Λαγκάδας Οικιάδας Λέλαπας. Ο Πύργος ενημέρωσε την ΕΨΧΗ ότι δεν θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας. Με τη συμμετοχή 630 αθλητών, αθλητριών, προπονητών, συνοδών, κριτών και οργανωτών από 19 νησιά του Αιγαίου, εκπροσωπώντας 38 σωματεία καθώς και 7 σωματεία σχολεία ΑΜΕΑ, θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Μύθυμνας η 37η Αιγαιοπελαγίτικη Αγώνες Στίβου, η μεγάλη αθλητική διοργάνωση που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό του Αιγαίου. Οι αγώνες διοργανώνονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον ΣΕΓΑΣ και την Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Λέσβου. Από την Ένωση Αθλητικών Σωματείων Χίου Σάμου Ικαρίας η αποστολή αριθμεί πάνω από 200 άτομα συνολικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Αιγαίου, όπως εύστοχα τους χαρακτήρισε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ και της Ένωσης Χίου Σάμου Κώστας Τριαντάφυλλος. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι νότιοι εντάσσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 50 έως 100%. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με περιορισμένη ορατότητα, οι άνεμοι θα είναι βόρεια ανατολική εντάσσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 32 έως 100%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως τις 8.30 το βράδυ στην πόλη της Χίου τα φαρμακεία Δημητριάδη, στη συμβολή των οδών Βερίτη και Κρίνης ο Βαρβάς. διαβάσει Κιλιάρης στην οδό Μελωνάδη και Βλαταριά 1. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 8.30 το βράδυ το φαρμακείο Χατζηδάκη στην οδό Κανάρη και Λεωφόρος Αιγαίου. Στο Βραντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1973, με απόφαση του Νομάρχη θα λειτουργήσει στοιχείο Λαϊκή Αγορά. Η Λαϊκή Αγορά θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα στο Βαρβάσι, κάθε Τρίτη στην πλατεία του Νοσοκομείου, κάθε Τετάρτη στην πλατεία του Κάστρου, κάθε Πέμπτη στην πλατεία Συνοικισμού Λίμνης, κάθε Παρασκευή στην Τουρλωτή και κάθε Σάββατο στην πλατεία Ριζαρίου. Σαν σήμερα στοιχείο το 2018. Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή στην Αθήνα ο συμπατριώτης μας πανεπιστημιακός καθηγητής Στέργιος Φασουλάκης. Ο Στέργιος Φασουλάκης γεννήθηκε στους Βαβύλους το 1933 μετά από μια δεκαετή θητεία στη μέση εκπαίδευση και μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, όπου εκπώνησε το διδακτορικό του, εκλέχθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οποία δίδαξε πάνω από 25 χρόνια. Παράλληλα δίδαξε για 2 ακαδημαϊκά έτη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, εργάστηκε ερευνητικά στο Λονδίνο, την Οξφόρδη, το Κέντ, το Παρίσι, την Αθήνα, τη Χίο, τα Χανιά και αλλού. Συμμετείχε σε πολλά συνέδρια και δημοσίευσε πληθώρα μελετών για τον κοραή, τον διαφωτισμό. Μετά την παρέτησή του από το Πανεπιστήμιο, εργάστηκε για 6 χρόνια ως επιστημονικός σύμβουλος του εβδομαδιαίου περιοδικού Ιστορικά.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
7: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Κλιματική αλλαγή.
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
10: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
11: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Να πάμε λίγο και στο Χελμό. 2.340 μέτρα.
1: Ναι.
0: Και έχουμε βάλει εκεί ένα τηλεσκόπιο που το λέμε Αρίσταρχος.
1: Ναι.
0: Τι κάνει αυτό?
1: Αυτό το τηλεσκόπιο είναι πραγματικά ένα κόσμημα. Είναι, να πούμε ότι είναι το πρώτο μεγαλύτερο τηλεσκόπιο στην κεντρική Ανατολική Ευρώπη και ότι είναι το δεύτερο μεγαλύτερο τηλεσκόπιο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι ένα ξεχωριστό τηλεσκόπιο, το οποίο έχει ένα φακό που είναι 2,3 μέτρα και τα τελευταία χρόνια έχει μπει στις κβαντικές επικοινωνίες, στην επόμενη γενιά επίσης των τηλεπικοινωνιών. Και συνήθως εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον ότι όταν λέμε τηλεσκόπιο, συνήθως σκεφτόμαστε να κοιτάμε το σύμπαν, να την εξερεύνηση των πλανητών και όλα αυτά. Κι όμως, ο Αρίσταρχος είναι από τα πρώτα τηλεσκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος χρησιμοποιείται για τηλεπικοινωνίες, για μεταφορά δεδομένων.
0: Α, με τηλεσκόπιο θα μεταφέρουμε επικοινωνίες.
1: Βεβαίως, έγινε η πρώτη σύνδεση πριν από 2-3 χρόνια με ένα γερμανικό δορυφόρο και πριν από μερικούς μήνες, δεν ξέρω αν είδατε στις ειδήσεις, ότι ο Αρίσταρχος συνδέθηκε με την αποστολή της NASA ψυχή. Δηλαδή είχαμε δύο τηλεσκόπια ελληνικά, ένα στο Κρυονέρι και το Χελμό. Έφυγε το σήμα από το ένα τηλεσκόπιο από το Κρυονέρι, πήγε στο διαστημόπλιο ψυχή που βρίσκεται πάρα πολύ μακριά και έστειλε πίσω το σήμα στον Αρίσταρχο με μεγάλη επιτυχία. Και ήμασταν από τις πρώτες χώρες που έχουν αυτή την ικανότητα.
2: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Η διδάκτορ Χριστίνα Γιαννόπαπα είναι επικεφαλής του γραφείου του εκτελεστικού διευθυντή και προσωρινός επικεφαλής επικοινωνίας του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα.
3: Προηγουμένως, διετέλεσε σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Διακυβέρνησης στην Ελλάδα, με απόσπαση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Στην ΕΖΑ κατήχε διάφορες θέσεις, μεταξύ των οποίων επικεφαλής του Γραφείου Πολιτικών Υποθέσεων του Γενικού Διευθυντή.
0: Έχει λάβει 14 ακαδημαϊκές υποτροφίες και βραβεία και έχει στο ενεργητικό της περισσότερες από 80 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, βιβλία και συνέδρια. Είναι συνεπιμελήτρια του Εγχειριδίου Διαστημικής Ασφάλειας του εκδοτικού οίκου Springer. Είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διαστημικής Ασφάλειας της Διεθνούς Αστροναυτικής Ομοσπονδίας, ενώ προηγουμένως διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Διασύνδεσης με διεθνείς οργανισμούς και αναπτυσσόμενα κράτη.
3: Είναι επίσης πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Women in Aerospace Europe. Η Χριστίνα Γιαννόπαπα είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Επιστήμη του Μηχανικού και τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, διπλώματος Μηχανικού στη Μηχανική Συστημάτων Παραγωγής και την Μηχατρονική και MBA στη Διεθνή Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.
0: Κυρία Γιαννόπαπα, να σας καλωσορίσουμε στο podcast Τεχνολογικά.
1: Γεια σας, στην όμορφη Χίο.
0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν με μία απλή έτσι ερώτηση και σκέψη, επειδή μαθαίνουμε τώρα τελευταία ότι είμαστε πολύ εξαρτημένοι από τους δορυφόρους. Τι θα γινόταν λοιπόν αν αύριο το πρωί οι δορυφόροι έκλειναν?
1: Νομίζω ότι εδώ είναι σημαντικό να πούμε ότι είναι πολύ περισσότερες από αυτές που φανταζόμαστε. Είναι
0: οι επιπτώσεις.
1: Οι επιπτώσεις, φυσικά. Είναι σημαντικό να πούμε ότι έχει σήμερα το διάστημα ένα απόσπαστο κομμάτι στην καθημερινότητά μας, το οποίο δεν το βλέπουμε. Είναι κάπως αόρατο. Το πρώτο πράγμα όμως που θα αντιλαμβανόμασταν θα ήταν ότι θα είχαμε θέματα στην πλοήγηση. Και στο κινητό μας και στο αυτοκίνητό μας. Όταν θέλουμε να πάμε από το σημείο Α στο σημείο Β, χρησιμοποιούμε τους δορυφόρους, χρησιμοποιούμε τον Γαλιλαίο και το GPS, έτσι ώστε να βρεθούμε στο κατάλληλο σημείο. Ένα άλλο κομμάτι, στο οποίο η αόρατη λειτουργία του διαστήματος παίζει ρόλο, είναι η ακρίβεια στο χρόνο. Και εδώ είναι κάθε φορά που πάμε να πάρουμε χρήματα από την τράπεζα, έρχεται και μπαίνει αυτό που λέμε το timestamp για να μπορέσουμε να πάρουμε χρήματα από την τράπεζά μας. Επιπλέον γνωρίζουμε όλοι ότι το διάστημα μας δίνει πληροφορίες για τα μετεωρολογικά φαινόμενα, για τον καιρό, στην καθημερινότητά μας και Επίσης, μας δίνει επίσης και μια μεγαλύτερη αλυσίδα υπηρεσιών σε όλους τους τομείς, έτσι ώστε το διάστημα, ακόμα και να πούμε ότι όταν βλέπουμε αγώνες ποδοσφαίρου, χρησιμοποιούμε και είναι live, γίνεται μέσω δορυφόρου η εικόνα, η μεταφορά της εικόνας όταν βλέπουμε ποδόσφαιρο. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτή η αόρατη δύναμη είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας και αν τους κλείσουμε θα το καταλάβουμε άμεσα.
0: Ούτε Μουντιάλ δηλαδή θα μπορούσαμε να δούμε.
1: Τίποτα.
3: Από ό,τι κατάλαβα ίσως να μην μπορούσαμε να πάρουμε και χρήματα.
1: Ακριβώς. Γιατί θα πρέπει να ξέρουμε όταν έρχεται αυτό το κομμάτι.
0: Το μηχάνημα δηλαδή αν δεν υπάρχει σύνδεση με δορυφόρο δεν λειτουργεί.
1: Παίρνει ακριβώς το χρόνο στον οποίο παίρνουμε τα χρήματά μας. Όπως επίσης αν χρησιμοποιούμε για παράδειγμα το χρηματιστήριο και εκεί έρχονται όλες οι συναλλαγές, παίρνουν το χρόνο τους. Είναι λοιπόν αυτό που μας δίνει πολύ μεγάλη σημασία πέρα από την τοποθεσία είναι και η ακριβής ώρα στην οποία γίνονται όλες οι συναλλαγές.
0: Για λόγους ασφάλειας.
1: Φυσικά.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα.
3: Θα πάω εγώ λίγο στην πλοήγηση, προσπαθώντας να συνέλθω από το σοκ για τις τράπεζες. Πολλοί χρησιμοποιούμε την πλοήγηση στο κινητό μας, νομίζω πια, για να μην πω όλοι. Πολλοί. Και λέμε το GPS. Έλα όμως που δεν είναι αυτό το GPS, είναι αμερικανικό σύστημα το GPS. Εμείς έχουμε το ευρωπαϊκό, το Γαλιλαίο, έτσι δεν είναι? Ποια, μιλήστε μας λίγο γι' αυτό.
1: Να πούμε εδώ ότι πολλές φορές ακούμε τη λέξη GPS κάπως όπως χρησιμοποιούμε το χαζαπλάς και το τάπερ. Έχει γίνει ένα brand. Στην Ευρώπη έχουμε όντως το δικό μας σύστημα, τον Γαλιλαίο. Και να πούμε εδώ ότι μπορούμε να είμαστε πολύ περήφανοι σαν Ευρωπαίοι, διότι τον Γαλιλαίο είναι 3 φορές καλύτερο από το GPS στην ακριβία του και 10 φορές καλύτερο από το ρώσικο, τον GLONASS. Έτσι λοιπόν.
0: Υπάρχουν διάφορα δηλαδή.
1: Υπάρχουν διάφορα. Και οι Κινέζοι έχουν και το δικό τους τον Baidu, που είναι κάπου στο ενδιάμεσο στο θέμα ακρίβειας των υπολείπων. Άρα όταν το κινητό μας παίρνει το σήμα από το δορυφόρο, κοιτάζει για ποιον δορυφόρο βλέπει καλύτερα και μας δίνει το καλύτερο σήμα.
0: Δεν χρησιμοποιεί μόνο τον Γαλιλαίο?
1: Όχι, χρησιμοποιεί όσους δορυφόρους βλέπει εκείνη τη στιγμή που βρίσκονται σε καλύτερη τροχιά και τους βλέπει καλύτερα. Φυσικά όμως τον Γαλιλαίο, επειδή έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα πλέον και με πολύ μεγάλη ακρίβεια, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Εδώ όμως να πούμε ότι δεν είναι μόνο το στίγμα στο που ακριβώς βρισκόμαστε, αλλά είπαμε και η ώρα, όπως αναφέραμε πριν. Δηλαδή, δεν μας δίνει μόνο την τοποθεσία, μας δίνει και την ώρα. Τον Γαλιλαίο έχει σήμερα ρολόγια, τα οποία είναι πάρα πολύ ψηλή ακρίβειας και έτσι μας δίνει με πάρα πολύ ακρίβεια το χρόνο στον οποίο υπάρχει.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Τώρα, αυτά όλα ποιος τα λειτουργεί, γιατί φαντάζομαι δεν είναι στον αυτόματο.
1: Όχι, φυσικά δεν είναι στόματα, είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Νομίζω ότι το διάστημα είναι αυτό που θα λέγαμε ένα ομαδικό σπορ και εδώ έχουμε διαφορετικές υπηρεσίες που λειτουργούν.
0: Θέλω να πω, ας πούμε, το σύστημα Γαλιλαίο, που είναι το σύστημα πλοήγησης. Υπάρχει κάποιος υπεύθυνος?
1: Ναι, να πούμε εδώ ότι υπάρχουν 2 υπηρεσίες, η ΕΖΑ και η ΕΟΣΠΑ. Και στον Γαλιλαίο αρχικά το κατασκεύασε, τις τεχνολογίες αυτές τις κατασκεύασε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, η ΕΖΑ, European Space Agency, και από τη στιγμή που βρίσκονται σε τροχιά, το operation των satellites, δηλαδή τη λειτουργία των δορυφόρων, την ασφάλεια και το service provision, δηλαδή στο να δίνει τη δυνατότητα να υπάρχουν υπηρεσίες, το κάνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για το Διαστημικό Πρόγραμμα, η ΕΟΣΠΑ.
0: Η οποία εδρεύει?
1: Η οποία βρίσκεται στην Πράγα, δημιουργήθηκε το 2021, είναι δηλαδή ένας νέος οργανισμός, ενώ η ΕΖΑ είναι ένας παλιός οργανισμός που δημιουργήθηκε στη δεκαετία του 70.
0: Ναι. Άρα για να προσανατολιστούμε λίγο, η ΕΟΣΠΑ αυτή τη στιγμή έχει εργαζόμενους οι οποίοι ανήκουν πού?
1: Εδώ να πούμε ότι οι 2 οργανισμοί, η ΕΖΑ και η ΕΟΣΠΑ, έχουν δημιουργηθεί με διαφορετικό τρόπο. Η ΕΖΑ είναι ένας διεθνής οργανισμός, διακρατικός, ο οποίος εδρεύει βέβαια στην Ευρώπη. Η ΕΟΣΠΑ από την άλλη είναι ένας καθαρά οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Των κρατών μελών.
1: Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδρεύει στην Πράγα. Δημιουργήθηκε το 2021. Υπάρχει πολύ στενή σχέση εργασίας μεταξύ της ΕΖΑ και της ΕΟΣΠΑ και για να δώσουμε και σε αυτούς που μας ακούνε έτσι μια εικόνα, να πούμε ότι για παράδειγμα αν πάρουμε ένα αεροπλάνο Η ΕΖΑ ουσιαστικά είναι αυτός που έχει την τεχνογνωσία, κατασκευάζει όπως τα κατασκεύαζε η εταιρεία Airbus για παράδειγμα το αεροπλάνο, κάνει τα test flight και μετά η ΕΟΣΠΑ αναλαμβάνει αντίστοιχα, δηλαδή η Aegean στην περίπτωση του αεροπλάνου σαν παράδειγμα, αναλαμβάνει να κάνει το operations των αεροπλάνων, να τα λειτουργήσει, να δώσει, να τα ασφαλίσει, να υπάρχει δηλαδή ασφάλεια στην χρήση τους και να δώσει τις θέσεις σε αυτούς τους οποίους τα χρησιμοποιούν. Με λίγα λόγια, η ΕΖΑ βάζει τα αντικείμενα στο διάστημα, η ΕΟΣΠΑ τα λειτουργεί και μας δίνει τις υπηρεσίες πίσω στη γη.
0: Ναι, αλλά υπάρχει κάποιος που την εποπτεύει την ΕΟΣΠΑ.
1: Ναι, η ΕΟΣΠΑ εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι καθαρά agency της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτω από τον Επίτροπο Κουμπίλιους που είναι για την ασφάλεια και την άμυνα.
0: Α, οπότε τα διευκρινίσαμε όλα.
3: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι μας δικαιολογεί λίγο που δεν το ξέραμε τον ΕΟΣΠΑ. Τι είναι ΕΟΣΠΑ, είναι καινούριο κάπως.
0: Ναι, κάπως το 21 ναι. Είναι όντως καινούριο. Ναι,
3: γιατί και εγώ στην αρχή όταν έβλεπα το βιογραφικό της κυρίας Γιαννόπαπα λέω πάλι λάθος κάναμε. Στην ΕΖΑ ήταν. Πώς το άλλαξαμε αυτό. Και μετά όμως είχαμε κάνει όντως λάθος που νομίζαμε ήταν στην ΕΖΑ. Ωραία. Θα σας ρωτήσουμε και για την ΕΖΑ σε λιγάκι, αλλά πριν από αυτό να πούμε λίγο και για τα πεδία εφαρμογής όπως η γεωργία, που είναι και αυτό απρόσμενο και πολύ ενδιαφέρον και μας νοιάζει κιόλας εμάς εδώ στην Ελλάδα λίγο παραπάνω. Πώς η τεχνολογία του διαστήματος μπορεί να βοηθήσει έναν αγρότη?
1: Να πούμε, πριν πούμε στην εφαρμογή για τα αγροτικά, να πούμε για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει διαφορετικούς πυλώνες. Έχουμε τον πρώτο πυλώνα της πλοήγησης, όπως είπαμε, με τον Γαλιλαίο. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η παρακολούθηση της γης, δηλαδή να κοιτάμε προς τα κάτω με το Κοπέρνικους, και εκεί υπάρχουν διαφορετικές υπηρεσίες.
0: Που το χρησιμοποιούμε τώρα και στις φωτιές.
1: Το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στις φωτιές εδώ και αρκετά χρόνια και είναι πολύ σημαντικό, αλλά το μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για τη γεωργία. Ένα άλλο κομμάτι είναι οι τηλεπικοινωνίες, οι οποίες τηλεπικοινωνίες μέσω δορυφόρων μας δίνουν τη δυνατότητα, ακόμα και όταν δεν υπάρχει συνδεσιμότητα στη γη, σε περιοχές, για παράδειγμα, αγροτικές που βρίσκονται μακριά, να υπάρχει συνδεσιμότητα μέσω του δορυφόρου. Και ο τελευταίος πυλώνας είναι φυσικά να κοιτάμε την ασφάλεια των δορυφόρων, τι συμβαίνει επάνω, ώστε να υπάρχει προστασία τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυτούς τους διαφορετικούς πυλώνες, και όταν μιλάμε για γεωργία και γεωργία ακριβίας, εδώ πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε το διάστημα και ό,τι μπορεί να μας δώσει από υπηρεσίες και data το διάστημα, ώστε να, όταν έχουμε ένα χωράφι, να το καλλιεργήσουμε με μεγάλη ακρίβεια. Τι σημαίνει αυτό? Στον κλασικό τρόπο καλλιέργειας αντιμετωπίζουμε το χωράφι με τον ίδιο τρόπο. Στη γεωργία ακριβίας κοιτάζουμε πού χρειάζεται περισσότερο νερό, πού χρειάζεται λίγο περισσότερο λίπασμα, πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε με ακρίβεια όλο το χωράφι, ώστε να μειώσουμε το λίπασμα, να μειώσουμε το νερό και να αυξήσουμε την παραγωγή μας ανάλογα με το τι γνωρίζουμε για το χωράφι. Αυτή είναι η γεωργία ακριβία. Και σήμερα στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ εξελιγμένη και μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τα δορυφορικά δεδομένα από όλα αυτά τα οποία προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να έχουμε μεγαλύτερη απόδοση στα αγροτικά.
0: Προφανώς βέβαια μιλάμε και για μεγάλα χωράφια, όχι για μικρούς κλήρους όπως ας πούμε σε ένα νησί.
1: Γιατί όχι, ακόμα και σε ένα νησί, νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γεωργία ακριβίας αν χρησιμοποιούμε ένα τρακτέρ που έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως τρακτέρ ακριβίας, διότι το Γαλιλαίο μας δίνει στίγμα μέχρι 20 εκατοστά. Άρα μπορούμε με μεγάλη ακρίβεια, για παράδειγμα, όταν περνάμε το χωράφι, να μην πέφτουν οι λωρίδες η μία πάνω στην άλλη, να είμαστε με πολύ μεγάλη ακρίβεια, να μην περνάμε για δεύτερη φορά από το ίδιο σημείο.
0: Μάλιστα.
3: Είναι τρομερά εντυπωσιακό αυτό που λέτε και με βάση τον πειρασμό να σας ρωτήσω το εξής. Πρακτικά, όντως χρησιμοποιείται αυτό και στη χώρα μας?
1: Ναι, χρησιμοποιείται. Τώρα στα σημεία τα οποία νομίζω ότι ξεκινάμε από το τι χρησιμοποιούμε σαν υποδομή. Αυτή τη στιγμή το 97% της 100 των τρακτέρ που πολλούνται γενικότερα έχουν τη δυνατότητα αυτή να χρησιμοποιήσουν
3: το 97%.
1: Ναι, ναι.
3: Άρα είναι κάτι σύνηθες.
1: Είναι κάτι σύνηθες που σημαίνει, δεν σημαίνει όμως απαραίτητα ότι το χρησιμοποιούμε κιόλας.
3: Ναι, εντάξει.
1: Αυτό είναι,
3: είναι μεγάλο βήμα όμως να...
1: Σαν το HDMI ready που λέμε στις τηλεοράσεις.
3: Είναι όμως μεγάλο βήμα γιατί όπως το HDMI έτσι και αυτό όταν το έχεις μπαίνει στον πειρασμό να το χρησιμοποιήσεις κάποια στιγμή.
0: Ή και στα αυτοκίνητα το σύστημα απλοήγησης πια που είναι ενσωματωμένο.
1: Ναι. Είναι ακριβώς ενσωματωμένο. Δεν υπάρχει κανένα αμάξι πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να μην είναι ενσωματωμένο τον Galileo. Το ίδιο είναι και σε όλα τα καινούργια κινητά. Δεν υπάρχει ούτε ένα κινητό που να μην έχει μέσα του τον Galileo.
0: Απλά είναι και θέμα του να συνηθίσουμε να μαθαίνουμε αυτές τις τεχνολογίες από ό,τι φαίνεται. Να ξαναγυρίσουμε λοιπόν τώρα σε αυτούς τους οργανισμούς. Πριν από την USPA ήσασταν στην ΕΖΑ και ζήσατε κάποιες εμβληματικές αποστολές όπως η Ροζέτα. Ναι. Να πούμε δύο λόγια για αυτήν.
1: Η Ροζέτα ήταν μια πάρα πολύ φιλόδοξη αποστολή της Ευρώπης, πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που γίνανε. Για περίπου 10 χρόνια το διαστημόπλοιο της Ροζέτας κυνήγησε τον κομίτη Τσουριόμοφ Κερασιμένκοφ ώστε να τον βρει, να τον πλησιάσει. Αυτός που τον βρήκε μάλλον, πήρε από εκεί το όνομά του. Όταν τον βρήκε λοιπόν τον κομίτη, έφτασε κοντά του και μπόρεσε να πάρει εικόνες, να γνωρίζουμε, να μάθουμε περισσότερα τα μυστικά του σύμπαντος. Και μάλιστα υπήρχε ένα μικρό διαστημόπλοιο το οποίο προσγειώθηκε πάνω σε αυτόν τον κομίτη. Εδώ υπάρχει και μια όμορφη ιστορία, διότι το όνομα Ροζέτα και το φύλλο, όπως είναι το διαστημόπλοιο, ονομάζεται από την πλάκα της Ροζέτας, την πέτρα της Ροζέτας, που άνοιξε τα μυστικά για τα ιερογλυφικά της Αιγύπτου. Έτσι λοιπόν, εδώ μας δίνεται η δυνατότητα να προσγειωθούμε, να δούμε πράγματα για τον κομίτη και να μάθουμε τα μυστικά περισσότερο του σύμπαντος.
0: Και μάθαμε πράγματα.
1: Σίγουρα μάθαμε πράγματα. Εδώ να πούμε ότι και όχι μόνο μαθαίνουμε πράγματα με αυτές τις αποστολές, αλλά να πούμε και ότι οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται είναι πάρα πολύ σημαντικές. Η Ροζέτα είχε πάνω μια κάμερα η οποία ήταν πολυφασματική και είχε τη δυνατότητα να διακρίνει με μεγάλη διαφορά τα διαφορετικά γκρι. Οπότε αυτό μας δίνει τη δυνατότητα σαν τεχνολογία να τη χρησιμοποιήσουμε και να επιστρέψουν αυτές τις τεχνολογίες και πίσω στη γη και να αναπτυχθούν άλλες τεχνολογίες. Ναι. Οπότε εδώ έχουμε ένα διπλό φάσμα και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ωραία η εξερεύνηση του σύμπαντος, αλλά και το τι φέρνουμε πίσω στη γη είναι πάρα πολύ σημαντικό από τις τεχνολογίες αιχμής που αναπτύσσονται.
0: Άρα γεννήθηκαν και τεχνολογίες που τις χρησιμοποιούμε.
3: Θα πιαστώ εγώ τώρα λίγο από αυτό που είπατε το τελευταίο και θα σας κάνω μια ερώτηση. Όντως αυτά πολύ ωραία είναι, αλλά είναι και ακριβά. Δηλαδή μιλάμε για δισεκατομμύρια πάντα όταν μιλάμε για το διάστημα. Δεν ξεφεύγεις από το δισεκατομμύριο. Έτσι. Μας μιλήσατε για πρακτικά ωφέλη. Οπότε εδώ είναι το ερώτημα. Έχουμε πολλά προβλήματα στη γη. Και τα δισεκατομμύρια τα στέλνουμε στο διάστημα.
0: Και πολλοί λένε κιόλας ότι έχουμε και ένα μεγάλο κομμάτι ανθρώπων στη γη που λιμοκτονεί την ώρα που ξοδεύουμε δισεκατομμύρια εκεί πάνω.
3: Η ερώτηση δεν έχει προβοκατόρικο χαρακτήρα προφανώς, έτσι. Είναι καλοπροαίρετη εντελώς, αλλά υπάρχει και κάποια βαθύτερη μη μετρήσιμη ενδεχομένως αξία από το ασχολείται η ανθρωπότητα με το διάστημα. Και πέραν του ότι πρακτικά μπορούμε να πάρουμε τεχνολογία και να τη χρησιμοποιήσουμε, και του ότι αυτά που γίνονται στο διάστημα ευθέως αντανακλώνται. Είπαμε για τους δορυφόρους. Έτσι, αλλά μήπως υπάρχει και κάτι άλλο. Ναι. Το λέω επειδή είστε άνθρωπος που έχει αφιερώσει μεγάλο κομμάτι ζωής στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
1: Ναι, να πούμε εδώ πέρα ότι η ερώτηση αυτή είναι πάρα πολύ θεμητή. Πάντοτε γιατί πρέπει να κάνουμε επιλογές στο πού θα γίνουν οι τοποθετήσεις των χρημάτων. Εδώ να πούμε ότι το διάστημα δεν είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας και της ευημερίας μας και της οικονομικής μας ανάπτυξης. Γιατί το διάστημα πια είναι μια σημαντική υποδομή. Είναι μια υποδομή όπως είναι οι δρόμοι, όπως είναι άλλα πράγματα. Είναι σημαντικό για το τι ακριβώς κάνουμε πίσω στη γη. Εμείς στην EUSPA έχουμε διακρίνει 16 χώρους στους οποίους το διάστημα παίζει μεγάλο ρόλο. Όπως να πούμε ότι είναι η ενέργεια, το περιβάλλον, οι μεταφορές, ναυτιλία, η ασφάλεια και η άμυνα. καθώς και ακόμα και ο τουρισμός μπορεί να έχει όφελος από αυτό και τα ιατρικά. Έτσι να πω κάποια παραδείγματα. Να μείνουμε ίσως περισσότερο και στο κομμάτι της ναυτιλίας, το οποίο είναι και κάτι πολύ κοντινό και σε εμάς ως χιώτες. Όταν χρησιμοποιούμε στη ναυτιλία, το διάστημα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο από το πώς γίνεται η πλοήγηση των πλοίων, να βρίσκουν τις καλύτερες διαδρομές, έτσι ώστε να χαλάνε το λιγότερο καύσιμο, να κάνουν λιγότερο CO2 emission, να υπάρχουν οι τηλεπικοινωνίες πάνω στο πλοίο, έτσι ώστε να μιλάνε με τη βάση τους και το πλήρωμα φυσικά να μιλάνε με τις οικογένειές τους. Το άλλο κομμάτι είναι να έχουν πληροφορίες από τα καιρικά φαινόμενα, να τα συνδυάζουν αυτά και σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά, για παράδειγμα, να μπορούν να στείλουν ένα σήμα πού ακριβώς βρίσκονται, ώστε να πάρουν βοήθεια με ακρίβεια. Έτσι, αντίστοιχα, όπως μιλάμε για την ναυτιλία, αυτό είναι και σε πολλούς διαφορετικούς χώρους. Άρα, κατά μέσο όρο, το 1 ευρώ που επενδύουμε στο διάστημα μας δίνει περίπου 5 ευρώ σε επιστροφές. Αν μιλάμε για την παρακολούθηση της γης, το 1 είναι 10 και για τις τηλεπικοινωνίες το 1 είναι 20. Δηλαδή, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι κοινωνικού και οικονομικού ωφέλους στους διαφορετικούς τομείς, έτσι ώστε δεν είναι μόνο να κοιτάμε το σύμπαν και να το εξερευνήσουμε. Αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι σχετικά, συγκριτικά με όλα τα ωφέλη που έχουμε για το διάστημα.
3: Η αναλογία είναι πολύ συμφέρουσα, Ειρήνη.
0: Ναι. Άρα, συνεχίσουμε λοιπόν.
3: Καλώς θα δίνουμε τα δισεκατομμύρια για το διάστημα.
0: Όμως, ακούμε συνέχεια και θα το δούμε και ίσως και παρακάτω στη συζήτησή μας, ότι έχουμε, το είπατε κιόλας κι εσείς, ένα πλήθος δορυφόρων γύρω από τη γη. Μήπως το παρακάνουμε?
1: Εδώ αυτό είναι σημαντικό να πούμε, ότι είναι όντως σημαντικό να προσέχουμε και να μην ρυπαίνουμε, όπως λέγεται, το περιβάλλον και να έχουμε υπευθυνότητα όταν εκτοξεύουμε τους δορυφόρους, τους χρησιμοποιούμε και μετά να φροντίζουμε αυτοί να, όπως κάνουμε στην απόσυρση στα αυτοκίνητά μας, αντίστοιχα να υπάρχει και μια αντίστοιχη απόσυρση και στους δορυφόρους.
0: Γίνεται δηλαδή ένας που θα εκτοξευτεί όταν χαλάσει ή όταν περάσει ο χρόνος ζωής του? Επιστρέφει πίσω ποτέ?
1: Όταν είναι σημαντικό όντως ή να επιστρέψει στη γη και να διαλυθεί καιγόμενος στην ατμόσφαιρα της γης, ή να πάει σε αυτό που λέγεται μακριά, στα λεγόμενα αντίστοιχα νεκροταφεία που υπάρχουν για τους δορυφόρους, και να είμαστε υπεύθυνοι στο πώς θα χρησιμοποιήσουμε το διάστημα, γιατί είναι global common, είναι κοινό για όλους μας και είναι σημαντικό να το φροντίσουμε και για τις επόμενες γενιές, έτσι ώστε τα ωφέλη που έχουμε εμείς σήμερα να τα έχουν και οι επόμενες γενιές.
0: Ωραία.
3: Ένα πράγμα που νομίζω ότι έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια όσο αφορά το διάστημα είναι ότι παλιότερα είχαμε στο μυαλό μας ότι με το διάστημα ασχολούνται χώρες ή και πολλά κράτη μαζί, έτσι, οι οργανισμοί που αναφέρατε νωρίτερα. Πλέον ο ιδιωτικός τομέας έχει κάνει τα δικά του, έτσι. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες σου λένε, εμείς είμαστε εδώ να σε πάμε βόλτα, να στείλουμε πράγματα αντί για σένα.
0: Και συνεργάζονται και τα κράτη με τους ιδιώτες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, δηλαδή η NASA χρησιμοποιεί πλέον τους πυράβλους του Elon Musk.
1: Ναι.
3: Και μιλώντας για τον Elon Musk, έχουμε φτάσει στο σημείο να μιλάμε για αποικίες στον Άρη.
0: Καλά, αυτό ίσως είναι και ένα όνειρο.
3: Μιλάμε όμως, το λέμε. Και δεν το λέμε μία φορά, όλη την ώρα το λέμε.
1: Να πούμε εδώ πέρα ότι ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχει αλλάξει το διάστημα, αλλά για να φτάσουμε στο σήμερα νομίζω καλό θα ήταν να κάνουμε έτσι και μια αναδρομή, να δούμε πού βρισκόμαστε, τι έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια. Εδώ θα μπορούσαμε να χωρίσουμε το διάστημα σε διαφορετικές φάσεις. Η πρώτη φάση είναι η φάση 1, όπου μιλάμε για την αστρονομία, και φυσικά και η Ελλάδα έχει παίξει το ρόλο της με την ανάπτυξη στα μαθηματικά, την αστρονομία και όλα αυτά. Το δεύτερο κομμάτι ήταν ο αγώνας μεταξύ της Ρωσίας και της Αμερικής για το ποιος θα κατακτήσει πρώτος το διάστημα, το οποίο είδαμε να έχουμε τους πρώτους δορυφόρους από τους Ρώσους, να έχουμε την προσγείωση στη Σελήνη και όλα αυτά. Η τρίτη περίοδος είναι η περίοδος όπου έχει η διεθνή συνεργασία, δημιουργήθηκε το International Space Station και γίνονται πολλές κοινές αποστολές. Σήμερα βρισκόμαστε στην περίοδο 4. Όπου στην περίοδο 4 πλέον έχουμε δει ότι ακριβώς όπως είπατε πριν, δεν είναι μόνο οι χώρες οι μεγάλες και οι μεγάλες εταιρείες. Μπαίνουν πλέον οι ιδιώτες μέσα, είναι πάρα πολλά κράτη, είτε μικρά είτε μεγάλα, τα οποία δεν ήταν πριν παίχτες στο διάστημα και μπαίνουν και αυτά, και ειδικά οι ιδιώτες. Εδώ είναι και συνυφασμένη η εποχή αυτή με την εποχή βιομηχανία 4, όπου έχουμε τις καινούργιες τεχνολογίες, το 3D printing, τη μικροηλεκτρονική, τα AI, τα οποία μειώνουν το κόστος χρήσης των τεχνολογιών και ταυτόχρονα το διάστημα σαν υποδομή δίνει πίσω στην βιομηχανία. Έτσι λοιπόν, στην Αμερική βλέπουμε τον Elon Musk, βλέπουμε τον Jeff Bezos, είναι και αυτός άλλος ένας πολυεκατομμυριούχος ο οποίος συμμετέχει. Εμείς αντίστοιχα στην Ευρώπη δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Και έχει εδώ πέρα να πούμε ότι οι φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν φτιάξει άλλα προγράμματα, όπως το Cassini, στο οποίο συγχρηματοδοτούν για να μπορέσουν οι καινούργιες εταιρείες να μπουν σε αυτό το χώρο. Δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε στην Ευρώπη τον ιδιώτη, να δουλέψουμε μαζί του. Και η Ελλάδα έχει σε αυτό το μοτίβο το δικό της πρόγραμμα που λέγεται FESTOS, πάλι για επενδύσεις, ώστε να μπορούμε να αναπτύξουμε και να μπούμε στην επόμενη γενιά του διαστήματος.
0: Μάλιστα. Άρα δεν μένουμε εκτός, ακόμη και εμείς που είμαστε μικροί.
1: Έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πολύ μεγάλη ανάπτυξη στην Ελλάδα, που είναι πάρα πολύ καλό. Ναι, και εμείς μπορούμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, στη χώρα μας που έχουμε τα θέματά μας, και ένα από τα θέματα που έχουμε είναι κάθε καλοκαίρι οι πυρκαγιές. Πώς μπορεί να μας βοηθήσει το διάστημα? Αναφερθήκαμε πριν στο Κοπέρνικους, το σύστημα αυτό παρακολούθησης της γης. Αλλά εκτός από φωτογραφίες που μας δείχνουν τις καταστροφές μετά, υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε πριν?
1: Φυσικά, το διάστημα μπορεί να μας βοηθήσει σε όλο τον κύκλο που υπάρχει για την προετοιμασία, πιο πριν, όταν γίνεται το γεγονός, μετά η αποτίμηση και μετά ξανά η διόρθωση και σε όλο τον κύκλο. Μπορεί να μας βοηθήσει με τις εικόνες οι οποίες έρχονται είτε από το Κοπέρνικους είτε από εθνικά συστήματα. Μπορεί επίσης, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η συνδεσιμότητα, γιατί όταν γίνονται καταστροφές, σεισμοί, πλημμύρες, φωτιές, το πρώτο πράγμα που πέφτει είναι οι τηλεπικοινωνίες, οι επίγειες. Άρα, για να μπορέσει ένα κράτος να συντονιστεί, χρησιμοποιεί δορυφορικές επικοινωνίες και η χώρα μας είναι από αυτές που έχουν δικές τους επίσης δορυφορικές επικοινωνίες.
0: Με δικούς τις δορυφόρους?
1: Με δικούς τις δορυφόρους. Η Ελλάδα έχει... πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι είμαστε ένας νέος παίχτης. Δεν είμαστε. Είμαστε πολλά χρόνια στο διάστημα. Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που έχει δικό της σύστημα κυβερνητικό, governmental satellite communications, και δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο σύστημα το GovSatcom της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει δημιουργηθεί. Για την ακρίβεια, είμαστε μία από τις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τέτοιο σύστημα. Οι άλλες είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, το Λουξεμβούργο και εμείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσπαθήσει να μαζέψει αυτές τις χώρες και να δώσει τις τηλεπικοινωνιακές παροχές σε όλες τις υπόλοιπες που δεν έχουν. Και μάλιστα να πούμε εδώ ότι η Κύπρος ήταν η πρώτη χώρα που χρησιμοποίησε το ευρωπαϊκό σύστημα, που είναι λειτουργικό εδώ και μερικούς μήνες, και πήρε φάσμα και χρήση από τους ελληνικούς δορυφόρους, από το κυβερνητικό κομμάτι του ΕΛΑΣΑΤ.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό, γιατί την ώρα της καταστροφής, την ώρα της φωτιάς, την ώρα της πλημμύρας, δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς τα δεδομένα όσο και να σου έρχονται. Είναι η αλήθεια.
1: Έτσι είναι.
0: Και θέλεις και πολύ καλά εκπαιδευμένους ανθρώπους που να μπορούν να τα διαβάσουν και να τα αξιοποιήσουν. Οπότε ίσως το πριν και το μετά να μας είναι πολύ πιο χρήσιμο.
1: Νομίζω όμως ότι μπορούμε να δούμε και πιο, και με την ανάπτυξη των καινούριων δορυφόρων, μπορούμε να δούμε και την ανίχνευση πολύ νωρίτερα.
0: Με τους θερμικούς,
1: Τους θερμικούς δορυφόρους, στους οποίους μπορούν να ανιχνεύσουν τον καπνό σε πολύ αρχικά στάδια. Γι' αυτό κιόλας και τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει και το κομμάτι των μικροδορυφόρων, όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, έχουν φτιάξει δικά τους συστήματα, τα οποία και αυτά δίνουν data και στο Κοπέρνικους, έτσι ώστε να υπάρχει υπάρχει περισσότερη ενημέρωση και πιο γρήγορα όταν υπάρχει ανάγκη.
3: Αυτό ακριβώς θα σας ρωτούσα για τους μικροδορυφόρους. Είναι στα 20 χρόνια που είμαστε στην ΕΖΑ, ολοκληρώνεται και το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων. Ομολογουμένως μεγάλη επιτυχία.
1: Σίγουρα.
3: Από πελάτης γινόμαστε και εμείς πάροχους υπηρεσιών, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι.
0: Υπάρχουν εταιρείες που αναπτύσσονται πάνω σε αυτό, δηλαδή που λένε θα ασχοληθώ με αυτές τις τεχνολογίες.
1: Ναι, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια λόγω του διαστήματος και της εξέλιξης που υπάρχει με τις καινούριες τεχνολογίες είναι πιο εύκολο οι εταιρείες να μπουν. Εδώ να πούμε ότι οι συζητήσεις για το θέμα των μικροδορυφόρων δεν είναι καινούρια, έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Ήδη θυμάμαι το 2014 υπήρχαν συζητήσεις και στην Βουλή και με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, έτσι ώστε να δούμε τι μπορεί η Ελλάδα να αναπτύξει για να μπορέσει να συμπληρώσει και να ανταπεξέλθει στις ανάγκες που έχει. Μετά είδαμε ότι τον Απρίλιο του 2018 πάρθηκε η πρώτη απόφαση να αναπτυχθούν μικροδορυφόροι στη χώρα μας. Και στη συνέχεια, το Μάρτιο του 2019, έγινε μια συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, την ΕΖΑ, ώστε να βοηθήσει τη χώρα στην τεχνογνωσία και στην ανάπτυξη μικροδορυφόρων. Και μετά το μεγάλο άλμα έγινε το 2021, όπου μπήκε χρηματοδότηση στο πρόγραμμα, στο Ταμείο Ανάκαμψης, για να κατασκευαστούν οι δορυφόροι αυτοί. Και το Νοέμβριο του 2021 το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μαζί με την ΕΖΑ προχώρησε στην υλοποίηση του προγράμματος. Και τα τελευταία από τον Ιούνιο του 2025, τους τελευταίους μήνες, βλέπουμε συνεχώς τις ειδήσεις να βγαίνουν όλο και πιο πολλοί δορυφόροι ελληνικοί, είτε ελληνικής κατασκευής 100% από πανεπιστήμια και εταιρείες, είτε από εταιρείες που έχουν εδραιωθεί πλέον στη χώρα μας από διάφορες συνεργασίες. Και έτσι αποκτάμε και εμείς όλο και πιο μεγάλη ικανότητα στο διάστημα και δεν είμαστε πια αυτό που είπατε πριν, ο καταναλωτής, αλλά είμαστε και εμείς ενεργός λειτουργός.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ευχάριστο να το βλέπεις αυτό. Ειδικά όταν αναμειγνύονται και νέα παιδιά από τα πανεπιστήμια και τα λοιπά, είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο.
0: Και σε τεχνολογίες αιχμής, έτσι.
1: Και πολλοί κόσμος έχει γυρίσει και πίσω στη χώρα μας, έτσι να πούμε σε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι, βέβαια, γιατί δεν χρειάζεται να είναι μόνο στο εξωτερικό και να ασχολείται. Ακριβώς. Από την ώρα που... Να πάμε λίγο και στο Χελμό. 2.340 μέτρα.
1: Ναι.
0: Και έχουμε βάλει εκεί ένα τηλεσκόπιο που το λέμε Αρίσταρχος.
1: Ναι.
0: Τι κάνει αυτό?
1: Αυτό το τηλεσκόπιο είναι πραγματικά ένα κόσμημα. Είναι, να πούμε ότι είναι το πρώτο μεγαλύτερο τηλεσκόπιο στην κεντρική Ανατολική Ευρώπη και ότι είναι το δεύτερο μεγαλύτερο τηλεσκόπιο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι ένα ξεχωριστό τηλεσκόπιο, το οποίο έχει ένα φακό που είναι 2,3 μέτρα και τα τελευταία χρόνια έχει μπει στις κβαντικές επικοινωνίες, στην επόμενη γενιά επίσης των τηλεπικοινωνιών. Και συνήθως εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον ότι όταν λέμε τηλεσκόπιο, συνήθως σκεφτόμαστε να κοιτάμε το σύμπαν, να την εξερεύνηση των πλανητών και όλα αυτά. Κι όμως, ο Αρίσταρχος είναι από τα πρώτα τηλεσκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος χρησιμοποιείται για τηλεπικοινωνίες, για μεταφορά δεδομένων.
0: Α, με τηλεσκόπιο θα μεταφέρουμε επικοινωνίες.
1: Βεβαίως. Έγινε η πρώτη σύνδεση πριν από 2-3 χρόνια με ένα δορυφόρο, τον Ελλάσατ, με ένα γερμανικό δορυφόρο και πριν από μερικούς μήνες, δεν ξέρω αν είδατε στις ειδήσεις, ότι ο Αρίσταρχος συνδέθηκε με την αποστολή της NASA ψυχή. Δηλαδή είχαμε δύο τηλεσκόπια ελληνικά, ένα στο Κρυονέρι και το Χελμό. Έφυγε το σήμα από το ένα τηλεσκόπιο από το Κρυονέρι, πήγε στο διαστημόπλιο ψυχή που βρίσκεται πάρα πολύ μακριά και έστειλε πίσω το σήμα στον Αρίσταρχο με μεγάλη επιτυχία. Και ήμασταν από τις πρώτες χώρες που έχουν αυτή την ικανότητα.
3: Οπτική είναι προς τον ουρανό, δηλαδή.
1: Έτσι ακριβώς. Laser in the sky. Fiber in the sky. Ναι.
0: Που σημαίνει ότι ανοίγουν και άλλοι δρόμοι στο μέλλον. Έτσι.
1: Δεν το συζητώ, ναι. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια αλλαγή στις τηλεπικοινωνίες. Είναι σαν να λέμε στα επίγεια που γνωρίζουμε όλοι καλά, τη μεταφορά από το χαλκό στην οπτική ίνα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στο διάστημα. Περνάμε στο λέιζερ, στην εποχή του λέιζερ, όπου γίνονται τα data με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα και με μεγάλους όγκους δεδομένων, κατεβαίνουν αντίστοιχα και σε τηλεσκόπια ή υπάρχουν τα inter-satellite links. Είναι η επόμενη γενιά των τηλεπικοινωνιών. Και η χώρα μας είναι μέσα με τους επίγειους στις σταθμούς.
0: Εξίσου σημαντικό. Κοίτα πόσα μάθαμε σήμερα.
3: Πραγματικά.
0: Να πάμε και στο κομμάτι των γυναικών. Πρόεδρος του Women in Aerospace Europe.
1: Ναι, ναι. Να πούμε ότι η Women in Aerospace Europe είναι ένας επαγγελματικός οργανισμός που δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει δικτύωση, να υπάρχουν διάφορα προγράμματα. Και δεν είναι φυσικά μόνο για τις γυναίκες, είναι και για τους άντρες.
3: Το διάβασα αυτό και μου άρεσε. Σου λέει, ελάτε όλοι, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Η γυναίκα είναι ένα σύμβολο στη διαφορετικότητα και μπορούμε να έχουμε, επίσης κοιτάμε τις διαφορετικές γενιές, κοιτάμε το διαφορετικό background και έχουμε δει ότι όταν έχουμε ομάδες οι οποίες έχουν μεγαλύτερη διαφορετικότητα, είναι πιο καινοτόμες. Οπότε μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε αυτό τον επαγγελματικό προσανατολισμό και να βοηθήσουμε στην καριέρα των ανθρώπων και στη δημιουργία των ομάδων.
0: Ναι, αλλά γιατί έπρεπε να δημιουργηθεί ένας οργανισμός για τις γυναίκες?
1: Πολύ σωστά. Οι γυναίκες ακόμα είμαστε λιγότερες, ειδικά στον τεχνικό χώρο, λιγότερο από 30% και στις πιο υψηλές θέσεις γύρω στο 10-11%. Οπότε χρειάζεται
0: και μια βοήθεια. Επειδή δεν πηγαίνουν ή δεν τις προτιμάνε?
1: Νομίζω ότι η δική μου η εκτίμηση είναι ότι δεν πηγαίνουν πάρα πολύ στον τεχνικό τομέα. Δηλαδή κάπου στην εφηβεία τις χάνουμε τις γυναίκες. Ενώ πιο πριν έχουν ενδιαφέρον για τις θετικές επιστήμες, μετά κάπου αλλάζουν την πορεία τους. Και είναι σημαντικό να υπάρχουν και αυτό που λέγεται role models, ώστε να βλέπεις τι αργότερα θα έχεις μπροστά σου, πώς ακριβώς θα λειτουργήσεις, πώς θα είσαι.
0: Επειδή ούτως ή άλλως οι γυναίκες έχουν κάποιους άλλους ρόλους που δεν μπορούν να τους έχουν οι άνδρες, ενώ στην οικογενειακή ζωή. Μπορούν να συνδυαστούν, μπορεί να συνδυαστεί ένα απαιτητικό επάγγελμα που ασχολείται με το διάστημα με όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να κάνει μια γυναίκα?
1: Νομίζω πως το διάστημα είναι όπως και όλα τα επαγγέλματα. Όλα τα επαγγέλματα είναι επαγγελματικά και σε όλα τα φάσματα και από τη γυναίκα σίγουρα περιμένουμε πολλά. Αλλά πάντα πρέπει να υπάρχει και μια ομάδα, μια στήριξη. Οι άντρες είναι σημαντικοί, αυτό που λέμε εμείς ambassadors, ώστε να μπορούμε να δουλεύουμε μαζί σε συνέργεια για να υπάρχει καλύτερη αντιπροσώπευση και να μπορούμε να έχουμε τα ωφέλη όλοι μαζί.
3: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε σε ένα ερώτημα έτσι που το κάνουμε συνήθως σε όλους τους καλεσμένους μας. Τι θα λέγατε σε μια Ελληνίδα, νέα Ελληνίδα, ένα νέο Έλληνα, ο οποίος σου λέει θέλω να κάνω καριέρα στο διάστημα? Είναι ρεαλιστικό όνειρο?
1: Θα έλεγα να το προχωρήσουν και ειδικά σήμερα που το διάστημα αναπτύσσεται ραγδαία στη χώρα μας. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα ότι δεν πρέπει να βάζουμε κουτάκια. Το διάστημα, είπαμε, όπως έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, είναι μεγάλο το εύρος. Δηλαδή, σαν δεύτερο κομμάτι θα έλεγα σπούδασε και κάνε αυτό το οποίο θέλεις. Δεν σημαίνει απαραίτητο ότι πρέπει να γίνει κανείς αστροφυσικός για να ασχοληθεί με το διάστημα. Μπορεί να είναι μηχανικός, μπορεί να κάνει software, μπορεί να είναι δικηγόρος, μπορεί να είναι οικονομολόγος, μπορεί να είναι γιατρός. Υπάρχει πάντα και με όλες τις εφαρμογές που είπαμε, στην ναυτιλία, στα αγροτικά, στην ενέργεια, χρειάζονται ειδικοί. Άρα κάνε αυτό που αγαπάς και δες από εκεί και πέρα. Σαν τρίτο κομμάτι θα συμβούλευα ότι είναι σημαντικό να κάνουμε εκπαιδεύσεις, όποτε μας δίνεται η δυνατότητα, να μιλάμε με κόσμο, να μπαίνουμε σε επαγγελματικά associations όπως είναι η Women in Aerospace Europe, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι μας αρέσει και να προχωρήσουμε σε αυτό. Sky is the limit ή space is the limit.
3: Νομίζω πάντως, Ειρήνη,
0: άρα δεν χρειάζεται να ξεκινήσεις από κάτι συγκεκριμένο.
1: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Εγώ δεν είχα καμία σχέση με το χώρο του διαστήματος στις αρχικές μου σπουδές και βρέθηκα τα τελευταία χρόνια, πάνω από 20 πια, στο χώρο του διαστήματος.
0: Δεν μπορώ να μην ρωτήσω αν αυτή την 20χρονη εμπειρία η χώρα μας την έχει αξιοποιήσει.
1: Φυσικά, έχουμε συνεργαστεί με όλες τις, τα τελευταία χρόνια με όλες τις αντίστοιχες δομές που υπήρχαν στη χώρα, με τις διαφορετικές κυβερνήσεις και έχουμε καταφέρει, νομίζω, την χρήση των διαστημικών πόρων που δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και των δυνατοτήτων στην ανάπτυξη της χώρας μας για να είμαστε εδώ που είμαστε σήμερα.
0: Αυτό είναι πολύ καλό. Τουλάχιστον αναγνωρίζουμε και κάποιους τομείς και τους ανθρώπους.
3: Αυτό που πήγα να πω πριν ήταν το εξής. Είναι το διάστημα πιο κοντά μας από ποτέ. Εγώ έτσι το νιώθω. Από την προηγούμενη φορά που είχαμε ξανασυναντηθεί πριν κάποια χρόνια, το νιώθω πολύ πιο κοντά έτσι όπως το περιγράφεις.
0: Μας πλησίασε.
3: Μας πλησίασε, ναι. Έτσι φαίνεται.
1: Θα συμφωνήσω πάρα πολύ σε αυτό. Νομίζω ότι πριν από μερικά χρόνια, όταν είχαμε συναντηθεί, ήμασταν ίσως στις αρχές ακόμα της επόμενης φάσης του διαστήματος που συζητάμε.
0: Της φάσης 4.
1: Της φάσης 4. Τώρα είμαστε ήδη αρκετά στη φάση 4 και έχει μπει και η χώρα μας δυναμικά μέσα στη φάση 4. Δηλαδή, έχουμε κάνει ένα τεράστιο άλμα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης έχει κάνει ένα τεράστιο άλμα. Και γιατί όχι, ελπίζω να μπούμε και στη φάση 5 όταν θα έρθει αυτή, δεν ξέρουμε ποια θα είναι.
0: Τι είναι κάτι που περιμένετε έτσι στο άμεσο μέλλον ή όχι και στο άμεσο, πιο μακρινό που θέλετε να το έχετε σαν όραμα και θέλετε να εκπληρωθεί?
1: Θα έλεγα πως τα τελευταία χρόνια το όραμά μου ήταν να δω τη χώρα μας να μπαίνει στο διάστημα. Ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη μου επιθυμία πριν από 10 χρόνια περίπου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη ότι αυτό έχει γίνει. Βλέπουμε τις εξελίξεις της σε αυτά, βλέπουμε ανθρώπους που γυρίζουν. Τώρα τον προηγούμενο μήνα ήμουνα στο Space Tech Forum και έτυχε να μιλήσω με κάποια παιδιά που ήταν από διαφορετικές εταιρείες και είδα ότι έχουν έρθει από το εξωτερικό, βρίσκονται εδώ, αναπτύσσουμε τις τεχνολογίες, αποκτάμε τις δικές μας ικανότητες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και πάρα πολύ περήφανη που το βλέπω και συγκινούμε πραγματικά κάθε φορά που μιλάω με αυτά τα παιδιά και λένε ότι γυρίσαμε πίσω και τα κάνουμε όλα αυτά. Νομίζω το επόμενο βήμα θα είναι να αρχίσουμε να είμαστε όχι μόνο ενεργοί και να έχουμε τα δικά μας, αλλά να γίνουμε και εξαγωγής ελληνικών τεχνολογιών πρωτοπόρων προς τα έξω και να αναπτυχθεί ο χώρος ακόμα και περισσότερο, να δώσει ακόμα περισσότερες δυνατότητες στα νέα παιδιά και ακόμα πιο πολύ στις δικές μας τις ηλικίες, ίσως και άλλες, να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα. Γιατί δεν έχουμε να ζηλέψουμε πραγματικά τίποτα από κανέναν.
3: Να το ευχηθούμε αυτό, γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ακούγεται. Κάποτε στην ουσία εμείς λέγαμε ήμασταν στη φάση 1 και από μακριά το κοιτάγαμε το διάστημα, είχαμε βοηθήσει πολύ τότε εμείς, έτσι. Το γεγονός ότι ξαναμπήκαμε ενεργά σημαίνει ότι πλέον οι συνθήκες είναι όριμες να κάνουμε και μεγαλύτερα πράγματα και να το ευχηθούμε από καρδιάς βέβαια να συμβεί αυτό. Την επόμενη φορά που θα ξαναμιλήσουμε να έχετε να μας πείτε κάτι τέτοιο.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcast. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
6: Έγινε αφεντικό!
5: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
6: Ό,τι πεις αφεντικό!
5: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
6: Έγινε αφεντικό!
5: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
9: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
8: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
9: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
8: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
9: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
8: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
10: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
11: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
11: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
12: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
13: Κίος, Ράδιο Αλήθεια.

Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 2271-0-2920.
1: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: χαμογελά.
1: Καλή σας μέρα. Και ό,τι κύριε Διοπαλμή και σήμερα μαζί σας. Με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει.

0: Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε και πού να καταλήξουμε? Από τη συνέντευξη Μητσοτάκη στο Sky. Ο οποίος βλέπει έναν ελαφρύ κυματισμό στο Αιγαίο σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το καλώδιο, είπε, θα προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας το χαρακτήρισε ανιστόρητο, επισημένοντας ότι είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Όπως καταλαβαίνετε πάντως, η κυβέρνηση εκεί που επικεντρώνει είναι κυρίως τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Στα άλλα που μας καίνε εμάς, είμαστε στο οικονομικό πεδίο, παύλα κοινωνικό, είμαστε προς το παρόν στο περίμενε, αναμένοντας την παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το οποίο πετρέλαιο θέρμανσης, λέει, το περιμένουν εκεί στο 1,75, αλλά θα κάνει την παρέμβαση η κυβέρνηση και μπορεί να πάει στο 1,50 με 1,60. Τώρα, θεωρούν αυτές τις τιμές για ένα μέσο νοικοκυριό στη χώρα μας προσιτές? Τι έχει να καεί πάλι στα τζάκια? Λοιπόν, είπαμε από πού να το ξεκινήσουμε σήμερα και πού να το καταλήξουμε. Στην Γαλλία είναι ζόρικα τα πράγματα.
1: Θέλω να συνεχίσω το όνειρο. Μπορώ.
0: Βρίσκεται σε μια μη βιώσιμη δημοσιονομική τροχιά στη χώρα.
1: Και χαμόγελας. Μπορώ.
0: Και άντε να δούμε πού θα βγει όλο αυτό.
1: Ξανά.
0: Και πόσο θα επηρεάσει συνολικά την Ευρώπη. Διαβάζουμε διάφορα και περί κινδύνου για τις γαλλικές τράπεζες. Κάτι μας θυμίζει, μας πάει πίσω 16-17 χρόνια.
1: Να συνεχίσω το όνειρο.
0: Τώρα για το άλλο μεγάλο θέμα, Βύση Καρβέλα, την να πούμε, τα λένε οι εναθήνες δημοσιογράφοι, τηλεοπτικά μέσα, οι ιστοσελίδες. Ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε χθες.
1: Ξυπνήσω.
0: Και στα καλύτερα σπίτια συμβαίνουν αυτά. Στην υπόθεση Μαζονάκη έχει συμπληρωθεί ένας μήνας από το θάνατο του τραγουδιστή. Μέρα με τη μέρα διάφορα ζητήματα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Περιμένουμε την δικαιοσύνη να ρίξει φως σε αυτή την υπόθεση και την ιατροδικαστική έρευνα.

0: Υπομονή, μα ξύπνησα, το καλό αργεί. Το λέει ο τραγουδιστής. Αυτό ακούμε τώρα τόσες μέρες σε σχέση με αυτή την ιστορία που αφορά το έργο του αεροδρομίου Χίο. Πόση υπομονή είναι το θέμα να κάνουμε και για πόσο χρονικό διάστημα, θα μας πει κανείς επακριβώς.
1: Νόμιζα πάμε μακριά.
0: Λοιπόν, μετά τις φήμες που κυκλοφορούν και λένε ότι μπορεί να κλείσει το αεροδρόμιο και πιο νωρίς και να μείνει κλειστό και να μην εξυπηρετεί τους πολίτες της Χίου και τους επισκέπτες για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που αρχικά είχε προβλεφθεί. Θυμίζουμε ότι αρχικά είχε προβλεφθεί για ένα διάστημα 2,5 μηνών και τότε υπήρχαν αντιδράσεις και για τους 2,5 μήνες υπήρχαν αντιδράσεις. Θα μιλήσει κανείς από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, θα μιλήσει κανείς από το Υπουργείο Μεταφορών να εξηγήσει πότε τελικά θα κλείσει και για πόσο διάστημα, πότε θα παραδοθεί και πώς θα παραδοθεί. Επισήμως, επαναλαμβάνουμε, για να ξέρουν να προγραμματίζουν τι θα κάνουν και όσοι ζουν σε αυτόν τον τόπο και όσοι θέλουν να έρθουν σε αυτόν τον τόπο.
1: Πόσα αναπνέει ακόμα.
0: Για παράδειγμα, έχει ενδιαφέρον να δούμε και αυτή την παρέμβαση που κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου. Θα συζητήσουμε με τον Γιάννη τον Γεωργιάδη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Ζητά το αυτονόητο ο Ιατρικός Σύλλογος. Λέει, ενημερώστε μας ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα και κυρίως θα πρέπει να υπάρχει εγγύηση ότι θα εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλή συνέχιση των αεροδιακομιδών το χρονικό διάστημα της πλήρους διακοπής λειτουργίας του αεροδρομίου. Παρέμβαση όμως κάνει και η παράταξη Χίος μπροστά. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Καραβασίλη, τον επικεφαλής συγκεκριμένης δημοτικής παράταξης. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει, που αφορά τον κόσμο. Ακούμε διάφορα για εναλλακτικές, για ταξίδια μέσω Μυτιλήνης, για ενίσχυση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, κοιτάζοντας το τι συμβαίνει γύρω μας, θα πρέπει να πούμε ότι με την εκτόξευση του κόστους των καυσίμων και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, δεν είναι, αναφερόμαστε τώρα μόνο στοιχείο, μιλάμε συνολικά, μπαίνουν σε μια διαδικασία συζήτησης, προφανώς και για να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση και να πάρουν, δεν ξέρω τι, διεκδικούν επιδοτήσεις κλπ. Με μείωση των ακτοπλοϊκών δρομολογιών κατά τη χειμερινή περίοδο. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα να κουμπώσει το πρόβλημα με το αεροδρόμιο, που πρέπει να γίνει, να τελειώσει πια το έργο, αλλά πρέπει να γίνει και σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα πια. Και να κουμπώσει τώρα όλο αυτό και με ενδεχόμενο μείωση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Ακούγονται κάτι σενάρια του τύπου από 6 δρομολόγια την εβδομάδα το χειμώνα, μπορεί να πάμε και στα 4.

Τώρα, να πούμε ότι περισσότερα για τα αεροδρόμια θα ακουστούν στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Οχείου. Είπε χθες ο κλέαρχος ο Χρήσης, πιθανά να γίνει τη Δευτέρα, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Οχείου. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να πούμε εμείς τον πόνο μας. Το ζητούμενο είναι αυτοί που έχουν το καρπούζι και το μαχαίρι να βρεθούν στην έσοδο του Δημοτικού Συμβουλίου και να μας ενημερώσουν με σαφήνεια για το ποιο είναι το πρόγραμμά τους. Και από εκεί και πέρα να γίνει όποια διαπραγμάτευση με στόχο την όσο το δυνατόν μικρότερη όχληση της τοπικής κοινωνίας από την εκτέλεση ενός σημαντικού έργου για το νησί. Το οποίο το συζητάμε τώρα δεκαετίες και... παλεύουμε πια την ολοκλήρωσή του τα τελευταία χρόνια.

αφού αυτή ήταν η επιλογή των κυβερνώντων διαχρονικά τις τελευταίες δεκαετίες να βελτιώσουν τις υποδομές, τις αεροπορικές υποδομές, κάνοντας επέκταση στο αεροδρόμιο προς την πόλη, τουλάχιστον να την τελειώσουν πια.

0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις να τα βάλουμε σε μια σειρά για να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά. Και σε λίγο που θα επιστρέψουμε, θα ανοίξουμε εδώ τα μικρόφωνα, να έχουμε και τους προσκαλεσμένους μας να πούν τις δικές τους απόψεις και θέσεις επί των θεμάτων που αφορούν την τοπική επικαιρότητα.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
6: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε για το θέμα του αεροδρομίου Χίου. Ανεξάντλητο αυτό το θέμα. Δηλαδή, παίζει δεκαετίες, έχει περάσει σε πολλές προεκλογικές περιόδους. Θα μας βρουν και οι επόμενες να συζητάμε τα αεροδρόμια. Μακάρι να μην μας βρουν, λέω εγώ τώρα, να συζητάμε για αυτό το θέμα οι επόμενες εκλογές. Αλλά προς το παρόν το έχουμε στο τραπέζι με αφορμή τα όσα ακούγονται για το πότε θα κλείσει το αεροδρόμιο της Χίου για να γίνουν και οι εργασίες που εντάσσονται στο τελικό στάδιο. Έτσι μας λένε, εμείς ειδικοί δεν είμαστε ούτε τεχνικοί. Ο κύριος Γιάννης Καραβασίλης, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Χίος μπροστά, είναι στην γραμμή μας. Κάνατε και εσείς παρέμβαση, κύριε Καραβασίλη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, έτσι είναι, κυρία Ψηλή. Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά, το νησί πληροφορείται μέσω λαγών και μέσω διαρροών ότι φημολογείται νωρίτερα το κλείσιμο του αεροδρομίου, λόγω του ότι το χρονοδιάγραμμα έχει μετατεθεί προς τα μπροστά και αυτό επιτρέπει νωρίτερα το κλείσιμο του αεροδρομίου. Θυμόμαστε βέβαια όλοι ότι ο αρχικός σχεδιασμός για το κλείσιμο του ήταν από τις 15 Ιανουαρίου περίπου μέχρι τον Μάρτιο, μέχρι αρχές Μαρτίου, που σημαίνει ότι σε καμία περίπτωση δεν είχε συζητηθεί ότι το αεροδρόμιο θα ήταν κλειστό το Πάσχα. Άρα λοιπόν αυτή η παραφιλολογία και η φημολογία ότι ναι μεν μπορεί να κλείσει νωρίτερα αλλά θα είναι ανοιχτό το Πάσχα, ούτε επιτυχία θεωρείται, απέναντίας θεωρείται κοροϊδία. Δεν μπορεί ένα νησί να γίνεται έρμεο πολιτικών παιχνιδιών ή προσωπικών παιχνιδιών ή εργολαβικών, αν θέλετε, παιχνιδιών, διότι πρόκειται για μια σοβαρότατη υποδομή, κυριότερη θα έλεγα. Ήδη γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν 7-8 δρομολόγια την ημέρα και προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη, άρα μετακινείται ένας κόσμος τουλάχιστον 500-600 ατόμων καθημερινά. Το κλείσιμο του αεροδρομίου για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα θα είναι όχι απλά ας το πούμε δύσκολο για το νησί μας, θα είναι μια καταστροφή σε όλα τα επίπεδα, είτε λέγονται οικονομικά, είτε κοινωνικά, είτε ακόμα και για θέματα υγείας αν θέλετε. Δεν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο να έχει κλείσει αεροδρόμιο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακόμα και αεροδρόμια εδώ στον ελληνικό χώρο, ας πούμε τη Σάμου, μέγιστο χρονικό διάστημα που έκλεισε για αντίστοιχες εργασίες ήταν ένας μήνας, της Κέρκυρας 15-20 μέρες. Δεν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο και δεν μπορεί κανείς να καταλάβει για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι διαρροές, γιατί προς στιγμήν έχουμε ακούσει μόνο διαρροές, ναι, και φημολογίες.
0: Ναι, μόνο φήμες.
1: Και είναι ανεπίτρεπτο για τους διοικούντες στο νησί, ο Δήμαρχος ας πούμε να συζητάει, ακούγεται, φημολογείται κτλ. Από την πρώτη στιγμή έπρεπε μαζί με τον Περιφερειάρχη, με τον Αντιπεριφερειάρχη να είναι έξω από τα Υπουργεία, να απαιτήσουν απαντήσεις καθαρές και εξάστερες, να ενημερώσουν το χιώτικο λαό τι ακριβώς συμβαίνει και να μην περιμένουν τις διαρροές και τις φημολογίες για να τις μεταφέρουν στον κόσμο. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό που συμβαίνει.
0: Πιστεύετε ότι αυτό θα μπορέσει να γίνει στην επικείμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου? Γιατί όπως έλεγε και χθες ο κύριος Χρήσης, θα κληθούν και παράγοντες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και του Υπουργείου. Το θέμα είναι, θα έρθουν?
1: Δεν είμαι αισιόδοξος, κύριε Ψηλή, διότι έχει ξαναγίνει άλλη μια τέτοια συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς αποτέλεσμα. Δηλαδή το να γκρινιάζουμε και τα λοιπά χωρίς να απαιτούμε ενιαία σαν νησί δεν λέει τίποτα. Εμείς είχαμε βγάλει και άλλη μια ανακοίνωση πριν περίπου 15 μέρες και είχαμε προτείνει σε όλους τους θεσμικούς φορείς του νησιού, είτε ξεκινώντας από Δημοτικό Συμβούλιο, Περιφερειακό Συμβούλιο, Επιμελητήριο ή οτιδήποτε άλλο, να απαιτήσει σύσσωμο το νησί, να επιδοτηθεί ένα δρομολόγιο καθημερινά για όσο μικρό χρονικό διάστημα, το ελάχιστο χρονικό διάστημα που πρέπει να κλείσει το αεροδρόμιο και όχι για 4 μήνες όπως μιμολογείται τώρα, για πολύ μικρό χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο τέλος πάντων να κλείσει το αεροδρόμιο, να επιδοτηθεί ένα ημερόπλοιο, ταχύπλο, να έρχεται αποκλειστικά στοιχείο για να αναπληρώσει όλο αυτό το μεταφορικό κενό τόσο των επιβατών όσο και των εμπορευμάτων που θα προκύψει. Είναι ανεπίτρεπτο μια τέτοια μεγάλη υποδομή σε ένα ακριτικό νησί όπως στοιχείο να μείνει κλειστή για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. εάν θέλουν οι κυβερνώντες να ταξιδεύει ο κόσμος μέσω Τουρκίας, ας το πούν να ξέρει και ο κόσμος τι θα κάνει. Ναι. Τα υπόλοιπα όλα είναι ανεπίτρεπτα.
0: Έχουμε ακούσει αρκετά το τελευταίο διάστημα και μέσω Λέσβου και μέσω Τουρκίας, πολλά έχουν ακουστεί.
1: Η και για υδροπλάνα και για... κυρία Χριστίνα, ναι. Ψηλή, ναι. Ένα πλοίο γρήγορο, καθημερινά, αποκλειστικά για τυχείο, να μπορέσει να αναπληρώσει αυτό το μεταφορικό κενό που θα δημιουργήσει το κλείσιμο του αεροδρομίου. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι απλά στη σφαίρα της φαντασίας, ότι δίθε θα μπορούμε να ταξιδεύουμε μέσω Μυτιλήνης ή μέσω οποιοδήποτε άλλου προορισμού.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Άρα μένουμε στο ίδιο μήκος κύματος. Όλη αυτή η φημολογία στην οποία αναφέρθηκε προηγουμένως και ο κύριος Καραβασίλης επηρεάζει, αν θέλετε, τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας. Δημιουργούνται απορίες, ερωτήματα τα οποία πρέπει να τύχουν απαντήσεων, συγκεκριμένων απαντήσεων από τους καθήλυνα αρμόδιους. Στην προκειμένη περίπτωση είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είναι το Υπουργείο Μεταφορών που πρέπει να μας πούν τι θα γίνει με το χρονοδιάγραμμα του έργου. Μια τέτοια διάσταση βάζει και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρόεδρος του, Γιάννης Γεωργιάδης. Καλή σας μέρα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Έχουμε και το σοβαρό θέμα των αεροδιακομιδών.
1: Ναι.
0: Εσείς στείλατε μια επιστολή σήμερα, έτσι, από ό,τι βλέπω εδώ, χτες. Στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και την κοινοποιείτε και στο ΕΚΑΒ. Πείτε μας τι ακριβώς ζητάτε.
1: Εντάξει, βασικά θέλουμε ενημέρωση. Παρακολουθούμε και εμείς όλη αυτή τη ροή των πληροφοριών, όπου όμως τίποτα δεν είναι διασταυρωμένο από ό,τι καταλαβαίνουμε και τίποτα δεν είναι σίγουρο. Όσον αφορά όμως τα θέματα της υγείας, δεν μπορούμε να κινούμαστε με ασαφείς πληροφορίες. Πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει στο επόμενο διάστημα. Αυτό έχει να κάνει και με προγραμματισμένες διαδικασίες, όπως είναι επισκέψεις ασθενών στην Αθήνα ή σε τριτοβάθμια κέντρα για ειδικές θεραπείες, όπως είναι προγραμματισμός υγειονομικών μονάδων στη Χίο, όπως είναι ακόμα και μεταφορές βιολογικών υλικών για εξετάσεις που πολλές φορές φεύγουν στην Αθήνα, που σε όλα αυτά δεν έχουμε προλάβει να ενημερωθούμε, να δούμε πώς θα προσαρμοστούμε σε όλα αυτά. Και επίσης υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό που και εκεί δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάποια απάντηση και εκεί θέλουμε να ξεκαθαρίσει λίγο, είναι πώς θα συνεχιστεί το καθεστώς των αεροδιακομιδών. Μιλάμε για τις επίγουσες αεροδιακομιδές. Αυτή τη στιγμή καλύπτονται μέσω του αεροδρομίου με ελικόπτερα, από τη στιγμή που δεν έρχονται τα αεροπλάνα του ΕΚΑΒ. Δεν γνωρίζουμε όμως αν το αεροδρόμιο θα αναστείλει τελείως τη λειτουργία του. Δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει να υποδέχεται ελικόπτερα, σε ποιες φάσεις, σε ποιες ώρες. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε εικόνα και θέλουμε μια διαβεβαίωση και μια ενημέρωση ότι το νησί θα συνεχίσει να καλύπτεται όπως πρέπει και όπως χρειάζεται για τις επίγουσες ανάγκες του.
0: Μάλιστα. Οι οποίες επίγουσες ανάγκες του δεν έχουν και συγκεκριμένα, μπορεί να είναι μέρα, μπορεί να είναι νύχτα, μπορεί να είναι καθημερινή, μπορεί να είναι Κυριακή, έτσι.
1: Ακριβώς. Και μπορεί να είναι όλο το 24ωρο και τις νυχτερινές ώρες. Οπότε εμείς θέλουμε μία διαβεβαίωση, θα το έλεγα έτσι, επίσημη διαβεβαίωση ότι όλα αυτά έχουν ληφθεί υπόψη στον αυτό ξαφνικό σχεδιασμό που βλέπουμε μπροστά μας και θα συνεχίσουν όλα να λειτουργούν όπως πρέπει, ώστε να εξασφαλίζεται η υγεία των κατοίκων της Χίου.
0: Μέχρι τώρα δεν είχατε κάποια προβλήματα στο κομμάτι αυτό της αεροδιακομιδής κλπ, παρά το γεγονός ότι από τον Μάρτιο είμαστε σε μια φάση πιο περιοριστική όσον αφορά τη λειτουργία του αεροδρομίου.
1: Πέρα από κάποια, ας το πούμε, θέματα μικρά που μπορούν να προκύψουν κατά καιρούς με κάποιες μικρές καθυστερήσεις, όχι κάτι ουσιαστικό που να έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα μέχρι στιγμής, νομίζω πως όχι.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι ο μεγάλος προβληματισμός είναι για το διάστημα που θα μείνει κλειστό το αεροδρόμιο.
1: Ναι, ναι. Και ξαναλέω, δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε ενημερωθεί, δεν ξέρουμε αν κάποιος ξέρει. Τέλος πάντων, θεωρούμε ότι η ΕΠΑ, όπως είπατε και εσείς πριν, είναι η αρμόδια υπηρεσία τουλάχιστον τοπικά, η οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να μας ενημερώσει για το πώς θα πορευτούμε τους επόμενους μήνες, αν όντως ισχύουν όλα αυτά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Για ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν μπορούμε να είμαστε σε αυτή την φημολογία, έτσι. Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένη, επίσημη, σοβαρή ενημέρωση. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων από τον Sky, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να τρέξουμε μαζί με τον Χριστόφορο Μερούση και με το Σύλλογο Αθλητών Υγείας.
2: Οχημάτων στον άξονα Πειραιώς Σταδίου και στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτο ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι θα πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Επανέλαβε ακόμα ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και η κυβέρνηση θα κριθεί τότε με βάση το έργο της. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμα ότι επιμένει στο θέμα της αυτοδυναμίας, γιατί όπως ανέφερε, η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής προέδρου αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, είπε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Ανέφερε μάλιστα πως η Νέα Δημοκρατία έχει παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και οι ίδιοι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη. Εξήγησε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε πυρκαγιά. Απεγκλωβίστηκε 30χρονη, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο φέροντας εγκάβματα. Περίοικοι αναφέρουν ότι ο χώρος όπου έγινε η έκρηξη ήταν επαγγελματικός που είχε μετατραπεί σε κατοικία. Τραγωδία το βράδυ στη λεωφόρο Θηβών όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα. Δύο αναβάτες, ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 24, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Νωρίτερα χθες βράδυ, τρία άτομα τραυματίστηκαν όταν τέσσερα δίκυκλα συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κόρινθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Δύο τραυματίες και ζημιά σε 10 αυτοκίνητα είναι ο απολογισμός τροχαίου στον πύργο. Όχημα που οδηγούσε ηλικιωμένος ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία. Προσέκρουσε διαδοχικά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ στη συνέχεια συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο ηλικιωμένος ενδέχεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος εξαιτίας πιθανού παθολογικού προβλήματος. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία τα δύο άτομα που τραυμάτισαν χθες με μαχαίρι 32χρονο στην Ελευσίνα. Πρόκειται για έναν 22χρονο και έναν 18χρονο που φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Έχουν απασχολήσει τις αρχές για συμμετοχή σε επεισόδια με οπαδικό υπόβαθρο. Ενώ ο 22χρονος έχει συλληφθεί στο παρελθόν για παραβάσεις περιόπλων και περιναρκωτικών. Ο τραυματίας, σύμφωνα με δήλωσή του, ανήκει στον αριστερό χώρο. Στα δύο έτη από 2,5 διαμορφώνεται η μετάβαση από τον βρεφικό στον παιδικό σταθμό, σύμφωνα με νέα απόφαση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Έτσι, οι βρεφικοί σταθμοί φιλοξενούν παιδιά από 2 μηνών ως 2 ετών και οι παιδικοί από 2 ετών ως την ηλικία εγγραφή στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Παράλληλα, στην Αττική και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, οι μονάδες μπορούν πλέον να εγγράφουν παιδιά ως 15% πάνω από την εγκεκριμένη δυναμικότητά τους, από 10% που ισχύει μέχρι σήμερα, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα στην αυξημένη ζήτηση για θέσεις. Ακούσαμε τις ανάγκες των γονέων και των φορέων, δήλωσε η Υπουργός Δόνα Μιχαηλίδου. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, απόψε στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική στη Σαν Ελαρίνα κοντά στην Ανατολού Εφές. Χθες ο Παναθηναϊκός επικράτησε 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη Δυτική, Βόρειο-Δυτική Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο Βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία.
11: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
1: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
0: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την Ένωση Μασικοπαραγωγών και τους παραγωγούς γνωστοποίησε χθες από το Ράδιο Αλήθεια ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, ανακοινώντας την κατάθεση σε δημόσια διαβούλευση νομοθετικής διάταξης που αντιμετωπίζει το ζήτημα της φορολόγησης των πλεονασμάτων της Ένωσης. Την εξέλιξη υποδέχθηκε με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Γιώργος Τούμπος, ο οποίος χαρακτήρισε τη ρύθμιση εξαιρετικά θετική, επισημένοντας ότι δίνει λύση σε 2 από τα 4 βασικά προβλήματα που απασχολούν εδώ και χρόνια την Ένωση. Σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ημερομηνιών στο έργο του αεροδρομίου θα ζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου σε μια μονοθεματική συνεδρίαση. Όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος του Σώματος, Κλέαρχος Χρήσης, έχει ήδη αποστείλει αίτημα να βρίσκονται στη συνεδρίαση εκπρόσωποι του Υπουργείου. Χρόνια και 8 ημέρες σήμερα που ο Δήμος Χίου είναι ανίκανος να επισκευάσει το αναβατόριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, κρατώντας φυλακισμένο σε μία αίθουσα τον δάσκαλο πληροφορικής με αναπηρία Νέστορα Ξυλά. Οι επαγγελματίες αλής κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και προχωρούν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 10 το πρωί σε συμβολικό κλείσιμο των λιμανιών σε όλη την Ελλάδα. Σε 24 ώρες απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Η επιθυμία μαθητών που τιμούν την Ελλάδα στον αθλητικό στίβο να εισαχθούν στις στρατιωτικές σχολές δυστυχώς δεν εντάσσεται στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το θέμα έφερε στη Βουλή. Ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης, ο οποίος επικαλέστηκε σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε την πρημοδότηση των υπόψη των αθλητών-αθλητριών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως σύμφωνη με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της αναλογικότητας μέτρου σκοπού. Μειωμένη κατά 18,2% ήταν η αεροπορική κίνηση του Σεπτεμβρίου του 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Επίτιμος διδάκτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα αναγορευτεί ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρυμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Η τελετή θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου διοίκησης στην Πολυτεχνείου Πολυζωγράφου. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Θολό Ποτάμι με την υποστήριξη του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου. Ξεκίνησαν τη λειτουργία του στα τμήματα της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου με την αρχιμουσικό Ευγενία Βοριά να αναφέρει ότι όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Φιλαρμονική. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, εγκαινιάζει μια ολοκληρωμένη στρατηγική ναυτικής παιδείας για το ελληνικό σχολείο μέσα από 2 νέα εκπαιδευτικά προγράμματα. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Ιδρύματος και με το τηλέφωνο 22710-82777. Με μια σημαντική διεθνή διάκριση τιμάται το 2ο Γυμνάσιο Χίου Λιβάνη, αποσπώντας το 1ο βραβείο στην κατηγορία ψηφιακής δημιουργίας γυμνασίων στον 8ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικο-Ακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας «Η ιστορία σου είναι η ιστορία της πόλης σου». Παρασκευή και Σάββατο η Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας, Υγεία για Όλους, πραγματοποιεί διήμερη δράση στη Βολουσσό με εθελοντές γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, επιστημονικούς και υγειονομικούς φορείς. Η εφηβική θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Ομίλου Θημιανών παρουσιάζει την κυρία Τρεποζέ, μια πρωτότυπη διασκευή της αγαπημένης κωμωδίας Μαντάμ Σουσού του Δημήτρη Ψαθά, με τη διασκευή και τη σκηνοθετική επιμέλεια της Κατερίνας Κωνσταντά. Αύριο Σάββατο, 7.30 το απόγευμα στο Μύριο. Αύριο 7.30 το απόγευμα στο Ομήριο η ομάδα Εκεί που ζω σε συνεργασία με την ομάδα εθελοντικής δράσης Χίου Όμικρον και τη Γεωπονική Καρατζάς προσκαλούν σε μια ανοιχτή συνάντηση με επίκεντρο την ενημέρωση, την πρόληψη, το περιβάλλον και τη συμμετοχή. Για τη ζωή και το έργο του Κωνσταντίνου Άμαντου θα μιλάει η εκπομπή «Κατευθυνθεί το» αυτής της εβδομάδας. Φιλοξενούμενος του Γιάννη Χονδρέλη, ο Κώστας Αμπανούδης, συνταξιούχος υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας και για πολλά χρόνια πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλοτεχνικού Ομιλουχίου. Ο Μιχάλης Μπλέτσας, διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, θα βρεθεί στη Χίο τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, σε εκδήλωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Σωματείου Πρόοδος στην Κελμασιά και θα αναπτύξει ζητήματα που αφορούν την ασφαλή και υπεύθυνη παρουσία μας στο διαδίκτυο. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος, με αφορμή την έναρξη της νέας πολιτιστικής χρονιάς, προσκαλεί μέλη και φίλους τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 5.30 το απόγευμα στην αίθουσά τους, στην αίθουσα Λουκία Μπενέτου, στην Οδό Εθνικής Αντιστάσεως 4, στον Καμένο Πύργο, για την τέλεση του αγιασμού. Το χαμόγελο του παιδιού σε συνεργασία με το κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκο θα βρίσκεται στη Χίο 12 με 23 Οκτωβρίου με το επιστημονικό προσωπικό του και με το κινητό εργαστήριο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας Οδυσσέας, με στόχο τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρόληψης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα ενδοσχολική βία και εκφοβισμός για μαθητές, γονείς, κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς. Η φωτογραφική Λέσχη Χίου φιλοξενεί την παρουσίαση του νέου φωτογραφικού λευκώματος του φωτογράφου Γιώργου Ντέκα, το Μεσολόγγι Πόλεμο, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8 το βράδυ, στη φωτογραφική Λέσχη Χίου, στην οδό Καλοπλήτου 44. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, στο χώρο του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης Κοραής, θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Υπερασπίζεσαι καλύτερα έναν τόπο όσο το γνωρίζεις. Δεν φτάνει μόνο η ψυχή και η μαχητικότητα, χρειάζεται και η γνώση. Οι 96 αυτές, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου, διοργανώνει μια σημαντική μερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί στο Ομήριο, στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα «Η Χίος ως σταυροδρόμη της ιστορίας και του πολιτισμού». Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων με την ονομασία ημέρα Άρτου, η 96 αυτή πραγματοποιεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα εκδήλωση, στην οποία θα γίνει η παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης στον στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιία εκστρατείας της 96 αυτή. Την ερχόμενη Παρασκευή 16 Οκτωβρίου επιστρέφει η κινηματογραφική Λέσχη Χίου για την πρώτη προβολή της νέας σεζόν με την ανατρεπτική κωμωδία «Μεγάλη σφαγή των δεύτερων Καπία Λίμου», μια κωμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου. Με τη συμμετοχή 630 αθλητών, αθλητριών, προπονητών, συνοδών, κριτών και οργανωτών από 19 νησιά του Αιγαίου, θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο στο Δημοτικό Στάδιο Μύθυμνας η 37η Αιγαιοπελαγίτικη Αγώνες Στίβου, η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό του Αιγαίου. Για την τρίτη αγωνιστική της Water Polo League Ανδρών, ο Ναυτικός Ομιλός Χίου αύριο Σάββατο, 5 το απόγευμα, στο Ιωνικό Κολυμπητήριο αντιμετωπίζει το Περιστέρι. Αύριο το μεσημέρι στο Κολυμπητήριο του Λεμού, η ΠΕΚΕΒ θα αντιμετωπίσει τη Βουλιαγμένη για την τρίτη αγωνιστική της Water Polo League Γυναικών. Την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι στο Βύρονα, οι Ίωνες θα παίξουν με το δυνατό Αθηναϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της National League 2 μπάσκετ ανδρών. Πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο στα τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στο δημοτικό στάδιο της πόλης και στον Βροντάδο λόγω των προβλημάτων με τις άδειες των γηπέδων. Για την πρώτη κατηγορία, την Κυριακή, στο δημοτικό στάδιο της Χίου 11.30 το πρωί Βαρβασιακός Μικρασιατική, 2.30 το μεσημέρι Δάφνη Όμηρος, 5.30 το απόγευμα Κανάρης Ποσειδών, στο Φαφαλίο στάδιο, 12 το μεσημέρι Πανινούσιος Ατρόμητος, 3.30 το μεσημέρι Βροντάδος Ηρακλής. Για τη Β' κατηγορία, οι αγώνες θα γίνουν το Σάββατο, 3.30 το μεσημέρι στο Δημοτικό Στάδιο Αναγέννηση Θελοποταμίου Λέων, 6 το απόγευμα Ολυμπιακός Χίου Κλασικό Άτλας, στο Βροντάδο στις 4 το απόγευμα, Ένωση Λαγκάδας και Άδας Λέλαπας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι νότιοι εντάσσεως 3 μπουφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 50 έως 100%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με περιορισμένη ορατότητα. Οι άνεμοι θα είναι βόρεια ανατολική 2 μπουφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 100%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό.
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
7: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στους χιωτικούς ραδιοπαλμούς και πάμε να συνομιλήσουμε με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αθλητών Υγείας, τον Χριστόφορο Μερούση. Πάντα ανήσυχε εκεί στον Σύλλογο. Πραγματοποιούν αρκετές διοργανώσεις. Τώρα η πιο πρόσφατη είναι αυτή που θα γίνει την Κυριακή 11 Οκτωβρίου από λιμάνι σε λιμάνι, από τα μεστά στην Χίου, με αγώνες διάθλου. Χριστόφορε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι επίσης. Να είστε καλά και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
0: Έχουμε αρκετές συμμετοχές, γιατί δεν είναι και εύκολο τώρα. 40 χιλιόμετρα με ποδήλατο και 10 χιλιόμετρα με τρέξιμο.
1: Καταρχήν είμαστε όντως αρκετά ανήσυχοι, μπορώ να πω. Έχουμε πολλές διοργανώσεις, και αυτές που κάνουμε μόνοι μας σαν σύλλογος, και αυτές που συνδιοργανώνουμε και αυτές που βοηθάμε, όπως είχαμε πρόσφατα και την δράση για τον καρκίνο του μαστού. Ναι, ο συγκεκριμένος αγώνας τώρα, το δεύτερο port-to-port την προσεχή Κυριακή, έχει κίνηση για το ποδήλατο από το λιμένα των Μεστών και η αλλαγή γίνεται στο περιφερειακό, εκεί που είναι στο ύψος του Παραδόση και του Κάραβελ.
0: Για ναι, το Θημιανά εκεί, στα Θημιανά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, εκεί είναι και το δεκάρι, που θα ξεκινήσει στις 11 παρατέταρτο το δεκάρι. Και 11 και 10 από τον Άγιο Κωνσταντίνο πάνω από τον ΟΑΕΔ, η κίνηση για τα 5 χιλιόμετρα. Ναι. Για το δρομικό κομμάτι πάντα, λέω. Ναι.
0: Θα έχουμε και από Χίο και από Τουρκία συμμετοχές και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Είναι μικρότερης εμβέλειας αυτός ο αγώνας.
1: Είναι ένας αγώνας ο οποίος θα έχει 200 συμμετοχές.
0: Α, δεν τις λες και λίγες.
1: Ναι, για την εποχή είναι μια χαρά. Βέβαια περισσότερο και χαίρομαι γι' αυτό, ο Χιώτης και η Χιώτης στηρίζει αυτό το γεγονός. Έχουμε 38 συμμετοχές ακόμα διαθέσιμες. Αυτά. Και γραμματεία να πω ότι σήμερα είναι 5,5 με 8,5 γραμματεία που θα δίνονται τα νούμερα και οι τσάντες, και αύριο Σάββατο 10 με 1 στο Δημαρχείο της Χίου.
0: Έχει επομένως ένα ταβάνι όσον αφορά τον αριθμό των συμμετοχών αυτός ο αγώνας, για να μπορείτε να έχετε τον έλεγχο.
1: Ακριβώς, ναι, εντάξει. Νομίζω για αρχή και για αυτή την εποχή είναι μια χαρά. Αν δούμε ότι μεγαλώνει και προοδεύει, για να μπορούμε να αντέχουμε κι εμείς, γιατί όπως προείπαμε έχουμε και αρκετές διοργανώσεις που ασχολούμαστε, που έχουν όλες αυτές και μια διαδικασία. Τώρα 200 άτομα και για αυτή την εποχή είναι μια χαρά, είναι και ελεγχόμενο.
0: Να.
1: Και μην ξεχνάμε τώρα, επειδή έχει και το ποδήλατο, είναι λίγο ακόμα πιο πολύπλοκο. Και εδώ να ευχαριστήσω βέβαια και την Τροχέα Χίου που είναι αρρωγός μας, γιατί θα διαθέσει πάλι 6 μηχανές ώστε να μπορέσουμε να το φέρουμε εις πέρας μαζί με τους εθελοντές μας. Να υπάρχει ασφάλεια, είναι και αυτό το ζητούμενο τώρα, να υπάρχει και ασφάλεια για τον αθλούμενο.
0: Υπάρχει ένα ποσό συμμετοχής, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Για να δούμε τώρα, γιατί βλέπω ότι εσείς έχετε βγάλει και ανακοίνωση που λέτε και για τις επόμενες διοργανώσεις σας και για τον επόμενο χρόνο, για να αρχίσουν έγκαιρα να δηλώνουν συμμετοχή όσοι ενδιαφέρονται. Τα πλάνα λοιπόν ποια είναι, πώς κινείστε αυτή τη στιγμή?
1: Θα πω ότι τελειώνουμε το port-to-port τώρα. Την επόμενη εβδομάδα, την Κυριακή, είναι ο αγώνας του Αγίου Αρτεμίου των αστυνομικών, που εκεί και τρέχουμε και βοηθάμε όσο μπορούμε. Και μετά περιμένουμε, όσον αφορά δικές μας διοργανώσεις, τον Χριστουγεννιάτικο αγώνα πρώτα ο Θεός στις γιορτές, και ξεκινάμε την ερχόμενη χρονιά με τον αγώνα των γυναικών που γίνεται κλασικά, είναι δικιά μας διοργάνωση από το Σύλλογο Αθλητών Υγείας Χίου, που τιμάμε έτσι τη Μέρα της Γυναίκας, τον ορεινό αγώνα που γίνεται στις Καρδιές και ήρθε να καθιερωθεί. Βέβαια το μεγάλο γεγονός του καλοκαιριού του χρόνου, πάλι τον Αύγουστο, τον εμιμαραθώνιο Χίου με τα παράλληλα αγωνίσματά του. Και το τέταρτο κατά σειρά που και αυτό ήρθε να καθιερωθεί είναι το Χριστουγεννιάτικο πάλι. Δηλαδή στην ουσία 4 διοργανώσεις και όσες εμπλεκόμαστε σαν συνδιοργανωτές και βοηθάμε.
0: Μάλιστα. Το Δεκέμβριο θα γίνει το Χριστουγεννιάτικο, έτσι? Τα 5 χιλιόμετρα που είναι μέσα στην πόλη, έτσι.
1: Μέσα στην πόλη, ναι, ναι. Από το Δημαρχείο που βγαίνουμε στο λιμάνι. Έχουμε καιρό μέχρι τότε.

0: καιρού επιτρέποντος και Θεού θέλοντος.
1: Μετά από τόσα χρόνια που δραστηριοποιείσαι στο συγκεκριμένο χώρο, έχεις δει να υιοθετείται κυρίως από τα νέα παιδιά αυτό το αθλητικό πνεύμα, πέρα από τους μεγάλους, έτσι, πέρα από τους μεγάλους.
0: Αυτός είναι ο στόχος μας, να έρθει πρώτα απ' όλα ο συνάνθρωπός μας στον αθλητισμό κοντά, στις δράσεις μας, να τον μοιήσουμε, να τον εμπνεύσουμε. Σίγουρα πιο μεγάλοι άνθρωποι βρίσκουν μια διέξοδο και έρχονται κοντά, αλλά και τα νέα παιδιά οι οποίοι είναι η σπίθα σε όλο αυτό, βλέπουμε ότι έρχονται και συμμετέχουν και μένουν σε αυτό το χώρο και δίνουν έτσι ας πούμε την άβρα τους και στους υπόλοιπους. Έχουμε από όλες τις κατηγορίες ανθρώπων που έρχονται κοντά μας και χαίρομαι. Και έτσι είναι μια μεγάλη διέξοδο στην εποχή μας ο αθλητισμός.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστόφορε. Και βέβαια να πούμε ότι την Κυριακή θα πάρθουν και κάποια μέτρα κυκλοφορίας, έτσι φαντάζομαι, γιατί κάποια στιγμή θα κατεβείτε και στην πόλη. Δεν θα κατεβείτε και στην πόλη.
0: Βέβαια. Ο τερματισμός είναι κάτω στο λιμάνι, απέναντι από το bowling, όπου συμβάλλει και η τροχέα, όπως είπα, και το λιμεναρχείο Ηρακλής στο τελευταίο κομμάτι του τερματισμού. Άρα θα πρέπει να είμαστε και εμείς όλοι προσεκτικοί και οι εθελοντές και ο αθλούμενος βέβαια, και σε συνδυασμό όπως είπαμε με εθελοντές και τροχέα και λιμενικό, να υπάρχει μια γενικότερη ασφάλεια και να πάνε όλα καλά.
1: Να είσαι καλά, Χριστόφορε, καλή συνέχεια. Σας και να είστε πάντα πολύ ανήσυχοι, να τη διατηρήσετε αυτή την ανησυχία σας, γιατί είναι παραγωγική και δημιουργική.
0: Προσπαθούμε να δίνουμε χαρά και ψυχαγωγία στον κόσμο, αυτός είναι ο στόχος μας και πάμε καλά.
1: Να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ξεκινήσαμε με το θέμα του αεροδρομίου, συνεχίζουμε όμως και τώρα με το θέμα του αεροδρομίου, διότι έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Κλέαρχο Χρήση. Σας είπαμε ότι έπαιζαν διάφορες ημερομηνίες ως πιθανές για την πραγματοποίηση του Δημοτικού Συμβουλίου της συνεδρίασης που ζήτησε και ο Κώστας Τριαντάφυλλος για τις εξελίξεις στο θέμα του αεροδρομίου. Εξελίξεις τις οποίες δεν τις ξέρουμε, γιατί ακόμη τίποτα δεν είναι βέβαιο. Είμαστε στη φάση, στη σφαίρα των φημών. Κύριε Χρήση, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είχαμε ακούσει στην αρχή για το ενδεχόμενο να γίνει σήμερα μια συνεδρίαση τη Δευτέρα. Τώρα πάμε για τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.
1: Κοιτάξτε, επειδή όλο το πρωί σήμερα ασχοληθήκαμε με τον κύριο Δήμαρχο για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί ουσιαστικά πρέπει να είναι κάποιοι παρόντες είτε από κοντά είτε διαδικτυακά για να μας δώσουν κάποιες απαντήσεις. Διότι το να συζητήσουμε εμείς δεν θα βγάλει πάλι πουθενά. Πρέπει να έχουμε κάποιους να βρίσκονται να μας πούν ποια είναι τα νεότερα. Τα νεότερα λοιπόν που έχει και ο Δήμαρχος είναι ότι μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε μια πλήρη εικόνα των συζητήσεων και των όσων έχουν υποθεί, ώστε τη Δευτέρα θα είμαστε σε θέση να βγάλουμε πρόσκληση και να ξέρουμε ακριβώς ποιοι θα είναι και στο Συμβούλιο να μας απαντήσουν στα ερωτήματα τα οποία έχουν προκύψει. Οπότε εγώ βγάζω ήδη μια πρόσκληση. Μόλις την υπέγραψα με υπηρεσιακά θέματα για Τετάρτη 6.30, αλλά την Δευτέρα θα επανέλθω για το θέμα του αεροδρομίου. Με ό,τι
0: μπορεί δηλαδή να γίνει,
1: να, μπορέσουμε...
0: ναι, να γίνει την Τετάρτη και αυτή η συζήτηση, να ενταχθεί μέσα σε αυτήν την
1: Το θέμα
0: συνεδρίαση.
1: Του αεροδρομίου θα είναι επίγουσα συνεδρίαση, οπότε μπορεί να γίνει οποτεδήποτε. Μπορεί να γίνει ακόμα και την ίδια μέρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή δηλαδή. Ναι. Απλά πρέπει να έχουμε κάποια περισσότερα στοιχεία και να μπορέσουν να είναι κάποιοι να δώσουν κάποιες απαντήσεις.
0: Το κάποιοι συγκεκριμένα δώσαν. Εσείς σε ποιους απευθύνεστε, στο Υπουργείο Μεταφορών και στην
1: ακριβώς,
0: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας?
1: Ο Δήμαρχος, ναι, είναι ναι. Το Υπουργείο, ακριβώς, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και όποιοι άλλοι μπορούν να γνωρίζουν και ενδεχομένως και ο ανάδοχος του έργου, έτσι, ναι. Ο οποίος και την προηγούμενη φορά ήταν, αλλά ο συγκεκριμένος απάντησε ο κύριος στα ερωτήματα, αλλά το Υπουργείο δεν μας απάντησε ποτέ, θυμίζω. Ναι. Και ακόμα και σε επιστολές που κάναμε και ευγενικές υπενθυμίσεις που κάναμε με όλα τα ερωτήματα τα οποία στείλαμε.
0: Καλά κάνετε και το θεωρώ... θυμίζετε.
1: Ναι, το λέω και το ξαναλέω γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Στέλνει ένας δήμος κάποια ερωτήματα και για τα οποία δεν πήραν ποτέ έστω μια στοιχειώδη απάντηση. Λοιπόν, οπότε τη Δευτέρα πρώτα θα επανέλθουμε να δούμε τι νεότερα υπάρχουν και από εκεί και πέρα προγραμματίζεται η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά,
1: καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Να είστε
0: καλά. Γεια σας. Τη Δευτέρα τα νεότερα επομένως για τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα του αεροδρομίου. Τότε θα κλειδώσει η ημερομηνία ανάλογα με τις απαντήσεις που θα πάρει και ο Δήμαρχος που το χειρίζεται το θέμα, όπως μας είπε ο Πρόεδρος του Σώματος, ο Κλέαρχος Χρήσης, από το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών και από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τις καθαρίστριες στα σχολεία. Θυμίζουμε ότι στην αρχή της φετινής περίοδου είχαν συνάντηση και με τον Δήμαρχο. Ένα θέμα το οποίο προβληματίζει ιδιαίτερα τις συγκεκριμένες εργαζόμενες είναι ότι πολλές δεν απασχολούνται σε πλήρες ωράριο, παρόλο που δουλεύουν περισσότερες ώρες από τις ώρες σύμβασης που έχουν υπογράψει, όπως αναφέρουν τουλάχιστον από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Η επίσημη αιτιολογία από πλευράς της Δημοτικής Αρχής ήταν ότι υπήρχαν στενά οικονομικά περιθώρια και ότι στην πορεία του χρόνου θα υπήρξαν διορθωτικές κινήσεις. Τώρα, σήμερα εκπρόσωποι των καθαριστριών στα σχολεία και η πρόεδρος ο εργαζομένος ΣΟΤΑ είχαν συνάντηση με τον Δήμαρχο για το θέμα αυτό. Έχουμε κλείσει ήδη ένα μήνα από την έναρξη της σχολικής περίοδου. Για να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε στους συναδέλφους η κυρία Μίνα Χριστοφή, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Χίου.
1: Δήμαρχο, για το θέμα των τρίων σχολικών καθαριστριών, οι οποίες πραγματικά επί σειρά ετών εμπέζονται ότι θα γίνουν πλήρες ωραρίου, αλλά κάθε φορά δεν υπάρχουν χρήματα ώστε να επεκταθεί το ωράριό τους, ενώ οι ανάγκες των σχολείων έχουν ανέβει πάρα πολύ, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υπηρεσίες οι εργαζόμενοι, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μένουν πέραν του ωραρίου τους για να μπορέσουν να αφήσουν ένα σχολείο καθαρό με σωστούς κανόνες υγιεινής, πέραν του ωραρίου το οποίο δεν αμείβονται. Πήγαμε για μία ακόμη φορά στο Δήμαρχο, έχουμε ξανασυναντηθεί και πέρυσι και είχαμε πάρει τις ίδιες απαντήσεις, βέβαια με κάποιες δεσμεύσεις του ότι φέτος θα αλλάζανε τα πράγματα, μήπως πραγματικά μπορούν να επεκταθεί το ωράριό τους. Δυστυχώς πάλι πήραμε τις ίδιες απαντήσεις, δεν υπήρχε δηλαδή κάποια δέσμευση, ούτε κάποια ουσιώδης απάντηση, ότι θα δούμε τα χρήματα που θα έρθουν, τι θα γίνει κλπ. Θέσαμε το θέμα ότι εδώ όμως υπάρχει θέμα προτεραιοτήτων και όταν μιλάμε για θέμα υγιεινής και μιλάμε για παιδιά που ξεκινούν από 5 χρονών από τον νηπιαγωγείο και ανεβαίνουν μέχρι 18 στα λύκεια, θα πρέπει λοιπόν να βάλουν μια άμεση προτεραιότητα. Δυστυχώς ούτε αυτό έγινε, οπότε σε αυτή τη φάση είμαστε λίγο στην αναμονή. Θα μιλήσουμε με την Ομοσπονδία και με τους εργαζόμενους που δεν μπόρεσαν να έρθουν λόγω βάρδιας, να δούμε με ποιο μορφή κινητοποιήσεων θα συνεχίσουμε, διότι πραγματικά δεν μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται κάτω από αυτές τις συνθήκες. Δεν ξέρω, ενδέχεται κάποιοι να σταματήσουν την εργασία, που και εκεί δεν μας έδωσε απάντηση. Τι θα κάνει σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση, που θα βρει άτομα ώστε να αναπληρώσουν τα συγκεκριμένους υπαλλήλους, οι οποίοι, να το επισημάνουμε, ότι έχουμε και επιστολές από όλους τους διευθυντές, οι οποίοι κρίνουν την εργασία τους σαν άρτια και ότι είναι και πάνω των καθηκόντων τους, και οι ίδιοι όλοι οι διευθυντές εισηγούνται ότι πρέπει να διευρυνθεί το ωράριό τους, γιατί πραγματικά δεν καλύπτει. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 30 άτομα, 3 ώρες εργασίας. Πραγματικά απλώς έπρεπε να κάνουμε αυτή τη συνάντηση, αλλά πήραμε τις απαντήσεις που ουσιαστικά αναμέναμε να τις πάρουμε. Όχι, όχι, είναι ίδιες. Είναι ίδιες, ίδιες. Απλώς είχαν πει ότι φέτος θα βλέπανε και λοιπά, μήπως γίνει έστω και τα μεγάλα σχολικά κέντρα, γιατί δεν μιλάμε μόνο για τον αριθμό παιδιών, παιδιά. Μιλάμε για τις αίθουσες, μιλάμε για ουσιαστικά για τον όγκο των αιθουσών, τον κοινόχρηστο χώρο, τα γραφεία, τουαλέτες, αύλιο χώρο, ακόμα και έξω από τα σχολεία που καθαρίζουν. Γιατί πολλοί μπορεί να λένε, ξέρω εγώ, το ένα σχολείο έχει 100 παιδιά, το άλλο έχει 200. Είναι η αναλογία αιθουσών. Έτσι, ναι.
0: Λοιπόν, 30 άτομα, 3 ώρες απασχόλησης που ζητούν διεύρυνση του ωραρίου. Χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις έφυγαν από τον Δήμαρχο, όπως λέει η κυρία Χριστοφή, και περιμένουν να δουν τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφουμε και με την δράση ψυχικής υγείας που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην κεντρική πλατεία της Χίου και στην οποία μεταξύ άλλων φορέων ψυχικής υγείας εδώ στη Χίου συμμετείχε και το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας Χίου. Έχουμε δηλώσεις από τον ψυχίατρο, τον κύριο Νίκο Χαλκούση.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Προδοκανάκη 13.
5: Τηλέφωνο 2271 920.
6: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Στις 10 του Οκτώβρη είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας σε τοπικό επίπεδο. Σήμερα 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα πραγματοποιείται βιωματική δράση στην οποία συμμετέχει και το Κέντρο ημέρας ψυχικής υγείας Χίου. Στόχος είναι να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες αναφορικά με τα κοινωνικά ζητήματα και τον τρόπο που αυτά επιδρούν στην ψυχική υγεία μας, και η δράση, να σημειώσουμε, ότι περιλαμβάνει τη δημιουργία και τη συλλογή χάρτινων μηνυμάτων σε συνεργασία με την κοινότητα, τα οποία θα ενταχθούν στο μύτο που, όπως αναφέρουν τα στελέχη του κέντρου, θα ξεδελίξουμε όλοι μαζί. Δηλώσεις για τα ζητήματα που αφορούν την ψυχική υγεία σε σχέση με το κοινωνικό γίγνεσθε έκανε ο κύριος Χαλκούσης, ο κύριος Νίκος Χαλκούσης από το Κέντρο ημέρας ψυχικής υγείας Χίου. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
2: Κανονικά, να ξέρετε ότι κάθε χρόνο 10 Οκτωβρίου έχει οριστεί η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, υπό την έννοια ότι ασχολούμεθα ειδικά με τα προβλήματα που αφορούν την ψυχική υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Λοιπόν, θεωρώ ότι όποτε ορίζουμε παγκόσμιες ημέρες για κάποιο γεγονός, σημαίνει ότι είναι σημαντικό. Δεν περιμένουμε αυτό, βέβαια, για να ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι η ψυχική υγεία, δεδομένου ότι είναι κάτι που μας συντροφεύει και που ασχολούμαστε μαζί του καθημερινά, είτε θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Απλώς, όσο προχωράει η κοινωνία και όσο περνάνε τα χρόνια, αρκετά πράγματα στη ζωή μας δυσκολεύουν, γίνονται πιο περίπλοκα, και ψυχική υγεία δεν είναι τίποτα άλλο από ένας αγώνας δρόμου μεταξύ του να προσαρμοστούμε στις εκάστοτε αλλαγές, να προσαρμόσουμε τα θέλω μας με τις καθημερινές συνθήκες. Συχνά, επειδή τελευταία έχουμε ραγδαίες εξελίξεις τόσο σε κοινωνικό όσο και σε καθημερινό επίπεδο, αυτό δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Με αποτέλεσμα πολύ συχνά και ειδικά τα τελευταία χρόνια να έχουμε έξαρση των ψυχικών νοσημάτων, είτε αυτό είναι ένα απλό άγχος, ένα στρες ή μια κακή ψυχολογία, μια κατάθλιψη κλπ. Ή πολύ πιο σοβαρά νοσήματα. Έχουμε θέματα τόσο στο πώς γεννιέται η νόσος, τόσο στο πώς εγκαίρως διαγνώσκεται, πόσο σωστά αντιμετωπίζεται, αλλά και πόσο αποκαθίσταται ένας βαριά ψυχικά πάσχων. Όλη αυτή η αλυσίδα πρέπει να λειτουργεί, είναι υπόθεση ενός οργανωμένου κράτους. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο, παρά την έκρηξη των αναγκών, δεν έχουμε την αντίστοιχη, πώς να το πω, φροντίδα από το κράτος όπως θα έπρεπε. Και δεν μιλώ μόνο για τις δομές που θα πρέπει να γίνονται ή για το πού να απευθυνθεί κάποιος, αλλά για τις πολύ δύσκολες συνθήκες που βιώνουν εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά γεννούν την ψυχική νόσο. Εμείς αυτό που κάνουμε δεν είναι τίποτα άλλο από το να υπενθυμίζουμε όλο αυτό το σκεπτικό, και θα θέλαμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο στο να μπορεί να έχει σταθερή επαφή με τα συναισθήματά του, να μην νιώθει ενοχές, και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για το αν δεν τα καταφέρνει στη ζωή. Δεν είναι πάντα αυτός υπεύθυνος, μην πω ότι είναι ο λιγότερο υπεύθυνος. Είναι βασικό να μην έχεις ενοχές, είναι βασικό να προσπαθείς να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου, και αυτό είναι η καλύτερη συνθήκη για να έχουμε μια καλή ψυχική υγεία.

Στις ειδήσεις των τελευταίων λεπτών θα μπορούσαμε να πούμε και η είδηση που αφορά σε ένα εργατικό ατύχημα που έχουμε στην Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Έχουν μεταφερθεί 2 τραυματίες στο νοσοκομείο της Κορίνθου και σύμφωνα με πηγές της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας που επικαλείται το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πρόκειται για 2 άντρες 43 και 50 ετών οι οποίοι είναι σε σοβαρή κατάσταση και έχουν διασωληνωθεί. Περισσότερες πληροφορίες δεν έχουν γίνει γνωστές. Μιλούν για εγκάβματα, δεν μιλούν για πυρκαγιά, γιατί λέει δεν κλήθηκε και η πυροσβεστική να αντιμετωπίσει πυρκαγιά. Τώρα τι ακριβώς συνέβη, προφανώς θα το δουν όσοι εμπλακούν στην έρευνα των αιτιών και θα γνωστοποιηθούν. Σε πρώτη φάση έχουμε δύο ανθρώπους 43 και 50 ετών που το πρωί έφυγαν από το σπίτι τους να πάνε για το μεροκάματο και αυτή τη στιγμή βρίσκονται διασωληνωμένοι στο νοσοκομείο στην Κόρινθ.

Μια ευχάριστη είδηση έχουμε από το δεύτερο γυμνάσιο Χίου. Μία ομάδα μαθητών συμμετείχε στον 8ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικο-Ακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας με θέμα «Ιστορία σου είναι η ιστορία της πόλης σου». Το δεύτερο γυμνάσιο Χίου, λοιπόν, η ομάδα, η συγκεκριμένη, πήρε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Ψηφιακής Δημιουργίας Γυμνασίων. Η δημιουργία τους είχε τίτλο «Πόσο χιώτης είσαι» και αποτελεί στην ουσία ένα διαδραστικό ψηφιακό παιχνίδι γνώσεων αφιερωμένο στην ιστορία, τη γεωγραφία, τα μνημεία και την πολιτιστική κληρονομιά της Χίου. Συμμετείχαν στη δημιουργία του έργου μαθητές και μαθήτριες από το ΓΑΜΑ 1 του Δευτέρου Γυμνασίου Χίου. Μιλάμε τώρα για την προηγούμενη χρονιά, άρα αυτά τα παιδιά τώρα είναι στο Λύκειο. Και μέσα από το παιχνίδι οι παίκτες καλούνται να περιηγηθούν νοητά στοιχεία, να γνωρίσουν σημαντικά μνημεία και ιστορικά γεγονότα και να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους μέσα από ερωτήσεις, αντιστοιχίσεις και διαδραστικές δραστηριότητες. Ως επιβράβευση συγκεντρώνουν μέσα στη Χόδεντρα ένα σύμβολο άρρηκτα συνδεδεμένο με τον τόπο μας, με στόχο να φτάσουν τα 100 και να αναδειχθούν σε μάστερ της Χίου. Μια πολύ πολύ ωραία ιδέα. Ένα ιδιαίτερο στοιχείο του παιχνιδιού, όπως μας ενημερώνει το σχολείο, είναι η προσπάθεια των μαθητών να προσεγγίσουν την τοπική ιστορία με ένα σύγχρονο παιχνιώδη και βιωματικό τρόπο, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ψηφιακών εργαλείων. Η δημιουργία του αποτέλεσε μια διαδικασία έρευνας, συνεργασίας, δημιουργικότητας και ψηφιακής έκφρασης, μέσα από την οποία οι μαθητές έγιναν οι ίδιοι δημιουργοί και αφηγητές της ιστορίας του τόπου τους. Η επιτυχία αυτή του σχολείου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, όπως αναφέρει στο δελτίο τύπου το δεύτερο γυμνάσιο Χίου, συνδέει την ιστορική έρευνα με την αξιοποίηση ιστορικών και αρχαιακών τεκμηρίων, με την οπτικοακουστική και ψηφιακή δημιουργία των μαθητών. Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο πύργο βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος μαθητικός διαγωνισμός, που είναι ο 8ος στη σειρά, διοργανώθηκε από το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, το Τμήμα Αρχαιονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσιολογίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου και το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι σημαντική αυτή η διάκριση για την ομάδα τη σχολική του Δευτέρου Γυμνασίου Χίου. Θα έλεγα ότι πιο σημαντικό είναι αυτό που αφήνουν πίσω τους, το συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο καλό θα ήταν όχι μόνο να δοκιμάσουν να το παίξουν παιδιά, αλλά γιατί όχι να δοκιμάσουν να το παίξουν και μεγαλύτεροι. Όλο και κάτι θα γνωρίσουμε περισσότερο.

Λοιπόν, επειδή όλα αυτά δημοσιεύονται και στο αλήθεια.gr, εγώ σας προτείνω να πάτε και στο σύνδεσμο, να μπείτε μέσα και να δείτε πώς ακριβώς έχει το παιχνίδι. Και να βάλετε και τα παιδιά στο σπίτι να παίξουν. Είναι αρκετά έτσι εύκολο, με συγκεκριμένες ενότητες. Δοκιμάστε το και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα χάσετε. Ούτε εσείς, ούτε τα παιδιά που θα πάρουν μέρος στο παιχνίδι. Ανεξάρτητα από το ποιος θα έχει τις καλύτερες επιδόσεις ή όχι. Κανένας δεν θα είναι χαμένος γιατί θα μάθει μέσα από αυτό το παιχνίδι.

0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε για να ακούσουμε και τι δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Χιού Παντελής Βρουλής, διότι εξασφαλίστηκε 1 εκατομμύριο ευρώ από το Υπουργείο Οικονομικών Εθνικής Οικονομίας προς την περιφέρεια για να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις που αφορούν το υπαρχιακό οδικό δίκτυο αλλά και τα ρέματα. Το κονδύλι αυτό αφορά στην ουσία αντιμετώπιση και αποκατάσταση ζημιών με αφορμή τις πληγές που άνοιξαν στην Αχία από την πυρκαγιά του Ιουνίου του 2025. Θυμίζουμε ότι τον Ιούνιο είχαμε την πυρκαγιά στην κεντρική Παύλα Νότια Αχίο. Δεν είναι η πυρκαγιά πάνω στην Αμανή. Μετά το δελτίο ειδήσεων θα ακούσουμε τη δήλωση ο Παντελής ο Βρουλής.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου και τους χιλιάδες παραγωγούς της γνωστοποίησε χθες από το Ράδιο Αλήθεια ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, ανακοινώνοντας την κατάθεση σε δημόσια διαβούλευση νομοθετικής διάταξης που αντιμετωπίζει το ζήτημα της φορολόγησης των πλεονασμάτων της Ένωσης αλλά και τα εμπόδια συμμετοχής της σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα. Την εξέλιξη υποδέχθηκε με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου Γιώργος Τούμπος, ο οποίος χαρακτήρισε τη ρύθμιση εξαιρετικά θετική, επισημένοντας ότι δίνει λύση σε δύο από τα τέσσερα βασικά προβλήματα που απασχολούν εδώ και χρόνια την Ένωση. Σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ημερομηνιών στο έργο του αεροδρομίου θα ζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου σε μία μονοθεματική διευρυμένη συνεδρίαση. Όπως είπε στην αλήθεια ο πρόεδρος του Σώματος Κλέαρχος Χρήσης, έχει ήδη αποστείλει αίτημα να βρίσκονται σε συνεδρίαση εκπρόσωποι του Υπουργείου. 2 χρόνια σήμερα και 8 ημέρες που ο Δήμος Χίου είναι ανίκανος να επισκευάσει το αναβατήριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, κρατώντας φυλακισμένο σε μια αίθουσα τον δάσκαλο πληροφορικής με αναπηρία Νέστορα Ξυλά. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλληλείς ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο υφυπουργό. Παρά τα μέτρα αυτά, η απεργία των ιδιοκτητών αλλιευτικών σκαφών συνεχίζεται. Μάλιστα, οι επαγγελματίες αλληλείς κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και προχωρούν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί σε συμβολικό κλείσιμο των λιμανιών σε όλη την Ελλάδα. Όπως είπε στην αλήθεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλλιέων Χίου Σταμάτης Ζανίκος, η επιδότηση της κυβέρνησης στο πετρέλαιο δεν καλύπτει τις ανάγκες τους που έχουν γιγαντωθεί με τις συνεχείς αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Σε 24 ώρια απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η απεργιακή κινητοποίηση αφορά εκπαιδευτικούς σε δημοτικά και νηπιαγωγεία και αποτελεί την πρώτη πανελλαδική απεργιακή δράση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας για το νέο σχολικό έτος. Στο επίκεντρο βρίσκονται μεταξύ άλλων τα κενά εκπαιδευτικών που εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία αλλά και ζητήματα που αφορούν τις σχολικές υποδομές και τις εργασιακές συνθήκες. Η επιθυμία μαθητών που τιμούν την Ελλάδα στον αθλητικό στίβο να εισαχθούν στις στρατιωτικές σχολές δυστυχώς δεν εντάσσεται στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το θέμα έφερε στη Βουλή ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης, ο οποίος επικαλέστηκε σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε την πρημοδότηση των υπόψη αθλητών-αθλητριών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως σύμφωνη με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της αναλογικότητας μέτρου σκοπού. Στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει τον αποκλεισμό των διακριθέντων αθλητών από το ευεργέτημα της πρημοδότησης εισαγωγής τους και στις σχολές των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και παραδεχόμενος το βάσιμο του αιτήματος του κυρίου Μιχαηλίδη, ο κύριος Δαβάκης, υφυπουργός άμυνας που επιφορτίστηκε με το καθήκον της απάντησης, ανέφερε ότι οι διακριθέντες αθλητές-αθλήτριες θα δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα σπουδών τους. Παρόλα αυτά, υποκύπτοντας τα βάσιμα επιχειρήματα του Σταύρου Μιχαηλίδη, δεσμεύτηκε να επανεξετάσει το θέμα, μη υποσχόμενος την ικανοποίησή του. Σε ανακοίνωσή της χθες η Μεντιτέρα γνωστοποίησε ότι διέταξε εσωτερικό έλεγχο που αφορούσε στα αποθέματα της εταιρείας της 30 Ιουνίου 2026 και την εξέλιξη των αποθημάτων διαλογής σε βάθος πενταετίας. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε περαιτέρω έρευνα και σε απογραφές προηγούμενων ετών με τις πρώτες ενδείξεις να υπαγορεύουν την άμεση ανάθεση έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου σε έγκριτο ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό διεθνούς φήμης. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η ολοκλήρωση του ελέγχου δύναται να απαιτήσει διάστημα περίπου 2 μηνών. Σε συνέχεια της ανακοίνωσης, σημειώνεται ότι το χρηματιστήριο Euronext Athens αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Mediterra. Μειωμένη κατά 18,2% ήταν η αεροπορική κίνηση του Σεπτεμβρίου του 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Συγκεκριμένα έφυγαν από το Χίο 12.782 άτομα έναντι 16.504 ατόμων το 2025. Ήρθαν 11.778 έναντι 13.529 πέρσι. Μείωση κατά 12,94% στους αφιχθέντες και κατά 22,55% σε εκείνους που αναχώρησαν. Επίσης μειώθηκε και ο αριθμός των πτήσεων κατά 4,15%. Έγιναν 508 έναντι 530 το Σεπτέμβριο του 2025. Επίτιμος διδάκτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα αναγορευτεί ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός, ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρυμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Η τελετή θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου Διοίκησης στην Πολυτεχνείου Πολυζωγράφου. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 11 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Θολό Ποτάμι με την υποστήριξη του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου. Ξεκίνησαν τη λειτουργία του στα τμήματα της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου με την αρχιμουσικό Ευγενία Βοριάνα. Αναφέρει ότι όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Φιλαρμονική. Όπως είπε, στα τμήματα μπορούν να συμμετέχουν παιδιά από 3,5 ετών και ενήλικες, ενώ δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση μουσικής. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκο σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού εγκαινιάζει μια ολοκληρωμένη στρατηγική ναυτικής παιδείας για το ελληνικό σχολείο μέσα από δύο νέα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν από τον καθηγητή χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Νικόλο Φίλιππα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με την γραμματεία του Ιδρύματος στο τηλέφωνο 22 710 82 777. Σήμερα και αύριο Σάββατο η Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Υγεία για Όλους πραγματοποιεί διήμερη δράση στη Βολισσό με εθελοντές γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, επιστημονικούς και υγειονομικούς φορείς. Διακεκριμένοι επιστήμονες θα βρεθούν κοντά στους κατοίκους και θα μιλήσουν, ενώ παράλληλα στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Βολισσού θα πραγματοποιηθεί οργανωμένη ιατρική παρέμβαση προληπτικών εξετάσεων για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Αμανής. Η εφηβική θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Ομίλου Θημιανών επιστρέφει στη σκηνή παρουσιάζοντας την κυρία Τρεποζέ, μια πρωτότυπη διασκευή της αγαπημένης κομμωδίας Μαντάμ Σουσού του Δημήτρη Ψαθά, με τη διασκευή και τη σκηνοθετική επιμέλεια της Κατερίνας Κωνσταντά. Η παράσταση θα παρουσιαστεί αύριο Σάββατο 7.30 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Αύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στο Ομήριο η ομάδα Εκεί που ζω σε συνεργασία με την ομάδα εθελοντικής δράσης Χίου Όμικρον και την Γεωπονική Καρατζάς προσκαλούν σε μια ανοιχτή συνάντηση με επίκεντρο την ενημέρωση, την πρόληψη, το περιβάλλον και τη συμμετοχή. Ο Κωνσταντίνος Άμαντος ήταν πανεπιστημιακός, βυζαντινολόγος, ακαδημαϊκός και υπουργός παιδείας. Γεννήθηκε στην Τρολωτή της Χίου στις 2 Αυγούστου του 1874. Οι γονείς του, Γεωργοί, κατάγονταν από το Ζηφιά. Για τη ζωή και το έργο του σπουδαίου αυτού ανθρώπου μιλά στην εκπομπή «Κατεμφθηθεί το αυτής της εβδομάδας» ο φιλοξενούμενος του Γιάννη Χονδρέλη Κώστας Αμπανούδης, συνταξιούχος υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας και για πολλά χρόνια πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλοτεχνικού Ομίλου Χίου. Ο Μιχάλης Μπλέτσας, διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, θα βρεθεί στη Χίο τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και σε εκδήλωση που θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Σωματείου Πρόοδος στην Καλλιμασιά, θα αναπτύξει ζητήματα που αφορούν την ασφαλή και υπεύθυνη παρουσία μας στο διαδίκτυο, τις σύγχρονες ψηφιακές απειλές, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να θωρακίσουμε την καθημερινή ψηφιακή μας δραστηριότητα. Το χαμόγελο του παιδιού σε συνεργασία με το κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος θα βρίσκεται στοιχείο από τις 12 έως τις 23 Οκτωβρίου με το επιστημονικό προσωπικό του και με το κινητό εργαστήριο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας Οδυσσέας, με στόχο τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρόληψης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα ενδοσχολική βία και εκφοβισμός για μαθητές, μαθήτριες, γονείς και κηδεμόνες, καθώς επίσης και για εκπαιδευτικούς. Φορείς και σχολεία μπορούν να επικοινωνούν με το Ίδρυμα. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος, με αφορμή την έναρξη της νέας πολιτιστικής χρονιάς, προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του στην τελετή αγιασμού που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 5.30 το απόγευμα στην αίθουσα Λουκία Μπενέτου, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 4, στον Καμένο Πύργο. Με μια σημαντική διεθνή διάκριση τιμάται το δεύτερο γυμνάσιο Λιβάνιο, αποσπώντας το πρώτο βραβείο στην κατηγορία ψηφιακής δημιουργίας γυμνασίων στον 8ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας. Η ιστορία σου είναι ιστορία της πόλης σου. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Καστέλου εορτάζει την ανάμνηση του θαύματος που τέλεσε στο νησί Αγία Παρασκευή το 1442. Ο Εσπερινός την Τρίτη το απόγευμα στις 6.30, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία την Τετάρτη στις 7 το πρωί. Κάθε Παρασκευή τελείται Θεία Λειτουργία στον παραπάνω ναό. Την ίδια μέρα εορτάζει το θαύμα της Αγίας Παρασκευής ο ομώνυμος Ιερός Ναός του Ζηφιά με όρθρο και θεία λειτουργία στις 7 το πρωί. Την 3η 13 Οκτωβρίου, 6 και 4 το απόγευμα, θα τελεστεί ο πανηγυρικός Εσπερινός. Η φωτογραφική Λέσχη Χίου φιλοξενεί την παρουσίαση του νέου φωτογραφικού λευκώματος του φωτογράφου Γιώργου Ντέκα, το Μεσολόγγι η πόλη μου, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8 το βράδυ, στην φωτογραφική Λέσχη Χίου, στην οδό Καλοπλήτου 44. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, στο χώρο του αναγνωστηρίου της βιβλιοθήκης Κοραής, θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων με την ονομασία ημέρα Άρτου, 96 ΑΘΤΕ γνωστοποίησε ότι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην οποία θα γίνει παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης στον στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιία εκστρατείας της 96 ΑΘΤΕ. Σκοπός της δράσης είναι η ανάδειξη τη σημασία του άρτου ως βασικού αγαθού για τη διατροφή του ανθρώπου, της αξίας των Δημητριακών και της Γεωργίας. Υπερασπίζεσαι καλύτερα έναν τόπο όσο τον γνωρίζεις. Δεν φτάνει μόνο η ψυχή και η μαχητικότητα, χρειάζεται και η γνώση. Με αυτά προφανώς στο μυαλό, οι 96 ΑΘΤΕ σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου διοργανώνει μια σημαντική ημερίδα γνώσης της ιστορίας μας με εισηγητές έμπειρους αρχαιολόγους την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο στην αίθουσα συνεδρίων με θέμα «Η Χίος ως σταυροδρόμη της ιστορίας και του πολιτισμού». Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου επιστρέφει στο Ομήριο για την πρώτη προβολή της νέας σεζόν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 8.30 το βράδυ με την ανατρεπτική κωμωδία «Η Μεγάλη Σφαγή των Δεύτερων Καπιαλήμου». Μια κωμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου. Με αφορμή την φωτογραφική έκθεση Καριάτης Χίος που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μαστίχας Χίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι SOS. Η φωτογραφία χρειάζεται βοήθεια. Γίνε συντηρητής για μία ημέρα για ενήλικες και οικογένειες με παιδιά ηλικίας από 8 έως 12 ετών την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 11 το πρωί. Την 3η 20 Οκτωβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών μετά την Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας. Την 3η στις 7 το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Τη Δευτέρα παραμονή της εορτής στις 6.30 το απόγευμα ο Αρχιερατικός Εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρκου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή του προστάτου της Ελληνικής Αστυνομίας Αγίου Αρτεμίου την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στον έθριο χώρο της Διέμφθησης Αστυνομίας Χίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 10.30 το πρωί, με σημείο συνάντηση στο παλιό σχολείο στον Εγρηγόρο, θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία στο μονοπάτι Εγρηγόρος Αγιάσματα. Οι συμμετέχοντες θα κατέβουν ένα από τα πρώτα μονοπάτια που ανοίχτηκαν στη Χίο, μια εύκολη διαδρομή σε ένα μονοπάτι που περνά μέσα από το ιδιαίτερο τοπίο της Χίου, ανάμεσα σε ξερολιθιές, πεζούλες, ξοκλήσια και ίχνη της αγροτικής ζωής του τόπου, με καταπληκτική θέα. Η πεζοπορία θα καταλήξει στο υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων, όπου θα μπορέσουν να απολαύσουν όσοι επιθυμούν ένα θερμό λουτρό απαραίτητο. Κλείσιμο ραντεβού στο 22 740 2 19 79. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Για την τρίτη αγωνιστική του Water Polo League Ανδρών, ο ναυτικός όμιλος Χίου Αύρα, αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα στο Ελληνικό Κολυμπητήριο, θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι, στοχεύοντας την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Στους άλλους αγώνες της αγωνιστικής θα παίξουν αύριο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Εθνικός Χανιά, Πανιόνιος Γλυφάδα και την Κυριακή Παλαιό Φάληρο Ηλυσιακός. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου θα παίξουν Παναθηναϊκός Απόλλων και Ιδραϊκός Βουλιαγμένη. Αύριο το μεσημέρι στο κολυμπητήριο του Λεμού η ΠΕΚΕΒ θα αντιμετωπίσει τη Βουλιαγμένη για την τρίτη αγωνιστική της Water Polo League γυναικών. Οι άλλοι αγώνες της αγωνιστικής, Ολυμπιακός Ηλιούπολη, Ναυταθλητική Ένωση Πατρών ΠΑΟΚ, Χανιά Άλυμος και Πανιόνιος Λάρισα. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου η Γλυφάδα θα παίξει με τον Εθνικό. Σε αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής που έγινε προχθές το βράδυ, Άλυμος Ολυμπιακός 12-24. Την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι στο Βύρονα οι Ίωνες θα παίξουν με τον δυνατό Αθηναϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της National League 2 μπάσκετ ανδρών. Πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο στα τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, όλοι οι αγώνες λόγω των προβλημάτων με τις άδειες των γηπέδων θα διεξαχθούν στο δημοτικό στάδιο της πόλης και στο Βροντάδο. Οι αγώνες της πρώτης κατηγορίας θα διεξαχθούν την Κυριακή και συγκεκριμένα στο δημοτικό στάδιο της Χίου 11.30 το πρωί Βαρβασιακός Μικρασιατική. 2.30 το μεσημέρι Δάφνη Όμηρος, 5.30 το απόγευμα Κανάρης Ποσειδών. Στο Φαφαλίο στάδιο στις 12 το μεσημέρι Πανινούσιος Ατρόμητος και στις 3.30 Βροντάδος Ηρακλής. Οι αγώνες της δεύτερης κατηγορίας θα διεξαχθούν αύριο Σάββατο και συγκεκριμένα στις 3.30 το μεσημέρι στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου Αναγέννηση Θολοποταμίου Λέων, 6 το απόγευμα Ολυμπιακός Χίου Κλασικό Άτλας. Στο Βροντάδο στις 4 το απόγευμα Ένωση Λαγκάδας Οικιάδας Λέλαπας. Ο Πύργος ενημέρωσε την ΕΠΣ Χίου ότι δεν θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας. Με τη συμμετοχή 630 αθλητών, αθλητριών, προπονητών, συνοδών, κριτών και οργανωτών από 19 νησιά του Αιγαίου, εκπροσωπώντας 38 σωματεία καθώς και 7 σωματεία σχολεία ΜΕΑ, θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Μύθυμνας οι 37η Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες Στίβου, η μεγάλη αθλητική διοργάνωση που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό του Αιγαίου. Οι αγώνες διοργανώνονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον ΣΕΓΑΣ και την Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Λέσβου. Από την Ένωση Αθλητικών Σωματείων Χίου Σάμου Ικαρίας, η αποστολή αριθμεί πάνω από 200 άτομα συνολικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Αιγαίου, όπως εύστοχα τους χαρακτήρισε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ και της Ένωσης Χίου Σάμου, Κώστας Τριαντάφυλλος. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι νότιοι εντάσσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 50 έως 100%. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με περιορισμένη ορατότητα, η άνεμη θα είναι βόρεια-ανατολική εντάσσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 32 έως 100%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως τις 8.30 το βράδυ στην πόλη της Χίου τα φαρμακεία Δημητριάδη, στη συμβολή των οδών Βερίτη και Κρίνης ο Βαρβάνης, Βάση, Κυλιάρη, στην οδό Μελωνάδη και Βλαταριά 1. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 8.30 το βράδυ το φαρμακείο Χατζηδάκη, στην οδό Κανάρη και Λεωφόρος Αιγαίου. Στο Βραντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1973, με απόφαση του Νομάρχη θα λειτουργήσει στοιχείο Λαϊκή Αγορά. Η Λαϊκή Αγορά θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα στο Βαρβάσι, κάθε Τρίτη στην πλατεία του Νοσοκομείου, κάθε Τετάρτη στην πλατεία του Κάστρου, κάθε Πέμπτη στην πλατεία Συνοικισμού Λίμνης, κάθε Παρασκευή στην Τουρλωτή και κάθε Σάββατο στην πλατεία Ριζαρίου. Σαν σήμερα στοιχείο το 2018. Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή στην Αθήνα ο συμπατριώτης μας πανεπιστημιακός καθηγητής Στέργιος Φασουλάκης. Ο Στέργιος Φασουλάκης γεννήθηκε στους Βαβύλους το 1933 μετά από μια δεκαετή θητεία στη μέση εκπαίδευση και μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, όπου εκπώνησε το διδακτορικό του, εκλέχθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οποία δίδαξε πάνω από 25 χρόνια. Παράλληλα δίδαξε για 2 ακαδημαϊκά έτη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, εργάστηκε ερευνητικά στο Λονδίνο, την Οξφόρδη, το Κέντ, το Παρίσι, την Αθήνα, τη Χίο, τα Χανιά και αλλού. Συμμετείχε σε πολλά συνέδρια και δημοσίευσε πληθώρα μελετών για τον κοραή, τον διαφωτισμό. Μετά την παρέτησή του από το Πανεπιστήμιο, εργάστηκε για 6 χρόνια ως επιστημονικός σύμβουλος του εβδομαδιαίου περιοδικού Ιστορικά.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
5: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22 710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

3 εκατομμύρια είχε ζητήσει η Περιφερειακή Ενότητα Αχαίου για να μπορέσουν να γίνουν παρεμβάσεις, για να αποκατασταθούν προβλήματα που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές που έγιναν στο νησί μας το 2026 του Ιουνίου στην Κεντρική και Νότια Αχαίου και του Αυγούστου στην περιοχή της Αμανής. Η χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε και λαμβάνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι 1 εκατομμύριο ευρώ. Στην ουσία περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο υπαρχιακό οδικό δίκτυο και σε ρέματα.

0: Όπως λέει και σε δήλωση που έκανε ο συνοδέλφος, ο αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρούλης.
1: Όπως θυμόσαστε, μετά την δεύτερη φωτιά είχαμε κάνει μία τηλεδιάσκεψη και είχαμε ζητήσει ένα 800 και ένα 200. Ένα 800 για την πρώτη φωτιά και ένα 200 για τη δεύτερη. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην ευχάριστη θέση ότι για τις φυσικές καταστροφές που δίνει το Υπουργείο μας δόθηκαν 1 εκατομμύριο και για τις δύο φωτιές. Αυτό είναι ευχάριστο γιατί μπορούμε να κάνουμε διάφορα έργα, ειδικά επί του οδοστρώματος, αυτά τις καταστροφές δηλαδή τις οποίες υπέστη το οδόστρωμα με τις φωτιές.
2: Ποιες περιοχές δηλαδή αφορά?
1: Η Βόρεια Χίο και αυτά που έκανε και δύο περιοχές. Και η κεντρική Χίος είχε τις φωτιές, αλλά και η Βορειακή.
2: Αρκεί αυτή η χρηματοδοτησία να καλύψει?
1: Κοιτάξτε, όπως σας είπα, εμείς είχαμε ζητήσει γύρω στα 3 εκατομμύρια. Από ό,τι φαίνεται ότι 1 εκατομμύριο. Θέλω όμως να προσθέσω κάτι άλλο, ότι σε αυτή τη χρηματοδότηση να μην ξεχνάμε ότι μας δόθηκε η ευκαιρία και έχουμε προκηρύξει άλλα 5 εκατομμύρια του δρόμου Βολισσού αγιάσματα. Είναι και αυτό στην ίδια κατηγορία. Δηλαδή πρέπει να είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, πιστεύω.
2: Για το έργο αυτά υπάρχουν μελέτες, δηλαδή ξεκινήσουν άμεσα?
1: Βέβαια, εμείς είχαμε για να ζητήσουμε πρέπει να έχουμε καταστρώσει σχέδιο που χρειάζονται αυτές οι παρεμβάσεις. Πιθανολογώ ότι το 1 εκατομμύριο πιθανό να μην φτάνει, αλλά εντάξει, είναι θέμα τεχνικές υπηρεσίες πώς θα το αντιμετωπίσουν.
0: Ενάμιση χρόνο μετά από την φωτιά του Ιουνίου σχεδόν κλείδωσε η συγκεκριμένη χρηματοδότηση, μέχρι να την πάρουν, καλό 2027, ελπίζω να ξεκινήσουν να γίνουν τα έργα. Πάμε κάτι τώρα σε πιο έτσι απλό, που όμως είναι αρκετά έτσι ωφέλιμο και για τους μεγαλύτερους στην ηλικία και για τους μικρότερους. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση έρθε σήμερα το πρωί και στην αλήθεια και αφορά μια πανελλήνια πρωτοβουλία για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος. Μάλιστα συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία μεταξύ άλλων και ο Δήμος και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Κέντρο Εκπαίδευσης Ψηφιακών Δεξιοτήτων που φιλοξενείται στο ΚΔΑΠ από χρόνους του Δήμου Χίου. Θα γίνουν εκπαιδευτικές δράσεις και για παιδιά και για εφήβους αλλά και για ενήλικες. Τα παιδιά θα γνωρίσουν μέσα από βιωματικές δραστηριότητες τον κόσμο της ρομποτικής, του προγραμματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ οι ενήλικες και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία θα εκπαιδευτούν σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, e-banking και ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Ενδιαφέρουσα αυτή η πρωτοβουλία. Όσοι ενδιαφέρεστε, τώρα θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, θα πρέπει να το πούμε και αυτό, με τμήματα έως 10 άτομα. Ο κάθε κύκλος έχει 20 ώρες διδασκαλίας και οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και σήμερα το μεσημέρι στα γραφεία της Διεύθυνσης Σχολικής και Προσχολικής Αγωγής στην Οδό Ριζαρίου και Πασφάτη. Γράψτε κάπου και το τηλέφωνο 2271-3-588. Και υπάρχει και φόρμα εγγραφής για ενήλικες και φόρμα εγγραφής για παιδιά. Τώρα βέβαια επαναλαμβάνω, η ανακοίνωση εγώ την είδα σήμερα, μπορεί να έχει έρθει και νωρίτερα, δεν ξέρω, αλλά εάν σας ενδιαφέρει στείλτε και μία, ζητήστε πληροφορίες και στις φόρμες που εγγραφής που έχουν δηλωθεί και μπορείτε να τις βρείτε και στο αλήθεια.gr.

Σήμερα έχουμε και μία καταγγελία από το Δημοτικό Σύμβουλο, τον Βασίλη τον Μυριακό. Δημοσιεύεται στο αλήθεια.gr και αφορά την περίπτωση των οντάδων στα γρίδια. Είναι τα διαμερίσματα τα οποία ανήκουν στην δημοτική περιουσία. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Βασίλης Μυριακός καταγγέλει ότι βρίσκονται εγκαταλειμμένα στην μοίρα τους, ότι είναι διαβρωμένοι οι οπλισμοί και μπάζουν από παντού νερά, σπασμένα κουφώματα κλπ. Βάζει ερωτηματικά σε σχέση και με τη στατική τους επάρκεια και αφορμεί τώρα για να τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο θέμα, όπως αναφέρει σε κείμενό του που δημοσιεύεται στο αλήθεια.gr, είναι η κατέρευση ενός μπαλκονιού από ένα συγκεκριμένο όντα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Όπως λέει, ολόκληρη όγκη τσιμέντου μαζί με μεταλλικά κάγκελα αποκολλήθηκαν και έπεσαν μάλιστα σε διαμερίσματα δίπλα στην εκκλησία. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς, αλλά διαρωτάται πώς θα ήταν τα πράγματα αν αυτό συνέβαινε, για παράδειγμα, πριν από μερικές εβδομάδες, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, που ο κόσμος στη συγκεκριμένη περιοχή, στα γρίδια, είναι πολλής. Ας το δουν εκεί και οι αντιδήμαρχοι της περιοχής και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Ο Δημοτικός Σύμβουλος λέει ότι ο Δήμος οφείλει να παρέμβει άμεσα με κατεπίγουσες διαδικασίες και σημειώνει ότι έχει κατεθέσει και έτοιμα στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου, τονίζοντας ότι απαιτείται και έλεγχο στατικότητας και σήμανση ασφαλείας και ουσιαστικά μέτρα προστασίας.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Αναμενόμενη ήταν και η επιστολή την οποία δημοσιοποίησαν σήμερα 6 φορείς της ΧΥΟΥ, εμπλεκόμενοι άμεσα και στο χώρο του τουρισμού: η Ένωση Ξενοδόχων, ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Καρφά Μεγαλημιών Αγίας Ερμιώνης, ο Σύλλογος Εστίασης, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Ενοικιαζομένων Αυτοκινήτων και ο Ιδιωτικός Φορέας Τουρισμού. Για το θέμα του αεροδρομίου, λοιπόν, στην επιστολή τους σημειώνουν ότι εκπροσωπώντας το σύνολο της τουριστικής οικονομίας της ΧΥΟΥ, απευθύνονται στην εταιρεία Θέμελη, ανάδοχο του έργου, το Υπουργείο Μεταφορών και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, κοινοποιώντας την επιστολή και στους δύο βουλευτές, με σκοπό την άμεση και υπεύθυνη ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών επέκτασης και αναβάθμισης του διαδρόμου του αεροδρομίου του νησιού μας. Το φετινό καλοκαίρι, τονίζουν, σημαδεύτηκε από μια πρωτοφανή και μεγάλη μείωση της αφίξης και της αναχωρήσης επισκεπτών, γεγονός που τους απασχολεί όλους κέρια, καθώς οι επιχειρήσεις υπέστησαν σοβαρό πλήγμα. Η δραματική μείωση της χωρητικότητας των θέσεων στα αεροσκάφη, σε συνδυασμό με το απαγορευτικό κόστος των εισιτηρίων, απομάκρυνε τους επισκέπτες και απομόνωσε συγκοινωνιακά το νησί μας. Επειδή ο προγραμματισμός της νέας τουριστικής περίοδου, τονίζουν οι εξφορείς, αλλά και η ίδια η επιβίωση των επιχειρήσεων μας απαιτούν σαφήνεια, ετούμαστε εγγράφως να μας κοινοποιήσετε το χρονοδιάγραμμα των εργασιών ανά μήνα και ανά φάση υλοποίησης. Ειδικότερα πότε ακριβώς προσδιορίζεται χρονικά η πλήρη αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου, καθώς και για το ακριβές χρονικό διάστημα που αυτή θα διαρκέσει, ώστε να αποφευθεί ο απόλυτος ευνηδιασμός της αγοράς, και πότε θα ολοκληρωθεί το έργο. Λένε οι έξι φορείς και αναμένουν την άμεση ανταπόκριση, όπως είπαμε, της αναδόχου εταιρείας, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και του Υπουργείου Μεταφορών. Άμεση, αμεσότατη θα είναι η ανταπόκριση, ειδικά του Υπουργείου Μεταφορών, τι να σας πω. Όπως ανταποκρίθηκε και στα ερωτήματα του Δήμου ΧΥΟΥ, που από τον περασμένο Απρίλιο του έχουν σταλούν και ακόμα δεν έχουν απαντηθεί. Για φανταστείτε τώρα, ένα νησί ανάστατο για φήμες, για πληροφορίες, για τι να πω κι εγώ. Και ενώ συμβαίνει αυτό, δεν βγαίνει ο επίσημος φορέας που έχει την ευθύνη για το έργο. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών. Αφήστε τον ανάδοχο. Ας βγουν οι υπηρεσίες, το δημόσιο, να βγει και να πει: οι φάσεις του έργου θα είναι αυτές. Δηλαδή δεν υπάρχει στοιχειώδης ευαισθησία να ενημερώσουν για το αυτονόητο. Αφήνοντας έναν ολόκληρο τόπο και τους πολίτες του να ανακυκλώνουν τους φόβους τους σε κατηδίαν συζητήσει ή σε δημόσιες συζητήσεις, σε αναφορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να γίνεται ένας χαμός και οι άλλοι από πάνω τίποτα. Καμία ανταπόκριση. Φράζει εκεί στο ζουμί σου. Δηλαδή, ακόμη και ανυπόστατες να είναι όλες αυτές οι φήμες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, σεβόμενοι και τους κατοίκους και τους φορείς, θα έπρεπε έστω να στείλουν μία ενημέρωση. Ακόμη και αν αυτή η ενημέρωση λέει, ακόμη και αν αυτή η ενημέρωση μπορεί να λέει ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακόμη. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμη, αλλά θα καταλήξουμε αυτό το μήνα, αυτό το χρόνο. Έλεος.

απαξιούν να απαντήσουν το οτιδήποτε. Τι να πω. Σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Και επαναλαμβάνω, κύριε, την ευθύνη έχει το Υπουργείο Μεταφορών και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Κεντρικά αναφέρομαι, έτσι. Γιατί εκείνη είναι υπεύθυνη για το έργο.

λοιπόν. Κάπου εδώ εμείς φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε. Θα ανταμώσουμε ξανά την Δευτέρα. Έχουμε μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο που ελπίζουμε να είναι όσο το δυνατόν καλύτερο για όλους. Να ξέρετε πάντως ότι ο καιρός θα είναι μαζί μας, διότι εντάξει, μπορεί να έχουμε συννεφιά, φθινόπωρο έχουμε, Οκτώβριο έχουμε, αλλά και οι θερμοκρασίες είναι πολύ καλές. Για παράδειγμα, αύριο λέει μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε ασθενείς ανέμους, μεταβλητούς. Μια χαρά θα είναι το Σαββατοκύριακο από πλευράς καιρικών συνθήκων για να κάνετε ό,τι επιλέξετε να κάνετε, είτε θέλετε να κάνετε δουλειά σπιτιού, είτε να γυρίσετε στην Χίο που είναι πολύ ωραία αυτή την εποχή. Από Δευτέρα πια και Τρίτη λέει πως θα βρέξει, Δίνει εδώ το μετεό, βροχές και καταιγίδες, ειδικά Τρίτη, Τετάρτη, με μεγαλύτερη ένταση. Καιρός είναι πια να ποτιστεί και η ξερεγή. Γιατί το χρειαζόμαστε και αυτό. Λοιπόν, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, να είναι ένα όμορφο, επαναλαμβάνουμε, Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Ύψος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνο ο αυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
1: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Τη ζωή του για ένα... Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
15: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
16: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
17: Τηλέφωνο Κυριάκου Μητσοτάκη στον Άρη Πορτοσαλτέ.
16: 20-150.
18: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
19: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό μας πρωινό. Κλείνει η εβδομάδα μας σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και όλοι μαζί εμείς από την Ελλαδική Επικράτεια και εσείς από το εξωτερικό, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, φιλοξενούμε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Ροδοθάλαμο του ΣΚΑΙ 100,3. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
20: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε.
19: Ευχαριστώ πολύ
20: για την απόκριση και στους ακροατές σας.
19: Να είστε καλά. Ξεκινούμε, κύριε Πρόεδρε. Η αποτίμηση της επισκέψεως του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Μια τυπική επίσκεψη, κατά την άποψή σας, τι άλλο περιέχει και, για να το πω λίγο ελληνότροπα, ποια ανταλλάγματα πήρε η Ελλάδα, τι συμφέρει στην πατρίδα μας, τι κέρδισαν οι Έλληνες.
20: Καταρχάς πρέπει να θυμίσουμε, κύριε Πρωτοσάλτη, ότι η επίσκεψη αυτή έγινε στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος. Είναι μια θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών μας σχέσεων. Και θέλω να θυμίσω στους ακροατές σας ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό για να συμμετέχει σε τέτοιου είδους στρατηγικούς διαλόγους. Το έχει κάνει μια φορά μόνο, πήγε στην Ινδία πέρυσι, και η δεύτερη φορά που το έκανε είναι να έρθει στην Ελλάδα να περάσει 36 ώρες. Είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω και εγώ και νομίζω ότι η επίσκεψή του αυτή επιβεβαίωσε το εξαιρετικό πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, σχέσεις οι οποίες έχουν προφανώς μια έντονη αμυντική και πολιτικο-διπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνονται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Άρα νομίζω ότι αναμφίβολα το αποτύπωμα ήταν θετικό. Ο κύριος Ρούμπιο ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως ενός αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο, και ξέρετε, σε μια εποχή όπου στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει πολύ μεγάλη γεωπολιτική αναταραχή, νομίζω ότι η περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Από εκεί και πέρα, ως προς τα αμυγώς αμυντικά ζητήματα, θέλω να επαναλάβω ότι πάει για πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, είναι να μπορεί να διατηρεί πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες αμυντικού υλικού. Εκεί ακριβώς εντάσσεται και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν, η αναβάθμιση των F-16, και βέβαια η επίσκεψη αυτή επιβεβαίωσε και το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Θεωρώ λοιπόν ότι και μερικές φορές, ξέρετε, και οι εικόνες μιλούν από μόνες τους, και νομίζω ότι και η αναπαραγωγή που η επίσκεψη είχε στο εξωτερικό και το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών μίλησε στην Πνίκα με την εικόνα της Ακρόπολης από πίσω του, είναι και μια ένδειξη της ήπιας ισχύως που η Ελλάδα ακόμα έχει, και του γεγονότος ότι δεν μιλάμε κι εμείς πολύ συχνά για την μεγάλη παρακαταθήκη της κλασικής Ελλάδος ως θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού. Όλα αυτά έχουν έναν ευρύτερο θετικό αντίκτυπο.
0: Εκτιμάτε ότι με αυτή τη φωτογραφία θα κινήσει ως την υποψηφιότητά του για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών ο κύριος Ρούμπιο, τι λέτε?
20: Αυτό δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω, αν θα επιλέξει να είναι υποψήφιος ή όχι, είναι μια δικιά του προσωπική επιλογή. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ καλή προσωπική σχέση και του Υπουργού Εξωτερικών, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος και προετοίμασε με άρτιο τρόπο μαζί με το επιτελείο του αυτή την επίσκεψη, και του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτά δεν βλέπουν και τα φώτα της δημοσιότητας. Αν μπορεί κάποιος να σηκώνει ένα πάσα στιγμή το τηλέφωνο και να γνωρίζει ότι στην άλλη άκρη θα βρεθεί κάποιος που θα του σηκώσει το τηλέφωνο και να μπορεί να επικοινωνήσει, όχι μόνο για θέματα τα οποία είναι διμερεία, αλλά και για γενικότερα περιφερειακά ζητήματα, στα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς και έχουν ένα λόγο. Διότι εγώ θέλω να θυμίσω ότι η Ελλάδα δεν είναι απλά μια χώρα η οποία είναι ενταγμένη στο σκληρό πυρήνα της Δύσης. Είναι μια χώρα η οποία είναι και μια γέφυρα αυτή τη στιγμή προς την Μέση Ανατολή, προς την περιοχή του Κόλπου και προς την Ινδία. Δεν αναφέρομαι τυχαία στην Ινδία, γιατί θεωρώ ότι αυτός ο νέος γεωπολιτικός και γεωοικονομικός διάδρομος, τον οποίο αποκαλούμε IMEC, Ινδία, Μέση Ανατολή, Ευρώπη, έχει καθοριστική σημασία για τη χώρα μας. Είμαστε ένας κρίσιμος κρίκος σε αυτήν την αλυσίδα, αρκεί να το δει κανείς το χάρτη της που έχουμε στα θέματα διασυνδεσιμότητας, και εκεί εντάσσονται βέβαια και τα μεγάλα έργα διασυνδεσιμότητας, όπως τα ηλεκτρικά καλώδια, τα οποία τελικά καταλήγουν στην πατρίδα μας.
0: Ναι. Τώρα, άρα η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη, έχει το 3-1 συν και το αυτό που λέτε ότι απλώνεται και στο κομμάτι της Ασίας με την Ινδία. Το 3...
20: και των χωρών του κόλπου, και εκεί θα μου πείτε τι σημασία έχει αυτό για μας. Δείτε μόνο τα κεφάλαια τα οποία έχουν επενδύσει ενδεικτικά, αναφέρω τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σε μια εποχή όπου η αναζήτηση ξένων επενδύσεων ανάγεται σε κεντρική πολιτική επιλογή αυτής της κυβέρνησης. Προφανώς το να μπορούμε να έχουμε καλές πολιτικές σχέσεις, οι οποίες τελικά μεταφράζονται και σε επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην πατρίδα μας, έχει αναντίρρητα θετικό αποτύπωμα για την ελληνική οικονομία.
0: Σας εγκαλούν και αναλυτές αλλά και από την αντιπολίτευση ότι αυτή η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ στη μια χειρότερη στιγμή για το κράτος αυτό λόγω του Πρωθυπουργού Νετανιάχου και των προβλημάτων που έχει και με τη δικαιοσύνη αλλά και με όλα όσα γίνονται στη Λωρίδα της Γάζας. Βέβαια αυτή η κριτική δεν λαμβάνει υπόψη το τι συνέβη την 7η Οκτωβρίου του 2023, αλλά αυτό είναι μην φύγουμε προς τα εκεί, ότι εμείς συμπλέουμε στρατηγικά με το Ισραήλ σε μια κακή στιγμή για τη χώρα και ότι αυτό αποδυναμώνει και το διπλωματικό μας κεφάλαιο. Η απάντηση
20: δεν θα συμφωνήσω με αυτή την εκτίμηση και θα πω ότι η στρατηγική σχέση της Ελλάδος είναι με το κράτος του Ισραήλ, όχι κατά ανάγκη με τη σημερινή κυβέρνηση. Αυτή η στρατηγική σχέση που έχει πολλαπλά ωφέλη για την χώρα μας, να δώσω μόνο ένα παράδειγμα, ο θόλος του Αχιλλέα είναι ένα υπερσύγχρονο αμυντικό σύστημα. Νομίζετε ότι οι Ισραηλοί το πουλάνε σε οποιονδήποτε? Με πολύ προχωρημένη τεχνολογία και με δυνατότητα της πατρίδας μας να έχει την ιδιοκτησία και, και του software, του κώδικα, του πηγαίου κώδικα για την ανάπτυξη αυτού του συστήματος. Να λοιπόν ένα άμεσο όφελος από αυτήν την ισχυρή πολιτική σχέση. Θα έλεγα όμως, γιατί μπορεί να υπάρχει μια βάση σε αυτήν την κριτική, ότι αυτή η σχέση δεν έχει αποβεί εις βάρος των πολύ ισχυρών δεσμών που έχει η πατρίδα μας με τον αναδικό κόσμο, με την Παλαιστινιακή Αρχή, ούτε μας έχει εμποδίσει να εκφραστούμε ανοιχτά και να επικρίνουμε την κυβέρνηση του Ισραήλ όταν αυτή ξεπερνάει τα όρια. Όπως παραδείγματος χάρη έχει συμβεί επανειλημμένα στη Δυτική Όχθη, πιέζουμε για να πάμε από την πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης Τραμπ στη Γάζα στη δεύτερη, αλλά έχουμε ασκήσει και θα έλεγα μια κριτική στο Ισραήλ, όποτε κρίνουμε ότι η παρούσα κυβέρνηση κινείται με έναν τρόπο ο οποίος δεν συνάδει με τις δικές μας αρχές και αξίες.
0: Μια που είπατε για το σύστημα το αμυντικό αυτού, την ομπρέλα του με την ονομασία Αχιλλέας, η Τουρκία ήδη νιώθει πίεση και θέτει μπροστά το επιχείρημα της περικύκλωσής της ακριβώς σε αυτήν τη στρατηγική σχέση της Ελλάδος με το Ισραήλ και την Κύπρο. Ακριβώς αυτό το σκέλος του των δοθέντων, λέτε ότι να υπάρχει εμπόδιο στην επιτέλους αυτήν την ηλεκτρική διασύνδεση και όχι τηλεπικοινωνιακή της Ελλάδος με την Κύπρο.
20: Ηλεκτρική είναι η διασύνδεση.
0: Από τη στιγμή που έγινε εδώ και δύο χρόνια η ιστορία στην Κάσο, για την οποία χρεώθηκε η κυβέρνηση,
20: κακώς το χρεώθηκε, διότι η έρευνα που έγινε στην Κάσο αφορούσε αποκλειστικά δραστηριότητα εντός των χωρικών υδάτων. Κοιτάξτε, νομίζω ότι και ο κ. Ρούμπιο είπε ξεκάθαρα ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν αυτά τα έργα διασυνδεσιμότητας και τα στηρίζουν, πιστεύω, ακριβώς για το καλό, γι' αυτό μπορεί να καταλήξει μέχρι το Ισραήλ, κατά το οποίο προφανώς ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις ΗΠΑ. Αλλά το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο. Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο. Εξ αρχής ήταν ευρωπαϊκό έργο, διότι θέλω να θυμίσω ότι λαμβάνει παραπάνω από 600 εκατομμύρια ευρωπαϊκή επιδότηση. Και τώρα, βέβαια, με τη συμμετοχή της Γαλλίας και του γαλλικού επενδυτικού κεφαλαίου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στο έργο, καταλαβαίνετε ότι πια αυτό το έργο ενδιαφέρει πολιτικά, οικονομικά και την φίλη Γαλλία. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες.
0: Θα μιλήσει η εταιρεία με την Τουρκία, κύριε Πρόεδρε.
20: Δεν θέλω να
0: επισέλθω. Και αν θα με διαμεσολαβήσει ο κ. Ρούμπιο,
20: δεν θέλω να επισέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το ζήτημα αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω για λόγους που νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε.
0: Πολιτικά, μια τελευταία ερώτηση όμως. Φαντάζομαι και να με συγχωρείτε, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αντιλαμβάνεστε πως μια αποτυχία θα τη χρεωθεί η κυβέρνηση κυρίως ως προς την δεξιά, υπερδεξιά κριτική που δέχεται.
20: Κοιτάξτε.
0: Ενδεχόμενη αποτυχία.
20: Να πω το εξής. Είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοποτήματα στα εθνικά θέματα. Είτε η κριτική αυτή έρχεται από τα αριστερά, είτε έρχεται από τα δεξιά. Θα τους συνιστούσα να είναι πιο προσεκτικοί και να μην σπέβδουν με τέτοιο τρόπο να εκπέμψουν την εμπάθειά τους προς την κυβέρνηση και προς εμένα προσωπικά. Εδώ μιλάμε για εθνικά ζητήματα, στα οποία θα έπρεπε να υπάρχει ένα βασικό πλαίσιο συνεννόησης. Δυστυχώς λυπάμαι, διότι αυτό το οποίο όλοι στο εξωτερικό μας πιστώνουν, ότι η Ελλάδα έχει ενισχυθεί σημαντικά, όχι μόνο οικονομικά αλλά και αμυντικά τα τελευταία χρόνια. Κάποιοι το προσπερνούν στη χώρα μας ως να είναι κάτι περίπου αυτονόητο. Το γεγονός ότι μπορούμε σήμερα να έχουμε δημοσιονομικά πλεονάσματα, αλλά ταυτόχρονα να δαπανούμε και 3,5% του ΑΕΠ μας στην άμυνα, δεν ήταν κάτι εύκολο. Και αυτό γίνεται από το υστέρημα του Έλληνα πολίτη. Αν δαπανούσαμε λιγότερα χρήματα στην άμυνα, θα μπορούσαμε να διαθέσουμε περισσότερους πόρους, για παράδειγμα για την ενεργειακή στήριξη. Το συμβόλαιο όμως το οποίο έχουμε υπογράψει με την κοινωνία, θεωρώ ότι προτάσει την ασφάλεια της χώρας ως το υπέρτατο αγαθό το οποίο πρέπει να υπερασπιστούμε. Και γι' αυτό και δαπανούμε αυτούς τους πόρους, γι' αυτό και αποκτούμε τις Μπελαρά, γι' αυτό και αναβαθμίζουμε τα F-16, γι' αυτό και επενδύουμε στο θόλο του στην ασφάλεια.
19: Τώρα θα σας θέσω δύο κριτικές από τον ίδιο χώρο που δημοσκοπικά τουλάχιστον είναι σε έναν ανταγωνισμό ποιος θα κερδίσει την δεύτερη θέση, δεδομένου ότι εσείς και το κόμμα σας προηγείστε εδώ και 8 χρόνια στις δημοσκοπήσεις έως σήμερα. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Διάβασα λοιπόν ότι πρώτον, αφού ο κύριος Ρούμπι, όπως είπε και στη συνέντευξη του Αλέξη Παπαχελά στην Καθημερινή, και το διαβάσαμε ευκρινώς θες, ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Αμερική να αφήσει να σκοτωθούν δύο εταίροι στο ΝΑΤΟ, γιατί εξοπλιζόμαστε, η μία κριτική, και από την άλλη άκουσα το ότι εσείς τα δώσατε όλα, ενώ ο κύριος Τσίπρας δεν είχε πει όχι στα χωρίς ανταλλάγματα, δεν συμφωνώ με τη Σούδα και την πενταετία στις ανανεώσεις και τα σχετικά, διότι σε εκείνη την περίοδο ότι οι Τούρκοι έχουν πάρει ήδη τα F-35. Δηλαδή διάβασα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι η Τουρκία έχει πάρει τα F-35.
20: Κοιτάξτε, μου κάνει πολύ εντύπωση πως ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας για 4,5 χρόνια και φιλοδοξεί να επανέλθει στην πολιτική, δεν γνωρίζει τα βασικά. Δεν αναφέρομαι στο θέμα του καλωδίου, διότι αναφερθεί αυτό μπορεί να ήταν ενδεχομένως και ένα επαναλαμβανόμενο σαρδάμ. Αλλά το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας δεν γνωρίζει ή δεν θέλει να γνωρίζει ή δεν ομολογεί ότι σήμερα η Ελλάδα είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα των F-35 και ότι αυτά θα έρθουν ουσιαστικά το 29 και το 30 στη χώρα μας, ότι οι πιλότοι μας σύντομα θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται, ότι ξεκινάμε τις πολύ σημαντικές επενδύσεις στη βάση της Ανδραβίδας για να τα υποδεθούμε, και ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή που μιλάμε τουλάχιστον είναι εκτός του προγράμματος F-35, και περίπου να προεξοφλεί ο κ. Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Από και πέρα, ας το κρίνουν οι ακροατές σας αυτό, αν αυτό συνιστά υπεύθυνη στάση. Να πω μόνο το εξής. Ο κ. Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35. Και θα παραλάβανε 100 F-35, αν δεν έκανε το λάθος, να αγοράσει ταυτόχρονα και το σύστημα S-400. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κ. Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία. Έψαξα μαζί.
19: Σε κάθε περίπτωση θα την πρόβαλε ο ίδιος.
20: Και να σας πω κάτι. Στο κάτω-κάτω, εμείς ως Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε στις ΗΠΑ σε ποιον θα πουλήσουν τα προηγμένα αμυντικά του συστήματα. Αυτό το οποίο λέμε.
19: Να το λέμε αυτό που λέτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα σας πούνε ότι είστε εντοτικός. Πάλι η υπερδεξιά πλευρά θα πει Μητσοτάκης εντοτικός στον Ερντογάν.
20: Δεν πειράζει. Φαντάζομαι ότι είναι οι ίδιοι οι οποίοι θα έκαναν διαμαρτυρία έξω από το Λευκό Οίκο, μπορεί και να εισέβαλαν και μέσα για να πιάσουν τον κύριο Τραμπ από το γιακά και να του πούνε μην τολμήσεις να πουλήσεις F-35 στην Τουρκία. Φαντάζομαι ότι στους ίδιους θα αναφέρεστε. Αλλά επειδή εδώ κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση, αυτό το οποίο η Ελλάδα μονίμως επιζητά είναι να έχουμε ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας, και πιστεύω ότι αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως σας είπα, από το υστέρημα του ελληνικού λαού.
19: Γι' αυτό εξοπλιζόμαστε. Παρά το γεγονός ότι μας εγγυάται η Αμερική ότι θα μας αφήσει να πολεμήσουμε.
20: Κανείς δεν μπορεί τελικά να μας εγγυηθεί τίποτα αν εμείς οι ίδιοι δεν αισθανόμαστε πρώτα και δεν είμαστε ισχυροί. Και να πω και κάτι ακόμα. Είμαστε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Ο κ. Τραμπ πριν από αρκετά χρόνια είπε κάτι με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο, το οποίο ήταν σωστό. Ότι ουσιαστικά η Ευρώπη είχε χωρίσει την αμυντική της προστασίας στις ΗΠΑ και δεν έκανε απολύτως τίποτα για να ενισχύσει τη δικιά της αμυντική βιομηχανία. Σε μια εποχή όπου έχουμε απειλές από τη Ρωσία, μεγάλη αναταραχή στον κόλπο, η Ευρώπη αποφάσισε ότι πρέπει να αποκτήσει η ίδια στρατηγική αμυντική αυτονομία. Αυτό σημαίνει παραπάνω επενδύσεις στην άμυνα. Προφανώς εμείς έχουμε ιδιαίτερους λόγους να το κάνουμε και γι' αυτό και επενδύουμε και περισσότερα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους.
19: Πώς ήταν νερά στο Αιγαίο, κύριε Πρόεδρε?
20: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε, αλλά...
19: Έναν ελαφρύ κυματισμό,
20: έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως και ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές...
19: Συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο έχετε κατά νου.
20: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι ο πρωθυπουργός που έχει συναντηθεί τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο και πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν και επειδή πολλοί έχουν σπεύσει να καταγγείλουν και την διακήρυξη των Αθηνών, ένα από τα κεκτημένα της διακήρυξης των Αθηνών είναι ότι πια έχουμε ένα δομημένο πλαίσιο επικοινωνίας σε επίπεδο πολιτικού διαλόγου, μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αυτά συμβαίνουν και θα συμβούν και αυτό τον μήνα και πολιτικών επαφών βέβαια στο ανώτατο επίπεδο, ώστε αν. Ποτέ δεν ξέρει κανείς πότε θα μπορούσε να προκύψει μια ένταση. Το πρώτο το οποίο φροντίζει κάποιος να διασφαλίζει είναι πάντα να μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο, γιατί νομίζω ότι κανείς δεν επιδιώκει αυτή τη στιγμή την ένταση.
19: Ναι. Κατηγορείται, εγκαλείται μάλλον η κυβέρνηση και σε έναν βαθμό και μπορεί να κατηγορείται ότι έχει μονοδιάστατη πολιτική, ότι δηλαδή είμαστε δεμένοι, συνδεδεμένοι στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι βρε παιδί μου δεν κάνουμε έτσι κάτι να κοιτάξουμε λίγο προς την Κίνα, έχουμε στρέψει εντελώς την πλάτη μας στον πρόεδρο Πούτιν, υπάρχουν κύκλοι στην Ελλάδα, στην Αθήνα και επιχειρηματικοί που σας εγκαλούν για το γεγονός ότι έχουμε αποκόψει τις σχέσεις μας με τον
20: Ελλάδα. Να τα ξεκαθαρίσουμε καταρχάς. Η Ελλάδα έχει μια στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ, η οποία μάλιστα είναι αποτυπωμένη σε συμφωνίες τις οποίες έχουμε υπογράψει. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ταυτόχρονα, όπως σας είπα και πριν, είναι μια χώρα που έχει οικοδομήσει ένα πολύ ισχυρό πλέγμα σχέσεων με χώρες του αραβικού κόσμου, με την Ινδία και με το Ισραήλ προφανώς. Από εκεί και πέρα, η Ρωσία είναι μια χώρα η οποία έχει επιτεθεί στην Ουκρανία. Και αυτό το οποίο συμβαίνουν σήμερα στην Ουκρανία είναι πραγματικά ανατριχιαστικά, διότι φαίνεται ότι πηγαίνουμε από έναν πόλεμο όπου ουσιαστικά στόχοι ήταν μόνο στρατιωτικοί σε ένα πλήρη πόλεμο όπου
19: σκοτώνονται
20: συνέχεια άμαχοι. Και η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή τάχθηκε με το μέρος της Ουκρανίας, διότι ήταν αμυνόμενη και διότι κάπως πήγε να την εισβάλλει και να την κατακτήσει. Και το κάναμε όχι μόνο διότι αυτό επιβάλλει το διεθνές δίκαιο, αλλά και οι κανόνες της ηθικής, αλλά διότι και εμείς ως χώρα είμαστε μια χώρα που έχουμε οικοδομήσει την εξωτερική μας πολιτική πάνω στο διεθνές δίκαιο και στο απαραβίαστο των συνόρων. Τώρα, αν στην πατρίδα μας υπάρχουν κάποιοι κύκλοι οι οποίοι μπορεί να είναι φιλικοί προς την ρωσική ηγεσία, σίγουρα θα υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο ιδιαίτερο πολιτικό αποτύπωμα. Όλοι θέλουμε αυτός ο πόλεμος να τελειώσει, αλλά δεν μπορεί, φαντάζομαι ότι θα συμφωνούμε ότι δεν θα ήταν καλό, ούτε δίκαιο, ούτε σωστό ο πόλεμος αυτός να τελειώσει με το να συντριβεί η Ουκρανία. Διότι έτσι θα είχε ουσιαστικά δικαιωθεί ο επιτιθέμενος. Μην ξεχνάμε ότι η πατρίδα μας και ο ελληνισμός στον ΛΕΚΑ κουβαλάει ακόμα ανοιχτή την πληγή της Κύπρου, όπου 52 χρόνια μετά έχουμε να διαχειριστούμε μια εισβολή και μια κατοχή ενός σημαντικού τμήματος του νησιού. Άρα όλα αυτά τα αναδεικνύω, διότι ξέρετε, στην εξωτερική πολιτική το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει συνέπεια λόγων και έργων. Δεν είμαστε μια χώρα ανεμοδούρα. Είμαστε μια χώρα που μπορεί να ασκεί μια υπεύθυνη εξωτερική πολιτική, η οποία σέβεται τις συμμαχίες της. Ρωτήσατε την Κίνα, είμαστε μια χώρα που έχει καλές σχέσεις με την Κίνα και δεν επιδιώκουμε σύγκρουση με την Κίνα, αλλά ταυτόχρονα εναρμονιζόμαστε και με την ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στην Κίνα, διότι αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή βιομηχανία και σε έναν βαθμό θα έλεγα και η ελληνική βιομηχανία απειλείται από το γεγονός ότι στην Κίνα υπάρχει μια τεράστια παραγωγική δυνατότητα, επειδή η Κίνα επιδότησε για πολλές δεκαετίες πολλούς κλάδους της οικονομίας της, η οποία αν αφαιθεί παντελώς ανεξέλεγκτη, τα προϊόντα αυτά μπορούν να διαλύσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα συζητήσουμε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα.
19: Και κλείνω με τον κάθετο διάδρομο. Είναι δεδομένο αυτό, έχει τελειώσει αυτό το θέμα?
20: Ο κάθετος διάδρομος ήδη υπάρχει και ήδη λειτουργεί. Τι είναι ο κάθετος διάδρομος, για να το εξηγήσουμε απλά? Είναι η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει ενεργειακές υποδομές τις οποίες διαθέτει, τους αγωγούς μας, αλλά και τους σταθμούς επαναριοποίησης φυσικού αερίου, το οποίο μεταφέρεται υγροποιημένο, προκειμένου να μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τους βορείους γειτονές μας. Κάνουμε μια επιλογή αυτό το αέριο στην παρούσα φάση να είναι αμερικανικό αέριο, αλλά αυτές είναι εμπορικές συμφωνίες που αξιοποιούν ελληνικές υποδομές και αφορούν πρωτίστως τους βόρειους γειτονές μας. Το γεγονός ότι η Ελλάδα καθίσταται σήμερα ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια, αλλά και για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, νομίζω ότι αναβαθμίζει συνολικά το γεωγραφικό μας αποτύπωμα. Και βέβαια να πω και κάτι ακόμα, ότι η Αμερική και η κυβέρνηση αλλά και οι εταιρείες επέλεξαν αυτό να το κάνουν μέσω της Ελλάδος. Θα μπορούσαν να το κάνουν και μέσω άλλης χώρας. Άρα νομίζω ότι εκεί αναμφίβολα το αποτύπωμα είναι θετικό και συνδέεται, θα σας έλεγα, και με μια συνολική επιλογή της χώρας μας. Από τη μία να επενδύσει στην πράσινη μετάβαση με πολύ γρήγορους ρυθμούς, από την άλλη να ψάξουμε κι εμείς να δούμε αν έχουμε φυσικό αέριο και το κάνουμε με αμερικανικές εταιρείες. Και όταν η Chevron, για παράδειγμα, πηγαίνει νοτίως της Κρήτης και συνομιλεί με την ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι μια άμεση, ούτε καν έμεση, αναγνώριση ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης. Και βέβαια να ενημερώσω και τους ακροατές σας ότι θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας από την Exxon το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Αυτό έχει να γίνει 40 χρόνια στην Ελλάδα.
0: Είμαστε έτοιμοι για το, αν γίνει ο νόμος, τον περιμένουμε για τις γαλάζιες πατρίδες αναφορικός με αυτόν που θέλει να περάσει το τουρκικό κοινοβούλιο.
20: Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Αφήστε να τον δούμε πρώτα. Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα δόγμα το οποίο είναι και ανιστόρητο, αλλά δεν εδράζεται ούτε κατ' ελάχιστον στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε τουρκική πρωτοβουλία, αλλά μέχρι να δω κάτι, γιατί πολλές φορές προεξοφλούμε πράγματα τα οποία θα γίνουν και τελικά δεν γίνονται, δεν θα ήθελα να τα σχολιάσω δημόσια.
0: Σας απάντησε η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή στο τελευταίο γαλάζιο γράμμα που στείλετε, όπως λέει ο κ. Ανδρουλάκης?
20: Να πούμε μια κουβέντα για τα γαλάζια γράμματα, γιατί έχω στείλει πολλές επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι το γεγονός ότι οι επιστολές αυτές συζητιούνται και ακούγονται και πολλές φορές στο παρελθόν είχαν αποδώσει και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Να θυμίζω ότι ήμουν από τους πρώτους που με πάλι γαλάζιο γράμμα ζήτησα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια μεγάλη έκταση αντίδραση στον COVID και τελικά καταλήξαμε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήμουν ο πρώτος ο οποίος έθεσε τα ζητήματα τότε του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID και έτσι άνοιξε ο τουρισμός μας. Ήμουν ο πρώτος ο οποίος έθεσε πάλι με επιστολή μου στην κυρία Βαντελάιεν τα ζητήματα της μετανάστευσης και ενός έκτακτου μηχανισμού σε περίπτωση που ξαναυπάρξει περιστατικό αντίστοιχο με αυτό που είναι στη Θέωτα, και η κυρία πρόεδρος Επιτροπής ανταποκρίθηκε άμεσα και ήδη η Ευρώπη κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση. Και βέβαια τώρα με την επιστολή την οποία έστειλα, χθες το Eurogroup ανακοίνωσε ότι συζητά πολύ σοβαρά να μας δώσει κάποια περαιτέρω ευελιξία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση, αλλά εδώ θέλω να είμαι σαφής. Η παραπάνω ευελιξία πρέπει να λαμβάνει και υπόψη το γεγονός ότι σήμερα έχουμε μια μεγάλη αναταραχή στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων. Η Ελλάδα είναι σχετικά ασφαλής, διότι είμαστε μια χώρα η οποία παράγει πια πλεονάσματα, έχει κερδίσει την αξιοπιστία της και επειδή σε καμία περίπτωση η χώρα, και αυτή η κυβέρνηση τουλάχιστον, δεν πρόκειται να ξεφύγει από τους στόχους τους οποίους έχει θέσει στον προϋπολογισμό και τους οποίους έχει επικοινωνήσει στην Ευρώπη.
0: Αποπληρώνει χρέος και δέχεται κριτική.
20: Ναι. Άρα εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Απ' τη μία η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά. Και από την άλλη η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους, αλλά με μια λελογισμένη ευελιξία. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό το οποίο έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα λόγα.
0: Την επισήμανση που θα κάνω τώρα μου την έκανε ο συνάδελφός μου Νίκος Φιλιππίδης. Υπάρχει μια αντίφαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ένωση, στην Ευρωζώνη. 10 χρόνια πριν η Ελλάδα πιέζεται και ενδεχομένως σωστά, όπως λέγαμε τότε, να τυθασέψει τα ελλείμματά της και όλοι οι άλλοι μοίραζαν. Σήμερα που η Ελλάδα έχει μια δυνατότητα παραπάνω, την ώρα που οι άλλοι είναι σε μια κατάσταση κινδύνου
19: προεξαρχούσεις της Γαλλίας σε ό,τι αφορά στην τη θάσευση του ελλείμματός της, και δεν βλέπουμε, βλέπουμε και τα προβλήματα που προκαλούνται ακριβώς, γιατί αυτά δεν παίρνουν εύκολα στην κοινωνία. Αλήθεια, αυτό δεν είναι μια άνηση μεταχείριση, κύριε Πρόεδρε?
2: Σε έναν βαθμό έχετε δίκιο, αλλά προτιμώ να είμαι στη θέση που βρισκόμαστε σήμερα από τη θέση που ήμασταν πριν από 10 χρόνια. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να κουβαλάει στις πλάτες ένα πολύ βαρύ χρέος. Για πρώτη φορά στην ιστορία της πατρίδας μας, από τη δεκαετία του 80 και μετά, μειώνουμε με μεγάλη ταχύτητα το δημόσιο χρέος. Άρα θα κληρονομήσουμε στα παιδιά μας πολύ λιγότερο χρέος από αυτό το οποίο μας κληρονόμησε η προηγούμενη γενιά. Και για τη δικιά μας γενιά, κύριε Πρωτοσφάλτε, μεγαλώσαμε εμείς με το βάρος του χρέους. Θέλω να θυμίσω ότι το χρέος εκτινάθηκε για πρώτη φορά επί Ανδρέα Παπανδρέου τη δεκαετία του 80. Και στη συνέχεια καμία κυβέρνηση ουσιαστικά δεν μπόρεσε να το ελέγξει.
19: Μεταξύ μας και επιδεινώθηκε μεταξύ 2-4-2-9.
2: Νομίζω ότι η πορεία του δημοσίου χρέους είναι καταγεγραμμένη και γνωστή σε όλους. Για πρώτη φορά λοιπόν μπορούμε αυτό το χρέος να το μειώνουμε. Και να λέμε στους Έλληνες πολίτες ότι στα παιδιά μας θα κληρονομήσουμε μικρότερο χρέος. Αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Είναι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής. Και αυτό αντανακλάται.
19: Πώς να το εξηγήσετε εδώ στους νέους? Γιατί βλέπω, διαβάζω τις δημοσκοπήσεις και τα focus που κάνετε, focus group, ότι υπάρχει μια απόκληση τώρα με την νεολαία. Δεν είναι στο ένθερμη όσο ήταν το 23, ενώ για αυτά που τα δεδομένα που συγκεντρώνετε. Μπορείτε να τους νομίζετε, να τους μιλήσετε σε αυτό, στους σημερινούς νέους?
2: Ξέρετε, ο σημερινός νέος που μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον μεγάλης ανασφάλειας και αβεβαιότητας, όλα αυτά μπορεί να του φαίνονται ψηλά γράμματα, και σε ένα βαθμό πρέπει να σας πω ότι το καταλαβαίνω. Και πρέπει να εξηγήσουμε με απλά λόγια γιατί το να έχουμε σταθερά δημόσια οικονομικά μπορεί τελικά να μας βοηθήσει να κάνουμε πολιτικές για τους νέους. Να δώσω ένα παράδειγμα. Οι νέοι σήμερα μέχρι 25 ετών δεν πληρώνουν φόρο. Μηδέν φόρο εισοδήματος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Νέα παιδιά τα οποία ενδεχομένως όλοι να μπουν στα επαγγέλματα της τεχνικής εκπαίδευσης, κάτι το οποίο προωθούμε με μεγάλο ενθουσιασμό, μπορεί να αρχίσουν να δουλεύουν από τα 20-21, από τα 18 ενδεχομένως, και να κερδίζουν καλά χρήματα και να μην πληρώνουν φόρο. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Θα μπορούσαμε να το κάνουμε πριν από 10 χρόνια? Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Σήμερα για τον νέο ο οποίος σπουδάζει, το οποίο αντιμετωπίζει ένα πραγματικό πρόβλημα στέγης, με χαρά να το συζητήσουμε και στη συνέχεια, δίνουμε επίδομα στέγης. Αν συγκατοικείς μάλιστα, είναι κάτι το οποίο πάντα το ενθαρρύνω, το επίδομα αυτό είναι 2.500 ευρώ. 2.500 ευρώ επί 2, 5.000 ευρώ. 2.500 ευρώ επί 3, αν 3 παιδιά επιλέξουν να είναι μαζί, είναι 7.500 ευρώ. Καλύπτει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόστους ενοικίου για ένα παιδί το οποίο μπορεί να μην βρει μια θέση σε μια φοιτητική στέγη. Όλα αυτά δεν θα μπορούσαμε να τα είχαμε κάνει εάν τα δημόσια οικονομικά ήταν στην κατάσταση που τα παραλάβαμε ή στην κατάσταση που βρέθηκαν πριν από 10 χρόνια. Να λοιπόν γιατί η υγεία των δημόσιων οικονομικών τελικά αντανακλάται σε καλύτερο διαθέσιμο εισόδημα και περισσότερο.

0: Γιατί μιλάμε για 3.000 δουλειές, μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει ένα τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό ως προς τον ορυκτό μας πλούτο. Το ίδιο έγινε και με το φυσικό αέριο. Και το οποίο αρνηθήκαμε να το αξιοποιήσουμε επειδή ήμασταν κολλημένοι σε κάποιες αιμονές του παρελθόντος. Μα σήμερα έχουμε τη δυνατότητα και το ρυθμιστικό πλαίσιο και την τεχνολογία να μπορούμε να κάνουμε εξαιρετική δραστηριότητα με όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση για το περιβάλλον. Άρα δείτε τα ωφέλη. 3.000 θέσεις εργασίας, μεγάλα ανταποδοτικά για, για το Δήμο, σημαντικά τέλη για το ελληνικό δημόσιο και εκεί δουλεύουν νέοι άνθρωποι. Μάλιστα. Άρα βλέπετε λοιπόν πως όλα αυτά με κάποιο τρόπο συνδέονται.
1: Εμείς που μεγαλώσουμε μια αντίληψη για την πολιτική σε ό,τι αφορά στον τακτικισμό, λέμε όλοι μαζί γιατί πρόεδρε δεν κάνετε εκλογές έως σήμερα. Τώρα θα ενώσουμε θα κάνουμε πολιτική και οικονομία παραλλήλου. Λοιπόν, γιατί δεν κάνετε εκλογές έως τώρα.
0: Γιατί έπρεπε να κάνω εκλογές.
1: Για να αντιμετωπίσετε τον Αρμαγεδόνα που έρχεται. Που έχουμε μπροστά μας. Ο χειμώνας περιγράφεται πάρα πολύ δύσκολα.
0: Άρα θα έκανα.
1: Και λένε όλοι πώς θα βγει. Έχουμε λεφτά να ανταπεξέλθει. Θα μοιράσει.
0: Ομολογείτε και εσείς ότι ο μόνος λόγος που θα έκανα εκλογές είναι γιατί θα με βόλευε πολιτικά.
1: Ναι, αυτό έχει τακτικισμό μέσα.
0: Να το πούμε λοιπόν. Να το πούμε λοιπόν.
1: Θα είχατε κερδίσει, θα είχατε. Εγώ έχω την άποψη ότι είναι μία κυρία. Οι εκλογές είναι μία κυρία.
0: Να ξανακάνουμε.
1: Με έναν μειοψηφικό μιλάτε, κύριε Πρόεδρε.
0: Να ξανακάνουμε τη συζήτηση αυτή όταν λήξει η θητεία μας και κάνουμε τις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση.
1: Έχετε εμπιστοσύνη ότι θα τον βγάλετε το χειμώνα αυτόν τον δύσκολο που περιγράφεται.
0: Και κάτι ακόμα. Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας. Πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Και σήμερα έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία έχει και δημοσιονομικές αντοχές να στηρίξει την κοινωνία, λελογισμένα, στα πλαίσια αυτών που έχουμε πει. Και θα ήταν τελείως λάθος, ξέρετε, αυτή τη στιγμή η χώρα να εκπέμψει ένα μήνυμα δυναμίας με μια κυβέρνηση η οποία έχει μια ισχυρή κοινωνιστική πλειοψηφία, να προσφεύγει σε εκλογές μόνο και μόνο γιατί μπορεί να αισθάνεται ότι αυτό τη βολεύει τακτικά. Δεν μου ταιριάζει, δεν το έχω κάνει ποτέ μου. Θα μπορούσα να το είχα κάνει και το 23 πολύ νωρίτερα, όταν θυμάστε είχαμε 45 και 50% αποδοχή μετά τον COVID. Δεν αντιλαμβάνομαι έτσι την πολιτική. Θεωρώ ότι αντίθετα, ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και επειδή εγώ μιλάω πάντα με ειλικρίνεια στους πολίτες και τους εξηγώ τι είναι αυτά τα οποία μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας.
1: Συμφωνούν οι συνεργάτες σας στο Μαξίμου με αυτό ή τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και της κοινοβουλευτικής ομάδας?
0: Κυβερνήσεις, εκλογές κάνουν.
1: Είστε μόνο σε αυτή την άποψη της θεσμικής αξιοπιστίας?
0: Δεν είναι μόνο θεσμική αξιοπιστία, είναι και πολιτική σταθερότητα. Δεν μπορεί να μιλάμε για σταθερότητα και ταυτόχρονα εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε εκλογές. Διότι εκλογές οπωσδήποτε δημιουργούν μια αναταραχή, ειδικά όταν γίνονται προώρα. Και θέλω να θυμίσω ότι το Σύνταγμα ορίζει ότι για να πας σε εκλογές πρέπει να έχεις ένα μείζον εθνικό λόγο. Μόνο αυτή τη στιγμή τέτοιον λόγο εγώ δεν το βλέπω. Αντίθετα, επιμένω ότι πρέπει να παραμείνουμε προσιλωμένοι στο στόχο να ξεκολουθούμε να σταθεροποιούμε.
1: Δεν είναι λόγος η ακρίβεια ή το ότι δεν μπορώ να γεμίσω το ρεζερβουάρι διότι κοστίζει τα καύσιμα.
0: Το εξής.
1: Οι επαγγελματίες με το πετέλαιο κίνησης,
0: και δεν μου λέτε,
1: η θέση βιαλής που τους δώσατε βέβαια.
0: Λοιπόν, και γίνονται εκλογές και τις κερδίζουμε. Μα θα μπορώ να δώσω περισσότερα μετά? Δηλαδή, τι είναι οι εκλογές? Κάποιος μηχανισμός που γεμίζει αυτόματα το κρατικό θησαυροφυλάκιο? Τι θα άλλαζε?
1: Όχι, ότι η λογική είναι ότι αν γίνουν αργότερα, μπορεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τέτοιες δυσκολίες που θα πληγεί δημοσκοπικά και θα φανεί ότι πέφτει. Δηλαδή, ότι δεν έχει για τις δυνάμεις που κατάει ως σήμερα.
0: Η κυβέρνηση έχει δείξει μια. Η Νέα Δημοκρατία έχει δείξει μια. Δηλαδή, μια εντυπωσιακή πολιτική αντοχή.
1: Πού οφείλεται, νομίζετε, κύριε Πρόεδρε?
0: Και σταθερότητα. Να πω και κάτι ακόμα. Εγώ θέλω να τελειώσω το έργο μας. Και αυτό το οποίο δεν θα δεχόμουν ποτέ είναι να κατέβουν τελείως τα μολύβια και να μπούμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που η κυβέρνηση θα σταματήσει να κυβερνά. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Δείτε το νομοθετικό έργο το οποίο παράγουμε και έχω ξεκαθαρίσει και στους υπουργούς. Τους ζήτησα μάλιστα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τους επόμενους 6 μήνες. Τι είναι αυτά τα οποία θέλουμε να ολοκληρώσουμε για να μπορούμε να κριθούμε εν το συνόλο για το κυβερνητικό μας έργο. Και βλέπετε ότι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν πολλά παραδοτέα. Ακόμα τα οποία υλοποιούνται. Δείτε αυτός με όλα αυτά τα οποία γίνονται στον τομέα της υγείας, όπου πραγματικά έχει δρομολογηθεί μια πολύ εντυπωσιακή αναβάθμιση των υποδομών στη υγεία.
1: Όλα αυτά τα οποία. Πολύ πράγμα να υποδομηθεί περιφέρεται σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή πηγαίνει από σημείο σε σημείο.
0: Αυτή δεν είναι
1: η δουλειά του.
0: Νομίζω η δουλειά του Υπουργού είναι να μιλάει για τα θέματα υγείας. Και να αναδεικνύει ότι πράγματι εδώ υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή. Και εγώ καταλαβαίνω, μια και πήρατε και την κουβέντα, ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μερικές φορές πολώνει και είναι και πολύ εκφραστικός και πολύ εκδηλωτικός, αλλά δεν μπορεί κανείς να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στον τομέα της υγείας έχει γίνει μια σημαντικότατη πρόοδος. Και επειδή είχαμε δεσμευθεί το 23 ότι θα

0: τετραετία θα δρομολογήσουμε ένα ΕΣΥ και θα, το οποίο θα είναι πολύ καλύτερο αυτό το οποίο παραλάβουμε. Αυτό γίνεται και ρωτήστε τους ίδιους, τους, αξίζει τον κόπο να ρωτάμε μερικές φορές τους ασθενείς τους ίδιους.
1: Στην υγεία γίνεται, πολύ ωραία. Είμαι στην καθημερινότητα. Στην υγεία γίνεται και ξέρετε ότι μου αρέσουν πολύ τα θέματα της καθημερινότητας, της ζωής μας. Ναι. Ποιο θέμα κατά την άποψή σας νομίζετε ότι για να πείτε, ζητάω, εσείς τώρα τι λέτε, ζητώ μια τρίτη τετραετία. Αλήθεια, για ποιο λόγο να σας ψηφίσουμε κύριε Πρόεδρε? Δηλαδή, τι εγγυάστε εσείς ότι θα συμβεί την επόμενη την τρίτη τετραετία?
0: Καταρχάς, νομίζω ότι όποιος εγγυάται αυτή τη στιγμή στην πολιτική να τον αντιμετωπίζετε πάντα. Καταρχάς, εγγυόμαστε, θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ και θα δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά να πάμε τη χώρα πιο ψηλά. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη τώρα, για να είμαστε συγκεκριμένοι? Η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια αιτία πολύ υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Έχω θέσει έναν στόχο να έχουμε σταθερά διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρώπη και να τρέξουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα τις επενδύσεις που χρειάζεται. Θα σας πω πόσο το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή, για να μπορούν να έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ένα φιλικό ρυθμιστικό πλαίσιο, μια πολιτική σταθερότητα η οποία θα στέλνει ένα μήνυμα στους επενδυτές ότι μπορείτε να έρθετε εδώ και να μην αναρωτιέστε εάν θα αλλάξει η κυβέρνηση σε 3 ή σε 6 μήνες. Γι' αυτό και ξέρετε, ανοίγω παρένθεση, επιμένω και πολύ στην αυτοδυναμία. Διότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία. Διότι σε κυβερνήσεις συνεργασίας χάνεται λίγο η μπάλα. Ο ένας θα λέει ότι φταίει ο άλλος για την όποια καθυστέρηση. Και νομίζω ότι αυτό δεν υπηρετεί την χώρα σήμερα. Έχουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες ακόμα πρέπει να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε. Δικαιοσύνη. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα, πρέπει να ολοκληρωθούν. Χωροταξικός σχεδιασμός. Πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, οι βιομηχανικές περιοχές για το που θα πάνε οι επενδύσεις. Όλες αυτές είναι παρεμβάσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται τεχνικές, είναι όμως εξαιρετικά σημαντικές. Και από εκεί και πέρα, η τεχνητή νοημοσύνη. Ποιος θα διαχειριστεί αυτό το τσουνάμι το οποίο έρχεται, με τα θετικά του και τα αρνητικά του? Η επόμενη τετραετία θα είναι τετραετία που θα αλλάξουν τα πάντα, κύριε Πρωτοσάλτε. Θα αλλάξουν τα πάντα ως προς την τεχνητή νοημοσύνη, ως προς την κλιματική κρίση, ως τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις.
1: Ναι, γιατί όμως λέτε, μπορεί να το κάνω εγώ και δεν μπορεί να το κάνει ο Αντουλάκης? Δεν μπορεί να το κάνει ο Τσίπρας.
0: Προσέξτε, εγώ δεν λέω ότι ποιος δεν μπορεί να το κάνει. Αυτό αλίμονο. Αυτό είναι η κρίση των πολιτών. Μακριά από εμένα τέτοια λαζονία. Εγώ λέω ότι έχουμε κυβερνήσει 7,5 χρόνια. Είμαι αυτός που είμαι, με τα καλά μου και τα στραβά μου. Έχω πια μια συμπυκνωμένη εμπειρία, αλλά έχω και μεγάλη όρεξη να συνεχίσω αυτή την προσπάθεια και να με κρίνετε και να με αξιολογήσετε συγκριτικά. Εγώ να πω ότι είμαι καλύτερος από τον Αντουλάκη. Δεν θα το πείστε ποτέ από μένα αυτό.
1: Τώρα ρίξατε το άγκιστρο, εσείς. Εγώ θα το πήγαινα εκεί, αλλά εσείς ρίξατε τη λέξη. Αλαζονία. Επειδή διατυπώθηκαν πρώτα απ' όλα από την κυρία Μπακογιάννη, ακολούθησαν και άλλοι, ο κ. Κερίδης. Διατυπώθηκαν αυτά τα ζητήματα τη αλαζονική συμπεριφορά των υπουργών ή και κάποιων βουλευτών με ατυχείς δηλώσεις και τα σχετικά. Μαζεύεται το πράγμα, νομίζετε? Ή όσο θα πηγαίνουν στις εκλογές θα είναι η ανάγκη τέτοια του ανταγωνισμού για τον σταυρό προτίμησης που θα διατυπώνονται λάθος πράγματα με τον χειρότερο τρόπο?
0: Ξέρετε κάποια κυβέρνηση παντού στον κόσμο η οποία κατά καιρούς να μην έχει κατηγορηθεί για λαζονία? Δυστυχώς η άσκηση της εξουσίας στο μυαλό των πολιτών μπορεί να είναι να είναι ταυτισμένη με αυτό το οποίο κάποιοι αντιλαμβάνονται ως αλαζονία. Εγώ δεν το βλέπω στην έκταση που κάποιοι το αντιλαμβάνονται και σίγουρα θέλω πρώτος εγώ να στέλνω το μήνυμα ότι καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή και όσο περισσότερο είμαστε έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, τόσο πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις συμπεριφορές μας. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις εδώ και εκεί, αλλά δεν βλέπω από τους υπουργούς ή από την κοινοβουλευτική ομάδα ενδείξει αυτής της συμπεριφοράς. Και να σας πω και κάτι ακόμα, γιατί δεν το βλέπω, γιατί οι πολίτες δεν το ανέχονται. Και επειδή οι υπουργοί και οι βουλευτές τελικά εκλέγονται με σταυρό, και νομίζω ότι αυτό είναι μια ομορφιά της δημοκρατίας μας, ότι ανταγωνίζεσαι όχι μόνο για την ψήφο στο κόμμα, αλλά και για την ατομική προτίμηση του πολίτη. Πιστεύετε ότι οι πολίτες σήμερα ανέχονται τέτοιες συμπεριφορές? Ο πρώτος ο οποίος θα τιμωρηθεί από μια αλαζονική συμπεριφορά θα είναι ο ίδιος ο οποίος θα υποπέσει σε ένα τέτοιο εντός εισαγωγικών παράπτωμα, διότι ξέρει πολύ καλά ότι οι πολίτες δεν το ανέχονται. Σε μια εποχή όπου υπάρχει δυσκολία στην κοινωνία, όπου πολλοί συμπολίτες μας τα βγάζουν πέρα δύσκολα, νομίζω ότι έχουν μια απέτηση για το ήθος και το ύφος της εξουσίας, η οποία σίγουρα δεν συνάδει με την ιδέα ότι εμείς είμαστε εκεί, είμαστε αναντικατάστατοι, ούτε θα πω εγώ ποτέ ότι...
1: Πάντως, όσο μας στην ποιότητα του πολιτικού προσωπικού, υπάρχει θέμα, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, συζητείτε ευρέως στην κοινωνία, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, όπως ας πούμε ο φίλος σας, ο κ. Κονταγιανόπουλος, που το θέτει με επιτακτικό τόνο, και ο Ανδρέας Δημιώτης, ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, αλλά δεν σας βλέπω ότι.
0: Μισό λεπτό.
1: Ότι εκεί. Ότι, πώς θα το πω, δεν έχετε μια θετική ματιά σε αυτά.
0: Κοιτάξτε, καταρχάς, άμα δείτε το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύω ότι έχουμε δώσει πολλές ευκαιρίες σε πολλούς νέους ανθρώπους και έχουν αναδειχθεί νέα πρόσωπα στα κοινά που δεν τους ξέραμε καθόλου πριν από κάποια χρόνια. Και θεωρώ υποχρέωσή μου πάντα να δίνω ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους να δοκιμάζονται και να κρίνονται τελικά από την ποιότητα της δουλειάς τους. Όμως στέκεστε σε κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Έχουμε μεγάλη δυσκολία σήμερα να προσελκύσουμε νέους σοβαρούς ανθρώπους στην πολιτική. Και αυτό γίνεται αφενός γιατί εκ των πραγμάτων πάντα η πολιτική θα πληρώνει λιγότερο από τον ιδιωτικό τομέα. Κάποιος ο οποίος έχει την επιλογή να βγάλει περισσότερα χρήματα θα επιλέξει τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι πρόβλημα το οποίο το έχουμε και στους δημόσιους υπαλλήλους. Μηχανικοί, για παράδειγμα, οι πληροφορικάροι δεν βρίσκουμε εύκολα στο δημόσιο. Πρέπει να σκεφτούμε πώς ενδεχομένως μπορούμε να τους πληρώσουμε λίγο καλύτερα για να τους προσελκύσουμε. Και ταυτόχρονα, όποιος μπαίνει στην πολιτική σήμερα θα υποστεί επιθέσεις. Κυρίως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ίδιος η οικογένειά του που μπορεί να μην τις αντέχει. Και να σου πει σιγά, γιατί να μπλέξω εγώ. Αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Ξέρετε, ίσως η γενιά των γονιών μας να υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι μπαίνω στην πολιτική για να υπηρετήσω το δημόσιο καλό. Και κατά κανόνα δεν θα πω η πιο καλή, αλλά πολλοί άνθρωποι με πολλές δυνατότητες σκεφτόντουσαν μια διαδρομή στα κοινά ως επιλογή.
1: Αυτά που έλεγε ο Στέφανος Μάνος, αυτό που έλεγε ο Στέλιος Ράμφος, αείμνηστη, εξέπεσε το ηθικό στην πολιτική, έτσι δεν είναι, δυστυχώς.
0: Να ήταν μόνο ελληνικό πρόβλημα δεν είναι. Άρα το ποιους προσελκύουμε.
1: Σας ενδιαφέρει να το πάτε και προς τα εκεί, γιατί δεν θέλω να πω ότι να πείτε να φτιάξουμε λίγο το πολιτικό σύστημα, να το αφήσουμε και αυτό να είναι καλύτερο όπως το χρέος στα παιδιά μας.
0: Βεβαίως και με ενδιαφέρει, αλλά εκεί φοβάμαι να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, επειδή έχουμε σταυρό. Και ο σταυρός έχει τα πέρα του και τα κατά του. Και εγώ έχω προβληματιστεί πολλές φορές μέσα μου αν είναι το κατάλληλο, σύστημα. Υπάρχει όμως και η τελική κρίση αφορά και τους πολίτες.
1: Εκεί καταλήγεται πια, ότι να υπάρχει ο σταυρός.
0: Καταλήγω στο να υπάρχει ο σταυρός με πολλές διαβουλεύσεις και με πολλές συζητήσεις και με συναδέλφους βουλευτές. Καταλήγω ότι αυτή τη στιγμή έχει περισσότερα πλεονεκτήματα από ό,τι μειονεκτήματα για έναν λόγο βασικό. Ότι πια. Έχουμε σε μεγάλο βαθμό σπάσει το απόστημα του πελατειακού κράτους. Διότι αν.
1: Αλλά όχι τη διαφθορά. Αλλά όχι τη διαφθορά, κύριε Πρόεδρε.
0: Όχι.
1: Συγγνώμη
0: όχι.
1: Που βάζω συνέχεια θέματα.
0: Θα έρθω και σε αυτό. Αλλά αν δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για ένα στρατολογικό ρουσφέτη, γιατί πολύ απλά δεν γίνονται, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να βγάλεις μια σύνταξη, γιατί η σύνταξη βγαίνει πιο γρήγορα, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να πάρεις ένα κρεβάτι εντατικής, γιατί πολύ απλά έχουμε αρκετά κρεβάτι εντατικής, ώστε να μην χρειάζεται παρέμβαση.
1: Ναι, αλλά σου λένε δεν γίνεται δουλειά στο δημόσιο αν δεν δώσεις μίζα.
0: Όχι, δεν το ακούω αυτό. Λυπάμαι. Και όποιος το λέει αυτό, να έρθει να το πει. Δεν θα χρησιμοποιήσω φράσεις άλλων, αλλά ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα να απαντήσω σε γενικούς αφορισμούς, όλοι τα παίρνουν. Τι πάνε να πει όλοι τα παίρνουν. Αυτοί οι αφορισμοί, όταν δεν είναι συγκεκριμένοι, τορπιλίζουν συνολικά την εμπιστοσύνη προς το πολιτικό σύστημα. Είχαμε τέτοια φαινόμενα και προβληματικές καταστάσεις, προφανώς. Και πείτε μου εσείς ένα σύστημα εξουσίας το οποίο να μην αντιμετώπισε. Όχι στην Ελλάδα μόνο, παντού στον κόσμο.
1: Ορίστε, θα σου πούνε το ΟΠΕΚΠ. Έσκασε στα χέρια του.
0: Έσκασε, βεβαίως. Και το διορθώνουμε. Μα το ομολόγησα. Και προσπαθήσαμε να το διορθώσουμε πριν την κινήση και δεν τα καταφέραμε. Και αναγκαστήκαμε να πατήσουμε το κουμπί, το πυρηνικό κουμπί και να διαλύσουμε τον ΟΠΕΚΠ και να τον εντάξουμε στην ΑΔΕ με μεγάλα προβλήματα στην μετάπτωση. Τα οποία τα βλέπουμε μπροστά μας και με μεγάλη προσπάθεια. Καταφέρνουμε και κάνουμε τις πληρωμές σωστά. Αναλάβαμε το πολιτικό κόστος. Και το βάρος, ας το πούμε, του να το δούμε αυτό να αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Δεν κρυφτήκαμε όμως. Είπαμε ότι θα το φτιάξουμε το σύστημα και θα το φτιάξουμε καλά από την αρχή. Διότι αν υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στις επιδοτήσεις, η πρώτη ωφελημένη θα είναι η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και των κοινοτρόφων που είναι έτοιμη.
1: Ναι. Πιείτε λίγο νερό, γιατί εγώ είμαι πολυβόλο τώρα εδώ και έχω τη μία ερώτηση πάνω στην άλλη. Αλήθεια, αυτό το μοντέλο, μια που είμαστε εκεί τώρα, ένα πολύ σύντομα. Αυτό το μοντέλο των αγροτικών συνεταιρισμών, αλλά Ολλανδίας το σκέπτεστε να το συστήσετε στην Ελλάδα.
0: Καταρχάς έχουμε αγροτικά.
1: Κάποια παραδείγματα υπάρχουν, γεγονός είναι.
0: Αρκετά
1: υπάρχουν.
0: Και αυξάνονται. Ναι. Μα γιατί από την πρώτη τετραετία είπαμε κάτι απλό. Αν είσαι μέλος σε συνεργατικό σχήμα, θα πληρώνεις 50% λιγότερο φόρο. Άρα δώσαμε πολλά κίνητρα στους αγρότες να συνεργαστούν. Και η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε οικονομίες κλίμακος και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα ωραίων συνεργατικών σχημάτων, τα οποία είναι ανταγωνιστικά και εξαγωγικά. Και αυτό είναι το μέλλον. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό και γι' αυτό και κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά τα ποσοστά στην Ελλάδα είναι ακόμα χαμηλά σε σχέση. Αναφερθήκατε στην Ολλανδία, είναι ίσως η χώρα πρότυπο ως προς την συνεργασία στον πρωτογενή τομέα. Αλλά πολλά πρέπει να αλλάξουν στον πρωτογενή τομέα. Και μας και με ρωτήσατε για μεγάλες προτεραιότητες της επόμενης τετραετίας, ο πρωτογενής τομέας θα έλεγα ότι είναι στις τρεις μεγάλες προτεραιότητες, στους τρεις μεγάλους εθνικούς στόχους που πρέπει να θέσουμε προκειμένου να μπορέσουμε να ανατάξουμε όχι μόνο τον πρωτογενή τομέα, αλλά να ενθαρρύνουμε την περιφερειακή ανάπτυξη και να κρατήσουμε τον κόσμο στην ύπαιθρο.
1: Αρτηματισμό θα κάνετε στην κυβέρνηση?
0: Όχι.
1: Η εκπαίδευση είναι ένα θέμα που θα θέλατε, κύριε Πρόεδρε, η εκπαίδευση πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια δηλαδή, αλλά να τα αλλάξετε όλα. Δεν λέω δεν έγιναν. Έκανε και προσπάθησε και η κυρία Κεραμέως, έκανε μέχρι ενός σημείου. Ο κύριος Πιερακάκης έκανε το τριτοβάθμιο ιδιωτικό, θα το συζητήσουμε αυτό τώρα αμέσως μετά. Η κυρία Ζαχαράκη συνεχίζει, αλλά κάτι που να πείτε, μπαίνω μπροστά να το πάρω όλο, διότι έχουμε πρόβλημα. Το οποίο αποτυπώνεται στην Πίζα, αλλά εγώ μην μείνουμε μόνο στην Πίζα ως διαγωνισμό, ως συνολικά να βοηθήσουμε να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους και να εκπαιδεύονται αλλά και να μορφώνονται. Είναι διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι, να είστε πάντα επιφυλακτικοί στους πολιτικούς που σας λένε ότι θα τα αλλάξουν όλα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, ότι πρέπει να γίνουν ακόμα ακόμα μεγάλες αλλαγές στην εκπαίδευση, αυτό είναι δεδομένο. Καταρχάς, γιατί έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι μια ευκαιρία και ταυτόχρονα μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Αλλά δείτε, ας πούμε, κάποιες πρωτοβουλίες που αναλάβαμε, ενδεικτικά τις αναφέρω, οι οποίες έχουν εκπαιδευτικό αλλά και μεγάλο κοινωνικό αποτύπωμα. Το ψηφιακό φροντιστήριο. Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά το αξιοποίησαν. Δωρεάν. Είναι μια πρόσθετη βοήθεια σε οικογένειες, αναγνωρίζοντας ότι πια σήμερα το σύστημά μας είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο που να χρειάζεται μια συμπληρωματική δυστυχώς υποστήριξη στο λύκειο για να δώσει κανείς πανελλαδικές εξετάσεις. Ο διάλογος ο οποίος γίνεται για το νέο σχολείο ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή από την Υπουργό. Και μπορεί και ενδεχομένως και πριν τις εκλογές να είμαστε σε θέση να προτείνουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αλλαγή του λυκείου, ώστε να μην είναι απλά ένας χώρος προετοιμασίας για τις εξετάσεις και το πτυχίο, το απολυτήριο του λυκείου να έχει ένα αυτοτελές αντίκρισμα. Έχει γίνει μια μεγάλη δουλειά υποδομής. Έχουμε μιλήσει με πολύ μεγάλο, με πολύ κόσμο. Αλλά αν μου λέγατε τι θα προέτασα από τις μεγάλες, τις πολλές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στην παιδεία, θα σας έλεγα την τεχνική εκπαίδευση. Τα επαγγελματικά λύκεια, τις σχολές μαθητείας, τη δυνατότητα να μπορούμε να δημιουργούμε σχολές μαθητείας μέσα στις επιχειρήσεις. Η ΔΥΠΑ είναι κάτι που το κάνει πολύ επιτυχημένα. Για παράδειγμα, πάλι αναφέρω τον ελληνικό χρυσό. Η ΔΥΠΑ μαζί με την εταιρεία δημιουργεί μια ακαδημία εντός της εταιρείας για χειριστές μηχανημάτων έργου. Δεν υπάρχει, δεν θα βρούμε κανέναν αυτή τη στιγμή, αν ψάξετε στην αγορά. Γιατί ένα νέο παιδί 18-20 χρονών να μην μπορεί να πάρει μια τέτοια ειδικότητα, να πάρει την απαραίτητη πιστοποίηση και τα επαγγελματικά δικαιώματα που την συνοδεύουν και θα βγάζει, σας διαβεβαιώνω, πολύ καλύτερο μισθό από τον βασικό
1: έχει
0: μισθό.
1: Αυτό
0: το λέω διότι πρέπει κοινωνικά να αποδεχθούμε ότι δεν είναι μόνο το πτυχίο του πανεπιστημίου το οποίο είναι αυτό το οποίο θα ανοίξει νέους δρόμους στα παιδιά μας.
1: Νομοθετήσατε τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τον κύριο Πιερακάκη, εσείς και ο κύριος Πιερακάκης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, διαβάζω τώρα, καθυστέρησαν αδικαιολόγητα την πιστοποίηση δομών και προγραμμάτων. Αρχίζει μια επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Εκεί σκοντάψατε όμως.
0: Κοιτάξτε. Καταρχάς κάναμε κάτι πολύ σημαντικό. Καταφέραμε, ψηφίσαμε ένα νόμο ο οποίος κρίθηκε σταματικός και ο οποίος η αλήθεια είναι ότι στην εφαρμογή του, και θέλω να θυμίσω εδώ ότι οι πιστοποιήσεις δίνονται από μια ανεξάρτητη αρχή.
1: Στο μεταξύ, με συγχωρείτε που σας διακόπτω πάλι, αλλά έγινε μια προσφυγή από έναν καθηγητή του Δημόσιου Κρατικού Πανεπιστημίου για τα τρία ιδιωτικά και όχι για τις Λευκοσίας. Και άλλα πράγματα.
0: Μπαίνετε σε πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, ας μείνουμε στη μεγάλη εικόνα. Θα προχωρήσει, προχωράει αυτή η μεταρρύθμιση παρά τις μάχες οπισθοφυλακών. Υπήρχαν τεχνικές δυσκολίες νομικού χαρακτήρα οι οποίες επιλύονται, όμως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ελλάδα μετατρέπεται αυτή τη στιγμή σε ένα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Γίνονται σημαντικότατες επενδύσεις.
1: Μπορούμε να φέρουμε ξένους να σπουδάζουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια αλλά και στα κρατικά, αλλά κυρίως στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Μα ποιος σας είπε ότι τους φέρνουμε ήδη? Λοιπόν, και δεν τους φέρνουμε
1: παραπάνω, κύριε.
0: Αυτός είναι ο σκοπός. Μα δεν είναι μόνο αυτό, και αυτό δεν αφορά μόνο τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αφορά τα δημόσια πανεπιστήμια. Όταν η ιατρική σήμερα Θεσσαλονίκης κάνει πρόγραμμα ιατρικής με ανταγωνιστικά δίδακτρα σε σχέση με την ευρωπαϊκή αγορά, μπορεί να προσελκύσει φοιτητές από το εξωτερικό και το κάνει. Και το ίδιο συμβαίνει σε πολλά άλλα προγράμματα αγγλόφωνα των δημοσίων πανεπιστήμιων. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτός ο ανταγωνισμός, ή άμυλα μάλλον, μεταξύ των δημοσίων και των μη κερδοσκοπικών, μη κρατικών πανεπιστήμιων έχει ήδη δώσει σημαντικά αποτελέσματα. Το μήνυμα όμως προς όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ένα. Θα ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο. Ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν τις μάχες τους και με τα δικά τους τις απόψεις ή κατά την άποψή μου τα κολλήματά τους, αλλά αυτή η μάχη κερδίζεται.
1: Εχθές στην Πάτρα προχθές κλείδωσαν τον Μπρίτανη και τις τέσσερις κυρίες που είναι οι συνεργάτηρες στο γραφείο, τους κλείδωσαν για να μην είναι εξωστραφές το Πανεπιστήμιο Πατρών.
0: Τα πανεπιστήμια είναι εξωστραφή όμως.
1: Αλλά βλέπετε ότι μια μειοψηφία.
0: Ναι,
1: θα μου πείτε, είναι μειοψηφία που όλο και
0: ελαττώνεται. Να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Δεν έχουμε καμία ενεργή κατάληψη σήμερα σε κανένα χώρο, ακαδημαϊκό χώρο, δημοσίου πανεπιστήμιου. Και τα πανεπιστήμια μας έγιναν εξωστρεφή. Τα δημόσια, ποιος μιλούσε για εξωστρέφεια στα δημόσια πανεπιστήμια? Άμα πήγες να μιλήσεις για εξωστρέφεια, εγώ έχω πάει, παλιά θυμάμαι ως βουλευτής, ο ίδιος έχω εμπειρία να πάω στο Πολυτεχνείο και να μου επιτεθούν κάτι κρανιοφόροι με κάτι και να με κοπανάνε με κάτι σακίδια. Αυτά τελειώσαν, και αν δεν τελειώσαν τελείως, ξέρουν όλοι ότι πια, εάν πας να κάνεις μια κατάληψη στο πανεπιστήμιο, θα σε πετάξουν έξω κλωσιδών η αστυνομία. Όχι η πανεπιστημιακή αστυνομία, η αστυνομία η κανονική θα σε πετάξει έξω εντός λίγων ωρών. Άρα η μάχη αυτή κερδίθηκε.
1: Ναι,
0: παρά τις όποιες μάχες όπως το φυλακών δίνουν κάποιοι.
1: Η δεξιά της παρατάξεως ζητάει μηνύματα από τον πρόεδρο της κυβερνήσεως και τον πρόεδρο του κόμματος. Η δεξιά. Δηλαδή λέει, όχι τόσο πολύ η ματιά προς το σημειτικό Πασόκ, δώσ' μας και σε εμάς και λίγη σημασία παραπάνω, πρόεδρε. Έτσι ακούω.
0: Κοιτάξτε.
1: Και υπάρχουν και σιρήνες που προσπαθούν αυτό το μήνυμα να του δώσουν αέρα.
0: Πριν από 10 χρόνια,
1: κύριε,
0: 10 χρόνια και κάτι, παρέλαβα μια Νέα Δημοκρατία που ήταν πολύ τραυματισμένη. Είχε υποστεί απανωτές εκλογικές ήττες. Εδώ και πολλά χρόνια δεν είχε καν, με το ζόρι προσέγγιζε το 30%, και ήταν μια παράταξη χωρίς αυτοπεποίθηση και χωρίς να δίνει την αίσθηση ότι μπορεί να ξαναμετατραπεί σε μια κυβερνόσα παράταξη η οποία να εκφράζει τις προσδοκίες Ελλήνων που δεν την ψηφίζουν κιόλας. Γιατί με ο σκοπός μου δεν είμαι. Μπορεί να πήραμε 40% σε εκλογές, είμαι πρωθυπουργός 40%, είμαι πρωθυπουργός το 100%. Και πρέπει να βλέπω και να εκφράζω και να ανταποκρίνομαι στις προσδοκίες των όλων των Ελλήνων πολιτών όσο καλύτερα μπορώ. Προφανώς γίνονται επιλογές. Οι επιλογές έχουν και ένα ιδεολογικό χρώμα. Δεν μπορείς να ικανοποιείς όλους. Αυτή είναι η δυσκολία της πολιτικής. Έχεις ατελείωτα αιτήματα και πεπερασμένους πόρους. Άρα εκεί πρέπει να κάνεις κάποιες βασικές επιλογές. Αλλά θα σας έλεγα ότι αυτή η παράταξη. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν είχε πει ότι πρέπει να κινούμαστε πέρα από τις ταμπέλες του κέντρου της δεξιάς και της αριστεράς. Μα το έγραψε στην δυτική μας εκήρυξη. Άρα για αυτούς που αναρωτιούνται, μήπως χάνουμε την ψυχή μας ή την καρδιά μας ή οτιδήποτε άλλο ή το DNA μας, θα τους πω: για κοιτάξτε πίσω τι έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ή τι έκανε. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν έφερε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και τον Αθανάσιο Κανελόπουλο.
0: Λοιπόν, και τι τους έφερε τότε. Λοιπόν, δεν έκανε ένα άνοιγμα. Δεν ήταν ο μεγάλος εχθρός τότε η Ένωση Κέντρου της παραδοσιακής δεξιάς. Όμως αυτή η όσμωση ήταν ωφέλιμη τελικά και για την παράταξη και για τον τόπο.
1: Αφού σας αρέσει η ιστορία, ο Καραμαλής του 1955 δεν είχε μέσα κεντρώους όπως ο Ευάγγελος Σταδέροφ. Αλλά αυτά είναι ιστορία, τώρα μην χαθούμε.
0: Όχι,
1: έχουν τη σημασία του για το πώς
0: αν θέλουμε να είμαστε μια μεγάλη παράταξη, πρέπει να διευρυνόμαστε και πρέπει να συμφωνούμε. Να συμφωνούμε στα πιο πολλά.
1: Ναι, και πώς αντέχει 52 χρόνια.
0: Αντέχει γιατί μπόρεσε και το έκανε καλύτερα από όλους.
1: Νιώσατε μοναξία προχθές που δεν ήταν μαζί στον γιορτασμό και ο Καραμαλής, ο κ. Μημαράκης και ο διαγραφής κ. Σαμαράς?
0: Κοιτάξτε, δεν είναι όλες περιπτώσεις το ίδιο. Καταρχάς, ο κ. Μημαράκης με πήρε εμένα ο ίδιος προσωπικά και μου είπε ότι είχε όντως μια σημαντική υποχρέωση στις Βρυξέλλες και δεν μπορούσε να είναι. Δεν έχει σημασία τι ένιωσα εγώ. Αυτή η γιορτή δεν έγινε για μένα, ούτε καν για τα στελέχη. Έγινε για τους χιλιάδες ανθρώπους, και ήταν πολλές χιλιάδες αυτοί οι οποίοι ήρθαν, οι οποίοι νομίζω ότι ήθελαν να δουν την ιστορία της παράταξης εκεί. Νομίζω ότι αν κάποιοι μπορεί να στεναχωρήθηκαν, ήταν πρώτα και πάνω απ' όλα οι ίδιοι. Αλλά από εκεί και πέρα η μάχη δίνεται πάντα από τους παρόντες. Έχουμε μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση μπροστά μας, αλλά πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική μιας Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι οικονομικά φιλελεύθερη, υπερασπίζεται την ελεύθερη οικονομία, θέλει να φέρει επενδύσεις, θέλει ρυθμούς ανάπτυξης, η οποία ταυτόχρονα αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και αυστηρότητα τα εθνικά θέματα. Και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μας ασκήσει σοβαρή κριτική ότι δεν ενισχύσαμε το αποτύπωμα της χώρας ως προς την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την προστασία των συνόρων, αλλά ταυτόχρονα είναι μια παράταξη κοινωνικά ευαίσθητη, η οποία ξέρει ότι εκφράζει τον αγρότη, τον συνταξιούχο, τον μικρομεσαίο επαγγελματία.
1: Και απλώνεται έως τα δεξιά της από τα δεξιά της σοσιαλδημοκρατίας μέχρι τα απότερα της δεξιάς.
0: Απλώνεται, θα σας έλεγα, σε όποιον Έλληνα πολίτη βλέπει τον εαυτό του μέρος αυτού του σχεδίου, το οποίο περιέγραψα, γιατί ξέρετε όλα αυτά είναι και λίγο.
1: Αλλά πώς θα βγει ο χειμώνας τώρα, κύριε Πρόεδρε? πώς θα βγει το σούπερ μάρκετ,
0: το πρακτικό,
1: πώς θα βγει το πετέλαιο θέρμανσης, τι θα γίνει με το πετέλαιο κίνησης και τι θα γίνει με την αμόλυβδη, που γεμίζουμε τώρα?
0: Πάμε να τα δούμε λοιπόν πάλι. Έχω προτάξεις προτεραιότητας: πετρέλαιο θέρμανσης, ντίζελ, βενζίνη. Αυτή είναι η προτεραιοποίηση. Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα, δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Και όποιος σας μιλάει σήμερα και σας έρχεται και σας λέει θα μειώσω ειδικούς φόρους και τα λοιπά, να τον ρωτάτε δύο πράγματα. Πρώτον, οι οριζόντιες μειώσεις ωφελούν όλους, άρα και τους έχοντες και κατέχοντες.
1: Και αυτό που είπε το Πασόκ, ο μηχανισμός μπορεί να γίνει από τα υπερκέρδη να γυρίζουν πίσω.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε να δούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι περιθώρια θα μας δώσει. Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανση. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα? Διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
1: Και αν χρειαστεί και άλλη στη διάρκεια του χειμώνα.
0: Να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα.
1: Γι' αυτό λέμε ότι έρχεται το Αρμαγεδόν.
0: Μα ποιος
1: Γι' αυτό είπαμε να κάνετε εκλογές τώρα, να το κλείσουμε το θέμα. Όχι, αστεία από μένα. Χωρίσουμε, κύριε Πρόεδρε.
0: Θα το ξαναπώ και αν. Τον Αρμαγεδόν δεν θα τον γλιτώναμε όμως, έτσι δεν είναι? Αν έρθει όντως.
1: Όχι, αν έρθει, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, αλλά δεν θα έρθει.
1: Αλλά θα έχει η κυβέρνηση να δίνει όμως.
0: Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων.
1: Θα στηρίξατε τους αλλοίς. Αν ξεκινήσουν μεθαύριο, έρθουν οι επαγγελματίες ταξί. Αν έρθουν οι αυτοποίοι, έχετε να δώσετε σε όλους?
0: Όχι, δεν έχουμε να δώσουμε σε όλους και γι' αυτό και τους αλλοίς τους στηρίξαμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Αν πιστεύετε ότι αύριο στο Υπουργείο Οικονομικών βάζω μια μεγάλη
1: ταμπέλα. Τα κάνετε 32.
0: Ναι, αλλά οι αλλοίς έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Είναι πεπερασμένος ο αριθμός και, εν πάση περιπτώσει, οι αλλοίς επιτελούν και ένα έργο το οποίο πηγαίνει πέρα και πάνω από το να τροφοδοτούν την αγορά με τα προϊόντα. Αλλά αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάνετε λάθος. Διότι δεν θα πάμε σε εκλογές έτσι. Και θα πούμε και πολλά όχι. Και θα εξηγήσουμε στους πολίτες γιατί δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλες κυβερνήσεις, ενδεχομένως υπό την πίεση ενός άγχους εν ώψη εκλογών, να πάμε να την άξουμε στον αέρα όλη την προσπάθεια την οποία.
1: Τιμές στο σούπερ μάρκετ.
0: Τιμές στο σούπερ μάρκετ καταφέραμε και τις κρατήσαμε για κάποιο διάστημα. Φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις. Είναι περίπου αναπόφευκτο, διότι αυτό επηρεάζει όλη την αλυσίδα αξίας, αλλά θα εξακολουθούμε να.
1: Πάλι να κάνετε τιμές, να κάνετε συμφωνία κυρίων με τους
0: επιχειρηματίες. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και θα ζητήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
1: Ναι. Κύριε Πρόεδρε, τώρα υπάρχει και με αυτό θα κλείσουμε. Λένε το σενάριο, αφού δεν έγινε η αλλαγή εν κινήσι, που ένα βασικό σενάριο της τελευταίας διετίας ήταν να σας αλλάξουν στο κόμμα σας, καθώς θα συνεχίζει να κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Είναι το περίφημο σενάριο αλλαγής εν κινήσι.
0: Πού τα διαβάζετε εσείς αυτά?
1: Κύριε Πρόεδρε, αυτά συζητάμε όλοι μερίς.
0: Πού τα διαβάζετε εσείς?
1: Απορώ πώς δεν το ξέρετε εσείς. Αυτά συζητούμε όλοι μερίς και ολυνχτής. Αφού λοιπόν δεν έγινε αυτό, δεν κατορθώθηκε, δεν πέσατε με ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ελπίζω με την οικογένειά σας στο σπίτι να μην συζητάτε.
1: Όχι, όχι. Μάλλον, φυσικά εννοείται, έχουμε τα δικά μας.
0: Ανησύχησα προς το παρόν.
1: Όχι, βέβαια, λίμωνο. Λοιπόν, δεν ήρθε η καταστροφή της κυβερνήσεως με τα ξυλόλια και τα λοιπά μετά την τραγωδία, δυστυχώς, τραγωδία των Τεμπών. Αφού ξεπεράσουμε και τα θέματα της διακυβερνησιμότητας, τώρα μπαίνει μπροστά, μήπως αν μπορεί ο κύριος Σαμαράς να βοηθήσει, γιατί με τη δεξιά ψυχή εκεί να ηττηθείτε. Και στην ήττα εκεί μπαίνει το ποσοστό του 25%, ότι αν την Κυριακή των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, θα σηκωθούν, λέει, μέλη κοινοβουλευτικής ομάδας να πούνε φύγε πρόεδρε και εν μέσω διερευνητικών εντολών να αλλάξει πρόεδρο η Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε?
0: Κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Ναι. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Άρα, γιατί το συζητάμε αυτό? Μου φαίνεται παντελώς αυτονόητο ότι ο κάθε αρχηγός, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, και των άλλων κομμάτων, θα κριθεί τελικά από το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Και θα ξαναπώ αυτό το οποίο είπα πριν. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος. Αυτά δεν θα τα ακούσετε. Θα πω όμως οι επιλογές και τα συγκεκριμένα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την
1: πολιτική. Ούτε μισεί κανείς.
0: Είναι τα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την πρωθυπουργία σε μια δημοκρατία κοινοβουλευτική είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι η αρχηγή των κομμάτων. Αυτοί είναι, αυτοί συγκρίνονται με τα θετικά τους και τα αρνητικά τους. Αλλά επειδή είναι πολύ όμορφη η διαδικασία εκλογές και εγώ τις χαίρομαι πάντα πάρα πολύ και σας διαβεβαιώνω, μου κάνει ακόμα πάρα πολύ κέφι να γυρνάω την Ελλάδα και να μιλώ με κόσμο και να προσπαθώ πάντα να λύνω και μια σειρά από τοπικά προβλήματα τα οποία.
1: Η όρεξή σας δεν κρύβεται πάντως, κύριε Πρόεδρε.
0: Τα οποία μπορεί να είναι, ξέρετε, μπορεί να είναι πολύ, πολύ μικρά. Ναι. Να δώσω ένα παράδειγμα, αν σας ενδιαφέρει και αν έχουμε ένα λεπτό. Εκεί που πήγα και έκανα την πεζοπορία στον Όλυμπο, τον οποίο κάναμε και τον εγγράψαμε στον κατάλογο του UNESCO, πολύ μεγάλη επιτυχία, συνάντησα έναν Αγωγιάτη. Λοιπόν, ο οποίος είναι ο μόνος Αγωγιάτης ο οποίος μεταφέρει, έχει 12 ζώα και τα οποία μεταφέρουν όλα τα τρόφιμα και όλη την τροφοδοσία στα καταφύγια του Όλυμπου. Ένας είναι. Ο άνθρωπος ζήτησε ένα στέγαστο. Γιατί δεν είχε που να στεγάσει τα ζώα του. Μίλησα λοιπόν με τον ΟΦΠΕΚΑ. Βέβαια, είναι λογικό ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι ο μόνος άνθρωπος που τροφοδοτεί όλο το βουνό. Λύθηκε το πρόβλημα. Μπορώ να λύνω όλα τα ατομικά προβλήματα όλων των πολιτών. Δεν μπορώ να το κάνω. Θέλω να είμαι σαφής. Αλλά το λέω αυτό το παράδειγμα γιατί. Διότι οι περιοδίες για μένα εξακολουθούν να είναι ένα πολύ ζωντανό ερέθισμα τοπικών προβλημάτων και με κρατάνε γεωμένο. Προσπαθώ να περπατάω στον δρόμο όσο γίνεται. Δεν είναι πάντα εύκολο, ξέρετε, γιατί συνήθως σε τριγυρίζουν αυτοί που θέλουν να φωτογραφηθούν μαζί σου. Οπότε η μεγάλη πρόκληση είναι πώς θα καταφέρεις να ξεφύγεις από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό τους, να πας να δεις και τους κανονικούς ανθρώπους. Αλλά για μένα είναι κάτι το οποίο το ζω, μ' αρέσουν οι εκλογές και επειδή θεωρώ ότι είμαι βαθιά δημοκράτης, σέβομαι απόλυτα τη λαϊκή ετοιμιγωρία.
1: Και θέλετε, από ό,τι αντιλαμβάνω και με αυτό κλείνουμε, την τρίτη τετραετία. Τι θέλετε, δηλαδή το επιθυμείτε?
0: Μα δεν την ήθελα και αν δεν πίστευα ότι μπορώ να προσφέρω κάτι στη χώρα, δεν θα το έκανα. Και δύο τετραετίες θα μπορούσε να πει κανείς ότι αν κοίταζα το έργο μου, κοιμάμαι ήσυχος.
1: Άρα τι δίλημα θα βάλετε στους πολίτες, τι θα τους πείτε? Θα βάλετε δίλημα.
0: Διαλέξτε πρωθυπουργό και κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει με βάση αυτό το οποίο θα σας πούν. Και εξετάστε αν αυτά τα οποία σας λένε έχουν οποιαδήποτε βάση, αν στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα και αξιολογήστε μας, επειδή εμείς είμαστε κυβέρνηση τώρα, για το αν αυτά τα οποία σας είπαμε το 23 τα κάναμε. Όχι γιατί θα ψηφίσετε με βάση αυτά τα οποία κάναμε, αλλά διότι αυτό είναι ένα διαβατήριο αξιοπιστίας, μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας ενός κόμματος, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι η κυβερνητική παράταξη.
1: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπερεύει τον χρόνο ρεκόρ για μένα, μόλις κατά 4 λεπτά μετά τις 9. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εύχομαι καλό.
1: Είχα κατά νου να το
0: πω. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Καλή δύναμη και εσείς.
0: Να είστε καλά.
1: Συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας ήταν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ερχόμαστε με το δεύτερο μέρος. Ωραία.
2: Η ώρα είναι 3.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Ολοσχερός σκάει και επιχείρηση με υφάσματα στην οδό Αγίου Παντελεήμονα στον Ελαιώνα στα όρια του Δήμου Εγάλεο μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Η περιοχή έχει καλυφθεί από πυκνό καπνό ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού. Η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ